0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Πάμε όμως να δούμε τα της σημερινής ημέρας. Βλέπουμε λοιπόν Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, σιγά σιγά λοιπόν φεύγει και ο πρώτος μήνας για το φετινό καλοκαίρι.
1: Φτάσαμε 25 Ιουνίου και πάλι μου έχεις βροχές και καταιγίδες και...
0: Ακριβώς. Είμαστε από τη μία πλευρά, Μαριάννα, αρκετά έτσι τυχεροί, γιατί δεν βρισκόμαστε κάτω από το επίκεντρο αυτού του ακραίου καύσωνα που επηρεάζει την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Από την άλλη όμως, όπως πολύ σωστά σημείωσες, οι καιρικές συνθήκες επιμένουν έτσι σε ένα άστατο μοτίβο. Αυτό θα συμβεί και σήμερα, άρα η ημέρα μας ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σχηματιστούν και πάλι αυτά τα καταιγιδοφόρα σύννεφα, αυτά τα σύννεφα αστάθειας, και όπως βλέπουμε λοιπόν και στο χάρτη μας θα εκδηλωθούν καταιγίδες οι οποίες σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να εμφανίζουν ένταση, να έχουμε έντονες δηλαδή ηλεκτρικές εκενώσεις, έντονους κεραυνούς, ακόμη και χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του άστατου καιρού κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών θα είναι η Πελοπόννησος, η Δυτική και Κεντρική Στερεά, η περιοχή της Θεσσαλίας, όπως επίσης και η Ήπειρος μαζί με τη Μακεδονία. Προσοχή λοιπόν σε εκείνα και τα γεωγραφικά διαμερίσματα, ξαναλέμε, όταν εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα αστάθειας, απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα, πηγαίνουμε σε προστατευμένες περιοχές για να αποφύγουμε τους κεραυνούς, οι οποίοι είναι σε θέση να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα, και από την άλλη βέβαια πλευρά, προσοχή και στις χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα για τους αγρότες μας, για τις καλλιέργειες. Βλέπετε βέβαια ανεπηρέαστος ο καιρός από αυτή την αστάθεια πάνω από το Αιγαίο μας, σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου αλλά και προς το Ιόνιο. Εκεί αναφερόμαστε σε θαλάσσιες εκτάσεις, επομένως δεν αναπτύσσεται τόσο έντονη θερμότητα κάτω χαμηλά για να δημιουργήσει μεγάλη κατακόρυφη θερμοβαθμίδα, δηλαδή μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας καθύψεως, και να δημιουργήσει με τη σειρά της αυτά τα έντονα, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
2: Ακούμε τον Κλέαρχο, κυρίες και κύριοι, από την πρωινή εκπομπή του Open να μας λέει τι καιρό θα κάνει, και για μια ακόμη φορά, όπως σας λέγαμε και χθες, διαπιστώνουμε πόσο ευλογημένος είναι αυτός ο τόπος στον οποίο όλοι εμείς διαβιούμε, η Ελλάδα μας, την ώρα λοιπόν που μέσα στο κατακαλό καιρό η Ευρώπη ψήνεται, εμείς εδώ πέρα έχουμε ανάσες δροσιάς.

0: Πλέαρχο πάλι.
1: Η περιοχή της Μεσσηνίας, λιγότερο η περιοχή της Λακωνίας, όπως επίσης και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης μας θα δεχτούν σήμερα τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Όχι βέβαια ακραίες θερμοκρασίες για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, θα είμαστε κοντά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα συναντήσουν έτσι θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Επιμένει ο καιρός σε ένα ήπιο θερμοκρασιακά καλοκαίρι, σε αντίθεση με τη γυραιά Ήπειρο, με το υπόλοιπο τμήμα της Ευρώπης, όπου για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές εβδομάδες δέχεται αυτό το πολύ ισχυρό έτσι θερμό κύμα και ανεβάζει τις θερμοκρασίες, ακραίες θερμοκρασιακές τιμές για εκείνα εκεί τα γεωγραφικά πλάτη. Προσεγγίσαμε και θα προσεγγίσουμε ακόμη για μερικές ώρες τους 43 με 44 βαθμούς. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του πολύ ισχυρού θερμού κύματος, όπως επίσης και η Ιβηρική Χερσόνησος και σιγά σιγά και τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης και των Βορείων Βαλκανίων θα περάσουν έτσι στο επίκεντρο αυτής της ιδιαίτερα θερμής εισβολής.
2: Θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς, ενώ η κορύφωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες προς το Σαββατοκύριακο, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι η Γερμανία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη. Τα κτίρια δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για ακραίο καύσωνα. Οι ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα για ιστορικό ρεκόρ παρατεταμένου καύσωνα στη Γερμανία μέσα στον Ιούλιο και λένε ότι η ακραία ζέστη θα πρέπει να θεωρηθεί ως φυσική καταστροφή και να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα. Μέχρι στιγμής και στη Γερμανία έχουμε 9 νεκρούς από πνιγμούς σε λίμνες και ποτάμια, ενώ στο κόκκινο έχει ανέβει και ο συναγερμός για φωτιές, κυρίως στην περιοχή του Βραδεμβούργου, Λένα.

0: Πνίγονται στις λίμνες, πνίγονται οι άνθρωποι στα ποτάμια όπου καταφεύγουν για λίγη δροσιά προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα ακραία φαινόμενα ενός μεγάλου καύσωνα στη κεντρική Ευρώπη. Ακούσατε το ρεπορτάζ από τη Βόνη της καλής συναδέλφου της κυρίας Κυρανούδη για το Δελτίο Ειδήσεων του Sky. Περιμένουν, λέει, 45 και η Γερμανία δεν είναι καλά προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση αυτού του ακραίου καιρικού φαινομένου. Από τους Ρώσους περιμέναν την εισβολή, από τον Πούτιν τελικά τους ήρθε από τον καύσωνα.
1: Γιάννη, στο Λονδίνο περιμένατε την πιο θερμή ημέρα. Ήρθε αυτή τελικά και στο Βρετανικό Τύπο βλέπουμε παντού τίτλους «Πώς να δροσιστείτε».
2: Έτσι ακριβώς. Καταρρίφθηκε λοιπόν το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, το οποίο κρατούσε από το 1976, λένε, καθώς ο υδράργυρος έδειξε 35,7 βαθμούς στο Σάρεϊ νότια του Λονδίνου. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που η κυβέρνηση συγκάλεσε εκτάκτους την Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσεων, τη γνωστή ως Κόμπρα, με σκοπό να συντονίσει τη δράση της στη στιγμή που η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση που εκδίδεται μόλις για δεύτερη φορά στα χρονικά θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν η θερμοκρασία να ανέβει ακόμα περισσότερο, να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνθήκη που έχει δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ πάνω από 1000 σχολεία παραμένουν κλειστά, κυρίως λόγω έλλειψης συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.
0: Τα ίδια και στο Λονδίνο. Σπάει ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και πρέπει να ξέρετε ότι η ζέστη σε αυτές τις χώρες, τώρα η Αγγλία βεβαίως είναι και νησί, αλλά στην κεντρική Ευρώπη, ακόμα και αν η θερμοκρασία δεν χτυπάει 40 βαθμούς, εμείς που ήμασταν στη Λουκέρνη την περασμένη εβδομάδα, η ζέστη ήταν πράγματι ανυπόφορη. Και έλεγες, ρε παιδί μου, πώς συμβαίνει τώρα να είσαι στην Ελβετία, στο κέντρο της Ευρώπης, και να ζεσταίνεσαι περισσότερο από ότι στο ελληνικό καλοκαίρι διαχρονικώς. Γιατί έχει και υγρασία από τη λίμνη και είναι μια ατμόσφαιρα έτσι πολύ βαριά. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζεται εύκολα η ζέστη στις χώρες αυτές, αφού δεν υπάρχει και συνήθως η προοπτική να φυσήξει κανένα μαϊστράλι.

0: Και να σου πω ότι σε πορτοκαλί συναγερμό είναι και η Σκανδιναβία. Συζητάμε ότι στη Δανία κόκκινο συναγερμό, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 35 βαθμούς. Στη Γαλλία, τα λέγαμε και χθες, φωνικός ο καύσωνας. Στον πύργο του Άιφελ σταμάτησε να δέχονται επισκέπτες. Ακόμη και στο Μον Σεμισελ είπαν που πρόκειται για ένα νησί ουσιαστικά στους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί. Σε 58 συγκεκριμένα περιφέρειες στη Γαλλία είναι σε ισχύ ο κόκκινος συναγερμός. 68.000 νοικοκυριά έχουν μείνει στη Γαλλία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα γιατί υπήρξαν ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην Ολλανδία σε πισίνες ελεύθερα να κολυμπούν δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες για να δροσιστούν από τον καύσωνα. Στη Βρετανία, την Αυστρία τα σχολεία είναι κλειστά, έχουν δοθεί αίθουσες από σινεμά για να αντιμετωπιστούν θερμοκρασίες άνω των 35 και 40 βαθμών Κελσίου που για αυτές τις χώρες είναι πρωτόγνωρες.
1: Μα δεν είναι.
0: Όμως καταλήγουν και στην Αυστρία και στο Βέλγιο που ας πούμε ξέρουμε όλοι το ατόμιο. Αυτές οι μεταλλικές λοιπόν σφαίρες εκπέμπουν τέτοια θερμοκρασία με τον καύσωνα που επίσης δόθηκε εντολή να μην πλησιάζουν πολίτες και τουρίστες. Στην Ισπανία σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ιταλία 16 πόλεις και ένας αγρότης νεκρός. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα γιατί όπως λένε πια οι ειδικοί, οι πόλεις αυτές έχουν παλαιά κτίρια, δεν έχουν καν κλιματιστικά και όπως
1: ούτε
0: λένε.
1: Το 5%, με συγχωρείς που σε διακόπτω τώρα, περίπου το 5% σε όλη την Ευρώπη έχει κλιματιστικά. Γιατί εμείς εδώ λέμε μεσημέρι, θα κλείσουμε και τα παντζούρια, θα βάλουμε το κλιματιστικό. Γνωρίζουμε. Εκεί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως και γι' αυτό έχει τεθεί πολύ σοβαρά το θέμα. Όπως είπαν και στη Γαλλία, να θεωρούμε πια ότι είμαστε μια χώρα που θα αντιμετωπίζει καλοκαίρια όπως η Νότια Ευρώπη. Και φυσικά και τα σχολεία είναι οι μαθητές σε δυσχερή κατάσταση όπως καταλαβαίνεις. Και σκέφτονται όλοι ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί αυτό πια η αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών που δυστυχώς δεν αναμένονται να εκλείψουν.
2: Ακούσατε και την κυρία Βυσβάρδη από το χθεσινό Contra View, την εκπομπή του Contra Channel, για όλα σας συμβαίνουν στην Εσπερία. Καμίνη η Δυτική Ευρώπη, είναι και η φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Λιώνει η Ευρώπη από τον καύσωνα, άλλοι τίτλοι των σημερινών εφημερίδων. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα μας έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι.

9.43 Inter Veteran Sports. Με αυτά και μετάλλα ξεχάσαμε να σας πούμε και την καλημέρα μας. Σήμερα ημέρα Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, πάει και ο Ιούνιος. Βαδίζουμε ολοταχώς προς το λεγόμενο θείο Ιούλιο μήνα κατά τον Αλεξανδρινό ποιητή, με όπως είπαμε και προηγουμένως ένα ήπιο καλοκαιράκι.

υπόθεση Αβραμόπουλου εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στους τίτλους των τηλεοπτικών δελτίων. Άκουσατε χθες σε ζωντανή σύνδεση τον πρώην υπουργό, τον πρώην επίτροπο, να μιλάει στην πρωινή εκπομπή του Sky. Αλλά από ό,τι φαίνεται προκύπτουν διαρκώς και νέα στοιχεία όσο αφορά στο περιεχόμενο του εντάλματος και πώς αυτό εκτελείται.

0: Υπόσταση αυτή και οι καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται να ρίξουν λάδι στη φωτιά μιας ταραγμένης προεκλογικής επί της ουσίας περίοδου. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Στη συνδέση μας Γιάννης Ευσταθίου, Μαρία Ρόνη με πληροφορίες για το Qatar Gate και την υπόθεση αυτή για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις Βρυξέλλες. Έφη Κουτσοκώστα και Χρήστος Τσιγουρής για τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό εν όψει των εκλογών. Και Γιάννη, ξεκινώ με εσένα. Είναι πολλά χιλιόμετρα που πρέπει να διανυθούν από το υπάρχει ένα ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη, από την αστυνομία, είπε ο κύριος Αβραμόπουλος. Θα τα βάλουμε στη σειρά στη συνέχεια με τη Μαρία Ρόνη. Μέχρι το ένταλμα είναι μπούρδα, δηλαδή είναι οι δύο άκρες του εκκρεμού. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.
1: Και ποια είναι τα κρίσιμα ερωτήματα, είναι αν και κατά πόσον ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος όντως ζήτησε άδεια και έλαβε προκειμένου να είναι μέλος επίτιμο αυτής της μη κυβερνητικής
0: οργάνωσης. Και για ποιο θέμα ζήτησε και πήρε άδεια.
1: Ναι, ο ίδιος λέει ότι ζήτησε και πήρε την άδεια. Την πήρε την άδεια όντως, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του απαγορεύει το ίδιος να εκπροσωπεί συμφέροντα, δηλαδή να κάνει lobbying. Ο ίδιος απαντά ότι δεν έκανε lobbying και δεν είχε καμία σχέση με την άσκηση επιρροής υπέρ κάποιας χώρας ή κάποιου επιχειρηματικού ομίλου. Είναι κάτι που φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και από την Κομισιόν. Είδαμε χαρακτηριστικά να λέει ο κ. Αβραμόπουλος και ισχύει ότι η κυρία Φόντερ Λάιν ρώτησε τους επιτρόπους μετά τη θητεία, τους νέους επιτρόπους, αν ο κ. Αβραμόπουλος
0: επιχείρησε να ασκήσει επιρροή σε κάποιον από τους επιτρόπους με βάση τις επαφές που είχε ως επίτροπος μετανάστευσης.
1: Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι αν από εδώ και πέρα, από αυτά τα σημεία τα κρίσιμα και έπειτα, ο κύριος Αβραμόπουλος ανέπτυξε κάποιο είδους σχέση με το Κατάρ την οποία δεν την γνωρίζουμε.
0: Ναι, διότι πάντως στο φως της δημοσιότητας έχει.
2: Φαίνεται πάντως ότι οι κυβερνητικά στελέχη παίρνουν ήδη αποστάσεις από αυτά που λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Σαραντάκος.
3: Και μάλιστα είπε επιλέξει ο κ. Δημητρακόπουλος ότι έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει.
4: Ναι.
3: Τώρα, θέλω να πω ότι νομικά και πολιτικά και τα δύο κατά έναν τρόπο συμπίπτουν.
4: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο για το νόμο Κατσέλη, γιατί
2: δεν τον προλάβαμε τον Γιάννη, ο οποίος είναι πάντα επαρκώς πληροφορημένος.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

9.43 Intervention Sports. Να σας πούμε και πάλι μια μεγάλη καλημέρα. 25 Ιουνίου σήμερα, ώρα 7.32 πρώτα λεπτά ήδη το πρωί. Και ένα μηνυματάκι για όλους εσάς που βλέπετε τα μαλάκια σας να ψιλοαραιώνουν. Η μεταμόσχευση μαλλιών λοιπόν δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, είναι και μια πάνω απ' όλα ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Η Seneca Medical Group λοιπόν είναι μια εταιρεία στην οποία το κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Γιατί στη Seneca Medical Group, όταν λένε οι άνθρωποι ότι είναι medical group, δηλαδή ιατρική ομάδα, το εννοούν. Η διαδικασία λοιπόν της μεταμόσχευσης μαλλιών στην Seneca Medical Group γίνεται αποκλειστικά από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα, αλλά προσέξτε και από το εξωτερικό, την εμπιστεύονται για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Seneca Medical Group. Μπορείτε λοιπόν και εσείς που μας παρακολουθείτε τώρα στον 943 Intervet & Sport να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα και να κάνετε ένα πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση για τα μαλάκια σας. Ή να μπείτε στο senecamd.com και να κλείσετε το ραντεβού σας στην Seneca Medical Group για να ζήσετε την αλλαγή.

0: Έχει έρθει και το ταξίδι του στο Κατάρ και ο ίδιος δεν το αρνήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ως προσκεκλημένος της κυρίας Καϊλή, η οποία είναι ήταν πρωταγωνίστρια και είναι πρωταγωνίστρια. Δεν έχει τελεσυδική σε αυτή η υπόθεση, έτσι το Κατάρ Γκέιτ, και είχε προφυλακιστεί η ίδια, νομίζω, για 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί και με τον εγκέφαλο της υπόθεσης του Κατάρ Γκέιτ, τον κύριο Παντσέρη, τον Ιταλό Ευρωβουλευτή, αλλά και τον σύζυγό της, δεν έχει καταδικαστεί ακόμα. Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει κλείσει, είναι ανοιχτή.
1: Λοιπόν, μάλιστα, ο κ. Παντσέρη είναι με βραχιολάκι αποφυλακισμένο προσωρινά.
0: Και επειδή συνεργάστηκε με τις αρχές.
1: Έγινε αυτό το ταξίδι. Όλες οι πλευρές το επιβεβαιώνουν. Και ο κ. Αβραμόπουλος λέει ναι, πήγα στην Ντόχα και σε εκείνο το ταξίδι ήταν και η κυρία Καϊλή. Άλλο εγώ, άλλο η κυρία Καϊλή. Εγώ ήμουν πρώην επίτροπος, η ίδια ήταν ευρωβουλευτής. Δεν με κάλεσε. Βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο με 5.000 άλλους καλεσμένους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι πέραν όλων των άλλων είχα και τα θέματα ασφάλειας που γνώριζα και πήγα να μιλήσω για αυτά. Άρα λοιπόν λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, ναι, ήμουν στην πρωτεύουσα Ντόχα, αλλά όχι με την Εύα Καϊλή. Τώρα, στην όλη υπόθεση έρχεται και το όνομα του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, του νυν Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που τότε όμως, από το 19 και έπειτα, ήταν ο αρμόδιος επίτροπος για τις βίζες. Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς και ο ίδιος δηλώνει πως ρωτήθηκα και εγώ όπως και άλλοι, αλλά δεν είχε καμία σχέση ο κύριος Αβραμόπουλος με το τι απόφαση τελικά πήραμε ομόφωνα.
0: Πώς μπαίνει λοιπόν το όνομα του κύριου Σχοινά, Γιάννη?
1: Τη βίζα.
0: Πώς μπαίνει λοιπόν στην υπόθεση τώρα το όνομα του κύριου Σχοινά?
1: Γιατί ο κύριος Σχοινάς ήταν αυτός που μετά τον κύριο Αβραμόπουλο είχε από την ευθύνη του το αν θα δοθεί ή όχι η απελευθέρωση της βίζας στο Κατάρ. Το οποίο Κατάρ δεν την πήρε επί των ημερών του κ. Αβραμόπουλου. Επέμεινε όμως, συνέχισε την διαδικασία και το αίτημά του, έτσι ώστε κάποια στιγμή να του επιτραπεί η απελευθέρωση της βίζας. Δηλαδή κατευθείαν το Κατάρ να έρχεται κανείς στις χώρες του Σέγγεν, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό το θέμα λοιπόν ήταν τότε, επί των ημερών του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, στη δική του αρμοδιότητα. Κάτι το οποίο αναφέρεται και μέσα στο ένταλμα που υπάρχει για τον κύριο Αβραμόπουλο. Άντως, ότι αυτός ο κύριος Σχοινάς, δηλαδή, ναι, όταν είχε φύγει πλέον ο κύριος Αβραμόπουλος, ήταν ο αρμόδιος επίτροπος. Ως εκεί δεν ερευνάται όμως ο
0: λοιπόν,
1: κύριος Μαργαρίτης.
0: Πάντως είναι κομβικό και κλείνουμε με αυτόν. Υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Υπάρχουν και πληροφορίες για SMS. Προφανώς και αυτά θα ερευνηθούν το επόμενο διάστημα. Πάμε και στη... και η υπόθεση αυτή.
2: Ακούσατε τον Γιάννη Ευσταθίου και την Εύα, την κυρία Αντωνοπούλου, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Open. Η βίζα, λέει, για το Κατάρ, για το οποίο κάποιοι κάναν λόμπινγκ. Τώρα δεν ξέρουμε αν ήταν και ο Αβραμόπουλος ανάμεσά τους. Αλλά όπως θα θυμάστε, χθες ο Δημήτρης είπε ότι, ξέρετε, όσο ήμουν εγώ αρμόδιος για να δοθεί η βίζα στους Καταριανούς, δηλαδή μπαμ, να μπαίνει μια βιζούλα και να πηγαίνουν κατευθείαν στα Ευρώπας, και ποιος δεν θέλει τους Καταριανούς εδώ που τα λέμε. Αλλά τότε είχε σηκωθεί και πολύ κουρνιαχτός για το κατά πόσον γίνονται έστω και στοιχειωδώς σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ. Τέλος πάντων, θα θυμάστε, χθες ο Αβραμόπουλος είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, επί των ημερών μου δεν δόθηκε βίζα, δόθηκε αμέσως μετά. Και αμέσως μετά, αρμόδιος για τις βίζες ήταν ο Σχοινάς, ο σημερινός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπεύθυνος βεβαίως και για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με άλλους συναρμόδιους και υπουργούς, αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες.

0: Πάμε να ακούσουμε όμως για το ίδιο θέμα τι είπε χθες, αυτή τη φορά στο Δελτίο Δύσεων του Sky, ο πάντα επίσης καλά πληροφορημένος, ο κύριος Σουλιώτης, για το τι περιλαμβάνει το ένταλμα Αβραμόπουλου.
1: Λένα, στο ένταλμα οι Βέλγοι ερευνητές αποδίδουν κατά πληροφορίες κεντρικό κομβικό ρόλο στο λόμπινγκ υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ σε τρεις Έλληνες αξιωματούχους. Την πρώην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία εξάλλου είχε και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ του Κατάρ σε μια σειρά από θέματα. Τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο Κατάρ και εργάστηκε μεταξύ άλλων στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού, πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη και κεντρικό πρόσωπο στο επωνομαζόμενο Qatar Gate, και σε έναν ακόμα Έλληνα αξιωματούχο. Στον τελευταίο, Λένα, γίνεται ονομαστική αναφορά, όπως πληροφορούμαστε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για αξιωματούχο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα θεωρήσεων βίζα.
2: Το κρατάμε αυτό το πρόσωπο, κρατάμε και τις θεωρήσεις βίζα. Και εδώ υπάρχει το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, γι' αυτό τι παραπάνω μαθαίνεις?
1: Όπως πληροφορούμαστε, Ελένα, υπάρχουν αναφορές στον Μαργαρίτη Σχοινά σε δύο αποσπάσματα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Στο ένα από αυτά, το οποίο και ξεχωρίσαμε, αναφέρεται επί λέξη ότι κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μια ελληνική διασύνδεση επαφή, είναι η φράση Greek Connection, επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ μέσω της Εύα Καϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ενός ακόμα Έλληνα αξιωματούχου. Και με αποτέλεσμα να επιτευχθεί τελικά συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά. Ουσιαστικά εδώ, Λένα, να εξηγήσουμε ότι οι Βέλγοι ερευνητές περιγράφουν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διευκόλυνε τρόπον την τις επιδιώξεις των Καϊλή και Αβραμόπουλου. Να διευκρινίσουμε πάντως σε αυτό το σημείο, αφενός μεν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ήδη από χθες ότι μετέβει στο Κατάρ όχι για να κάνει lobbying, αλλά για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ ασφαλείας, ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του νωρίτερα τόνισε ότι η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι εσείς που ακούτε τώρα τους καλούς συναδέλφους με τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία. Ελάτε τώρα στη θέση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των φόρων, όχι των φόρων που πληρώνετε, των φόρων γενική του φόρουμ, των κέντρων αποφάσεων σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όχι δηλαδή ότι αυτή είναι άμεμπτη, βουτυγμένη μες στη διαφθορά είναι και αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο θέμα ακούσατε το ρεπορτάζ του Σουλιώτη χτες στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την κυρία Φλιτζάνη. Δηλαδή τι λέει, όλη η ιστορία ήταν πώς θα πάρουν βίζα οι Καταριανοί για να μπορούν με μια βίζα να έρχονται άνετα στην Ευρώπη και να ξοδεύουν τα πετροδόλαρα, τα χρυσοδόλαρα, τα διαμαντοδόλαρα, όπως θέλετε πείτε το, να τα ξοδεύουν λοιπόν και να οικονομάνε κάποιοι στην Ευρώπη. Πώς θα τους φέρουμε λοιπόν τους Καταριανούς, ρε παιδιά? Πρέπει να καταργηθεί η βίζα και κάποιοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά αυτή όσο αφορά στο lobbying, δηλαδή να προετοιμάσουν τροποντινά και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αλλά και τους ευρωβουλευτές, γενικώς τα κέντρα αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει επιτέλους οι Καταριανοί, οι άνθρωποι, να έρχονται με την άνεσή τους εις τας Ευρώπας.

Έλα όμως που στο Κατάρ η δημοκρατία είναι μια λέξη άγνωστη. Θα μου πεις τώρα είναι λέξη γνωστή η δημοκρατία ας πούμε στην Ουκρανία. Εκεί κάπως είναι και σε εμπόλεμη κατάσταση. Αλλά δεν θα έλεγες ότι και ο Ζελένσκι είναι το υπόδειγμα του δημοκρατικού ηγέτη που έχει ξεχάσει να κάνει και εκλογές με το πρόσχημα ότι είναι σε πόλεμο ο άνθρωπος. Κάπως το πράγμα εκεί πέρα μπαλώνεται. Καλά για τον Πούτιν δεν συζητάμε, αλλά και αυτόν τον έχουν στα μαύρα κατάστοιχα έτσι κι αλλιώς. Η Κίνα που τρέχουν όλοι και επισκέπτονται τον Σι. Και να η Κίνα και εκεί η Κίνα και τ' άλλο η Κίνα. Μίλησε ποτέ κανείς για ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα? Και εμείς εδώ στην Ελλάδα ακούσατε ποτέ κανέναν? Έτσι λοιπόν και για το Κατάρ λένε παιδιά εντάξει τώρα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν άλλα συστήματα διακυβέρνησης. Πρέπει να τους δώσουμε τη βίζα. Και ποιοι ανέλαβαν τη δουλειά? Οι Έλληνες. Βάλαν μπροστά την Καϊλή. Έβαλε το χεράκι του από ό,τι φαίνεται και ο Μίτσος. Και τελικά την τσίφρα την έβαλε ο Μαργαρίτης. Από τι λέει το ρεπορτάζ. Ελληνική υπόθεση. Η βίζα στο Κατάρ. Τώρα όλα αυτά τσάμπα δεν γίνονται. Ο Δημήτρης είπε εγώ παιδιά 3,5 χιλιαρικά για το μήνα έπαιρνα. Για πόσο ούτε για ένα χρόνο. Ο Παντσέρη βεβαίως ήταν ο καπετάνιος και οι άλλοι οι αξιωματικοί του καταστρώματος.

Βεβαίως είναι επίσης αλήθεια, γιατί από αυτό το μικρόφωνο πρέπει να τα λέμε όλα, ότι η Καϊλή, η οποία και φυλακή μπήκε γυναίκα και το παιδάκι της δεν μπορούσε να δει, και τέλος πάντων πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια η οποία οδήγησε και σε ένα άδοξο τέλος την ευρωβουλευτική της καριέρα. Όχι πως ήταν και σπουδαία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Καϊλή λοιπόν, 4 χρόνια μετά, όπως έλεγε ο Μιχάλης, ο Δημητρακόπουλος, σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, όπως έλεγε λοιπόν ο Μιχάλης, 4 χρόνια μετά και η γυναίκα είναι ακόμα σε εκκρεμωδικεία. Σύμφωνα με τον Μιχάλη, τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον συνηγορό της, οι κατηγορίες έχουν καταρρεύσει, αλλά βεβαίως δίκη δεν έχει γίνει. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, λέμε ότι αργεί εδώ η δικιά μας η δικαιοσύνη, αλλά και στο Βέλγιο τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι καλύτερα, γιατί όπως και να το κάνεις, αν κατηγορείσαι για κάτι, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι σε κατηγορούν αν είσαι ένοχος ή αν είσαι πιθανός και αθώος.

0: Πάντως από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση κρατάει αποστάσεις από τον Αβραμόπουλο. Θα τα δούμε και μετά τις 8. Και όποιος γνωρίζει κάπως καλύτερα τα πράγματα και από μέσα, ή αν γνωρίζει και την ανθρωπογεωγραφία, μάλλον η πολιτική καριέρα του Μίτσου φαίνεται να βαίνει προς μια ολοκλήρωση. Εντάξει, στην απέξω τον είχε ο Μητσοτάκης συστηματικότατα. Ο ίδιος δέχτηκε να κατέβει ως υποψήφιος στην Ηλία, με την οποία δεν γνωρίζουμε αν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Υπήρχε εκεί πέρα μια, ας το πούμε έτσι, περισσευούμενη έδρα. Είχε φύγει και ο Τζαβάρας. Εκλέχθηκε τώρα βουλευτής Ηλίας από πρωτοκλασσάτος βουλευτής στην Α Αθηνών. Εντάξει, δεν το λες και μεγάλη αναβάθμιση. Και σε όλη αυτή την κυβερνητική θητεία ο Μητσοτάκης τον είχε κυριολεκτικά, αν δεν μην χρησιμοποιήσουμε τώρα τη λέξη την νεοελληνική, τον είχε στην απέξω. Δηλαδή αμφιβάλλουμε αν τον είχε φωνάξει και ποτέ στο Μέγαρο Μαξίμου να κάνουν μια κουβέντα, γιατί όπως και να το κάνεις, ο Δημήτρης είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, έμπειρος πολιτικός, εντάξει δεν είναι και παιδί πια. Αλλά με μια θητεία κυβερνητική μακρά και εν πολύς πετυχημένη, με έντονα στοιχεία επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ευστροφίας. Λοιπόν, μια φορά δεν τον φώναξα, του πήρε Δημήτρη, έλα τα κουβεντιάσουμε, να μου πεις τη γνώμη σου εσύ με την εμπειρία σου, γιατί ο Κυριάκος ως γνωστόν τα ξέρει όλα. Και έχει αρχίσει τώρα και κάτι, άντε μη τα χαρακτηρίσουμε δηλαδή, τι να σου πει ρε άνθρωπε κανείς δηλαδή. Τη μια πάει λέει στο ΑΤΑΦ συντάγματος, στο αστυνομικό τμήμα, για να βγάλει νέα ταυτότητα, και πάνε και κάμερες μαζί και βγάζει νέα ταυτότητα ο Μητσοτάκης. Οι ανθρώπινες στιγμές ενός ηγέτη. Υπογράφει. Δηλαδή τώρα τι να σου πει κανείς. Ο κόσμος χάνεται και μετά.
1: Κύριε Μελετόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ.
0: Είχαμε μια παρεμβολή. Για βάλε τώρα.
4: Που έχει χαραχθεί η ασφάλτη με διαδρομή τη υπερηδική του ΕΚΟ ΡΑΛΙ Ακρόπολη. Βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργό. Πάμε στον Κωνστανούση να μα δώσει το ρεπορτάζ.
5: Μάλιστα, Αντριάννα, ο Πρωθυπουργό είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα με συνοδηγό τον οδηγό ΡΑΛΙ Ματς Όστμπερκ. Αμέσω μετά ο Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε και στην επιλογή του χώρου για την εκκίνηση τη υπερηδική διαδρομή. Τονίζοντα μάλιστα ότι το ελληνικό δεν θα αποτελεί μόνο ένα οικιστικό σημείο με κατοικίες, αλλά και ένα σύγχρονο πόλο άθλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην οδική ασφάλεια και στα τροχαία δυστυχήματα. Τα γκάζια δεν είναι για τις, τα γκάζια είναι για τις πίστες, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας μάλιστα τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.
0: Αλλά περισσότερα για αυτά, γιατί από αυτό το μικρόφωνο, όπως σας έχουμε πει, τα λέμε όλα. Θα σας έχουμε και ωραίο ρεπορταζάκι για το ελληνικό. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων των 8 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervent Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου Μουσταφά Φάλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Ο ΣΚΑΕ θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσέ, Σόφιαν Άμπραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίνικος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ Εντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Μια ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκονται οι Πράσινοι. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπρίτς για 2 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος. Διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Σεγκόνια στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανελλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε και 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5. Η Βαλένθια άλλωσε ξανά το Παλαού Μπραουγκράνα, επικρατώντας με 108-84 και το 3-1 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλημέρα λοιπόν και από μας. Καλημέρα και από τα ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία έχουμε ήδη αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας για να σας τα μεταδώσουμε στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι ήδη 8 και 5 πρώτα λεπτά. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου 2026 και εσείς είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη και ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα στους 94,3 μεγάκυκλους στον 943 Intervet & Sports.

0: τέταρτο κόμμα με βάση την έρευνα η κυρία Καρσιανού στο 8,1. Επίσης ένα ικανοποιητικό ποσοστό ως πρώτη καταγραφή. Εδώ χρειάζεται να περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Μιλούμε για ένα κόμμα του οποίου λίγο πολύ ξέρουμε το όνομα και την επικεφαλής και τίποτε άλλο. Θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Αυτά τα προφητικά έλεγε ο καλός μου φίλος εδώ και πάνω από 30 χρόνια, ο Κώστας Παναγόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, μόλις πριν από 10 μέρες, στις 15 Ιουνίου δηλαδή, στο Δελτίο Ειδήσεων του Α, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της μετρήσεως που είχε κάνει η ΑΛΚΟ και η οποία είχε κατατάξει ως τέταρτο το κόμμα της κυρίας Καρισθιανού.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 8,1.
1: 8,1 κατέγραφε η Μαρία πριν από 15 μέρες.
0: Θεωρείται λοιπόν ότι η ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισθιανού προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι ευκαιρία για μια ψήφο διαμαρτυρίας. Εδώ τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη διαμαρτυρία είναι μεγαλύτερα. Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας λέει το 52%, δεν γνωρίζω το 38%, μόλις 10% εκτιμά ότι η κυρία Καρισθιανού είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνηση.
1: Και μετά δεν ήρθαν οι μέλισσες, ήρθαν μάλλον οι σφίκες. Άρχισαν οι αποχωρήσεις.
2: Καλημέρα, Νικόλ. Καλημέρα, Φίλιππ. Ακριβώς, οι χειρές αποχωρήσεις από το κόμμα Καρισθιανού, από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με την πρώτη εξ αυτών του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη, πραγματογνώμονα για το δυστύχημα των Τεμπών. Ο κύριος Κοκοτσάκης αφήνει εχμές εναντίον του κόμματος Καρισθιανού, λέγοντας ότι υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και υπογραμμίζει πως κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το ένα μέρος αυτό. Μετέπειτα έχουμε βεβαίως τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον πέραχον αποστρατεία, ο οποίος, σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ που έχει γίνει από διάφορα ελληνικά μέσα, αναφέρει ότι δεν θέλει πλέον να έχει καμία ανάμειξη με το κόμμα Ελπίδα, καθώς στην πορεία διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, αντί να έχει χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος, έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα. Είναι ακριβώς τα λόγια που διαβάζω.
3: Ίδια, λέει και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ακριβώς. Πώς λειτουργεί το κόμμα.
2: Ο κύριος Παπα-Νικολάου όμως αφήνει εχμές, λέγοντας ότι στην ουσία αυτή η παρέα λειτουργεί με όρους νίκης, με όρους δηλαδή του κόμματος αυτού του ακροδεξίου, τα οποία δίνει ένα τόνο ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης. Υπάρχουν, λέει, μέλη αυτού του κόμματος εντός του κινήματος και στην ουσία δημιουργούν αυτές τις αντιλήψεις. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και την κάρτα.
4: Την ακροδεξιά την νίκη, ας πούμε,
3: υπερσυντηρητική.
2: Πήγαν, είδαν, απήχθαν λοιπόν ο Βασίλης Κοκοτσάκης και ο Αθανάσιος Παπα-Νικολάου. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε ένα παράδοξο που συμβαίνει στο κόμμα Ελπίδα, Νικόλ και Φίλιππε, στο οποίο δεν γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς τα μέλη τα οποία εμφανίζονται στο
3: πρόσκυνο.
2: Ούτε στελέχη. Γνωρίζουμε τους τέσσερις ανθρώπους που μπορούμε να τους δούμε, ναι, στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Είναι μια κάρτα ακριβώς εδώ με το βασικό πυρήνα. Είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, η κυρία Μάρια Γρατσία είναι δικηγόρος, ο Γιάννης Μωυσίδης και ο Στράτος Σιουρδάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ομογένειας στην Αγία Πετρούπολη. Ναι. Αυτοί οι τέσσερις είναι που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ.
3: Συν την πρόεδρο.
2: Συν την πρόεδρο, εννοείται την κυρία Μαρία Καρισθιανού. Μάλιστα. Και βεβαίως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ Φίλιππε και Νικόλ, να πούμε εδώ ότι από τη Βόρεια Ελλάδα, επειδή ανέφερε και ο κύριος Παπαργύρης, το κίνημα έχει εκεί ερίσματα στην Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που έχουμε, από μια ομάδα 80 ανθρώπων που βρίσκονταν και εργάζονταν για το κίνημα, τα 50 άτομα έχουν ήδη αποχωρήσει με εχμές προς την κυρία Καρισθιανού και στον τρόπο λειτουργίας του κινήματος.
4: Αρκετά θορυβόδες το νέο κόμμα σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά του. Παράγει πολλά εσωκομματικά, ενώ ακόμα δεν έχει γεννηθεί.
1: Ακούσατε απόσπασμα από την εκπομπή Rush Hour της ναυτεμπορικής, του καναλιού της ναυτεμπορικής, με τον κύριο Φιλιππακόπουλο και την κυρία Νικόλ Λιβαδάρη, παλιά συνάδελφοι. Αλλά ο πτέραρχος Παπανικολάου μίλησε χθες και στο Κόντρα.
5: Πάμε να συνεχίσουμε εμείς τώρα με ένα από τα πρόσωπα της πολιτικής επικαιρότητας της ημέρας, τον κύριο Αθανάση Παπανικολάου, πτέραρχο εν αποστρατεία και πρώην στέλεχος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος Ελπίδα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπανικολάου.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Αγκάθου, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές.
5: Θέλω να ξεκινήσουμε και να μου πείτε για ποιο λόγο αποχωρήσατε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
6: Καταρχάς να δηλώσω ότι δεν ήμουν στέλεχος του κόμματος. Απλώς μου ζητήθηκε να στηρίξω την κίνηση αυτή και πράγματι την ημέρα της ιδρύσεως του κόμματος ανακοινώσεως έστειλα ένα βιντεάκι, δεν ήμουν εγώ στο Ολύμπιο, έστειλα ένα βιντεάκι όπως μου ζητήθηκε, το οποίο ουσιαστικά ανέλυα κάποιες θέσεις σε εθνικά θέματα, θέσεις οποίες πολλά χρόνια τώρα αναφέρω στα κανάλια και στα μέσα ενημέρωσης. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούσα ότι συμβάλλω και εγώ σε αυτή την κίνηση που ξεκινούσε εκείνη τη στιγμή και είχε δημιουργήσει πολλές προσδοκίες σε μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, διότι είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό που έχει δημιουργηθεί από τις αστοχίες της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ψάχνεται.
5: Τι ήταν αυτό όμως, κύριε Παπανικολάου, που σας απογοήτευσε και αποφασίσατε και πήρατε αυτή την απόφαση?
6: Καταρχάς να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει θέμα και αντιπαράθεσης προσωπικής με την κυρία Καριστιανού ούτε με κάποιο άλλο στέλεχος που με έκανε να αποχωρήσω. Αυτό που με έκανε να ουσιαστικά να άρω την
5: στήριξή σας.
6: Ναι, να άρω τη στήριξή μου είναι ότι διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει ένα κίνημα πολιτών όπως το είχα φανταστεί, ένα κίνημα στο οποίο θα συμμετείχαν από τη βάση όλος ο κόσμος, ότι θα υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, ότι θα υπάρχει εσωτερικός διάλογος και γενικά θα υπάρχει μια δημοκρατική λειτουργία.
5: Άρα είδατε ότι δεν υπάρχει μια συλλογικότητα και μια δημοκρατική λειτουργία. Τι διαπιστώσατε?
6: Σωστά. Υπάρχει μια ομάδα μικρή, αυτή ήταν η διαπίστωσή μου, στην οποία ομάδα μετέχουν στελέχη τα οποία αποχώρησαν από το κόμμα Νίκη και ουσιαστικά αυτή η μικρή ομάδα λαμβάνει αποφάσεις. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε ούτε θέσεις του κόμματος, ούτε για θέματα οικονομίας, για θέματα παιδείας, για οτιδήποτε, για εθνικά θέματα. Αυτή λοιπόν η ομάδα κλήθηκε να παίρνει τις αποφάσεις, ενώ οι υπόλοιποι όλοι που στηρίζουν δεν ξέρουν τι στηρίζουν τελικά.

Φιλορροή, το κόμμα της Χαριστιανού. Ή να επιβεβαιωθούν αυτοί οι οποίοι από την αρχή είχαν διαπιστώσει ότι η κυρία δεν το έχει. Δηλαδή δεν κάνει, ρε παιδί μου, για αυτή τη δουλειά. Βεβαίως όλα αυτά μένουν να φανούν, γιατί είναι νωρίς ακόμα να βγάλει κάποιος τα συμπεράσματά του. Το δεδομένο όμως είναι ότι πραγματικά το κόμμα Χαριστιανού απουσιάζει στην ουσία από τον, από τον δημόσιο διάλογο. Υπάρχει μια φοβία της ίδιας της Χαριστιανού με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έχει δαιμονοποιήσει. Για την αλήθεια, ότι όσες φορές έχει εμφανιστεί, όχι πάντοτε, αλλά όταν δεν ήταν και σε απολύτως ασφαλές μηδιακό περιβάλλον, λέει και πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο πετυχημένα. Οπότε έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι όλα τα μουμουέ είναι εναντίον της και γι' αυτό βγαίνει μόνο σε εκπομπές οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα σκληρά πολιτικές, με αποτέλεσμα οι εμφανίσεις της εκεί να περνάνε λίγο πολύ στον ντούκο. Στελέχη δεν υπάρχουν. Τι να κάνει και ο Θανάσης, ο Αυγερινός, ο συνάδελφος και φίλος, τι να κάνει μόνος του. Θα φανούν όλα αυτά στη συνέχεια.

Και όπως γράφει σήμερα στη στήλη του ο Παπαχρήστος, εντάξει και εσύ ρε παιδί μου, μια καλή κουβέντα μια φορά να πεις. Γράφει λοιπόν ο Γιώργης: επανέρχομαι στο θέμα των αποχωρήσεων από τον νεοσύστατο κόμμα Καριστιανού, διότι κρίμα είναι να συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις τη στιγμή που πολλοί και διάφοροι έχουν πέσει μονή διπλή να την στήσουν στα πόδια της, έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή στον πολιτικό χάρτη της χώρας, τώρα που γυρίζει ο τροχός της τύχης για όλους. Και συμπληρώνει ο διακεκριμένος αρθρογράφος της εφημερίδος Τα Νέα: να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι για μένα το θέμα δεν είναι η πρόεδρος και το γκρουπούσκουλο που την πλαισιώνει. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Το θέμα είναι όσοι φεύγουν επειδή δεν βρήκαν αυτό που πίστευαν ότι θα έβρισκαν. Παρένθεση, ανέκδοτο κανονικό μιλάμε. Και σας διαβάζουμε ακόμα μια παράγραφο από αυτά, από αυτά τα ωραία λόγια του Γιώργη. Συγγνώμη τώρα, αλλά τι ακριβώς περίμεναν όταν αποφάσισαν να συμπορευτούν με την πρόεδρο, δοκιμάζοντας μαζί της την τύχη τους στην πολιτική, τις δημοκρατικές λειτουργίες και αρλούμπες? Αφού το έβλεπαν ότι το κόμμα είναι η πρόεδρος, ο boyfriend της προέδρου

0: Σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon.gr καταγράφεται σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, ενώ δεύτερη έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Θωμάς μας ενημερώνει.
1: Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε σήμερα σε δείγμα 1.537 ατόμων αντιπροσωπευτικού δείγματος. Εδώ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει 25,8%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 18,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4%.
2: Τα λέμε λοιπόν όλα αυτά για την Καριστιάνου, αλλά όπως είπαμε, επειδή από αυτό το μικρόφωνο θέλουμε να έχουμε όλες τις απόψεις για ένα θέμα, όλες τις συνιστώσεις του. Η πρόθεση ψήφου, πηγή λέει Real Polls για την Protagon, την γνωστή ιστοσελίδα. 25,8 Ινούδου, 18,2 Αλέξης. Στις 7,5 μονάδες η διαφορά. 9,4 η Καριστιανού, παρά τις αποχωρήσεις βέβαια, θα μου πείτε. Όλες εσείς τώρα ακούτε τη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη και πιθανώς να μπερδεύεστε κιόλας, γιατί άλλο ένας, άλλο άλλος. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που δημοσκοπήσεις να γίνονται σχεδόν κάθε μέρα. Και ποιοι. Τέλος πάντων, τώρα μην πούμε κι άλλα. 9,4 λοιπόν η Καριστιανού στη τρίτη θέση, 8,9 το Πασόκ, 5,4 το ΚΚΕ, 4,5 ο Βελόπουλος, ο οποίος μάλιστα σήμερα εμφανίζεται το βράδυ και στην εκπομπή του Χατζηνικολάου ενώπιος ενωπίο.
1: ΠΑΣΟΚ 8,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5%, Φωνή Λογικής 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,8%.
2: Εκτός η Πλεύση Ελευθερίας, εκτός Βουλής. Με αυτά και με τα άλλα, η ζωή μοιάζει εξαφανισμένη και από τα κανάλια. Φαίνεται ότι είναι πια ντεμοντέ.
1: Μέρα 25,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1%, Νίκη 0,9%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,7%, Σπαρτιάτες 0,5%, Νέα Αριστερά 0,2%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανισμένος, είναι αριστερά εξαφανισμένη και ο Αλέξης καλπάζει. Δεν καλπάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεύτερο κόμμα.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr.
0: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουνάρας. Νεκρός ένας νεαρός στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή και προχώρησαν σε 14 προσαγωγές. Ανακοινώνονται μετά τη μία το μεσημέρι βαθμολογίες των πανελλήνων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.eit.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των ετόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση και τέλος, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ. Δεν είναι πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήρθαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 στην οδό Αεροπορίας από το τμήμα αυτής μέχρι των οδών Λαμίας και εισόδου Δελληνικών και Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου Δελληνικών. Ακραίος καύσωνας πλήττει την Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινος συναγερμός ισχύει σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, έπληξαν την Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο δήμαρχος του Τσακάο δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των σεισμών, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Στον καιρό, άσχετος ο καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγης νεφός. Σήμερα, κυρίως μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Χειρότερες μηνιαίες δόσεις, αναδρομικό κούρεμα στους στόχους και γρηγορότερη εξόφληση των δανείων τους θα έχουν πλέον πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πατά πάνω στην πρόσφατη απόφαση του Αριουπάγου και πλέον ο υπολογισμός των τόκων δεν θα γίνεται με βάση το σύνολο της οφειλής αλλά της μηνιαίας δόσης.
1: Πήγαμε με νόμο Κατσέλη γιατί μας λέγανε και χωρίς τόκος και τέτοια. Τελικά είναι με τόκος και τελικά πληρώναμε 5 χρόνια και αυτά είναι μόνο οι τόκοι.
0: Δανειολήπτους του νόμου Κατσέλη που στις αρχές του 2024 έχει υπόλοιπο δόσεις 144.500 ευρώ πληρώνει κάθε μήνα 731 ευρώ σε 400 δόσεις. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώνει 483 ευρώ μηνιαίως ενώ οι δόσεις κουρεύονται στις 255.
2: Μια θετική απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου, έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να φέρει μια τροπολογία με την οποία να ευνοούνται οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

0: Και βεβαίως μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, γιατί δεν το κάνατε μέχρι τώρα, 7 χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση, αφού είχατε τέτοια ευαισθησία για τους δανειολήπτες. Δηλαδή έπρεπε να έρθει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Θα έπρεπε να το κοιτάξουν πιο πλατιά το θέμα, όχι μόνο σε αυτούς που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
2: Για το ίδιο δάνειο χωρίς τη ρύθμιση, ο δανειολήπτης θα πλήρωνε συνολικά για κεφάλαιο και τόκους 219.352 ευρώ. Με το νέο τρόπο απολογισμού των τόκων, το συνολικό ποσό κουρεύεται κοντά στα 145.000 ευρώ και το όφελος ξεπερνά τα 74.000 ευρώ. Διπλό κέρδος θα έχουν δανειολήπτες που πλήρωσαν έξτρα τόκους τα προηγούμενα χρόνια, καθώς θα υπολογιστούν αναδρομικά ψαλιδίζοντας το δάνειο.
3: Θα βάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση.
2: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόβλεψη πως η νέα ρύθμιση δεν αφορά όσους έχασαν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη ή όσους έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους.
0: Και εδώ έρχεται και μια δήλωση του Σαμαρά για το θέμα αυτό.
4: Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.
5: Προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δική της πολιτική επιλογή κάτι που αποτελούσε αυτονόητη υποχρέωσή της.
0: Και αυτό ήταν μια δήλωση της κυρίας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ. Εμείς απλώς θα πούμε ότι εντάξει, προς την καλή κατεύθυνση είναι, ωφελούνται αρκετοί, 100.000 άνθρωποι, δεν είναι και λίγοι. Αλλά αναρωτιέται κανείς, γιατί ρε παιδιά, ο νόμος Κατσέλη υπάρχει από την εποχή που ήταν η Κατσέλη και υπήρχε και το 19 που γίνατε κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνατε από το 19 μέχρι προχθές? Ακούστε τώρα για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η προπαγάνδα και πώς καμιά φορά αυτή η προπαγάνδα παρασύρει και θεσμούς.

0: Επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας σφραγίζει το κοινωνικό πρόσημο της κυβερνητικής οικονομικής στρατηγικής. Η κυβερνητική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη εκπέμπει μηνύματα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σημείο αναφοράς η αρχή της αναδρομικότητας.
1: Κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
2: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, να βγαίνει μια τέτοια απόφαση του Αρείου Πάγου και εσύ με χρονοκαθυστέρηση να λες, παιδιά, να μια ευκαιρία, σε προεκλογική περίοδο είμαστε, να καταθέσουμε και μια τροπολογία που στην ουσία να εφαρμόζει μια απόφαση που θα εφαρμοζόταν. Έστω τώρα να γίνει και με κάποιον τρόπο πιο άμεσο, πιο συνολικό, πιο ολοκληρωτικό και πιο χρηστικό. Και με το που γίνεται αυτό, εσύ ο Πρωθυπουργός της χώρας να πηγαίνεις και να κάνεις το σκετσάκι με κομπάρσο τον Τασούλα. Και εσύ, ρε Πρόεδρε, να δέχεσαι να γίνεσαι κομπάρσος στην κυβερνητική προπαγάνδα. Εσύ ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Και αν τους δείτε πως στέκονται και οι δύο, δες το, ρε Κώστα, το βίντεο και ρώτα και κανέναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, γιατί αξιοπρεπής πολιτικός υπήρξες. Τέλος πάντων, τώρα μην πούμε κι άλλα. Να δέχεσαι τώρα να κάνεις τέτοια σκετσάκια μπροστά στην κάμερα για να πάρει ψήφους η Νέα Δημοκρατία, στην οποία, εντάξει, υπηρέτησες τόσα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί ο Μητσοτάκης διάλεξε έναν αμιγώς κομματικό πρόεδρο. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν υπήρχε κάποια ανεξάρτητη προσωπικότης, δεν θα δεχόταν να παίζει αυτό το θέατρο μπροστά στις κάμερες κάθε φορά που το κυβερνητικό αφήγημα ζητάει μια θεσμική ενίσχυση για να γίνει πιο καταληπτό, πιο προπαγανδιστικό και σε τελική ανάλυση πιο διαστρεβλωτικό. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να γίνεται όργανο αυτής της προπαγάνδας. Διότι τώρα, εντάξει, τι πήγες να ενημερώσεις τον Τασούλα για τα κόκκινα δάνεια? Λες και δεν είδε τηλεόραση ο Τασούλας και τον βλέπεις πως σε κοιτάει με μια έτσι σοβαρότητα. Λέει και αυτός αυτά που του έχουν προετοιμάσει ως ρόλο, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να τα λέει και μόνος του, άνθρωπος έμπειρος είναι. Και μετά φεύγουν οι κάμερες και λέτε τα δικά σας. Είδες, δε Κώστα, σε έκανα πρόεδρο, τιμές και δόξες. Ποιος το περίμενε? Και μετά μιλάτε για συνταγματική αναθεώρηση και ενίσχυση των θεσμών και διάφορες άλλες τέτοιες, αν δεν μην πούμε τώρα τι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν δρά, δεν λειτουργεί ως αυτό που λένε οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι και άλλοι, statement. Δηλαδή ένας δημόσιος λειτουργός με θερμινευόμενο στα δικά μας. Λειτουργεί ως αυτό που λένε επίσης οι Αγγλοσάξονες, ως politician. Δηλαδή ένας πολιτικάντης ο οποίος εκμεταλλευόμενος τον θεσμικό του ρόλο ως πρωθυπουργού, κοιτάει να τριγύσει ψήφους δεξιά και αριστερά, μπας και πιάσει το 25% και μετά τις εκλογές κάνει παιχνίδι και παραμείνει στο Μαξίμου. Δηλαδή δείτε τι ακριβώς κινήσεις γίνονται. Πάει στο Τασούλα για το γνωστό σκετσάκι. Προηγουμένως έχει γίνει ραλίστας.
4: Στο ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στο Κωνστανούση να μας δώσει το ρεπορτάζ.
5: Μάλιστα, Αντριάννα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα με συνοδηγό τον οδηγό Rally Mats Ostberg. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επιλογή του χώρου για την εκκίνηση της υπερειδικής διαδρομής, τονίζοντας μάλιστα ότι το ελληνικό δεν θα αποτελεί μόνο ένα οικιστικό σημείο με κατοικίες, αλλά και ένα σύγχρονο πόλο άθλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην οδική ασφάλεια και στα τροχαία δυστυχήματα.
3: Λέει, το ελληνικό δεν θα είναι μόνο χώρος οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και χώρος αθλητισμού. Τώρα, τι να πει κανείς. Ας μη σας πούμε τίποτα παραπάνω για την ώρα, αλλά κάποια στιγμή θα σας πούμε διάφορα για το ελληνικό και εκεί θα δείτε πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα ο κόσμος να χάνεται, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε να σκέπτεστε, ρε παιδί μου, φτάσαμε στα τέλη Ιουνίου, τα παιδιά σχολάσαν από τα σχολιά και ζητάνε να πάμε και κάπου διακοπές.

0: σκέπτεστε 25 του μήνα αγωνία, σήμερα μπαίνουν τα λεφτά της σύνταξης. Άντε, γιατί μας έχουν μείνει κάτι χάλκινα μες στα πορτοφόλια.
1: Κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένα στους πέντε βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας.
2: Οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους και έτσι με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένα στους πέντε πολίτες. Είναι το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή να συμβαίνουν αυτά, και την ίδια ώρα
3: στο ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Κωνστανούσινο.
0: Και ας σου λέει ο Πρωθυπουργός, παιδιά, εδώ το ελληνικό είναι και χώρος άθλησης, ναι. Θα πάνε τα παιδιά του λαού να αθληθούν στο ελληνικό. Να παίξουν ποδόσφαιρο σαν άνεση αλάνες. Θα πάνε τα φτωχόπαιδα να παίξουν μπάλα στο ελληνικό. Δεν είναι χώρος, λέει, μόνο νοικιστικής ανάπτυξης. Όταν το κάθε σπίτι κατά μέσον όρο πουλιέται 11.000 το τετραγωνικό. Και ξέρετε πόσο έχει αγοράσει η εταιρεία το ελληνικό από το ελληνικό δημόσιο? Αυτά τα 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, πόσο τα έχει πάρει, ρε παιδί μου? Έχει πληρώσει κάτι, γιατί ο χώρος αυτός δημόσιος ήταν. Το χασάνι. Για τους τώρα τι παλιοί έχουν αποβιώσει. Που ήταν ο χώρος του παλιού αεροδρομίου και μετά έγινε ελληνικό αεροδρόμιο κλπ. Κλπ. Πόσο το πήρε? Τώρα τα σπίτια πουλούνται κατά μέσον όρο 10 χιλιάρικα, 11 το τετραγωνικό μέτρο. Κάποια φτάνουν και στα 20 χιλιάρικα το τετραγωνικό μέτρο. Οικιστική ανάπτυξη, λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, λέει, και χώρος άθλησης, και όχι μόνο αυτό, και οικιστικής ανάπτυξης. Λύνουμε το πρόβλημα της κατοικίας. Η εταιρεία που έχει το ελληνικό το αγόρασε από το ελληνικό δημόσιο προς 147 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τι σας λέει αυτό?

0: 6,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα για την ακρίβεια. Τα αγόρασε προς 915 εκατομμύρια ευρώ. Και μέχρι τώρα έχει πληρώσει τα 466. Σύμφωνα δε με αυτά που έχει πληρώσει μέχρι τώρα, το τετραγωνικό μέτρο το έχει αγοράσει προς 75 ευρώ το κάθε τετραγωνικό από αυτά τα 6,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Και εσύ πας εκεί και το παίζεις ραλίστας. Για να καταλάβετε δηλαδή το χοντρό δούλεμα. Βάλε και λίγο πιαρακάκι.
1: Φάσεις για αυτούς δεκαετίας. Φανταστείτε λοιπόν, ενώ έρχομαι εγώ και σας λέω ότι εδώ τι πρέπει να κάνουμε, καθαρές λύσεις. Να βγάλουμε τον κρίζο από την εξίσωση, να μην ξέρει και ο κόσμος που μας βλέπει, να μην είναι στην ασάφεια να χρειάζεται να τρέχει σε δικηγόρους, να ψάχνει να βρει ποια είναι η ιδανική λύση.
2: Δεν κάνει καμία ρύθμιση και δεν δώσανε καμία δόση, κανείς δεν σας πει τίποτα γιατί δεν τους βάλατε. Κανείς.
1: Εγώ, λοιπόν,
2: εγώ όμως τώρα είχα ένα δάνειο 150.000. Mm-hmm. Σωστά. Και αγωνίστηκα.
0: Για δώσαμε λύση, λέει ο Πιαρακάκης. Τώρα, γιατί δεν την έδωσες 7 χρόνια. Εντάξει, μωρέ, τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Και από Πιαρακάκη, βάλε τη μαυρισμένη δόμνα.
3: Ότι όλοι όσοι έχουν σήμερα προσωπικό βοηθό δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουν αίτηση. Θα τον διατηρήσουν τον προσωπικό βοηθό τους και τις ώρες που τους έχουν απονεμηθεί. Και το δεύτερο, επειδή η αλήθεια είναι ότι ο προσωπικός βοηθός, ο μισθός που λαμβάνει, έχει μείνει στάσιμος όλα αυτά τα χρόνια, θα ανέβει.
4: Αλλάζει και αυτό από μένα.
0: Θα έχετε και προσωπικούς βοηθούς. Θα χαριστούν και τα δάνεια. Και άμα λάχει, πηγαίνετε και στο ελληνικό να αθληθείτε.

0: μας δώσει το ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα, Αντριάννα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα με συνοδηγό τον οδηγό ράλι Mats Osberg. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επιλογή του χώρου για την εκκίνηση της υπερειδικής διαδρομής, τονίζοντας μάλιστα ότι το ελληνικό δεν θα αποτελεί μόνο ένα οικιστικό σημείο με κατοικίες, αλλά και ένα σύγχρονο πόλο άθλης, ψυχαγωγίας και αναψυχής παράλληλα.
2: Πηγαίνετε εσείς για... Πηγαίνετε για αναψυχή στο ελληνικό. Σαν να πάνε τα παιδιά σας σε αλάνα. Αν δεν έχετε για πού να μείνετε, βρείτε κανένα σπίτι στο ελληνικό, αγοράστε το, να βλέπετε και τη θάλασσα.

0: ερώτησης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
1: Αφού η οικονομία πάει καλά, έχετε βοηθό στο σπίτι. Χαρίστηκαν τα δάνεια. Γιατί η οικονομία πάει καλά, και αν θέλετε σπίτι, τρεχάτε στο ελληνικό να αγοράσετε. Αχ.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Και πας πάρα πολύ καλά και δημοσκοπικός. Ένα στους πέντε, τώρα που ακόμα ο Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα, να σε ψηφίζει. Γεια 43 Ιντερβέτεν Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροάτρες και ακροατές που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΓΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Γάλλου Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Ο Sky θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του Ταγκόνια. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσέ Σόφιαν Άμπραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Μία ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκονται οι Πράσινοι. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Cambridge Birds για 2 χρόνια. Η Βαλένθια άλλωσε ξανά το Παλάου Μπλαουγκράν επικρατώντας με 108-84 για το 3-1 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν. Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή μέρα, κύριε Πουρναρά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Έβγαλε ταυτότητα?
1: Δεν έβγαλε ταυτότητα.
0: Γιατί, όχι. Το πήγε ο πρωθυπουργός, δεν πήγες εσύ?
1: Κοίτα, αλήθεια είναι αυτό. Είναι, για την ταυτότητα είναι κάτι το οποίο το λέω εδώ και μήνες, ότι θέλω να πάω να βγάλω την νέα ταυτότητα, αλλά δεν έχει τεθεί τρόπο, δεν έχω κλείσει καν ραντεβού.
0: Ναι, και ξέρεις ότι δεν είναι τα ραντεβού τσακμπάμ.
1: Με πρόλαβα πρωθυπουργό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν είναι τσακμπάμ τα ραντεβού. Δεν είναι αύριο θα άντρα, θέλω τώρα.
1: Μα αυτό λέω, δεν έχω κλείσει καν ραντεβού, άρα θα αργήσω ακόμα.
0: Και τι θα γίνει άμα δεν παίζει ταυτότητα σου μετά?
1: Μα πρέπει, λέω το, είμαι αναβλητικός τύπος. Το σκέφτομαι εδώ και μήνες και ακόμα δεν έχω κλείσει ραντεβού. Με πρόλαβε και ο πρωθυπουργός.
0: Μέχρι ο πρωθυπουργός που είναι, έχει λίγο περισσότερη δουλειά από σένα, φαντάζομαι.
1: Αυτό.
0: Έτσι, έχει λίγο περισσότερη δουλειά από σένα. Πρόλαβε και πήγε. Πρόκαμε. Η καλή μας μέρα σήμερα, έτσι.
1: Σήμερα είναι η μέρα των εκκληρώσεων.
0: Η μέρα των κληρώσεων.
1: Για τα δώρα μας, λίγο στο δεύτερο ημίωρο, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, εκεί στις 10 παρά. Τα δύο δωράκια μας, Σύφνος, το τριήμερο και...
0: Και κοράλι Βραβρώνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο Πουρναράς είναι φιλοκυβερνητικός. Διότι...
1: Ήμουν πάντα φιλοκυβερνητικός, με την κάθε κυβέρνηση.
0: Ναι, τώρα είσαι με αυτή. Διότι άμα κάνετε τώρα το γκάλωπ, εκεί πέρα την δημοσκόπηση, πόσοι θα πάτε διακοπές, ένας παραπάνω θα πάει από τον Πουρναρά που δίνει τη Σύφνο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα το ποσοστό θα βοηθήσει την κυβέρνηση.
1: Προσπαθούμε να μειώσουμε το ποσοστό. Ναι.
0: Κατάλαβε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς μπορείς έμεσα να στηρίζεις Μητσοτάκη.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Πες Σύφνο, πριν πούμε που είμαστε.
1: Κατευθείαν.
0: Κατευθείαν. Είναι ωραία. Τελευταία κερία για τα παιδιά να πάρουν διακοπές. Δηλαδή για να βοηθήσουμε τον Μητσοτάκη. Τι που κάνει άλλο.
1: Σωστό είναι αυτό. Για το καλό του Μητσοτάκη και της κυβερνήσεως, εγώ θα πω τώρα τη Σύφνο.
0: Γιατί μετά το χάος.
1: Ναι. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό. Νησί Τσελεμεντέ, προφανώς έχουμε και φαγητό. Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Δύο φαγητά δηλαδή, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο με κοιτάτε, δεν ξέρω. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Σουρούχων Νάνινο.
0: Γελάει γιατί θα πω εγώ, παιδιά, πάρτε τη κάτι.
1: Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Πάρτε τη κάτι. Περάστε, πάρτε τη κάτι, διότι θα περάσετε καλύτερα. Ξέρω εγώ τι σας λέω.
1: Οκ. Okay, ναι, η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο.
0: Θα πάμε και Σύφνο. Θα κάνουμε στο μια δεύτερο, επίσκεψη. Θα κάνουμε, τα πράγματα.
1: Ναι, θα κάνουμε μια επίσκεψη στην Σύφνο. Όχι διαζώσει αυτή τη φορά. Διαζώσει έχουμε το καλοκαίρι να πάμε. Εγώ θα πάω.
0: Όχι.
1: Εντάξει, θα
0: πας Σπέτσες.
1: Θα τη βρω το παραθυράκι. Εγώ να πάω και Σπέτσες και
0: Σύφνο. Να πάω Σύφνο.
1: Πήγαινε Σύφνο. Σπέτσες, προτιμώ Σπέτσες.
0: Ωραία, εγώ προτιμώ Σύφνο. Okay. Λοιπόν, και μια ολοήμερη εκδρομούλα, μια ολοήμερη βόλτα μέχρι τη Βραβρώνα. Ελεύθερες παραλίες, να κάνετε το μπανάκι σας. Μπορείτε να διαλέξετε, έχει βραχάκια, έχει άμμο, έχει ψηλή άμμο. Ό,τι θέλετε. Έχει βοτσαλάκια, ανάλογα τι θα ψάξετε. Και φαγητό στο κοράλι. Στο κοράλι, παιδιά, θα δείτε πραγματικά τι σημαίνει μερίδες. Τεράστιες μερίδες, πολύ καλές τιμές και αυτό που λέω εγώ, λάδες στη σαλάτα.
1: Και εγώ είμαι Σύνιος, ξέρω και από λάδι κιόλας.
0: Καλά, αυτά τη Μεσίνη τα ξέρετε όλα, διότι και κάτι άλλο που ξέρατε εκεί στην Καλαμάτα βγήκε κάποτε δήμαρχος του πύργου και λέει εμείς έχουμε καλύτερο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Για λάδι μιλάω, έτσι. Ναι. Για καρπούζια και τέτοια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε, στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι εδώ. Ελπίζω να φύγει και να μην πας και γλιτώσετε και πάει. Γιατί θα έχουμε και άλλα ταξίδια και θέλει να πάει σε όλα. Οπότε...
1: Και 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας και χωρίς κάποια δόση παρεξήγησης. Αυτό συνήθως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω σήμερα από αυτά που μπορείς να κρύψεις?
0: Να πω την πρώτη μου καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα, παιδιά. Τίποτα και για τον άντρα να περάσει και εκείνη καλύτερα. Όχι, όχι. Εσύ πρέπει να πας προετοιμασμένος να περάσεις εσύ καλά. Γιατί εσύ θα έχεις αυτήν. Οπότε περνάς καλά έτσι κι αλλιώς. Τώρα, άλλα υποβοηθήματα, αν χρειαζόμαστε, πολύ χρειαζόμαστε με το άγχος που έχουμε, θα φροντίσουμε να μειώσουμε το άγχος μας. Και όλα τα άλλα θα πάνε καλά.
1: Φρόντισε, Χρήστο, να είσαι αυτόφωτος.
0: Στο Θάνο καλημέρα, στην Εύη καλημέρα, στον Τάκη καλημέρα, στην Εμμανουέλα, στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στη Γιάννα, στο Μανώλη. Ο Μανώλης, δηλαδή, πραγματικά στα 15 μηνύματα που στέλνει, μπορώ να διαβάσω ένα.
1: Για διάβασα το ένα.
0: Αυτό το ένα, το διάβασα προχτές.
1: Το ένα. Μπορεί να διαβάσει το ένα. Ναι. Το ένα είναι το καλημέρα που λέει.
0: Ναι, άστο.
1: Τα άλλα 14 διαβάζω.
0: Μέχρι εκεί, okay, το μήνυμα που είπα και την ερώτηση που έκανε προχθές την έκανε ωραία. Μετά αυτά που στέλνει ο Μανώλη, καλημέρα Μέρη.
1: Λοιπόν, στα της επικαιρότητας και πριν επιστρέψουμε μετά ξανά στα ταξίδια μας, χθες το βράδυ είχαμε το τραγικό αυτό περιστατικό με το μαχαίρωμα και τον θάνατο του 17χρονου στην Καλλιθέα. Να πω ότι ομολόγησε ανήλικος δράστης, συνελήφθη. Σήμερα ανακοινώνονται και οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Πώς μπορείτε τώρα οι υποψήφοι να δείτε τη βαθμολογία σας? Θα μπείτε στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr. Θα πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο κωδικό σας μαζί και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαία ελληνικά γράμματα και θα δείτε τη βαθμολογία. Είναι αυτά τα δευτερόλεπτα, κύριε Γιώργο μας, μεγάλης αγωνίας.
0: Ναι, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει.
1: Αυτά τα δευτερόλεπτα.
0: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τελειώσει. Όλοι το λένε. Ναι, γιατί τώρα που λέγαμε για Καλαμάτα.
1: Ναι, άντε πάλι με Καλαμάτα. Ναι. Και μετά μου λες ότι εγώ θα μιλήσω για Καλαμάτα. Πού κολλάνε τώρα οι.
0: Θα σου πω.
1: Όταν ανακοινώνω τη βάση με την
0: Καλαμάτα.
1: Λέω, ανακοινώνω τη βάση και μου λες. Α, τώρα που πάμε πούμε για Καλαμάτα.
0: Θα με καταλάβεις. Λοιπόν. Καλαμάτα, που είναι η έδρα που τελικά θα κατέβει. Καλά μας είπε ο κ. Τζαβάρας εδώ σε αυτή την εκπομπή. Τελικά βλέπουμε και εντεκάδα ολόκληρη του κ. Σαμαρά. Ναι. Ποιος πάει στην Καλαμάτα από την κυβέρνηση?
1: Ο κύριος, για περιοδία εννοείς.
0: Ναι, είναι περιοδία έτσι, σαν το θέατρο.
1: Ο κύριος σηκωθείτε να τον χειροκροτήσετε, αλλά δεν αναφέρεσαι. Αυτόν αναφέρεσαι στην κυρία Κεραμέως.
0: Άρα λοιπόν, όταν πας με την κυρία Κεραμέως μαζί, ναι, όποιος έχει κάνει και έχει μόλις περάσει σε ένα πανεπιστήμιο, μόλις έχει τελειώσει με υπουργό Κεραμέως παιδείας. Ναι. Δεν είναι καλό να την έχεις μαζί σου. Ναι. Δεν είναι καλό να την έχεις μαζί σου. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι καλό να την έχεις δίπλα σου. Δηλαδή, στέλνει το κύριο Κεραμέως με την κυρία Κεραμέως. Γιατί? Μήπως είναι αυτό δόλος κατά του κύριου Κεραμέως?
1: Το χειροκροτήσετε πάντως εσείς.
0: Μήπως δεν έπεσε πολύ χειροκρότημα
1: στα σπίτια, εκτός αν είστε στο αυτοκίνητο και οδηγάτε, μη σηκωθείτε γιατί δεν γίνεται να σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Μήπως έπεσε πολύ χειροκρότημα ή μήπως δεν έπεσε πολύ χειροκρότημα και του δίνει την Κεραμέως μαζί του.
1: Λες να είναι τιμωρία του αυτή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το βλέπω τιμωρία, διότι ως υπουργό παιδείας, όποιος έχει τελειώσει μαζί της και έχει περάσει κάπου ή δεν έχει περάσει κάπου και τη θυμάται, με όποιον εργάζεται και σκέφτεται τις 13 ώρες, ναι, είναι καλό να την έχει μαζί σου.
1: Μάλιστα. Ήταν γίνεται και αυτό μια άποψη.
0: Γι' αυτό είδες πώς εμπλέκονται οι πανελλήνιες, πανελλαδικές
1: με
0: την Καλαμάτα.
1: Χθες είχαμε άλλη μια συνάντηση πάντως Σαμαρά και Καραμαλή στο κέντρο της Αθήνας, στην Εθνική Πινακοθήκη συγκεκριμένα, σε μια παρουσίαση βιβλίου όπου είχε πολύ κόσμο εκεί. Είχε Ευάγγελο Βενιζέλο, είχε Άδωνη Γεωργιάδη με Νίκο Δένδια που κάθισαν δίπλα-δίπλα και τα πάνε κιόλας. Είχε πολλούς, από το Πασόκ είχε πολλούς.
0: Σήμερα έχουμε και συνάντηση καλή.
1: Σήμερα τι συνάντηση έχουμε?
0: Βαρβανίτης σε Δούκας.
1: Σήμερα είναι η συνάντηση.
0: Σε 7 η ώρα, 6.30, 7 η ώρα, 7.30 θα το δούμε ακριβώς. Ναι. Είναι σήμερα που γίνεται στο πάρκο Βενιζέλου. Θα γίνει χαμός. Καλημέρα, Κώστα.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Θα δούμε πώς θα πηγαίνει ο Σάκος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα δείξει κάτι η σημερινή έτσι, συζήτησούλα εκεί στο.
1: Μήπως αριστεροφέρνει ο κύριος Δούκας? Αυτό εννοείς?
0: Δεν ξέρω, θα δείξει και ο κόσμος, θα δεκούσουμε και τις συζητήσεις. Θα έχουμε θέματα αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Κώστα, Duck Transport και ο Κυριάκος. Καλημέρα στην
1: τι
0: Εύη. Τι
1: έπαθες, αυτό που είπες τι ήταν, πνίγηκες?
0: Όχι,
1: δεν κατάλαβα.
0: Κυριάκος, όχι, το transport το διάβασα μετά, παραλίγο να πνίγω, αλλά όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, στα της Βουλής, να πούμε ότι υπερψηφίστηκε χθες, έγινε μεγάλος δώρος, μεγάλη συζήτηση. Υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια ανάσα. Να πω στα γρήγορα τι ακριβώς φέρνει. Σήμερα με τη ρύθμιση, λοιπόν, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι πλέον θα ενσωματώνονται στη μηνιαία δόση. Και τέλος, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας έτσι το υπόλοιπο των δανείων. Από την αντιπολίτευση, αυτό που λένε και είναι η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, είναι μετά από πίεση του Αρείου Πάγου.
0: Ναι, όχι, δεν είναι μετά από πίεση του Αρείου Πάγου, ούτε πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχει μεγάλη κόντρα. Τη μεγάλη κόντρα την οποία από τη μία μεριά ακούμε τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας δίνει μια πολιτική εξήγηση. Ότι εμείς, λέει, δώσαμε το αναδρομικό. Ναι. Κύριε Ευθυμίου, υφυπουργός στο Υπουργείο της Κεραμέως. Χθες, ναι, συνέλεξε. Εμείς, λέει, εργασίες.
1: Ναι, χθες το βράδυ ήταν γύρω στις 12, το είδα και εγώ. Ναι. Αργά.
0: 12 τελείωσε.
1: 12 τελείωσε, εντάξει.
0: Λοιπόν. Εμείς, λέει, το μόνοι μας, όποιο δικηγόρο και να ρωτήσαμε. Πρώτον, δεν γίνεται απόφαση του Αρείου Πάγου να μην έχει συνέχεια. Δεν μπορεί η απόφαση του Αρείου Πάγου να λέει ότι εγώ από τότε μέχρι τότε αποφασίζω ότι αν ο Μπουρναράς είναι σε αυτή την περίοδο καλά έκανε και κέρδισε, αν ο Μπουρναράς είναι στην προηγούμενη περίοδο δυστυχώς έχασε. Πρώτα λοιπόν, η κυβέρνηση δεν πήρε καμία πρωτοβουλία. Αναδρομική είναι η ισχύ του Αρείου Πάγου. Θα έχουμε δικηγόρο και μάλλον αύριο να το ρωτήσουμε και να είσαστε σίγουροι, αλλά μιλήσαμε, δεν ξέρουμε εμείς από δίκαιο. Έτσι, προς Θεού. Δεύτερον, τι γίνεται με το ότι περιμέναμε μια εβδομάδα, λέει, να βρούμε τη χρυσή τομή. Ποια είναι η χρυσή τομή? Δηλαδή, μια απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να υπάρχει μια χρυσή τομή για να εξυπηρετήσουμε ποιον? Τρίτον, γιατί έχει πολλά κομμάτια. Τρίτον, και πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, αυτοί που ήταν συνεπείς και αποπλήρωσαν τα δανεία τους και εξόφλησαν.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνουν τίποτα. Πού είναι η κυβέρνηση? Τέταρτο, αυτοί που έχασαν τις ρυθμίσεις, αυτοί που έχασαν τις δόσεις γιατί τους βάζανε μεγάλα ποσά. Τίποτα δεν κάνει η κυβέρνηση. Πέμπτον, και το χειρότερο μέχρι τώρα, αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους. Τίποτα δεν κάνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Και ξέρεις τι κάνει η κυβέρνηση? Λέει ότι όλο αυτό που έπρεπε να συζητήσουμε, που είπε και ο μοναδικός, ο πρώτος, ότι τάξη, ο αναντικατάστατος, ότι δεν υπάρχει άλλος. Έτσι. Ότι έχει ασάφειες ο νόμος του Αρείου Πάγου.
1: Στον κύριο Γεωργιάδη αναφέρεσαι.
0: Όχι, βέβαια. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει συγκεκριμένη.
1: Ποιος το έχει πει αυτό?
0: Ο κύριος Σταϊκούρας.
1: Ποιος Σταϊκούρας?
0: Ο αναντικατάστατος, είπαμε. Ναι. Έχουμε τον αναντικατάστατο, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Έχουμε τον πρωταθλητή υπουργό. Έχουμε τον Ευρωπαίο υπουργό. Ναι, και έχουμε τον υπουργό των χαρτοφυλακίων.
1: Πάμε για ολοκληρωσιάς τώρα τους υπουργούς.
0: Λοιπόν. Εδώ λοιπόν πάμε στο ακόμα. Είπε χθες η κυρία Ευθυμίου ότι έχει κόστος, λέει, στο κράτος όλη αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Το κράτος δεν συμμετέχει πουθενά σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να έχει κόστος? Το κράτος δεν είναι πουθενά. Είναι τα funds που προσπαθεί το κράτος να στηρίξει. Τα funds που έφερε ο κ. Τσίπρας. Ποιος είναι που λέει ότι έχω? Α, ο Γιάννης. Που έχει σήμερα συνέντευξη ο θεριστής.
1: Ποιος θεριστής, ο Τσίπρας?
0: Δεν ξέρω. Θα σε βάλουμε στο διαγωνισμό καλημέρες που έχει συνέντευξη σήμερα ο θεριστής. Δεν ξέρω. Ο θεριστής τελειώνει, έτσι. Πάει. Προχωρήσαμε. Λοιπόν, πού έχει συμμετοχή το κράτος στα φαντ, μεταξύ φαντ που παίρνανε λεφτά από τους ανθρώπους, από μας παράνομα? Το είπε ο Άρης Πάγος και τώρα πρέπει να τα δώσουν πίσω. Πρώτον, δεν τα δίνουν όλα. Δεν τα δίνουν όλα. Και δεύτερον, γιατί έχει συμμετοχή το κράτος σε κόστος? Γιατί? Θα πρέπει αύριο να έχουμε κάποιον τη Νέα Δημοκρατία να τον ρωτήσουμε γιατί έχει συμμετοχή το κράτος σε κόστος. Όλα αυτά μαζί μας λένε ότι κάτι αποφάσισε η δικαιοσύνη. Το περιμέναμε, το ψάγναμε πώς θα το ξεφύγουμε. Τελικά δεν καταφέραμε να το ξεφύγουμε. Για μία από τις λίγες φορές ακούσαμε τη δικαιοσύνη, αλλά ακούσαμε τη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας τα fans. Υποστηρίζοντας αυτούς που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου που αγόρασαν τσάμπα τα δάνειά μας.
1: Και επειδή δεν απήντησες πριν στον. Ποιος το στείλει μήνυμα? Στον Γιάννη που έχει συνέντευξη σήμερα ο θεριστής. Σήμερα το απόγευμα έχει συνέντευξη στον Σρόιτερ. Στις 7, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τα ξέρω καλύτερα αυτά τα θέματα.
0: Εγώ τώρα.
1: Είχε άγνοια για άλλη μια φορά.
0: Εγώ πάντα, τις περισσότερες φορές. Εγώ ξέρω ότι έχει τον Χατζηνικολάου Βελόπουλος.
1: Καλό είναι. Ναι, ναι. Είναι, το βράδυ.
0: Κάτι ξέρω.
1: Το βράδυ μας.
0: Κάτι ξέρω.
1: Στα του Τσίπρα το Μίλτο Σάββατο.
0: Μίλτο, έχεις δίκιο και είπα στα Ικούρα Στουρνάρας. Ναι, συγγνώμη, εκ παραδρομής. Βεβαίως Στουρνάρας. Ποιος είναι ο αντικατάστατος.
1: Στουρνάρα, ναι.
0: Ναι, όχι ο Σταϊκούρας που πάω.
1: Σταϊκούρας είπες.
0: Ναι.
1: Α, εγώ το μυαλό μου πήγε στο Στουρνάρα.
0: Και εγώ το Στουρνάρα, έβλεπα και είπα Σταϊκούρα.
1: Εντάξει, το μυαλό μου ήταν στο Στουρνάρα μένα.
0: Δεν έχω πιει πολύ καφέ ακόμα. Ναι. Πάντως ευχαριστώ, Μίλτο.
1: Σήμερα συνέντευξη λοιπόν ο αφαιριστής Αλέξης Τσίπρας στις 7 στον Αντώνη Ρόιτερ. Το Σάββατο θα μιλήσει σε κεντρικό ξενοδοχείο πάνω στη Συγκρού σε περίπου 400 στελέχη του κόμματος Ελλάς. Θα είναι οι 300, όχι του Λεωνίδα, οι 300
0: του Τσίπρα.
1: Οι οποίοι,
0: οι 300 του Τσίπρα.
1: Θα είναι οι 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, οι τομεάρχες και διάφορα άλλα στελέχη. Και θα ανακοινωθούν οι ομιλίες του Τσίπρα και θα ανακοινώσουν και τα όργανα. Θα είναι οι 60 μέλη που θα απαρτίζουν την Κεντρική Επιτροπή, μικρή Κεντρική Επιτροπή, γιατί θυμίζω τα υπόλοιπα κόμματα Πασόκ Νουδού έχουν πολύ μεγαλύτερα, είναι 150, 200, 250. Άτομα θα είναι 60 μέλη κεντρική

0: Σε σχολές, οι Πανελλήνιες είναι η αρχή, όχι το τέλος. Στην Ελλάδα και αυτό έχουμε παρανοήσει. Προφανώς, απόλυτα σωστό είναι αυτό. Γενικά τα πάντα κρίνονται στο τέλος. Η αρχή, εντάξει.
1: Τώρα,
0: γιατί συνήθως
1: αυτό...
0: πανηγυρίζουμε για την αρχή. Στο τέλος είναι.
1: Τώρα, συγγνώμη. Δεν πανηγυρίσαμε με το κόμμα της κυρία Καρθιανού που δεν το βλέπω να φτάνει στις εκλογές. Δύο φεύγουν.
0: Το είπαμε και αυτό χθες. Ότι...
1: Δύο φεύγουν.
0: Και τρεις μη φύγανε.
1: Και τρεις μη. Αυτό σου λέω. Δύο, γιατί δύο έχουν φύγει, τέσσερις.
0: Δύο φύγανε, αλλά ήταν και είναι και τρίτος. Απλά δεν έχει κάνει το σοντόρο τρίτος.
1: Ναι, και τέταρτος θα υπάρξει. Δηλαδή δεν είναι αυτό που βλέπαμε, δεν είναι αυτό που νομίζαμε, αλλά στην αρχή πανηγυρίσαμε.
0: Πανηγυρίσαμε γιατί η κυρία Καρθιανού έκανε, όχι ηθελημένα, δεν το προκάλεσε η ίδια, αλλά σε μέρος του κόσμου, σε μεγάλο μέρος του κόσμου, έγινε απίστευτο. Η επίκληση στο συνέστημα. Γιατί ήταν αυτή που ήταν η κυρία Καρθιανού και ο κόσμος συναισθηματικά και συντροφικά και ανθρώπινα και καλός ή κακός πήγε προς το μέρος και είπε ναι, μπράβο,
1: τώρα,
0: να στηρίξουμε.
1: Τώρα θα
0: μετά όμως μπαίνει το πολιτικό κομμάτι και εκεί φαίνεται μια πολιτική ένδυα που υπάρχει γενικότερα στο κόμμα.
1: Λοιπόν, δεν πανηγυρίσαμε στην αρχή του κυρίου Τσίπρα και πανηγυρίζουμε γιατί ακόμα αρχή είναι. Δεν θα πανηγυρίσουμε αν έρθει ο κύριος Σαμαράς που θα έρθει μάλλον.
0: Αυτό ισχύει και στον γάμο. Δε. Στην αρχή λες πω παντρεύομαι πανηγύρια, μπουζούκια, μπάτσελορ κτλ.
1: Δεν έχει κάνει
0: παντρεμένο. Και μετά βλέπει, αχ, δεν μπορώ, πιέζομαι στο γάμο και έρχονται
1: χωρισμοί. Δεν έχει κάνει παντρεμένο στο γάμο σου όταν θα παντρευτείς με το καλό.
0: Αν σε καλέσω, ναι.
1: Δεν θέλω να με καλέσεις. Εγώ σου λέω και με παντόφλες και ξυπόλυτος να πας, κανένα δεν θα σε κοιτάξει. Την ύφη και την πεθερά κοιτάνε όλοι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Οπότε άστο, δεν έχεις κάνει παντρεμένο. Δεν χαίρεσαι στο γάμο. Νομίζεις.

0: Λοιπόν, σήμερα στη Βουλή έχουμε και τη συζήτηση για το.
1: Για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Για τον κώδικα, ναι.
0: Για το νέο.
1: Ναι, ναι.
0: Που θα γίνει. Γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Εγώ μίλησα με πολλούς δημάρχους και της Αττικής και όλης της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Γενικά βλέπω θετική γραμμή. Με ιδιαιτερότητες όμως που πρέπει να τις προσέξουν. Αυτές οι ιδιαιτερότητες πρέπει πολύ πολύ να τις προσέξουν. Τώρα, αν είναι καλό ή κακό που θα έχουμε το Δήμαρχο την πρώτη Κυριακή, δεν θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Εκεί οι απόψεις δίστανται.
1: Ναι. Να πω ότι είπε,
0: μισή είναι
1: να πω ότι λέει η κυβερνητική πλευρά, για να λέμε και τις θέσεις των κομμάτων, ο Θοδωρής Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών, υποστηρίζει, εκτιμά ότι το νέο σύστημα του ενός γύρου, στις μονές εκλογές δηλαδή, θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και όπως είπε θα δώσει και μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Αυτό υποστηρίζει η πλευρά της κυβέρνησης.
0: Ναι, και ότι θα γλιτώσουμε και λεφτά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το λέμε εμείς, δεν το είπε ο Υπουργός.
0: Καλά, δεν το είπε τώρα, το έχουν πει. Ότι θα γλιτώσουμε και λεφτά. Οι δεύτερες εκλογές είναι έξοδα. Εν τω μεταξύ θα γλιτώσουμε το ότι δεν θα έχουμε δούκες.
1: Για να μας πάρουν τις θέσεις.
0: Να μας πάρουν όλα την Αθήνα.
1: Θα διώξουν εμάς, δηλαδή, τις οικογενείες και θα μπουν οι δούκες.
0: Δηλαδή, από πού και σπου. Δηλαδή, αυτό.
1: Να είμαστε για κάπου ανθρώπου.
0: Την καριέρα ενός ανθρώπου μπορεί να κόψει μια τέτοια κίνηση.

0: Και μια και μιλήσαμε λίγο για την κυρία Καρθιανού, ο κ. Παπα-Νικολάου είπε ότι φεύγω γιατί δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Ούτε συγκεκριμένες θέσεις στα εθνικά ζητήματα.
1: Και ο κ. Κοκόλ.
0: Ο εμπειρογνώμονας,
1: ναι.
0: Ναι, ο...
1: και ο κύριος Παπα-Νικολάου είπαν.
0: Ο κύριος Κοκοτσάκης εννοείς.
1: Ο κύριος Κοκοτσάκης, ναι. Και οι δύο περίπου είπαν.
0: Ο κύριος Παπα-Νικολάου για τα εθνικά ζητήματα είπε, που
1: ναι,
0: δεν είπε.
1: Είπαν περίπου, δηλαδή στο ίδιο mood ήταν. Ναι.
0: Δεν ήταν αυτό που περίμενα, είπε ο κύριος Κοκοτσάκης.
1: Ναι, ότι δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και ότι υπάρχει μια κλειστή ομάδα η οποία προέρχεται από την Νίκη, η οποία κάνει κουμάντο μέσα στο κόμμα. Ναι, και δεν ήταν αυτό που περίμεναμε.
0: Λοιπόν, για διάβασε Πάμφωτο για να πάμε στο διάλειμμα μου.
1: Πάμε στον Πάμφωτο.
0: Για να πάμε στο διάλειμμα μου αυτό.
1: Καλημέρες αγαπητοί, με το φανατικό κοινό Σοκράτης πριν 2.500 χρόνια περίπου, στην ερώτηση δημοσιογράφου με αυτή, πότε αρχίζει η παρακμή της κοινωνίας, δάσκαλε? Όταν οι λήθοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους, όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς, όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά, και τέλος όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από το αθήματα. Το προσυπογράφουμε.
0: Έτσι πάμε λοιπόν στο διάλειμμα μας και θα έρθουμε. Παιδιά, Σύφνος, Βραβρώνα Κοράλι, Σύφνος Τριήμερο, και όπως είπαμε, πάμε στο διάλειμμα μας. Ο κύριος Πουρναράς που δίνει τη Σύφνο βοηθάει το Μητσοτάκη να αλλάξει το ποσοστό στις μετρήσεις. Πώς θα πάνε και πώς δεν θα πάνε διακοπές. Ένας παραπάνω θα πάει.
1: Ψάχνω μέσω εγώ για να έχω πιο γρήγορα ραντεβού με την ταυτότητα.
0: Εντάξει.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ένα λεπτάκι μετά τις 9.30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Να ξέρετε ότι σήμερα έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές θμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού. Όσοι είστε εκεί προς τα νότια, προς τα κάτω, διεξάγεται το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Μέχρι τις 10 το βράδυ, λοιπόν, έχουμε προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Έκο συμμετέχεις.
1: Είδες και δηλώσεις. Πού?
0: Στο Ράλι Ακρόπολης, γιατί πήγε και ο Πρωθυπουργός. Πέρα από ταυτότητα πήγε και να οδηγήσει κιόλας.
1: Όλα μαζί. Είδες.
0: Εσύ ούτε ταυτότητα ούτε Ράλι Ακρόπολης.
1: Εσύ ούτε ταυτότητα.
0: Πώς θα γίνεις Πρωθυπουργός?
1: Εγώ δεν θέλω να γίνω Πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να γίνω παρά τον Πρωθυπουργό.
0: Παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Διότι βολεύει περισσότερο.
0: Ναι, αλήθεια.

0: Ωραία.
1: Την καλημέρα μας και στην Μαρία, την καλημέρα μας και στον Διαμαντή. Είναι η μέρα των κληρώσεων σήμερα. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, πανικός από τα μηνύματα, πανικός και στους δρόμους, παιδιά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπομονή, υπομονή. Είδες και τη δήλωση του πρώην δήμαρχου για την προχθεσινή αλλαγή των δρόμων για τους αγώνες που γινόταν στην Καλλιθέα. Που λέει δεν είναι δυνατόν να κλείνει την Αθήνα,
1: το
0: να
1: δημιουργήσει
0: το πανικό.
1: Είδα, ναι, το είδα, ναι.
0: Γιατί,
1: είχε, μαραθώνιο είχε προχθές
0: ναι, ναι.
1: στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: και είχαν κλείσει δρόμοι και έγινε ένας πανικός, ναι.
0: Την είδες όλη τη δήλωση. Δηλαδή,
1: είδα, ναι.
0: Ενώ χωρίς να κλείσουμε τους δρόμους δεν γίνεται πανικός. Μη σηκώνεσαι, δεν θα σε χειροκροτήσω. Εντάξει, μη σηκώνεσαι, δεν χειροκροτώ. Είμαι εν ώρα εκπομπής. Μετά.

0: Λοιπόν, και επειδή ο κύριος Πουρναράς, όπως καταλαβαίνετε, και σας το λέω από την αρχή δηλαδή, από την αρχή σας το λέω, προσπαθεί να βοηθήσει τον Πρωθυπουργό, προσπαθεί να βοηθήσει τον Μητσοτάκη.
1: Έχω πει, είμαι κυβερνητικός, αλλά με την κάθε κυβέρνηση.
0: Τώρα είσαι με αυτήν την κυβέρνηση, διότι εδώ από τον Ελλάδα θα αλλάξουμε το ποσοστό των δημοσκοπήσεων όταν ρωτάνε πόσοι θα πάτε διακοπές.
1: Ήταν το 40 κάτι νομίζω το 100, έλεγε, απήντησε στην τελευταία δημοσκόπηση, δεν μπορούσα, δεν μπορώ να πάω.
0: Ένας λοιπόν θα φύγει από αυτό το 40 κάτι της 100.
1: Οπότε θα μειωθεί το ποσοστό, τα αποτελέσματα για την κυβέρνηση είναι καλύτερα.
0: Τα αποτελέσματα για την κυβέρνηση και δεν θα πάει όπου να είναι, θα πάει σε Σύφνο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και αυτό ο κύριος Πουρναράς όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πάμε να κάνουμε μία βόλτα στη Σύφνο. Ο κύριος Θόδωρος Βολενάκης, ο πρόεδρος των επαγγελματιών και επισητισμού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα σε Σύφνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας που μας δώσατε το δώρο και έτσι βοηθάτε και εσείς την κυβέρνηση να ένας άνθρωπος λιγότερος να πάει διακοπές φέτος.
2: Κάτι να κάνουμε κι εμείς, μπορούμε να κάνουμε.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, η παράδοση της Σύφνου για το κομμάτι του φαγητού είναι γνωστή. Πώς πάμε φέτος από τουρισμό, πώς πάμε φέτος από κατανάλωση, πώς πάμε από ελέγχους, γενικά πώς ξεκίνησε η χρονιά, η σεζόν.
2: Η χρονιά ήταν λίγο, ξεκίνησε η σεζόν, δηλαδή από το Πάσχα λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα, γιατί ήταν λίγο και ημερομηνιακά περίεργα, ήταν αρκετά νωρίς, μετά είχε μια μεγάλη κοιλιά. Αυτά όταν γίνονται σε αυτές τις περιόδους δημιουργούν πάντα μια αναστάτωση. Και
0: η Μαρία στέλνει μήνυμα Σύφνο στο τέλειο νησί. Εκεί είμαστε, νοητικά εκεί είμαστε, Μαρία.
2: Και γίνονται κάποιες κοιλιές, αλλά τώρα είχαμε δηλαδή μια μείωση σε αυτό το δίμηνο, τώρα περιμένουμε και τα στοιχεία του Ιουνίου. Δείχνει ότι ομαλοποιείται η κίνηση με ό,τι προβλήματα υπάρχουν, ξέρουμε τώρα τι γίνεται στη γειτονιά μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καιρός έχει βοηθήσει, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τη ζέστη που βιώνει η κεντρική Ευρώπη. Είμαστε σε καλύτερες συνθήκες.
0: Και ένα λόγο να έρθει πιο νωρίς.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει μια κίνηση καλή αυτή τη στιγμή για την εποχή και μάλιστα βλέπουμε και μια διαφοροποίηση στην ποιότητα του κόσμου, των ξένων τουριστών. Το καλό είναι ότι έχουμε, ενώ φοβηθήκαμε τις χώρες εκτός Ευρώπης, έχουμε κινητικότητα και από Αυστραλία, βλέπουμε και από Αμερική αυτή τη στιγμή στη Σύφνο και τις ευρωπαϊκές περιοχές βέβαια τις χώρες. Και η κίνηση φαίνεται ότι θα ομαλοποιηθεί και θα μας δώσει καλά αποτελέσματα.
0: Μία πολύ πολύ έτσι συγκεκριμένη ερώτηση την οποία να απαντήσετε γρήγορα. Σε άτομα, σε αριθμό μπορεί να πάμε καλά, μπορεί να πάμε και καλύτερα. Για τους Έλληνες που έχουν έρθει μέχρι τώρα, σε τζίρο, σε παραγγελίες δηλαδή, πώς θα βλέπουμε τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, γενικότερα η κατανάλωση είναι περιορισμένη, δηλαδή έχει περιοριστεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυξάνεται η κατανάλωση και η ζήτηση δωματιών που έχουν μέσα κουζίνες και τέτοια πράγματα, οπότε και βγαίνει η κατανάλωση μεγάλη για σούπερ μάρκετ και μειώνεται βέβαια η κατανάλωση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί αντίκτυπο στα μαγαζιά. Μειώνεται η κατανάλωση.
0: Γι' αυτό και ρώτησα.
2: Και βέβαια βλέπουμε ότι η έξοδος που θα κάνει ο κόσμος είναι περιορισμένη. Δηλαδή, αν θα μείνει 4-5 μέρες, δεν θα βγει να καταναλώσει όλες τις μέρες. Θα βγει να καταναλώσει τις 2. Υπάρχει δηλαδή περιορισμός στην κατανάλωση, το οποίο το βλέπουμε εδώ και χρόνια ότι συμβαίνει αυτό. Φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί εντάξει, η οικονομική κατάσταση δεν είναι εύκολη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πολενάκη, για να κλείσουμε. Ξεκινάμε από τον πλατή γυαλό, γιατί μένουμε στο Όστρια. Εγώ θα πω, παιδιά, πηγαίνετε στη Χρυσοπηγή από πίσω τα βραχάκια να κάνετε καναμπάνιο, είναι πολύ καλά. Εκεί, τώρα βέβαια θα το έχει μάθει ο κόσμος και θα έχει περισσότερα από την παλιά που πήγαινα εγώ, φαντάζομαι.
2: Εντάξει, η Χρυσοπηγή είναι σύμβολο για τη Σύφνο. Γενικότερα δεν είναι μόνο τα βραχάκια, είναι όλοι. Το κομμάτι της Χρυσοπηγής και οι δύο παραλίες που έχει δεξιά και αριστερά της Χρυσοπηγής και τις αόρες που είναι.
0: Η βόλτα στο κάστρο. Η βόλτα στο κάστρο. Έτσι προτείνουμε, μια βόλτα στο κάστρο.
2: Οπωσδήποτε απογευματινή βόλτα στο κάστρο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και
2: απόγευμα. Έχουμε και το λιμάνι Καμάρης, είναι ωραία τότε περιοχή. Έχει ωραία δύση από εκείνη την πλευρά. Όπως και οι περιοχές που πάμε προς τη βόρεια Σύφνο, που είναι το Τουρλάκι και η Χερόνησος. Και η εξαιρετικός είναι ο πλατή Γυαλός γνωστό και το Βαφύ. Η περιοχή στο Βαφύ είναι εξαιρετική παραλία. Έχει πάρα πολλά εστιατόρια και εκεί, όπως και ο πλατή Γυαλός και οι Καμάρες. Και γενικά η χώρα Απολωνία, Αρτεμόνας, είναι γνωστά για το...
1: Και όποιος πηγαίνει Σύφνο τρώει και καλά, έτσι.
2: Εντάξει,
1: είναι αυτό είναι, βασικό.
2: Είναι μια παράδοση που τη συνεχίζουμε και την διατηρούμε και κάθε χρόνο αναβαθμίζεται και το κομμάτι του εστιατορικού Σύφνο.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε τον κύριο Πουρναρά εδώ, κύριε Πολελάκη, να κάνει γευσηγνωσία, ενογνωσία κατά το Σεπτέμβρη.
2: Όποτε θέλετε, σας περιμένουμε.
0: Κατά το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και για τα δύο δώρα που μας δώσετε, ένα γεύμα και ένα δείπνο. Να σας καλημερίσουμε, να πούμε καλή συνέχεια και σε λίγο θα σας ενημερώσουμε για την τον νικητή.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στο Μαρκανησί.
1: Καλημέρα,
0: Κυκλάδες.
1: Την καλημέρα μας και στην Μαρία, η Παναγία Χρυσοπηγή. Καλημέρα, παιδιά, στο Σταμάτη, στον Κώστα.

0: Λοιπόν, 3-4 λεπτάκια ακόμα. Ωστόσο για το κοράλι στη Βραβρώνα, την ολοήμερη μέχρι τη Βραβρώνα, και όσο και για το τριήμερο στη Σύφνο, σε 3-4 λεπτάκια. Μετά ο κύριος Πουρναράς θα πάρει χαρτάκι, παίρνει χαρτάκι.
1: Εγώ παίρνω χαρτάκι συνήθως και μετά, επειδή είμαι υπέρ της ψηφιοποίησης, θα στέλνω ψηφιακά στον κύριο Γεωργιάδη. Τον Γιώργο Γεωργιάδη, έτσι μην γίνει καμιά παρεξήγηση και νομίζετε που τα στέλνω πουθενά σε κανένα υπουργείο. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε σήμερα γιατί είναι μέρες των δώρων και των κληρώσεων.
0: Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη. Να βλογάμε και τα γένια μας. Στην πιο ενημερωτική και διασκεδαστική πρωινή ζώνη.
1: Εντάξει, λέγονται αλήθειες, Γιώργο. Λέγονται αλήθειες.
0: Πότε φεύγεις? Για να γίνει ακόμα καλύτερη.
1: Θα το δούμε. Εντάξει. Λοιπόν, το έχουμε πάει σήμερα λίγο πιο χαλαρά στην εκπομπή, επειδή είχαμε και τις κληρώσεις με τα δώρα και τα ταξίδια που δίνουμε. Αλλά έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση. Να συνδεθούμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Σαουλίδη, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και η πρώτη ερώτηση, που είναι πάρα πολύ γρήγορη, είναι το ότι τελικά με αυτό που συμβαίνει με τα δάνεια, η μεν κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι εμείς το κάναμε. Οι δικηγόροι που μιλήσαμε εμείς μαζί τους, γιατί από δίκιο δεν ξέρουμε, μας είπαν δύο πράγματα. Πρώτον, η αποφάση του κυρίου Πάγου έχει συνέχεια, δηλαδή είναι συνεχές συνέπεια. Δεν μπορεί να μην είναι αναδρομική, άρα δεν πρέπει να είναι απόφαση της κυβέρνησης το αναδρομικό. Δεύτερον, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, είναι για αυτούς που ήταν συνεπείς ή για αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους ή τις δόσεις, υπάρχει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους?
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τα εξής. Το ζήτημα της αναδρομικότητας. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ήρθε να νομοθετήσει, δεν δημιουργεί έναν νόμο. Έτσι, ερμηνεύει έναν υφιστάμενο νόμο. Κάτι το οποίο προϋπάρχει δηλαδή. Άρα λοιπόν θα έπρεπε η απόφαση να ισχύει αναδρομικά από την ημέρα της δημοσίευσης του νόμου. Και να μην μας παρουσιάζει η ελληνική κυβέρνηση ότι είναι ευαίσθητη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, χωρίς να έχει υποχρέωση, της δίνει αναδρομικότητα του νόμου, της απόφασης, και άρα θα γυρίσει τον χρόνο πίσω.
0: Ναι, συγκεκριμένος νομικός, ο οποίος θα τον έχουμε μαζί μας αύριο, μου είπε δεν μπορεί να έχει δύο ταχύτητες νομιμότητας η απόφαση του
2: Ρυπάγου. Ακριβώς.
0: Χρησιμοποιώ τις δικές του λέξεις.
2: Αυτό είναι σε σχέση με τον χρόνο εφαρμογής της απόφασης. Το δεύτερο έχει να κάνει σχέση με το πώς ο κόσμο πιάνει, έτσι, για ποιους αφορά. Προφανώς και δεν μπορεί να αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν ενεργή ρύθμιση. Γιατί αυτοί οι οποίοι χάσανε μία ρύθμιση λόγω του λαθασμένου τρόπου υπολογισμού των τόκων, λόγω μάλλον του ληστρικού τρόπου, εντάξει, εφαρμογής της τοποφορίας σε αυτά τα δάνεια, και το ότι δεν ασχολήθηκε κανένας από την ελληνική κυβέρνηση τόσο καιρό, ενώ όλοι λέγαμε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Με αυτούς τι γίνεται? Χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε μια ρύθμιση, χάσανε, τους κατήσχησαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ό,τι είχανε, πάνω από τα 1.250 ευρώ. Με αυτούς τι γίνεται? Δεν είναι
0: Επίσης θέλω να μου πείτε τη θέση σας, διότι εδώ παίρνουμε τα μηνύματα τώρα συνεχόμενα από αυτές τις μέρες, και η ερώτηση είναι για κάποιους οι οποίοι ήταν συνεπείς και τελικά πλήρωσαν παραπάνω λεφτά από αυτά που έπρεπε. Αν χρωστάω εγώ στην τράπεζα, η τράπεζα ή στα funds ή οπουδήποτε, μου τα παίρνουν με το έτσι και το αλλιώς. Εάν μου χρωστάει η τράπεζα ή μου χρωστάνε τα funds, γιατί δεν μου τα δίνουν?
2: Θα σας δώσω.
0: Εμένα που ήμουν συνεπής και εξόφλησα.
2: Η πλειοψηφία του κόσμου γιατί θεωρεί ότι τον κοροϊδεύει η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί από τη μία, πριν από 2-3 μέρες, έτσι, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, έβγαιναν οι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και διερήγνυαν τα ημάτια τους για το τι θα γίνει με όλους αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς. Και ότι αν εφαρμοστεί αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, ότι δεν θα είναι δίκαιο και σωστό για όλους αυτούς οι οποίοι μπορούσαν και κάλυπταν τις δανειακές υποχρεώσεις του προηγούμενου διάστημα. Είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριε Γεωργιάδη και κύριε Πουρνάρα? Το θέσαν αυτό το ζήτημα?
0: Ναι, συνεχίστε.
2: Μπράβο, έτσι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει, αφού μοιάζονται και πίπτονται, να υπάρχει μια απόλυτα ισότιμη εφαρμογή των νόμων και των αναδικαστικών αποφάσεων, θα πρέπει αυτό να ισχύει για όλους. Γιατί πραγματικά είναι άδικο, παράλογο, κάποιος ο οποίος έχει καταβάλει παραπανήσια χρήματα για λάθος λόγο, επειδή δηλαδή μία τράπεζα αποφάσισε να ισοκερδίσει στην πλάτη του και στους σκόπους μιας ζωής, τους οποίους είχε συγκεντρωμένους, θα πρέπει να επιστρέψει αυτά τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, αν πραγματικά νοιάζεται για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, για όλους αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, θα πρέπει να νομοθετήσει ούτως ώστε να εφαρμόζεται ο νόμος για όλους το ίδιο.
1: Κύριε Σαουλίδη, αν το κόμμα Ελλάς ήταν στην Βουλή αυτή τη στιγμή, την χθεσινή τροπολογία θα την ψήφιζε ή όχι?
2: Κοιτάξτε, η χθεσινή τροπολογία, όπως γνωρίζετε και όπως συζητάμε εδώ και 3-4 λεπτά, δεν είναι μια πλήρης τροπολογία. Δεν καλύπτει τους πάντες. Άρα λοιπόν θα υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο θα το διερευνούσαμε. Από τη μία αντιλαμβάνομαι ότι λύνεις όμως το πρόβλημα για κάποιον κόσμο ο οποίος το έχει ανάγκη, και άρα γιατί να μην το ενισχύσεις αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια να δεις το τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Από την άλλη όμως δεν είναι πλήρες και αφήνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Μάλιστα.
2: Που έχει στεγαστικό δάνειο εκτεθειμένο.
1: Μάλιστα. Παρόν δηλαδή.
2: Σε καμία απολύτως περίπτωση, αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα φέρναμε μια τέτοιου είδους τροπολογία.
0: Ναι, η ερώτηση όμως είναι αν ήσασταν αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Αυτή είναι η ερώτηση του κ. Πουρνάρα.
1: Το Πασόκ, για παράδειγμα, ψήφισε ναι.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερώτηση του κ. Πουρνάρα. Αν ήσασταν αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, εσείς τι θα κάνατε? Παρόν, θα το ψηφίζατε?
2: Δεν μπορεί να δοθεί μια μονολεκτική απάντηση. Σας έδωσα κάποια δεδομένα. Πώς είναι? Από τη μία πράγματι λύνει ένα πρόβλημα για ένα μέρος, από την άλλη όμως αφήνει και ένα μεγάλο μέρος εκτεθειμένο.
1: Μάλιστα.
2: Θα υπήρχε η κοινοβουλευτική ομάδα, θα συνεδρίασε.
1: Ωραία.
2: Και θα το αποφασίσαμε. Τώρα είναι ένα, όπως και αν έχει, όμως σας λέω ότι δεν καλύπτει το σύνολο των Ελλήνων δανειοληπτών.
1: Μάλιστα, ωραία. Για να προλάβουμε, γιατί έχουμε και την πίεση του χρόνου, κύριε Σαουλίδη, πάμε και στα εσωκομματικά σας. Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, το Σάββατο ανακοινώνονται και τα όργανα. Πώς πάνε τα πράγματα?
0: Ναι, και σε αυτά τα πράγματα, το πώς πάνε που ρωτάει ο κύριος Μπουρναράς, πότε θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα? Γιατί ο Πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει αύριο εκλογές. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα εκεί, να το έχουμε δει και κοστολογημένο?
2: Κοιτάξτε, μια προεργασία έχει γίνει, όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει και εγώ δηλαδή και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της συμπαράταξης, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα, τα εξειδικευμένα μέτρα και προτάσεις μέσα από τις οποίες θα υλοποιηθούν οι πέντε εμβληματικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, κάθε εβδομάδα εντός του καλοκαιριού θα παρουσιάζονται. Και συγκεντρωτικά ως κυβερνητικό πρόγραμμα πλέον θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, κύριε Πουρνάρα, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο κόσμος και όλοι εσείς βεβαίως οι δημοσιογράφοι θέλετε από τη μία να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερη ενημέρωση, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο όμως είναι λίγο δύσκολο μέσα από τον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό χρόνο να παρουσιάσεις ένα αναλυτικό σχέδιο χωρίς να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Το βλέπετε αυτό κάθε μέρα σε κάθε εκπομπή, ότι κάποιος προσπαθεί να πιαστεί από μία λέξη, από μία σκέψη και να δημιουργήσει έτσι μία ασάφεια.
0: Ακριβώς, γιατί δεν έχετε γίνει σαφέστατη.
2: Κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζονται θέσεις εξειδικευμένες για επιμέρους
0: ολοκληρωμένα στη ΔΕΘ.
1: Στη ΔΕΘ θα υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτάμε? Διότι αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ότι εγώ σε ένα μήνα κάνω εκλογές μετά τη ΔΕΘ, θα αποφάσισε έτσι, δεν έτσι έκανε. Τα λέω γρήγορα. Και εμείς το πρόγραμμα το πάρουμε στη ΔΕΘ. Δεν έχουμε και εμείς χρόνο ως ψηφοφόροι να το δούμε τι μας βολεύει, τι δεν μας βολεύει, τι είναι ακριβώς. Οπότε θα ήταν.
2: Κύριε Γεωργιάδη,
0: ναι,
2: σας βολεύει να μην σφροκερδούν τα καρτέλ και οι ολιγάρχες?
0: Φαντάζομαι όλους.
2: Στον τομέα της ακρίβειας και στον τομέα της ενέργειας και των τροφίμων.
0: Φαντάζομαι όλους, αλλά σας το θέλουμε να το δούμε. Γιατί...
2: Άρα και κύριε Γεωργιάδη, να έχετε μια υγειονομική ανάγκη η οποία θα καλύπτεται on time, τη στιγμή δηλαδή που την χρειάζεστε και όχι μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες. Σας βολεύει, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Πουρνάρα, να έχετε δωρεάν συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη και στην Αστική και στην Αττική, ούτως ώστε και να ελαφρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός των λαϊκών οικογενειών, αλλά και από την άλλη να βελτιώνεται το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της περιοχής και επιπλέον να σας δίνεται και η καθημερινότητα και η δυνατότητα να κινήσετε την καθημερινότητά σας σε πιο μαζεμένους χρόνους και να εξοικονομείτε μία-μία μισή ώρα για την προσωπική σας ζωή. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που σας βολεύουν από αυτά τα οποία λέμε, σας βολεύουν εντός εισαγωγικών, έτσι.
0: Και εκτός εισαγωγικών μας βολεύουν αρκεί να γίνουν. Και εκτός εισαγωγικών μας βολεύουν αρκεί να γίνουν. Όπως και το 13ωρο μας δεν μας βολεύει, όπως και οι συλλογικές συμβάσεις θα μας βόλευαν. Πολλά μπορεί να μας βολεύουν ή όχι, αλλά να τα δούμε. Αυτό λέμε.
2: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα, κύριε Γεωργιάδη, θα επιλέξετε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να είστε βέβαιοι ότι θα αποκατασταθεί στη χώρα και η φορολογική. Μάλιστα. Δικαιοσύνη, αλλά και θα αμβληθούν και οι ανισότητες. Γιατί εμάς αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα DNA.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Σαουλίδη, να ολοκληρώσουμε. Καθυστερήσαμε και λίγο.
0: Με μία υπόσχεση ότι επειδή είναι πολλά που δεν είπαμε, θα ξαναέρθετε εδώ στην εκπομπή μας να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν προλάβαμε καν να ρωτήσουμε.
2: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά, αρκεί να με βάλετε στην κλήρωση, έτσι.
0: Συγγνώμη, θα πάτε διακοπές.
2: Δεν προβλέπεται να πάμε διακοπές.
1: Είστε στο 40% που δεν πάνε διακοπές.
2: Έχουμε κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι απαιτούν πρόγραμμα εδώ και τώρα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να μείνουμε.
0: Άρα λοιπόν να ένας λόγος που είστε εναντίον της κυβέρνησης προσθέτεται ένα άτομο σε αυτούς που δεν θα πάνε διακοπές. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαουλίδη.
2: Καλημέρα.

Λοιπόν, Τάσο, ξέρει η κυβέρνηση. Βεβαίως. Ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και ό,τι χάσουν οι κυβέρνηση και τα πάντα, τα δώσουμε εμείς τώρα για να μπορούν να δώσουν τα παιδιά κάτι πίσω, ρε παιδί μου. Μην μπουν μέσα το μαγαζί.

0: Έλα, γιατί μετά θα μου πεις δεν προλαβαίνω και θα τα πω μόνος μου, θα κάτσω εγώ στο μίχο.
1: Έχουμε τρία λεπτάκια ακόμα, έχει κλείσει η κλήρωση, μη στέλνετε αναμηνύματα.
0: Λοιπόν.
1: Την καλημέρα μας και στον Κάση. Ήταν το,
0: Παναγιώτης.
1: Το επίθετο αυτό.
0: Λοιπόν, ξεκινάω και λέω.
1: Και στην Πέγκη.
0: Ο Θάνος σε 0-20 ναι. Είναι αυτός που πάει κοράλι Βραβρώνα για καλό με τέσσερα άτομα. Αν έχετε φίλους, παρέα, παιδάκια, δεν ξέρω. Κύριε Θάνο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο Θάνος σε 0-20 τελειώνει το τηλέφωνο του.
1: Και
0: για, μουσική και λίγο.
1: Για σύμφω.
0: Και είπαμε μουσική και λίγο.
1: Ο Γιάννης θα πάει στη Σύφνο σε 6-20. Θα επικοινωνήσουμε από την παραγωγή. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
0: Για τα πώς και τι και γιατί.
1: Πώς, τι, γιατί.
0: Ο Θάνος και ο Γιάννης και ο Θάνος.
1: Δεν πάνε μαζί.
0: Δεν θα πάνε μαζί.
1: Σε άλλα μέρη θα πάνε.
0: Άντρες κέρδισαν. Άντρες κλήρωσαν. Άντρες κέρδισαν. Αυτό μπορεί να το καταγγείλει.
1: Δολοπλοκίδα.
0: Μπορεί να το καταγγείλει, κύριε Χρυστοντοπούλου.
1: Ισχύει. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας στους τομεάρχες έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, είναι 32 άντρες, 18 γυναίκες. Κάπως έτσι πάει, νομίζω.
0: Πρέπει να το δούμε.
1: Νομίζω 32-18 είναι.
0: Να το δούμε όμως ποιοι είναι στην πρώτη γραμμή και ποιοι είναι αναπληρωματικοί. Γιατί άλλο να σε έχω απ' έξω, άλλο να σε έχω στην δεκάδα και άλλο να σε έχω απ'
1: έξω. Άλλο να είσαι κυρία Τσιριγότη που είσαι βασική.
0: Και η καλύτερη στο θέμα που είναι.
1: Ναι, και άλλο να είσαι αναπληρωτή.
0: Όσο λίγοι νομίζω ότι γνωρίζουν το τι σημαίνει μετανάστευση, όσο η κυρία Τσιριγότη.
1: Ναι, η κυρία Τσιριγότη είναι πολύ καλή. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε.
0: Και ο Πουρναράς ήταν καλός.
1: Εντάξει, ήμουν καλός, αλλά πρόσχε, ήμουν καλός για τόσο όσο. Για μέχρι εδώ ήμουν καλός.
0: Για μέχρι εδώ.
1: Δηλαδή, δεν με το παρακάνουμε.
0: Το ίδιο κι εγώ.
1: Αυτό. Εμείς αποχωρούμε.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι. Αύριο, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος Τραμπ Νετανιάχου. Για τη διαπραγματεύσεις, για την κατάπαυση του πυρός και του πολέμου συνεχίζονται.
0: Κάνει ντου ο Μπίμπι, σταματάνε διαπραγματεύσεις. Ό,τι πει ο Μπίμπι. Ο Ευάγγελος Μίχος μετά, οπότε μένετε εδώ. Προσέχετε, υπομονή στους δρόμους και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: 1943 Intervet & Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου Μουσταφά Φάλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Ο ΣΚΑΕ θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς, στις 5 η κηδεία του Τάκη Γκόνια. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χαφ της Φενέρμπαχτσέ, Σόφιαν Άμπραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός χαφ Ντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Μία ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκονται οι Πράσινοι. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Καναδού σέντερ Κεμ Μπίρτς για 2 χρόνια. Η Βαλένθια άλλωσε ξανά το Παλάου Μπλαουγκράνα επικρατώντας με 108-84 για το 3-1 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, έστω και καθυστερημένος, κατάφερα να έρθω, να είμαι εδώ μπροστά από τα μικρόφωνα του 943. Intervente Sports μαζί με τον Πάνο Πουρναρά για να κάνουμε τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης και να σας πω ένα πολύ μεγάλο καλημέρα. Καλημέρα για όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ. Σήμερα Πέμπτη που είναι 25 του Ιούνιου, η 176η ημέρα του 2026.

0: πάρα πολλά θέματα, πρωταγωνιστές, ιστορίες από χθες μέχρι και σήμερα το πρωί σε όλα τα μέτωπα. Πού να ξεκινήσουμε? Μουντιάλ έχουμε μπει πλέον στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Μέχρι και το πρώτο ζευγάρι βγήκε, Νότιος Αφρική Καναδάς θα είναι. Ναι, η Νότιος Αφρική κατάφερε να κερδίσει και να προκριθεί και θα αντιμετωπίζει τον Καναδά. Ο Βινίσιους ζήλεψε τους υπόλοιπους στάρ αυτού του Μουντιάλ που πετυχαίνουν από 2 γκολ. Μόνο ο Μέση έχει πετύχει χατρίκ, θυμίζω, μέχρι τώρα. Έβαλε και αυτός χθες 2. Σήμερα συνεχίζεται η τρίτη αγωνιστική. Έχει αγώνες από το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι. Λοιπόν, σε 4 διαφορετικούς ομίλους. Χαμός στο μπάσκετ με τα μεταγραφικά. Ο Φαλ έγινε Σλούκας. Το λέμε αυτό, μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, σήμερα τώρα το πρωί όλες οι ιστοσελίδες ασχολούνται γιατί ο Μπράντοβιτς ήθελε το Φαλ, ο οποίος για συμβόλαιο 35 χρονών δεν είναι ο Φαλ. 2-16, 2-15 εκεί. Καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Προέρχεται από αποχή ενός χρόνου. Ναι, ο υγιής Φαλ. Ο υγιής Φαλ. Λοιπόν, ρώτησα τον ειδικό, τον κύριο Πουρναρά. Κίντερ έκπληξη. Λόγω αυτό λες, λόγω ηλικίας, λόγω ότι προέρχεται από τραυματισμό, λόγω ότι...
1: Ένα χρόνο εκτός, ναι. 35.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Κάταξε όμως και ο Μπράντοβιτς για να τον θέλει. Το walk-up τον θέλει, λέει, Χάποελ. Ναι. Ο Φαλ μπορεί να γίνει Ελληνάς. Ναι, επειδή είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ο Μακίσικ αποχωρεί και αυτός, μάλλον πάει ΠΑΟΚ. Ο Λαρετζάκης αποχωρεί, δεν πάει στην ΑΕΚ, θα πάει στον Άρη μαζί με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε και τον Μπιρτς. Εντάξει. Χθες. Η Φενέρμπαξε παίρνει 2 παίκτες, το Λάρκιν και ένα Σίλτς, πώς το λένε αυτό, δεν το ξέρω. Ο Μοντέρο έστεψε πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της, την Βαλένθια κόντρα στην Μπαρτσελόνα, έγινε το 3-1, τον αποθέωσε όλος ο κόσμος, οι οπαδοί της Βαλένθια τραγουδούσαν το κλασικό «Μήνε, μήνε», δεν βλέπω να μένει, Ολυμπιακό άρθει. Λοιπόν, έτσι δεν λένε. Αυτό, πες το ρε Πουρναρά, πες το ρε αγόρι μου, πιο δυνατά, μίλα λίγο πιο δυνατά. Για το συμβόλαιο του Φαλ, για τον πρώτο χρόνο θα πάρει 1,6, ενώ για το δεύτερο κλειστό χρόνο θα πάρει 1,8, έτσι. Και αν καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν για τον τρίτο χρόνο, θα πάει στα 2 εκατομμύρια.

Πάντως οι ειδικοί του χώρου του μπάσκετ λένε ότι αυτή δεν θα είναι και η πρώτη και τελευταία μετακίνηση μεταξύ παιχτών, μεταξύ των αιωνίων. Δηλαδή να φύγει ένας παίκτης από τον Ολυμπιακό να πάει στον Παναθηναϊκό ή το αντίστροφο. Μην χαμογελάς πονηρά. Ισπανικό χαμόγελο έκανες τώρα. Κουρνάρα.

ωραία, αφού κατάφεραν και συμφώνησαν Ντι Μάρτζιο και Ρωμάνο, Ρωμάνο και Ντι Μάρτζιο, οι δύο κορυφαίοι των μεταγραφών δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο, ότι ο Ντεφράι είναι ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, οκ, okay, τότε. Και συμφωνούμε και στο ποσό αυτό που έχουμε πει και εδώ, 3 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Δεν μας λένε όμως για το μεγάλο υψηλό signing bonus που έχει προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Ντεφράι, και είναι 600 χιλιάρια, δηλαδή πέρα από τα 6 εκατομμύρια για 2 χρόνια, 3 τη χρονιά, θα πάρει και bonus υπογραφής γιατί είναι ελεύθερος 600 χιλιάρια. Ουσιαστικά 300 χιλιάρια τη σεζόν, τη χρονιά, δεν είναι και λίγα.

Στην ΑΕΚ κλασικά έχω κουραστεί, συνεχίζεται η κασέτα. Στο κάδρο Μπαρίνοφ, πάρα πολύ δύσκολο όμως να έρθει λόγω Ρωσίας. Άλλος είναι ο βασικός στόχος για τα χαφ. Τρεις μέρες το ίδιο και το ίδιο. Δεν έχετε βαρεθεί ρε παιδιά. Ψάξτε να δείτε εκεί πέρα. Άσε τι λέει η ΑΕΚ. Ψάξτε να δείτε αν ποιοι είναι οι τρόποι. Ένας φίλος θες, ο Κώστας Σουχατζής, λίγο έψαξε, μου είπε τους τρόπους που μπορεί να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο εμπόδιο. Εμπόδιο, ναι. Ένας τρόπος είναι να βρεθεί σε άλλη χώρα που δεν έχει πρόβλημα με τη Ρωσία, μεσοεγγύτρια τράπεζα.

Χθες είχαμε την απόφαση σοκ για πολλούς, όχι για μας, του Κωνσταντέλια να αποσυρθεί από τις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, της Εθνικής Ελλάδας. Το ανακοίνωσε ο ίδιος. Okay. Γιατί θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένειά του, να βοηθήσει τη γυναίκα του, είναι έγκυος και περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Τέλη Αυγούστου έχουν και ένα παιδάκι ενός χρόνου να του ζήσει, ένα αγοράκι. Λοιπόν, δεν μπορεί, θέλει περισσότερο χρόνο και θέλει να είναι κοντά, να σταθεί στην οικογένειά του. Αυτό είπε ο Κωνσταντέλιας, οπότε δεν μπορούσε να είναι στην Εθνική. Ο ατζέντης του βγήκε και οι Κωνσταντελιολόγοι, το είπα σωστά, Κωνσταντελιολόγοι. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, να μας διαβεβαιώσουν ότι δεν είναι απόφαση μόνιμη, είναι προσωρινή απόσυρση, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ο Κωνσταντέλιας όποτε θέλει θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική και όποτε δεν θέλει δεν θα είναι διαθέσιμος, γιατί αύριο μπορεί να πει ότι πρέπει να πάει σε ένα μοναστήρι, λέω εγώ. Οι Ιαχωβάδες έχουν μοναστήρια, οι μάρτυρες του Ιαχωβά έχουν μοναστήρια, ξέρεις. Μπορεί, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί για να λείψει, να θέλει να πάλι να λείψει για κανένα μήνα. Αν και ξεκαθαρίστηκε από όλους, καταρρίφθηκε διαβάζοντας τα δημοσιεύματα, τις ιστοσελίδες, τα ρεπορτάζ, ότι ούτε ο Γιωβάνοβιτς δεν υπήρξε κάποια διαφωνία, κάποια παρεξήγηση ότι δεν γουστάρει το Γιωβάνοβιτς, ούτε θρησκευτικοί λόγοι, δηλαδή τα θρησκευτικά του, οι θρησκευτικές του πεπιθήσεις, γιατί είναι αποτελεί κοινό μυστικό πως οικογενειακά είναι μάρτυρες του Ιαχωβά ο Κωνσταντέλιας και η οικογένειά του. Δεν είναι αυτοί οι λόγοι και είναι καθαρά προσωπικοί λόγοι και οικογενειακοί λόγοι. Αυτό λίγο πολύ ήταν γνωστό εδώ και 2 μήνες, από τον Απρίλιο σερνόταν. Έχει κάνει συζητήσεις με τους συμπαίκτες του στην Εθνική Ομάδα, στους οποίους γενικότερα ο Κωνσταντέλιας είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έχει μια διαφορετική οπτική απέναντι στο ποδόσφαιρο. Έλεγε, όπως μου έχει μεταφερθεί από άλλους διεθνείς, ότι γιατί θα πρέπει να αποσύρονται τόσο πολύ, τόσες μέρες πριν στα ξενοδοχεία, γιατί δεν μπορούν να πάνε κατευθείαν στο γήπεδο, ότι όλη αυτή η πίεση τον χάνει την απόλαυση για το ποδόσφαιρο από όλη αυτή την πίεση που μπαίνει. Λοιπόν, ότι θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του, στα παιδιά του. Γενικότερα υπήρχε ο φόβος όχι μόνο της απόσυρσης από την Εθνική Ομάδα, αλλά για ένα διάστημα να αποσυρώταν και από το ποδόσφαιρο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πάθαινε ο ΠΑΟΚ, οι ατζέντιδες του που δουλεύουν εδώ και 2 χρόνια τη μεταγραφή του στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται με τον Κωνσταντέλια, με τα μυαλά που έχει ο Κωνσταντέλιας, με το πώς αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ο Κωνσταντέλιας. Είναι ουτοπία να πιστεύει κάποιος ότι κάποια σοβαρή ομάδα θα δώσει 20-25-30 εκατομμύρια για να τον πάρει στη Γερμανία ή στην Αγγλία, ειδικά και μετά την τελευταία εξέλιξη. Εντάξει. Λοιπόν, βεβαίως διευκρίνησε ο Κωνσταντέλιας στο ποστάρισμά του ότι είναι αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του, στους στόχους του ως ποδοσφαιριστής, ως επαγγελματίας για την ομάδα του. Περισσότερο καθησυχαστικό αυτό ήταν για τον ΠΑΟΚ και τους ατζέντιδες του, θεωρώ εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ο Κωνσταντέλιας εδώ και 2-3 μήνες σερνόταν αυτό το θέμα, προσπάθησαν να το μεταπίσουν, προσπάθησαν να

κερδίσουν χρόνο, τελικά επέμεινε στην απόφασή του για απόσυρση από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Λένε ότι θα είναι προσωρινή, δεν θα είναι για τα μάτια του Nations League. Okay. Μετά μπορεί να έχει αλλάξει προπονητής. Δικό μου αυτό. Έτσι. Αν και δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς ο λόγος, μπορεί να μην τρελαίνεται για το Γιωβάνοβιτς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς ο λόγος για αυτή την απόσυρση, την προσωρινή του Κωνσταντέλια. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Πάντως μπορεί για τον πολύ κόσμο να αποτέλεσε σοκ. Για όσους ήταν στην εθνική ομάδα, στην ΕΠΟ, στον ΠΑΟΚ, δεν είναι κανένα σοκ. Απλά κέρδισαν περισσότερο χρόνο. Θα μπορούσε νωρίτερα να είχε συμβεί αυτό που μάθαμε χθες. Βεβαίως στον κόσμο υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα, όπως το χάος που γίνεται στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό, σκηνές αποκάλυψης από ό,τι βλέπω, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς που να ρά. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων, επιστρέφουμε σε 5-6 λεπτά.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Θολό παραμένει το κίνητρο της επίθεσης. Ανακοινώνονται μετά τη μία το μεσημέρι οι βαθμολογίες των πανελληνίων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο τους με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Δεν είναι πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήρθαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026. Συγκεκριμένα προσωρινής και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακραίος καύσωνας πλήττει την Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έμειναν κλειστά. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας αλλά και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο δήμαρχος του Τσακάου δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Στον καιρό, άστατος ο καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα, κυρίως μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
0: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος, το πρώτο ημίχρονο εδώ στον 943 Intervention Sports, οι ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Λοιπόν, διαβάζω ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, ο δικός μας, του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ κατά την άφιξη της αποστολής της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικάνοι αξιωματούχοι προκάλεσαν καθυστερήσεις τόσο στον επιθετικό του Ιράν και του Ολυμπιακού, όσο και στο βοηθούμενο προπονητή Σαΐντ Αλ-Χόαϊ, δημιουργώντας προβλήματα στην άφιξη της αποστολής της Ιρανικής ομάδας στο Σιάτλ. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφού του είχαν χαλαρώσει οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για την αποστολή του Ιράν. Σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες των Αμερικανικών αρχών, η αποστολή του Ιράν, η οποία έχει εγκαταστήσει προπονητική βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού, όφιλε να ταξιδεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λίγες ώρες πριν από τους αγώνες και να αποχωρεί αμέσως μετά. Ο τεχνικός του Ιράν, ο Γκαλενόεϊ, είχε χαρακτηρίσει τα μέτρα αυτά άδικα, υπογραμμίζοντας πως τα συνεχόμενα ταξίδια επιβεωρύνουν σημαντικά τους ποδοσφαιριστές. Τελικά επέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές στην αποστολή να φτάσει στο Σιάτλ δύο μέρες πριν από τον αγώνα με την Αίγυπτο. Έδειξαν μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους, αλλά δεν έλειψε και αυτό το περιστατικό.

Λοιπόν, διαβάζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ήδη κάνει την πρώτη λίστα για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μαζεύεται 29 Ιουνίου, αναχωρεί για την Ολλανδία 3 Ιούλη, δηλαδή Παρασκευή. Τετάρτη έχουμε 1η Ιούλη, 3 Ιούλη είναι Παρασκευή, ναι. Διακοπές τελειώνουν για τους ερυθρόλευκους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει τις αποφάσεις του για την πρώτη 20η διάδα, και οι περισσότεροι παίκτες έχουν πάρει και τις σχετικές οδηγίες. Ο Γιάρεμτσουκ είναι κανονικά στο πλάνο προετοιμασίας του Μεντιλίμπαρ. Μάλιστα, ο Ουκρανός έχει πάρει άδεια, όπως όλοι οι διεθνείς, και θα ενσωματωθεί απευθείας στην Ολλανδία με την αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν μέχρι τότε βρεθεί κάποια ομάδα να τον αγοράσει. Από τους ποδοσφαιριστές που είχαν πάει δανεικοί πέρυσι, είτε στην αρχή είτε στη διάρκεια της σεζόν, μόνο ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα είναι στη λίστα αυτή του Μεντιλίμπαρ. Και ο Μασούρας, αλλά αυτός, ο Γιώργος, έχει ζητήσει άδεια ως τις 5 Ιουλίου λόγω ενός προσωπικού θέματος. Ο Βέζο είναι ακόμα, ο Βέζο είναι ο κορούπερ στον Ολυμπιακό. Μπετανκόρ, Βέζο, Καμπελά δεν είναι στο πλάνο Μεντιλίμπαρ και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στην Ολλανδία. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δανεικούς, ο Μάντσα, η μεταγραφή των 4 εκατομμυρίων, ο Βραζιλιάνος, 3,5-4 εκατομμύρια πέρυσι το καλοκαίρι, θα συνεχίσει στη Ρίο Αβε. Ο Νίκος Αθανασίου θα συνεχίσει στον Όφη. Έτσι. Παπακανέλος, Μπακούλας, Λιατσικούρας δεν αναμένεται να ταξιδέψουν. Ο μόνος που έχει πιθανότητες από τους τρεις να ταξιδέψει, να πάει στην Ολλανδία στην προετοιμασία του Μεντιλίμπαρ είναι ο Φωάνης ο Μπακούλας, λέω εγώ. Πολλές πιθανότητες να είναι στην αποστολή έχει ο στόπερ ο Ισίδωρος Κουτσούδης, αν δεν έχει κλείσει ο τέταρτος στόπερ, έτσι ώστε να συμπληρώσει τετράδα μαζί με τους Ρέτσο, Πιρόλα και Κάρμο. Ακόμα βεβαίως και αν αποκτηθεί ο τέταρτος, ο Ντουάρτη ή ο Ισμαήλωβιτς, μπορεί να πάει και ο Κουτσίδης, συγγνώμη. Τερματοφύλακας είναι ο Στουρνάρας στη θέση του Μπότη, που συνεχίζει την καριέρα του στην Πολωνία, και μένει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πόβοβιτς ή πάει σε κάποιον άλλον τερματοφύλακα. Αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό, στην Ολλανδία θα πάει ο τρίτος, ο πιτσερικάς, ο Γιώργος ο Κουράκλης. Όπως αν δεν έχουν κλείσει οι δεξιμπάκ, μπορεί να δούμε και τον πιτσερικά, τον 17χρονο, τον Γιώργο Σιόζο, τον νεότερο παίκτη που έχει χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός στο Youth League, και ήταν βασικός μπακ της, παρότι 17χρονος, πέρυσι της K19 του Ολυμπιακού. Κανονικά και ο Νασιμέντο, παρότι λέγανε ότι θα φύγει το καλοκαίρι, μεγάλο, σίγουρα κάποιοι θα φύγουν.

Να δω τα μηνύματά σας. Ο Κώστας λέει: απαράδεκτη συμπεριφορά του Κωνσταντέλια προς την εθνική ομάδα, τη σημαία του εθνόσημου, από έναν μικρό άνθρωπο που προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του και να μας κοροϊδέψει. Ας έπαιρνε μια γυναίκα στο σπίτι του να βοηθάει τη γυναίκα του, τόσα λεφτά παίρνει. Ποτέ πια στην εθνική ο Κωνσταντέλιας. Είχε η άποψη του φίλου του IG, ο Γκρέκ. Ο Λακιώτης από την Κύπρο λέει: καλημέρα φίλε μου, εκεί στη συμπρωτεύουσα, άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Το συμπρωτεύουσα βρήκαν θέμα να γίνουν μπάχαλο με το θέμα Κωνσταντέλια. Τα σενάρια που κυκλοφορούν είναι τρία: πως σταματάει από την εθνική για θρησκευτικούς λόγους, δεύτερον γιατί θέλει να μεγαλώσει σωστά τα παιδιά του, τρίτον γιατί ο Γιωβάνοβιτς τον έχει αδικήσει και περιμένουν στα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική στη Θεσσαλονίκη να τον κράξουν. Μότο αύριο. Μάλιστα. Ο Σάβας λέει: είχα πληροφορίες από την τσάτα των Ατζέντιδων για τον Κωνσταντέλια, το ήξερα από τον Απρίλιο. Και μου λέει: κύριε Μίχο, εδώ, Βαγγέλη, συγγνώμη, στη Γερμανία ακούγεται ότι μπαίνει στον κόλπο για τον Γιαννούλιο ο Αλαφούζος. Ισχύει. Ακούγεται μάλιστα ότι θα κάνει και προσφορά μεγαλύτερη και από το Ολυμπιακό. Εδώ και 48 ώρες αυτό το rumors κυκλοφορεί. Ο ατζέντης του παραδοσιακά μιλάει και με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έχει πολύ καλή σχέση με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, αλλά και με τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα ο Βασίλης Παναγιωτάκης έχει την ικανότητα, ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, ένας πολύ έμπειρος ατζέντης, έχει την ικανότητα να κρατάει ισορροπίες και να έχει ανοιχτές τις πόρτες και των τεσσάρων του Big Four. Αυτό εδώ και 48 ώρες κυκλοφορεί αυτό το rumor. Ίσως γιατί από τον Παναθηναϊκό διαρρέει ότι είναι κοντά σε αριστερό μπακ όνομα έκπληξη, δεν κυκλοφορεί κανένα καινούργιο όνομα και πάει το μυαλό λογικά και στο Γιαννούλη, φίλε Σάβα. Δεν έχω κάποια πληροφορία εγώ πάντως.

Για τον Ντεφράι δεν χρειαζόταν να το επιβεβαιώσουν ο Ρωμάνο με τον Ντιμάρτσιο. Θεωρώ ότι η υπόθεσή του είναι τελειωμένη και μπορεί να διαψεύστηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν τις επόμενες μέρες, όταν ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Ολλάνδου, αν τελικά αποκαλυφθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετές μέρες για διακοπούλες στην Ελλάδα φιλοξενούμενος του Παναθηναϊκού. Κρατήστε το αυτό.

Επικός Χάλαντ, έτσι. Άκου Μπουρναρά, ρωτήθηκε για το επόμενο παιχνίδι της Νορβηγίας κόντρα στη Γαλλία και ο κορυφαίος παίκτης και σκόρερ των Νορβηγών, ο Χάλαντ, απάντησε: ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Είμαστε στην επόμενη φάση, στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Αυτό είναι το σημαντικό και είμαι απίστευτα χαρούμενος γι' αυτό. Πιθανότητα οι Γάλλοι θα μας νικήσουν. Πιθανότητα θα κατακτήσουν και το παγκόσμιο κύπελλο. Τόσο απλά, τόσο ομά. Φαντάσου να ήταν η Έλληνα, να ήταν Έλληνας, να είχε κάνει τέτοια δήλωση, θα γινόταν σήμερα εδώ, έτσι. Όχι μόνο.

Κύριε Μίχο, γιατί αποφεύγεις να μας πεις να τοποθετηθείς για την μεγάλη αυτή μεταγραφή κίνηση του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού, με την απόκτηση του ΦΑΛ, επειδή πονάει τον Ολυμπιακό. Γέλασα, μη δίασα, διαβάζοντας τον επίλογο του σύντομου μηνύματος σου, φίλε Θεμιστοκλή, για την απόλυτη στατική, με το πόνεσε τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι μια καλή κίνηση, από τη στιγμή που τον θέλει, τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, πάμε πάσο όλοι. Θα αποδειχθεί πάρα πολύ καλή κίνηση αν ισχύσει αυτό που είπε ο Παναγιώτης ο Πουρναράς, αν επιστρέψει ο καλός ΦΑΛ στα 35 του και μετά από ένα χρόνο που ήταν εκτός λόγω τραυματισμού. Είδαμε πως ταλαιπωρήθηκε, παρότι πολύ νεότερος, ο Λεσόρ με την επιστροφή του. Είναι σίγουρα καλή κίνηση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν τη θεωρώ ότι θα πονέσει ο Ολυμπιακός, ότι είναι πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Έτσι το βλέπω, χωρίς να ξέρω από πολύ μπάσκετ. Με ρωτάς τώρα. Ορίστε. Δεν θεωρώ ότι είναι πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Παραδοσιακά, όπως ο Αλαφούζος έχει έρωτα με παίκτες του ΠΑΟΚ, του Σαββίδη, έτσι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γουστάρει να παίρνει παίκτες του Ολυμπιακού. Και εκτός από αυτούς που έχει πάρει, το προσπάθησε και με τον Ντόρσεϊ και με τον Βεζέκοφ και με τον Μιλουτίνοφ και με τους τρεις. Έτσι.

Είναι καλό για μένα που ο Ολυμπιακός, γενικότερα οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποχωρίζονται παίκτες που ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα και είχαν ταυτιστεί, δεθεί μαζί τους, ακόμα και προπονητές. Δηλαδή αυτό με τον Μακίσικ. Τον αποχωρίστηκε. Ήταν κεφάλαιο για τον Μπαρτζόκα ο Μακίσικ, από κάθε άποψη. Τον Φουάλ, έτσι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αποχωριστεί και το Γουόκαπ. Έχει φέρει για τη θέση του Γουόκαπ αυτοί οι δύο που φέρνει και δεν είναι Μοντέρο και Μαγκντάια. Παιχταράδες. Όχι ότι ο Γουόκαπ δεν είναι άλλος παίχτης. Οι ομάδες πρέπει να ανανεώνονται και ηλικιακά και σε πρόσωπα αλλά και κυρίως και σε ποιότητα.

0: Με αυτόν τον Παναθηναϊκό πάντως μεταξύ μας, ρε φίλε, έχει και μια γκαντεμιά ο Παναθηναϊκός, το Αλαφούζο ποδοσφαιρικός. Τι γελάς, ρε φίλε. Πήγε, έφυγε τη Δευτέρα για προετοιμασία στην Ολλανδία και διαβάζω τώρα ότι ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Ολλανδία, το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Δηλαδή τώρα που πήγε ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε για να κάνει την προετοιμασία του, καταγράφηκε η χθεσινή, ήταν η πιο ζεστή ημέρα, η χθεσινή στην Ολλανδία, το 1901. Από το 1901! Η Ελλάδα τώρα είναι πιο δροσερή από ό,τι στην Ολλανδία. Το Καρπενήσι ή πώς το, τα, πάνω στην Άωσα, πώς το λέγανε το μέρος πηγαίνανε για προετοιμασία, ή το Πήλιο. 3-5 πηγάδια. 3-5 πηγάδια, ναι. Το Πήλιο. Κάτοικος. Λοιπόν... Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας πριν, γιατί έχουμε ακόμα 5 λεπτά, έχουν έρθει 28 μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ κύριε Μίχο, σχετικά με τον παππού Φάλη, η απληστία κάποιων αθλητών με ξεπερνάει και η ευχαριστία με ξεπερνάει, καθώς στον Ολυμπιακό και τον χρυσοπληρώναμε και αυτό ήταν το ευχαριστώ. Επίσης η κίνηση αυτή του Παναθηναϊκού είναι κίνηση απόγνωση λόγω έλλειψη ψηλών στην αγορά. Τι έγινε, ο Γιαννακόπουλος δεν έχει χρήματα να φέρει ψηλούς από το NBA, με τόσα έσοδα, με τόσα εκατομμύρια βγάζει, πού τα ξοδεύει, μα τι θα λένε τώρα οι Lakers. Αν δεν έπαιρνε ο Φάλη το ελληνικό διαβατήριο, δεν το κοιτάγανε καν, να πούμε και αλήθεια. Okay. Τη διάβασε την άποψή σου, Θανάση. Λοιπόν, 34 είναι ο Φαλ, όχι 35. Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη, ρε Τζίμ. Πόσο είναι 34 και. Ναι, όπου τα έχει κλείσει. Εγώ, παιδιά, να ξέρετε. Όχι, λέω όταν κλείνω κάτι, λέω την επόμενη χρονιά που πάω. Έτσι λέω, δηλαδή. Εγώ λέω είμαι 60. Λέω ότι είμαι 60. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όχι τώρα το Σεπτέμβριο που θα κλείσω τα 60, γιατί έχω γεννηθεί το 66. Λέω ότι είμαι 60. Από τη στιγμή που κλείνει τα 59 και μπαίνει στα 60, έτσι το. Μην το παρεξηγείτε. Και ποια είναι η διαφορά 34 με 35, ρε φίλε. Και αν είναι να πάρουμε Μπόγκα και Λάιλ, σας φύγει ο Χουάντσο. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, βέβαια. Δεν μπορεί να πει όπου θέλει. Θα τον δώσουμε για ένα σέντ στη Ρεάλ. Οκ, Τζιμ μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Ο Χουάντσο δεν φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Τον θέλει ο Μπράντοβιτς με 1000. Μας έχουν τρελάνει οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτό το σενάριο. Άλλωστε, έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για την επόμενη χρονιά. Πώς θα πήγαινε? Με τη μεταγραφή Φάλο τεράστιο ο Μπράντοβιτς κλειδώνει τους εγχώριους τίτλους. Έχοντας Λούκα, Τολιόπουλο, Ρογκαβούπουλο, Καλαϊτζάκη, Μίτογλου και Φάλ, ενώ οι απέναντι Ντεμπιτζόγλου, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Ντόρσε και Βουάκαπ με ερωτηματικό, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα λόγω βάθους ρόστερ. Οι τίτλοι στο πρωτάθλημα κρίνονται από τις ανάσες των παιχτών. Μάλιστα. Ο Τεό λέει καλημέρα, παιχταρά Ευάγγελε. Τεόρα Βανόσκυλο, εμείς δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Εγώ φοβάμαι μη σταματήσει πρόωρα το ποδόσφαιρο. Ο Ντέλιας ήταν να παίξει και στο σποτάκι για τα 100 χρόνια από τη στοιχηματική χορηγό της ομάδας, αλλά δεν το δέχτηκε. Ναι, το ξέρω κι εγώ. Και καλά κάνεις και το φοβάσαι. Και πολλοί και στον ΠΑΟΚ αγχωνόντουσαν γι' αυτό. Τουλάχιστον κατά το ίμιση το γλίτωσαν, γιατί υπήρχε και αυτή η σκέψη στον ξενερωμένο με το ποδόσφαιρο γενικότερα Κωνσταντέλια. Καλημέρα κύριε Μίχο, τι είναι από το πράσινο στρατόπεδο, τη Μάρτιο και Ρωμάνο, 3 εκατομμύρια για 2 χρόνια γράφουν, με αριστερό μπακ τι γίνεται, έλατε. Τώρα θα σας δώσω μια μπόμπα, ο Μοντέρου έχει υπογράψει ή μήπως είναι προφορική συμφωνία. Τυχαία το λέω, γιατί και χθες που το ρωτήσαν μετά το μάτς δεν απάντησαν αν πάει στον Ολυμπιακό ή όχι. Εδώ ο Μπάγεβιτς δεν απαντούσε, αν τους αν Μπάγεβιτς. Τότε το 96 είχε γίνει χαμός. Όσο το, για τον κύριο Πουρναρά, αν νομίζει ότι ο Χουάντσο θα έρθει στον Ολυμπιακό, το ήθος του παίκτου αυτού δεν συνάδει με εκείνο του Ολυμπιακού. Παιδιά, Στέφανε μου, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Χουάντσο, αλλά μην μπερδεύεσαι μην μπερδεύεις το συνέστημα με το επάγγελμα, και ειδικά όταν μιλάμε για ξένους παίκτες. Γενικά το λέω. Πάντα θα υπάρχουν οι μικρές εξαιρέσεις. Βαγγέλη, καλημέρα. Γιατί δεν το λες ότι το θέμα με τον Κωνσταντέλια είναι καθαρά θρησκευτικό? Τους το απαγορεύει να έχουν σχέση με εθνικά ζητήματα. Γιατί τέθηκε αυτό το θέμα και χθες το διέψευσε και ο ατζέντης του. Γι' αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Εξήγησε μου κάτι. Δηλαδή, συμφωνήσω ότι ο προπονητής κάθε ομάδας να επιλέγει όλες τις μεταγραφές και αν αυτός τον Οκτώβριο φάει πακέτο όλους αυτούς τους παίκτες που έφερε, θα τους φάει άλλο στη μάπα. Αν ο Αλαφούζος πάρει και τον Γιαννούλη, τότε Μαρινάκι κρύψου, λέει ο Σταύρος. Όχι, δεν είμαι υπέρ των προπονητής. Και άλλωστε στον Παναθηναϊκό έχει άποψη, δίνει την έγκρισή του. Αλλά οι επιλογές δεν είναι αποκλειστικά του Νίστρου. Περισσότερο έχουν να κάνουν με το κλαμπ, με τον Κοτσόλη και τους λοιπούς. Ξεκάθαρα φαίνεται. Και στον Ολυμπιακό μέχρι τώρα πόσες οι επιλογές ήταν με τη Λίμπα. Οι περισσότερες, άλλο έγκριση και άλλο επιλογή, να το διευκρινίζουμε. Και δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι σωστό ο προπονητής να επιλέγει ποιοι παίκτες θα έρχονται. Εντάξει, λοιπόν, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ο Δημήτρης λέει: κανένα φαλ δεν πήρε ο Παναθηναϊκός. Στο διαβατήριο του πήρε. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει δύο κανονικούς σέντερ και τον φαλ. Ο Ντεφράι δεν έχει υπογράψει γιατί θέλει να κάνει διακοπές και να δεσμεύεται με ομάδα. Ήταν στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας γιατί δεν είχε υπογράψει. Θα του είχαν πει να πάει η Ολλανδία. Τελείως τυπικό είναι το θέμα. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι. Το ξέρω πάνω μου. Ακόμα 9 γράφει ο Γουλής, τύχησε ο Γεννάκη Πένια στο Παναθηναϊκό μαζί με το συμβολέο του προφανώς. Πάμε.
1: Intervetten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Entrevet & Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στην τελική ευθεία για τις περιπτώσεις των Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Ένα βήμα μακριά από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο τετράχρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντε Φράι, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με την Multimedia Deportes. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του Δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Για τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA, Βοσνία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία Μεξικό 0-3. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού Φόργοτ Σάβων Σίλιτς βρίσκεται η Φενέρ Μπαχτσέ, όπως αναφέρει το Basket News. Η πρώτη μέρα του Rally Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ellinikon Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervet ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervet σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης με τον Ευάγγελο Μίχο, δεύτερο ημίχρονο, 9.43 Intervention Sports. Λοιπόν,

0: Καλημέρα, Ευάγγελε. Οπαδικά λέει τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία στην Καλλιθέα. Ποια είναι η δολοφονία στην Καλλιθέα?
1: Ε,
0: δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Σκοτώσαν έναν 17χρονο. Μια παρέα ανηλίκων.
0: Ναι.
1: Μαχαιρώσαν έναν και λένε ότι φορούσαν μπλούζε ομάδα.
0: Μάλιστα. Ο Κώστας μου γράφει: οπαδικά τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία στην Καλλιθέα. Ομολόγησε ο δράστης. Ούτε σε 40 χρόνια δεν θα ξαναδούμε οπαδούς και των δύο ομάδων στα γήπεδα όπως παλιά. Και εγώ θα το χαρακτηρίσω κοινωνικό πρόβλημα όλο αυτό. Με την έξαρση της βίας, ο κόσμος έχει λαλήσει μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Μνημόνια, COVID, διαφθορά σε όλα τα στρώματα και επίπεδα. Δεν έχει να πιαστεί ο Κοσμάκης από πουθενά για ελπίδα και αυτό είναι το χειρότερο. Δεν θα διαφωνήσω, φίλε μου Κώστα, πόσο μάλλον όταν βάζουμε και όλοι εμείς το χεράκι μας και βάζω και το συνάφι μου μέσα για όλο αυτό τον υπερβολικό φανατισμό, όλο αυτό το υπερβολικό πάθος, την τοξικότητα. Το βλέπεις στα social media, τα βιντεάκια που πουλάνε πιο πολύ απ' όλα είναι ότι έχουν να κάνουν με βία, με πλακώματα, με τσακωμούς, με το ένα με το άλλο. Ο Θανάσης λέει: Ευάγγελε, πες στον Πουρναρά ότι το φάλο Ολυμπιακός τον άφησε ελεύθερο γιατί έχει τρία σέντερ. Μα το είπε και ο Πουρναράς αυτό. Αυτό είπε. Ευάγγελε, τι τους έχει πιάσει όλους με τον Κωνσταντέλια? Δεν έχει το δικαίωμα το παιδί να μην θέλει να παίξει στην εθνική? Έπειτα το τι πιστεύει είναι απολύτως προσωπικό θέμα. Αν αυτό θα του βγει καλό, σε καλό στην καριέρα του, είναι πάλι δικό του θέμα. Στο ΔΕ Παγκόσμιο Κύπελλο, αν το καλύτερο μάτς είναι μέχρι τώρα το Μαρόκο IT 4-2, φανταστείτε τι θα δούμε από τους ξεζουμισμένους κατάκους παίκτες των μεγάλων ομάδων από τα συνεχόμενα παιχνίδια όλη χρονιά που φτάνουν τα 60. 70. Άχρε, Champions League, τους έχεις καταπιεί όλους. Ούτε γυναίκα να ήταν δηλαδή, έτσι όπως το λες, τους έχει καταπιεί όλους, έχει ρουφήξει όλους. Φίλε μου Βασίλη, εγώ αυτό που βλέπω μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, βλέπω. Όχι ότι παρακολουθώ, αλλά από τα αποτελέσματα, από το ένα, από το άλλο, τα βιντεάκια, τις στιγμές, είναι ότι δύσκολα θα γίνει κάποια έκπληξη που περίμενα ότι θα γίνει κάποια έκπληξη. Δεν λέω μεμονωμένα εκπλήξεις, πάντα σε κάθε Μουντιάλ υπάρχουν μεμονωμένες εκπλήξεις, αλλά τα φαβορί προχωράνε, μικρά ή μεγάλα φαβορί προχωράνε. Και επίσης είναι το Μουντιάλ των πρωταγωνιστών, των απόλυτων πρωταγωνιστών μέχρι τώρα. Όλα τα μεγάλα ονόματα της κάθε ομάδας είναι εκεί. Σκοράρουνε, ηγούνται, τι να λέμε τώρα. Ίσως και γιατί τα ιστάρ είναι στις μεγάλες ομάδες, δεν θα δούμε και κάποια έκπληξη. Αυτό βλέπω μέχρι τώρα. Τώρα για τον Κωνσταντέλια που μου λες. Εγώ έχω λίγο διαφορετική άποψη. Θα την πω

να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη για το team του Λύση, το τεχνικό team του Λύση. Ο Ιταλός coach θα πλαισιωθεί στον πάγκο του Δικεφάλου από τρεις δικούς του συνεργάτες που είχε και στην Οσασούνα, τον Ντάριο Ναβάρο που ήταν ο βοηθός προπονητή, τον Αλμπέρτο Χινές, το γυμναστή, και τον Γιωάν Γκαρθία που ήταν ο αναλυτής του. Προπονητής τερματοφυλάκων δεν θα φέρει προπονητή τερματοφυλάκων, θα παραμείνει ο Βαγγέλης Λάπας. Παλιά τον ήταν και στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι, που Ζουνίδη, αν δεν κάνω λάθος, καλός ο Βαγγέλης Λάπας, προπονητής τερματοφυλάκων, ήταν και πέρυσι στον ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά τους πιτσιρικάδες που θα πάνε στην προετοιμασία, και έχει αξία να τους αναφέρουμε, γιατί ένας λόγος που επιλέχθηκε ο Λύση είναι ότι προωθεί πιτσιρικάδες. Στη Θεσσαλονίκη ήδη λένε ότι το Ρόκα που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός από την Τζιρόνα ήταν δικιά του, αυτός τον προώθησε στην Μιράντες, τον έβγαλε. Λοιπόν, οι πιτσερικάδες που θα πάνε στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ είναι ο Ντούγκα ο αριστερός μπακ, ο Κωσίδης ο στόπερ, ο Σαρίς ο χαφ, ο Μπανταούλας ο στόπερ, όλοι αυτοί είναι 19χρονοι. Ο εξτρέμ που είναι αδυναμία μου μεγάλο που λένε ταλέντο, ο Δημήτρης ο Μπέρδος, 18χρονος. Ο Σενεγαλέζος ο μισοεπιθετικός 19χρονος ο Μαχαμαντού Μπαλντέ. Επίσης θα προσθεθεί ο 19χρονος Λευκορώσο στόπερ ο Πάβελ Απατσιόνακ. Δεν υπάρχουν στόπερ, έχει μείνει μόνο με τον Μιχαηλίδη. Λόβρεν και Κετζόρα έφυγαν. Θέλει να κλείσει Ελουστόντο και Χατζηδιάκο μέχρι τη Δευτέρα. Γι' αυτό έχει τόσους πιτσερικάδες στόπερ. Και φυσικά Χατζίδη και Μύθου. Και από τους δανεικούς στην προετοιμασία του Λύση θα είναι ο Λίρατζης, νομίζω θα μείνει και ως δεύτερος πίσω από τον Κένι, αφού ο Σάντσες μετά από 6 μήνες επιστρέφει από ό,τι φαίνεται στο Μεξικό. Θα είναι ο Λίρατζης, ο Γκόμες, το αριστερό μπακ που ήταν δανεικός, ο Σορετήρε και ο Γίγαντας, ο Γήπας, ο Τσάλοφ.

Λοιπόν, Κωνσταντέλιας, ήταν το μεγάλο θέμα χθες η απόφασή του να σταματήσει από την Εθνική. Προσωρινά. Γιατί έχει οικογενειακές υποχρεώσεις. Πρέπει να είμαι δίκαιος. Δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Άλλωστε, παρότι δεν τον θεωρώ δημοσιογράφο, διασκεδαστή τον θεωρώ, το έχει αποκαλύψει ο Ραυτόπουλος στη Μαρμίτα, πρέπει να ήταν πριν από 1,5 μήνα. Ότι ο Ντέλιας θα σταματήσει από την Εθνική. Ο Ραυτόπουλος έλεγε ότι θα σταματήσει λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Αποτελεί κοινό μυστικό, λίγο πολύ γνωρίζω την περίπτωσή του, ότι είναι μάρτυρες του Ιαχωβά, και γι' αυτό το λόγο δεν πιέζει για να φύγει από τον ΠΑΟΚ, δεν φροντίζει να ενδυναμώσει το κορμί του, γι' αυτό αποφεύγει τις αντιβιώσεις, τα φάρμακα και αργεί πολύ να επανέλθει μετά από μια απλή ίωση. Okay. Και ο Πουρναράς είναι υπέρ της ανεξιθρησκείας, έτσι δεν είσαι ρε Πουρναρά, δεν είσαι υπέρ, και εγώ, αλλά όταν μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που αμείβονται με 1,5-2 εκατομμύρια,

ματσιριακή αξία ενός ποδοσφαιριστή ανεβαίνει και από τις παρουσίες του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ο ίδιος να λέει: δεν πάω γιατί γεννάω, έχω ένα παιδί ενός χρόνου, πρέπει να μείνω σπίτι να δαντεύω. Τόσα λεφτά παίρνει, ας πάρεις μια γυναίκα. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για τους δικούς του λόγους προσωπικούς ή και γενιακούς, θρησκευτικούς, ο Κωνσταντέλιας πάει να χαθεί. Αυτό βλέπω. Το παλεύει μόνο με το ταλέντο του. Δεν φτάνει όμως μόνο το ταλέντο στο ποδόσφαιρο πλέον, στο 2026, με τόσα μάτς, τόσα πολλά μάτς, τέτοιο ανταγωνισμό. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει, χρειάζεται, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι και αθλητής στίβου συγχρόνως. Πολύ παλιά, για θρησκευτική, με την πίστη, με το ένα με το άλλο, η ΑΕΚ είχε χάσει ένα τεράστιο ταλέντο και το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε. Το Γιώργο το Λαβαρίδη, θυμάμαι ιστορίες που μου λέγανε, στην ΑΕΚ ήταν ο Γιώργος Λαβαρίδης, μέχρι και ο Στάνκοβιτς θυμάμαι, που τον είχα προλάβει ζωντανό. Λοιπόν, το τελευταίο μεγάλο ταλέντο που είχε βγάλει ο ΠΑΟΚ και χάθηκε, δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε, ήταν ο Γιώργος Τουρσουνίδης.

Όποιος δεν θέλει να παίξει στην εθνική, ας μην παίξει ποτέ. Αρκεί οι λόγοι που δεν θέλει να παίξει να μην έχουν να κάνουν με το ότι μπορεί να δέχεται bullying από κάποιους συμπαίκτες του, ή γιατί έχουν συμβεί αυτά στο παρελθόν στην εθνική, ή κάποιοι μεταφέροντας και τα συλλογικά στην εθνική να περνάνε γραμμή και στον προπονητή, η ίδια η ομοσπονδία να περνάει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ ο Κωνσταντέλιας είπε, βγήκε και είπε, έχοντας και τον προπονητή και τη μονοσπονδία και τα περισσότερα και τους περισσότερους δημοσιογράφους με το μέρος του, ότι δεν θέλω να παίξω στην εθνική, γιατί είπε, πρέπει να φροντίσω την οικογένειά μου. Δεν είναι τον του 700, των 700, 800 και 1000 ευρώ. Έτσι. 1,5 εκατομμύριο είναι το συμβόλαιο του Κωνσταντέλια. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, είναι και ηθικό το κομμάτι. Μιλάμε για την πατρίδα σου, για την αντιπροσωπευτική ομάδα της χώρας σου. Σε καλή πατρίδα. Τι πάει να πει. Είναι και ηθικό το θέμα. Και σε τελική ανάλυση, ακόμα και μαρκετίστικα να το δεις, είναι μέσω διαφήμισης και προώθησης η εθνική ομάδα σε όλα τα σπορ, πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο, όταν παίζεις και διακρίνεσαι στην εθνική σου ομάδα. Ανεβαίνει η μετοχή σου. Τι δεν καταλαβαίνεις.

Εντάξει, δεν είναι τόσο χαμένος χρόνος. Δεν σημαίνει ότι θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν σημαίνει. Έχεις προπόνηση, έχεις κάποια ταξίδια, τα παιδιά μεγαλώνουν, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι, με ποδοσφαιριστές που βάζουν τα παιδιά τους στην εξέδρα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χαίρονται και αυτά, καμαρώνουν, περήφανα. Okay. Γιατί δεν μπορούσε ο Κωνσταντέλιας, αφού έχει κουραστεί από όλο αυτό, να το κόψει λίγο και από τον ΠΑΟΚ? Γιατί να κόψει μόνο από την Εθνική? Γιατί δεν το κόβει λίγο και από τον ΠΑΟΚ? Γιατί με κοιτάζει που να ρέχω άδικο? Δηλαδή πάω στην άλλη πλευρά, να τα λέμε όλα. Εκεί όμως έχεις κυρώσεις. Δεν μπορείς, γιατί θα σταματήσει το συμβόλαιο, θα σταματήσουν τα λεφτά. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, αφού θέλετε την άποψή μου, ήταν μια άστοχη απόφαση, εντελώς λάθος. Αυτός όμως είναι ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων, το συμπαθούσα, αλλά μέχρι εκεί. Απλά πράγματα, να τα λέμε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εδώ μεγαλώνουν παιδιά, γονείς που τρέχουν όλη μέρα στις δουλειές για 700 και 800 ευρώ. Και αυτός δεν μπορεί να τα αφήσει, δεν μπορεί, και πρέπει να αφήσει την εθνική ομάδα για να τα βγάλει πέρα.

Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Απλά οι συνάδελφοι δεν χρειάζονται. Ας λένε την, ας πούμε την άποψή μας, παιδιά. Έτσι. Δεν απευθυνόμαστε σε μπούφους, σε πρόβατα. Ο καθένας έχει άποψη και μπορεί να καταλάβει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα. News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αυξημένη κυκλοφοριακή συμβόρηση αυτή την ώρα στη Μεσογείο, ύστερα από τροχαίο ατύχημα στο ύψος της ΕΡΤ με μπλεκόμενα τρία οχήματα. Δραματικές είναι οι στιγμές στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίκτερ μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι 32 με βάση τον επίσημο απολογισμό και άλλοι 700 τραυματίες, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000 και περισσότερους νεκρούς. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Θολό παραμένει το ακριβές κίνητρο της επίθεσης. Επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποίησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, η υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Ανακοινώνονται μετά τη μία το μεσημέρι οι βαθμολογίες των πανελλήνων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Συγκεκριμένα, προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων έως τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακραίος καύσωνας πλήττει την Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία παρέμειναν κλειστά. Στον καιρό, άστατος ο καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Εδώ είμαστε, 41 λεπτά μετά τις 11. Ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ο Στέφανος λέει: κύριε Μίχο, η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Και εγώ στην εργασία μου, όταν μου δίνουν ένα δρομολόγιο εκτός Αττικής, δεν θα το πάρω. Και ας μειώνονται οι αποδοχές μου, προτιμώ να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Και αν η απόφαση Κωνσταντέλια είναι για θρησκευτικούς λόγους, ούτε φαντάρος θα πάει. Φίλε μου, δεν μπορείς να βάλεις στην ίδια μοίρα εσένα και τον Κωνσταντέλια. Είναι τελείως διαφορετικά, ή εμένα και τον Κωνσταντέλια. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα αυτά. Εξαρτάται τι ανάγκες έχεις για την οικογένεια. Όταν θα πρέπει να ζήσεις την οικογένειά σου, να επιβιώσεις και θα κάνεις, όπως είπε και ένας φίλος προηγουμένως, 3 και 4 δουλειές. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που κάνουν αυτό. Είναι λογικό να βλέπεις λιγότερο την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Έτσι έχει γίνει η ζωή. Δηλαδή, επειδή μπαίνει και η πατρίδα και η εθνική στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορείς να μου επικαλείς την εθνική, ότι αποσύρεσαι την εθνική για να έχεις περισσότερο χρόνο για την οικογένειά σου. Εθνική που έχει 4 παιχνίδια σε 1,5 μήνα, 2 ταξίδια ή 3 ταξίδια, οι σάρθμες αποστολές, η ξενοδοχεία, και να μην το κάνεις το ίδιο με την ομάδα που έχεις καθημερινή παρουσία και όχι μόνο. Πώς διαχωρίζεις το ένα με το άλλο, αν είναι οικογενειακοί οι λόγοι? Αν τώρα είναι προσωπική, είναι άλλο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, νομίζω οι λόγοι που ανέφερε στην ανακοίνωση σου για τη μη κλίση στην εθνική ήταν: να είχαμε να λέγαμε, δεν στέκουν ανοριμότητα στο ανάγνωσμα. Α μην έλεγε τίποτα, εκτέθηκε. Δεν του είπα να πάει μετανάστη στη γη του πυρός χωρίς κανέναν δικό του, να παίξει ποδόσφαιρο και με την εθνική πέρα από τον ΠΑΟΚ. Του είπαν πόσα πια περισσότερα παιχνίδια θα έπαιζε και που θα του στερούσαν από την οικογένειά του, και με τόσα λεφτά να κλαίγονται και αυτοί ότι στερείται η οικογένειά του. Προκλητικό. Α σταματήσει και από τον ΠΑΟΚ. Πιο πολύ χρόνο του τρώει η ομάδα παρά η εθνική. Εκεί θα ήταν μάγκα και συνεπή, θα πιστεύω του. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Καλημέρα, κύριε Βανζέ, λέει ο Τζόρτζιο Ευγενής Παναθηναϊκός. Στο θέμα του Κωνσταντέλια, εμένα με ενοχλούν πρωτίστως οι σφουγγοκολάροι των ΜΜΕ και των social που προμοτάρουν ασύστολα τον κάθε Κωνσταντέλια, ρίχνοντας και λάσπη σε άλλους παίκτες, είτε ήταν επαρκής είτε όχι. Η υπερτίμηση και η à la carte κριτική χειροτερεύει το πράγμα. Στην τελική, ο Κωνσταντέλιας δεν φαίνεται να έχει απαιτήσει και τίποτα, οπότε μπορώ να καταλάβω σε έναν βαθμό την απόφασή του, όσο και αν με ενοχλεί. Μιλώντας και με ονόματα, Μανολάς, Παπασταθόπουλος, Σιώβας μέχρι και Φουρτούνη, στιγματίστηκαν καλός ή κακός, ενώ είχαν ήδη γράψει πολλά χιλιόμετρα ως παίκτες της εθνικής, χωρίς να λέω ότι θα πρέπει να έχουμε τα ίδια και με Κωνσταντέλια. Κριτική πρέπει να υπάρξει, αλλά αυτό προϋποθέτει καθαρή δημοσιογραφική ιδιότητα και όχι δημοσιοσχεσίτη. Αυτά. Για μια ακόμα φορά, Τζόρτζιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία, δεν υπάρχει κριτική. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ. ΠΑΟΚ. Και λέω πάω γιατί αναφέρομαι ο Κωνσταντέλιας είναι εκεί, να προστατεύσουμε τον Κωνσταντέλια. Όχι, πρέπει να ελέγχεται, να γίνεται σωστή κριτική, να γίνεται ρεπορτάζ για ποιους λόγους, να τα λέμε όλα. Και όχι να προστατεύσουμε τον Κωνσταντέλια, είναι παιδί μας. Όταν δεν έπαιζε, δεν ξεκινούσε βασικός ο Κωνσταντέλιας, να λέμε ότι τον τρώει, φταίει ο Γιωβάνοβιτς που δεν το βάζει, δεν του βρίσκει θέσεις, δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί. Πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος και έτσι χάνεται ο Κωνσταντέλιας. Όλα αυτά τα έχουμε δει. Ας πούμε τον πραγματικό λόγο. Τώρα, μην τα χαϊδεύουμε, δεν είναι 15, 16, 17 χρονών, 23 χρονών είναι, με ένα τεράστιο συμβόλαιο. Ο Γιάννης λέει: αυτός που δεν έχει οικονομικό θέμα θα κάτσει με την οικογένειά του, όχι αυτός που παίρνει 700 ευρώ το μήνα, αυτός θα αναγκαστικά θα δουλεύει όλη μέρα. Ο Φώτης πρέπει να παίζει πίσω από το Βαμπλίδη, λέει ο Πάνος. Μετά την απουσία Κωνσταντέλια, ούτε Φορτούνης ούτε Μπακασέτας. Ευάγγελε, όσες φορές έπαιξε στη Sporting δεκάρι, φέτος έκανε παπάδες πίσω από τον Σουάρες. Και όταν τον είχε βάλει ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, ήταν καλός λίγες φορές, αλλά είχε δώσει απίστευτες πάσες στο Σπόραρ, λέει ο φίλος ο Πάνος. Πάνω μου, σε αυτό που είχες γράψει προηγουμένως για τα 3 εκατομμύρια, η δική μου ενημέρωση, ναι, μπερδεύτηκα, γιατί έχω βάλει σε αυτά τα λεφτά και το bonus, signing bonus, που το έβαλα εξτρά παραπάνω, ενώ είναι ενσωματωμένο στη διετία σε αυτά τα λεφτά που άλλοι μου έχουν πει είναι 600 χιλιάρικα, αλλά άλλοι είναι 800, δηλαδή 300 το χρόνο ή 400 το χρόνο, κάτι που
συνηθίζεται όταν μιλάμε για μεγάλους παίκτες που είναι ελεύθεροι και θέλουν αυτό το μπόνους υπογραφής. Οπότε έτσι βγαίνει, γιατί έχω μιλήσει για 3 εκατομμύρια καθαρά. Δεν μου προκύπτει πουθενά όμως για το 1.700 που λες, ότι παίρνει 1.700. Ακόμα και έτσι, αν είναι 1.700, είναι 3,5 εκατομμύρια για δύο χρόνια και όχι 3 που λέει ο Ντιμάρτζιο και ο Ρωμάνο. Εν πάση περιπτώσει, γενικότερα ο Παναθηναϊκός καλά κάνει, χαμηλώνει τις τιμές. Για παράδειγμα, ενημερώθηκα πολύ εσχάτως και από άνθρωπο που το ξέρει 100%, δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ότι ο Μπακασέτας, και στο λέω αυτό το πράγμα γιατί είναι έτσι ακριβώς, 2,2 είναι η τελευταία του σεζόν. 2,2 εκατομμύρια καθαρές αποδοχές, έτσι. Δεν είναι με την εφορία. 2,2. Κανείς δεν το ήξερα. Ακόμα και εγώ έλεγα 1,8. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός για καλά κάνει. Χαμηλώνει τα ποσά. Στην Ίντερ έπαιρνε 3 εκατομμύρια, κοντά στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή πιστεύεις θα ήρθε με τα μισά στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος? Ο Καλάμπρια ήρθε με 2 εκατομμύρια, 2.200. Αρχηγός της Μίλαν. Okay, αρχηγός της Μίλαν, αλλά και ο Ντεφράι τόσα χρόνια στην Ίντερ, βασικός, πρωταθλητηματικός, πριν στη Λάτσιο κτλ. Οι καθαρές αποδοχές του είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια του Ντεφράι. Μαζί με τον μπόνους υπογραφής που θα εισπράξει, θα πάει στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά. Δεν είναι 3 καθαρά που έλεγα, 6 δηλαδή για 2 χρόνια συν το μπόνους υπογραφής. Είναι ενσωματωμένο και το μπόνους υπογραφής. Αυτό για μένα. Ο Γιάννης λέει η καινούργια καριέρα του Κωνσταντέλια είναι να είναι με 3 άτομα στον δρόμο, να έχει την καινή διαθήκη και να λέει εντάξει. Δεν είδες στο βραζιλιάνικο ύμνο ποιον γράφεις, που σέβεται τις αξίες και τις αρχές και δεν τους δίνεται δυνατότητα και τα παρατάνε από την εθνική για το εθνόσημο? Είναι μπερδεμένο το μήνυμά σου, δεν καταλαβαίνω. Ευάγγελε, καλημέρα. Οι αγαπητοί συνακροατές δεν αφήνουν τις αηδίες θρησκευτικών πεπιθήσεων του Ντέλια. Το παιδί έχει πάνω από 50 συμμετοχές σε όλα τα κλιμάκια. Προσωπικά, πάντως, αν ήμουν τέτοιο παιχταρά και είχα αυτή την αντιμετώπιση από κάποιον τη χάρπαστο, θα του διαόλω. Στέλνα μια και καλή ντροπή που δεν τον έχουν κάνει να νιώσει ότι η ομάδα αρχίζει από αυτόν. Τι λες τώρα, Γιώργο? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ένας παίχτης οποιοδήποτε, άσχετα αν εγώ δεν τον θεωρώ ότι δεν μπορεί ο Γιωβάνοβιτς, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω με αυτή την εθνική, όπως δεν μπορούσε και στον Παναθηναϊκό να τον οδηγήσει τον τίτλο. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή τώρα ο Κωνσταντέλιας, για να το πάρουμε διαφορετικά. Ναι, ο Κωνσταντέλιας κάνει ορισμένες φορές παπάδες. Το ΠΑΟΚ στις δύσκολες στιγμές που έπρεπε να βρει τον ηγέτη του, τον άνθρωπο που θα τον στήριζε όταν λείπανε και οι άλλοι. Πού τον βοήθησε ο Κωνσταντέλιας? Μη μένει σε στιγμές. Πού έβγαλε προσωπικότητα? Πού έβγαλε τον άνθρωπο που θα. Μάλλον τον παίχτη, τον ποδοσφαιριστή που θα πάρει πάνω του τον ΠΑΟ? Θα κάνει τη διαφορά. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας στα 23 του, λες εσύ ότι καλά κάνει και πιέζει με αυτόν τον τρόπο και τιμωρεί την εθνική λόγω του Γιωβάνοβιτς? Ο Ανδρέας λέει καλημέρα περί Κωνσταντέλια. Είναι δικαίωμα του καθενός αν θέλει ή όχι να παίξει στην εθνική, αλλά είναι ταυτόχρονα αστεία δικαιολογία περί δύο παιδιών και βοήθεια, ειδικά από αθλητή που αμείβεται με εκατομμύρια. Επίσης είναι αστείο να παίχει από την εθνική, γιατί πρακτικά, αν εξαιρέσει τα καλοκαίρια που θα μπορούσε να έχει υποχρεώσεις μέσα στη σεζόν, δεν έχει διάφορα, αφού πάλι κάνει προπονήσεις με την ομάδα μου. Άποψή μου είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από τον ΠΑΟΚ, όχι γιατί δεν θέλει να πάει σε άλλη ομάδα, αλλά λόγω της θρησκείας του και δεν θέλει να φύγει ποτέ και από την Θεσσαλονίκη. Για Φόρκερ Μόζο, ότι υπάρχει τίποτα, Βαγγέλη? Όχι. Όχι. Απλά εγώ πιστεύω ότι για τον Φαν Ντρόγκελεν, επειδή η ενημέρωση που είχα χθες είναι ότι τα 5 εκατομμύρια που ακούγονται είναι η επιθυμία της Samsung Sport, γιατί γράφεται, λέγεται, ακούγεται ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού στην Samsung Sport, η τελευταία, η τελική προσφορά ήταν 4 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους. Εμένα δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Η δική μου ενημέρωση ήταν ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού στη Σάμπσουπορ ήταν 2,5 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύρια μπόνους. 3,5 εκατομμύρια, όχι 5. Τώρα αν ανεβεί δεν το ξέρω. Ούτε όμως το έχει παγώσει. Συγγνώμη, δεν το έχει κάψει ο Παναθηναϊκός, ούτε έχει αποσυρθεί. Το έχει παγώσει. Μπορεί να είναι μια τακτική αναδίπλωση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση στο τέλος οι Τούρκοι να υποχωρήσουν και η δουλειά να κλείσει εκεί στα 3,5 εκατομμύρια συν μπόνους. Γίνονται αυτά. Σίγουρα όμως ο Παναθηναϊκός εδώ και μέρες εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού στόπερ.
Αν είναι ο Ερμόζο, αν είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρω. Πάντως ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε και με έναν Αργεντίνο, 23χρονο, πολύ καλό project, πολύ καλό ποδοσφαιριστή, που ανήκει σε ιταλική ομάδα στη Φιωρεντίνα. Πέρυσι έπαιξε στην Ισπανία, δανεικό στη Λεβάντε, το Μορένο. Ο Παναθηναϊκός που μπορεί, ανάλογα την περίπτωση, να δώσει μέχρι και 5 εκατομμύρια για το στόπερ του, αλλά δεν τα δίνει για τον Φαν Ντρόγκελε. Και καλά κάνει και δεν τα δίνει. Τον έχει κοστολογήσει μέχρι κάποιο ποσό. Αλλά θα μπορούσε να δώσει μέχρι 5 ανάλογα. Δηλαδή για τον Ερμόσο μπορεί να δώσει. Για τον Μορένο έδινε. Αλλά η Φιωρεντίνα ζητούσε 10. Λοιπόν, αυτά. Το Σάββατο η ανακοίνωση του Μοντέρο. Ο Φάλ επέλεξε τα λεφτά, καλά έκανε, αλλά δεν έχει ήθος. Ο Φάλ είναι 34 ετών και 5 μηνών. 34 στα 35. Παιδιά, διαμαντή μου, γιατί δεν έχει ήθος? Επειδή τον άφησε ελεύθερο ο Ολυμπιακός και αποφάσισε να πάει στον αντίπαλο? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, εσύ αν ήσουν στη θέση του Φάλ, θα σκεφτόσουν ότι είσαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια σου, που δεν είναι ο Φάλ. Επαγγελματίας είναι να μην πας σε μια ομάδα που σου δίνει 1,6 φέτος, 1,8 του χρόνου και προοπτική στα 38 σου, αν παίζεις και είσαι γερός, να παίρνεις 2 εκατομμύρια. Όταν σε θέλει ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Μπράντοβιτς, προσωπική επιλογή, όταν ξέρεις ότι μετά από μια σεζόν που έμεινες εκτός λόγω τραυματισμού στα 34 προς τα 35, σου γίνεται τέτοια προσφορά σε μια από τις κορυφαίες ομάδες Ευρωλίγα και θα πεις όχι? Γιατί δεν έχει ήθος?

Α, για τον Ανσελότη μου λέει ο Γιάννης, που λέει έστω και Ιταλός Ευάγγελε τραγουδούσε το βραζιλιάνικο ύμνο, σέβεται τον εαυτό του και σέβεται και τα ιδανικά. Πολύ σωστός, πολύ σωστός. Βαγγέλη, καλημέρα. Πες κάτι για τον Παναθηναϊκό και για τον Γιαννούλη. Τώρα μπήκα και δεν σε άκουσα. Όχι, απλά απάντησα στον φίλο που μου λέει, που μου από τη Γερμανία, ότι ακούγεται ότι μπαίνει ο Αλαφούζος και θα κάνει μεγαλύτερη προσφορά στην Augsburg από τα 4-7-50 που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει όμως να πείσει και τον Γιαννούλη, έτσι. Ακούγεται πολύ, σαν rumors όμως, όχι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι θα κάνει μπάσιμο ο Παναθηναϊκός για τον Γιαννούλη, όσο δεν προχωράει του αριστερού μπακ και δεν υπάρχει κάποιο καινούργιο όνομα. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει κάτι καλύτερο από το Ζαγαρίτη ή το Βίχο ή τον Κρίστιανσεν και τα λοιπά ο Παναθηναϊκός στα αριστερά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε σήμερα στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Μάλλον και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάει να γίνει ανατροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, ο Σακίλ Μακίσικ θα συνεχίσει την καριέρα του όχι στο ΠΑΟΚ αλλά στην Τουρκ Τέλεκομ. Κύριε Πουρναρά, βιαστήκατε να το στείλετε στο ΠΑΟΚ. Κροκόδηλος ή δεινόσαυρος ο Φαλ? Ναι. Άλλοι τον λένε κροκόδηλο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ελάχιστα σας πει για Μουντιάλ. Εγώ είπα ελάχιστα σήμερα. Δεν παρακολουθώ κιόλας, μην νομίζετε. Οπότε γι' αυτό τι να πω. Ο Αλέξανδρος πιστεύει ότι στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τέλη Αυγούστου θα έχουμε εκπλήξεις ωραίες στον ποδοσφαιρικό. Ας περιμένουμε μέχρι τότε. Και τώρα πάει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Γιατί όχι? Γιατί πρέπει να περιμένει στο τέλος? Δηλαδή, ποιες θα είναι εκπλήξεις? Να έρθει ο Ικάρντι, για παράδειγμα. Μπορεί ο Ράστρου, αν τον πάρει το Ράστρου, να είναι καλύτερο από τον Ικάρντι. Να προσφέρει, όχι καλύτερο, να προσφέρει περισσότερα. Λέω έτσι. Τυχαία ονόματα. Δηλαδή, κάποιο που δεν έχει τέτοιο όνομα με κάποιον που είναι στο τέλος της καριέρας του κτλ. Λοιπόν, Γιώργος Χελάκης ακολουθεί. Πουρναράς παρένθεση, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εμείς, Θεού θέλοντος, είπαντος επιτρέποντος, αύριο πάλι.

0: you back.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπά.

0: Fiat, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 9.43, Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στην τελική ευθεία για τις περιπτώσεις των Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η επιλογή του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Ένα βήμα μακριά από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟ, Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με την Multimedios Deportes. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του Δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννη. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο εξτρέμ της Καραντσέζε, Νταβίτ Μπουά, όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Για τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Βοσνία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1, Μαρόκο Αιτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού Φόργουρτ Σάβον Σίλτς βρίσκεται η Φενέρ Μπαχτσέ, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Η πρώτη μέρα του Ράλι Ακρόπολης είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελλήνικον Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων και 31 από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χιλάκης.
7: 9.43 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή. Η Θεία από το χωριό με το Θείο Γιώργο Κελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ στον 943 Intervention Sports. Θα πάμε μαζί στις μέχρι τις 2 και θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μείνετε συντονισμένοι. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαζί του η Αντριάννα Πούλιου.

Ο Μουσταφά Φάλι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού με συμβόλαιο 3 χρόνια, 2 συν 1 δηλαδή. Και λεφτά όχι καταφρόνητα, έτσι εδώ μιλάμε για 1.600.000 ευρώ το χρόνο. Είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί τον πήρε ο Παναθηναϊκός? Τον πήρε για τρίτο ψηλό, διότι πρόκειται να αποκτήσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, ελληνικό διαβατήριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι 34 ετών ο Μουσταφά Φάλ. Ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο χρόνο. Πολύ προβλήματα στα γόνατα, στα πόδια. Εφόσον όμως είναι καλά και συνέλθει, ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα θηρίο κάτω από το καλάθι. Ένα θηρίο που έχει τη δυνατότητα να παίζει και ως δεύτερος playmaker, μοιράζοντας την μπάλα. Κάτι που είναι το σήμα κατά τεθέν του Φαλ. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός έχει το Λεσόρ και θα επιδιώξει να πάρει και ένα ψηλό μπροστά και από το Λεσόρ. Ο Βαλαντσιούλας, που ήταν στόχος του Παναθηναϊκού τον περασμένο χειμώνα, κατέληξε στην Ζαλγκίρις. Δεν ήταν μέσα στις επιλογές του Μπράντοβιτς. Προφανώς θα πάρει ένα ψηλό με άλλα χαρακτηριστικά, όχι πύργο δηλαδή όπως το λέγαμε παλιά. Κάποιον πιο ευέλικτο παίκτη στο 5, μπροστά και από τον Λεσόρ. Αυτή είναι η στόχευση. Ένας Παναθηναϊκός που είναι αποφασισμένος να ρίξει 50 με 60 εκατομμύρια, να τεινάξει δηλαδή την μπάγκα στον αέρα, να αυξήσει το μπάτζετ κατά 15 με 20 εκατομμύρια για να πρωταγωνιστήσει. Ο Άρης πήρε τον Μπίρτς, τον φόρ της Φένερμπαχτσέ, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, δυνάμωσε, δεν υπάρχει εμβολία κάτω από την ρακέτα. Έχει κλείσει και τον Χαραλαμπόπουλο. Αν πάρει και τον Τολιόπουλο, βάζει και ελληνικό αίμα στο ρόστερ του και ασφαλώς αυξάνει τη δυναμική του, την αγωνιστική δυναμική του. Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει τον Μακίσικ, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι τις τελευταίες στιγμές ότι μπορεί να πάει και Τουρκία. Ο Ολυμπιακός, τον αφήσαμε τελευταίο στην συζήτηση, έχει δέσει το γαϊδαρό του στη θέση 1 με παίκτες όπως ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο, που πρωταγωνίστησε στις μεγάλες νίκες στην Βαλένθια, στην Ισπανική Λίγκα, και πρέπει να δει τώρα πώς θα χειριστεί ένα θέμα που πρόκυψε με βάση τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Τόμας Γουόκαπ, που λέει ότι εγώ θέλω να παίζω εκεί που με αγαπάνε, εκεί που με σέβονται και με υπολογίζουν. Εγώ δεν νομίζω ότι το θέμα που θέτει με αυτή τη δήλωση ο ελληνοποιημένος Αμερικανός δεν είναι το οικονομικό, είναι ο χρόνος συμμετοχής. Διότι αν έρθει ο Μακιντάιρ και έρθει και ο Μοντέρο, δεν ξέρω αν αυτά τα 20 πλάς και πολύ πλάς λεπτά που είχε πάντα χρόνος συμμετοχής ο Γουόκαπ, αν θα ισχύουν και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αλλά αυτά είναι προβλήματα που ήταν αναμενόμενο να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που συνεχίζει την ενίσχυσή του και από τη στιγμή που δικαιολογημένα η κατάκτηση της Ευρωλίγκας δημιουργεί υπεραξίες. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ.

Η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από τον θάνατο του Τάκη Γκόνια, ενός ιδιοφυούς ποδοσφαιριστή, ενός δεκαριού παλαιάς κοπής και ενός ενδιαφέροντος αθλητή και ανθρώπου. Ο Τάκης Γκόνιας, που προσβλήθηκε από καρκίνο στον εγκέφαλο, πάλεψε με την νόσο αυτή 3 χρόνια, δεν μπόρεσε να βγει νικητής. Θα τον θυμόμαστε έτσι για τις φοβερές μπαλιές του, τις επινοήσεις του μέσα στο γήπεδο, το πάθος του και όταν έπαιζε και όταν ήταν προπονητής. Μια ξεχωριστή περίπτωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Γκόνιας έφυγε νωρίς στα 54 του χρόνια, ένας άνθρωπος που έζησε με ταχύτητα, όπως οδηγούσε με ταχύτητα, μπορεί να έζησε και 2 ζωές με βάση αυτή την μανία του να γνωρίζει πράγματα, να κάνει πράγματα, να είναι ελαφρύ το χώμα. Γεια σου Τάκη, παιχταρά.

Στους 32 λοιπόν Μεξικό και Νότια Αφρική, πέρασαν και οι δύο, πέρασε και η Βραζιλία, πήρε μαζί της και τον Καναδά, πέρασε και ο Καναδάς, πέρασε και το Μαρόκο. Πάμε στη φάση των 32, σε λίγο θα έχουμε και τα ζευγάρια. Ο Βινίσιους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των Βραζιλιάνων επί των Σκοτσέζων που δεν μπόρεσαν να ανασάνουν από το pressing, παρακαλώ, των Βραζιλιάνων. Και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για ένα στοιχείο καινούργιο που έχει βάλει ο Ανσελότη, ο Κάρλο Ανσελότη, στο παιχνίδι τους. Το λέω αυτό, τι Βραζιλιάνοι, τι είναι οι Βραζιλιάνοι. Είναι οι εραστές του Τζόκο Μπονίτο, του ωραίου παιχνιδιού. Αυτό που παίζουν τώρα δεν είναι ακριβώς βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Είναι μάλλον ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με πίεση, κλέψιμο μπάλας, γρήγορες επιθέσεις. Κάπως έτσι την έστειλαν τη Σκωτία. Αδιάβαστη της έβαλαν 3 γκολ. Η Σκωτία δεν είχε παρά μια-δυο μικρο ευκαιρίες με τον Τόμι Νέι. Ήταν μια άνετη επικράτηση της Βραζιλίας, χωρίς να εντυπωσιάσει. Χωρίς να εντυπωσιάσει. Αλλά έχω την υποψία ότι αυτή η Βραζιλία και να θέλει να εντυπωσιάσει δεν μπορεί. Αν όμως έχει γίνει μια πρακτική ομάδα, όπως την είδαμε απέναντι στους Σκοτσέζους, τότε ναι, έχει τύχει να πάει μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Απογοητευτική σε αυτό το Μουντιάλ ήταν η Τσεχία, πάρπαξε 3 γκολ από το Μεξικό που έκανε τα 3-3. Η Τσεχία ήταν να την βλέπεις και να την, άντε να μην πω τώρα, τέτοιο χάλι στο τσέχικο ποδόσφαιρο προσωπικώς δεν το περίμενα. Πέρασαν και οι Ελβετοί που πρέπει να το ομολογήσουμε ήταν καλύτεροι από τους Καναδούς, βεβαίως και αυτοί χωρίς να εντυπωσιάζουν. Οι Καναδοί το πάλεψαν, είναι μια ομάδα με ταχύτητα, με aggressive ποδόσφαιρο, με περιορισμένες τεχνικές αρετές. Πέρασαν όμως και το δικαιούτο, όπως το δικαιούτο και το Μαρόκο που μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στη σφριγγυλή ΑΕΤ, της έβαλε όμως 4 γκολ, έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και παραγωγική ομάδα. Έτσι έπαιξε και ο Ελκαμπή, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, έγινε αλλαγή εκεί γύρω στο 65-70. Το Μαρόκο ήταν πολύ καλή ομάδα, μπορεί να εμφάνισε κάποια αμυντικά κενά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έδειξε όμως ότι είναι μια ομάδα που παίζει καλό επιθετικό ποδόσφαιρο και σκοράρει συνεχώς.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: κύριε Γιώργο, καλημέρα. Ακούω και διαβάζω ότι έχουμε τους καλύτερους προπονητές στο μπάσκετ και για το σάκο τα κουβέντα, ενώ Τρινκέρι και ο Σπανούλης έχουν σαρώσει τους τίτλους. Η ασέβεια σε όλο το μεγαλείο. Ευχαριστώ. Δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει εγώ αυτό. Εγώ θεωρώ το Σάκοτα ένα από τους καλύτερους προπονητές, όχι στην Ελλάδα, αλλά με βάση τη γενικότερη παρουσία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έναν από τους καλύτερους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ συνολικά. Βεβαίως τώρα βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, okay, εντάξει, έχει μεγαλώσει, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τον βάζει κάτω από τον Τρικέρι και τον Σπανούλη. Κάθε άλλο.

Υπήρξε άλλη είδηση χθες, ας την πούμε σοκαριστική, ναι, υπήρξε. Είναι η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να σταματήσει να είναι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ο ίδιος δεν προσδιορίσε. Έκανε μια ανάρτηση σε έναν λογαριασμό του κοινωνικής δικτύωσης που τον είχε απενεργοποιημένο και τον ενεργοποίησε μόνο για να κάνει αυτή την ανάρτηση. Και είπε ότι η προτεραιότητα για αυτόν σε αυτή τη φάση είναι η οικογένειά του, γιατί περιμένει το δεύτερο παιδί, η γυναίκα του, τώρα μέσα στον Αύγουστο, και ως εκ τούτου δεν θέλει να παίζει, δεν μπορεί να παίζει στην εθνική ομάδα, έκανε αυτή την επιλογή. Προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά, Ερώτημα πρώτο. Ήξερε την πρόθεση του Κωνσταντέλια, την είχε υπόψη της η Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Από τον τρόπο που έγινε η ανακοίνωση, δικαιόμαστε να πιστεύουμε ότι δεν ήξεραν τίποτα. Μπορεί να είχαν καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν ήξεραν τίποτα. Και προφανώς η απόφαση αυτή του Κωνσταντέλια δεν ήταν σε συνεννόηση μαζί τους. Έχει περάσει ένα 24ωρο και δεν έχουμε ακούσει ακόμα μια τοποθέτηση της ΕΠΟ για το γεγονός αυτό. Δεύτερο, έχει σχέση αυτή η απόφαση που πήρε ο Κωνσταντέλιας με την ιδιαίτερη θρησκευτική του επιλογή? Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά? Μπορεί να έχει, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο, διότι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν σημαίνει ότι σταματάω να παίζω μπάλα. Βεβαίως ενδιαφέρομαι για την οικογένειά μου, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Να είδατε, ο Ντοκού γέννησε γυναίκα του, έφυγε από την εθνική ομάδα του Βελγίου, πήγε στη γέννηση του παιδιού του και επέστρεψε. Okay. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα το έκανε αυτό τελευταία στιγμή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα μπορούσε να το έχει ανακοινώσει νωρίτερα και να έχει ενημερώσει. Είναι η απόφασή του και είναι σεβαστή. Βεβαίως είναι η απόφασή του και είναι σεβαστή. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν ο Κωνσταντέλιας στο διάστημα αυτό ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν του είχαν ανατεθεί αυτά τα οργανωτικά καθήκοντα μιας νέας ανανεωμένης εθνικής ομάδας, για την οποία προσωπικά μιλάω εδώ και ένα χρόνο, θα του ήταν τόσο εύκολο να πάρει αυτή την απόφαση? Εγώ θεωρώ πως δεν θα του ήταν τόσο εύκολο. Στα τελευταία 5 παιχνίδια της εθνικής, το τελευταίο δεν αγωνίστηκε καθόλου, η μεγαλύτερη σε λεπτά συμμετοχή ήταν 45. Όλες οι άλλες ήταν 25, 17, 9. Αυτός ήταν ο Κωνσταντέλιας επί εποχής Γιοβάνοβιτς. Αυτός θα έπρεπε να είναι. Ας αναρωτηθούμε όλοι μαζί. Και ας αναρωτηθούμε κυρίως, εάν ο Κωνσταντέλιας ήταν ο ηγέτης αυτής της εθνικής ομάδας, όπως θα πρέπει να είναι με βάση τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, θα την έπαιρνε αυτή την απόφαση? Εγώ αυτό σκέφτομαι, αυτό αναρωτιέμαι και το θέτω και υπόψη σας.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η απουσία του Κωνσταντέλια από την Εθνική συνιστά βαρύ αγωνιστικό πλήγμα για την ομάδα εν ώψη των παιχνιδιών του Nations League. Διότι δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλιας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλιας.

Πάμε τώρα και στα πρόσωπα του Μουντιάλ. Χωρίς αμφιβολία, το πρόσωπο του Μουντιάλ μέχρι στιγμής είναι ο 39χρονος Μέχση, που χθες είχε γενέθλια και τα γιόρτασε με τους συμπαίκτες του. Έχει πετύχει 5 γκολ σε 2 αγώνες, καθοδηγεί την Αργεντινή. Φαίνεται ότι είναι σε κατάσταση να πάει την προσπάθεια της Αργεντινής μέχρι τέλους και αυτή την φορά. Ναι, δεν είναι ο παίκτης που τρέχει πάνω κάτω στο γήπεδο, δεν είναι ο παίκτης που ζητάει την μπάλα σε κάθε επαφή. Αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και δικαιολογημένα έχουν αλλάξει. Η κάθε του όμως επαφή με την μπάλα συνιστά ευκαιρία ή σχεδόν ευκαιρία για την ομάδα της Αργεντινής, την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, που έχει βρει έναν τρόπο να

στο πρώτο παιχνίδι, διότι ήταν ανύπαρκτος και απογοητευτικός μες στο γήπεδο, χάνοντας και μία-δύο ευκαιρίες που δεν θα έπρεπε να χάσει, αλλά και γιατί στο δεύτερο παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, θα μου πείτε μικρός ο αντίπαλος, έβαλα δύο γκολ και έδειξε ότι και στα 41 του χρόνια παραμένει ένας υπολογίσιμος ποδοσφαιριστής, ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που έχει πετύχει έξι και σε έξι μουντιάλ στα οποία έχει πάρει μέρος, έχει πετύχει γκολ, κάτι το εξαιρετικά εντυπωσιακό. Ο Ρονάλντο εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα. Προσωπικά νομίζω ότι δεν κερδίζει η Πορτογαλία από τη συμμετοχή του, χάνει γιατί όλη η ομάδα προσαρμόζεται πάνω του. Σημασία πάντως έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε τι λέω εγώ είτε τι λέτε εσείς, ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε δύο γκολ, έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ και είναι εκεί. Η Πορτογαλία θα συνεχίσει και μαζί της θα συνεχίσει την προσπάθειά της, την προσπάθειά του και ο μεγάλος Κριστιάνο Ρονάλντο. Ζεστός εντυπωσιακός είναι και ο Κιλιάν Εμπαπέ, έτσι, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης μιας ομάδας που έχει πληθωρισμό ταλέντου. Κατά τη δική μου γνώμη η Γαλλία είναι η ομάδα με το περισσότερο κάθε άλλης ταλέντο. Ξεκίνησε ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ και έτσι συνεχίζει. Η Γαλλία με τον Εμπαπέ στην κορυφή και με παίκτες σπουδαίους, έτσι, όπως ο Ντεμπελέ, όπως ο Λίσε που κάνει και αυτός ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά, όπως ο Ραμπιό, ο Τσουαμενί, ο Ντουέ, είναι μια ομάδα γεμάτη ταλέντο και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ένα από τα 2-3 φαβορί μαζί με την Ισπανία. Βάζω και την Αγγλία, το γιατί τη βάζω θα σας το εξηγήσω αργότερα, φαβορί για να πάρουν τα Μουντιάλ.

Σας είπα για την Αγγλία, που βεβαίως δεν έπαιξε τίποτα σπουδαίο με την Γκάνα, μια Γκάνα που έμεινε πίσω στο 1/3 του κηπέδου και περίμενε τους Άγγλους. Όμως οι Άγγλοι έχουν καλή ομάδα, δεν πρέπει αυτό να το προσπερνάμε. Έχουν παίκτες με ποιότητα, έχουν μια μεσαία γραμμή που νομίζω δεν την έχει άλλη εθνική ομάδα, με Άντερσον, με Ντέκλαν Ράις και με Τζουντ Μπέλιχαμ. Έχουν στην κορυφή της επίθεσης ένα δεινό σκόρερ, το Χάρι Κέιν. Έχουν μια τετράδα εξτρέμ, δεν έχουν δηλαδή δύο εξτρέμ, και ο Σακά και ο Μαντουέκε και ο Γκόρντον και ο Έσε μπορούν να κάνουν πράγματα και θαύματα στο γήπεδο. Μην την ξεγράφετε την Αγγλία και μην μένετε μόνο στο ότι οι Άγγλοι κάνουν ό,τι κάνουν και στον τελικό να πάνε θα χάσουν. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε, και προσέξτε, επανερχόμενοι θα έχουμε και Κώστα Σαμοθράκη.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών.

0: Υπολογίστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: 943 Ιντερβέτεν Sports.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Δραματικές είναι οι στιγμές στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ μέσα λιγότερο από ένα λεπτό. Μέχρι στιγμής συνεκρή είναι 32 με βάση τον επίσημο απολογισμό και άλλοι 700 τραυματίες, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000 και περισσότερους νεκρούς. Ανακοινώνονται σε λίγο μετά τη μία οι βαθμολογίες των πανελλήνιων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο τους με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Επίσκεψη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποίησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, η υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Θολό παραμένει το κίνητρο της επίθεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Συγκεκριμένα προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας καθώς και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακραίος καύσωνας πλήττει την Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 νεκροί στην Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ και σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
11: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λέω φίλος μου ο Γιώργος από το Γιβραλτάρ. Γιώργο, δυστυχώς όσο υπάρχει και ο Βάνοβιτς με Μπακασέτες και λοιπές δυνάμεις, η εθνική δεν πρόκειται να δει προκοπή. Και είναι κρίμα γιατί έχουμε πολύ καλή φουρνιά νέων παιχτών. Όσον αφορά το Μουντιάλ, είναι από τα χειρότερα που έχω δει ως τώρα. Και παρακολουθώ από το 78, λέει εδώ ο φίλος μου.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Οι χιλιάδες των ακροατών που θέλουν να ενημερωθούν για τον Ολυμπιακό και οι χιλιάδες των ακροατριών οι οποίες απλώς αγινεύονται όταν ακούν τη φωνή του. Κώστα Σαμοθράκης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιουργάκη.
0: Τα λέω ωραία, έτσι δεν πάει.
1: Το βρήκε στο δρόμο.
0: Α, έχουμε και τέτοια.
1: Έτσι, μόνο εσύ θα μου κάνεις.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν τον βρήκα. Τον δρόμο τον βρήκα. Δεν μπορώ να πω, εντάξει.
1: Εμείς πέντε
0: μέρες. Μπορέσαμε να λείψουμε πέντε μέρες, το έκανε στο ρόκιο θέμα, δεν μας την πέσεις.
1: Πέντε μέρες άδεια έχουμε να πάρουμε το 2000.
0: Άκουσε, Κώστα, θα σου πω κάτι και μην παρεξηγηθείς. Εσύ είσαι νέο παιδί, Κώστα μου.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν
0: το εγώ με τρίτη σειρά εφεδρείας. Και καθολική επιστράτευση να γίνει δεν την καλούν την κλάση μου.
1: Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, άκουσε, Κώστα, εδώ είμαστε κουκιά μετρημένα. Πώς είσαι και ο μήνας, σήμερα 24.
1: 25 σήμερα.
0: 25 εγώ. Σήμερα. Εντάξει, είναι καιρός άνθρωπος. Σήμερα δεν πετυχαίνω τις ημερομηνίες.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Έχει 29. Και οι μεταγραφές πλην μίας, να αφήνω τους τερματοφυλάκες, πλην μίας και τον Φορτούνη δεν έχουν γίνει. Πιστεύεις ότι μέχρι τις 29 μπορεί να μπει κι άλλο στο αεροπλάνο που είναι 3-4 του μηνός για Ολλανδία?
1: Υπάρχουν νέα πρόσωπα. Ήταν ο Γιάρεμς, ο Κουστρεφέτσα, ο Μασούρας.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Φοβερός.
1: Για να πάω κόντρα σε κάποιους που βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Που θα πάμε με τον Στρεφέτσα και τον Μασούρα και τον Γιάρεμς και τον Φορτούνη.
0: Βλέπεις λοιπόν, κάτι να γίνεται.
1: Έλα.
0: Βλέπεις κάτι να γίνεται, λέω.
1: Ναι, σίγουρα θα γίνει, ρε φίλε. Αλλά το θέμα είναι ότι στον Ολυμπιακό δεν δείχνουν να βιάζονται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία παιχνιδιού όπως το θέλουν οι Νορβηγοί, ας πούμε, που στην αρχή ζητάγανε 5, μετά ζητήσαν 6, όπως ας πούμε με τον πώς το λένε, με τον Ισπανό από την Las Palmas, τον Μαρμόλ,
0: ναι.
1: Όπως έγινε με τον Μπάκθο του Λεβαδιακού, που ο Ολυμπιακός είχε κάνει την πρότασή του και περίμενε και τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο Ολυμπιακός. Όποιος θέλει να έρθει, όπως έχει πει ο Μαρινάκης στους συνεργάτες, όποιος θέλει να έρθει, καλώς έρθει. Δεν παρακαλάμε κανέναν. Ναι. Γι' αυτό και με τον Κάρμο έγινε ολόκληρη συζήτηση και με τον προπονητή, μέχρι να αποφασίσουν ότι οριστικά πλέον ο Κάρμο έχει αλλάξει πράγματα στο μυαλό του και μπορεί να έρθει και να δούμε για δύο χρόνια τουλάχιστον τον Κάρμο της πρώτης του χρονιάς στον Ολυμπιακό. Έτσι, γιατί και εκεί υπήρχε πολλή συζήτηση.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιδί ο Κάρμο. Δεν είναι εύκολος.
0: Είναι,
1: οπότε υπήρχε διαβεβαίωση στον προπονητή, ας πούμε, ότι θέλει να έρθει πραγματικά να παίξει. Ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα με την Νότιχαμ και τη Δευτέρα θα είναι στο Ρέντι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα όλα είναι σε κρεμότητα. Δεν λέω στασιμότητα, λέω σε κρεμότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν βλέπω να προχωράει του Νόα Καντίου.
0: Του χάφ,
1: για τον απλούστατο λόγο, όπως σου έχω πει εδώ και μέρες, ο Ολυμπιακός θα ψενίσει από παίχτη από Μουντιάλ. Χαφ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι εξάρι ή οχτάρι και δεν ξέρω αν θα είναι και ο Άμπραμπαν. Έτσι, που είναι μια δύσκολη περίπτωση.
0: Είναι δύσκολη περίπτωση, το έχουμε πει. Είναι στόχος, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση.
1: Έχει 5 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο. Η Φενέρ ζητάει λεπτά γιατί είχε δώσει 12 εκατομμύρια στην Φιωρεντίνα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ο προπονητής τρελαίνεται. Πώς θα σου το πω, έχει κάποιο όραμα αυτό και λογικό είναι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε στο 6 τον Άμπραμπα, θα ήταν η πιο ιδανική περίπτωση. Στα 29 του χρόνια.
0: Δεν το βλέπεις το πιο πιθανό αυτό, έτσι.
1: Όχι, δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Αλλά όμως παραμένει στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, μετά το Μουντιάλ θα καθαρίσει αυτή η ιστορία. Έτσι, γιατί και χθες ήταν βασικός και αυτός και ο Ολγαμπή.
0: Ναι, ναι. Ο Ολγαμπή δεν έκανε τίποτα, φίλε. Τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, ο Ολγαμπή, φίλε, είναι παίκτης της ψυχολογίας. Αν τον πάρει από κάτω,
0: ναι, ναι.
1: Από το κόπο Αφρικα και μετά είναι άστα να πάνε.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Άστα να πάνε. Ο Ολγαμπή θέλει επιγόντως, Γιώργη, ξεκούραση, άδεια, διακοπές. Να τελειώσει με το Μουντιάλ και να φύγει 20 μέρες. Να πάει στις Μαλβίδες που θα πάει, να την αράξει και να καθαρίσει το μυαλό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ο Ελκαμπή επηρεάζεται πολύ από αρνητικά πράγματα. Είναι φανερό αυτό. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι τυχαίο τώρα να την γύρισε από το Κόπα Αφρικα, ας πούμε, και δεν μπορούσε να στείλει μπάλα στα αλήθεια. Έβαλε 2 γκολ
0: έτσι,
1: το υπόλοιπο διάστημα και βγήκε πρώτο σκόρερ. 18 γκολ, πόσα είχε.
0: Την περίπτωση του Στάνιτς πώς τη βλέπεις?
1: Την παλεύει ο Ολυμπιακός, Γιώργη. Mm. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και εκεί. Έχει μειωθεί η διαφορά ανάμεσα στην Λιντογκόρετς και τον Ολυμπιακό. Όπως βλέπω ότι μπορεί να γίνει ανατροπή και, και για τον Σμαϊλοβίτς.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Τώρα δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός, επειδή κυκλοφόρησε το όνομα του Ντουάρτε, εσκεμμένα θα έλεγα ότι πάει να τον κλείσει, μήπως οι Νορβηγοί σοβαρευτούν λιγάκι και δεν ζητάνε αυτά τα λεφτά που ζητάγανε της Άντερφιον. Γιατί ξέρεις, μαθαίνονται τώρα αυτά όλοι τι παίρνει, τι πάει να πάρει ο Ολυμπιακός, διαβάζουν όπως και εμείς και αυτοί. Και εμείς διαβάζαμε, ας πούμε, ότι το ενδιαφέρεται και η Celtic και η Feyenoord, έτσι και αυτοί. Μήπως ο Ολυμπιακός σκόπιμα, ας πούμε, κυκλοφόρησε το όνομα του Ντουάρτε που τον ενδιαφέρει, είναι στη λίστα, αλλά είναι δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, αν δεν έρθει, δεν τα βρει με τον Σμαϊλοβιτς, με την ομάδα του μάλλον, η Σάντερφιον, η επόμενη κίνηση θα είναι ο Ντουάρτε σαν τέταρτος κεντρικός
0: αμυντικός.
1: Και πέρα τώρα θα έχει ενδιαφέρον, Γιώργη, να δούμε και τι θα γίνει, πώς θα φτιάξει τη λίστα με την Λίμπαρ για την προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Γιάρεντσουκ.
0: Είναι μέσα, ο Μασούρας είναι μέσα, ο Στρεφέτσα είναι μέσα.
1: Ο Μασούρας θα κάνει 2-3 μέρες να γυρίσει, έχει ζητήσει μια μικρή άδεια. Ο Στρεφέτσα θα έρθει τη Δευτέρα, ο Γιάρεντσουκ και αυτός νομίζω Δευτέρα-Τρίτη θα γυρίσει, γιατί και αυτός με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας υποχρεώσει και θα μπορούσε να πάρει παραπάνω λίγο άδεια. Και βέβαια θα μείνουν εκτός, γιατί ξεχνά, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 31 παίκτες ρόστερ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με τη Λίμπαρ με 31 δεν πάει. Θα πάει με 25 τουλάχιστον και θα αφήσει και 2-3 θέσεις για πιθανές μεταγραφές μέσα στον Ιούλιο.
0: Έτσι, ναι.
1: Μετακόρα, ας πούμε, έχουν δώσει εντολή να πουληθεί. Το Βέζο του είπαν ευρέ ομάδα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
0: Εντάξει, ναι, τώρα είναι 2 χρόνια πηγαίνει.
1: Και με τον Καμπελά, ας πούμε, έτσι. Είναι παίκτες οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι θα γίνει με τους ποιους πιτσιρικάδες θα πάρει μαζί? Δεν μπορεί να μην πάρει ένα-δύο πιτσιρικάδες. Έτσι. Πρέπει ο Ολυμπιακός του χρόνου δεν είναι υποχρεωμένος στο κύπελλο να έχει δύο κάτω των 2004. Υποχρεωτικά στην δεκάδα, όπως όλες οι ομάδες. Τι θα παίζουνε.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό και με τον Λιατσικούρα υπάρχει έτσι μια σκέψη, ας πούμε, επειδή ακούστηκε για την Καλαμάτα, ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ή για τον Παπακανέλο ή τον Μπακούλα, που κι αυτός δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού. Είναι και οι πιτσιρικάδες οι οποίοι ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται, δεν μπορεί να τους απορρίψει όλους. Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ύστερα έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Αγγελάκη, το Center Forward που είχε πάρει τον Αστέρα Τρίπολης. Είχε πάρει μια πέρσι. Το Σεπτέμβριο επιστρέφει, είναι καλά. Ακούγεται και το όνομα του Γιώργου του Σιόζου.
0: Ένα δεξί μπακ είναι εδώ, μιλάμε έτσι. Back,
1: ναι, είναι πολύ καλός. Πραγματικά έχει ξεχωρίσει και πέρσι και φέτος τη χρονιά που έφυγε. Ακούγονται διάφορα. Για τους φυσικάδες όλα αυτά θα τα μάθουμε μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή που η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Πρώτες 11 μέρες, θα δώσει 6 πληγά παιχνίδια. Τις πρώτες 11 μέρες θα επιστρέψουν για 3 μέρες στην Αθήνα και μετά θα ξαναφύγουν πάλι άλλες 12 μέρες για να ολοκληρωθούν τα φιλικά και να είναι έτοιμη η ομάδα στις 4 Αυγούστου, όπου θα είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League.
0: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, για το ρόκα δεν σε ρώτησα και με ρωτάνε και εδώ οι φίλοι.
1: Ναι, φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα, μην εκτεθούμε και πάλι. Φαίνεται ότι να υπάρχει εκεί ένα ποσό στα 4 εκατομμύρια, να υπάρχει συμφωνία με τη Χιρόνα και τον παίκτη, αλλά ας περιμένουμε λίγο. Γι' αυτό με βλέπει λίγο επιφυλακτικό. Γενικά είδαμε τι έγινε με τον Νάι Λόπες και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, έχει.
1: Δεν είναι ανάγκη να βιαζόμαστε.
0: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργη.
0: Γεια χαρά.

0: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι μέχρι την Παρασκευή που θα φύγει, όχι αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, την άλλη Παρασκευή που θα φύγει η ομάδα για προετοιμασία, ορισμένα από αυτά τα μέτωπα θα έχουν κλείσει. Όχι όλα, αλλά ορισμένα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον φίλο μου, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, που περιμένει στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά. Πούμε. Ναι, ναι, είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ, άλλαξα ρε φίλε τον ήχο κλείσει στο κινητό μου.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σου πω, έτσι.
0: Και τι έχεις βάλει ρε φίλε, γιατί κάπου το πας πονηρά το πας.
1: Ε?
0: Τι ήχο έχεις βάλει τώρα?
1: Το πορόποπομ.
0: Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε από μηντιακά ή να πάμε στο Μουντιάλ?
1: Εντάξει, έχουμε πολλά να πούμε. Κοίταξε, μηντιακά, υπάρχουν πολλά ερωτήματα αναφορικά με τη νέα πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Αλλά Φουζού δεν ξέρουμε πολλά. Συζητάει με την Νόβα και την Κοσμοτέ. Το βάλα σε ένα ακόμα αποκαλυπτικό θέμα αυτό το βράδυ στο Μόνο News. Είναι όλα φλού. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το καλοκαίρι δεν θα δούμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και τα φιλικά του Παναθηναϊκού θα τα δείξει ο Sky ενδεχομένως και. Όχι ενδεχομένως, πιθανότατα και τα προκριματικά του Παναθηναϊκού στο Conference League. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι άλλο. Τι άλλες συζητήσεις έχει κάνει, τι αναπτύξεις έχει κάνει. Το κύπελο και το Super Cup στο ποδόσφαιρο που έχει κλείσει. Την Basket League τώρα που κλείνει, εντάξει, ξεκινάει το φθινόπωρο, υπάρχει το χρονικό περιθώριο.
0: Ναι.
1: Αν θα ανέβουν στην Κοσμοτέ ή στην Nova, αν θα πάνε στη Vodafone, αν θα μεταδοθούν από την Amazon, αν θα κάνει κάτι τελείως δικό του, είναι ακόμα φλού. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Για το μπάσκετ πάντως συγκεκριμένα, αυτό που μαθαίνω και από διάφορες πηγές, είναι αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ένα ματς κάθε Σάββατο και ένα ματς κάθε Κυριακή θα μεταδίδεται από το ελεύθερο Sky, τη Basket League, ξαναλέω. Τώρα το Σάββατο για να δείξει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό λόγω Ευρωλίγκας λίγο δύσκολο, έτσι, γιατί παίζουν συνήθως Κυριακή Δευτέρα. Άρα ενδεχομένως εκεί να έχουμε Άρη και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Και θα δούμε πώς θα κυλήσει. Εντάξει, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και επίσης να το πούμε και αυτό, Γιώργο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιταχτούν λίγο στην ΕΡΤ και να γίνει ένας έλεγχος για ποιο λόγο ενώ μπορούσε έναντι πινακίου φακής 200.000 ευρώ να ανανεωθεί το σύνενα που είχε στο συμβόλαιο με τον ΕΣΑΚΕ, έτσι ήταν για φέτος. Ουσιαστικά τι έγινε, η ομάδα από 13 γίνανε 14 και ο ΕΣΑΚΕ ζήτησε ένα 200.000 για την καινούργια ομάδα που θα είναι, δηλαδή αντί για 13-14.
0: Ναι.
1: Η ΕΡΤ είπε, συμφώνησε προφορικά, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ, αλλά δεν έστειλε ποτέ γραπτός
0: τη αυτή συμφωνία,
1: την έκκληση. Ναι. Πέρασε η ημερομηνία. Σκέφτονται στον ΕΣΑΚΕ, μάλλον δεν θέλουν. Έρχονται σε επαφή με τον Αλαφούζο, ενδεχομένως και με άλλους, αλλά κυρίως με την πλευρά Αλαφούζου, πλευρά του ομίλου Sky τέλος πάντων. Και συμφωνούν και ξαφνικά έρχεται η ΕΡΤ με 1,5 εκατομμύριο παραπάνω από όσα έδινε. Δηλαδή, ενώ μπορείς να κρατήσεις κάτι με 200.000, το χάνεις με δική σου ευθύνη.
0: Έλατε. Εδώ, αν είναι έτσι, τα πρώην είναι θέμα, ας πούμε.
1: Παιδιά, δεν θέλω τώρα να μιλήσω αυτό. Μιλάμε για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Δεν ξέρω αν ακούει κάποιος υπεύθυνος, αλλά νομίζω κάποιος πρέπει να το κοιτάξει. Δεν ξέρω ποιος έχει το γενικό πρόσταμα όλο αυτό και ποιος αποφασίζει. Υπάρχει και ΔΣ βέβαια στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν πολλά να μαζεύτηκαν εκεί στο.
0: Έχεις δίκιο, σαν πολλά να μαζεύτηκαν, ναι.
1: Και αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι στους δημοσιογράφους, δεν αναφέρομαι στο Γιάννη Τοδάρα που είναι επικεφαλής του αθλητικού. Αναφέρομαι μέσα στη διοίκηση. Όπου είναι κάποιοι οι οποίοι αποφασίζουν για το τι αθλητικά θα δείξει η ΕΡΤ και δεν έχουν ιδέα με το αντικείμενο. Κάποιοι και κάποιες συγκεκριμένα. Και από εκεί πέρα τώρα η ΕΡΤ 2 Sport θα ξαναγίνει και το ΕΡΤ 2.
0: Έλα, ντε, άμα δεν έχει προϊόν. Αυτό είναι.
1: Ή θα βλέπουμε ντοκιμαντέρ και παιδικές ταινίες. Και λειτουργία κάθε πρωί, έτσι μην ξεχνάμε. Έχουμε και τη λειτουργία της Εκκλησίας. Αυτά με τα μηντιακά. Μουντιάλ, κοίταξε. Ομολογώ, έχω ρίξει πάρα πολύ ξενύχτη. Κάθε πρωί με τεπώνυμη για να τρέξω το ξενύχτη. Εντάξει, Βραζιλία χτες. Λυπάμαι ρε εσύ και στεναχωριέμαι για αυτή τη Σκωτία, είναι τρομερό. Δεν έχει περάσει ποτέ από όμιλο σε 8 Μουντιάλ και σε 4 Euro και φέτος που περνάνε όλοι.
0: Δεν περνάει πάλι.
1: Μετά την τριάρα, γιατί αν έχανε χτες 1-0 θα ήταν τα γκολ της πιο normal.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά την τριάρα είναι τώρα στο 1-4, δηλαδή για να είναι μια από τις καλύτερες τρίτες από ό,τι έβλεπα στο όπτα πριν έχει 26% πιθανότητες.
0: Είναι δύσκολο.
1: Απίστευτο για αυτή τη Σκωτία που δεν είναι κακή ομάδα, δηλαδή αυτή η φουρνιά είναι καλύτερη.
0: Εγώ θα σου λέγα ότι είναι καλύτερη από τις προηγούμενες εκδοχές της.
1: Ναι, και βλέπεις τώρα κάτι λάθη στην άμυνα, δηλαδή οι καλύτεροι παίχτες τα προηγούμενα παιχνίδια να φαίνονται. Εντάξει, ο Βινίσιος κάνει παπάδες, κοράρι.
0: Ένας πολύ καλή κατάσταση.
1: Κάτι Γκαρίτσα και κάτι Ιβελίνο όμω τώρα να καταρρυπάς και κάτι Ρονάλντο με αυτό που κάνει ο Βινίσιος.
0: Μπαίνει τώρα και ο Νεϊμάρ, βρε, δεν λες για τον Νεϊμάρ.
1: Ο Νεϊμάρ μπήκε αλλαγή, συγκινητικό. Γι' αυτό είπε Νεϊμάρ να μπει λίγο αλλαγή, να εμψυχώνει λίγο στον πάγκο. Ξέρεις πώς ήταν ο Ζέκα όταν έπαιρνε τελευταία μήνυμα στον Παναγιώ που γύρισε.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Ενδεχομένως και να χρειαστεί, ξέρεις, μπορεί να πάει στα πέναλτι η Βραζιλία και να χρειαστεί να εκτελέσει, να έχει μπει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, γιατί πάμε στα νοκάουτ, έτσι. Το Μεξικό είναι πολύ καλή ομάδα, φίλε.
0: Καλή
1: δεν
0: ομάδα.
1: Το είδα χτες, αλλά είδα λίγο στιμιότυπα που έκανε αρκετές αλλαγές. Μπήκε και ο γίγαντας ο Τσόα στο 41 του σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, Ελεμεσού, παίκτης. Με ρεκόρ, τρεις νίκες και χωρίς να δέχτηκε γκολ. Έτσι. Δεν είναι κακή ομάδα. Και...
0: Όχι, είναι καλή ομάδα και γι' αυτό έχουν και φιλοδοξίες μεγάλες οι Μεξικάνοι και είναι τη... μια χώρα στο πόδι τώρα εκεί.
1: Και η Τσεχία και η Βοσνία που τις περίμενα καλές.
0: Η Τσεχία ήταν απογοήτευση. Η Βοσνία πες εντάξει. Η Τσεχία όμως δεν βλεπόταν, ήταν σάκος του μπόξ.
1: Ναι, ρε, και να σου πω κάτι, και η Βοσνία δεν είναι ότι έχει τον Τζέκο, αλλά έχει ρεσί κάτι παιχτάκια μέσα. Κάτι Αλιμπέγκοβιτς, κάτι Μουλαομέροβιτς, πώς το λένε.
0: Την κολάρα έβαλε ο
1: Αλιμπέγκοβιτς. Κάτι τα λεπτάκια μέσα. Έχει καλή ομάδα, έχει μέλλον και λες.
0: Ναι.
1: Ψιλοπογοήτευση. Θα δούμε και απόψε. Έχει το Μαρόκο πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, να το πούμε αυτό. Μπορεί να φάγει δύο γκολ από την αιτία, αλλά έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα.
1: Ελκαμπή δεν βλεπόταν, θέλω να σου πω.
0: Τι το είπα προηγουμένως, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι. Ίσως να μην το κάθεται με τον καινούριο προπονητή, ρε παιδί μου. Γιατί με τον προηγούμενο, θυμάμαι το παιδί έκανε παπάδες στο κοπάδι.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως να μην τεριβάζει και αυτό το παικτάκι που βάλε 3 γκολ σε 3 μάτσο. Συχνά το όνομά του.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικώς τώρα αρχίζουν τα ωραία. Έτσι, έτσι, και άμα κοιτάξει λίγο τα νοκάτω, έχουμε και το πρώτο ζευγάρι τώρα. Καναδάς, Νότια Αφρική. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Ο Καναδάς, η Νότια Αφρική θα είναι στους 16. Μιλάμε τώρα για χώρες οι οποίες δεν έχουν περάσει ποτέ στο νοκάουτ. Ο Καναδάς δεν έχει κάνει καν νίκη, ας πούμε, μέχρι να βάλει τα 6 στο.
0: Έτσι.
1: Στο καταράδομαι και τους Γερμανούς, Παρασκευή βράδυ.
0: Ναι, εγώ θέλω να δω τους Γερμανούς. Δεν είναι μια ομάδα που συμπαθώ να τη βλέπω, την υπολογίζω όμως πάντα ανεξάρτητα από την μπάλα που παίζει.
1: Γερμανία.
0: Γιατί είναι μια ομάδα αποτελεσματική. Θα μου πεις τώρα, Γιώργο, έρχεται από το χάος, να πούμε, την πάταγε, δεν πέρναγε στην επόμενη φάση. Αλλά είναι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι, ασυζητητή, όσο αχώνευτη και αν μου είναι και το ποδόσφαιρο κτλ. Τους σέβεσαι και τους φοβάσαι τώρα.
0: Κατά ψέματα.
1: Αυτοί μπορεί να πάνε μη τελικά χωρίς να το καταλάβει κανείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και θέλω να ξαναδώ, θέλω τη γνώμη σου, τους Ολλανδούς.
1: Ναι,
0: διότι στο δεύτερο παιχνίδι με τη Σουηδία ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Και θέλω να τους ξαναδώ.
1: Ρε Ζή Γιώργο, ήταν και μαγική εικόνα. Τώρα έχουν κάνει 6-7 τελικές, βάλαν 5 γκολ και οι Σουηδοί κάναν 16 τελικές και βάλαν ένα. Δηλαδή τραβάγανε τα μαλλιά τους. Ήταν πολύ ωραίο το μάτι γιατί και η Σουηδία, δηλαδή ποιος έχει μπροστά. Τέτοιο επιθετικό δίδυμο.
0: Ίσακ και πώς τον λένε,
1: Γιόκερες,
0: ναι. Βέβαια.
1: Βέβαια, οι Ολλανδοί είναι σαν τους Γερμανούς, δηλαδή μην τους υποτιμήσεις, και ειδικά τώρα
0: ασφαλώς.
1: Που δεν έχουν και πολλές, ας πούμε, βλέπεις και πολλές απαιτήσεις, δεν έχουν αυτή την πίεση του
0: ναι, ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε πορεία, είναι επικίνδυνοι. Να τις δούμε όλες, νομίζω, στο νοκάουτ θα αρχίσουν όλα και εκεί, παιδιά, είπαν και τα πέναλτι είναι νοκάουτ, δηλαδή μπορεί ένα outsider να αποκλείσει.
0: Έτσι.
1: Το έχουμε δει, θυμίσω, ας πούμε, στη Ρωσία που οι Ρώσοι απέκτησαν τους Ισπανούς.
0: Ναι, σε ένα παιχνίδι γίνονται όλα.
1: Την Ολλανδία. Θα σας πω ότι σε 90 λεπτό η Ολλανδία σε Μουντιάλ σε 90 λεπτό είναι 20 χρόνια αίτητη. Έχει να χάσει την Πορτογαλία στους 16 το 2006 και είναι το μάτι με 17 κίτρινες και 6 κόκκινες.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Στο τελικό το 10 αποκλείστηκε, έχασε μάλλον το τρόπο στην παράταση.
0: Ναι.
1: Μετά έχει αποκλειστεί τα πέναλτι. Δηλαδή δεν είναι να τους υποτιμάς.
0: Κάθε άλλο, γι' αυτό το ανέφερω. Και τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς. Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
1: Τελευταία ερώτηση και σε αφήνω. Πόσο φάνηκε ο Μουσταφά? Έχω βάλει τραγούδι χτες. Αχ, Μουσταφά.
0: Πολύ σωστή κίνηση από πλευράς Παναθηναϊκού. Παίρνει έναν παίχτη για τρίτο επιθετικό με κοινωνικό διαβατήριο και θα έχει
1: τρίτο σέντερ. Γιώργο μου, είπαμε είσαι κότσο, όχι επιθετικό, τρίτο σέντερ.
0: Τρίτο σέντερ, πώς θα πω. Επιθετικό είπα. Άσε τώρα τελευταία, λέω διάφορα τέτοια. Λοιπόν, τη θεωρώ πολύ καλή κίνηση. Στο βαθμό βεβαίως που τα πόδια θα το κρατάνε, έχει συνέλθει από τον τραυματισμό του κτλ. Ναι, υπάρχουν αυτές οι.
1: Ναι, για τρίτο σέντερ και μετά ψηλό. Είναι σέντερ παγκίτης ομάδας ο πρώτος.
0: Πολυτελείας, μην το συζητάς. Είναι ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Βαλαντσιούνας που είχε τη Αλκύρη, δεν είναι Βαλαντσιούνας, αλλά για τρίτο είναι μια χαρά.
1: Το ερώτημα είναι, για να κλείσω με αυτό, εάν ο Παναθηναϊκός προφανώς θα πάρει κι άλλο ένα σέντερ.
0: Και καλύτερο από τον
1: πρώτο,
0: Λεσόρ, ναι.
1: Ή θα υπολογίζουν το Λεσόρο ως πρώτο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι πλέον είναι 100-0 αποφάσεις Ζώτης.
0: Και
1: αυτό λέει
0: συζητή.
1: Πολλά. Για τις κινήσεις.
0: Περιμένουμε να δούμε και
1: αποδεσμεύσεις
0: τους αποδεσμεύσεις για να καταλάβουμε πού το πάει.
1: Ακριβώς.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και αύριο αν είσαι ευχερός.
1: Εννοείται.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μπορείτε να το πάρετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να το παραγγείλετε. Μια εξαιρετική δουλειά από τον φίλο μου τον Νίκο Μικρή. Διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οκ, okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μία ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στο 1.600.000 για τον πρώτο χρόνο και 1.8 για το δεύτερο θα ανέρχονται οι αιτήσεις απολαβές του Μουσταφά Φάλ σε περίπτωση χρήσης της οψιών συν 1. Ο Γάλλος Σέντερ που αναμένεται να πάρει και ελληνικό διαβατήριο θα πάρει ακόμα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Νεστάνιτς και Σμαΐλοβιτς μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Ένα βήμα μακριά από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟ, Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με την Multimindios Deportes. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του Δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννα. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο εξτρέμ της Καρατσέζε, Νταβίτ Μπουά, όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Για τους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Βοσνία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία Μεξικό 0-3. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού Φόργοτ, Σάβον Σίλτς, βρίσκεται η Φενέρ Μπαχτσέ, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρτ της Ανατολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γεσικεβίτσιου, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Η πρώτη μέρα του Ράλι Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελλήνικον Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σελάκης.
3: Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
10: Goal!
8: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Η Θεία από το χωριό στο 943 Intervet & Sports. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας που τα άφησα πίσω. Καλησπέρα Γιώργο, αυτές τις κολοτούμπες του Μποζονιόλου και του Σουρούγου για το φάλ θαυμάζω. Φώναζαν για την ελληνοποίησή του και τώρα έχουν κέφια, βλέπω και κάνουν και καζούρα. Τα συγχαρητήριά μου. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Ιωσήφ μου λέει καλησπέρα. Ένα πιτσιρικά που είχαμε πάρει από τη Σύρο, έχουμε ακόμα εικόνα τι έχει απογίνει. Δεν ξέρω για ποια ομάδα λες και ποιος είναι ο πιτσιρικάς. Καλέ μου φίλε, δώσε σήμα. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα κύριε Χελάκη. Για τρίτο ο Φαλ, όταν θα ξεκινήσει ο Μιλουτίνοφ, ποιον θα βάζει? Τον Φαλ, άρα τι τρίτο. Δεύτερο τουλάχιστον όσο για τη μεταγραφή. Ο Μπράντοβιτς δεν θυμάμαι 7 footer 2-18 σε σχήματα ο Μπράντοβιτς και μάλιστα σε αυτή την ηλικία. Και μετά από σοβαρό τραυματισμό. Αν θυμάστε εσείς ή ο κύριος Κογκαλίδης, θυμίστε και σε εμάς. Επίσης, κάποιο σχόλιο για τις ελληνοποιήσεις τώρα από πλευρά Παναθηναϊκού έχουμε? Όχι, να φανταστώ. Το κακό είναι ότι όλα αυτά αναδύονται όταν πρόκειται για την πλευρά του Ολυμπιακού, ενώ δεν συμβαίνει στην αντίθετη περίπτωση. Μάλιστα. Ο φίλος μου Αποστόλης λέει: δεν πιστεύω να θύμωσε σήμερα ο Σαμοθράκης, γιατί χθες το παιδί που έκανε εκπομπή του μετέφερε ένα μήνυμα από παδό του Ολυμπιακού από κάποιο νησί και ρώταγε ότι όλοι θέλουμε το Champions League, αλλά δεν βλέπουμε μεταγραφές. Έγινε θεριό που τους βρίσκουμε αυτούς τους Ολυμπιακάρες και άλλα. Αποστόλης από το Αίγυπτο, δεν ξέρω το περιστατικό. Ρε συμφίλε, αλλά η θυμή του Σαμοθράκη, παιδιά, είναι κάτι το πολύ. Πώς να σας το πω, να το πω ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει θυμό. Ο Σαμοθράκης μπορεί να πει κάτι εκείνη τη στιγμή και του περνάει αμέσως μετά. Σε κάθε περίπτωση ο ακροατής μπορεί να λέει ό,τι θέλει αρκεί να μην βρίζει, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Καλημέρα Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θωμάς. Μην τα ρίχνουμε τώρα και αυτά με τον Κωνσταντέλια στο Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρουμε για τα τέσσερα παιχνίδια που είπες αν ήταν επιλογή του προπονητή του ίδιου να μην υπολογίζεται σοβαρά. Και επιπλέον ήταν και τραυματίες για μεγάλο διάστημα, κάτι που μπορεί να μέτρησε ή να πίεσε η ομάδα για λίγο χρόνο. Άκουσε να δεις, δεν τα ρίχνουμε όλα στον Γιωβάνοβιτς. Κάθε απόφαση είναι προσωπική. Εγώ λέω πως αν ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτό που εγώ και πολλοί άλλοι υποστηρίζουμε, βασικός και αναντικατάστατο στην εθνική, και δεν έπαιξε 10 λεπτά και 15 λεπτά και ένα 45 λεπτό, θα ήταν η κατάσταση μπορεί, το διορθώνω, μπορεί να ήταν η κατάσταση διαφορετική. Ο Σωτήρης λέει: δεν παρακαλάτε κανένα, αλλά δεν βάζετε τα στραβά σας κάτω να δείτε, γιατί δεν θέλει κανένας να έρθει στο λιμάνι. Αλλά ξέχασα και τον κύριο Σαμοθράκη, όποιος διαφωνεί είναι αντιπολίτευση. Πρώτον, αυτό που λες για τον κύριο Σαμοθράκη και την αντιπολίτευση δεν ισχύει. Δεύτερον, το ότι δεν θέλει κανένας να έρθει στο λιμάνι δεν προκύπτει από πουθενά, φίλε μου Σωτήρη. Δεν προκύπτει. Μπερδεύονται οι φίλοι Ολυμπιακοί, λέει ο Τζιμ. Αυτοί τον έκαναν Έλληνα τον Φαλ. Λοιπόν, πάμε. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος Κογκαλίδης. Πάμε στον Γιώργο Κογκαλίδη να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ο Θείος από το χωριό είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Θείε.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες.
0: Εγώ λέω αυτά που μου λες. Ότι τον πήρε για τρίτο τον Φαλ και έχουν πέσει εδώ επάνω μου να με φάνε με διάφορα, ας πούμε, επιχειρήματα.
1: Δηλαδή.
0: Ότι δεν είναι δυνατόν να παίρνει αυτό το θηρίο και να μου λες ότι είναι τρίτος. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Μιλουτίνοφ, τι θα κάνει ο Μπράντοβιτς? Το Φαλ δεν θα βάζει?
1: Όχι.
0: Άρα είναι πρώτος. Λέω τι μου λένε, κάτσε να σου πω και άλλα δύο. Δεύτερον, μου λένε ότι τώρα του αρέσουν οι ελληνοποιήσεις του Γιαννακόπουλου και παίρνει παίχτη που είναι έτοιμος να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Τρίτον, γιατί ο Ολυμπιακός άφησε να φύγει τον Φαλ χωρίς να εξασφαλίσει ότι δεν θα πάει στον αιώνιο αντίπαλο? Να, κάποια ερωτήματα.
1: Με ποια σειρά θες να τα απαντήσω?
0: Όπως θες εσύ. Όπως σου κάνει κέφι.
1: Πάμε όπως τα έθεσες. Ο Φαλ είναι ο τρίτος σέντερ του Παναθηναϊκού. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι 34 χρονών και προέρχεται από ένα χρόνο απραξίας. Αν ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι πάει να πάρω τον Φαλ για πρώτο σέντερ, θα λέγαμε ότι παίρνει τεράστιο ρίσκο.
0: Βεβαίως
1: ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο δωδέκατος προκύπτουν μέσα από την αγωνιστική του συμπεριφορά. Άρα αυτό είναι ένα σχήμα λόγου και, και μια αρχή σκέψης του τι θα γίνει στην πορεία, κανείς δεν το ξέρει. Όμως, περιμένετε να δείτε και τον πρώτο και μετά θα συζητήσουμε για το κατά πόσον όταν θα μπει ο Μιλουτίνο θα πρέπει να παίζει ο Φαλ, ο Λεσόρ ή αυτός που θα έρθει για πρώτο σέντερ. Έτσι. Που θα είναι εφάμιλος ή καλύτερος του Λεσόρ. Τώρα από εκεί και πέρα, για κάθε προπονητή, κανονικό προπονητή έτσι όπως είναι ο Μπράντοβιτς, το να έχει τρεις εισάξιους και τέταρτο στην εξίσωση τον Ντίνο Μίτογλου, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο κέρδος είναι. Ο ΦΑΛ είναι πολύ πιθανόν στα περισσότερα παιχνίδια της Ευρωλίγκας να τα μοιραστεί με τον Μήτογλου ανάλογα και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται. Αυτό που είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι βάζει έναν Έλληνα σέντερ πλέον και την ώρα που ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας θα έχει το δίλημα ποιον από τους τρεις, από τον Μιλουτίνοφ, από τον Τζόουνς και από τον Χολ να αφήσει εκτός δωδεκάδας τελικούς, ο Παναθηναϊκός θα λέει έχω τους δύο ξένους και έχω και το ΦΑΛ και έλα να με παίξεις.
0: Ναι.
1: Το ότι ο Παναθηναϊκός οδηγείται στη λύση ελληνοποιημένου το ανέφερε και χτες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέγοντας ότι παραμένουμε σταθεροί στην απόφασή μας και στην αντίληψή μας περί εθνικής ομάδας, από εκεί και πέρα παίζει το παιχνίδι με τους όρους του. Εντάξει, είναι σαν αυτά που κάποτε λέγανε ότι δεν μπορεί να είσαι αριστερός και να φοράς λακώστα, ας πούμε, ή να ζεις με το δυτικό τρόπο ζωής. Ναι, όποιος είναι αριστερός πρέπει να τρώει, να κατεβάζει από τα δέντρα μπανάνες για να φάει. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, το ότι ο Παναθηναϊκός επιλέγει να μην ελληνοποιήσει παίκτες, που θα μπορούσε να το κάνει και να ξέρεις και με την αρχή της ισορροπίας. Δηλαδή, αν πήγαινε στην κυβέρνηση και έλεγε παιδιά, κάνατε Ελληνά το walk-up, κάντε και τον Grant, στην τύχη το λέω.
0: Ναι.
1: Τι θα του έλεγαν από την κυβέρνηση, ότι όχι. Προφανώς και θα του έλεγαν ναι. Αυτός όμως επιλέγει να μην το κάνει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Το ότι εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ελληνοποίηση του ΦΑΛ και μετά τον άφησε, καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται, ας πρόσεχε ο Ολυμπιακός. Και επειδή ρωτάει ο τρίτος φίλος παρέας γιατί τον άφησε να φύγει, γιατί από ένα σημείο και πέρα στον Ολυμπιακό κοιτάζουν οικονομικά, προσεγγίζουν τον μπάτζετ από την πλευρά των χρημάτων και σου λένε ότι αυτά τα χρήματα που ήθελε ο ΦΑΛ δεν μπορούμε να τα δώσουμε ή δεν θέλουμε να τα δώσουμε. Και από εκεί αρχίζουν μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα η γκρίνια του Γόκαπ, γκρίνια. Σου λέει, ξέρεις κάτι, δίνεται εκατομμύρια στο Μακιντάιρ, δίνεται εκατομμύρια στο Μοντέρο. Εγώ τους κέρδισα και τους δύο. Και πήρα το τίτλο, άρα θέλω κι εγώ. Καθόλου παράλογο, όταν κερδίζεις την Ευρωλίγα, δεν είσαι και υπεραξίες. Και από τη στιγμή που έχει προτάσει ο Γόκαπ και δεν θα μπορούσε να μην έχει, είναι λογικό να σκέφτεται να πάρει περισσότερα χρήματα, όπως το ίδιο έκανε και ο Μακίσικ, έτσι. Που τώρα οι Τούρκοι λένε ότι μπορεί να πάει και στην Τουρκία, φαντάζομαι ότι θα ζυγίσει τις επιλογές του, το που θέλει να ζήσει με την οικογένειά του και από τη στιγμή που βγαίνει στην αγορά και έχει προτάσεις, αντιλαμβάνεσαι στην ελεύθερη αγορά. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα, αλλά αν μπουν και άλλοι στο παιχνίδι, όλα ανατρέπονται σε περίοδο μεταγραφών. Το βέβαιο είναι ότι ο Ολυμπιακός για την ώρα φιλορροεί, όχι κατά ανάγκη ότι χάνει ασημικά, αλλά όπως και να το κάνεις, αδειάζει, έτσι. Κάνει ένα rebuilding μεγαλύτερο από όσο θα περιμέναμε ίσως, βγάζοντας έξω ήδη την Ηλικίνα, περιμένουμε να αποχαιρετήσει ο Μόρις, χαιρέτησαν Μακίση και ΦΑΛ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Λαριτζάκη, ακόμα δεν έχει αποφασίσει το ίδιο αν θέλει να μείνει ή να φύγει. Και οψόμεθα για τους υπόλοιπους. Δεν θα φύγουν όλοι, να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά αν ο Ντόρσεϊ, ας πούμε, έχει καλύτερες προτάσεις και επιμένει, ποτέ δεν ξέρεις. Α, είναι και ο Πίτερς που χαιρέτησε. Να τον ξεχάσουμε.
0: Θέλω να μου πεις τι γίνεται με τον Γόκαπ.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Με την έννοια ότι και συμβόλαιο. Απλά είναι λογικό, βλέποντας το χορό των εκατομμυρίων, να θέλει και αυτός να εξασφαλιστεί κάνοντας τον Πειραιά το τελευταίο του συμβόλαιο. Δηλαδή στην ουσία τι λέει ο Γόκαπ, ρε παιδιά, δεν με το τραβάμε λίγο πιο μακριά να μου δώσετε και τα λεφτά που θέλω να κλείσω εδώ την καριέρα μου.
0: Αυτό λέει.
1: Το βλέπω τίμιο, Γιώργο. Δηλαδή είναι καλός ο Γόκαπ όταν παίζει ως Έλληνας, είναι καλός όταν παίζει με μισή μέση, ήταν καλός ο Φάλ όταν έπαιζε με το πόδι τούμπανο και τώρα ο Φάλ, ας πούμε, που πήγε να κοιτάξει το συμφέρον του έγινε κακός. Όχι δε. Ζούμε στο 2026, οι παίκτες είναι επαγγελματίες, όπως ο σύλλογος τους βοηθάει και τους αναδεικνύει, έτσι και αυτοί βοηθάνε το σύλλογο. Δώσανε τα πάντα, ο καθένας εξ αυτών. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε στα χρόνια τους, είναι με απόσταση πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη, γιατί πλέον με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, τα 5 τελευταία χρόνια είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη και με αριθμούς.
0: Ναι, μπορεί να το πει αυτό.
1: Εντάξει, αφού έχει πάει σε 5 Final Four και έχει πάρει μια Ευρωλίγκα και κανείς αυτό το χρονοδιάστημα δεν πήρε 2, είναι από, και βάση αριθμών και βάση εικόνας και με όποια μέτρηση θέλεις, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό έχει πρόσωπα, έτσι, δεν είμαι απρόσωπο. Δεν παίζει ο Δαφνός Στεφανωμένος, παίζει ο Φάλ, παίζει ο Γουόκα, παίζει ο Φουρνιέ, παίζει ο Βεζέγκοφ, παίζει εσύ, παίζει εγώ, παίζουν οι παίχτες. Άρα λοιπόν είναι λογικό και αυτοί να σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, 34 έχει τάσει ο Φάλ. Τι θα περίμενε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μεγαλώσει με την Ερυθρόλευκη πάνω από το κρεβάτι.
0: Φαντάζομαι όχι. Λοιπόν, Μακίσικ πάει στον ΠΑΟΚ, το λέω διότι υπήρξαν τώρα δημοσιεύματα ότι οδεύει προς Turk Telekom ή ότι εν πάση περιπτώσει η ομάδα αυτή έχει κάνει πρόταση.
1: Κοίτα, Γιώργο, εγώ συνηθίζω να λέω ότι σε περίοδο μεταγραφών μέχρι να δούμε ανακοίνωση και υπογραφή όλα είναι ρευστά. Είναι ελεύθερη αγορά. Ο ΠΑΟΚ είναι ο πρώτος που τον προσέγγισε και τον προσέγγισε και με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Στα δικά μου μάτια έχει την προτεραιότητα. Από εκεί πέρα ο Μακίσικ έχει παίξει στην Τουρκία. Έχει αφήσει πολύ καλό όνομα εκεί, από εκεί τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αν τα λεφτά είναι παραπάνω, τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η προτεραιότητά του είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, μέχρι να ανακοινωθεί, μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε ομάδα και να πει: Ελλάδο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, περίμενε κανείς ότι ο Φαλ θα κινηθεί, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για το Φαλ. Προφανώς τον Ολυμπιακό ή δεν το περίμεναν ή δεν το υπολόγιζαν.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω ότι αυτή είναι και η διαφορά. Μέσα σε 2 μέρες ο Μπράντοβιτς έδειξε τι είναι να έχεις κανονικό προπονητή στον πάγκο και τι να έχεις έναν τύπο ο οποίος προσπαθεί να το διαχειριστεί επικοινωνιακά. Αυτή την κίνηση, δηλαδή την έξυπνη βόμβα του Μπράντοβιτς, ενδεχομένως ο Αταμάν να μην τη σκεφτόταν ποτέ.
0: Ναι. Και εδώ ίσως μπορεί κανείς να δει τη διαφορά του Μπράντοβιτς με τον Αταμάν, έτσι δεν είναι?
1: Δεν σ' άκουσα, με συγχωρείς.
0: Και εδώ μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη διαφορά του Μπράντοβιτς με τον Αταμάν, λέω.
1: Η οποία είναι όχι απλά τεράστια, είναι, τι να σου πω, σαν να έχεις από τη μία το Μέση και από την άλλη τον Παλί. Γιατί κοίταξε να δεις εδώ που τα λέμε. Καλός Χρυσός Άγιος, έχει πάρει τις Ευρωλίγκες, κανείς δεν τους αφαιρεί.
0: Ναι,
1: είναι εξαιρετικός στο επικοινωνιακό κομμάτι, είναι ακόμα καλύτερος στο να διαχειρίζεται λίγους παίκτες, όχι όλους, γιατί όταν έχει πολλούς μπερδεύεται. Από εκεί πέρα όμως προπονητικά απέχει παρασάγκας. Ο Παναθηναϊκός άφησε τον Ολυμπιακό να πάρει τον Ντέρικ Τζόνς και εν τέλει να του πάρει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Γιατί αν δεν ήταν ο Τζόνς τον Ολυμπιακό, τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά. Και ο Παναθηναϊκός του Αταμάν αυτό. Ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς μέσα σε 24 ώρες πήρε ένα παίκτη ο οποίος, αν είναι καλά, γιατί πρέπει να το
0: βάλει. Πάντα βάζεις αυτό τον αστερίσκο.
1: Ναι, το βάζω γιατί είναι πολύ βαρύς ο τραυματισμός του και είναι 34 χρονών, τεράστιο κορμί και με ταλαιπωρημένα άκρα. Mm. Έτσι. Λοιπόν, αν είναι καλά ο Φαλ, νομίζω ότι είναι η μεταγραφή της χρονιάς, πώς έλεγα για το Word. Mm. Θεωρώ ότι είναι η έξυπνη βόμβα.
0: Μάλιστα.
1: Πλήρως υπεραξία ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Πλήρως υπεραξία, ενάξει. Ενάξει.
1: Αλλά, αδερφέ, εδώ πλήρωσε πέρυσι για να βγει, για να αποκλειστεί από τη Βαλένθια, ας πούμε, και να δίνει συγχαρητήρια τώρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Μανώλης, πότε βλέπεις να ανακοινώνονται Μακιντάιρ και Μοντέρο και αν αυτές οι μεταγραφές έχουν κλείσει επί της ουσίας.
1: Μετά το τέλος του μήνα, γιατί μέχρι το τέλος του μήνα απαγορεύεται να τις ανακοινώσει. Mm.
0: Τις θεωρείς κλεισμένες πάντως?
1: Ναι, κλεισμένοι και δύο.
0: Πού προσανατολίζεται ο Ολυμπιακός για τεσσάρι?
1: Κοίταξε να δεις, το είπαμε και χθες στην εκπομπή με τον Δημοσένη Καρμύρη. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πρόβλημα. Θέλει ένα τεσσάρι σαν τον Πίτερς, αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Έχει σπάσει το καλούπι. Και τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Θέλει ένα παίχτη που να μπορεί να μπει στα παπούτσια του Βεζέγκοφ, όπως πολύ καλά έκανε ο Πίτερς για πολύ μεγάλο διάστημα και ειδικά στο Final Four της Αθήνας, όπου ήταν εκπληκτικός. Αλλά έχει να δώσει βαριά 15 λεπτά. Κανείς παίκτης του επίπεδου που να μπορεί να αντικαταστήσει τον Βεζέγκοφ, γιατί σου λένε στον Ολυμπιακό ότι αν 2-3 εβδομάδες χτύπα ξύλο, τραυματιστεί, μείνει έξω, όχι με κάτι σοβαρό, με ένα διάστημα, με μια θλάση, με ένα αυτό. Που θα, εντάξει, η χρονιά των 70 και 80 αγώνων, Γιώργη, θα τα έχει, έτσι το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα πάω να παίξω με τον Κόλσον? Είμαι λίγος. Ναι, αλλά 15 λεπτά που δίνεις, δεν έρχεται ο Λάιλς για να τα πάρει. Έτσι δεν έρχεται ο Ερνάν Γκόμεθ για να τα πάρει.
0: Στον Παναθηναϊκό ο Λάιλς έρχεται πάντως.
1: Αν έρθει ο Λάιλς, φεύγει ο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Ναι, δεν γίνεται να μείνουν και
1: οι δύο. Και οι δύο μαζί δεν χωράνε. Εντάξει, υπάρχει συνωστισμός. Και ξέρεις, το κακό είναι ότι το παιχνίδι έχει 40 λεπτά και αυτή η αντίληψη που έχουμε οι καφενειακοί, ότι ξέρεις, υπάρχουν τραυματισμοί, είναι μεγάλη χρονιά. Ναι, αλλά δεν μπορείς το παίχτη να πάνε να του πεις ότι, του λες ότι μεγάλο, έλα εδώ, η συζήτηση δηλαδή για το συμβόλαιο δεν είναι τόσα δίνω πόσα θες. Η συζήτηση είναι, έλα εδώ, τι θέλεις από μένα, coach. Θέλω να κάνεις 1, 2, 3, 5. Πώς με υπολογίζεις, 1, 2, 3. Τι θα πεις λοιπόν στον Έρναν Γκόμεθ, ότι έλα και να ξέρεις υπάρχουν και τραυματισμοί. Υπάρχει περίπτωση να έρθει σοβαρός παίκτης. Έρχεται ένας παίκτης ο οποίος σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ βολεύομαι με αυτόν τον ρόλο, με αυτόν τον χρόνο και με αυτά τα λεφτά. Τέτοιο παίκτη ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει αύριο το πρωί, αλλά θέλει κάτι καλύτερο. Και ο Blossom Game που είχα πει σε ανύποπτο χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και ο εκεί που μάλλον οδεύει προς Φενέρ, θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και όταν έχεις τον Βεζέγκοφ μπροστά, τον MVP, εντάξει, ξέρεις ότι είναι τόσο.
0: Αυτός θα παίζει, βέβαια.
1: Τι θα κάνουμε τώρα. Και να σου πω και κάτι. Είναι και αυτοκαταστροφικό να αφαιρέσεις χρόνο από τον Βεζέγκοφ για να τον δώσεις σε κάποιον άλλον.
0: Και εγώ λέω ότι το πρόβλημα του Γουόκαπ, αυτή η διατύπωση που επέλεξε, έχει να κάνει όχι με τα λεφτά, αλλά με τον χρόνο που θα παίζει.
1: Μπορεί να είναι και αυτό μέσα στη συζήτηση. Γιατί μην ξεχνάς ότι ήδη ο Τζόσεφ με την αξία του, γι' αυτό είπα και στην αρχή αν θυμάσαι ότι έρχεται ως τρίτος, αλλά αυτό στην πράξη. Έτσι, πώς το λέγε ο Μπέμπης, το είχε πει ο Θανάσης, στην παράτα θα δούμε.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Ο Τζόσεφ ήρθε ως τελευταία τρύπα της φλογέρας στους κοντούς και εξελίχθηκε σε έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μην ξεκινούσε τα μάτς, αλλά... Μοιραζόταν το μεροκάματο και τη δουλειά με τον Γουόκαπ. Τώρα, όταν έρχονται και δύο πρωτοκλασάτοι, αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτό είναι μέσα στη συζήτηση. Δεν υπάρχει παίκτης, Γιώργο, σε αυτό το επίπεδο, γιατί για να φτάσει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Το ταλέντο μπορεί να έχουν χιλιάδες παίκτες. Χρειάζεται και αθλητικό εγωισμό. Δεν υπάρχει παίκτης αυτού του επίπεδου, γιατί ακούω που λένε για τον Σλουκ, εντάξει, μωρέ, θα παίξει 13 λεπτά. Άντε να το πείτε στον Σλουκ αυτό. Κανείς παίχτης, Γιώργο, τον Γκάλι να βάλεις τώρα, το Γιαννάκη, να τον βάλεις στην ηλικία που είναι, θα σου πει μπορώ να παίξω 15 λεπτά για πλάκα. Όταν μιλούσα κάποια στιγμή με τον Βασίλη, μου έλεγε, εμείς

0: μυαλό μου το Βραζιλιάνο, το Φρεντάκι.
1: Ο Ροντινέη.
0: Ο Ροντινέη είναι πολύ κουρασμένο, πολύ κουρασμένο. Τον είδες ποτέ να λέει coach, βγάλεμε?
1: Όχι, όχι.
0: Και ξέρεις, στο μπάσκετ που έχεις και τη δυνατότητα να ζητήσεις αλλαγή, πόσες φορές έναν αγώνα βλέπετε να παίχνει να ζητάει αλλαγή?
1: Ναι. Δεν το βλέπουμε.
0: Ξέρνετε και δεν ζητάει αλλαγή. Γιατί όταν φοράς σορτσάκι, γίνεσαι παιδί, θες να παίξεις. Γουστάρεις να παίξεις, δεν το κάνουν γιατί θα πάρουν περισσότερα χρήματα, δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Θυμίσου βεβαίως ο Ελκαμπή, πού τραυματίστηκε, πότε, σε ποιον ανύποπτο χρόνο και τον έχασε ο Ολυμπιακός για σημαντικά παιχνίδια, γιατί είχε τρέλα, θέλω να παίζω. Άντε, πες λοιπόν ότι θα σε βγάλω εγώ αλλαγή.
1: Ναι, είναι κατανοητό, απολύτως.
0: Και μετά με την Λίμπαρ είναι βοσκός, ας πούμε, και έπρεπε να τον είχε βγάλει. Ναι, εντάξει, άντε, πες στον Ελκαμπή.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργαρα.
1: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας, ο Ιωάννου Κοχ, Κούσμα, Μαρτίνεθ, Ρότζερ, Σπετσάρτσκι. Λίγες από τις ελληνοποιήσεις που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός κ. Κογκαλίδη. Μάλιστα.

0: Την ξέρω την περίπτωση, Τζόρτζ, την ξέρω. Μην ανησυχείς. Έκανες τη δουλειά σου κατά τον καλύτερο τρόπο. Ο φίλος μου Χάρης μάλλον κάνει πλάκα. Λέει: Κότς και Κόγκα, αγαπητοί θείοι, καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι ο Γιανακόπουλος έχει πληρώσει τα έξοδα του Βασιλακόπουλου σε κέντρο νεότητα στην προσπάθεια επιστροφής του Φάρου. Ο φίλος μου ο Γιώργος, δεν ξέρω αν είναι Γιώργος, έτσι όπως το γράφει, Γκόργος, δεν ξέρω. Καλησπέρα Γιώργο, λέει: Πολύ το κοσκινίζεται με τον Κωνσταντέλια. Αυτό το παιδάκι ένα παιχνίδι θα παίζει, τρία δεν θα παίζει και στον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα δεν θέλει να παίρνει ούτε ντεπών. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν πήγε Στουτγκάρδη. Δεν ξέρουμε αν θα το δεχτεί ο καινούριος προπονητής ή θα τον στείλει ιδανικό στο Πανσεραϊκό. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε, ηρέμησε. Μην πάμε από τη μια άκρη στην άλλη. Πράγματι, λόγω της επιλογής της θρησκευτικής στους μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν ορισμένα θέματα με την ιατρική περίληψη, με την μετάγγιση αίματος κτλ. Τώρα, ότι δεν θέλει να παίρνει τον ντεπών είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, μια υπερβολή. Όπως υπερβολή είναι ότι δεν πήγε αυτό στο Στουτγκάρδη. Από το αεροπλάνο το κατεβάσανε, στο Στουτγκάρδη πήγαινε. Μιλάς τέτοια πράγματα. Θα τον στείλει ιδανικό στο Πανσεραϊκό. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι στη σφαίρα της λογικής συζήτησης. Αν κάνεις χιούμορ, οκ. Ο Αντώνης λέει: Η αλήθεια, Γιώργο, είναι ότι αν πάρουμε τίποτα ελεύθερους, άστα να πάνε στο θρύλο. Ο Σαμοθράκης εξυπηρετεί το Μαρινάκι. Σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά. Ο Σαμοθράκης εξυπηρετεί το ρεπορτάζ. Και ό,τι ξέρει, το λέει. Αυτό κάνει ο Σαμοθράκης και αυτό έκανε τόσα χρόνια με τόσους πρόεδρους στον Ολυμπιακό. Για ηρεμήστε λιγάκι.
1: 943 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες.

0: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κύριε Σιτήρη, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλήνων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr. Δραματικές οι στιγμές στην Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίκτερ μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποίησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τονίσε, υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Απολύτως προβλεπόμενη, χωρίς καμία κάλυψη, χαρακτήρισε την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφορικά με την διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύει στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης. Συγκεκριμένα, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευση των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στον καιρό άστατος ο καιρός κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Μελτέ με εντάσσεως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Σύριγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε, να στείλουμε τη συμπαράστασή μας έστω και από μακριά στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας.
0: Βέβαια, είναι τρομερό αυτό που συνέβη.
1: Τον έχει βρει μεγάλο κακό, δηλαδή. Τραγωδία μεγάλη.
0: Είναι φοβερό να ψάχνουν 9.000 ανθρώπους αγνοούμενους στα συντρίμια και να έχουμε ήδη 200 νεκρούς περίπου και 1.000 τραυματίες.
1: Δεν νικείται η φύση, Γιώργο, δεν νικείται και μας δείχνει πόσο μικροί είμαστε απέναντί της.
0: Έτσι είναι, έχεις δίκιο.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν,
1: είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αποφύγεις. Είναι κάτι που λες να μην με βρει.
0: Ναι.
1: Να μην με βρει.
0: Και ξέρουμε από σεισμούς στην Ελλάδα. Δυστυχώς ξέρουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε στα καθημάς. Δύο κουβέντες για τη μεταγραφή ΦΑΛ. Πώς την βλέπεις, τι μπορεί να σημαίνει?
1: Κοίταξε, θα ήταν παράδοξο να ακούσει κάποιος από μένα ότι δεν είναι μια πανέξυπνη βόμβα. Γιατί ο ΦΑΛ είναι ένας παίκτης. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την αξία του, έτσι. Μιλάμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Είναι δημιουργός και αυτό είναι κάτι που γοητεύει τον Ομπραντοβιτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι μπορεί να έχει παιχνίδι και απ' έξω προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω να σπάει την μπάλα. Όσο ελάχιστη ψηλή, ευφιέστατος, τεράστιο κορμί, τεράστιο σώμα. Θα έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο Ομπραντοβιτς εξουδετερώνει το Μιλουτίνοφ με ένα παίχτη που λόγω των σχέσεων του Ολυμπιακού με την Ομοσπονδία πήρε και το ελληνικό διαβατήριο και με την πολιτεία. Οπότε θα είναι ως Έλληνας, θα αγωνιστεί ως Έλληνας. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή, πάρα πολύ ουσιαστική μεταγραφή και νομίζω ότι δείχνει τον τρόπο που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη νέα εποχή, ψάχνοντας κομμάτια του παζλ τα ιδανικά. Τα ιδανικά. Για μένα είναι τεράστια, τεράστια μεταγραφή, τεράστια επιτυχία.
0: Τεράστια.
1: Και να σου πω και την αλήθεια, χωρίς να θέλω να εμπλακώ στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, εγώ απόρρισα με το ελληνικό διαβατήριο στο χέρι πώς τον αφήνει ο Ολυμπιακός να φύγει.
0: Ναι.
1: Ήταν παράδοξο για μένα πάρα πολύ. Είναι ένα δώρο του, είναι ένα δώρο πιστεύω του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου θέσω υπόψη σου δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, διότι χρησιμοποίησε παράνομα προσωπικά στοιχεία Ελλήνων πολιτών με να του στείλει mail που ήταν υποψήφια, και το άλλο είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και θέλω να μου πεις, με βάση αυτά, εάν σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή θα έχει γίνει πολιτικό σεισμός, εδώ δεν φαίνεται να κινείται φύλο.
1: Γιώργο, είναι dream team αυτή που έχει ο Μητσοτάκης πραγματικά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι dream team. Θα σου πω τι γίνεται και στις δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, είτε λέγεται Ασημακοπούλου, είτε λέγεται ό,τι όνομα θες δώσε, ό,τι όνομα θες. Δεν θεωρώ να ξέρεις ότι απέχουν πολύ οι λογικές κάποιων ανθρώπων, ειδικά στην κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Να σε διακόψω μόνο για να πω, με συγχωρείς, είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι ο Πίτερς ανακοινώθηκε από την Αρμάνι Μιλάνου. Το ξέραμε, αλλά έγινε επίσημη ανακοίνωση. Συνεχίζει.
1: Για τον Ολυμπιακό για αυτή, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
1: Ήθελε να πάει κάπου να παίζει περισσότερο, εδώ είχε περισσότερο το Βεζένκοφ.
0: Είναι προφανές.
1: Ένιωθε αδικημένος. Για να επιστρέψουμε στην κυρία Ασημακοπούλου. Αποδεικνύεται ότι για αυτούς τους τύπους ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τι μέσο θα χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν το στόχο τους, ακόμα και αν προχωρήσουν σε μια έκνομη πράξη. Μετατρέποντας, ας πούμε, προσωπικά δεδομένα ανθρώπων σε κουρελόχαρτα. Ενώ θα έπρεπε οι ίδιοι να προασπίζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα, όντας κομμάτι της κυβέρνησης, του Ευρωκοινοβουλίου, οτιδήποτε, όπως και να, από όποια πλευρά και να το πάρεις. Η δεύτερη περίπτωση του Αβραμόπουλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακριβώς αυτό που είπε. Δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Έτσι λειτουργούν όλοι. Έτσι λειτουργούν όλοι σε αυτό το καθεστώς που βασιλεύει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχει εξαπλωθεί και στην Ευρώπη. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εντάξει, εδώ τη δικαστική εξουσία είναι λίγο συζητήσιμη. Η φάση πρέπει να βρεθεί ένας δικαστής, ένας άνθρωπος που δεν είναι στο κύκλωμα, για να μπορέσει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και όταν λειτουργεί, το παίρνει και αυτό στο μάθημά του με τον τρόπο που το παίρνουν.
0: Θα σου έλεγα με αυτά που βγαίνουν και στην Κύπρο, Ελλάδα, Κύπρος, βγει παράλληλη στο πώς μετέρχεται η η πολιτική, η εκτελεστική και η εξουσία, ας πούμε, τη δικαστική.
1: Κοίταξε Γιώργο, αν θέλουμε να αλλάξει αυτός ο τόπος, αν θέλουμε να αλλάξει αυτός ο τόπος, πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Ριζικές αλλαγές. Πρέπει να κοπεί ο πάλιος λόρος της διαπλοκής σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει όλα να λειτουργήσουν, να λειτουργούν καθαρά, με διαφάνεια και να μην έχει κανείς να πει τίποτα. Όσο συνεχίζεται αυτό το ταραβέρι μεταξύ της πολιτικής και της δικαστικής εξουσίας, τόσο θα συνεχίζουμε και εμείς να βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Και δεν θα αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη. Και δεν υπάρχει και κοινωνική ειρήνη. Δεν μπορεί ο Φουκαράς, ο Καστανάς που το συλλαμβάνουν, επειδή δεν έκοψε μια απόδειξη ή επειδή πουλάει τα κάστανά του χωρίς άδεια, να λέει, να πηγαίνει στη δικαιοσύνη και ο Αβραμόπουλος να λέει δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Οφείλουμε όλοι μας να το αλλάξουμε. Και πώς? Πιέζοντας αυτούς που κυβερνούν για τις απαραίτητες αλλαγές. Μόνο με πίεση θα αλλάξει αυτό το καθεστώς. Μόνο με πίεση θα αλλάξει η λογική συμμορίας που κυβερνάται αυτός ο τόπος. Με τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι ευχολόγια. Και ο κόσμος δεν σώζεται ούτε με ευχές, ούτε με προσευχές. Σώζεται με πράξη.
0: Ναι, και προφανώς ούτε και με δημοσκοπήσεις, ας πούμε.
1: Εννοείται.
0: Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά και να έχουμε μια αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή, εγώ δεν σχολιάζω, έτσι, που απλώς εκδίδει κάποιες ανακοινώσεις, δεν λέει τίποτα. Και η πίεση, την πίεση τη φέρνει ο κόσμος και τη φέρνει όταν υπάρχουν άνθρωποι που τον εμπνέουν και τον βγάζουν στον δρόμο. Από τον καναπέ του
1: δεν γίνεται τίποτα. Έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω ότι, κοίταξε, εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αυστηρός με την κεντροαριστερά. Και όσο συνεχίζει η αριστερά και η κεντροαριστερά να καίει ίδια τα σπίτια της, ναι, δεν θα βρούμε προκοπή σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν θα υπάρχει πίεση στην εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπεις ότι η δεξιά συσπυρώνεται στα δύσκολα και η αριστερά διασπάται.
0: Ναι. Και αυτό που λες είναι γεγονός. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και αύριο. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, θα ευχαριστούμε πολύ.

Ωραίος προγραμματισμός στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Πες του Σαμοθάκη, όπως πάντα, πουλάμε ακριβά, αγοράζουμε φτηνά. Εγώ λέω ότι είναι μαγκιά να πουλάς ακριβά και να αγοράζεις φτηνά. Το θέμα είναι σε συγκεκριμένες θέσεις που έχεις ελλείψεις να παίρνεις τους κατάλληλους παίκτες. Εδώ είναι το ζήτημα, εδώ κρίνονται οι μεταγραφές. Έτσι. Για τον Ολυμπιακό δεν μπορούμε ακόμα να πούμε τίποτα, διότι εκτός από τον Μαφαίο, έτσι, στη θέση του δεξιού μπακ, δεν υπάρχει κάποια μεταγραφή πρώτης γραμμής. Έτσι. Μα θα πει κανένας ο Φορτούνης να είναι μεταγραφή πρώτης γραμμής. Κατά τη γνώμη μου, ο Φορτούνης είναι μια κίνηση επιστροφής ενός παίκτη με ισχυρή συμβολική αξία, που δεν λέω μπορεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και καλώς επέστρεψε. Δεν είναι όμως ο παίκτης που πήρε ο Ολυμπιακός για να κλείσει κάποιο κενό του. Αν τον θεωρείτε εξτρέμ, θεωρείτε ότι θα είναι ένας βασικός εξτρέμ του Ολυμπιακού, γι' αυτό τον πήρε. Αν τον θεωρείτε εξτρέμ. Αν τον θεωρείτε κεντρικό χαφ, γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει να βρει το Στάνιτς. Καταλαβαίνετε. Επομένως, να τις δούμε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού όταν γίνουν και να τις αξιολογήσουμε. Μέχρι στιγμής υπάρχει ο Μαφαίο, θα τον δούμε και αυτό στο κήπεδο. Αυτό ισχύει για κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός είχε ένα κενό και το κάλυψε. Και υπάρχει και ο Κάρμο. Την ξέρουμε την αξία του Κάρμο. Και από τη στιγμή που θέλει να παίξει και έρχεται με τη δική του διάθεση και χωρίς ναι μεν αλλά και επιφυλάξεις, είναι μια σημαντική λύση για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει και ένα χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του που δεν το έχουν οι άλλοι στόπερ του Ολυμπιακού, τη βαθιά μπαλιά. Έτσι.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στο Δημοσθένη Καρμίρη να συζητήσουμε για το Μουντιάλ. Να συζητήσουμε, Δημοσθένη, δεν ξέρω αν πρόλαβες να το κάνεις χθες, και για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο μου, τώρα ρωτάς εσύ εμένα, αφού δηλαδή λες και δεν κάναμε εκπομπή μαζί χθες το βράδυ και τα συζητήσαμε με τον Κωνσταντέλια, άρα λοιπόν να τα πούμε και στους ακροατές.
0: Θέλω τη δική σου άποψη για τον κόσμο, βέβαια.
1: Από το Sportal TV, στο Sportal VR, έτσι. Την εκπομπή Last Call με την ευκαιρία να κάνουμε και το promotion της εκπομπής μας, όπου Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, τα μεσάνυχτα ακριβώς, μαζί με τον έτερο θείο εκεί από το χωριό, τον Γιώργο τον Κομοκλίδη, τρεις μας μπλέκουμε λίγο, κάνουμε ένα blender μεταξύ Μουντιάλ και επικαιρότητας και μεταγραφικής επικαιρότητας και εξελίξεων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, εσωτερικής αγοράς και εσωτερικού πεδίου, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και άλλοτε τρώμε τα μουστάκια μας, αλλά όχι ιδιαίτερα, άλλοτε χαριζόμαστε και άλλοτε βγάζουμε και ειδήσεις. Νομίζω το τελευταίο πρέπει να κρατήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Προτείνω να σου βάλω ένα ωραίο έτσι από το Μουντιάλ θέμα.
0: Ναι.
1: Τους 5-1 έχει ενδιαφέρον στα πρόσωπα. Και ξεκινάω. Βινίσιους από χθες.
0: Βέβαια.
1: Ρονάλντο Μέση από τις προηγούμενες μέρες και Εμπαπέ 4. Προσθέτω 5 το Χάλαντ φυσικά.
0: Και
1: έτσι 5-1 βάζω και το Χάρι Κέιν που έμεινε άσφερος,
0: ναι,
1: άταπνος στο τελευταίο παιχνίδι με τους Αφρικάνους. Όμως που είναι ένας μεγάλος σκόρερ. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι όπου να είναι, αφού έχουμε και το πρώτο ζευγάρι που διαμορφώθηκε για τους 32 για τα νοκάουτ, το Καναδάς Νότιο Αφρική, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματικό παγκόσμιο κύπελο, πραγματικό Μουντιάλ. Ήδη περάσαμε τρεις αγώνες για κάποιους, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των ομίλων, θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε αυτό και θα τους βρούμε και πιο ζεστούς στα ακροτελεύθια του ρεζερβουάρ τους για τη σεζόν που τρέχει, έτσι, γιατί είχαν δύσκολα, ειδικά οι Ευρωπαίοι, πολύ δύσκολη σεζόν με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά κύπελα και στα πρωταθλήματα, να μην το ξεχνάμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, με τους μεγάλους σκόρες συμφωνούμε.
0: Μπορείς, ναι, ναι.
1: Πρόβλεψε εκεί. Όχι.
0: Έχω μία με ποσοστά, δηλαδή πάνω από όλους σε ποσοστά, έτσι, βάζω τον Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Τον Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Το ακούω.
0: Αυτό.
1: Δεν θα αποτολμήσω να σε κοντράρω με κανένα.
0: Ναι, δεν λέω, μένα... δηλαδή δίνω... Ας πούμε πρώτος ο Εμπαπέ με 30% και άλλοι παρακάτω να φτάσουμε στα 100%, κατάλαβες.
1: Λαμβάνοντας και υπόψη βεβαίως ότι, ας πούμε για παράδειγμα, οι τρικολόρ του Εμπαπέ έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν και περισσότερα παιχνίδια από τους Νορβηγούς του Χάλαντ, ας πούμε.
0: Πάντα το λαμβάνεις υπόψη αυτό, δεν είναι.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Καθότι ένα από τα
0: φαβορί για
1: τάξη του παγκοσμίου κυπέλλου. Γενικότερα τώρα πάμε να παρακολουθήσουμε τι έχουμε δει μέχρι τώρα και τι θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια από τις ομάδες πια και όχι από τα πρόσωπα και τους παίκτες. Αν και αυτό που εξακολουθεί να ξεχωρίζει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο είναι για μένα 4 πράγματα. Εκτός από αυτές τις φυσιογνωμίες που είναι η χαρισματική Δημή Σκόρερ, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αυταπάρνηση και το πάθος που παίζουν οι μικροί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και η IT χθες το πούλησε αρκετά ακριβά το μάρι στο Μαρόκο.
0: Έτσι είναι.
1: Μπορούμε να πούμε επίσης σίγουρα ότι δεν έχουμε δει τελευταία αυτογκόλ, αλλά τα αυτογκόλ είναι ακόμη ψηλά. Αυτό δεν ξέρω αν έχει εξήγηση και πώς έχει εξήγηση και κατά ποια έννοια. Εντάξει, μπορεί να είναι και συμπτωματικό, γιατί το αυτογκόλ δεν είναι ότι είναι... πώς να το πω, κακοτεχνία του ποδοσφαιριστή, πολλές φορές και κατεμιά αυτός που το κάνει το αυτογκόλ, έτσι. Και το τρίτο που έχουμε να παρατηρήσουμε, βεβαίως κατά την άποψή μου, είναι ότι υπάρχουν ομάδες που δεν τις είχαμε στο κάδρο μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: και που μπορεί χωρίς να εντυπωσιάσουν και να ενθουσιάζουν, για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχουν ένα διαδικαστικού χαρακτήρα αγώνα σήμερα με τους Τουρκούς. Σήμερα δεν είναι το μάτς, γιατί με τις διαφορές ώρες
0: μπερδεύομαι,
1: να σου πω την αλήθεια. Ναι. Η Τουρκία είναι εκτός νυμφώνα, είναι από τις ομάδες που έχουν αποκλειστεί νωρίς, ίσως και άδικα,
0: άδικα
1: από πλευράς απόδοσης, και στα δύο παιχνίδια πόσες τελικές κάνανε, 30 τόσες, 40 πόσες κάνανε.
0: 67 συνολικά.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν τους ήθελε, είχαν και την κίνια. Τώρα, Από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, αλλά με την Νότια Αφρική που παίζει τώρα νομίζω ότι
0: έχει περιθώρια.
1: Μπορεί να πάει στους 16. Έχει και έχει ο Θεός από εκεί και πέρα. Όταν φτάσεις και όταν ανεβαίνεις, θυμίζω το έπος της εθνικής ομάδας στο Euro του 2004, όσο έτρωγες, άνοιγε η όρεξη.
0: Άνοιγε η όρεξη,
1: δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Καναδάς, ας πούμε για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα απίστευτο outsider της διοργάνωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Πιο εύκολα θα σου το έλεγα για το Μεξικό παρά για αυτές τις δύο.
1: Ναι, το Μεξικό έχει κάνει και το 3-3, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το Μεξικό είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι καταρχάς είναι πολύ καλύτερο από άλλες διοργάνωσεις. Είναι πιο φερέγγιο από άλλες διοργάνωσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και από τους Νοτιοαμερικάνους, μετά την Αργεντινή, κατά πρώτο λόγο, του Μέση όμως. Το εστιάζω και το επικεντρώνω.
0: Έχει
1: τον
0: νου σου ένα λεπτό, έχουμε ακόμα, Δήμο.
1: Και τη Βραζιλία, νομίζω ότι είναι η τρίτη μεγάλη δύναμη. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε το Μαρόκο,
0: Βέβαια.
1: Από την εσωτερική επικαιρότητα, ο Κωνσταντέλιας μας τα μουσκεψε, πολύ γρήγορα να το πω. Είναι μια απόφαση που μας λυπεί αυτή να φύγει από την εθνική ομάδα. Δεν υπάρχει εξήγηση ιδιαίτερη σε αυτό που κάνει. Ίσως οι πιο σημαντικές από τις φήμες που οργιάζουν, οι πιο σημαντικοί, να είναι ότι είναι χωλωμένος από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνταν πολύ λίγο ή ελάχιστα από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Και πάλι όμως νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχει ενημερώσει πρώτα την Ομοσπονδία, στη συνέχεια τον προπονητή, και όχι με μια δημόσια επιστολή να το μαθαίνει η κοινή γνώμη και να το μαθαίνουν και εντός των τυχών οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι καθήλυνοι, όπως είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο Βαρόβιτς.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Θα τα πούμε και αύριο, εφόσον έχεις τη δυνατότητα. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε τώρα μόλις 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή και την τεχνική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική παραγωγή και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Αναπούλιου. Το 69-39-943-943, στο πασίγνωστο Viber του σταθμού, το οποίο κοσμείται εδώ με τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας και προηγουμένως στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη. Εδώ μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε και για το μαγκαζίνο. Φυσικά είναι μαζί μας παρέα, όπως κάθε μέρα, στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Και ας ξεκινήσουμε με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στο 1.600.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και 1,8 για τον δεύτερο θα ανέρχονται οι ετήσιες απολαβές του Μουσταφά Φαλ. Σε περίπτωση χρήσης της οψιών του, συνένα, ο Γάλλος Σέντερ που αναμένεται να πάρει και ελληνικό διαβατήριο θα πάρει ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνιτς και Σμαϊλοβίτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για τον Ζόελ Ρόκα. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει ο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις στην απάντηση του Γένσεν. Περιμένει το τριφύλλι. Χθες παραμένουν υποθέσεις των Ραστόντερ και Κρίστιανσεν. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του Δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Ερίτς Ελουστόντο για την απόκτηση εξτρέμ χαφ και δύο ακόμη στόπερ και είναι το δικέφαλος του Βορρά που έχει στο στόχαστρό του τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο fullback της Καραμέζε Νταβίντ Μπουά, όπως αναφέρει ο Λορέντσο Κανίκιο. Στην Τουρκ Τελεκόμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μακίσικ, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από την Τουρκία. Συζητήσεις με τους Ντόρσε και Βάκαπ θα κάνουν οι Πειραιώτες το επόμενο διάστημα. Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο είναι με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Δημητρίεβιτς ανακοίνωσε η Zenit και πλέον ανοίγει ο δρόμος ως το 28χρονος γκάρντ να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Πολυκώντας την απόκτηση του 32χρονου δανού forward Savon Shields βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρντ της Ανατολού FSN Larkin απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Νέος προπονητής της Ντουμπάι BC αναμένεται να γίνει ο Τσάβι Πασκουάλ. Την ίδρυση της Roma Basketball Club που θα συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και στο EuroCup ανακοίνωσε ο Λούκα Ντότσιτς που θα είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας μαζί με τον παράγοντα του NBA Τόνι Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Ράλι Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Μουντιάλ και βεβαίως τα διεθνή στο κάδρο για ξεκίνημα. Ακούμε το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Χορταίνουμε συνέχεια Μουντιάλ. Η Βραζιλία σκόρπισε την Σκωτία και ο Βινίσιους, γιατί λέγαμε για τους πρώτους σκόρερ, μπήκε και αυτό στο παιχνίδι, έτσι.
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές των 943 Ιντερνετ Σπορτς. Ο Βινίσιους, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ, το 1 ο Κούνια, και μάλιστα πέτυχε και ένα τρίτο, το οποίο όμως άγνωστο λόγο ούτε ο διαιτητής το μέτρησε, ούτε το VAR. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Πρέπει να πούμε τώρα ότι σε αυτό το παιχνίδι στο 78 λεπτό ο Νεϊμάρ πήρε τη θέση του Κούνια και μάλιστα ο γιος του, ο Ντάβιν Λούκα, είχε πάει κοντά την ώρα που ήταν να μπει και προσπάθησε να πάει κοντά. Οι αστυνομικοί που δεν είχαν καταλάβει και οι φύλακες του γηπέδου ότι είναι γιος του, νόμιζα ότι είναι ένα μικρό πιτσιρίκι που απλώς προσπαθεί να πάει να βγάλει μια φωτογραφία με τον Νεϊμάρ. Η οικογένεια όμως του Νεϊμάρ, καθότι έχει παντρευτεί αρκετές φορές, κατάλαβε ότι είναι ο Λούκα, ο Ντάβιν Λούκα. Έτσι λοιπόν κάνανε νόημα στους φύλακες και του επέτρεψαν να πάει δίπλα του να φωτογραφεί, και μάλιστα ο Νεϊμάρ τον φίλησε στο κεφάλι και τον αγκάλιασε. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία.
0: Με πόσους γάμους έχει κάνει ο Νεϊμάρ?
1: Ο τρίτος.
0: Αχ, Θεούλη μου, τι τραβάμε.
1: Εντάξει, τόσα λεφτά έχει, άμα δεν κάνει και ο Νεϊμάρ.
0: Έμα τώρα, εδώ κάναν άλλοι κι άλλοι.
1: Έτσι, έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον ο Νεϊμάρ αγαπάει το ποδόσφαιρο, όχι σαν τον Κριστιάνο εννοείται, αλλά έτσι δεν είναι. Ο Λούκα Μόντρις φωτογραφήθηκε στη 200η του εμφάνιση με την Εθνική Κροατίας, έχοντας μαζί όλη την οικογένεια. Και η οικογένεια και το ποδόσφαιρο
0: Σωστός.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κάρλο Αντσελότη ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος και λέει μπράβο, λέει, τα παιδιά αυτή τη φορά εμφανίστηκαν ως ομάδα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε το ίδιο καλοί. Μετά λοιπόν την πρόκριση της Βραζιλίας έχουμε την πρόκριση του Μαρόκου που επικράτησε 4-2 της ΑΕΤΗΣ και πέρασε 32. Εδώ έπαιξε ο ΕΛΚΑΜΠΗ από την αρχή, ο οποίος ΕΛΚΑΜΠΗ στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του 22 ήταν στην αποστολή, δεν τον είχε χρησιμοποιήσει το τότε ομοσπονδιακό προπονητής ο Ρεγκράγκη. Είχε ξαναπαίξει το 18, οπότε μετά το 18 επανεμφανίστηκε σε δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο για αυτόν να αγωνίζεται.
0: Πώς ήταν, δεν τον είδα στο παιχνίδι.
1: Αρκετά καλός ήταν, βέβαια δεν έβαλε γκολ. Έβαλε γκολ μόλις βγήκε στο 70, παραχώρησε τη θέση στον Γκεσίμ Γιασίν. Έκανε το 4-2 ο αντικαταστάτης,
0: εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, εντάξει.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΤ πέτυχε το πρώτο γκολ μετά από 52 χρόνια σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Την τελευταία φορά που είχε σκοράρει ήταν στα γήπεδα της Γερμανίας το 1974, όπου τότε με το Σανόν είχε πετύχει τον γκολ στη μίση απέναντι στην Αργεντινή, η οποία Αργεντινή είχε υπερισχύσει με 4-1. Τώρα πρέπει να πούμε ότι εντυπωσιακό για μια ακόμη φορά το Μεξικό νίκησε 3-0 την Τσεχία. Η Τσεχία είναι από τις απογοητεύσεις, όπως και η Τουρκία. Αποκλείεται και αυτή. Το Μεξικό προκρίνεται στη φάση των 32 με γκολ του Σάβες, του Κινιόνες και του Φιντάλγκο. Και βέβαια μετά βγήκαν στους δρόμους του Μεξικού χιλιάδες φίλαθλοι να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας.
0: Αλλά χωρίς τον Πινέδα.
1: Ακριβώς, χωρίς τον Πινέδα. Επίσης προκρίθηκε και η Ελβετία μαζί με τον Καναδά. Παρότι η Ελβετία ανοίξε 2-1 λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων, προκρίνεται και ο Καναδάς. Και μεγάλη επιτυχία και της Βοσνίας, η οποία ανοίξει 3-1 το Κατάρ και προκρίνεται και αυτή στη φάση των 32. Πάμε και στο Ιράν, που για μια ακόμη φορά ταλαιπωρήθηκε στο αεροδρόμιο ο Μέγντι Ταρέμι από ελέγχους των αστυνομικών, ενώ το ξέραν την προηγούμενη φορά. Εν πάση περιπτώσει, τον καθυστέρησαν για αρκετή ώρα.
0: Ναι, μαζί με το βοηθό προπονητή διάβασα.
1: Μαζί με το βοηθό προπονητή, ακριβώς. Τώρα πρέπει να πούμε, σε κάποια στιγμή όλοι θυμόμαστε το παιχνίδι της Πορτογαλίας το 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν, ότι είδαμε τον Μπρούνο Φερνάντες να έχει μια περούκα μετά τον αγώνα. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτή την περούκα την έβαλε ο Ζωάο Φέληξ, ο συμπαίκτης του, ο οποίος έχει φίλο έναν streamer διάσημο, τον Diogo da Silva, όπου φέτος το παγκόσμιο κύπελο μεταδίδει και μέσω YouTube για λογαριασμό της Πορτογαλίας. Ο οποίος αυτός ο Diogo da Silva είναι πιο γνωστός στον κόσμο, τον YouTuber, ως Move Minds, λοιπόν, και σχολιάζει τα παιχνίδια. Και επειδή λοιπόν ήθελε να πειράξει τον Φερνάντες και να τον δει ο φίλος του, πήρε μια περούκα, την έβαλε στον Μπρούνο Φερνάντες για να τη δει από την τηλεόραση και να το σχολιάσει ο Move Minds.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και στον, στο θέμα του ποδοσφαίρου γυναικών, όπου η Real κατέρρισε το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής, πήρε τη 19χρονη Σουηδέζα Μελίσια Σρόντερ από τη Χάκεν με τετραετέ συμβόλαιο και πλήρωσε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, καταρρύπτοντας το ρεκόρ της Μεξικανής Εξτρέμ Λις Μπεθοβάλε, η οποία έχει πάει στην Αμερικανική Ορλάντο Pride με 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε και αρκετές μεταγραφές, όπου σήμερα αναμένεται η Manchester City να καταρρύψει πιθανότατα το ρεκόρ Βρετανίας. Μέχρι τώρα είναι τα 145 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει πέρσι το καλοκαίρι η Liverpool στη Newcastle, είχε πάρει τον Ισάκ, το διεθνή Σουηδό. Μέχρι τώρα έχει κάνει δύο προτάσεις η City στη Nottingham Forest για τον Έλιον Άντερσον, τον διεθνή Άγγλο. Της έχει απορρίψει η διοίκηση της Nottingham, αλλά πιστεύετε ότι τώρα έχουν, είναι σε καλό δρόμο, και μάλιστα ο Τούχερ, το ομοσπονδιακό προπονητής του Γερμανού της Αγγλίας, έδωσε άδεια στον Έντερσον να περάσει από ιατρικές εξτάσεις σε ειδικό εργαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, οπότε η City νομίζω θα πραγματοποιήσει την μεταγραφή. Από εκεί και πέρα η Φράιμπουργκ αναμένεται να τιμωρηθεί με αναστολή 2 ετών από την UEFA, γιατί στο παιχνίδι εναντίον της Μπράγκα υπήρξαν ξαφνικά εισβολή θεατών. Έτσι λοιπόν η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA αποφάσισε σήμερα για 2 χρόνια θα είναι υπό επιτήρηση. Ιδάλλως θα είναι χωρίς θεατές. Έτσι επέβαλε και πρόστιμο 30.000 ευρώ. Πάμε και στη Βαυαρία, όπου ο κυβερνήτης της πόλης, ο Κρίστοφ Κέρν, ανακοίνωσε ότι λόγω του καύσωνα που επικρατεί στη Βαυαρία, για να φροντίσει καλύτερα τον κόσμο και τους πολίτες, 4.400 αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για αυτό το Σαββατοκύριακο αγοριών, κοριτσιών, ανδρών, γυναικών, δεν θα γίνουν λόγω του καύσωνα.
0: Τι λες τώρα, εδώ πήγε ο Παναθηναϊκός στο Apple Dorm στην...
1: Ναι, και τώρα έχουμε ρεκόρ από το 1901, λέει, είχε τέτοια ζέστη να γίνει στην Ολλανδία.
0: Καλύτερα να μείναν εδώ οι άνθρωποι.
1: Ναι, σωστό, πήγαιναν στα 3-5 πηγάδια.
0: Έτσι, μπράβο, γεια σου.
1: Σωστό.
0: Μάνο, δεν ξέρω αν είδες κάτι. Διάβασα ότι Ιράν και Αίγυπτος αντέδρασαν για κάποιες εκδηλώσεις του Pride, που ήταν προγραμματισμένες πριν από το μεταξύ τους αγώνα, και ζήτησαν από την FIFA να απαγορεύσει την είσοδο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα τελετουργικά. Ζήτησε να σεβαστούν τις ανησυχίες των φιλάθλων, αλλά τους έγραψε στα παλαιά της υποδήματα η FIFA και το Ιράν και την Αίγυπτο, και θα γίνει κανονικά η ΛΟΑΤΚΙ παρέλαση. Αυτό λέω, ότι υπήρξε ένα αίτημα γι' αυτό και δεν ελήφθηκε.
1: Γιατί είχαν πει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα αποχωρήσουν από το γήπεδο. Τώρα δεν ξέρεις καμιά φορά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Επίσης θα πούμε ότι ο 40χρονος ο Βοζίνια, ανδροφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου, που εντυπωσίασε ειδικά το παιχνίδι το 0-0 εναντίον της πρωταθλήτριας Ευρώπης της Ισπανίας, έχει τώρα 3 προτάσεις από ομάδες Β κατηγορίας της Βραζιλίας, η μία εκ των οποίων έγινε γνωστή, η Σεάρο Sporting Club.
0: Εντάξει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι είναι, όταν παίζεις το Μουντιάλ, σε βλέπει όλος ο πλανήτης και διασφαλίζεις το μέλλον σου.
1: Και η Ρώμα εξασφάλισε την άδεια να ξεκινήσει το 27 να χτίζει το νέο γήπεδο, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 32, που θα συνδιοργανώσουν Ιταλία-Τουρκία. Θα είναι στην ιστορική γειτονιά Πέτρα Λάτα. Θα κοστίσει 1,5 δις, αλλά βεβαίως θα είναι πιο μικρό από το σημερινό Ολυμπικό. Θα έχει χωρητικότητα 50.000 θέσεων. Θα ξεκινήσει μέσα στο 27 και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 31.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: 943 Intervetten Sports.

0: πράγματα και θαύματα στο μπάσκετ. Αυτό που έχω πει πολλές φορές, δεν μας αφήνει ποτέ να χαλαρώνουμε, να μένουμε ξεκούραστοι. Λοιπόν, πάμε στη Λένα Καραλή να μάθουμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Μουσταφά Φα, λοιπόν, στον Παναθηναϊκό. Μία ακόμη ανταλλαγή αιωνίων αντιπάλων. Δεν ξέρω πώς θα το λάβουν υπόψη αυτό οι Ολυμπιακοί στο μεταξύ τους παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, 1.600.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο, 1.8 για τον δεύτερο. Για πες μου τα άλλα της μεταγραφής.
1: Καλησπέρα, Ζέτα, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι πως οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν το έχουν πάρει με πολύ θετικό μάτι. Mm. Έτσι όπως καμία πλευρά οπαδών δεν αποδέχεται και δεν παίρνει με καλό μάτι μετακίνηση παίκτων που θεωρούν ότι ανήκουν στην ομάδα τους να πηγαίνουν ειδικά στον αιώνιο αντίπαλο. Mm. Αλλά οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Ο Μουσταφά Φα είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Δεν ήταν σε φάση διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Είχε κάθε δικαίωμα λοιπόν για να αποχωρήσει, από τη στιγμή μάλλον που αποχώρησε, για να το πω σωστά, να συμφωνήσει με όποια ομάδα θεωρούσε αυτός ότι είναι καλύτερη για το μέλλον του και για να παίξει το μπάσκετ που επιθυμούσε. Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, ήταν μια κίνηση κάτω από τα ραντάρ. Λειτουργήσε με απόλυτη μυστικότητα, έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν και οι ομάδες όταν έχουν συγκεκριμένους στόχους και δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία είτε παζαριών είτε πολλών συζητήσεων και να αναλώνονται στα μίντια και όσο κακό και αν είναι αυτό για εμάς. Λοιπόν, και έκανε δικό του έναν παίκτη που έχει, με την προϋπόθεση ότι είναι υγιής, διότι θυμίζουμε ότι ο Μουσταφά Φαλ τη σεζόν 24-25 είχε τραυματιστεί μάλιστα σε παιχνίδι του πρωταθλήματος στο Telecom Center και είχε μείνει έξω σχεδόν για έναν ολόκληρο χρόνο. Επέστρεψε κάποια στιγμή φέτος προς το τελείωμα της σεζόν στον Ολυμπιακό, έδειξε ότι ήταν καλά. Τα παιχνίδια που αγωνίστηκε δεν μπορούσε να πάρει και πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί οι υποχρεώσεις της ομάδας ήταν πολύ αυξημένες. Οπότε πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής, έδειξε ότι πατάει καλά, ότι ήταν εντάξει. Αν λοιπόν είναι όντως καλά ο Μουσταφά Φαλ, κρίνοντας την ηλικία, κρίνοντας το βαρύ κορμί, κρίνοντας την όποια καταπώνηση έχει κάθε αθλητής όσο προστίθενται τα χρόνια, θα βοηθήσει ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν τον επέλεξε ως βασικό σέντερ, τον επέλεξε για τρίτο
0: σέντερ.
1: Ναι, και σε συνδυασμό με το ότι είχε υποβάλει τα έγγραφά του. Για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα κατοχυρώνει θέση ξένου στο ρόστερ της ομάδας, αυτό κάνει ακόμα πιο καλή, σωστή, στοχευμένη και λογικά αποτελεσματική την μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα κάτι παρελκόμενο είναι ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού ζήτησαν από τον Εβάν Φουρνιέ να πάρει τον αριθμό 10 αφού έφυγε, αλλά είπε, έτσι διάβασα μία ανάρτηση του ιδίου, λέει ότι θα μείνει με το 94 αφού έχει γίνει πια κομμάτι του, έτσι, αυτό σαν ένα...
1: Βεβαίως, από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι ο Μουσταφά Φαλ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ είχε ανεβάσει ένα γκάλωπ στο λογαριασμό του στο Χ και έλεγε να πάρω το αγαπημένο μου 10 ή να παραμείνω στο 94. Θέλετε να παίρνει μόνος του την απάντηση, λοιπόν, να την παίρνει μόνος του στον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Δεν το ήξερα, μάλιστα.
1: Και να κρατάει το 94.
0: Ωραία, λοιπόν. Τώρα, κατά τα άλλα, να δούμε λίγο το... Ο Μακίσικ φεύγει από τον Ολυμπιακό, έτσι, πηγαίνει στη
1: Τούρκη. Το είχαμε πει, το είχε πει μάλιστα ο Γιώργος Κογκαλίδης κάποια στιγμή και στην εκπομπή Pick and Talk στο Ιμπάσκετ, το είχαμε αναφέρει και από τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ο Μακίσικ φέτος ολοκλήρωνε την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Έτσι κι αλλιώς και αυτός είχε περιορισμένο χρόνο και περιορισμένο ρόλο. Έδειξε στα διαστήματα που αγωνίστηκε ότι είναι ακόμα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Άρα, εάν ερχόταν μια ομάδα που του προσέφερε περισσότερα, θα επέλεγε και αυτός ίσως να κάνει ένα καλό τελευταίο συμβόλαιο πριν κρεμάσει τα παπούτσια του. Ο Ολυμπιακός είχε πει ότι δεν επρόκειτο να αποτελέσει εμπόδιο στον Μακίσικ, όποια και αν ήταν η επιθυμία του. Αν ήθελε να μείνει, σαφέστατα θα τον κρατούσε, κάνοντας ξεκάθαρο βεβαίως ότι ο χρόνος του δεν θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερος και την επόμενη χρονιά. Αν επέλεγε ο παίκτης να αποχωρούσει, θα χώριζαν ως φίλοι σεβόμενοι την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό έγινε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέλλον του, Ο ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει, φαίνεται ότι τον Γλύκο κοιτάζει και ότι θα μπορεί να του κάνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, και μένει να δούμε αν θα τον προσεγγίσουν και τι θα γίνει και από πλευράς Τουρκίας.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς, η Turk Telekom που λέγαμε.
1: Ακριβώς, ο Μακίσικ έχει υπάρξει στην Τουρκία ξανά, να δούμε τι θα

0: πιστεύω ότι φυσικά θα έχω και το καλύτερο δυνατό συμβόλαιο. Mm. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν σέβεται τον παίκτη ή όπως είπε και ο ίδιος ότι περνάει καλά με την σύζυγό του στην Ελλάδα, αλλά θέλει σεβασμό και θέλει και φαντάζομαι και αυτός κάποια αύξηση στο συμβόλαιο.
1: Αύξηση στα χρήματα.
0: Ως πρωταθλητής Ευρώπης πλέον, ως μια ακόμα φορά πρωταθλητής Ελλάδας και ως ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Η οψιόν του συμβολέου του ανήκει στην ομάδα να την ανανεώσει φέτος. Τώρα το αν θα μπουν στη διαδικασία περαιτέρω συζητήσεων μένει και εκεί να το δούμε. Πάντως τους έστειλε το μήνυμα ο ΟΚΑΠ.
1: Ναι. Έχουμε και εθνική. Έχουμε και εθνική, λέω, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία.
0: Έτσι, ξεκίνησε την προετοιμασία της σήμερα. Υπήρχαν φυσικά και κάποιες απουσίες. Απουσίαζε ο Μίτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Έχουν προβλήματα τραυματισμών και ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα από θεραπείας. Εκτός ήταν και ο Μωραήτης λόγω ασθένειας. Παρόντες ήταν η Νίκος Περσίδης, Πλώτας και Καρακώστας για να μπορέσει να γίνει και πιο κανονικά η προπόνηση λόγω των απουσιών που προαναφέραμε. Και έχει μπροστά της δύο παιχνίδια στις 2 Εβδόμου στην Οραντέα με τη Ρουμανία και στις 5 Εβδόμου στη Σανέλα Αρένα με την Πορτογαλία. Είναι για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027.
1: Λένα Καραλή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: άλλη φορίζουμε, πάμε Θεσσαλονίκη, Νέα Πάο, Κάρι, Ηρακλή, ως επιτοπλίστων, ακόμη τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Μετά τη χθεσινή βόμβα για την αποχώρηση, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, όσο το κρίνει ο ίδιος, του Γιάννη Κωνσταντέλια, δεν υπήρχε κάποια αντίδραση ουσιαστική, ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε κάτι που να εξελίσσει αυτή την απόφαση, ούτε από την ΕΠΟ ειδικά. Θέλεις λίγο να μας πεις τι γίνεται την επόμενη μέρα αυτής της βόμβας?
1: Πράγματι, Ζέτα, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στην επομένη αυτής της βόμβας, όπως είπες και εσύ, της αποχώρησης, έστω και προσωρινής, του Γιάννη Κωνσταντέλια από την εθνική ομάδα. Από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αντίδραση. Από την οικογένεια του Κωνσταντέλια, από τον πατέρα του, βγαίνει ένα μήνυμα ότι ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική το Μάρτιο. Τότε είναι τα προκριματικά του Euro, θα ξεκινήσει τότε η διαδικασία. Σίγουρα δεν θα είναι παρόν στο Nations League. Και αυτό επίσης που βγαίνει από την ΕΠΟ αυτή τη φορά είναι ότι επίκειται μια τηλεφωνική επαφή του Μάκη Γκαγκάτση, του Προέδρου της ΕΠΟ, με τον ποδοσφαιριστή. Δεν θα γίνει άμεσα, διότι θέλουν να τον αφήσουν από την ΕΠΟ το Κωνσταντέλια να ηρεμήσει λίγο μετά από όλο αυτό τον τόρο που δημιουργήθηκε. Ίσως μέσα στην επόμενη εβδομάδα ο κύριος Γκαγκάτσης του τηλεφωνήσει, να του εκφράσει την πλήρη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας, να του δώσει άδεια εντός εισαγωγικών για τα παιχνίδια του Nations League και να τον περιμένουν από τον Μάρτιο του 27 και μετά ξανά πίσω στην εθνική ομάδα για να αγωνιστεί κανονικά.
0: Αυτό τώρα ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή την, πώς να πω, στα λεγόμενα του πατέρα του, απηχούν και τις σκέψεις του ιδίου ή είναι μια προσωπική?
1: Οπωσδήποτε, έχει μιλήσει με το γιο του, είναι μια πολύ δεμένη οικογένεια. Νομίζω και αυτό που βγαίνει από την ΕΠΟ είναι επίσης πάρα πολύ αισιόδοξο, ότι ο κύριος Γκαγκάτσης θέλει πρώτα να ηρεμήσουν τα πνεύματα και μετά να έχει μια επαφή με τον Κωνσταντέλια. Δεν θα το αφήσουν έτσι, δεν τα νομίζω το θέμα αυτό. Νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική, αρκεί βέβαια να υπάρχει μια επαφή και με τον ίδιο τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβ,

0: διότι όπως φαίνεται αυτή είναι η πέτρα του σκανδάλου εντός αγωγικών για τον λίγο χρόνο συμμετοχής που του δίνει μέχρι σήμερα. Ναι. Θα δούμε ποια εξέλιξη θα έχει το θέμα. Ας περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε τι θα συμβεί με το θέμα Κωνσταντέλια.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία, πάμε στα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ τώρα. Τι έχουμε από πλευράς εξελίξεων με τον Χατζηδιάκο, με άλλους παίκτες?
0: Αυτό που περιμένουμε ίσως και αύριο είναι η ανακοίνωση του Αρίτ Ελουστόντο, του ποδοσφαιριστή του κεντρικού αμυντικού από τη Σοσιεδάδ. Έχει κλείσει η μεταγραφή. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων. Και μάλιστα με το που θα ανακοινωθεί ο παίκτης, θα αναμένεται άμεσα και στη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα, θυμίζω, η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία με τον Ελουστόντο, όπως όλα δείχνουν μέσα σε αυτήν. Επίσης, ξεκίνησαν σήμερα οι συζητήσεις με τον Τάισον, ο οποίος δεν μεν βρίσκεται στη Βραζιλία, αλλά υπάρχει επαφή με τη Μαρία Γκοντζάρεβα, η οποία έχει πάρει προσωπικά το θέμα για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου. Έχει πάρθει οριστική απόφαση. Απομένουν κάποιες συζητήσεις με τον 39χρονο στο πόσο ακριβώς ψαλίδι θα πέσει στις αποδοχές του, αλλά και το ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του στην τη νέα χρονιά στην ομάδα.
1: Ο ρόλος του έχει και ο χρόνος του.
0: Ναι, έχει συμφωνήσει πάνω κάτω σε όλα αυτά ο Τάισον. Απομένουν λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα συνεχίσει για μία ακόμη χρονιά να κρατά τον μπαστούνι του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι, μπράβο, χώρο. Μπράβο, και να είναι καμπούρης. Λοιπόν, ωραία. Και αποχαιρετά οριστικά και αμετάκλητα το Σάντσεζ, ο οποίος κάνει καλό Μουντιάλ. Πάντως δεν είναι πλέον μέρος του ΠΑΟΚ και βλέπω ότι θα πάει στην Άτλας, έτσι. Σύμφωνα με τους Μεξικανούς τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Ακόμη δεν έχει κινηθεί η διαδικασία. Ο Σάντσεζ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τον ΠΑΟΚ. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αν ένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να μείνει, δεν μπορεί να τον κρατήσει με το ζόρι. Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει τώρα από αυτήν όλη την συναλλαγή να αποκομίσει όσο δυνατόν περισσότερα ωφέλη. Τουλάχιστον να βγάλει τα χρήματα που έδωσε και να τον φέρει στην Τούμπα. Και ίσως και κάτι παραπάνω από την Atlas. Για να τελειώσει αυτή η ιστορία μετά από 6 μήνες με τον Σάντσεζ.
1: Τελειώνει και η ιστορία με τον Βολιάκο, έτσι.
0: Ναι, όντως. Και με τον Βολιάκο. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις στο θέμα αυτό μέχρι τη Δευτέρα. Οπότε και αναχωρεί η ομάδα για την Ολλανδία. Αλλά και το αφές, όπως είπες και εσύ, με τον Χατζηδιάκο, διότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται στόπερ. Έχει ξεμείνει από στόπερ. Έρχεται ο Ελουστόντο. Είναι μια θέση στην οποία θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για να καλύψουν αυτό το κενό. Νομίζω ότι με την αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία πολλά από τα κενά θα έχουν κλείσει για τον Δικέφαλο και θα μπορέσει ο Λύση να δουλέψει εκεί με όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές.
1: Λοιπόν, δεν συνηθίζω να διαβάζω, γιατί πιο πολύ έτσι παρατηρήσεις στέλνετε και κάποια σχόλια εδώ. Ωστόσο υπάρχει μία αναφορά σε σένα, Παναγιώτη, από έναν ακροατή, τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος λέει, γιατί δεν λέει Ζέτα την αλήθεια για τον Κωνσταντέλιο ότι είναι Ιεχωβάς και δεν τον αφήνουν οι συνήθειες της αίρεσής του. Να υπενθυμίσω ότι χτες ήταν το πρώτο πράγμα που είπε ο Παναγιώτης Στεφάνου, ότι πραγματικά είναι ο παδός αυτής της, τέλος πάντων, της θρησκευτικής επιλογής, και ότι είπε ότι, Παναγιώτη, είπες πάρα πολύ καθαρά ότι ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που σχετίζεται με την απόφασή του να μην συνεχίσει με την εθνική, έτσι? Δεν είναι ότι κάτι κρύφτηκε, φίλε Τριαντάφυλλε.
0: Εμείς αναφέραμε όλα τα ενδεχόμενα. Πάντως αυτό το θέμα με τη θρησκευτική πεποίθηση διαψεύδεται από την οικογένεια. Άρα λοιπόν εκεί που οδηγούμαστε είναι η σχέση του με τον Γιωβάνο.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Για χαρά.

Λοιπόν, η ώρα πήγε 2 και 33. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις μας φυσικά. Η Ιντερβέτ είναι εδώ μαζί μας με τη γνώση ότι πρέπει να παίζετε υπεύθυνα, άνω των 21 ετών. Έτσι, η συμμετοχή σας. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Μαθηλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω από την τελευταία είδηση. Κατέπεσε στο Μέτσοβο το ελικόπτερο της πυροσβεστικής που συνέδραμε στην κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά. ΣΟΗ είναι και οι δύο πιλότοι. Πάμε στα της Βουλής. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει την ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, τώρα οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση, και τέλος οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Να πω ότι η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, παρών ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Είχαμε και τις σχετικές αντιδράσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν είναι πολιτική η πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήρθαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό τόνισε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίσης, στα της Βουλής, σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, εκτίμησε ότι το νέο αυτό σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή. Πάμε στα κυβερνητικά. Επίσκεψη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποίησε νωρίτερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως τόνισε, υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Πάμε και στον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφορικά με τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος και είπε ότι ήταν απολύτως προβλεπόμενη και χωρίς καμία κάλυψη η όλη υπόθεση. Ενώ το πρωί στην εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα είχαμε και το στέλεχος της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος είπε ότι το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος Ελλάς θα γνωστοποιηθεί, θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις χρηστικές ειδήσεις ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βαθμολογίες των πανελλήνων εκστάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr. Έχουμε επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού σήμερα. Διεξάγεται το Eco Rally Ακρόπολης. Συγκεκριμένα, διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις είχαμε ένα τραγικό γεγονός χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Ομολόγησε τελικά και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από μια συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στην Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από έναν ακραίο καύσωνα, ξεπερνούν τους 50 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες, στους 212 νεκροί από τον καύσωνα στην Ισπανία μέσα σε μόλις 4 ημέρες, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινος συναγερμός υπάρχει και είναι σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία παρέμειναν κλειστά. Χθες είχαμε επίσης και μια συνάντηση Donald Trump με τον Μάρκ Ρούτ, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Και ολοκληρώνοντας, πάμε και στη Βενεζουέλα, όπου είχαμε δύο τεράστιους σεισμούς. Δραματικές είναι οι στιγμές που ζει η Βενεζουέλα μετά τους δύο αυτούς πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Μάλιστα, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν στη ζωή τους και πάνω από 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000 και περισσότερους νεκρούς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interbetten Sports.

0: Επανήλθαμε στις 2:42, κυρίες και κύριοι, ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten, γιατί έχουμε ακόμη πάνω από ένα τέταρτο να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα ρεπορτάζ των ομάδων. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό και να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Εξελίσσονται πράγματα, εξελίσσονται κάποιες υποθέσεις. Να μιλήσουμε λίγο για τον Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς που έχεις μιλήσει πολύ ως τώρα. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
1: Γεια σου, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως και στα άλλα θέματα, δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη. Δεν βλέπω καμιά ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα ούτε του Στάνιτς ούτε του Σμαϊλόβιτς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να δούμε κάτι νεότερο τις επόμενες ημέρες. Το θεωρώ
0: Έχεις
1: δύσκολο.
0: Πει ότι πρέπει να είναι πριν την αναχώρηση, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε στενεύουν τα περιθώρια.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν μου φαίνεται, δεν διαβλέπω κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι μέχρι την αναχώρηση την μεθεπόμενη Παρασκευή που η αποστολή θα φύγει για την Ολλανδία, ότι θα έχει, μπορεί να έχει κλείσει κάποιες από αυτές τις υποθέσεις. Ίσως του Ρόκα μόνο, του εξτέντης Χιρόνα, να είναι σε καλό δρόμο, αν θέλεις, και να φαίνεται ότι και ο παίκτης είναι θετικός να έρθει. Όλες οι άλλες νομίζω ότι είναι στάσιμος, όπως και του Νουα Καντιού, της Λοριάν. Δεν βλέπω, Ζέτα, ότι μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ντουάρτε.
0: Με τον Κατσελιέρη.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Και με τον Κατσελιέρη, λέω, γιατί καταλαβαίνω ότι παραμένει. Κατσελιέρη
1: δεν υπάρχει.
0: Τέλειωσε. Μάλιστα.
1: Άσε τη γράφουν οι Ιταλοί. Ναι, ναι. Το Κατσελιέρη θα πάει στη Φιωρεντίνα. Τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ, τουλάχιστον αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το συμβόλαιο που του δίνει η Φιωρεντίνα είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία με τη Λάτσιο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι το συντηρούν το θέμα αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Τώρα αν αλλάξει κάτι, δεν νομίζω πάντως. Είναι μια περίπτωση πολύ δύσκολη, όπως είναι δύσκολη ας πούμε και για τον Αμπρομάδα αυτό που λέγαμε χθες. Είναι μια μεταγραφή, Ζέτα, πολύ δύσκολη για τα ελληνικά δεδομένα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή ο Αμπρομάδα έχει ένα συμβόλαιο 5 εκατομμύρια το χρόνο. Συν ότι θα θέλει χρήματα και η Φενέρη, η οποία θέλει να τον πουλήσει. Έτσι. Τώρα θα μου πεις ούτε η Μπέτης μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά που ζητάει η Φενέρ και να τον κάνει δικό της, γιατί εκτός από τον Ολυμπιακό που έχει ρίξει τελευταίες ματιές ας πούμε από τον Ιανουάριο, και η Μπέτης δεν πήγε άσχημα ο Άμπραμπαντ στην Μπέτης, παρότι είχε έναν τραυματισμό και έμεινε πίσω, έπαιξε καμιά 22 παιχνίδια και είχε καλή παρουσία με αποκορύφωμα ας πούμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά είναι μια μεταγραφή μακριά από τα ελληνικά δεδομένα, για να μην δημιουργούνται προσδοκίες, γι' αυτό το λέω. Μακάρι να υπήρχε μια άλλη εξέλιξη και να έκανε τον ΠΑΜ Ολυμπιακός. Τέλος πάντων θα το δούμε, το θέμα δεν το αφήνουμε. Ούτε θέλω να απογοητεύσω, δεν το αφήνουμε και να το δούμε αφού τελειώσει το Μουντιάλ. Είδαμε χτες ότι ήταν βασικός και αυτός και ο Ελκαμπή. Στο παιχνίδι του Μαρόκου και στο 4-2 επί της ΑΕΤΙΣ. Ο Ελκαμπή συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα κακό φεγγάρι εδώ και μήνες από την επιστροφή του από το Κόπα Αφρικα. Δεν μπορεί να σκοράρει, τη δημιουργεί εκνευρισμό. Και νομίζω ότι το καλύτερο που θα έχει να κάνει είναι να παρακαλάει να τελειώσει το Μουντιάλ και να φύγει να πάει διακοπές για 20 μέρες να ηρεμήσει και μετά τον Ιούλιο να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Να ξεκινήσει σιγά σιγά την προετοιμασία με καλύτερη ψυχολογία και να μπορέσει να είναι στη διάθεση του Μεντιλίβαρ και τα πρώτα παιχνίδια στα προκριματικά του Champions League. Εκεί που ο Ολυμπιακός νομίζω ότι Ζέτα με το Γιάρεμτσο θα πάει βασικό center forward, όπως δείχνουν όλα, και με τον Κλέιτον δεύτερο, γιατί και ο Ταρέμι θα λείπει, έτσι, και ο Ελκαμπή θα λείπει, και την Δευτέρα θα πρέπει να είναι στο ρέντι και πάλι είμαστε γνώριμοι, όπως ο Μασούρας, ο Στρεφέτσα, οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό. Μπορεί κάποιοι να λένε τώρα τι μας λες για τον Μασούρα και τον Στρεφέτσα. Ανήκουν στον Ολυμπιακό και πρέπει στον Ολυμπιακό να βρουν έναν τρόπο να τους πουλήσουν. Για να τους πουλήσουν, για να καταλάβει κάποιος, δεν θα πάει ο άλλος να πάρει έναν που δεν είναι στην προετοιμασία ή στα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Όπως τα λες.
1: Οπότε τα αναγκαστικά με τη Λίμπα θα τους έχει στην προετοιμασία και εφόσον υπάρχουν σοβαρές προτάσεις, ειδικά για τον Στρεφέτσα που έχει κάνει μια καλή χρονιά στο καμπιονάτο το τετράμινο αυτό, και έρθει μια πρόταση να πουληθεί.
0: Πες μου τώρα τι γίνεται με το θέμα του τερματοφύλακα, ποιος θα πλαισιώσει το Τζολάκι, γιατί...
1: Νομίζω ο Πόποβιτς είναι ο πιο πιθανός, αλλά επειδή έχει γίνει και πολλή συζήτηση με το για τον Χριστογιώργο του Όφη, ο οποίος είναι Έλληνας, είναι ένα θέμα που θα προβληματίζει όλους γενικά με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στη ΣΕΔΑ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή του λίστα που θα παραδώσει σε ένα μήνα περίπου, έχει 4 Έλληνες. Άρα η ευρωπαϊκή του λίστα θα είναι 17 ξένοι συν 4 Έλληνες, 21. Ενώ έχει δικαίωμα να δηλώσει 25 τέτοιες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί τρόπος πώς θα αποκτηθούν 1-2 τουλάχιστον Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οπότε το αφήνουμε λίγο σε εκκρεμότητα. Στην Σερβία λένε ότι ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας τα έχουν βρει, δεν είναι και δύσκολο δά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν καλές σχέσεις και ότι ο τερματοφύλακας θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου αυτή τη στιγμή.
0: Ο Πασχαλάκης πού πήγε, πού πάει, πού πήγε?
1: Ο Πασχαλάκης στον Άρη νομίζω θα υπογράψει. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Είχε προτάσεις και από Καλαμάτα και από Ηρακλή, αλλά προτίμησε τον Άρη από ό,τι ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά είναι εδώ και καιρό στη Θεσσαλονίκη και έκανε συζητήσεις και από ό,τι ξέρω εκεί θα καταλήξει στα 37 του χρόνια να συνεχίσει την καριέρα.
0: Εντάξει, μακάρι ο άνθρωπος, γιατί είχε τεθεί εκτός ουσιαστικά με ένα τέτοιο Τζολάκι.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα. Είχε μια καλή χρονιά, μετά όμως ο Τζολάκης ήταν ανυπέρβλητος, δεν μπορούσε. Σκέπεσε μόνο σε κάποια παιχνίδια εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, και αυτός κατάλαβε αυτό και σε αυτή την ηλικία ότι θα πρέπει να ψάξει να βρει κάτι διαφορετικό. Έλυγε και το συμβόλαιό του. Και έτσι πάμε για άλλα.
0: Πάμε για άλλα. Έγινε Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
0: καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι.
0: Για χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Ευαγγέλη Ταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Θα συνεχίσουμε στο μότο που ήμασταν τις τελευταίες μέρες σχετικά με την περιοδία του τροπαίου του πρωταθλήματος. Πού είναι, πού θα πάει απόψε?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Σήμερα ήταν ήδη από το πρωί στην Πρέβεζα το τρόπαιο και το βράδυ θα καταλήξει στα Ιωάννινα, όπου και όπως είπα και χθες είναι ο τελευταίος σταθμός προς τα δυτικά. Οπότε θα έρθει ξανά προς την Αττική για να πάει προς τη Μακεδονία. Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ουσιαστικά το τρόπαιο. Οπότε σήμερα ήταν από τις 11 το πρωί στην Πρέβεζα και στις 8 θα βρίσκεται στα Ιωάννινα.
0: Μάλιστα. Πώς πάει με τα εισιτήρια που άνοιξαν χθες?
1: Γενικότερα με τα διαρκείας από τις ανανεώσεις, όπως είπαμε, είχε πάει πάρα πολύ καλά. Χθες που ήταν η πρώτη μέρα διάθεσης πήγαν ακόμα καλύτερα, δηλαδή σύμφωνα με την εταιρεία διανομής και την πλατφόρμα, δηλαδή που έχουμε και εμείς εικόνα να βλέπουμε, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα εισιτήρια διαρκείας διαθέσιμα, περίπου στα 650. Απλά αυτά βρίσκονται σε αρκετά κεντρικές θύρες που είναι τα πιο ακριβά, οπότε ο ρυθμός σίγουρα θα πέσει. Αλλά σίγουρα αυτά είναι τα διαθέσιμα που είναι στην πλατφόρμα της εταιρείας διανομής, οπότε σίγουρα υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα. Η ΑΕΚ έχει σκοπό περίπου στα 23 με 24.000 διαρκείας να βάλει ένα stop, έτσι ώστε να υπάρχουν και μεμονωμένα εισιτήρια. Οπότε εκεί θα βάλουμε ένα stop, έτσι ώστε και στους αγώνες κυπέλλου και στους αγώνες πρωταθλήματος να μπορεί ο κόσμος να έρθει στην All Win Arena.
0: Με την υπόθεση του Μπαρίνοφ τι γίνεται?
1: Η υπόθεση του Μπαρίνοφ δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Όπως είπα, αυτά που είπαμε χθες σχετικά με τα δημοσιεύματα στην Ρωσία είναι τα τελευταία τα οποία έχουμε κι εμείς ενημέρωση. Από εκεί και έπειτα ο Ριμπάλτα τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα, όπως και ο Μάρκο Νίκολιτς, οπότε θα μπουν όλα σε μια τελική ευθεία και για την πολυπόθητη μεταγραφή των χαφ και κεντρικού αμυντικού, αλλά και για τις ανανεώσεις που έχει σε εγκρεμότητα η ΑΕΚ, που είναι ο Πίλιος, ο Γκατσίνοβιτς και ο Γιώβιτς. Οπότε μέσα στις επόμενες ημέρες αυτά θα έχουν ξεκαθαριστεί, καθώς ο Καταλανός θα βρίσκεται στην Αθήνα για να μπορέσει να τα βάλει όλα σε μια σειρά.
0: Ό,τι αφορά τον Πινέδα, δεν περιελήφθη στην Εθνική Μεξικού.
1: Όχι, δεν ήταν χθες, δεν αγωνίστηκε. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί το Μουντιάλ, να κάνει τις διακοπές του, έτσι ώστε να έρθει για να συζητήσει και αυτό το ενδεχόμενο της ανανέωσης, που όπως είπαμε φαίνεται να είναι κοντά. Δηλαδή η συμφωνία μεταξύ Πινέδα και ΑΕΚ φαίνεται να είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι το να αποχωρήσει είτε φέτος με κάποια μεταγραφή είτε του χρόνου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, είπαμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα. Εξελίσσονται πολλά πράγματα στην Ολλανδία. Ακούμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, τι έγινε? Πήγε ο Λάμπρος Γκαραγκάνης και έφερε καιρό Ελλάδας στην Ολλανδία με 30 διάρκεια και δεν ξέρω και πόσο πιο ζέστη από ό,τι είμαστε εδώ.
1: Γιατί ο Λάμπρος δεν μπορεί στις χωρίς ζέστη και πήγε στην Ολλανδία, πήρε ζέστη από εδώ. Είδες, και την πήγε στην Ολλανδία.
0: Είδες, έτσι έγινε τελικά. Και ας υποφέρουν οι παίκτες. Όλα για τον Λάμπρο.
1: θυμίζει, κοίτα, ο καιρός, από ό,τι λένε τα παιδιά που είναι εκεί και ο Λάμπρος, θυμίζει Ελλάδα, έτσι.
0: Εντάξει, όπως έλεγε, ποιος το είπε, ο Σταραμόπουλος λέει δεν πηγαίναν στα 3-5 πηγάδια εδώ πέρα που έχει τις δροσιές.
1: Πιο πολύ δροσιά θα είχε.
0: Έμα.
1: Εκεί έχει και υγρασία και είναι χειρότερο. Το 30 εκεί, 32 είναι 40.
0: Εννοείται. Ωραία, πάμε για τα θέματα τελικά. Το πιο σημαντικό του Ντεφράι, πώς εξελίσσεται αυτό, είμαστε στο παραένα.
1: Στο παραένα φαίνεται ότι είναι, αλλά ξέρεις τι, το έχουμε πει, δεν ήταν πολλές φορές, εάν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάντως βγαίνει, κοίτα, η Ιταλία είναι σίγουρη, η δημοσιογράφη εκεί, ότι είναι οριστικό, 100%, έχει κλείσει το Παναθηναϊκό, δεν έχει υπογράψει, αλλά είναι κλεισμένος. Και εγώ αυτό θεωρώ, δηλαδή όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα αυτό λέει, έχει άδεια μέχρι 28 του μήνα ο παίκτης, οπότε πρέπει να ξεκουραστεί κι αυτός και ό,τι γίνει θα γίνει μετά. Τώρα αν θα υπογράψει νωρίτερα ή όχι, θεωρώ ότι είναι θέμα των επόμενων, εντάξει, μερών, από ωρών, για να κλείσει οριστικά, βάζοντας βέβαια και την υπογραφή του, γιατί χωρίς υπογραφή δεν υπάρχει μεταγραφή.
0: Δεν γίνεται, ναι. Γενικά ο Νικολός Κυρά είναι σε αυτά μανούλα, έτσι, δηλαδή το έγραψε αυτός, δεν ήταν ένα δημοσίευμα.
1: Ναι. Και έγκαιρος πολλές φορές, έτσι, δεν το συζητάμε, οπότε για να το λέει εκείνος, κάτι παραπάνω ξέρει, έτσι, εκείνο από τη χώρα του.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε εμείς. Τώρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Με έναν προπονητή που δεν είναι εκεί, ό,τι το θέμα του Λάμπρο, είναι πολύ παρεμβατικός. Σας τα έχει πει ο Λάμπρος, να μιλάω τα ίδια. Και σήμερα στην προπόνηση άνοιξε και λογαριασμό Αντίνο για φέτος, όπως έκανε και ο Τσάπρας χθες.
0: Συγγνώμη, τι έκανε?
1: Δεν σε άκουσα, θέτα μου.
0: Τι έκανε, τι άνοιξε λογαριασμό?
1: Άνοιξε λογαριασμό Αντίνο, πετυχαίνω σε ένα γκολ στην προπόνηση. Αν πεις είναι ήδη σε αυτό, okay, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό που θέλει, το είδαμε και στη χθεσινή προπόνηση. Ο προπονητής θέλει οπωσδήποτε η μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα. Την προσοχή τους εκεί. Είναι από πάνω, διακόπτει την προπόνηση να εξηγεί στους παίκτες πώς ακριβώς θέλει να γίνονται οι ασκήσεις, πώς πρέπει να παίζουν. Σε μικρούς χώρους, όταν πιέζονται, πώς πρέπει να βγάζουν την μπάλα από την άμυνα προς την επίθεση. Η προπόνηση είναι πάντα με εντάσεις. Φαίνεται ότι γίνεται καλή δουλειά. Όλα αυτά θα τα δούμε στο φορτάρι όταν επιστρέψει η ομάδα, έτσι, ούτως άλλως είναι η αρχή της προετοιμασίας, να ολοκληρωθεί και το παζλ βέβαια των μεταγραφών, γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμη έχει δρόμο, έτσι, θέλει να πάρει έναν παίκτη και ίσως εκεί δώσει και πιο πολλά λεφτά στο 8, γιατί ακόμα περιμένουμε με τον Γένσε να δούμε τι θα γίνει, και θεωρώ ότι δεν νομίζω να τραβήξει πάρα πολύ αυτό να γίνει τόσο σύριαλ, γιατί από τη μία ο παίκτης και λογικό όταν είναι βασικός στην Premier League, πώς θα δει τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις, σίγουρα θέλει και πάρα πολλά χρήματα για να έρθει, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Πάντως εάν δεν προχωρήσει αυτό, ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει plan B. Έχουμε πει τόσες και τόσες φορές, πάντα κουράζουμε και τους φίλους ακροατές με τα ονόματα που λέμε, αλλά το θέμα είναι με ποιους από αυτούς που λέμε θα κλείσει ο Παναθηναϊκός, έτσι, για να...
0: Ναι, και πάλι για τον Κρίστιανσεν, έτσι, μια υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
1: Στο κάδρο ακόμη, ειδικά για το αριστερό μπακ, έχει ακούσει το όνομα του Τσιμίκα, πράγμα που δεν νομίζω. Του Ζαχαρίτη, που αυτό έχει πάει πίσω. Θα δούμε δηλαδή πώς θα κάτσει μπήλια και στο θέμα του αριστερού μπακ. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μόνο με τον Κυριακόπουλο. Τώρα για τις ανάγκες της προπόνησης, ο Τουμπά είναι αυτός που βοηθάει ως αριστερό μπακ. Εν αναμονή του Πελίστρη, γιατί τώρα ο προπονητής του συνεδρική δεν τον έχει. Δεν πιστεύω.
0: Σάκη, μετακινήσε γιατί σε χάνω.
1: Ναι, ναι, τώρα δεν ξέρω. Είμαι καλά τώρα.
0: Τώρα είσαι τέλεια.
1: Ναι, και έχω σταματήσει για αυτό το λόγο.
0: Τώρα, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θύμισε μου, αν θυμάσαι, το πρώτο φιλικό τώρα, με ποιον είναι? Θυμάσαι?
1: Τώρα πρόχειρα τα φιλικά δεν τα έχω, να σου πω την αλήθεια, γιατί όπως είπα, είμαι στον δρόμο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ναι, καλά. Απλά έλεγα μην το έχεις πρόχειρο, γιατί...
1: Ναι, γιατί δεν έχω τις σημειώσεις. Ναι, δεν το έχω. Ναι. Είμαι στον δρόμο και δεν έχω τις σημειώσεις μου πρόχειρες και καταλαβαίνεις λίγο μια περίεργη ώρα.
0: Εντάξει, δεν το κουβεντιάζω. Ωραία.
1: Ναι, ούτως ή άλλως να πούμε ότι τα φιλικά θα μεταδοθούν από το Sky, το ξέρουμε αυτό. Όλα τα φιλικά, όπως και με τον Άγιαξ.
0: Ναι, ωραία.
1: Και κατά πάσα πιθανότητα ίσως και τα παιχνίδια του Conference Link. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα κάποια τέτοια απόφαση. Την καινούρια πλατφόρμα του Γιάννη Δόλα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μπορεί να το δούμε. Πάντως τα φιλικά είναι σίγουρο ότι θα τα δείξει ο Sky. Οπότε, που είναι ελεύθερο κανάλι. Οπότε όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να το δουν.
0: Τα έχουμε
1: πει τα φιλικά. Απλά να με συγχωρέσει.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, αλίμονο. Σιγά δεν είναι τίποτα. Ωραία, έγινε. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αναμονή εξελίξεων λοιπόν, τίποτα άλλο.
0: Έτσι, όπως το λες. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Για χαρά. Λοιπόν, 3:1 πρώτο λεπτό, τι ωραία, συνεπέστατη, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports, ήμασταν παρεούλα από τις 2, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου στο μικρόφωνο, μαζί μου στην παραγωγή και στην δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κοτσάσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Μαζί μας πάντα καθημερινά είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Εμείς να είμαστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2. Ενώ τώρα 3 με 5 μεταβαίων και κλάδων υποδεχόμαστε τον Θέμη Παλιούρα, τον εξαιρετικό Θέμη Παλιούρα, σε όλα του, επαναλαμβάνω, σε όλα του, και στη διαχείριση και στο λόγο και στις γνώσεις και στο λέγιν. Λοιπόν, μίλα μου για μπάλα, τώρα θα βγείτε εσείς, πάρτε τηλέφωνο, σας ακούω και χθες, μια χαρά ήσασταν. Λοιπόν, και μπείτε σε αυτή την παρέα του μίλα μου για μπάλα, 3 με 5, τηλεφωνήστε από τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου, καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.
4: Go!
5: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 943 Interveten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intermittent Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτσος και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο neripapaki943.gr. Viber 6939-943-943 και ξαναλέω το email neripapaki943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Μια κίνηση χθες στην οποία δεν νομίζω ότι περίμενε και κανένας πραγματικά, αυτή την μετακίνηση προφανώς, για τη μετακίνηση μιλάω, του Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έπαιξε για 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, την περασμένη σεζόν όντας τραυματίας στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς έπαιξε μόλις 2 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Τον είδαμε ουσιαστικά. Τα προηγούμενα 4 χρόνια ήταν ο πρώτος σέντερ του Ολυμπιακού, ήταν ο βασικός σέντερ των Ερυθρολεύκων. Πλέον θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Με τον Παναθηναϊκό, μάλιστα, παρά το γεγονός ότι έχει αυτή τη μεγάλη αποχή μέσα, δηλαδή σε 1-1,5 χρόνο θα έχει παίξει αυτά τα ελάχιστα λεπτά που έπαιξε τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα ο Μουσταφά Φαλ ήταν και πάρα πολύ αγαπητός, θα το έλεγα έτσι, και στον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς άρεσε πάρα πολύ στον Γιώργο Μπαρτζόκα και για το γεγονός πως μιλάμε για ένα παίχτη που προστατεύει πάρα πολύ τη ρακέτα, αλλά ακόμη περισσότερο ότι ο Μπαρτζόκας τον είχε μετατρέψει σε ένα παίχτη ουσιαστικά playmaker ρακέτας, καθώς η μπάλα πολλές φορές έμπαινε από μέσα προς τα έξω. Κάτι που κάνει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι καθαρά επιλογή ο Μπράντοβιτς, ο Μουσταφά Φαλ, αλλά του δώσε και πολύ μεγάλο συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι που εντυπωσιάζει. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα, ότι ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει, είτε με λίγα είτε με περισσότερα χρήματα. Ο Μουσταφά Φαλ θα πάρει 1.600.000 ευρώ το πρώτο χρόνο του συμβολαίου του, 1.800.000 ευρώ τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του, οπότε ουσιαστικά μιλάμε για 3,4 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. Και εφόσον ανανεωθεί ο ψιόν αυτό το συν 1, που δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είναι από την πλευρά της ομάδας, από την πλευρά του παίχτη ή και από τις δύο πλευρές, ο Μουσταφά Φαλ θα πάρει άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ για την τρίτη του χρονιά. Μάλιστα, όπως γνωρίζαμε και όπως μετέφερε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Μουσταφά Φαλ έχει κινήσει εδώ και αρκετό καιρό τις διαδικασίες ώστε να αποκτήσει ελληνική υπηκότητα. Μένει μόνο να αποκτήσει την ταυτότητά του και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται ως Έλληνας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα μπάσκετ, καθώς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ξαναλέω, αφορά μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου θα αγωνίζεται πλέον ως Έλληνας με τον Παναθηναϊκό. Να κάνει μια πολύ έξυπνη κίνηση όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ο Μουσταφά Φαλ αναμένεται να είναι ο τρίτος σέντερ του Παναθηναϊκού. Είδαμε, ας πούμε, ότι στους φετινούς τελικούς έπαιζε μόνο στο Λεσόρ και ο Μίτογλου, ο οποίος δεν είναι πεντάρι σε καμία των περιπτώσεων. Έπαιζε στο 4 είναι, αλλά έπαιξε αρκετά λεπτά και στο 5. Θα έχει έναν επιπλέον παίχτη, ο οποίος μάλιστα, αν είναι υγιής, θα μπορεί να κάνει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα μέσα στο παρκέ. Έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι έχει σηκώσει αντιδράσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν φέρθηκε σωστά ο Φαλ, γιατί ο Ολυμπιακός τον σεβάστηκε και τον πλήρωνε κανονικά το τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Τον τελευταίο χρόνο. Είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο κανονικά. Το τελευταίο χρόνο είναι όπου δεν έπαιζε. Παιδιά, έτσι είναι οι ομάδες. Το μπάσκετ είναι επαγγελματικό. Ο αθλητισμός είναι επαγγελματικός. Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, όταν μιλάμε για μπάσκετ, οι αθλητές είναι επαγγελματίες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σαν οι φίλαθλοι δένονται με τις ομάδες, δένονται με τους παίχτες. Οι παίχτες δεν νομίζω ότι κάνουν το ίδιο πολλές φορές. Ο Μουσταφά Φαλ, ας πούμε, τώρα είναι ένας Γάλλος παίχτης, ο οποίος δεν γεννήθηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν γεννήθηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ούτε μεγάλωσε με αυτές. Έπαιξε για 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη. Ένας παίχτης όπου ο Ολυμπιακός του φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο, ένα παιδί το οποίο ήταν από τα αγαπημένα του Γιώργου Μπαρτζόκα, πλέον από χθες είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, είναι παίχτης του Παναθηναϊκού και αυτό είναι όλο.
Καταλαβαίνω τις αντιδράσεις οποίες έχει σηκώσει, αλλά να θυμίσω πως ο Ολυμπιακός αποδέσμευσε τον Μουσταφά Φαλ για τον λόγο του ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τρία σέντερ. Ο Μουσταφά Φαλ ήταν το τέταρτο σέντερ πέρσι και θα ήταν και το τέταρτο σέντερ την επόμενη σεζόν, καθώς έχουν κουμπώσει οι τρεις σέντερ που έχει ο Ολυμπιακός. Οπότε ο Μουσταφά Φαλ, σαν επαγγελματίας, αυτό το συμβόλαιο που πήρε το Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ μεγάλο σε αυτήν την ηλικία που είναι το καλύτερο συμβόλαιο το οποίο θα μπορούσε να βρει. Είναι δεδομένο αυτό, καθώς ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στον Άρη που είχε ακουστεί θα μπορούσε να βρει τέτοιου είδους συμβόλαιο. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες απολαβές. Ένα συμβόλαιο παρόμοιο με αυτό που είχε όντας πρώτο σέντερ και υγιής στον Ολυμπιακό πριν τραυματιστεί. Καθώς στον Ολυμπιακό, να θυμίσω, πως έπαιρνε 1.700.000 ευρώ. Και ο Φαλ, λοιπόν, είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού. Μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός, η φίλη του Ολυμπιακού περισσότερο, θα επιστρέψει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Δεν μιλάμε σε καμία των περιπτώσεων για μια περίπτωση όπως ήταν του Κώστας Λούκα, όπου ξέρουμε όλοι το πώς αντέδρασε τότε ο Ολυμπιακός. Περισσότερο νομίζω ότι μιλάμε για μια περίπτωση, εισαγωγικά πάντα, νομίζω ότι πως καταλαβαίνετε πως το λέω, Λούκα Βιλντόζα, όπου τον άφησε ο Παναθηναϊκός και στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό, παρά για μια περίπτωση όπως ήταν του Κώστας Λούκα ή του Βασίλη Σπανούλη παλιότερα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό παίζει το γεγονός ότι είναι ξένοι παίκτες, έτσι, και δεν είναι Έλληνες. Καταλαβαίνουμε τις διαφορές. Στα του Μουντιάλ, το Μαρόκο χθες με την ΑΕΤ ήταν το καλύτερο παιχνίδι μακράν. Τα ξημερώματα δηλαδή, όχι χθες. Μία ώρα το βράδυ ξεκίνησε η αναμέτρηση. Βασικός ο Αγιού Μπελγαμπή, ο οποίος όμως δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Το παρακολούθησε το παιχνίδι. Και γι' αυτό το αναφέρω. Έχασε τις ευκαιρίες του ο LKB και γενικότερα τα έκανε τα λαθάκια του. Με αποκορύφωμα στο δεύτερο ημίχρονο, μια λάθος πάσα που κάνει αβίαστη στο κέντρο και στη συνέχεια κάνει και φάουλ στα όρια της περιοχής. Αν ήταν λίγο πιο απρόσεκτος, θα μπορούσε να είχε δώσει ακόμα και πέναλτι στην ΑΕΤ. Η ΑΕΤ, η οποία προηγήθηκε, ισοφάρισε στο Μαρόκο. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημίχρονου είχαμε ένα ρεσιτάλ 2-1 μετά η ΑΕΤ με γκολάρα του Ισιντόρ. Και 2-2 το Μαρόκο με τον γκολ του Σαϊμπαρί στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και το Μαρόκο πήρε την νίκη προς το τέλος. Στο 78 και στο 89 πέτυχε 2 γκολ. Μάλιστα, το γκολ στο 89 μας θυμίζει ένα γκολ το οποίο είχε βάλει η Ιαπωνία στο μάτς με τη Γερμανία, που είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν είχε βγει η μπάλα στο προηγούμενο Μουντιάλ ή όχι. Όποιος δεν έχει δει τη φάση μπορεί να το δει. Είναι πάρα πολύ ωριακό αν έχει βγει η μπάλα ή δεν έχει βγει. Μιλάμε πραγματικά για χιλιοστά. 4-2 το Μαρόκο, λοιπόν. Πήρε την νίκη, βγήκε, τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από τη Βραζιλία, η οποία ήταν εξαιρετική στη χθεσινή νίκη επί της Σκωτίας με 3-0. Μια Βραζιλία η οποία δεν θυμίζει Βραζιλία, θυμίζει κάτι από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και από σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό γιατί αν δει κάποιος το πρώτο γκολ που πετυχαίνει η Βραζιλία με τον Βινίσιους, το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο Βινίσιους, αλλά ακυρώνεται, νομίζω ότι μιλάει για μια αστεία εντελώς απόφαση. Δεν υπάρχει κανένα φαουλ του Βινίσιους στον αμυντικό της Σκωτίας. Θα καταλάβει ότι η Βραζιλία είναι μια ομάδα, έχει γίνει πλέον μια ομάδα με τον Κάρλο Αντσελότη, όπου πιέζει η Βραζιλιάνη, όπου δεν είναι και το αγαπημένο τους πράγμα. Τρέχουν ανελιπώς και πιέζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Και φυσικά έχει και την ποιότητα για να κάνει τη διαφορά. Θα πούμε ότι ο Βινίσιους έγινε μόλις ο πέμπτος Βραζιλιάνος όπου σκοράρει και στα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Ο πρώτος ήταν ο Ζαϊρζίνιο το 1970, ο δεύτερος ήταν ο Ρωμάριο το 1994 και μετά ο Ριβάλντο και ο Ρονάλντο, το φαινόμενο στο Μουντιάλ του 2002. Ο κοινός παρανομαστής είναι πως και στα τρία Μουντιάλ, αυτά που ανέφερα το 70, το 1994 και το 2002, η Βραζιλία κατέκτησε και στις τρεις περιπτώσεις στο ευρωπαϊκό. Επίσης, μιας και μιλάγαμε για το Μαρόκο πριν, ο Σεϊμπαρί έγινε ο πρώτος Αφρικανός όπου σκοράρει και στα τρία μάτς των ομίλων. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό από κανέναν Αφρικανό παίκτη. Τα ξημερώματα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, απογοήτευση Νότια Κορέα. Και ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση η Τσεχία, η οποία ετήθηκε 3-0 από το αδιάφορο βαθμολογικά Μεξικό. Και το βράδυ χθες Βοσνία Κατάρ 3-1. Το Κατάρ νομίζω πως ήταν και η χειρότερη ομάδα που έπαιξε στο Μουντιάλ, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να πάρει ένα βαθμό. Και Ελβετία Καναδάς 2-1, πήρε την πρόκριση και δύο ομάδες. Η Ελβετία πρώτη, ο Καναδάς δεύτερος. Ξέρουμε το πρώτο ζευγάρι μέχρι στιγμή. Το πρώτο ζευγάρι το οποίο είναι ανάμεσα στον. Θα σου το πω αμέσως, είναι ο Καναδάς, ο οποίος

0: Νεοκαναδάς, ο οποίος θα παίξει με την Νότια Αφρική. Κόλλησε το μυαλό μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γράμμες. Πάμε στην πρώτη για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου,
0: πάμε μία από τις δύο. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά. Από χαιρετισμούς στο Γιώργο από το Λονδίνο, ο οποίος λείπει από την εκπομπή. Είναι αισθητή απουσία του, το Βασίλη το Πλαταμόνα, το Γιώργο το Παπαγαλάκια, το Χάρη, την κυρία Αναστασία, το Γιάννη το Ταζιτζή, το Κιθανάση. Και στο σύνολο των ακροατών.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση, ας πούμε, σύσταση σε κάποιον ακροατή του Κώστας. Πώς το λένε, βγαίνει από το Γάλλιο.
0: Ναι, έχει καιρό να βγει, όμως δεν ξέρω αν λες αυτό.
1: Τέλος πάντων, την Παρασκευή την προηγούμενη είχα βγει εγώ και μετά βγήκε αυτός και είπε, με σχολίασε, πέταξε τη σπόντα. Κώστα, εγώ δεν έχω ασχοληθεί μαζί σου καταρχήν και τώρα αυτά που λες, τι λένε,
0: τι σχολίασε, Γιώργο.
1: Είπε, το άκουσα, μετά ήμουνα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τι είπαμε, Γιώργο, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Τέλος πάντων, ναι, είπε, αυτή είναι αυτά που ακούμε και τα λοιπά, ειρωνεύτηκε. Τέλος πάντων, Κώστα, δεν βλέπω να είσαι το ίδιο για τους συνοπαδούς σου, τη τετράδα αυτή που βγαίνει και προσβάλλει και βρίζει. Δεν βλέπω να έχεις πει για αυτούς κάτι. Κοιτάς τι θα πούμε εμείς σαν Ολυμπιακοί για να βγεις να μας σχολιάσεις μετά. Εν πάση περιπτώσει, μην ξανασχοληθείς μαζί μου. Και αν άμα είσαι σωστός και δίκαιος, να ασχοληθείς και με τους συνοπαδούς σου, τους τέσσερις, τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Είχα αναφέρει πριν μέρες, τότε την Παρασκευή που είχα βγει, ότι ο Παναθηναϊκός με την ΕΡΤ είναι συγκεντρωμένη αδοχεία. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ τώρα, που έγινε ο διαγωνισμός, δεν έγινε, ας πούμε, διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος της ΕΡΤ τώρα υπήρξε πριν λίγα χρόνια εργαζόμενος στο Sky σε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Το ξέρεις αυτό, Θεμή?
0: Και τι σημαίνει αυτό, Γιώργο?
1: Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει κάτι.
0: Μπορεί να σημαίνει, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.
1: Όχι, κάτι σημαίνει, τίποτα δεν γίνεται.
0: Μπορεί να σημαίνει και κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, Γιώργο. Όλοι κάπου έχουν εργαστεί. Όλοι με κάποιον
1: άλλο. Για μένα κάτι σημαίνει μέχρι πολλά. Για σένα μπορεί και να μην σημαίνει.
0: Ναι, λέω. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν λέγει απαραίτητα κάτι αυτό.
1: Εντάξει, για σένα. Για μένα σημαίνει. Τώρα πολλά λίγα δεν ξέρω. Ένα άλλο θέμα. Άκουσα μερικούς Παναθηναϊκούς οι οποίοι στην είδηση ότι ο Ολυμπιακός θα ανασκευάσει το Καραϊσκάκη και το Καραϊσκάκη θα γκρεμιστεί.
0: Ναι.
1: Το Καραϊσκάκη θα γκρεμιστεί, θα μείνουν μόνο οι βάσεις κάτω. Ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει γήπεδο καινούριο. Και αυτό είναι καινούριο γήπεδο. Όταν ξοδεύει 250 εκατομμύρια, είναι καινούριο γήπεδο.
0: Σωστά.
1: Ναι, κάπου ταραχτήκανε, βλέπω, και δεν ξέρω να χάσανε τα λόγια τους. Λέει πώς θα πάρει άδεια, δεν ξέρανε κιόλας, δεν έχουν και τις γνώσεις, καριέσαι ότι στοιχειώδης. Πώς ξεκινάει ένα έργο που πρέπει να απευθυνθείς, ας πούμε, ούτε διαβάζουν, ούτε ρωτήσανε. Πώς θα πάρει άδεια, δεν του δίνουν άδεια και έτσι και η κυβέρνηση και η περιφέρεια, παράδειγμα, και ο καθένας. Για να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός να κάνει αυτή τη μελέτη, καταρχήν έχει έρθει μελετητικό γραφείο εδώ. Το γήπεδο, το στάδιο Καραϊσκάκη, Θεμή, ξέρεις ποια εταιρεία θα το κατασκευάσει?
0: Ποια?
1: Η εταιρεία που κατασκεύασε το Emirates.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτοί για να ξεκινήσουν να έρθουν εδώ να κάνουν όλη αυτή τη μελέτη, υπάρχει μια προεργασία, σωστά? Υπάρχει μια προεργασία για να γίνει μελέτη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός, παιδιά, ή στεναχωριέστε μάλλον πολύ, επικραίνεστε. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα σε 3 χρόνια. Θα έχει και ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Θα είναι 15.000 μεγαλύτερο από το Βοτανικό και γύρω στις 20.000 θα είναι περίπου από τη Φιλαδέλφεια. Το Καραϊσκάκη θα επέμβει τις 50.000 θέσεις.
0: Ναι.
1: Μιλάνε

0: Ο Μάκης, δεν είναι κάποιος Μάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Βεζέκο, θέλω να το επισημάνω ότι ο Βεζέκο έχει βγει δύο φορές MVP, σωστά.
1: Σωστά.
0: Δύο φορές MVP της Ευρωλίγκας.
1: Η μία φέτος. Η μία φέτος, λέω.
0: Ναι, η μία φέτος γενικά. Δύο φορές έχουν βγει, πώς είναι αυτοί, τέσσερις, πέντε, πώς έχουν βγει.
1: Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, δεν
0: είναι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Λοιπόν, Μάκη, επειδή γκρινιάζεις μονίμως και το έχεις μια μανία, παλιά έχεις Παπα-Νικολάου, τον ακούγες από πολλά χρόνια σπουδούς σταθμούς, παλιά έχεις το Σπανούλη, τον Παπα-Νικολάου, το Πρίντεζι, τι να σου πω τώρα, διάβασε τους ενημέρωτος, θέλεις να γκρινιάζεις, θέλεις να κάνεις, δεν ξέρω, κάτι θέλεις να πεις. Αυτά είναι άστοχα που λες.
1: Για τον Βεζέκο, ο Μάκης είπε την άποψή του, παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, δεν σου είπα να μην πει την άποψή του. Όταν έχεις βγει δύο φορές MVP σε Ευρωλίγκα.
1: Ναι, δεν μίλησε για τα κρίσιμα ο Μάκης, δεν μίλησε γενικά για το αν είναι καλός ή κακός παίκτης ο Βεζέκο. Έχει κερδίσει, εγώ σου λέω για το τι μίλησε ο Μάκης.
0: Ο Βεζέκο ξέρει
1: πόσα χρόνια παίξει στον Ολυμπιακό καταρχήν. Πρέπει
0: να δει πόσα χρόνια έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Βεζέκο δεν ήρθε πέρσι στον Ολυμπιακό. Δεν έχει πάει πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι. Αν δεν είχε έρθει πέρσι, να λέγαμε, έκανε μια χρονιά καλή. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, όταν είσαι σε μια ομάδα 6 χρόνια.
1: Παραπάνω είναι τώρα.
0: Είστε παραπάνω, φυσικά. Λοιπόν, και έχεις παίξει, αυτά είναι άστοχα ρε Μάκη που λες, μη βγαίνει συνέχεια. Και...
1: Έγινε και Γιώργο, να κλείσουμε αυτό, φίλε, πρέπει να πάω διαφημίσει σιγά.
0: Εντάξει.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, Γιώργο, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε, δευτερόλεπτα. Ούτε μήνυμα προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Πάμε διαφημίσεις. Περιμένει η κυρία Αναστασία. Ναι, μετά την ακούσαμε πριν. Περιμένει λίγο η κυρία Αναστασία. Θα επιστρέψω να διαβάσω και τα μηνύματά σας και φυσικά και με νέες γραμμές.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
8: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
9: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
8: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
9: 21-2000-29-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.

0: Κασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: 9.43, Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 3.30.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Κατέπεσε στο Μάτσοβο το ελικόπτερο της πυροσβεστικής που συνέδραμε στην κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά. Σώοι οι δύο πιλότοι. Δραματικές είναι οι στιγμές στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 700 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000 αγνοούμενους. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γυρίου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποίησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, η υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Απολύτως προβλεπόμενη, χωρίς καμία κάλυψη, χαρακτήρισε την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφορικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης. Διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακραίος καύσωνας πλήττει την Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στους 212 νεκροί από τον καύσωνα στην Ισπανία μέσα σε 4 ημέρες. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην Ιταλία, κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας. Κλειστά παρέμειναν και τα σχολεία. Στον καιρό, άστατος ο καιρός κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου κύριε Αναστασία.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσείς?
1: Εγώ είπαμε, το λέω πάντα. Το προσπαθώ και το παλεύω όσο μπορώ. Γιατί είναι και κάποια πράγματα που είναι παραπάνω από εμάς.
0: Εύχομαι να είστε καλά,
1: λοιπόν,
0: κύριε Αναστασία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Άλλα ήθελα να πω από την αρχή, απλά να πω τώρα αυτό το σεισμό τώρα που είναι, Παναγία μου, το φαντάζεσαι πόσους κόσμους, χιλιάδες κόσμους. Και μόνο αυτό να σκεφτούμε, ότι δεν ξέρουμε από τη μια στιγμή στην άλλη τι μπορεί να γίνει. Να αλλάξουν κάποια πράγματα, βρε παιδάκι μου. Ακόμη και αυτό τώρα, με το παιδί αυτό που σκοτώθηκε, τι είναι πάλι αυτό με τα παιδιά?
0: Ναι, 17 χρονών.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Να σκοτωθεί τώρα παιδί 17 χρονών από άλλους 10. Τι είχαν να χωρίσουν?
0: Πραγματικά, όπως θα λέτε κύριε Αναστασία, άσχημες ειδήσεις και οι δύο.
1: Όσον
0: αφορά τον σεισμό, μιλάμε για 164 επιβεβαιωμένους νεκρούς και 7.000 αγνοούμενους. 7.000 αγνοούμενους. Όσον αφορά για το παιδί, όπως θα λέτε, 17 χρονών κύριε Αναστασία.
1: Αλλά εντάξει, τώρα είναι και κάποια πράγματα που και εμείς την άλλο, τι μπορούμε να κάνουμε? Να ευχόμαστε να είναι οι άνθρωποι όσο μπορούν καλύτερα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν το ήξερα και το άκουσα τώρα αυτό. Λοιπόν, είχα όμως κάτι άλλο να πω, συγγνώμη, αλλά θα το πω, Θέμη, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Θέλω να ρωτήσω, κάποιοι άνθρωποι ακούνε τις εκπομπές. Απ' τη μια ακούσαμε ότι για το γήπεδο κάτω, ήταν ο δήμαρχος, μας έδειξε το δήμαρχο που μιλούσε, ότι είπε ότι το γήπεδο που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, ο Δήμος δεν θα δώσει ούτε ένα ευρώ. Και βγαίνει μετά κάποιος κύριος αργότερα, νομίζω στην εκπομπή τη βραδινή, θα σε γελάσω, και είπε ότι ποιος θα τα πληρώσει, ψέματα λένε, θα τα πληρώσει το κράτος. Λοιπόν, από
0: το Βαγγέλης Μαρινάκης θα πληρώσει τα...
1: Βέβαια, ναι.
0: Και κατ' επέκταση Ολυμπιακός, έτσι, ναι.
1: Το δήλωσε ο δήμαρχος, ναι. Τώρα το κυρίως θέμα, καταρχήν να πω και κάτι έτσι λίγο αυτό. Δεν λέω ονόματα, αλλά κάποιος είχε πει, όταν ο Φορτούνης είχε βγει και πρώτος σκόρερ με 17 γκολ, 15, πριν καμιά 10 χρόνια, 12, παρόλο που είχε βγει έτσι, επειδή είχε μανία με το Φορτούνι, είχε πει ο Φορτούνης έπρεπε να είχε φύγει χτες και μαζί με άλλους δύο. Δεν είναι ανάγκη να τους πω, αλλά θέλω να πω ότι, εντάξει, μιλάτε τώρα και σε σένα, αλλά ονόματα δεν λέμε. Το κύριο θέμα που ήθελα να πω σήμερα, αν μπορεί να μου απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Φίσας.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς κάνει, μπορείς να μου πεις, στο ποδόσφαιρο? Είναι μέλος της ΕΠΟ, είναι υπεύθυνος για τις εθνικές, είναι αυτός που κάνει τις προτάσεις στους νέους προπονητές που έρχονται? Αυτό το λέω γιατί τον βλέπω
0: δεν έχει
1: τώρα,
0: σχέση με την ΕΠΟ πλέον ο Φίσας.
1: Στην τηλεόραση μετά τα παιχνίδια να μιλάει. Και έχω και κάποια πράγματα όσον αφορά τον Ολυμπιακό που δεν χρειάζεται.
0: Θέση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ο Φίσας, μάλιστα είναι αντιπρόεδρος. Γάμα αντιπρόεδρος, αν έκανα το σχόλιο.
1: Αντιπρόεδρος
0: του Παναθηναϊκού.
1: Στο Παναθηναϊκό,
0: ναι.
1: Τώρα
0: ναι, αυτό το πόστο.
1: Γιατί νομίζω πιο παλιά ήταν, όπως λέμε, εκλέκτορας. Πρότεινε. Ακόμη και τώρα, τουλάχιστον όπως λένε, ότι παίζει μεγάλο ρόλο στους νέους προπονητές του ποδοσφαίρου βασικά που έρχονται να έχει κάποιο λόγο, δηλαδή έτσι λένε τώρα, τι να πω, εμένα δεν μου πει.
0: Πλέον δεν έχει σχέση με την εθνική ομάδα ο Τάκης Φίσας, κύριε Αναστασία, ήταν στην εθνική ομάδα, είχε πόσο στην εθνική ομάδα,
1: ναι.
0: Ήταν τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής μάλλον στην εθνική ομάδα. Και πλέον είναι στον Παναθηναϊκό, δεν έχει σχέση με την εθνική ομάδα. Πάντως στην ΕΡΤ που είναι ως πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και κάτοχος του Euro 2004.
1: Γιατί εκείνο που ήξερα ήταν ότι, τώρα δεν μου το είπε ο ίδιος, ότι επηρέαζε πάρα πολύ τους προπονητές με σκοπό να μείνουν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκτός εθνικής, λέγοντας, σου είπα και πάλι, από ό,τι άκουγα κάθε μέρα, ότι να μην καλούμε παίκτες του Ολυμπιακού υπάρχουν και άλλοι που είναι εξίσου καλοί, γιατί έχουν έπαρση επειδή έχουν πάρει πολλά πρωταθλήματα και δημιουργούν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ξέρω ότι έχει υποθεί και δεν λέω ότι είναι απλά ένας λόγος, έχει υποθεί. Και τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να επηρεάσει ξανά κάποιον νέο.
0: Γιατί όχι, δεν έχει σχέση τώρα στην Εθνική, εδώ και περίπου 2 χρόνια. Δεν έχει, ναι, δεν έχει καμία σχέση με την Εθνική Ομάδα πλέον, εντάξει, πίσω.
1: Απλά λέω πιο μπροστά, όταν δεν είχε καλέσει τον Φορτούνη και ρωτήσανε έναν από όλους τους προπονητές, γιατί δεν τον κάλεσες, του λέει, αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης στη θέση του, αφού λέει δεν τον βάζει ο προπονητής του. Με τον προπονητή μπορεί να έχει μαλώσει.
0: Ναι, με τον Πογέτη είχε θέμα ο Φορτούνης, όπου ο Πογέτη δεν τον διαχειρίστηκε καλά. Ο Πογέτη ξεκινούσε και τελείωνε την 11η με τον Μπακασέτα, ναι. Παίζουν στην ίδια θέση, θεωρούσε τότε ο Πογέτη ότι δεν μπορεί να τους χωρέσει και τους δύο μαζί, και τον είχε σε δεύτερο πλάνο τον Φορτούνη.
1: Με συγχωρείς τώρα, με άλλους έλεγε είναι τρεις, αυτός και εκείνος και εκείνος, και έβγαζε απ' έξω το Φορτούνη. Τώρα να μην λέμε, δεν θέλω να πω ονόματα, να θίξω ποια παιδιά κάναν την τριάδα σε αυτή τη θέση.
0: Όχι, δεν είναι κακό, σε αυτή τη τριάδα ως δεκάρι ήταν τότε ο Μπακασέτας, ο Φορτούνης, ο Κωνσταντέλιας και υπήρχε και ο Μάνταλος που μπορούσε να παίξει για αυτούς εκεί. Ναι. Αυτοί ήταν οι παίκτες που έπαιζαν τότε. Ναι. Δεν είναι κακό να το πούμε αυτό. Ναι. Ο Πογέ θεωρούσε ότι οι άλλοι παίκτες είναι πιο χρήσιμοι από τον Φορτούνη.
1: Ήθελα να το πω, γιατί
0: ο Φορτούνης θεωρούσε ότι αδικείται και είχαμε την. Και νομίζω ορθώς το θεωρούσε.
1: Ναι, και σου λέει το παιδί τώρα να μ' αφήνουν εμένα στην άκρη. Του κακοφάνηκε, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Φορτούνης τώρα. Εδώ κάναμε αμήν και πώς και χαιρόμαστε τώρα που θα τον βλέπουμε πρώτα ο Θεός να παίζει στον Ολυμπιακό.
0: Ο Φορτούνης είναι πολύ καλός παίκτης. Όλοι ξέρουμε νομίζω το τι είναι ο Φορτούνης.
1: Θα δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Καλή, κύριε Αναστασία, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Συνέχεια, και συγγνώμη αν είπα περισσότερο.
0: Όλα καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Α, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω και εγώ όπως κυρία Αναστασία με τον σεισμό.
0: Όπου θες.
2: Λοιπόν, εγώ τον σεισμό του 1981 στα Μέγαρα τον είχα ζήσει. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά.
0: Ναι, τον έχω
2: ακουστά. Και εδώ ισοπεδωθεί τα Μέγαρα.
0: Ναι.
2: Μιλάμε, ήταν κατά τις 9.30 ώρα το βράδυ. Καθόμουν στο δωμάτιό μου με δύο ξαδέρφια μου. Πέσαμε εκεί πέρα, ξεκάκι, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Και αρχίζει να κουνάει. Αρχίζει να κουνάει. Και τους παίρνω και τους πάω και μπαίνουμε κάτω από την κάσα, όπως μας είχαν πει, ξέρω εγώ, ότι στην πόρτα. Αυτό το πράγμα, φίλε, Θέμη, δεν το έχω ξαναζήσει. Να βλέπεις την κάσα να πηγαίνει 45 μοίρες δεξιά, 45 μοίρες αριστερά. Και ο διάδρομος, το σπίτι μου είναι στο διάδρομο, το σπίτι μου λέω, το δωμάτιό μου είναι στο τέλος του διαδρόμου. Έτσι πώς έχουν το διάδρομο τα σπίτια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και να βλέπεις τώρα πώς είναι το κύμα στη θάλασσα οριζόντια, να βλέπεις αυτό να γίνεται κάθετα, οι δύο τείχοι ξέρεις δεξιά αριστερά του διαδρόμου. Δηλαδή να κάνουν κύμα, να βλέπεις σε κύμα να πηγαίνουν έρχονται οι τείχοι. Δηλαδή αυτή η εικόνα δεν πρόκειται να την ξεχάσω. Ήταν φοβερός σεισμός τότε, έτσι, σου λέω, γκρεμιστήκανε σχεδόν όλα τα Μέγαρα. Το σπίτι της μητέρας μου που ήταν ένα παλιό αρχοντικό, ξέρεις πώς βλέπουμε αυτά τα νεοκλασικά τέτοια, έτσι καταγραφήθηκε. Ισοπεδώθηκε. Ήταν πετρόκτιστο με κεραμίδια και τέτοια. Τέλος πάντων. Ξεχάσατε με την κυρία Αναστασία, επειδή άκουα, να πείτε και το εξής. Δεν ήταν μόνο η συμπεριφορά, αλλά ήταν και εμπράκτος η συμπεριφορά απέναντι στον Φορτούνη υποτιμητική, όπου την είδε όλη η Ελλάδα, μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Με την υποτιμητική κίνηση που έκανε στο κόρνερ ο Μπακασέτας. Όταν πήγε να εκτελέσει το κόρνερ ο Φορτούνης.
0: Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές. Έχεις πει και εσύ, το έχουν πει κι άλλοι. Να σου πω την αλήθεια, είχα πει και στους άλλους φίλους, δεν τη θυμάμαι αυτή τη φάση. Και δεν είχα ψάξει κιόλας, αλλά δεν μπορούσα να βρω κάτι σχετικό.
2: Ναι, ναι, ήταν πολύ υποτιμητική κίνηση. Δηλαδή, πάει στείλει την μπάλα ο Φορτούνης, για να καταλάβεις, και παίρνει φόρα να εκτελέσει. Και φεύγει τώρα από την μεγάλη περιοχή ο Μπακασέτας και του λέει stop. Δηλαδή, να του κάνει με το χέρι, του έχει προτείνει το χέρι και του λέει stop. Και να του κάνει με το χέρι δεξιά-αριστερά, φύγε, εσύ θα χτυπήσω εγώ. Δηλαδή ήταν πολύ απαραδεκτή αυτή η στάση, αυτό το πράγμα. Πάμε και στο ΦΑΛ τώρα, στα γρήγορα.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, όπως συμφωνώ με τον πρόλογό σου, για αυτά που είπες και για το ΦΑΛ και για τον Σουλουκά. Έτσι, καμία σχέση
0: Η μία περίπτωση με την άλλη.
2: Μεταγραφή του, που πήγε ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό και αυτό που έγινε με τον...
0: Περισσότερο θυμίζει περίπτωση Βιλντόζα παρά ο Σλούκα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και εμένα, ξέρεις, ας το πούμε, μου είναι αδιάφωνο με την έννοια, εντάξει, καλά έκανε, πήγε επαγγελματίας, όπως είπες, είναι εκεί πέρα, δεν θα τον χειροκροτήσω, έτσι, τώρα είναι πλέον αντίπαλος, αλλά ούτε και θα κάσω να τον βρίσω, να τον κάνω, εντάξει.
0: Δεν πούλησε και ποτέ ο Παδηλίκη πάντως ο Φαλ, έτσι.
2: Ακριβώς, ήταν πολύ κυρίως και πολύ καλός επαγγελματίας, έτσι. Από εκεί και πέρα, ας πρόσεχε, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ας το έβαζε ένα όρο, σου δίνει με το συμβόλαιο, θα πας στον Παναθηναϊκό παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Αν ήθελε. Αλλά
0: καλά, δεν νομίζω ότι το περίμενε κιόλας ο Ολυμπιακός ότι ο Φαρ μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό. Αλλά επίσης, ακόμα και να ήξερε ο Ολυμπιακός ότι ο Φαρ θα πάει στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα τον κρατούσε στο ρόστερ.
2: Να σου πω κάτι, σε αυτά δεν περιμένεις. Εάν παράδειγμα δεν θέλεις να πάει, του βάζεις αυτό τον όρο παράδειγμα, να μην πάει. Αλλά από εκεί και πέρα, και εμείς οι Ολυμπιακοί δεν είμαστε σαν τους Παναθηναϊκούς, έτσι, που βρίζουν, εντάξει, θα μου πεις βρίζαμε τον Λούκα, τον Σλούκα, άλλου παπά Ευαγγέλιο αυτός, έτσι, αυτός κοροϊδευόταν με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά, και να πω και κάτι, πάνω στην, επειδή ξέχασα χθες να το πω, έτσι, με τον Κωνσταντέλια, όλη αυτή που λέγαμε, έτσι. Και για μένα ο Κωνσταντέλιας πλέον σαν ποδοσφαιριστής δεν υπάρχει τον απαξιώνω, δεν υπάρχει σαν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή είναι σαν ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίζει στον ΠΑΟΚ και να είναι, να πούμε, ξέρω εγώ, ποιο να πούμε τώρα, ο Κέλλη, πώς το λέγανε, Κέλλη, πώς το λέγανε, ναι. Το δεξιμπακ, έτσι που είναι σαν διάφορο.
0: Ναι, εντάξει, καλά, ο Κωνσταντέλιας είναι επεκταράς στο διάφορο.
2: Έτσι θα τον θεωρώ, δεν...
0: Εντάξει, πάντως θα δούμε στην πορεία θα ξαναπαίξουμε την εθνική, γιατί...
2: Όχι, εγώ δεν τον θέλω. Δεν τον θέλω στην εθνική. Να σου πω γιατί.
0: Γιατί...
2: Τι είναι μαγαζάκι, τι για καφενείο. Όποτε γουστάρω μπαίνω στην εθνική, όποτε γουστάρω φεύγω. Τι είναι, ξέφερα εγώ, αμπέλι εθνική.
0: Ναι, καλά, προφανώς είναι ύψιστη τιμή το να παίζει την εθνική σε ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας πήρε μια απόφαση για τους δικούς του λόγους.
2: Και πάνω σε αυτό, εάν υπάρχουν λόγοι θρησκείας, θα πω για τον Γένια τον Κούπο. Ο οποίος δεν είναι χριστιανός, μουσουλμάνος είναι νομίζω, έτσι δεν είναι.
0: Μουσουλμάνος είναι τον Κούπο.
2: Νομίζω.
0: Από πού προκύπτει ότι είναι μουσουλμάνος, δεν νομίζω, χριστιανός νομίζω είναι.
2: Ναι. Έχω την εντύπωση γιατί στον γάμο που έκανε κάτω στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι έκανε πολιτικό γάμο ή έκανε...
0: Και επειδή έκανε πολιτικό γάμο, τι είπα να πει.
2: Όχι, ναι, εντάξει, νομίζω είναι κάτι... αυτή την εντύπωση έχω τώρα, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Αλλά...
0: Δεν νομίζω όπως ότι είναι... Και... πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα.
2: Έχω την εντύπωση ότι είναι μουσουλμάνος.
0: Αρχικά λέγεται Γιάννης, δεν είναι βαφτισμένος. Χριστιανός Ορθόδοξος είναι. Χριστιανός Ορθόδοξος με ενημερώνεται ότι είναι κανονικά.
2: Α, χριστιανός είναι. Εντάξει, ναι, εντάξει. Οπότε άκυρο είναι αυτό που ήθελα να πω. Εντάξει. Αλλά απλά ήθελα να πω ότι ακόμα και μουσουλμάνος, εάν ήταν, έτσι, οπότε είναι χριστιανός Ορθόδοξος, τιμή και το εθνόσημο και την εθνική Ελλάδος. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και ένα παιδί που ήρθε από το εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Που ήρθε απ' έξω. Δεν είναι Έλληνας, γέννημα θρέμα, να
0: επίσης,
2: το πω.
0: Βλέπω και καταλαβαίνεις εδώ... το λέω. Ναι, εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στην Ελλάδα.
2: Έτσι, παιδί μεταναστών.
0: Ναι, παιδί μεταναστών. Από την Ιγυρία οι γονείς.
2: Βαφτίστηκε
0: το 2012 σε ηλικία 17 ετών στον Ιερό Ναό του Αγίου Μελετήρου στα Σιπόλια. Μαζί με τον...
2: Ναι. Τότε βαφτίστηκε.
0: Επίσης έχει, ναι, και πολλές φορές έχει πει για την πίστη του, οπότε χριστιανός Ορθόδοξος είναι, δεν έχει... Ναι.
2: Όχι, σου λέω, όταν παντρεύτηκε τώρα πριν από πέρσι...
0: Τέλος πάντων, πολιτικό, δεν πάει να πει. Δεν σημαίνει ότι κάποιος κάνει πολιτικό.
2: Είχα την εντύπωση ότι ήταν μουσουλμάνος και κάτι με τη γυναίκα του. Εντάξει, τα έχω μπερδέψει εγώ, δεν υπάρχει θέμα, δεν έτσι λάθος δικό μου. Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά.
2: Έγινε,
0: καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά, εσείς.
3: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη ώρα. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Έλα, Μάκη.
3: Λοιπόν, δεν θα τους δώσω τη χαρά να ασχοληθώ μαζί τους. Έχω ένα τετράστιχο, αλλά επειδή περιέχει μια κακιούλα στο τέλος, δεν λέω τους άλλους δύο στίχους. Τους αφήνω να αιωρούνται.
4: Κάτσε λίγο.
3: Δεν θα ασχολούμαι μαζί τους. Αν νιώθουν ότι παίρνουν πόντους και ψηλώνουν ασχολούμενοι μαζί μου και παίρνουν και χαρά, τους δίνω όλο το δικαίωμα να με κρίνουνε, αλλά να κρίνουν αποκλειστικά και μόνο την άποψή μου. Και να μην μπερδεύουν αυτά που λέω. Όταν φώναζα κάποτε στον Μπαρτζόκα, μην τον αφήνετε να... Όταν ήταν στον Άρη, όχι στον Μπαρτζόκα, όταν ήταν στον Άρη, έλεγα στους Αγγελόπουλους, πάρτε το Βεζένκοφ. Πάρτε το Βεζένκοφ. Αυτά δεν τα λένε. Εγώ τον έχω πολύ ψηλά, το Βεζένκοφ, ως μπασκετ. Μίλησα για συγκεκριμένα παιχνίδια. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, δεν φταίω εγώ. Όσον αφορά τώρα στον κύριο Παπανικολάου που λένε ασχολούμαι, πράγματι δεν τον θεωρώ εγώ πολύ μεγάλο παίχτη όπως τον παρουσιάζω. Φέτος είχε, πέρυσι είχε ένα μεσόωρο 4,9 πόντους. Φέτος είχε σε 36 παιχνίδια, προσέξτε τι λέω, επειδή είμαι ανενημέρωτος όπως είπε κάποιος, είχε σε 15-0 πόντους. Από τα 36 στην Ευρωλίγκα, στα 15 παιχνίδια είχε 0. Και στα 21 το άφρισμα το σύνολο των πόντων ήταν 105. 105 πόντι και παίρνει ένα 200 το χρόνο. Δηλαδή περίπου 12.000 ο πόντος. Όσο θα παίρνει...
0: Εντάξει, βέβαια το μπάστημα και δεν είναι μόνο πόντι, έτσι.
3: Δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά όταν έχεις στα 36-0, μα δεν έχει και μεγάλο πυρ.
0: Και επίσης ο Παπανικολάου δεν ήταν ποτέ ο παίκτης ο οποίος έβαζε πολλούς πόντους. Πάντα εκεί ήταν, σε μονοψήφιο
3: αριθμό. Αυτό. Πάντα μονοψήφιος ήταν.
0: Ναι, αλλά ήταν ελίτ αμυντικός. Ειδικά στα νιάτα, ότι και όταν είχε πιο γρήγορα πόδια ήταν ελίτ αμυντικός. Ναι, πλέον είναι αρχηγός και στα τελευταία του, έτσι.
3: Περνώντας τα χρόνια, έχει χάσει και, αυτό, και αυτά που είχε πριν.
0: Λογικό δεν είναι, Μάκη.
3: Πώς δεν έχω εγώ το δικαίωμα να τον κρίνω.
0: Ναι.
3: Στο The Final Four, στο The φέτος Final Four, στο ΟΑΚΑ επάνω, ήταν αρνητικός σε όλα. Αυτά γιατί δεν τα λένε.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Δεν θεωρώ ότι ήταν αρνητικός ο Μανικόλου.
3: Δεν κρίνω τον άνθρωπο, πρόσεξε, είναι συμπαθέστατος, όπως τον βλέπεις με την οικογένειά του, τα παιδιά του, άλλο τώρα, άλλο τώρα. Και ο Φορτούνης εμένα μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Επειδή οι ακροατές με ξέρουν χρόνια, με ξέρουν. Η φωνή μου ξέρουν και τις απόψεις μου. Τον είχα γνωρίσει, στη Νέα Σμύρνη. Και του είχα πει, εσύ του λέω, πώς μιλάμε φιλικά όταν είσαι δίπλα με έναν... Δεν τα δίνεις όλα μες στο γήπεδο. Ξέρεις ποιος είσαι, είσαι ανώτερος από τον Πρωθυπουργό. Και μου λέει, θέλετε να τσακώνομαι. Εγώ του λέω, δεν σου είπα να τσακώνεσαι. Την μπάλα που ξέρεις εσύ δεν την ξέρουν άλλοι. Εγώ δεν αμφισβήτησα ποτέ, μα ποτέ, το ταλέντο του Φορτούνη. Και αυτό που είπε ο άλλος από τα Μέγαρα, ο οποίος άλλα κατάλαβε κάποτε, άλλα είπα, άλλα κατάλαβε και βγήκε με επιθετικός, εγώ τον αφήνω στη... Τον αφήνω. Λοιπόν, ο Φορτούνης πράγματι, και εμένα μου χτύπησε άσχημα στο μάτι, όταν πάει να χτυπήσει το κόρνερ και πάει ο Μπακασέτας και τον διώχνει. Εκεί ήθελα το Φορτούνι εγώ να διώξει τον Μπακασέτα. Τώρα κατάλαβες που είχα πει τις προχθές ότι υπάρχουν κάποιοι που το έχουν μέσα και κάποιοι που δεν το έχουν. Ο Φορτούνι
0: δεν είναι από το παίκτης ο οποίος θα παίξει με πολύ ένταση, με πολύ δύναμη αυτό, και πάει λέγοντας. Έχει ένα παλιότερο στυλ, ένα στυλ άλλων εποχών.
3: Έπαιζε με ένταση, θα έπαιζε σε μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Είναι απλά τα πράγματα. Και πάω τώρα στο φαινόμενο το ποδοσφαιρικό, τον Κωνσταντέλια. Η μεγάλη μου αδυναμία. Γιατί εγώ κάνω κέφι τους παίχτες που τη χαϊδεύουν την μπάλα, Θέμη μου, όχι αυτούς που τη σκοτώνουν, την ταλαιπωρούν και την καταστρέφουν. Έχει δημιουργήσει φάσεις στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα πώς τον λένε εγώ, πήγα να πω Μπακασέτας
0: για το Κωνσταντέλιας, ναι.
3: Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας δεν τις έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αυτό που έκανε στην Τούμπα πεσμένος κάτω, να την κοντρολάρει από το πόδι στο στήθος, από το στήθος στο πόδι και να δίνει πάσα ασίστ, δεν υπάρχει. Και αυτό που έκανε στον Πασχαλάκη, αυτό που μας έκανε εμάς στο Καραϊσκάκη, χόρευε όλη την άμυνα. Δεν υπάρχουν αυτές οι φάσεις. Και ακούω φίλους μου Ολυμπιακούς, εγώ τους θεωρώ όλους φίλους, αφού είμαστε στην ίδια ομάδα, στην ίδια συνωμοταξία οπαδών ανήκουμε, απορώ πως δεν τον αξιολογούν σαν μεγάλο ποδοσφαιριστή. Δεν γίνεται.
0: Ναι, είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Κωνσταντίνας, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται αυτό. Ακόμα και σε κάποιον να μην αρέσει, δεν μπορεί να πει ότι ο Κωνσταντίνας δεν είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής και ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να αλλάξει ισορροπίες
3: ένα μάτσο. Ήταν σκοτωμός πριν κάποιο καιρό, στο συγκεκριμένο σταθμό, δεν νομίζω να κάνω λάθος, ότι ο Μουζακίτης είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
3: Επειδή είναι Ολυμπιακός και εγώ το Μουζακίτη τον έχω στην καρδιά μου, γιατί είναι η φυσιογνωμία του, την παλίτσα του που ξέρει. Αλλά δεν είναι ρε παιδιά Κωνσταντέλια.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι Κωνσταντέλια.
3: Όχι, θα το κάνουμε ρε παιδιά. Επειδή ανήκει στον ΠΑΟ και δεν είναι στην ομάδα μας. Εκεί θα παραδεχτώ κάποιον φίλαθλο του Ολυμπιακού να παραδεχτεί και τον αντίπαλο. Γιατί δεν γίνεται μόνο οι δικοί μας παίκτες να είναι καλοί, μόνο οι δικοί μας προπονητές να είναι καλοί, μόνο οι δικοί μας πρόεδροι να είναι καλοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ το κλείνω.
0: Έγινε Μάκη, να κλείσουμε με αυτό.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
4: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Καταρχάς, να σου πω κάτι περί ΦΑΛ. Είχε το συμβόλαιο του όψιον που αν ο Ολυμπιακός την ενεργοποιούσε, έμενα στον Ολυμπιακό, το ξέρεις.
0: Προφανώς, ναι.
4: Λοιπόν, γιατί δεν ενεργοποίησε, γιατί εγώ καταλαβαίνω και τον Μπαρτσούκα και τους δικούντες του Ολυμπιακού είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι, ειδικά στο μπάσκετ. Είδα ένα παίχτη 34 ετών με σοβαρούς τραυματισμούς, όχι με έναν, με σοβαρούς τραυματισμούς, ειδικά στα πόδια, έτσι το ξέρεις αυτό. Που στην ηλικία των 34 ετών αυτοί οι τραυματισμοί θα αρχίσουν να φαίνονται. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι καλά έκανε και δεν ανανέωσε τον ΦΑΛ και ο Παναθηναϊκός ακόμα καλύτερα έκανε που τον πήρε.
4: Μπράβο. Έκρινε δηλαδή ότι με τα λεφτά αυτά, εφόσον έχει ψηλούς και σε μικρότερη ηλικία, μπορεί να τα δώσει να πάρει. Να δώσει
0: και με λιγότερα λεφτά, γιατί και ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Χολ παίρνουν πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που έπαιρνε ο ΦΑΛ και θεωρεί ότι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι κι αλλιώς δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός, παίρνει Ευρωλίγα και το πρωτάθλημα με αυτούς. Οπότε θεώρησε ότι πρέπει να πάμε με αυτή την τριάδα και καλά έκανε.
4: Αλλά είναι σε ηλικία και με σοβαρούς τραυματισμούς. Πράγμα που σε βαριά κορμιά αυτό μετράει.
0: Επίσης ο Ολυμπιακός έχει έναν παίχτη με παρόμοια χαρακτηριστικά. Δεν είναι ίδιος παίχτης, έχουν πολλές διαφορές. Αλλά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο ΦΑΛ, τα έχει και ο Μιλουτίνοφ. Δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος είναι δεινόσαυρος στη ρακέτα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε έναν τέτοιο παράδειγμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε ομάδα και τι ζητάει.
4: Τι γίνεται με το ΦΑΛ και θα με θυμηθείς ότι έχει σοβαρούς τραυματισμούς ο άνθρωπος και επειδή είναι βαρύ κορμί.
0: Είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο, ναι. Γιάννη, είναι ρίσκο, αλλά.
4: Με τα λεφτά που γλίτωσε τώρα, τι γίνεται, θα πάρει παίχτη εκεί που του λείπει. Κατάλαβες.
0: Δεν είναι μόνο τα λεφτά του ΦΑΛ, είναι και άλλα λεφτά τα οποία γλιτώνει ο Ολυμπιακός. Είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ από τα συμβόλαια. Καθώς φεύγουν 7-8 παίκτες, αποχώρησε και ο Μακίσικ, ο οποίος χαιρέτησε, θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται στην Turk Telecom, θα το δούμε.
4: Έτσι είναι.
0: Πριν από λίγη ώρα, ο Λαρετζάκης, από ό,τι φαίνεται, θα αποτελέσει παρελθόν τον Ολυμπιακό.
4: Ο Μόρις, ο Νιλικίνα.
0: Ναι.
4: Και τώρα
0: ο Πίτερς.
4: Και κάτι ακόμα τώρα για το θέμα του Φορτούνη.
0: Ναι.
4: Ο Φορτούνης δεν είναι θέμα που δεν τον πήγαινε ο Πογέτ. Δεν τον πήγαινε η κατάσταση της ΕΠΟΗ τότε.
0: Ναι, δεν είχε φαν μέσα στην εθνική.
4: Τη οποία ο Πογέτ ήταν υποχείριο.
0: Ναι,
4: αυτό χρειάζεται σοβαρό προπονητή. Στην εθνική και για μένα ξέρεις ποιος ήταν ο τελευταίος σοβαρός προπονητής που είχε εθνική και κακώς έφυγε.
0: Φανσίβ.
4: Ο Σκύπε.
0: Πήγε ακόμα
4: για μας. Τον Γερμανό.
0: Βεβαίως το θυμάμαι.
4: Το θυμάσαι τον Γερμανό.
0: Βεβαίως το θυμάμαι, ναι.
4: Το Σκύπε λοιπόν. Για μένα ήταν ο τελευταίος σοβαρός προπονητής ο οποίος δεν έκανε χατήρια και ο οποίος έστεινε ωραία ομάδες. Τον διώξανε λέει γιατί χάσαμε από την Κροατία. Ποια Κροατία όμως, αυτή που πήγε στον Παγκόσμιο Κύπρο και
0: στο τελικό. Πήγε στο τελικό, ναι.
4: Λοιπόν, ένα αυτό. Το άλλο τώρα είναι ότι άκουσα σήμερα πάλι ότι στα θέματα των μεταγραφών του Ολυμπιακού στην ομάδα ποδοσφαίρου δεν έρχεται, τρενάρονται, κάνουν λοιπόν. Τι θέλω να σου πω.
0: Εγώ Γιάννη, πιστεύω... Γιάννη μην είναι στη γραμμή, πρέπει να πάω στις διαφημίσεις.
4: Ναι.
0: Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Στο 1.600.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και 1,8 για το δεύτερο θα ανέρχονται οι αιτήσεις σε απολαβές του Μουσταφά Φαλ. Σε περίπτωση χρήσης της οψιόν του συν 1, ο Γάλλος Σέντερ που αναμένεται να πάρει και ελληνικό διαβατήριο θα πάρει ακόμα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στις 22 Μαΐου στο ΆΚΑ αναμένεται να διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας όπως αποφάσισε η ΕΠΟ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό οι υποθέσεις των Νεστάνιτς και Σμαϊλόβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για τον Ζωέλ Ρόκα. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων παραμένει ο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Κατσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο, εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση του Γένσεν περιμένει το τριφύλι. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Συνεχίζεται στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του Δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίντς Ελουστόντο. Για την απόκτηση εξτρέμ χαφ και δύο ακόμα στόπερ κινεί το δικέφαλος του Βορρά που έχει στο στόχαστρο τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο fullback της Καρερέζε Νταβίτ Μπουά όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Στην Turk Telekom θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μακίσικ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Συζητήσεις με τους Ντόρσε και Γουόκα που θα κάνουν οι Πειραιώτες το επόμενο διάστημα. Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνου είναι με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μητρόγλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Τη λύση της συνεργασίας της με την Δημητρίεβιτς ανακοίνωσε η Zenit και πλέον έχει ο δρόμος ώστε ο 28χρονος Γκάρτ να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού Φόργοτ, Σάβων Σίλτς βρίσκεται η Φενέρμπαχτσέ, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρτ της Ανατολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Νέος προπονητής της Ντουμπάι BC αναμένεται να γίνει ο Τσάβι Πασκουάλ. Την ίδρυση της Roma Basketball Club, που θα συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και στο EuroCup, ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόνσιτς, που θα είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας μαζί με τον παράγοντα του NBA, Τόνι Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελλήνικον Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Rally με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι να επιστρέψουμε στην γραμμή. Εδώ είμαστε.
1: Ναι. Ακούγομαι.
0: Κώστα, εσύ είσαι. Για περίμενε. Περίμενε, Κώστα, γιατί έχει γίνει κάτι λάθος, να το διορθώσουμε.
1: Έχει γίνει λάθος, ναι.
0: Να επιστρέψουμε και πάλι στην προηγούμενη γραμμή. Για πάμε.
2: Ακούγομαι, Θέμη.
0: Ακούγεσαι, ναι.
2: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται, για να μην καθυστερήσω και να μην καθυστερώ και τον θεατή τον άλλον. Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, με ενδιαφέρει να μου λέει ο άλλος αλήθεια. Να μου πει δηλαδή ο Μαρινάκης ότι κοίταξε, επειδή σκοπεύω να χτίσω το γήπεδο και έχω έξοδα, για λίγο θα υποχωρήσω. Δεν μπορώ να δώσω χρήματα αρκετά για μεταγραφές. Διότι να βλέπω ότι σε μια ομάδα αναγνωρίσιμη όπως είναι ο Ολυμπιακός, με conference link, με την πορεία που είχε πέρσει στο link face του Champions League, δεν θέλουν οι παίχτες να έρθουν. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ας μου λένε ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ότι θέλει ο κάθε ρεπόρτερ.
0: Ρε παιδιά, Βασίλη, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ο ρεπόρτερ το τι θα πει. Είναι το τι βγαίνει. Δεν κανονίζει ο ρεπόρτερ τις μεταγραφές. Ούτε λέει ο ρεπόρτερ.
2: Κοίταξε, να μην δικαιολογείται δείξει. Ο ρεπόρτερ δεν πρέπει να έχει και προσωπική άποψη.
0: Σίγουρα θα έχει προσωπική άποψη, αλλά λέω το ρεπορτάζ. Δεν
2: είναι το τι θέλει ο ρεπόρτερ.
0: Δεν λέω για το δικό
2: σα
0: ρεπόρτερ.
2: Εγώ σαν φίλο του Ολυμπιακού ο πρόεδρος μου, ναι. Κοίταξε τι γίνεται. Επειδή σκοπεύω να χτίσω το γήπεδο, θα υποχωρήσω λίγο. Μην περιμένεις να δώσω πολλά λεφτά. Δεν μπορεί ο παίχτης, ας πούμε, Γιαννούλης να θέλει να έρθει οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα και όχι στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μα δεν είναι τίθεται τέτοιο θέμα. Ο Ολυμπιακός έδωσε παραπάνω χρήματα από τον ΠΑΟΚ για...
2: Σε ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα μόνο. Τίποτα άλλο. Να μου πούνε την αλήθεια. Ζητάω υπερβολικά πράγματα.
0: Δεν ζητάς υπερβολικά πράγματα. Και εγώ σου λέω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός έδωσε παραπάνω χρήματα από τον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη. Και αποσύρθηκε γιατί θεώρησε ότι ο Γιαννούλης θέλει να παίξει με τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε.
2: Θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, είπε.
0: Όχι, δεν είπε αυτό. Ενώ ήταν να συμφωνήσει, είπε ότι θέλει παραπάνω χρόνο. Αυτό είπε. Και ο Ολυμπιακός θεώρησε ότι όλο αυτό γίνεται για κάποιο λόγο, το οποίο δεν συμφέρει τον ίδιο, οπότε αποχώρησε την κουβέντα.
2: Εμένα όλα αυτά μου φαίνονται περίεργα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρημάτων. Δεν θέλω ο Ολυμπιακός να κάνει μεγάλη υπέρβαση γιατί έχει το γήπεδο μπροστά.
0: Και στο εξωτερικό
2: να μου το πει όμως, θα το ξέρω.
0: Δίνει παραπάνω χρήματα.
2: Έχω αυτό, παιδιά, μην περιμένετε. Να το ξεκαθαρίσει, αυτό θέλω.
0: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Για μας. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Λοιπόν, καταρχάς να απαντήσω στο Γιώργο, επειδή ψιλοπαρεξηγήθηκε. Αυτό που είπα εγώ την Παρασκευή ισχύει για όλους. Ισχύει για όλους και για όλες τις εκπομπές που ακούγονται απίστευτα πράγματα.
0: Να μου θυμίσεις τι είπαμε την Παρασκευή, γιατί ειλικρινά δεν θυμάμαι.
1: Δεν σ' ακούω.
0: Να μου θυμίσεις τι είπαμε την Παρασκευή, δεν θυμάμαι για πού αναφέρεστε και δύο. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Κοίταξε, ακριβώς...
0: Για ποιο θέμα μιλάγαμε?
1: Όχι, εγώ είπα ότι από αυτά που άκουγα από πριν, όχι από τον Γιώργο, από διάφορους. Και συνοπαδούς μου και οπαδούς του Ολυμπιακού, έτσι. Είχα φρικάρει. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι ήτανε.
0: Ναι. Δεν ήταν... Έχω ξεχάσει την αλήθεια, Κώστα, γιατί έχει περάσει και μια εβδομάδα, είναι και πολλά τα τηλεφωνήματα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι λέγαμε κάθε μέρα. Γιατί αυτό είπα και στον Γιώργο πριν, αλλά δεν μου είπε.
1: Είναι τόσο ασήμαντο, αλλά θέλω να πω ότι είχα φρικάρει γιατί. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ να κατεβάζω όσο γίνεται τους τόνους για να μην φτάνει η κυρία Αθανασία, όπως σήμερα Αναστασία, όπως λέγεται, και της εύχομαι.
0: Αναστασία.
1: Ναι, η κυρία Αναστασία, της εύχομαι, στέλνω την αγάπη μου και να λέει, «Ωχ, Παναγία μου, σκοτώθηκε ένα παιδί 17 χρονών». Έχουμε θρυνήσει πολλά παιδιά και πολλά παιδιά που δεν κατέληξαν. Από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς είναι μεγάλης ηλικία και σπέρνουν το φανατισμό. Και επειδή ακούω πράγματα και θαύματα για το γήπεδο, που θέλω να λέγανε για το γήπεδο, γιατί φτιάχνω ένα γήπεδο, γιατί το γήπεδο θα είναι μεγαλύτερο από το δικό μου. Δηλαδή μιλάμε τώρα, καθόμαστε και ασχολιόμαστε με τις εταιρείες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει τώρα τεχνικό και ζουν και τώρα το επαγγελματικό και δεν μπορούν να αποδεχτούν αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο και γενικώς στον κόσμο. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ κι εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ρίχνω λάδι στη φωτιά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει. Εγώ έχω πάρει συγχαρητήρια και από συνάδελφό σου και από άλλους συναδέλφους δημοσιογράφους με πολύ πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εσένα, γιατί εσύ είσαι πιο μικρός από το μικρό μου το γιο, έτσι, αλλά αυτό δεν λέει σημασία. Μπορεί ένας 25 να έχει πολύ πιο όρημα μυαλά από έναν 60. Έτσι, εξαρτάται. Πώς έχει μεγαλώσει από τη μάνα και από την πατέρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ισχύει για όλους, για τους πάντες, για τα γήπεδα, γιατί δεν δίνει τόσα εκατομμύρια, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Εντάξει, και το σταματάω εδώ. Αν παρεξηγήθηκε, το ζητάω συγγνώμη, αλλά να ξέρει ότι είμαι τόσο ειλικρινής που φρικάρω και με τους δικούς μου αυτά που ακούω. Όπως φρίκαρα χτες με αυτά που άκουγα για τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, τον βγάλαμε αντίχριστο, τον βγάλαμε έτσι, τον βγάλαμε αλλιώς. Δεν κοιτάμε ότι η εθνική μας κάνει το μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή. Και είπε Παναθηναϊκός, έτσι. Εγώ ζηλεύω που δεν έχουμε ένα δεκάρι σαν τον Κωνσταντέλια. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είπε ότι σηκώνομαι και φεύγω διαπαντός. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος που λέει εγώ δεν συνεχίζω να παίζω με την εθνική. Για οικογενειακούς λόγους, επειδή γεννάει η γυναίκα του τον Αύγουστο, είπε δεν μπορώ να, δηλαδή από το να τον βλέπω και να σέρνεται, προτιμώ αυτό το πράγμα. Βέβαια να σέβεται όμως ότι από τη στιγμή που του γίνεται μια κλίση στην εθνική, έτσι είναι επαγγελματίας, θα πρέπει να τα βάλει όλα κάτω. Τώρα αν προκύψει κάποιο οικογενειακό, και εντάξει αυτό είναι οικογενειακό ευχάριστο και δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες στην εθνική προς το παρόν, εγώ δεν μπορώ να το παρεξηγήσω. Με στενοχωράει όμως ότι χάνουμε ένα καλό παίκτη. Μέχρι εκεί όμως. Δεν θα τρελαθούμε. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος και πιστεύω αυτός που θα τον αντικαταστήσει, όποιος και να είναι αυτός. Τώρα κάποιοι αρχίζουν και λένε ότι φταίει ο Μπακατσέτας, αυτός κάνει τις εντεκάδες. Τώρα θα δούμε τότε και την εθνική χωρίς τον Μπακατσέτα. Να δούμε και τον Μπακατσέτα χωρίς να παίζει στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι έφταιγε, παιδιά, αν έφταιγε αυτό. Μακάρι, δόξα
0: αλλά
1: το Θεό.
0: Δεν φταίει για όλα ένα παίκτη. Τώρα μην λέμε για τον Μπακασέτα. Φταίει για όλη την ομάδα ένα παίκτη. Φταίει ο Μπακασέτα για
1: πάρα τα πάντα όλα. Επίσης
0: δεν φταίει ο Μπακασέτα άμα τον βάζει προπονητή να παίξει.
1: Όχι, έτσι, φταίει.
0: Άμα είσαι παίκτη, σε βάζει προπονητή να παίξει. Δεν φταίει εσύ.
1: Για όλα φταίει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να το συνεχίσω. Δηλαδή, γι' αυτό φρικάρω και λέω τι ακούμε, Θεέ μου. Τι ακούμε, Θεέ μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, ισχύει για όλους όμως. Και για κάποιους Παναθηναϊκούς που παίρνουν τηλέφωνο και προσπαθούν να προκαλέσουν. Δεν θέλω να αναφερθώ ονόματα. Με εξαίρεση τον αγαπητό Μπιλ Μπαϊτάκη, ο οποίος ο Μπιλ είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει το πείραγμα. Είναι ένας άνθρωπος, όπως και ο κύριος Θανάσης, είναι κατά βάθος δεν είναι κακοί άνθρωποι. Απλά μπορεί να πειράξει ο ένας τον άλλον, ξέρω κτλ. Αν ο άλλος δεν το δέχεται, πρέπει να το σταματάει επιτόπου. Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανέναν. Ούτε Ολυμπιακούς και ίσα-ίσα πόσες φορές έχω την εκπομπή σου. Έτσι, έχω πει συγχαρητήρια για τον Γιώργο. Όσον αφορά τις απόψεις του, μπορεί να μην πονάει κάποια πράγματα που λέει από το Λονδίνο. Γιατί το Γιώργο τον εκτιμάω όχι σαν οπαδό του Ολυμπιακού. Επειδή τον έχω ακούσει και σε κοινωνικά θέματα όπως και τον Βασίλειο τον Πλαταμόνα. Είναι δηλαδή να μπορείς να κάνει μια εκπομπή, να σου μιλάνε για πραγματικά προβλήματα κοινωνίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμφωνώ μαζί τους. Μέχρι εκεί όμως. Οπαδικά μπορεί να διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Αυτό η υγεία είναι, δεν είναι κακό.
0: Καλά, δεν κρίνουμε έναν άνθρωπο το ότι η ομάδα υποστηρίζει.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Βλέπουμε τι γίνεται και με το σεισμό. Με κάλυψε, κυρία Αναστασία. Αλλά θέλω να κλείσω με αυτό. Θα στείλω τις ευχές μου στον κύριο Νεόφυτο. Αν δεν κάνω λάθος, εύχομαι η ώρα η καλή την Γαβρίνα από τη Θεσσαλονίκη με υγεία. Κάτι άκουσα ότι είναι αρβωνιασμένη. Εύχομαι, εγώ συνήθως
0: τα ζευγάρια.
1: Ναι, κάτι τέτοιο είπε, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά και εμένα το παιδί μου παντρεύεται τώρα το Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα,
0: εύχομαι
1: να δίνει υγεία, αγάπη και μία ευχή που δίνω στις νέες τις κοπέλες να γίνουν καλές μητέρες. Με μη κεφαλαίο. Καλές μητέρες. Η μάνα είναι που κρατάει το σπίτι και συμπληρώνει και ο πατέρας με οποιοδήποτε τρόπο. Η μάνα είναι που μεγαλώνει την κόρη, η μάνα είναι που μεγαλώνει και το γιο. Θα πρέπει να μεγαλώνει με τον ίδιο τρόπο και τα δύο. Το ένα να σέβεται το άλλο. Όχι να ακούω πρόσεξε μη σε βάλει με συγχωρείς το βρακί σου ή ο άλλος κοίταξε να δεις είσαι άντρας. Έτσι βγαίνουν λοιπόν ο φανατισμός, έτσι δημιουργείται η καφρίλα στην κυριολεξία σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Την αγάπη μου στον κύριο Νεόφυτο, την αγάπη μου στην κυρία Αναστασία και σε όλους τους φιλάθλους, πραγματικοί υγιείς φιλάθλους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, έτσι και στον κύριο Θανάση και σε όλους.
0: Να λοιπόν, καλά,
1: δεν θέλω κάτι άλλο να πω, εντάξει, αυτά
0: καλή συνέχεια, είναι, εύχομαι καλό απόγευμα, φίλε.
1: Ή για όλους αυτό που είπα. Κυριολεκτικά για όλους.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε, βασικά πριν διαβάσουμε τα μηνύματα, γιατί δεν έχω διαβάσει κανένα μέχρι στιγμής, να διαβάσουμε το τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης πριν από την έναρξη της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια σχετικά με την αποχώρησή του ή έστω την προσωρινή αποχώρησή του από την εθνική ομάδα. Λοιπόν, ο Μάκης Γκαγκάτσης είπε ότι τις τελευταίες ώρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια για τοποθετήσεις είτε επώνυμα είτε ανώνυμα ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Ευρωληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, τον περιβάλλον του και τις συνθήκες κατά τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ούτε μπορεί να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους διαιτητές χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι λίγοι ευτυχώς στοχοποίησαν τον Γιάννη. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προπονητής της εθνικής ομάδας, τεχνικοί διευθυντές και συμπαίκτες τους στέκονται δίπλα στον Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, οι πρώτες εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα το δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε το λιγότερο που οφείλουμε όλοι να κάνουμε είναι να σεβασούμε την επιλογή του. Αυτά είπε λοιπόν ο Μάκης Γκαγκάτσης για την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Πάμε να περάσουμε στα μηνύματα. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Απαράδεκτη συμπεριφορά του ΦΑΛ. Φίλε, η απόφαση δεν έδειξε σεβασμό στα χρόνια που ήταν στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι σωστή ομάδα και μου έχει στείλει μια φωτογραφία από ένα παλιότερο δημοσίευμα που ανέφερε ότι τιμάει το συμβόλαιό του με τον ΦΑΛ Ολυμπιακός, το οποίο ήταν στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, λέει ο Διαμαντής. Διαμαντή, το σχολίασα νωρίτερα. Ο ΦΑΛ είναι επαγγελματίας, παιδιά. Δεν νομίζω ότι. Δεν έχει αυτή την λογική τη δική μας την ελληνική, όπου είναι ομάδες οι οποίες έχουμε ζήσει από παιδάκια και έχουμε μεγαλώσει με αυτές και ξέρουμε το τι ακριβώς, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα για αυτή την αντιπαλότητα, η οποία βέβαια πρέπει να υπάρχει μόνο στις γραμμές του παρκέ. Ο Φάλι είναι ένας ξένος παίκτης, ένας επαγγελματίας, ο οποίος πρόσφερε τις υπηρεσίες του για 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Πληρώθηκε γι' αυτό, έδωσε πράγματα στον Ολυμπιακό. Τώρα για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια ή μπορεί και παραπάνω θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Παναθηναϊκό. Δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη ο ΦΑΛ. Επίσης ο Ολυμπιακός του φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης ήταν ο βασικός σέντερ του Ολυμπιακού. Δεν προσπάθησε ούτε να προχωρήσει σε μείωση αποδοχών ούτε τίποτα. Δεν νομίζω ότι ο ΦΑΛ θα μπορούσε να έχει κανένα απολύτως παράπονο από τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός τον άφησε ελεύθερο γιατί δεν τον υπολόγιζε. Και ο Παναθηναϊκός θεώρησε καλή ευκαιρία να τον πάρει, που για μένα κιόλας καλά έκανε και τον πήρε, γιατί και ελληνικό διαβατήριο θα έχει και έχει και στοιχεία στο παιχνίδι του που θα μπορέσουν, αν είναι υγιείς, που μακάρι να είναι το παιδί, να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό. Ο Λέων μας έχει στείλει το μήνυμά του. Γεια σου, Λέων. Ο Δημήτρης λέει: καλό σας μεσημέρι. Τι πιθανότητες έχει να πάρει ο Ολυμπιακός στον Άμραμπατ? Ευχαριστώ, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, δίνω λίγες πιθανότητες. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το μπαμ με τον Άμραμπατ. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Άμραμπατ. Είναι όμως σε πολύ καλή ηλικία. Έχει προτάσεις από ομάδες αρκετές, από ομάδες και της Σαουδικής Αραβίας. Όπου μάλιστα ο Άμραμπατ έχει ένα πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με την Φενέρμπαχτσε. Πέρσι έπαιξε δανεικό στη Ρεάλ Μπέτις. Αυτά τα λεφτά, τα 5 εκατομμύρια ευρώ, δεν πρόκειται σε καμία μα καμία των περιπτώσεων να τα πάρει από ελληνική ομάδα και συγκεκριμένα από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δείξει κιόλας πως φτάνει μέχρι ένα σημείο στα συμβόλαια και ελληνικές ομάδες γενικότερα μπορούν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο στα συμβόλαια. Οπότε τα μισά με το ζόρι θα τα πάρει από ελληνική ομάδα. Γι' αυτό βλέπω και πάρα πολύ δύσκολη την περίπτωση του Άμραμπατ. Πάντως είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και ένας παίκτης που θα μπορούσε να κάνει την διαφορά. Επίσης, να θυμίσω πως έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, να δούμε τι θα γίνει, αν θα είναι δηλαδή λεφτά και η Φενέρμπαχτσε. Αλλά δίνει πολύ λίγες πιθανότητες για τον Άμραμπατ. Το πιο πιθανό είναι να μην πάει στον Ολυμπιακό Άμραμπατ. Ο Ευάγγελος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Όπως ο Ολυμπιακός δεν του έκανε διακοπή συμβολέου όταν ήταν τραυματίας, δεν το σκέφτηκε επαγγελματικά ο σύλλογος και τον περίμενε να αναρρώσει. Και ο ΦΑΛ τώρα έπρεπε να πάει σε άλλο σύλλογο, όχι να σκεφτεί επαγγελματικά και να πάει στον άμεσο αντίπαλο του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού, όταν σου έχουν φερθεί, εντάξει, φέρεσαι, εντάξει και εσύ. Εντάξει, παιδιά, δεν ήταν και καλύτερη δυνατή απόφαση όσον αφορά την πλευρά του πώς αντιμετώπισε ο φάλ τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι και προδοσία, να το πούμε έτσι. Γιατί λέω πολλούς που γράφουν για προδοσίες κλπ. Ο Ολυμπιακός τον άφησε ελεύθερο τον φάλ. Δεν είναι ότι ο φάλ έκανε κάτι πίσω από την πλάτη του Ολυμπιακού και ότι προσπάθησε να αποδεσμευτεί για να πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός άφησε ελεύθερο τον φάλ, δεν άσκησε την οψιόν. Επίσης, όσον αφορά τα συμβόλαια. Ακόμα και τραυματίες που είναι ο παίκτης, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να τον αφήσει. Δεν είναι τόσο απλό, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας παίκτης τραυματίζεται, μπορεί η ομάδα του, όποια και να είναι αυτή, την επόμενη μέρα να πει: ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Δεν θα συμπληρώνω εγώ όταν είσαι τραυματίας. Γι' αυτό υπογράφουν τα συμβόλαια οι παίκτες, για να είναι καλυμμένες και οι δύο πλευρές. Και όπως έτσι και οι παίκτες δεν υπογράφουν συμβόλαια ενός μήνα, υπογράφουν συμβόλαια με μακρά διάρκεια. Που σημαίνει πως ό,τι και να γίνει και τίποτα να μην παίξει, όλα αυτά τα χρόνια ή αυτό το χρονικό διάστημα τέλος πάντων που θα υπογράψουν, θα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να αποδεσμεύσει τον φαλ και τον κάθε φαλ, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δώσει όλο το συμβόλαιο μέχρι το τέλος στον παίκτη. Και αν όχι όλο το συμβόλαιο, να έρθουν σε συμβιβασμό οι δύο πλευρές και να βρουν μια μέση λύση. Ο Ολυμπιακός φέρθηκε πάντως εντάξει και με το παραπάνω στον φαλ. Καταλαβαίνω πάντως αυτά τα οποία αναφέρεται. Ο Αντώνης λέει: Θέμη, βλέπω τους κλωτάπητες στο παγκόσμιο κύπελο και θλίβομαι με τους δικούς μας. Γιατί δεν μας λένε, Θέμη, τι εθνικότητας είναι αυτή. Για ποιους. Αντώνη, δεν θυμάμαι τι λέγαμε. 3 και 36. Σήμερα ή κάτι έχω πάθει εγώ ή κάτι άλλο συμβαίνει. Μου φαίνεται ξεχνάω πολύ, πολύ εύκολα. 3 και 36. Γιατί δεν μας λένε, Θέμη, τι εθνικότητας είναι αυτή. Ποιοι είναι αυτοί, Αντώνη, μου βοήθησε με να σου απαντήσω. Επίσης για τον πρώτο μήνυμα, εντάξει, η Αμερική όντως έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όχι μόνο η Αμερική, και ο Καναδάς και το Μεξικό, εντάξει, που είναι γήπεδα τα οποία είναι και παλιότερα. Και έχουν τρομερούς κλωτάπητες και γενικότερα οι εγκαταστάσεις είναι τελευταίας γενιάς. Πάμε και στο μήνυμα του Σωτήρη για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θέμη, λέει να λες την αλήθεια, μην πέφτεις χαμηλά γιατί είσαι καλά. Δεν θεώρησε ο Πογέτα αν κάνει ο Φορτούνης, άλλοι θεωρούσαν ότι δεν κάνει και ξέρεις ποιοι. Είπα και πριν Σωτήρη ότι δεν είχε φαν ο Φορτούνης μες στην εθνική ομάδα. Αλλά όταν είσαι προπονητής και σου επιβάλλουν άλλοι το τι θα κάνεις, απλά δεν κάνεις για προπονητής. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια εθνική ομάδα. Και επίσης, εγώ προσωπικά το λέω με πάσα ειλικρίνεια, δεν μπορώ να μπω καν στη σκέψη ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, εργάζεται για την εθνική ομάδα βάζει τα συμφέροντα των ομάδων που γίνεται, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, τα συμφέροντα των ομάδων πάνω από την εθνική ομάδα την οποία αντιπροσωπεύει. Η εθνική ομάδα πρέπει να μπαίνει πάνω από όλους και από όλα. Τελεία και παύλα. Όσον αφορά για τον Φορτούνη, ούτε ο Πογέ τον ήθελε, ούτε και φάνηκε και να βασικά στην Αλγαρέτση είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά ούτε ο Πογέ τον ήθελε, αλλά ούτε είχε γενικότερα φαν μέσα στην εθνική ομάδα. Σίγουρα είχε πολλούς περισσότερους ο Μπακασέτας και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Θανάση.
1: Ναι.
0: Γεια σας κύριε
1: Εγώ
0: Θανάση.
1: Είμαι.
0: Τι κάνετε?
1: Ο κύριε Θανάση, κανείς καλά?
0: Καλά κύριε Θανάση, εσείς τι κάνετε?
1: Πάντα καλά. Λοιπόν, άντε να ξεκινήσω με το ανακοίνωση του Γκαγκάτση. Σύμφωνο απόλυτα. Πολύ κόσμο, πολύ άπεσε γύρω από το παλικάρι. Απίστευτο παιδί να πούμε. Ό,τι και να είναι, κάποια θρησκεία είναι. Εγώ με χρειάζεται το όλο τα λεφτά. Για όνομα του Θεού, δεν το λέω τώρα. Άστον, ό,τι θέλει είναι το παιδί να μου. Εγώ εδώ στη γειτονιά μου, σε Λισοδόρο, έχω πετύξει έτσι σε απόσταση 100-150 μέτρων, έχω πολλού διαχωμάτε. Λοιπόν,
0: κύριε Θανάση,
1: δεν είπε κανένα για τη θρησκεία του.

0: μόνο Κωνσταντζέλλα.
1: Άλλος ποδοσφαιριστής.
0: Μπορεί να παίξει και ο Κοστούλας και ο Κωνσταντζέλλας μαζί.
1: Ναι.
0: Ο Κοστούλας λοιπόν εκεί μπορεί να παίξει άνετα και δεκάρι και πίσω από το φόρ και όλα τα καλά μπορεί να κάνει. Υπάρχει και ένας Τζίμας που ο οποίος είναι τραυματίας καιρό, δεν είναι.
1: Υπάρχει ένα Τζίμα, ναι, βεβαίως υπάρχει ο Τζίμα. Ο οποίος παίζει την
0: πράγμα. Αυτό επανέλθει, θα γίνει καλά το παιδί. Ο κακός είναι παιχαρά.
1: Εντάξει, σε σεντερφόρ έχει άλλους μας αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα. Έτσι είναι ο Παυλίδης, είναι.
0: Ναι, έχει σεντερφόρ. Ο Κοσούλας θα παίξει, όχι. Ο Κοσούλας θα παίξει πίσω από το σεντερφόρ. Πίσω, εκεί είναι.
1: Θα το δούμε. Έχει το όλο το μέλλον μπροστά του ο Κοσούλας.
0: Ναι, μπράβο. Δεν θα βγει ακόμα, δεν παίζει τώρα ο Κωνσταντέλιας. Να είναι το παιδί καλά, εντάξει. Και όποτε θέλει να επανέλθει. Καλοδεκούμενο για μένα. Για μένα καλοδεκούμενο. Μετά τι θέλω να πω για το Φορτούνι. Ο Φορτούνι είναι τα 4 χρόνια. Βλέπετε η συνεδρική δεν παίζει εδώ και 3 χρόνια, σχεδόν από 30. Εγώ βλέπω στις ελληνικές ομάδες τώρα που παίζουμε στο Μουντιάλι, παίζουν 40 και 41 και 38 και 37 χρονών.
1: Μα ο Φορτούνι δεν σταμάτησε λόγω ηλικίας.
0: Εκεί γιατί παίζουν ρε παιδιά σε τέτοια ηλικία.
1: Ο Φορτούνι δεν σταμάτησε λόγω ηλικίας.
0: Ναι, το ξέρω. Μα όχι, ορισμένοι εκεί το πήγανε.
1: Όχι, δεν σταμάτησε.
0: Δηλαδή, ο Μπογκέτ είναι... δεν τον ήθελε. Ποιος είναι ο Μπογκέτ, δηλαδή.
1: Ήταν ο προπονητής της Εθνικής. Ξαναλέω, ο Φορτούνης δεν σταμάτησε λόγω ηλικίας. Δεν είπε ότι είμαι 31, κουράστηκα, σταματάω.
0: Ναι, ρε, αγόρι μου, το ξέρω λόγους. Αυτά, εγώ τα ξέρω. Ποιος είναι ο Μπογκέτ που είπε δεν θέλω τον Φορτούνη.
1: Τότε ήταν ο προπονητής.
0: Τι είναι αυτοί οι προπονητές κοντά καιρούς βγαίνουν κάτι προπονητές της πλάκας να πούμε και λένε ο Μπογκέτ που πήγα να παίξουμε πάνω στη Γεωργία και δεν έβαλε καθόλου το Τζόλι και φέραμε ένα-ένα και είναι και στον πάγκο. Σιγά τον προπονητή τον Μπαγκέτ. Και τώρα και αυτός εδώ ο προπονητής έπρεπε να και φύγει. Μας έκανε δύο αποκλεισμούς. Και από το Βραβαϊκό και από τα Παγκόσμια. Τι τον κρατάτε να πούμε. Τι περιμένετε δηλαδή τώρα με τον Γιωβάναβιτς. Να βρείτε κάτι καλύτερο. Δεν τα ξέρουμε εμείς. Χρόνια σαν γήπεδα είμαι. Χρόνια ρε παιδιά, χρόνια. 20 χρόνια ήμουνα στους πάγκους των νέων Ευγενίας. Της ομαδάρας μου, στους νέους Ευγενίας, ο Καρατσίνη.
1: Τα ξέρω όλα να πούμε προπονητές. Μείνετε στη γραμμή να πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, εντάξει. Πάμε διαφημίσεις.
2: Intermittent Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
2: 9.43 Intermittent Sports.
7: Η ώρα είναι 4.30.

0: Πάμε και πάλι να επιστρέψουμε στον κύριο Θανάση. Ναι, κύριε Θανάση.
1: Λοιπόν, ναι, αγόρι μου. Να πω λοιπόν αυτά που είπα, να συνεχίσω. Το γήπεδο λοιπόν του Ολυμπιακού, το καινούριο, που θα ξεκινήσει να φτιάχνει και θα το πληρώσει όλο ο Μαρινάκης, από ό,τι ακούω θα είναι 250 εκατομμύρια, θα φτιαχτούν με προδιαγραφές τρομερές. Άκουσα που είπες ή θα μείνει η βάση, τι είπες, ας πούμε, θα μείνει η βάση, δεν είναι κάπως.
0: Ένας φίλος είπε πριν, αλλά ισχύει αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, ξέρουν αυτοί να πούμε, ξέρουν αυτοί που τα φτιάχνουν, κάνουν και παιδάρες να πούμε, τα ξέρουν αυτά. Οπότε λοιπόν το πληρώνει μόνο ο Μαρινάκης, κανένας άλλος. Όλα ο Μαρινάκης, να τα ακούτε. Μόνο ο Μαρινάκης θα πληρώνει στον Ολυμπιακό. Μετά έχω να πω για το, πώς το έλεγα προηγουμένως, ήθελα να το θυμηθώ. Ναι, όταν πάνε λοιπόν, εντάξει, αυτά τα σχόλια τα έκανα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ συμφώνησα με τον Κακάτσι, όπως είπα, κρίμα στο παιδί να κατηγορούν και να λένε σχόλια εις βάρος, να πούμε. Και ο καθένας δηλαδή. Ως έκανε το φαλ, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αφού ήθελα να πει, πήγε εκεί, ναι. Εγώ, αν ήμουν στο κήπεδο, στο στάδιο Φιλίας Ειρήνης και ερχόταν να παίξει, ούτε θα το χειροκροτούσα, ούτε θα το έβριζα. Θα ήταν ένα παίξι Παναθηναϊκού και δεν τρέχει τίποτα. Πρόσφερε στον Ολυμπιακό, καλό παιδί είναι. Δεν είναι ανάγκη όμως να ορισμένοι να πάρουν τον εμπρίσκεται. Απαγορεύεται για μένα. Ούτε και να το ρωτήσουν. Δεν χάθηκε ο κόμμα. Θα περάσει κανονικά σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, αδιάφορο δηλαδή. Έτσι το θέλω. Πιστεύω έτσι είναι το σωστό.
0: Καλά, το σωστό. Δεν νομίζω ότι θα αποδοκιμαστεί κιόλας. Έχω έτσι μεγάλη περιέργεια για να δω το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, περιέργεια και εγώ.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι θα αποδοκιμαστεί.
1: Δεν είναι
0: σωστό
1: αυτό πράγμα. Ναι. Όσο και το Ολυμπιακάρα στο μπάσκετ. Από ό,τι φαίνεται πλέον, έχει κλείσει ο Μοντέρο, έτσι.
0: Μοντέρο έχει κλείσει, ο Μακιντάιρο. Μοντέρο χθες πήρε για το πρωτάθλημα στην Ισπανία με τη Βαλένθια.
1: Το είδα το παιχνίδι,
0: έβαλε 23 πόντους έβαλε χθες ο Μοντέρο. Έχει κλείσει ο Μοντέρο. Και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρο πρώτα θα ανακοινωθεί η ανανέωση της συνεργασίας με τον Μπαρτζόκα και μετά θα ανακοινωθούν οι υπόλοιποι.
1: Παπα-Νικολάου
0: μια ακόμη χρονιά, Μοντέρο, Μακιντάιρο και οι υπόλοιποι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τρεις φίλες έχει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Γουόκα που ιδρώθηκε και εμένα δεν μ' αρέσανε.
0: Και ο Γουόκα και ο Ντόρσεϊ θα μπουν σε συζητήσεις στο επόμενο διάστημα για να ξεκινήσουν.
1: Να μπουν και να τα βρούνε. Για μένα να μπουν και να τα βρούνε. Είναι καλοί παίκτες, χρειάζονται στον Ολυμπιακό. Και οι δυο χρειάζονται στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ακόμη στους φίλους που κατά καιρούς παίρνουν εκεί στο τηλέφωνο. Είναι όλοι αγαπητοί φίλοι, καλοί άνθρωποι. Μια χαρά τα λένε όλοι. Να δώσουμε χαιρετήματα στην αποστολή Θεσσαλονίκη. Στον Γιώργο τον Ορδίνο που λείπει πολύ από την εκπομπή, αγόρι μου, πολύ λείπει και ο Γιώργο μας από τον Ορδίνο. Ήταν πράγματι όταν μίλαγε ο Γιώργος, είχε κάτι το ξεχωριστό και όλοι έχουν το ξεχωριστό, όλοι τους. Και ο κύριος Νεόφυτος, είναι τρομερός και φοβερός που τα λέει τόσο όμορφα και ωραία. Λοιπόν, όλος ο κόσμος δηλαδή, ο Γιώργος από το Μενίδη και ο Κώστας από το Εγάλο, ο τρομερός και αυτός. Όλοι είναι καλοί άνθρωποι. Προσπαθούν όλοι να μην κοντράρουν και να μην πηγαίνουν σ' άκρα. Εγώ αυτό βλέπω. Λίγοι είναι αυτοί που πάνε σ' άκρα. Όσο μπορούν να πηγαίνουν σ' άκρα. Και θέλω να δώσω χαιρετήματα σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο. Και να είσαι καλά και εσύ, αγόρι μου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Σε ευχαριστώ
1: που με άκουσες.
0: Καλά,
1: και υγεία όλος ο κόσμος. Α, έχω να πω ένα άλλο. Προχθές πήγα εγώ με τη σύζυγό μου εδώ στο χωριό της Αγίας Θεοδόρου. Ακούς?
0: Ναι, ακούω κύριε Θανάση.
1: Γιατί έχει να πούμε και πρέπει να κάνει κάποιες ενέσεις. Ας πούμε, οι οποίες οι ενέσεις κάνει μέρα παραμέρα, πρέπει να κάνει 10 ενέσεις, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Και εκεί η κοπέλα που είναι εκεί στο ιατρείο, εγώ πάντα διακριτικά και σε αυτά είμαι αυθεντία, διακριτικά προσπάθησα να δώσω κάτι στην κοπέλα και μου είπε, σε ευχαριστώ πολύ, πληρωνόμαστε από το κράτος. Άκουσες τι μου είπε? Σε ευχαριστώ πολύ, πληρωνόμαστε από το κράτος, μου είπε. Και λέω με το συμπάθειο, δεν πειράζει, μου λέει, και ο Θανάση είναι κάποιο κόμπος, εσύ κάτι θέλω να δώσει, εντάξει, πληρωνόμαστε από το κράτος. Και έτσι, μπράβο, λέω, μπράβο, να υπάρχουν και άνθρωποι, βλέπετε, έτσι δεν είναι?
0: Όπως το είπατε, κύριε Θανάση, άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Λοιπόν.
1: Και συγχαρητήρια τη δίνω, μπράβο στο κορίτσι, να πούμε, έτσι. Γιατί ήγη είναι αυτή εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, δεν έτσι θα ήταν πολύ αλήθεια είναι, κύριε Θανάση.
1: Εντάξει, μια χαρά η κοπέλα μας. Μια χαρά. Μπράβο,
0: να είναι καλά και η γυναίκα σας και να πάνε όλα καλά, κύριε Θανάση.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή απόγευμα. Πάμε πόνη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, σαν και εσύ.
2: Εδώ πέρα στο δύο χειρισμού θα παιδιά στο Γιώργο εκεί που με ακούνε και στο Σύνταγμα είναι το Θανάση. Θανάση θα τα πούν πιο μετά κατά τις 8 το χειρισμού από τα παιδιά. Ρε φίλε Θέμη, σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
2: Η άποψη του Ιάς, δηλαδή προπονητής ο οποίος λέγεται Μπράντοβιτς, για να τον πάρει το, το φάλ αυτό νερό, ναι. Να καλός. Δεν έχει δει κάτι καλό πάνω του, ξέρω, δηλαδή τον πήρε έτσι για πλάκα.
0: Όχι κάτι καλό, έχει πολλά καλά ο Μπράντοβιτς, πολλά καλά ο φάλ και πολλά καλά που μπορεί να ταιριάξει και με αυτό που παίζει ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή αυτό το να μπει μπάλα μέσα και μετά να ξαναβγεί έξω είναι κάτι το οποίο γενικότερα ο Μπράντοβιτς το κάνει σε όλες τις ομάδες. Επίσης ο φάλ είναι και στα καλά του, δηλαδή πριν τραυματιστεί, ήταν ένας ελίτ αμυντικός από τους καλύτερους στην Ευρώπη όσον αφορά τη ρακέτα.
2: Ξέρω και ο Μπαρτζόκας κάτι έχει δει τώρα για να... Να μην θέλει να τον κρατήσει. Εντάξει, αυτό τώρα
0: Ολυμπιακός.
2: Είναι
0: απλά τα πράγματα. Αν ο Φαλ δεν είχε τραυματιστεί ποτέ, αρχικά, θα είχαμε μια τελείως διαφορετική ιστορία, γιατί θα είχε φύγει ο Μιλουτίνοφ τότε από τον Ολυμπιακό, θα έπαιρνε άλλους σέντερ Ολυμπιακός, θα είχε κυλήσει τελείως διαφορετικά ιστορία. Από τη στιγμή που άμα ο Φαλ δεν είχε τραυματιστεί, θα είχαμε αυτές τις διαφορές και ο Φαλ θα ήταν ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού και μάλιστα θα ήταν ο βασικός σέντερ. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Φαλ, ο Ολυμπιακός πήρε άλλους δύο σέντερ. Έχει κάνει μια τριάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή και δυνατή. Με τον Μιλουτίνοφ, τον Χολ και τον Ερικ Τζόουνς, όπου έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν θέλησε να την πειράξει την τριάδα. Έχουν και οι τρεις συμβόλαια. Οπότε ο Φαλ, ο οποίος είναι και σε μια ηλικία πιο προχωρημένη, ρε παιδί μου, 34 ετών, μεγαλύτερος από όλους τους υπόλοιπους και επίσης και προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό, επέλεξε να αφήσει. Γιατί κάποιον έπρεπε να αφήσει από τους τέσσερις. Δεν μπορείς να πας με τέσσερις σέντερ. Λογικό δεν είναι αυτό. Να αφήσει κάποιον και πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός που τον πήρε, γιατί αν ο Φαλ είναι υγιής, που μακάρι να είναι το παιδί, θα μπορέσει να δώσει πολλά πράγματα στο Παναθηναϊκό και πράγματα που δεν έχει. 34.
2: Θα είναι λίγο μεγάλος. Εντάξει, ένα συν έναν για δύο συν έναν. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να πω τώρα για το παιδί αυτό, τον κύριο Κωνσταντέλια, ο οποίος για μένα είναι καλό παιχτάκι και όλα αυτά. Αλλά για φανταστείτε να ασχολούμαστε τώρα με τον κύριο Κωνσταντέλια. Εάν είναι δηλωμένος, που είναι δηλωμένος, γιατί θα σου αποδείξω, μπορώ να σου αποδείξω και τώρα, δεν θέλω να πω σε. Είναι Ιακουβάς το παιδί, να κάτσει σπίτι του, ξέρει γιατί δεν πάει στην εθνική. Γιατί δεν θέλει την εθνική σημαία. Εγώ είμαι Έλληνας, φίλε, εγώ πήγα φαντάρος. Εγώ πληρώνω τις φόρμες, είμαι χριστιανός και η Ελλάδα είναι χριστιανική, είμαστε όλοι ορθόδοξοι. Δεν μπορούμε να έχουμε πέρα άλλους.
0: Η πλειοψηφία.
2: Ναι, μπράβο.
0: Ναι, κοίταξε.
2: Πιστεύω στον Θεό πολύ. Διόλου να τελειώσω. Δεν θέλω στην ελληνική Ελλάδα. Όπως δεν σηκώνε που λέγανε και οι Ελληνάρες που ήταν τον Παναθηναϊκό που δεν σηκωθήκανε. Λέγανε αυτά τα να μην πούνε τη λέξη που δεν σηκωθήκανε λάθος τους. Δεν βγήκαν θέμα από τώρα για τον Κωνσταντέλια. Εάν είναι ακουβάς και ξέρει γιατί δεν πάει. Αυτό δεν κάνουν μετάξυ πουθενά. Μην κοιτάς τον Πάο που παρακριβότανε. Στην ελληνική θα φανεί γιατί δεν παίζει. Γιατί πληρώνεται. Βέβαια και εκεί πληρώνεται, αλλά εκεί θα το καλύψει ένα ιδιωτικό σύλλογο. Ενώ στην εθνική πρέπει να τα βγουν όλα μπροστά και αυτό και δεν πάει. Ούτε μετακίνηση. Δεν θέλω να έχω. Δεν θέλω ούτε έτσι. Δεν ξέρω την εθνική άμα ξαναπέξει. Τέλος. Πρέπει δηλαδή αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε Έλληνες και έχουμε μια θρησκεία η οποία είναι παγκόσμια. Δεν είναι ούτε στην Ελλάδα, ούτε παγκόσμια. Εγώ έτσι ξέρω που έχω μάθει και που συζητάω με όλο τον κόσμο. Με τη δουλειά μου, ναι. Με τους τουρίστες. Έχω μια ιστορία που θα μας την αλλάξει τώρα. Ορίστε.
0: Οι λόγοι που είπε ο Κωνσταντέλιας ότι σταματάει είναι οικογενειακοί, έτσι.
2: Καλά, εντάξει, οικογενειακοί μπορεί να πει ρε παιδί, μπορεί να πει ρε παιδί μου ότι...
0: Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό να σου καλέσει τους οικογενειακούς
2: λόγους αυτούς. Θέλει να κάνει με τη γυναίκα του το μεσημέρι, να φτιάχνει φάκι, το δεν πειράζει γιατί... Εάν είναι, λέω εγώ, που είναι για μένα θετικά, έχω άποψη γι' αυτό, έχω, είναι, δεν πρέπει καν, όχι να ξαναμπεί, ούτε να περάσει από την ειδική ομάδα, πάει, ας τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Θα αλλάξει η ομάδα, λέγαμε και Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, εγώ προσωπικά, λέω για την γνώμη μου, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι. Μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Τέλος. Τώρα γιατί είναι που δεν στον πάω, καλά κάνει στον πάω, δεν πειράζει. Ας τον φάνε αυτοί. Η μεγάλη Μακεδονομάκη που νόμιζαν για τα Σκόπια και για τη Μακεδονία που δεν παίρνουν στα πολιτικά. Εγώ πιστεύω την πολιτική 30 χρόνια να ασχολούμαι εγώ. Μονάζανε. Δηλαδή πού θα καταλήξουμε εκεί τώρα. Έχω έναν τζόνο το οποίο δηλαδή τώρα να είναι 10 από τους 11 και όλο να μην σηκώνει το χέρι στο πιστολά με τη σημαία. Τεχνική. Είναι δυνατόν τώρα αυτό. Να σε ευθυμιστούμε. Τι κάνω λέει στην Ιταλία, έχουν λέει 10 οργανώσεις και είναι 10 χριστιανοί. Δεν είναι πέρα στην Ιταλία και στην Γερμανία, ρε. Και το... στην Τζιμπάγκουε. Εγώ είμαι Έλληνα, ρε. Όπως είμαστε όλοι. Και πεθαράδες και μάκες και αλάνια.
0: Τα πάντα όλα.
2: Και ένα άλλο να σου πω κάτι. Ρε φίλε, λέγανε για το Φορτούνι.
0: Ναι.
2: Ο Φορτούνι σε καλύτερη θετιά του νομίζω ήταν 14-19, 15-19. Για να μην τον βάζουν οι προπονητές, κάτι θα είχαν δει, ρε φίλε, Θέμη.
0: Κοίταξε, κάτι ο Φορτούνης είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς, είχε υποστεί δύο φορές ρήξη χιαστού.
2: Μάλιστα.
0: Προφανώς εκείνα τα. Αλλά ακόμα και όταν γύρισε ήταν πολύ καλό και ακόμα είναι καλό.
2: Ο Εύρος στην ΕΠΟ λοιπόν τότε, να συνεχίσω λίγο, ήταν ο κύριος Γκυρτζίκης. Ο κύριος Γκυρτζίκης δεν πιστεύω να μην είχε καλέ επαφέ.
0: Δεν ήταν ο Γκυρτζίκης, ήταν ο Μπαλντάκος όταν έφυγε ο Φορτούνης από την Εθνική.
2: Πριν φύγει από την Εθνική, που δεν τον εβάζανε εγώ.
0: Ο Μπαλντάκος ήταν όταν έφυγε από την Εθνική.
2: Όταν έφυγε. Αν μετά τον Μπαλντάκο δεν εβάζανε καθόλου.
0: Από όταν πήγε ο Μπαλντάκος, εκείνη ήταν η περίοδος που άρχισαν τα προβλήματα. Ναι, μετά γιατί είχε, πριν είχε ρίξει χιαστού ο.
2: Α, γι' αυτό δεν έπαιζε. Εντάξει, και εδώ που τα λέμε, εντάξει, ρε παιδί
0: μου. Ο Γκυρτζίκης είναι πολλά χρόνια πριν, δεν έχει σχέση με το. Πριν από τον Μπαλντάκο ήταν πολύ λίγο Ζαγοράκης και πιο πριν ήταν ο Γραμμένος.
2: Εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι καλό παίκτη. Έτσι, δεν σαν να είχε, αλλά λέω για να τον εβάζουν. Κάνει μια ερώτηση, κάνω ένα. Ένα quiz, γιατί δεν τον εβάζανε. Όπως εγώ θυμάμαι μια ζωή βάζανε το Βίτρα. Όποιος προπονητής έρχονταν έπαιζε το Βίτρα. Που για μένα δεν έπρεπε να πει δικαιολογίες φορές, για μένα. Και όμως το θυμάσαι αυτό, έτσι υπόψη σου.
0: Ναι, βεβαίως. Όποιος έρχονταν ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν αγαπημένος των προπονητών. Και
2: αλλά κάτι αυτό, θα έκανε.
0: Τη δουλειά που τον έβαζαν να κάνει, την έκανε με το παραπάνω. Βέβαια, ο Φορτούνης. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για το αν χώραγε στην εθνική ομάδα. Και εγώ δεν
2: σου λέω
0: για το να είναι ο παίκτης ο οποίος μπαίνει και δεν βγαίνει ποτέ. Αλλά για το αν χωράει στην εθνική ομάδα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα
2: πρόβλημα. Λοιπόν, να πει κανένα άλλο, λοιπόν, και χαιρετισμού στην κυρία εκεί, την κοπελιά πάνω στη Θεσσαλονίκη, την
0: Αποστολία.
2: Λάβω τη Λία. Ελία, οπότε εννοείται θα φέρεις και το αγόρι σου, άμα θες καραβανίο, εννοείται. Και θα πάμε. Όχι στον Πειραιά, δεν μου κάνεις τον Πειραιά, θα σε πάω στο Κολωνάκι
0: γιατί, για ωραίος πω, θα πειράζεσαι.
2: Όχι, όχι, δεν πάω στον Πειραιά, γιατί κάθε φορά πέρα δύο πελάτες και μου είναι Ολυμπιακό, που πέρα τον Παναθηναϊκό, λέω κατεβείτε με έχει πιάσει το κεφάλι μου.
0: Α, μα είναι να έχουμε τέτοια, όχι, εντάξει.
2: Όχι, μωρέ, εντάξει, θα πάμε. Λοιπόν, άντε, ευχαριστώ που μάγκο, ευχαριστούμε σε όλους. Και στο Χάρη, το Μάγκα.
0: Σε όλους, να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα στην παρέα. Η περίπτωση Φάλ και Βιλντόζα δεν έχει καμία σχέση εκτός ότι οι ομάδες τους άφησαν ελεύθερους. Ο Φάλ ήταν παίκτης επίπεδου EuroCup και έγινε επίπεδου Ευρωλίγκας και έγινε παίκτης παίζοντας απέναντι στον Παπαγιάννη δύο σεζόν που τον είχε για πρωινό ο Φάλ σωματικά. Επίσης ο Φάλ δεν θα έπαιρνε πουθενά αυτά τα χρήματα και λογικό σαν επαγγελματίας να πάει όπου του δίνουν παραπάνω. Επίσης ο αθλητής Φάλ έπαιξε 5 χρόνια στον Ολυμπιακό με πλήρη στήριξη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Γιώργο, για το πρώτο κομμάτι, για το τι σχέση έχει ο Φάλ με τον Βιλντόζα, δεν εξετάσαμε το αν ήταν καλύτεροι παίχτες πριν ή έγιναν στην πορεία ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, είναι την παίχτικη τους αξία. Εξετάζαμε την αντιμετώπιση την οποία θα έχουν από τον κόσμο. Ότι θεωρώ ότι η αντιμετώπιση που θα έχει ο Φάλ από τον κόσμο του Ολυμπιακού είναι πιο κοντά σε αυτή που είχε ο Βιλντόζα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που έκανε το αντίστοιχο δρομολόγιο πριν από δύο χρόνια. Ναι, πριν από δύο χρόνια. Καλά το είπα. Από εκεί και πέρα δεν εξετάζεται το αν ήταν καλύτεροι παίχτες πριν ή μετά. Όσον αφορά τον Φαλ, πέρα από τον Παπαγιάννη, ο Φαλ ήταν ο βασικός σέντερ του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος τις τελευταίες 4 σεζόν έχει βγει τις 3 στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας στην Ευρωλίγκα. Έχει μόνιμη θέση στα Final Four και άσε τη φετινή χρονιά που δεν έπαιξε. Τις τελευταίες 3 σεζόν όπως και να έχει. Ή τέσσερις σεζόν ήταν στα 4 Final Four. Τις τελευταίες 3 σεζόν είχε βγει 2 φορές στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας με βασικό σέντερ, ξαναλέω, τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος ειδικά στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλός. Θωρακίζει τη Στεφάνη, είναι πολύ καλός στις τάπες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ειδικά με τον Μπαρτζόκα έγινε ένα εργαλείο του να βγάζει την μπάλα από μέσα προς τα έξω. Ουσιαστικά ένας παίκτης ο οποίος μοίραζε πάρα πολλές assist, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά από παίκτες με παρόμοιο ύψος, ειδικά από το ύψος του Φαλ που είναι 2.18. Ήταν ένας point guard ρακέτας, να το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Ένας center ο οποίος έκανε και παιχνίδι. Είχε χαρακτηριστικά και έχει χαρακτηριστικά ο Φαλ, ο οποίος είναι elite επίπεδο. Και δεν έχει άλλα βέβαια, έτσι. Δεν έχει παιχνίδι με πλάτη, δηλαδή ακόμα και με πιο κοντό παίχτη δεν μπορούσε να παίξει. Δεν μπορεί να τελειώσει μόνος του τις φάσεις. Σκοράρει με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους, όπως με καρφώματα ή σε mismatch να τελειώσει την φάση. Με πρόσωπο στο καλάθι. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα Θέμη. Στο θέμα Φαλ δεν με νοιάζει που πήγε στο Παναθηναϊκό. Ιστερόγραφο που ξέρεις μπορεί να του πάρουμε το Χουάντσο. Λευτέρη, ο Χουάντσο έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Δεν τίθεται θέμα Χουάντσο. Θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό εκτός απρόβλητου. Βέβαια, το αφήνουμε ένα ερωτηματικό αυτό. γιατί όταν υπάρχει καινούριο προπονητή, πρέπει για αυτό να κάνει τι εισηγήσει του. Οπότε θα το δούμε αυτό. Αλλά ακόμα και να φύγει το Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι υπάρχει η περίπτωση Χουάντσο στον Ολυμπιακό. Τον εκτιμάνε τον Ολυμπιακό, τον θεωρούν πάρα πολύ καλό παίχτη. Θα ήταν και το τέλειο fit μαζί με τον Βεζένκοφ, θα τέριαζαν στην θέση 4. Αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα Χουάντσο για τον Ολυμπιακό. Βασίλη έκαψε το κουρασάο, λέει. Τι να τον κάνουμε, εντάξει, έκανε για στο λάθος του. Ο άγνωστος λέει: συμφωνώ πάλι με τον Μάκη, έλεος με τον Πάπα. Επιτέλους, λέει ο φίλος ο άγνωστος, από τους λίγους που συμφωνεί με τον Μάκη πάντως. Αλλά σας είπα, παιδιά, για τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν απόψεις, είναι. Άλλοι θα συμφωνήσουν, άλλοι θα διαφωνήσουν. Επίσης, ο Παπα-Νικολάου, παιδιά, μια σεζόν θα παίξει ακόμα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και θα τελειώσει την καριέρα του όπως πρέπει να την τελειώσει. Ο Νίκος λέει: επειδή τον ξέρουμε, άντε γεια, θέλουμε Ολυμπιακούς, όχι Ολυμπιακάρες, λέει ο Νίκος. Μάλιστα. Και ο Τόλης 7, να πούμε και αυτό το μήνυμα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Τόλης 7 λοιπόν λέει: γεια σου Θέμη, μεγαλύτερη κολοτούμπα στη ραδιοσυχνότητά σου από τον κύριο Μάκη. Ξεχνάει τα μοίρια όσα έχει καταφερθεί εναντίον παιχτών και προπονητών του Ολυμπιακού. Πάρτον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Παιδιά, δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτό σχετικά με το τι έλεγε ο Μάκης ή οποιοδήποτε Μάκης σε άλλα ραδιόφωνα παλιότερα. Εξετάζουν το τι λέει τώρα. Είπε μια συγκεκριμένη άποψη για τον Βεζένκοφ. Οι πιο πολλοί διαφωνείτε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συμφωνούν, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν άκουσα πρώτη φορά. Έχω ακούσει και από άλλους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Δηλαδή το ότι ο Βεζένκοφ μερικές φορές σε μεγάλα παιχνίδια δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Εγώ την είπα την άποψή μου χθες. Δεν συμφωνώ. Αλλά είναι σεβαστή η άποψη του καθενός, έτσι. Πάμε να περάσουμε στις τελευταίες δύο γράμμες. Για πάμε. Καλησπέρα.
3: Ναι, έλα.
0: Καλώς το Χάρη.
3: Έλα, ρε Θέμη, γλιστρίδα έφαγε, ρε Θέμη, χάλαξε το ρε γάμο το. Η εκπομπή είναι για να μιλάμε εμείς, λοιπόν.
0: Ναι, όχι. Πάμε
3: παρακάτω,
0: ναι, πάμε.
3: Για να τα τσίσει και θα με κόψεις πάλι, λοιπόν.
0: Άντε, πάμε.
3: Τι ήθελα να πω τώρα, το φίλο μου το Σάκη, μ' αρέσει που για την αποστολή, λέει τα μισά η αποστολή, χαιρετίσματα κιόλας, του είπε ότι θα έρθει για να τον πάει στο σεφ. Δεν του είπε θα πάει να φάνε ψαράκι.
0: Είναι διαπραγματεύσεις.
3: Κάνουν
0: διαπραγματεύσεις. Ο ένας ζητάει αυτά, ο άλλος θέλει τα άλλα. Θα τα βρουν κάπου στη
3: μέση. Μην ωραίγεται ρε, κάνε τα χέρια από το κορίτσι μας ρε Σάκη. Λοιπόν, παραμύθι σε εμάς βρήκες. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Όσον αφορά τώρα για το φάντασμα από τη Νέα Σμύρνη, δεν έχεις εμπειρία.
0: Μη χαρακτηρίζεις, φίλε. Δεν είναι
3: δεν ωραίο. Είπα, φάντασμα,
0: δεν είναι ωραίο. Άμα βγει κάποιος ένα και πει το φάντασμα το Χάρη.
3: Κοίτα, όταν ήμουν πετσιρίκι, υπήρχε ένα περιοδικό το παιδί φάντασμα και ήταν ήρωας αυτός. Και αυτός ήρωας είναι. Λοιπόν, εσύ Θέμη, εμένα δεν με πειράζει τώρα, έχω συνηθίσει βέβαια που τον ακούω και μας λείπει και όλα θέλετε να μας φτιάξει. Αλλά τσαντίζει κάποιους άλλους. Ο άνθρωπος έχει πει για τον Σπανούλη, έχει πει για τον Παπα-Νικολάου. Τώρα βρήκε για τον Βεζέκο. Λοιπόν, θα βγει και κι άλλο ρεπερτόριο. Τώρα άμα δεν παίξει κανείς καλά, θα βγει να πει και για αυτόν. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν έχει θέμα με τον Ολυμπιακό, έχει με τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, πρέπει να το λύσει. Πάμε παρακάτω όσον αφορά για τον φίλο τον Κώστα από το Εγάλαιο. Δεν χρειάζεται Κώστα να διορθώνεις. Όπως το είπε ο Γιώργος από το Μενίδη, είπες, βγήκε σκαπάκι από τον Γιώργο από το Μενίδη μετά και λες τι ακούμε Θέμου. Δεν πειράζει ρε φίλε, δεν θα σου πει κανείς, πες αυτά που θέλεις, δεν χρειάζεται να διορθώνεις. Άλλωστε με διόρθωνες και εμένα και κάποιους άλλους για τον Μπακατσίτα όταν βγαίναμε και λέγαμε και έλεγες τι παιδί είναι αυτό και σου είχα πει πάντο κάτω και γαμπρό. Ήρθε τώρα τον Μπακατσίτα, τον διέγραψε ο οργανισμός Παναθηναϊκός, συνεχίζει να το δικαιολογήσει. Δικαιολόγησε, δεν με πειράζει με να πες ό,τι θες. Αλλά μην λες τώρα ότι κατά καιρούς δεν λες και δεν κάνεις και να μην προκαλούμε. Λοιπόν, έχετε προκαλέσει όλη την κοινωνία, λες να φτιάχνουν όλοι γήπεδα. Ρε φίλε, να φτιάχνουν όλοι γήπεδα, να τα πληρώνουν όμως. Εκείνη η διαφορά μας. Εγώ δεν θέλω το κράτος να το πληρώνει. Περιμένω το Μαρινάκη μεθαύριο που θα μιλήσει, να δούμε τι θα πει. Γιατί ο Μαρινάκης πολλά δεν μπορεί να πει. Δεν μπορώ εγώ τώρα να του πω γιατί ξέρουμε τον κυνηγάνε από παντού, έτσι. Με αυτή την κυβέρνηση τον κυνηγάνε. Τώρα παρεμπιπτόντως πάω από το ένα θέμα στον άλλο για τον φίλο τον Μπίλι τον Παϊτάξη που είπε έτσι είναι αυτή είναι αχάριστη. Εδώ τους φτιάχνει ο Γιάννου Μητσοτάκη, τους φτιάχνουνε και αυτή λέει μην ψηφίζετε τον Μητσοτάκη είπε προχθές. Έτσι. Ολόκληρο γήπεδο τζαμπαντάν τους φτιάχνει. Λοιπόν, και λέει μην το ψηφίζετε. Έτσι, να χάρη την αυτή μια ζωή.
0: Τα έχουμε ξαναπεί για τα γήπεδα, ρε χάρη, 50
3: φορές. Να το πούμε εμείς που μας έχουν ληστέψει, να το πούμε, να το πούνε αυτοί. Δεν πιάνονται φίλοι, ναι μου. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το ΦΑΛ, αχαριστία καθαρά, ρε φίλε, αλλά και απ' την άλλη τρελάθηκε το παιδί. Αυτά τα λεφτά για να βγάλει ο άλλος το κόμπλεξ του, του δώσε λεφτά που δεν τα έπαιρνε στις δόξες του ο ΦΑΛ. Έτσι. Είναι φάουλ ο Ολυμπιακός, γιατί αυτό έπρεπε να το δέσει, ότι φίλε φεύγεις, αλλά απ' την άλλη, εντάξει, αυτή η ζωή μας έχει διδάξει πολλά. Δηλαδή δεν με πείραξε, θα με πείραζε αν το έκανε ο Μακίσικς, ο οποίος έχει πει ότι είναι πατέρας Μπομπαρτσόκας, το ένα και τ' άλλο, έτσι. Και έχει δείξει άλλο χαρακτήρα ο ΦΑΛ, δεν μας το έχει δείξει, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα το υποστούμε κι αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε.
0: Αυτά,
3: για χαρά.
0: Έγινε χάρη, να είσαι καλά φίλε. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
4: Έλα ρε Θέμη.
0: Έλα Γιάννη.
4: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ.
4: Καλά, εδώ τους ακούσαμε όλους. Να χαιρετήσω όλους τους Ολυμπιακούς, όλα τα παιδιά. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο από το Μενίδη που τοποθετήθηκε για το γήπεδο του Ολυμπιακού, που θα γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο και με τα λεφτά του κύριου Μαρινάκη, δεν, ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε από χορηγούς, ούτε από τίποτα. Ακούς?
0: Ναι, Γιάννη, σε ακούω. Ισχύει αυτό που λες. Δεν έχω να πω κάτι.
4: Όσο για το συντελεστή δόμησης που δεν μπορούσε να τον πει ο Μπίλης προχθές στην πολεοδομία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν έχει ακουστεί καν τέτοιο θέμα, έτσι.
4: Το γήπεδο αυτό θα φτιαχτεί, άλλωστε μπορεί να μπει και πιο μέσα. Όπως στη Μπαρσελόνα που έχει μπει, όλη η ορόφη είναι μέσα και εξέχει λίγο και δεν έχει πρόβλημα με την πόλη. Απλώς το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα θα έχει το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Εκεί που οι άλλοι θα έχουν 40.000 θέσεις στο καινούριο γήπεδο, της Άκης δεν ξέρω πόσο χωράει. Ο Ολυμπιακός με ολαφελέστερος Ολυμπιακός και αυτό το γήπεδο 50.000 θέσεις θα είναι πολύ λίγο για να μπορούν να πηγαίνουν οι φιλαθλοί του, γιατί είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Τι άλλο θέλω να πω, όσο για το... Δεν θα σχολιάσω το Κωνσταντέλια. Εγώ δεν ξέρω, την είδες στη Βραζιλία εχθές?
0: Την είδα, ναι.
4: Ωραία. Θα σχολιάσω στη διστάση του μεγάλου Αντσελότη που τραγούδαγε έστω και ταλός το βραζιλιάνικο ύμνο και αυτό του δίνει πολλά συν, γιατί για να βρίσκεις ένα παγκόσμιο κύπελο έστω και με μια άλλη ομάδα και να είσαι εκεί, σέβεσαι και τους πάντες.
0: Σεβασμός, Γιάννη, σεβασμός. Και τι να πούμε για αυτή την προπονητήρα τον Αντσελότη, εντάξει.
4: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δείχνει και τη διαφορά μεταξύ ανθρώπων. Τώρα εδώ τους κάνουν τη χάρη να παίζουν από 17 χρονών στην Εθνική Ελλάδος και να σου πετάνε το ευνόσημο για να το γυρίζουν πίσω και να σου λένε τα κανένα δυο παιδιά.
0: Δεν τους κάνει κανένα στη χάρη.
4: Τι να κάνουμε.
0: Το αξίζουν τα παιδιά και παίζουν, πάντως βγαίνουν.
4: Αφήνουν τα παιδιά και παίζουν, το θέμα είναι ότι δεν σέβονται. Και ένας μεγάλος προπονητής όπως ο Αντζελότη έμαθε και τη γλώσσα του Βραζιλιάνου και τα αγούδαγε και πολύ τον χάρηκα. Συγχαρητήρια. Δεν είναι δικό μου θέμα. Όσο για το ΦΑΛ δεν στεναχωρήθηκα. Τόσες αλλαγές που έχουν γίνει, ο Ρότζερς, ο Βολκόφ, ο Βιλντόζα, ο Οικονόμου, μόνο για να παίχτηκα στεναχωρηθεί το Ζάρκο Πάσπαλια. Μόνο αυτός ήταν ο παίχτης ορχήστρα. Όλοι οι άλλοι πάνε για τα λεφτά. Μακάρι να παίξει ο ΦΑΛ το παιδί, αλλά εδώ ήταν πολύ καιρό τραυματίας. Μακάρι να παίξει και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχει και ψηλούς.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε.
4: Είμαι πολύ σύντομος.
0: Ναι. Δεν έχω παράπονο κανένα.
4: Έτσι, γιατί τους άλλους ακούω και το Σάββατο βγαίνει τώρα, έχουμε άλλα τώρα. Ανοίγουν και δίνει χαιρετίσματα και το Σάββατο και την Κυριακή στις γραμμές και δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε ό,τι τη βδομάδα εδώ πέρα τώρα.
0: Νίκος Κατσάτσος,
4: στα δικαίωμά τους. Λοιπόν, χαιρετίσματα στους Ολυμπιακούς και καλά. Όλα τα παιδιά.
0: Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια.
4: Έλα, γεια.
0: Αρχικά να πω και συγγνώμη, νωρίτερα στις 4 είχα πει τον Γιάννη, τον είπα Βασίλη. Κατά λάθος, να με συγχωρέσει που τον βάφτισα. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Θανάση, βλέπω τα μηνύματά σου. Φίλε, τα διαβάζω με βάση την ώρα που μου τα στέλνετε. Το μήνυμα που μου στείλει πρώτο θα το διαβάσω πρώτο. Δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σου πρώτα. Επίσης, είχε στείλει κάποια μηνύματα στην αρχή της εκπομπής, τα οποία τα σβήσες. Άμα δεν τα είχε σβήσει, τα είχα διαβάσει. Άμα τα σβήνεις, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δεν μπορούμε το που μου στέλνει ένας κάποιο μήνυμα να λέω: παιδιά, stop η εκπομπή τώρα. Πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα του τάδε. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Τόλης, διαβάσουμε το μήνυμα του. Ο Σάκης λέει: καλά, Θέμη, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Ο Μάκης, ο πιο πλέον αιμονικός, εριστικός και μηδενιστής φύλαλος, λέμε τώρα για πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού. Σάκης ταξί και για πάντα Ολυμπιακάρα, στα εύκολα και στα δύσκολα, λέει ο Σάκης. Στάκεται, βάλει με τον Μάκη πάντως, έτσι. Ο Σωτήρης λέει: βγήκε ο Μάκης ο Μινχάουζεν. Εντάξει, μπορώ να φάω ήσυχος. Μόνο Σάκης, ρε παιδιά, λέει ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη, να σε καλά, φιλαράκι. Τα έχετε βάλει με το Μάκη πάντως. Τα έχετε βάλει με το Μάκη. Και περισσότερο νομίζω είναι το παρελθόν του παρά το παρόν του, έτσι. Γιατί περισσότερο για αυτά ακούω παρά για αυτό που είπε για τον Μπέζενκοφ. Ο Τριαντάφυλλος λέει πάντως τέτοιο μίψος, μίχος προφανώς, μίσος θέλει να γράψει, πάντως τέτοιο μίσος με το Φορτούνι, η εθνική ομάδα είναι όλων και δεν είναι του Γκαγκάτσι ούτε του Μελισανίδη. Κρίμα για την οτροπία που υπάρχει. Παιδιά, ξαναλέω, όταν έφυγε ο Φορτούνι από την εθνική ομάδα, πρόεδρος ήταν ο Τάξης ο Μπαλτάκος. Δεν ήταν ο Γκαγκάτσις. Αντιθέτως, όταν ο Γκαγκάτσις πήρε τον Γιωβάνοβιτς, ο Γιωβάνοβιτς θέλησε να μιλήσει με τον Φορτούνι, μίλησε με τον Φορτούνι, είχε επικοινωνία και ήθελε να επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Και συμφωνώ πάντως με αυτό που λες. Ότι η εθνική ομάδα είναι όλων. 30% 100% μαζί σου. Ο Αποστόλης λέει ότι τον ενδιαφέρουν τα λεφτά των Παναθηναϊκών. Οι Έλληνες με τα φάρμακα και τα ασφαλιστικά ταμεία και το ΕΣΥ τα πληρώνουν. Τον τεπών μέχρι το 22 είχε 79 λεπτά και τώρα 3-20, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Φορτούνης άρχισε πολύ να φύγει. Τον σήκωνε από το πρώτο ημίχρονο για ζέσταμα και τον έβαζε στο τέλος, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Είναι αλήθεια, έχει συμβεί αυτό αρκετές φορές. Τον είχε κάψει στο ζέσταμο. Σιγά μην είχε προηγούμενο απογέννη με το Φορτούνι. Ο Φίσας και κάποιοι άλλοι κάναν κουμάντο. Τώρα τον έχουν για ακόμη μια φορά να πληρώνεται από την ΕΡΤ. Σε αυτή τη χώρα, όσο γλύψει, όσο πιο ψηλά πας, λέει, όσο όλες θα το έχει.

0: Τσιγάρε, παιδιά, με τον Φαλ, πόσε Ευρωλίγκε πήραμε. Αυτό σε πολλά παιχνίδια πλήρωνε ξενοδοχείο και γυμόταν όρθιο. Λέει ο Αποστόλη από το Αίγιο. Δεν γέλα, δεν σίγουρα αυτό που λε. Γελά, πάντω γιατί μου άρεσε η ατάκα σου. Ήταν καλή. Δεν είμαστε λαό. Για κτηνοτρόφο και ένα αλιέα στο Open στεναχωρούν έναν βουλευτή τη Νουδού. Λέει ο Αποστόλη από το Αίγιο. Αποστόλη, δεν έχω εγώ εικόνα για το τελευταίο που αναφέρει. Θα ενημερώθουμε και γι' αυτό, δεν ξέρω αν είναι τώρα των τελευταίων ωρών. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, για τον Φίσα, παιδιά, έχω απαντήσει και άλλη φορά. Από την ΕΡΤ πληρώνεται ως πρώην ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης. Δεν πληρώνεται ούτε ως αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού ή πληρώνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν πληρώνεται. Μπορεί να πηγαίνει και χωρίς να πληρώνεται ο άνθρωπος. Είναι εκεί τέλος πάντων που είναι γι' αυτόν τον λόγο. Ο Θανάσης, λοιπόν, το μήνυμα του Θανάση λέει: καλησπέρα, εξαρτάται τη συμπεριφορά του ίδιου του Φαλ. Αν αρχίσει να κάνει χειρονομίες και αν αρχίσει να κάνει δηλώσεις όπως ο Σλούκας, εάν το κάνει, δεν θα περάσει καλά. Τώρα θα δούμε το πραγματικό χαρακτήρα του Φαλ. Παιδιά, άμα κάνει ο Φαλ χειρονομίες, θα πέσω τα σύνορα. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν το πιστεύω ούτε μία στο εκατομμύριο ότι μπορεί να προκαλέσει ο Φαλ. Έτσι. Ούτε μία στο εκατομμύριο να προκαλέσει κανέναν. Δεν πουλάει ο Παδηλίκη του, ήταν στον Ολυμπιακό. Ούτε έκανε δηλώσεις βαρισίματες. Κύριε Παλιούρα, λέει, ναι, και μετά λέει, πού ξέρει αυτός ότι ο Κωνσταντέλιας είναι μάρτυρας του Ιαχωβά, μην ακούμε βλακές στα ραδιόφωνα. Είπε ότι μπορεί να το επιβεβαιώσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να το επιβεβαιώσει, δεν υπάρχει κάπου επιβεβαιωμένο. Ο Σωτήρης λέει, αφού τον τρώει ο πισινός του, μάλιστα και ο Ευάγγελος τελευταίο μήνυμα, ο Φορτούνης έχει κακό χαρακτήρα, γι' αυτό δεν έπαιξε εθνική και έμεινε στάσιμος, αλλιώς θα έπεσε μεγάλη ομάδα τώρα, τα ίδια θα πάθει και ο Κωνσταντέλιας. Οι μεγάλες ομάδες τώρα για να πάρουν παίχτες κοιτάζουν το φάκελο του κάθε παίχτη, δεν δίνουν λεφτά εύκολα, όπως ο Γεωργάτσος που ήταν τεμπέλης και θέλει την φραπεδιά του και το τσιγάρο του. Αν ήταν εργατικός θα είχε παίξει Real Barcelona, και έκανε και μεταγραφή στην Ίντερ ο Γεωργάτσος και είχε απίστευτο ταλέντο. Ευάγγελε, να είσαι καλά, δεν προλαβαίνω να σου απαντήσω όπως θα ήθελα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Interveten Sports. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 3. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943, Τρεφέτεν Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ξεκίνησαν ήδη τα δοκιμαστικά. Στο 1.600.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο και 1.8 για το δεύτερο θα ανέρχονται αιτήσεις απολαβές του Μουσταφά Φαλ. Σε περίπτωση χρήσης οψιών του ΣΥΝ1, ο Γάλλος σέντερ που αναμένεται να πάρει και ελληνικό διαβατήριο θα πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ. Στις 22 Μαΐου στο ΟΑΚ αναμένεται να διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας, όπως αποφάσισε η ΕΠΟ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για τον Ζωέλ Ρόκα. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει ο έξτρεμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση των Γένσεν, του Γένσεν περιμένει το τριφύλι. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις των Ράστοντεν και Κριστιάνσεν. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περίοδο του τροπέτου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπεδο του κεφάλου θα βρίσκεται στα Γιάννηνα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει υπόθεση Μπαρίνοφ. Μια ενάση από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρι Τζελουστόντο. Για την απόκτηση εξτρέμ, χαφ και δύο ακόμη στόπερ κινεί το δικέφαλο στο Βορρά, ο οποίος έχει στο σόχαστρο τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην άδρα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα το 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με τους Μεξικάνους. Ο Ηράκλης θέλει να κάνει ειδικό τον 24χρονο full back της Καρέα Ρέζε, Νταβίτ Μπούα, όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Στην Τουρκ Τέλεκομ θα συνεχίσει την καριέρα του Μακίσικ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Συζητήσεις με τους Ντόρσε και Γουόκαπ θα κάνουν υπηρεότητες στο επόμενο διάστημα. Παίχτες Αρμάνι Μιλάνου είναι με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μίτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Τη λύση συνεργασίας με τον Δημητρίεβιτς ανακοίνωσε η Zenit και πλέον ανοίγει ο δρόμος ώστε 28χρονος γκάρντ να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού forward Σέιβον Σίλτς βρίσκεται Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα του Σουαρούνας Γιασκεβίτσιου, σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα. Νέος προπονητής της Ντουμπάι BC αναμένεται να γίνει ο Τσάβι Πασκουάλ. Την ίδρυση της Roma Basketball Club που θα συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και στο Eurocup ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της ομάδας μαζί με τον παράγοντα του NBA, Τόνι Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Rally Acropolis 2026 είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Hellenicon Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally με συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endeavor Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: 943 Endeavor Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Ήρθε η μέρα, ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή για το BetLine, το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Ένα ραντεβού το οποίο έχει καθιερωθεί από τον Μάρτιο, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Για ακόμα μια φορά, βρισκόμαστε κοντά σας. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο 943 Internet and Sports και το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Σε Παλμούς Μουντιάλ συνεχίζουμε όπως και στις προηγούμενες εκπομπές και θα συνεχίζουμε μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, καθώς όπως καταλαβαίνετε το Μουντιάλ δεν σταματάει, το Μουντιάλ συνεχίζεται και ήδη έχουν ολοκληρωθεί κάποιοι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής. Έχουν ολοκληρωθεί στους πρώτους τρεις ομίλους, εκεί όπου είχαμε τις προκρίσεις από την Βοσνία, τον Καναδά, την Ελβετία, το Μεξικό, την Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα και η Σκωτία θα περιμένουν και είχαμε και τις προκρίσεις του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί οι όμιλοι, έχουμε άλλους 9 ομίλους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη. Σήμερα να πούμε ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια δοκιμαστική λειτουργία για το Web TV μας, το tvelada.gr, το κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Για όσους δεν μπορούν και δεν θα μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν το πρόγραμμα του σταθμού, θα έχουν ευκαιρία να το δούνε. Οπότε σήμερα είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι πρωτότυπο. Σε λειτουργία θα ξεκινήσει η κανονική ροή του προγράμματος από την 1η Ιουλίου του 2026, με το που αλλάξουμε μήνα. Προς το παρόν όμως δεν είναι ώρα για τέτοιες λειτουργίες. Ευελπιστούμε ότι όταν αρχίσει όλο αυτό, όπου ουσιαστικά δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, εν ώψη της επόμενης σεζόν, ελπίζουμε να πάνε όλα ομαλά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Μιχάλης Σόιλες και η Αντριάννα Πούγιου. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για την επόμενη μία ώρα. Από τις 5 μέχρι τις 6.

Όπως και σε κάθε εκπομπή, έτσι και σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να στείλετε και εσείς τα δικά σας προγνωστικά, τις δικές σας ιστορίες, τους δικούς σας κουβάδες και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, ό,τι επιθυμεί ο καθένας, με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, 6939 943 943. Το Viber του 943 Interveten Sports. Για να στείλετε ό,τι θέλετε. Θέλετε να κάνουμε κουβέντα, θα την κάνουμε. Θέλετε να στείλετε τα προγνωστικά σας, θα τα πω. Θέλετε να στείλετε κάποια ιστορία, πείτε την. Δεν θα σας πει κανείς τίποτα.

Απλά σήμερα θα κάνουμε την τελευταία μας εκπομπή, το τελευταίο bet line πάνω στους αγώνες των ομίλων του Μουντιάλ, καθώς από τη Δευτέρα αρχίζει η φάση των 16.

Βασικά, συγγνώμη, θέλω να με συγχωρέσετε. Από την Κυριακή στις 10 το βράδυ, με τον αγώνα Νότια Αφρική Καναδάς, είναι, ξεκινάνε τα νοκάουτ. Με τον αγώνα Νότια Αφρική Καναδάς την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 10. Οπότε αυτό σημαίνει, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα και εφόσον η εκπομπή μας είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ότι αυτή θα είναι η τελευταία εκπομπή για τους ομίλους, όπου πραγματικά η επιλογή είναι δύσκολη για το ποια παιχνίδια μπορεί να επιλέξει ο καθένας, καθώς έχουμε δράσει από όλους τους ομίλους αρχής γενομένης απόψε στις 11 το βράδυ με τους δύο αγώνες του Ισημερινού εναντίον της Βραζιλίας και του Κουρασάο εναντίον της ακτής Ελεφαντοστού. Δεν έχω επιλέξει εγώ για κάποια πρόβλεψη κάποιο από τα δύο παιχνίδια. Εγώ όμως δίνω την ευχή μου στην πρώην Ολλανδική αποικία, το Κουρασάο, που μάλιστα στον προηγούμενο αγώνα ήταν στο γήπεδο παρόντες ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ολλανδίας. Όπου έδωσαν τα συγχαρητήρια στους παίκτες του Κουρασάο για αυτόν τον ιστορικό βαθμό που πήραν εναντίον του Ισημερινού. Και εγώ προσωπικά θα ευχηθώ καλή επιτυχία και μακάρι στο τέλος της ημέρας να πανηγυρίσουν μια ιστορική νίκη απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού, μια νίκη η οποία θα τους φέρει για πρώτη φορά στην ιστορία τους, στην παρθενική τους διοργάνωση, στα νοκάουτ του Μουντιάλ, συγκεκριμένα στη φάση των 32, ή όποιος θέλει να το πει πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο νοκάουτ γύρω της διοργάνωσης. Εν συνεχεία, μέχρι την Κυριακή έχουμε πάρα πολλά ματσάκια. Ξεκινάμε 26 Ιουνίου, μέρα Παρασκευή. Να πούμε επίσης ότι για όποιον ενδιαφέρεται και για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, αυτή τη βδομάδα διοργανώνεται το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός το οποίο διοργανώνεται στην Ελλάδα. Μεγαλύτερο από την άποψη, από το γεγονός ότι γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και είναι ένα αθλητικό γεγονός το οποίο είναι απλά μοναδικό, είναι απλά μαγικό. Στις 7:05 ξεκινάει το Ράλι Ακρόπολης με την ειδική πίστα, την υπερειδική στο Ellinikon Sports Club, στο Ellinikon Sports Park, και από αύριο ο αγώνας θα συνεχιστεί στις πίστες του Λουτρακίου, της Θήβας, της Ιταίας και όχι μόνο. Οπότε όποιον θέλει, σαν και εμένα, και σε όποιον αρέσουν τα αυτοκίνητα, είναι μεγάλη ευκαιρία να ζήσετε μια εμπειρία ζωής. Μετά από αυτή την παρένθεση που ήθελα να πω και εγώ κάποια πράγματα, πάμε να συνεχίσουμε στο βασικό μας θέμα, που είναι η τελευταία αγωνιστική του Μουντιάλ, της φάσης των ομίλων.

piano play. Πάμε να συνεχίσουμε. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η δράση ξεκινάει από τις 2 τα ξημερώματα με τους αγώνες στην Ισία, Ολλανδία και Ιαπωνία, Σουηδία. Μάλιστα η Σουηδία θέλει την νίκη για να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη. Όχι ως καλύτερη δεύτερη, ως δεύτερη στον όμιλο της. Ενώ η Ιαπωνία με την Ολλανδία θέλουν να κλειδώσουν τις δύο πρώτες θέσεις. Το ποιος θα καταλήξει στην πρώτη θέση είναι μια καλή ερώτηση, καθώς επειδή έχει βγει ισοπαλία το πρώτο παιχνίδι και όπως είχε πει ο Θέμης σε μια από τις πρώτες εκπομπές πάνω στο Μουντιάλ, ότι φέτος παίζουν ρόλο οι μεταξύ τους αγώνες, είναι το βασικό κριτήριο των ισοβαθμιών. Εφόσον όμως βγήκε ισοπαλία το παιχνίδι, η διαφορά τερμάτων θα είναι αυτή η οποία θα κρίνει το ποιος θα είναι πάνω στην βαθμολογία. Έχουμε και λέμε την Ισία Ολλανδία στις 2 ώρα τα ξημερώματα. 3 ώρες μετά Τουρκία Αμερική, το πιο αδιάφορο παιχνίδι σε όλη τη διοργάνωση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ό,τι αν κάνουν θα βρίσκονται στην πρώτη θέση, ενώ οι Τούρκοι ό,τι και αν κάνουν δεν μπορούν να τερματίσουν πάνω από την τέταρτη και τελευταία θέση, οπότε δεν μπορούν να περάσουν. Μαζί με το Τουρκία Αμερική έχουμε και το Παραγουάι Αυστραλία, δύο ομάδες που θέλουν έστω και την ισοπαλία για να προκριθούν και οι δύο, η μία ως δεύτερη και η άλλη ως μία εκ των καλύτερων τρίτων. Και συνεχίζουμε μετά τις 5 τα ξημερώματα, θα πάμε 17 ώρες μετά στις 10 το βράδυ, εκεί όπου έχουμε τους αγώνες της Νορβηγίας με τη Γαλλία, ένας αγώνας ο οποίος θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο των δύο ευρωπαϊκών ομάδων, και ο αγώνας Σενεγάλη-Ιράκ, ένας αγώνας που η Σενεγάλη θέλει όπως και δίποτε ώστε να πάρει την πρόκριση ως μία από τους καλύτερους τρίτους, καθώς δεν θα κοιτάξει μόνο την νίκη, θα κοιτάξει και την διαφορά των τερμάτων. Συνεχίζουμε 27 Ιουνίου, Σάββατο, στις 3 τα ξημερώματα έχουμε δράση. Ουρουγουάι, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάι θέλει πάση θυσία ένα αποτέλεσμα για να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Το πράσινο ακροτήρι, άμα χάσει η Ουρουγουάι και κερδίσει ή αποσπάσει ισοπαλία από την Σαουδική Αραβία, θα βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Παράλληλα, εκτός από τους αγώνες των τριών τα ξημερώματα ανάμεσα σε Ουρουγουάι και Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, στις 6 το πρωί έχουμε τους αγώνες της Νέας Ζηλανδίας με το Βέλγιο και της Αιγύπτου με το Ιράν. Και πάμε Κυριακή. Κυριακή, τελευταία μέρα, 28 Ιουνίου 2026 και μπόλικη μέρα. Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα στις 12 η ώρα. Στις 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 τα ξημερώματα Ιορδανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία. Και στις 10 το βράδυ έχουμε τον πρώτο αγώνα νοκάουτ ανάμεσα σε Νότια Αφρική και Καναδά. Σε επαναλαμβάνω μια γρήγορη τα παιχνίδια τα οποία μπορεί να παίξει ο κόσμος. Έχουμε σήμερα σε 11 το βράδυ σημερινό Γερμανία και Κουρασάου Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής την Ισία, Ολλανδία και Ιαπωνία, Σουηδία στις 2. Στις 5 το πρωί Τουρκία, Αμερική και Παραγουάι, Αυστραλία. Στις 10 το βράδυ Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Ιουνίου Ουρουγουάι, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Στις 3 και στις 6 Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν το πρωί του Σαββάτου. Και πάμε στην Κυριακή όπου επαναλαμβάνουμε τους αγώνες στις 12 η ώρα το βράδυ, Παναμάς, Αγγλία και Κροατία Γκάνα. Στις 2.30 Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Και οι όμιλοι ολοκληρώνονται με τους αγώνες στις 5 η ώρα το πρωί της Ιορδανίας με την Αργεντινή και της Αλγερίας με την Αυστρία. Και στις 10 το βράδυ αρχίζουν τα νοκάουτ με τον αγώνα Νότια Αφρική Καναδάς. Ο φίλος ο Τόλης στέλνει τη δική του τριάδα για σήμερα και ξεκινάει τις προβλέψεις της εκπομπής. Νίκο, τριάδα για σήμερα. Ολλανδία άσο και over 1,5. Ακτή Ελεφαντοστού over 1, και over 1,5. Ισοπαλία Παραγουάι με Αυστραλία δίνει
ο φίλος ο Τόλης, για όποιον θέλει να παίξει. Εννοείται πως τώρα που αρχίζουμε τις προβλέψεις, καλό είναι οι ακροατές να έχουν μαζί τους ένα χαρτί, ένα μολύβι και ένα στυλό, ή ένα μολύβι ή ένα στυλό, με ό,τι θέλει να γράψει ο καθένας. Ο καθένας έχει τις επιλογές του. Δεν, προφανώς δεν το κατηγορούμε για το αν θα γράψεις με μολύβι ή στυλό. Είπαμε, νομίζω είναι λίγο υπερβολή. Θα κατακρίνουμε και αυτούς που γράφουν με μολύβι ή στυλό? Θα φτιάξουμε κόμματα γι' αυτό? Δεν το νομίζω. Οπότε όποιος θέλει, σημειώνει. Όπου και να είναι. Μπορεί να μην θέλει να γράψει. Μπορεί να θέλει να ανοίξει το λάπτοπ του να σημειώσει το Word. Μπορεί να θέλει να ανοίξει το κινητό του να σημειώσει, να έχει τις σημειώσεις του, ρε παιδιά. Ο καθένας ό,τι θέλει.

Μέχρι στιγμής οι επιλογές οι οποίες έχω κάνει κυμαίνονται σε δύο παιχνίδια, τα οποία γίνονται στις 26 του Ιουνίου και στις 27 Ιουνίου αντίστοιχα. Θέλω πάντως να βρω κάποια δύο παιχνίδια μπόνους.

Και μιας που επειδή στις τελευταίες εκπομπές ξεκινούσα πρώτος, να λέω. Δεν ξεκινούσα πρώτος, ξεκινούσε πολλές φορές ο Θέμης ή γενικότερα κάποιος άλλος να λέει τις προβλέψεις του. Σήμερα το πάμε αλλιώς. Σήμερα έχω επιλέξει αυτά τα τρία παιχνίδια που είπα. Μπορεί να πω κανένα δύο μπόνους στη συνέχεια. Αλλιώς το Σάββατο, στο μεσημεριανό ραντεβού το οποίο έχουμε, όπου εννοείται πως κάνουμε και τις στοιχηματικές μας προβλέψεις κάθε Σαββατοκύριακο στις 12 με 2, αλλά εννοείται πως σε αυτήν την εκπομπή έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε κι εσείς μέσω τηλεφώνου, καθώς είναι η ώρα των ακροατών. Οπότε λοιπόν, άμα δεν πούμε κάτι σήμερα, εμείς θα τα ξαναπούμε το Σαββατοκύριακο με το μεσημεριανό μας ραντεβού. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε χαλαρά με αυτά τα τρία παιχνίδια που έχουμε επιλέξει. 26 Ιουνίου 2000.

τρίτες και όχι μόνο. Όχι μόνο ως καλύτερη τρίτη, αλλά και μία εκ των δεύτερων, ως δεύτερη. Και επειδή έχουν σχετικά μία ευνοϊκή διαφορά τερμάτων, δηλαδή δεν έχει δεχθεί ούτε πολλά γκολ η Παραγουάη, αλλά δεν έχει δεχθεί ούτε πολλά γκολ η Αυστραλία. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ένα ωραίο χ στο 2-30. Έτσι θα έχουν και οι δύο ομάδες από έναν βαθμό και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και τελειώνουμε τις προβλέψεις μας με τον αγώνα στα ξημερώματα του Σαββάτου ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Ιράν, ένα παιχνίδι το οποίο θα μπουν γκολ καθώς είναι κρίσιμο και για τις δύο ομάδες. Γκολ με απόδοση 2. Οπότε γρήγορα πριν πάμε σε διαφημίσεις, αν και έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας, απλά θα πω ότι το Αίγυπτος Ιράν θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει γκολ, καθώς η Αίγυπτος θέλει την πρωτιά και την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στα νοκάουτ. Και το Ιράν θέλει απλά να πάρει μια σημαντική νίκη ώστε να βρίσκεται στους 32. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε τα τρία παιχνίδια που επιλέξαμε. Ιαπωνία-Σουηδία, 26 Ιουνίου στις 2 τα ξημερώματα. Άσος με απόδοση 1.90. Στις 5 τα ξημερώματα. Παραγουάη-Αυστραλία, Χ στο 2.30. Και Αίγυπτος-Ιράν, γκολ-γκολ με απόδοση 2. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές της ημέρας. Προφανώς όμως δεν είμαι μόνος. Θα έρθουν και οι υπόλοιποι παρέα. Θα έρθουν και τα υπόλοιπα στελέχη της παρέας του 943 Interveten Sports, όπως κάθε φορά. Οπότε σας παρακαλώ, τώρα που θα πάμε σε διαφημίσεις, μην χάσετε το δεύτερο μισάωρο, μην χάσετε το δεύτερο ημίχρονο. Σας παρακαλώ, θα είναι αμαρτία. Θα είναι μεγάλη αμαρτία αν το χάσετε. Σας προειδοποιώ. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν τώρα. Και σας περιμένω. Μη φύγει κανένας από τη θέση του. Κάνω ένταλμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5 και μισή.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ. Και συνεχίζουμε δυνατά το Betline της Πέμπτης. Είμαστε στο δεύτερο μισάωρο. Αυτή τη στιγμή αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του καθιερωμένου στοιχηματικού μας ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Από τις 5 έως τις 6, να πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του tvelada.gr, του Web TV, το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στο σπίτι σας. Δηλαδή, άμα δεν μπορείτε να το ακούσετε αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα μέσω από FM, μπορείτε να το δείτε στο ίντερνετ. Γράφετε tvelada.gr, μπαίνετε στο site και θα έχετε δυνατότητα μέσω του Web TV μας να παρακολουθήσετε και να ακούσετε το πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα να έχετε και εικόνα από το στούντιο. Και είναι κάτι το οποίο εν όψει της νέας σεζόν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Όπως καταλαβαίνετε, μια νέα εποχή έρχεται και αυτή η εποχή αναμένεται δυνατή, με πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλά γεγονότα τα οποία θα υπάρξουν στον σταθμό. Αλλά πολύ μίλησα γι' αυτό, έδωσα τις προβλέψεις μου εγώ, οπότε τρέχουμε γρήγορα. Έχω απέναντί μου τον Μιχάλη το Σοηλέ. Ελπίζω να είναι εντάξει το μικρόφωνο. Πες μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ωραία. Απλά στο λέω για το μικρόφωνο, επειδή χθες σε κάποια φάση υπήρχαν κάποια προβλήματα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Εφόσον είναι εντάξει το μικρόφωνο, εφόσον είμαστε καλά και ακουγόμαστε, δόξα σε ο Θεός, παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό. Μιχάλη, να το πω ή να μην το πω?
1: Πες το.
0: Έχω γίνει σαν τον Χρήστο από τον Εμίλιο, που λέει συνέχεια βάλε στρατηγική στο παιχνίδι στα quizball. Εμείς έχουμε, όπως κατάλαβες, δώσε ψωμί στο λαό.
1: Καλά, και το βάλε στρατηγική στο παιχνίδι σου είναι καλό, γιατί ανταποκρίνεται και πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Σωστό, ε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε την καλησπέρα από τον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορέσει να βγει στον αέρα για να δώσει τις προβλέψεις του. Παρ' όλα αυτά, τις έχει στείλει, θα την πω σε λίγο, τις προβλέψεις του. Αλλά επειδή μπήκε στο στούντιο, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα πει πρώτος και τα μηνύματα είναι εκεί για να τα δούμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα Εκουαδόρ-Γερμανία.
0: Η σημερινός Γερμανία. Το Εκουαδόρ το λένε οι Ισπανοί.
1: Όπως το λέτε, τέλος πάντων. Διπλό στο 1,60. Με απόδοση στο 1,60.
0: Διπλό στο 1,60, οκ. Okay. Από καρδιά σε ευχόμαι, έχει, δεν θέλω να κερδίσει η Γερμανία. Συνέχισε.
1: Τέλος πάντων, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού. Εκεί, Ακτή Ελεφαντοστού είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει δείξει τα τελευταία παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εγώ θα πάω στο διπλό με το 1,17.
0: Όταν τελειώσει, θα σου πω κάτι. Απλά μην το παρεξηγήσει.
1: Ναι. Και τέλος κλείνουμε με το Ιαπωνία-Σουηδία. Αυτό το παιχνίδι το έχω πει ότι θα λήξει ισόπαλο, Χ στο 3.45.
0: Χ το Ιαπωνία-Σουηδία, ναι. Δίνεις βομβά?
1: Ναι, το δίνω. Γιατί η Ιαπωνία είναι με καλή ομάδα, η Σουηδία το ψάχνει πολύ, έχει δείξει κάποια καλά σημεία. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε νικητή από αυτό το ζευγάρι.
0: Κοίταξε να δεις, για τη Σουηδία, επειδή είναι κάτι το οποίο είχα συζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, με τον Γερασίμου το είχα συζητήσει ή με τον Χελάκη. Το είχα συζητήσει, τέλος πάντων, σε κάποια εκπομπή για την Σουηδία, ότι okay, βρίσκεται στο Μουντιάλ, βέβαια. Okay, έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία σε αυτούς τους αγώνες. Εντάξει, όχι τόσο στο Ολλανδία-Σουηδία. Κυρίως στο Σουηδία-Τινησία έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, αλλά μην ξεχνάμε το πώς πήγε η Σουηδία στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πήγε μέσω της καμπάνιας της στα προκριματικά του Μουντιάλ, πήγε μέσω του Nations League.
1: Ακριβώς. Είχε την καβάτζα
0: Από το Nations League. Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, νομίζω είχε μαζέψει 2 βαθμούς σε όλο.
1: Δεν είχε πολλές νίκες κατά τη διάρκεια των προκριματικών της Σουηδία. Απλά επειδή είχε καλή συγκομιδία από το Nations League, πήρε
0: το εισιτήριο για τα play-off, απέκλεισε την Πολωνία, απέκλεισε την Ουκρανία και έτσι πέρασε στο Μουντιάλ. Οπότε, και okay, έπαιξε με την Τινησία, αλλά νομίζω είδαμε όλοι ότι η Τινησία φέτος είναι πολύ χαμηλής δυναμικής ομάδα.
1: Και παρά και με έναν καλό προπονητή που εγώ τον εκτιμώ, τον Ευρέ Ρενάρ, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Γιατί έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφή σε ομάδες από την Αφρικανική Ήπειρο.
0: Και ξέρεις τι, ο Ερνάρντ είναι ένας προπονητής ο οποίος κατ' εμέ μια πρόκριση σε νοκάουτ Μουντιάλ την αξίζει. Ειδικά με την Σαουδική Αραβία την άξιζε με χίλια. Ναι. Έπαιζε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και από το Μεξικό που το συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά και την Πολωνία. Απλά το θέμα είναι ότι στον αγώνα με την Πολωνία ήταν πολύ άτυχη η Σαουδική Αραβία, καθώς θα μπορούσε να πάρει μια ισοπαλία η οποία θα μπορούσε να δώσει την πρόκριση. Αλλά δυστυχώς δεν έκατσε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην ισοβαθμία, okay, θα ήταν με το Μεξικό, αλλά το θέμα είναι ότι, αν θυμάσαι καλά, το Μεξικό είχε χάσει 2-0 από την Αργεντινή. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας 5 βαθμών, όχι 5, 4 βαθμών, συγχώρεσέ με, η Σαουδική Αραβία θα ήταν πιο πάνω από το Μεξικό, για τον απλούστατο λόγο ότι το Μεξικό είχε σκοράρει 2 γκολ στη νίκη επί της Σαουδικής Αραβίας

0: Όπως σου έλεγα, Μιχάλη, για την Σαουδική Αραβία σου έλεγα τώρα του 22, ότι με τον Ερνάρντ, τον προπονητή ο οποίος είναι στην Τινησία, μπορώ να πω ότι σε αυτό με την ισοβαθμία που σου έλεγα, σε περίπτωση 4 βαθμών, η Σαουδική Αραβία είχε μια ισορροπία στα γκολ, δηλαδή είχε σκοράρει 3 και είχε δεχθεί 3. Δεν μετράω το παιχνίδι της Πολωνίας. Σου λέω, άμα έπαιρνε και ισοπαλία στο παιχνίδι της Πολωνίας. Αν και νομίζω ότι. Όχι, τώρα που το σκέφτομαι, αν έπαιρνε. Όχι, ναι, θα έπαιρνε 4 βαθμούς. Δεν θα έπαιρνε 4 βαθμούς, είχα κολλήσει. Τέλος πάντων, σε περίπτωση ισοβαθμίας, η Σαουδική Αραβία θα ήταν από πάνω, γιατί είχε 3-3 διαφορά τερμάτων και το Μεξικό είχε 2-3. Δηλαδή θα παίρναγε για ένα γκολ. Αν μπορεί να το καλοσκεφτεί κάποιος. Okay, νόμιζα σε κάποια φάση ότι λερώθηκε η μπλούζα, όλα καλά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα θέλεις να ξαναεπαναλάβεις.
1: Να τα ξαναεπαναλάβουμε, γιατί όπως έχεις πει και εσύ πάρα πολλές φορές.
0: Επανάληψη. Εστί μήτυρ μαθήσεως.
1: Έτσι ακριβώς. Εκουαδόρ Γερμανία διπλό στο 1,60. Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού διπλό στο 1,17. Και Ιαπωνία Σουηδία Χ στο 3,45.
0: Ωραία. Κοίτα, σε άλλη περίπτωση θα σου έλεγα καλή επιτυχία. Αλλά επειδή έχω μία έκπληξη και θέλω πάρα πολύ το Κουρασάο να περάσει, να κάνει το θαύμα, ίσως θα είναι η μοναδική φορά που ξέρεις κάτι.
1: Στηρίζουμε τα outsider.
0: Όχι, γενικά στηρίζουμε τα outsider.
1: Διαφήμιση.
0: Όχι, απλά στηρίζουμε τα outsider, αλλά δεν θέλω να το πω γιατί θα ακουστώ κακός. Οπότε θα κλείσω λίγο το μικρόφωνο να σου το πω. Περίμενε, μην κλείσει εσύ. Όχι, περίμενε. Αυτό είναι.
2: Μακάρι κουπά.
0: Δεν το λέω στον αέρα γιατί μπορεί κάποιος να μου πει «Α, κακός! Είσαι κακός, Νίκο!» και τέτοια. Γι' αυτό δεν το πάω στον αέρα.
1: Okay.
0: Αν να το πω στον αέρα, θα το πω στον Δημήτρη που έχει, που έχει στείλει τα μηνύματα. Οπότε ναι, δεν θέλω κάτι περισσότερο από εσένα, απλά σε σημειώνω.
1: Σημείωσε εμένα, με έχεις και εμένα εκεί στα κοιτάπια σου.
0: Σε έχω στα κοιτάπια μου, έχεις πει διπλό την Ακτή Ελεφαντοστού. Έχεις πει ένα ωραίο χίτο Ιαπωνία-Σουηδία. Και το άλλο παιχνίδι το οποίο επέλεξες είναι ο ησημερινός με τη Γερμανία, διπλό. Τέλεια. Αυτά έχεις επιλέξει, σε έχω σημειώσει και να μην σε σημειώνα πάλι τον θυμόμουν.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Αλλά ναι, δόξα σου Θεός, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Προχωράμε, τέλος καλό, όλα καλά. Μιχαήλ, σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Ήταν ο Μιχάλης Οηλές, ο οποίος κάνει την αρχή στις προβλέψεις μας και εννοείται πως θα συνεχίσουμε δυναμικά.

Όπως είπαμε, τον Μιχάλη τον Σορλέ ξεκινήσαμε τις προβλέψεις. Θα πάμε στον Δημήτρη τον Στρατάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα καθώς δεν θα μπορέσει να βγει στον αέρα. Σε άλλη περίπτωση θα βγάζα και τον Τζόρτζι, αλλά ο Τζόρτζι αυτή τη στιγμή ταξιδεύει προς τον ερωτικό πύργο, ο οποίος θα πάει να κάνει κανένα μπανάκι εκεί πέρα, μας έχει αφήσει. Θα επιστρέψει όμως την Τρίτη. Τέλος πάντων, είναι όπως ευχόμαστε καλά μπάνια στον Γιώργο τον Ιωάννου, στον ένα και μοναδικό Τζόρτζι που δεν τον ξεπερνάει κανένας. Ξεχάσαμε να πούμε το μεταξύ, χρόνια πολλά στο Μέση, ρε παιδιά. Είχε γενέθλια ο Μέση και δεν είπαμε χρόνια πολλά χθες. Οπότε εννοείται χρόνια πολλά στον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει περάσει ποτέ από τον πλανήτη Γη. Και ήρθε η ώρα να πάμε στις προβλέψεις που κάνει ο Δημήτρης ο Στρατάκης, ο οποίος τις έχει στείλει. Έχει επιλέξει 1, 2, 3, 6 παιχνιδιά και έχουμε και λέμε η σημερινός Γερμανία διπλό, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού διπλό και over 2,5, την Ισία Ολλανδία διπλό και over 2,5, Ιαπωνία Σουηδία άσο, Τουρκία Αμερική over 2,5 και Παραγουάη Αυστραλία χ. Αυτές είναι οι επιλογές του Δημήτρη, τις επαναλαμβάνω. Η σημερινός Γερμανία διπλό, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού διπλό και over 2,5, την Ισία Ολλανδία διπλό και over 2,5, η Ιαπωνία άσος, Τουρκία Αμερική over 2,5 γκολ χωρίς κάποιο σημείο και Παραγουάη Αυστραλία χ. Είναι οι επιλογές του φίλου του Δημήτρη Στρατάκη, όπου όπως κάθε μέρα, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 μπορείτε να τον απολαύσετε στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, μια εκπομπή η οποία στηρίζει όλα τα σπορ, στηρίζει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στηρίζει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Γενικά είναι μια εκπομπή την οποία, πιστέψτε με, δεν αξίζει να χάνετε ούτε λεπτό, ούτε λεπτό, και σας το λέω εγγυημένα.

Πάντως αυτό που θα πω στον Δημήτρη είναι ότι εννοείται πως γενικά πάντα εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά λίγο στο κουρασάο ακτή ελεφαντος του, αν παίξεις ένα σύστημα και ξέρω εγώ βάλεις να κερδίσεις 5 από τα 6 για να κερδίσεις, εύχομαι το μοναδικό παιχνίδι, αν παίξεις στοίχημα και χάσεις ένα μοναδικό παιχνίδι, εύχομαι αυτό το παιχνίδι που να χάσεις να είναι το κουρασάο ακτή ελεφαντος του. Γιατί εγώ θέλω πάρα πολύ τις εκπλήξεις. Εντάξει, έχει πολύ δύσκολο έργο το κουρασάο απέναντι σε μια ακτή ελεφαντος του, η οποία έχει κοντράρει τη Γερμανία, έχει κερδίσει τον Ισημερινό. Αλλά το Μουντιάλ έχει τις ωραίες του στιγμές, έχει τις ωραίες του φάσεις, έχει τα ωραία του γενικά αυτή η διοργάνωση, και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ευελπιστώ από καρδιάς ότι το κουρασάο θα κάνει το μεγαλύτερο θαύμα της διοργάνωσης. Γράφει και ο Μιχάλης ότι στηρίζουμε τα outsider. Νίκο, προφανώς εννοείται στηρίζουμε τα outsider, γιατί μερικές φορές αυτές οι ομάδες δίνουν πολύ όμορφες στιγμές και έχουν και πολύ όμορφες ιστορίες. Όπως εκτός από το κουρασάο με τον Eloy Room, τον ερωτοφυλάκα ο οποίος έκανε τις 15 αποκρούσεις στον αγώνα με το κουρασάο. Όχι στον αγώνα με το κουρασάο, στον αγώνα του κουρασάο με τον Ισημερινό, το 0-0. Αλλά εννοείται και ο Βοζίνια, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εμφάνιση του Βοζίνια απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανίας. Με αυτές τις 8 αποκρούσεις, τα δάκρυα χαράς τα οποία έπεσαν μετά το τέλος της αναμέτρησης, και δεν ήταν μόνο δάκρυα χαράς, ήταν κάτι παραπάνω από δάκρυα χαράς. Γενικά είναι στιγμές μοναδικές τις οποίες το Μουντιάλ μπορεί να στις δώσει, και όταν υπάρχουν αυτά τα πράγματα είναι απλά κάτι που θες να το βλέπεις κάθε μέρα, όλη μέρα, και θες να το βλέπεις και επαναλαμβανόμενα.

Ο φίλος ο Λάμπης γράφει, μας άφησε εκτός Μουντιάλ, έχει... έχει η ομάδα κανένα χρόνο να κάνει νίκη και αυτός είναι ακόμα εκεί. Μιλάμε φυσικά για τον Γιοβάνοβιτς και την παρεόλα του Μπακασέτα, Κουρμπέλη, Μασούρα και λοιποί συγγενείς που είναι και στην απέξω. Ο υπερπαίκτης Κωνσταντέγιας και τώρα τάχα λένε για το παιδί και μπράβο του, είπε ότι δεν κατεβαίνει στην εθνική ως νέος, σαν νέος Φορτούνης. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή από Κύθνο, από έναν οπαδό του Θρύλου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τις ευχές Λάμπη από Κύθνο. Τώρα για αυτό που είπες, δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω κάτι, γιατί δεν είναι το θέμα ότι γιατί η Εθνική Ελλάδος έχει μείνει εκτός Μουντιάλ. Γενικά έχουμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση από το 2014. Οπότε δεν μπορώ να ρίξω καμία ευθύνη αποκλειστικά σε κάποιον.

Έχουμε περίπου κοντά στα 7 λεπτά. Όποιος θέλει να στείλει τις δικές του εκτιμήσεις, γράφει πολύ απλά στο Viber του σταθμού 6939 943 943 για να στείλετε ό,τι θέλετε.

Ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο μόνο στα όνειρά του μπορεί να το δει. Manchester United πρωταθλήτρια Αγγλίας 2026-2027. Μπράβο φίλε μου, πολύ ωραίο όνειρο. Εντάξει, πλάκα κάνω. Η Manchester United έχει έναν πολύ καλό προπονητή, αλλά εδώ και 13 χρόνια το ίδιο πράγμα λέτε, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει πιθανό. Εντάξει, τώρα αν έρθει η ώρα δεν ξέρω, γιατί... Okay, μπορεί να είναι η ώρα της. Μπορεί να είναι η ώρα της να επιστρέψει στην κορυφή, αλλά λίγο δύσκολο. Πιστεύω ότι από το 28 και μετά μπορεί κάτι να γίνει, αλλά το 27 για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Δεν με πειθεί τόσο ότι θα το πάρει United. Μπορεί να βγω και λάθος βέβαια, είναι... Δεν έχει αρχίσει καν ακόμα η σεζόν εδώ μεταξύ και αρχίζουμε και μιλάμε για την επόμενη. Δηλαδή μιλάμε για την επόμενη σεζόν που η Manchester United θα μείνει 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ή μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν έχουν γίνει ακόμα μεταγραφές. Δηλαδή ρε παιδιά, ξυπνάτε. Λίγο να ξυπνήσουμε ρε παιδιά. Έχει Μουντιάλ και μου μιλάτε για United. Θα έχει δηλαδή Copa America και θα μιλάτε για την National και την Peñarol.

Εγώ μπορώ να κάνω λίγο μια ερώτηση. Τι εννοεί τέρμα η γαλάζια η περιοχή? Απλά πες μου λίγο να το καταλάβω, γιατί τώρα δέχομαι ένα μήνυμα τέρμα η γαλάζια η περιοχή. Τι εννοεί τη City? Η City δεν το πήρε φέτος. Αν εννοεί αυτό.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνεται η εκπομπή. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Την επόμενη εβδομάδα πλέον πηγαίνουμε μόνο για τα νοκάουτ. Πηγαίνουμε σε full ρυθμούς νοκάουτ. Οπότε να είμαστε έτοιμοι για το κάτι παραπάνω. Έχει βγει το πρώτο παιχνίδι του γύρου του 32 ανάμεσα σε Νότια Αφρική και Καναδά. Να δούμε τι μπορεί να μας επιφυλάξει αυτό το μάτς. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούγιου και ο Μιχάλης Σοηλές. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας όσον αφορά το BetLine για την Τρίτη. Αλλά θα είμαστε κοντά σας το Σάββατο, στο μεσημεριανό ραντεβού, το οποίο έχουμε καθιερώσει από τις 12 έως τις 2. Οπότε τα λέμε το Σαββατοκύριακο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: αξία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Draven Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TVElada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ήδη ξεκίνησαν οι δοκιμαστικές. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο, τόνισε δηλώσεις του ως παίχτης του Παναθηναϊκού, όμως θα φαφάλ. Για τον Τζέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Στις 22 Μαΐου το ΆΚΑ αναμένεται να διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας, όπως αποφάσισε η ΕΠΟ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνης και Ισμαϊλόβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ και την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για τον Ζωέλ Ρόκα. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει ο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρης, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντιμάρτσιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση του Γιένσεν περιμένει το τριφύλλι. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις στο Ράσοντερ και Κρίστιανσεν. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περίοδο του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Σε αυτό το τρόπαιο του δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει υπόθεση του Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται το 32χρονο Ισπανό στόπερ Άρη Τζελουστόντο. Για την απόκτηση εξτρέμ, χαφ και δύο ακόμη στόπερ κινείται ο δικέφαλο στο Βαρά, ο οποίο έχει στο στόχαστρο τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του, 28χρονο δεξιό αμυντικό του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσε σε φάνο με του Μεξικάνου. Ο Ηράκλης θέλει να κάνει δικό τον 24χρονο full back τη Καραρέζε, Ντάβιντ Μπουά, όπω αναφέρει ο Λορέτζο Κανίκου. Στην Turk Telecom θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μακίσικ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Συζητήσεις με Ντόρσε και Γουόκαπ θα κάνουν επιρροές στο επόμενο διάστημα. Παίχτης Αρμάνι Μιλάνο είναι με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία εθνικής ομάδας μπάσκετ ενώπιση των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Τη λύση συνεργασίας με τον Δημητρή Εύιτς ανακοίνωσε η Zenit και πλέον ανοίγει ο δρόμος ώστε 28χρονος γκάρτ να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού Forward Savon Shields βρίσκεται Fenerbahce όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διαιτητές συμβόλαιο με την ομάδα του Αρούνας Γιασκεβίτσου σύμφωνα με τουρκο δημοσιογράφο. Νέος προπονητής της Dubai BC αναμένεται να γίνει ο Τσάβι Πασκουάλ. Την ίδρυση της Roma Basketball Club θα συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και στο Eurocup, ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος θα είναι ιδιοκτήτης.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ στο 943 Intervention Sports, 6 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, 5η σήμερα 25 Ιουνίου 2026. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από τις 6 μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Οηλές και Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα.

Θα πάμε με όλη την αθλητική επικαιρότητα λοιπόν. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ εδώ, για το φίλο που ρωτάει, για την έκπληξη, γιατί για πολλούς ήταν έκπληξη που ο Φάλι υπέγραψε στο Παναθηναϊκό. Έπαιξε μεγάλο ρόλο, λέει ο ίδιος ο Μπράντοβιτς, ελπίζω να κάνω περήφανος τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Στο Παναθηναϊκό συνεχίζεται η προετοιμασία στην Ολλανδία. Εν αναμονή βέβαια των εξελίξεων με τον Ντεφράι.

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί μάλλον να κλείσει και αυτός κάποιους παίκτες. Θα μας πει ο Κώστας τι γίνεται με τον Άμπραμπατ που ρωτάτε κιόλας. Ο Κώστας Σαμοθράκης που θα είναι στο δεύτερο μέρος εκπομπής μαζί μας. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ιταλία που λέει πως η Βενέτσια ενδιαφέρεται για τον Μπρινιόλι, συγγνώμη, της ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα. Η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει ο Ριμπάλτα στην ουσία να κλείσει κάποιον χαφ, τη δεύτερη μεταγραφή για φέτος. Ο Ελοσουντόντο πλησιάζει στην Τούμπα, πλησιάζει στον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Στεφάνης.

Καλησπέρα στον 943 Intervention Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή, Σάκη. Αναμένουμε και σήμερα τα θέματα και τα ρεπορτάζ. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχεις. Μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, στέλνοντας βέβαια και την κλασική φωτογραφία από την παραλία. Κάθε απόγευμα μας κάνεις να ζηλεύουμε, Νίκη. Πανέμορφο το μέρος της Λευκάδας, η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω να συμφωνεί και ο φίλος μου Ρομπίνιο. Λοιπόν, να χαιρετήσω και το φίλο μας το Θέμη. Μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Ρεπορτάζ και σχόλια για σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ, Βίκη. Γεια σου, Βίκη.

Καλό απόγευμα να πω και στη φίλη μας την Τίνα. Στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Στο φίλο τον Μάρκο εκεί στη μεταμόρφωση.

0: Πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για Άρη, για Ερακλή, ό,τι υπάρχει από την Θεσσαλονίκη.
1: 943, Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον.
2: Καλό απόγευμα, Στέκη.
0: Έμεινα πίσω. Να σου πω, τι γίνεται, φαντάζομαι ότι το βασικό θέμα συζήτησης στην συμπρωτεύουσα είναι ο Κωνσταντέλιας ή όχι?
2: Βέβαια, ναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι, διότι η χθεσινή του δήλωση αποχώρησης, έστω και προσωρινής, από την εθνική ομάδα έχει σηκώσει πολύ μεγάλη σκόνη, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα, ναι, ναι.
2: Και περιμένουμε τώρα να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Υπάρχει μία παρέμβαση από τον Μάκη Γκαγκάτση, mm-hmm. τον πρόεδρο της ΕΠΟ, έκανε μία δήλωση, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων πως θέλω να είμαι ξεκάθαρος, οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν, οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την επιλογή του, λέει και άλλα πράγματα ο Γκαγκάτσης, ουσιαστικά καλύπτει απόλυτα τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες το Μάρτιο, διότι αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Θα πάρει μια σιωπηρή άδεια για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Σεπτέμβριο και Οκτώβριο για τον Nations League και θα τον περιμένει ο Γιωβάνοβιτς το Μάρτιο του 27 στην έναρξη των προκριματικών του Euro. Αυτό βγαίνει και από το περιβάλλον του Κωνσταντέλια και από την οικογένειά του, ότι δεν είναι οριστική αποχώρηση, ότι ήθελε να περάσει να στείλει ένα μήνυμα προφανώς στον προπονητή για το γεγονός ότι δεν το χρησιμοποιεί όσο πρέπει, όσο πιστεύει ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο θα είναι και στην Τούμπα για να παρακολουθεί τα δύο παιχνίδια που θα δώσει και η εθνική μας από την Κερκίδα βέβαια. Και αυτό σημαίνει ότι ο Κωνσταντέλιας θα είναι κοντά στην εθνική.
0: Πάντως ότι υπάρχει παρασκήνιο, κατ' εμέ σίγουρα υπάρχει πίσω. Δεν είναι μόνο αυτή η προσωπική επιλογή που μας λέει. Έτσι νομίζω τουλάχιστον, έτσι, δεν ξέρω κάτι.
2: Εννοείται, εννοείται. Νομίζω ότι, δηλαδή, ότι όποιος κάνει παιδί αποχωρεί από την εθνική. Δεν είναι.
0: Ναι, και όχι μόνο, εντάξει. Η δουλειά του είναι αυτή. Δηλαδή, αν κάνεις παιδί, θα αποχωρήσεις από τη δημοσιογραφία. Γι' αυτό λέω.
2: Εντάξει, αυτό ήταν μια δήλωση με την οποία θέλησα να δικαιολογήσω την προσωρινή του αυτή αποχώρηση. Και το τονίζω την προσωρινή, γιατί ούτε ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, ούτε και το περιβάλλον, το πατέρας του κλπ. Επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για οριστική αποχώρηση.
0: Αντιδράσεις τώρα από τον επίσημο ΠΑΟΚ, όχι επίσημα, γενικά αν έχεις μάθει κάτι, ή από την ΕΠΟ?
2: Από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αντίδραση, για την ΕΠΟ τα είπαμε, με την παρέμβαση του Μάκη Γκαγκάτση.
0: Ναι. Mm-hmm.
2: Και μάλιστα επίκειται και μια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θέλει ο κύριος Γκαγκάτσης να αφήσει λίγο τη σκόνη να πέσει, να χαμηλώσουν οι τόνοι και την επόμενη εβδομάδα θα τον πάρει τηλέφωνο και θα μιλήσουν ιδιαιτέρως μεταξύ τους για το τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Κωνσταντέλια σε αυτή την απόφαση, τι είναι αυτό που τον ενοχλεί και φυσικά εκεί πάνω να γίνει και λόγος για την άμεση επιστροφή του, έστω και όπως είπαμε από το Μάρτιο του 27 και μετά.
0: Κάτι βέβαια που δεν μάθαμε και δεν νομίζω να το μάθουμε, αν είχε επικοινωνία με τον Γιωβάνοβιτς.
2: Όχι. Επικοινωνία με τον Γιωβάνοβιτς δεν είχε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει και με τον Γιωβάνοβιτς μια επικοινωνία, διότι ουσιαστικά κατά του προπονητή ουσιαστικά στρέφεται αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιας, άρα θα πρέπει και οι δυο τους να κάτσουν. Μπράβο. Να τα βρουν, να μιλήσουν. Και η αλήθεια είναι ότι αν δει κανείς τα λεπτά συμμετοχής του Κωνσταντέλια επί Γιωβάνοβιτς, τα 7 παιχνίδια που τον έχει χρησιμοποιήσει, δεν μιλάμε για 90 λεπτό σε κανένα παιχνίδι και μέσω όρο είναι 20-25 λεπτά.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: 3 λεπτά με τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Μιλάμε για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα συμμετοχής.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εγώ περίμενα ο Κωνσταντέλιας να έχει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Δεν είμαι προπονητής, άποψη λέω, έτσι.
2: Ναι, από την άλλη όμως το ότι δεν τον έβαλε να παίξει πάρα πολύ, τι σημαίνει, τα βροντάω και φεύγω?
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, σωστό, σωστό είναι αυτό. Απλά μου κάνει εντύπωση που δεν είχε πιο πολύ χρόνο συμμετοχής, γιατί μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης, Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή, με αυτή την έννοια. Τέτοια ποιότητα,
2: ναι,
0: δεν βρίσκεις.
2: Αλλά αυτό είναι επιλογή του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
0: Εννοείται.
2: Αυτός εννοείται. Είναι ο προπονητής.
0: Και αυτός κρίνει.
2: Αυτός κρίνει ακριβώς.
0: Και φυσικά κρίνεται όπως όλοι μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι άλλο έχει ο ΠΑΟΚ?
2: Από εκεί και πέρα έχουμε την διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με τον Αρίτ Ελουστόντο, τον Βάσκο Στόπερ, ο οποίος αφήνει τη Σοσιαδάδ και έρχεται στον ΠΑΟΚ. Είναι πλέον τυπική διαδικασία.
0: Α, είναι οριστικό
2: έχει,
0: δηλαδή.
2: Έχει κλείσει συμφωνία. Μάλιστα θα αναμένετε στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα 24 ώρα και θα αναχωρήσει τη Δευτέρα κανονικά με την αποστολή του ΠΑΟΚ για την Ολλανδία.
0: Ο Σάντσες χαιρετάει.
2: Ο Σάντσες, ναι, αυτό βγάζουν οι Μεξικανοί, αλλά ο Σάντσες έχει ένα συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ που τον δένει μέχρι το 2029. Εάν οι Μεξικανοί ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ, σίγουρα θα φύγει, γιατί δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίχτη με το ζόρι.
0: Καλά, ναι.
2: Βέβαια και εδώ προκαλεί εντύπωση πώς μέσα σε 6 μήνες ο Σάντσες αποφάσισε ότι δεν κάνει, ότι δεν θέλει να μείνει στη Θεσσαλονίκη, το ότι δεν προσαρμόστηκε, αυτό είναι βέβαιο, αλλά το ότι δεν κάθεται να το παλέψει παραπάνω προκαλεί πραγματικά εντύπωση. Από την άλλη, αυτός που κάθεται και θέλει να κάτσει παραπάνω είναι ο Τάισον, με τον οποίο ξεκίνησαν οι συζητήσεις, τις έχει αναλάβει προσωπικά η Μαρία Γκοντσάρεβα, θα του προταθεί, όπως λέγαμε και χθες, μικρή μείωση στο συμβόλαιό του και διαφορετική μεταχείριση αγωνιστική από τον προπονητή, διότι είναι και στα 39 πια, δεν θα παίζει 90 λεπτά, αλλά θα χρησιμοποιείται όσο και όταν πρέπει. Με αυτό συμφωνεί ο Τάισον, ο οποίος μάλιστα ανέβασε και ένα βιντεάκι σήμερα από τη Βραζιλία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, δείγματι ότι πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις και δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να ολοκληρωθούν και ο Τάισον έρθει να ενταχθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
0: Και είχαμε και δηλώσεις χθες του Λουτσέσκου για άλλη μια φορά, που ήθελε ένα διαφορετικό αντίο, όπως είπε ο ίδιος, έτσι, και ότι είναι ευγνώμων σε
2: αυτές είναι οι γνωστές δηλώσεις που έκανε σε ένα στοιχηματικό site.
0: Αυτές είναι
2: κομμάτια.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι. Για τον Λουτσέσκο, απλά να πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα πως βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία με την Al Ittihad από τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, πάει πίσω το σενάριο της Al Ittihad από το Κατάρ και μάλλον θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία με ένα παχυλό συμβόλαιο σε μια χώρα που έχει πανηγυρίσει πρωταθλήματα και κύπελα με την Al Hilal, και φαίνεται ότι τώρα με την Al Ittihad πάει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα με πάρα πολλά χρήματα. Δεν έχει κλείσει ακόμα εκεί, αλλά οι Σαουδάραβες θεωρούν ότι θα τον συμφωνήσουν και θα αναλάβει την ομάδα για την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο ο ΠΑΟΚ?
2: Από τον
0: νομίζω
2: ΠΑΟΚ
0: πως όχι. Ο Άρης?
2: Στον Άρη υπάρχει αυτή η φυγή του Μιχάλη Παναγίδη για το ΑΠΟΕΛ. Ο Παναγίδης, ο οποίος ήταν ένα παιδί των Ακαδημιών του Άρη, έπαιξε τα δύο προηγούμενα χρόνια και στην πρώτη ομάδα. Έκρινε ο Άρης κατ' επέκταση ο Γρηγορίου ότι δεν υπολογίζεται για τη νέα χρονιά, έμεινε ελεύθερος και αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα ραντάρ από το ΑΠΟΕΛ με εισήγηση του Νίκου Παπαδόπουλου και θα κατηφορήσει στην Κύπρο.
0: Εμένα μου άρεσε αυτός ο παίκτης, φίλε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι προπονητής, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Ίσως δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής, λέω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ. Που...
2: Ναι, ήταν ένας παίκτης πάρα πολύ κινητικός, ένας παίκτης που άρεσε στον κόσμο. Βέβαια είναι Έλληνας. Και αυτό
0: έχει είναι ένα πρόβλημα αυτό.
2: Αν και δεν θα έπρεπε, διότι στον Άρη θα πρέπει να κοιτάζουν και το ελληνικό στοιχείο, το πώς θα το τονώσουν. Αλλά φαίνεται πως αφήνουν τον Παναγίδη να φύγει.
0: Δεν ξέρω, εγώ λάθος το βλέπω, αλλά εντάξει, άποψη δική μου είναι αυτή. Ο Μεντίλ πάει στο Βόλο.
2: Ναι, ο Μεντίλ από ό,τι φαίνεται πάει στο Βόλο. Διαπραγματεύεται εκεί με την ομάδα του Αχιλλέα Μπέου και όπως όλα δείχνουν θα καταλήξει στο Βόλο, καθώς δεν συνεχίζει στον Άρη. Να πάμε λίγο και στον Ηρακλή, αν θέλεις.
0: Βεβαίως.
2: Διότι έχει προκύψει ένα ενδιαφέρον για τον David Μπουά, έναν Ιβοριανό γέννημα θρέμα της Ρώμα. Είναι δεξιός fullback. Πέρσι έπαιζε στην Κακαρέζη, ομάδα Β' Ιταλίας. Έχει προσεγγιστεί από τον Ηρακλή. Προφανώς τον ξέρει ο Ματσάρη. Και είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει μία ακόμα μεταγραφή του Ηρακλή. Θυμίζω έχουν ανακοινωθεί ο Κουιμπαέ και ο Τσιτώντας. Αναμένονται μέσα στην εβδομάδα και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Ηρακλής που σιγά σιγά επανδρώνεται για να μπορέσει να σχηματίσει το ρόστερ που θέλει εν ώψη της νέας περίοδου.
0: Τελικά μάθαμε που θα παίζει.
2: Το παλεύουν για το Καφτατζόγλιο.
0: Το παλεύουν.
2: Θεωρούν στον
0: έχουν
2: Ηρακλή
0: γίνει, μάλλον έχουν ξεκινήσει εκεί έργα ή όχι?
2: Ναι, τα έργα έχουν ξεκινήσει, αλλά το θέμα είναι πότε θα ολοκληρωθούν. Δεν είναι απλή διαδικασία. Θεωρούν στον Ηρακλή ότι μέχρι αρχές Αυγούστου θα μπορέσουν να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ή αν όχι να μπορέσουν να κάνουν ένα αίτημα στην Super League, να παίξουν τους δύο πρώτους αγώνες εκτός έδρας.
0: Αναπιερίσει χρόνο η ομάδα.
2: Ώστε να κερδίσουν χρόνο και μετά τη διακοπή που θα υπάρχει για την εθνική ομάδα, δηλαδή στα μέσα του Σεπτέμβρη, να μπορέσουν να παίξουν στο Καφτατζόγλιο. Νομίζω ότι θα προλάβουν. Ένα... Έστω και αν δεν είναι όλο το Καφτατζόγλιο ανοιχτό, νομίζω ότι θα προλάβουν να αγωνιστούν.
0: Βρήκα, είδα μάλλον έναν ωραίο τρόπο για τα διαρκείας.
2: Ναι, με το
0: λαγοκέφαλο που έφτασε, λέει, ναι, προς από την εστία που έφτασε στις παραλίες. Λέει, εσύ ακόμα δεν έφτασε στο Καφτατζόγλιο. Πάρε το διαρκεία σου, εχθές, λέει το μήνυμα.
2: Έξυπνη.
0: Ωραίο, έξυπνη, έτσι.
2: Ιδέα. Πάντως πάνε καλά τα εστία, του Ηρακλείου, έχουν δώσει ήδη 2.000. Και φαίνεται πως εκείνες οι απειλές του Μονοβασιώτη έπιασαν τόπο.
0: Καλά το πήγε.
2: Καλά το πήγε, ναι, και νομίζω ότι συνεχίζει ο Ηρακλείος να πουλά εισιτήρια διαρκείας. Και σε συνδυασμό με την ομάδα που δημιουργείται, να μπορέσει να έχει μια δυναμική και στο γήπεδο.
0: Τίποτα μπασκετικό υπάρχει ή όχι?
2: Να πούμε ότι υπάρχει οργασμός στο μπάσκετ του Άρη αυτή τη στιγμή. Υπέγραψε χθες ο Κέμπιρκ. Mm-hmm. Θα είναι αυτός ο πύργος των κιτρίνων για τα επόμενα 2 χρόνια. Και έπονται ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος σήμερα από τη Ζενίτα Υγείας Πετρούπολης, ο Σκοπιανός, κατηφορεί στον Άρη. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον Κώστα Αντετοκούμπο, ώστε μετά τον δανεισμό του να αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή. Έρχεται ο Μόργαν. Υπάρχουν επίσης διαπραγματεύσεις ξανά με τον Ολυμπιακό, με τον Λαρετζάκη, ο οποίος δεν έχει χρόνο συμμετοχής εκεί, θέλει και αυτός να πάει κάπου να παίζει. Έρχεται και ο Χαραλαμπόπουλος και έρχονται και άλλοι παίκτες. Σύμφωνα με τις επιταγές του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου Ζήση, προκειμένου ο Άρης να δημιουργήσει ένα δυνατό ρόστερ για τη νέα σεζόν. Ο Μόργαν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, πρέπει να το πούμε, και ο Μπίρτ.
0: Ναι, ναι, πολύ καλή.
2: Οπότε δυναμώνει πάρα πολύ ο Άρης.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
2: Ναι, αυτά, Σάκη.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια, Παναγιώτη.
2: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, για Ηρακλή.
1: 943 Intervention Sports.

25 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Να σας πω για το Μουντιάλ. Είχαμε Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3. Στις 11 έχουμε Εκουαδόρ Γερμανία, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Την ίδια ώρα Κουρακάο Ακτή Ελεφαντοστού. Θα μιλήσουμε για τα διεθνή.

0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
11: Η ώρα είναι 6:30.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ στο 943 Intervention Sports. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

Μιχάλης Οηλές, Νίκος Κατσάτσος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την παραγωγή, στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

συγγενείς και φίλοι, αλλά και πολλοί πρώην συμπαίκτες του, αλλά και συνεργάτες και πολλοί απλός κόσμος, θα έλεγα, αποχαιρέτησαν σήμερα το μεσημέρι τον Τάκη Γκόνια. Τον αποχαιρέτησαν στην Λιβαδιά. Χθες λοιπόν ο Τάκης Γκόνιας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε. Και σήμερα λοιπόν έγινε η κηδεία του στον Άγιο Παντελήμωνα της Λιβαδιάς. Είδα τον Μπατίστα, είδα τον Τζόρτζεβιτς, ο κύριος Κομπότης, πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν πολύ αγαπητός, ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, ήταν αγαπητός. Σημασία έχει ότι έφυγε πολύ νέος και είναι πολύ κρίμα. Τα θερμά μας συλληπιτήρια, κουράγιο να πούμε στην οικογένειά του, τι άλλο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας, να ακούσουμε όλα τα διεθνή, φυσικά με τον ένα και μοναδικό Μάνο Σταραμόπουλο.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Μάνο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και τώρα τες στο 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Ναι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι φρέσκο έχουμε για τους ακροατές μας?
2: Κοίτα να δεις. Το θέμα είναι ότι πάει πολύ καλά το 23ο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Έχουν προκριθεί ήδη το Μαρόκο που νίξε χθες 4-2 την ΑΕΤ. Η ΑΕΤ πέτυχε γκολ μετά από 52 χρόνια. Είχε ένα σκοράρι από το 1974 τότε με το Σανόν που είχε γνωρίσει τη συντριβή 4-1 από την Αργεντινή. Το Μαρόκο λοιπόν που είχαμε πει ότι θα είναι από τις δυνατές ομάδες προκρίθηκε, έπαιξε και ο Ελ Καμπί για πρώτη φορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για 70 λεπτά. Στη συνέχεια τη θέση του την πήρε ο Γκεσίμ Γιασίν που σκόραρε το τέταρτο γκολ. Είχαμε επίσης την πρώτη εμφάνιση του Νεϊμάρ σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, μπήκε ως αλλαγής αντί του Κούνια. Ο Κούνια είχε πετύχει το τρίτο γκολ, τα δύο πρώτα ο Βινίσιους. Μάλιστα την ώρα που μπήκε ο Νεϊμάρ, ο γιος του, ο Ντάβι Λούκα, πήγε να μπει μέσα να τον αγκαλιάσει. Οι φύλακες που δεν ξέραν ότι είναι παιδί του, γιατί ο Νεϊμάρ έχει αρκετά παιδιά από διάφορες γυναίκες, έτσι. Λοιπόν, ο προηγούμενο γάμο. Και νομίζω ότι το παιδί θέλει να μπει μέσα να φωτογραφεί μαζί του, όπως συμβαίνει με τον κάθε...
0: Ναι, ναι, το έχουμε δει πολλές φορές.
2: Ναι. Ευτυχώς το πήραν χαμπάρι η οικογένεια του Νεϊμάρ και έδωσαν σήμα στους φύλακες και τον άφησαν, μπήκε μέσα, τον αγκάλιασε, τον φίλησε στο κεφάλι τον Νταβί Λούκα ο Νεϊμάρ. Και εντάξει, ήταν ένα όμορφο στιγμιότυπο που απαθανατίστηκε από τις κάμερες και τους φωτορεπόρτες. Επίσης είχαμε χαρές και πανηγύρια στην πόλη του Μεξικού, καθότι το Μεξικό νίκησε άνετα 3-0 την Τσεχία, που είναι μία από τις απογοητεύσεις του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι. Ο κόσμος ξαναβήκε στους δρόμους. Πρόκριση 32, μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Χαβιά Αγκύρε. Λογικό είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε επίσης πρόκριση και για Ελβετία και για Καναδά, ασχέτως αν η Ελβετία νίκησε με 2-1. Όπως επίσης είχαμε και πρόκριση της Βοσνίας, μια πολύ καλή συμπαγούς ομάδας, που νίκησε 3-1 το Κατάρ. Το Κατάρ βελτιώνεται σιγά σιγά, αλλά ακόμα έχει δρόμο μπροστά του. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Ταρέμι για μια ακόμη φορά στο αεροδρόμιο είχε καθυστέρηση λόγω των ελέγχων. Εντάξει, το παρακάνουν οι φίλοι μας Αμερικανοί. Εντάξει. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι σε κάποια στιγμή που ο Ζωάο Φέλιξ, ο συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε μια περούκα στον συμπαίκτη τον Μπρούνο Φερνάντες της United. Τι έγινε λοιπόν? Ο Ζωάο Φέλιξ είναι πολύ φίλος, πολιτός μπορούμε να πούμε, ενός Ντιόγκο Ντασίλβα, ο οποίος είναι πιο γνωστός streamer είναι αυτός, για το Mov Mindy. Λοιπόν, θέλοντας, επειδή σχολιάζει για πρώτη φορά φέτος παιχνίδια στο YouTube ο Mount Mind, όπως είναι το παρατσούκλι, έβαλε την περούκα στον Φερνάντες για να το δει και να το σχολιάσει ο φίλος του.
0: Ωραία, ωραία στιγμή.
2: Ωραία. Τώρα, να δούμε ότι έχουμε και μεταγραφικές κινήσεις, έτσι. Καταρχήν, η Ιουβέντους επιμένει να πάρει από την... τότε δανεικός, τότε ευαίσθητος στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν, ο Κόλο Μουανί, τον οποίο τον είχε κοντά της βέβαια, είχε αγωνιστεί από τον Ιανουάριο του 25 για 6 μήνες δανεικός, τελικά δεν τον πήρε συνέχεια και τον έδωσε η Παρίσι Σεν-Ζερμέν δανεικός στην Τότεναμ. Τώρα λοιπόν ο Τζιοβάνι Καρνεβάλι, που είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος των Μπιακονέρι, προσπαθεί, διαπραγματεύεται με την διοίκηση Παρίσι Σεν-Ζερμέν, πιστεύεται ότι θα κάτω από 40 εκατομμύρια που θέλει η Παρή, θα βρει έναν τρόπο να βρεθεί μια λύση και να τον αποκτήσει, γιατί η Παρή τώρα δεν τον ιδανικό, μόνο τον πουλάει. Οπότε επειδή θέλει και αυτός να πάει να συνεχίσει στην Ιουβέντους την σταδιοδρομία του, θα τα βρουν οι δύο πλευρές. Παράλληλα, η Ντόρτμουντ συμφώνησε με τη Ρώμα και παίρνει με 38 εκατομμύρια ευρώ τον Ματία Σουλέ, τον Αργεντινό επιθετικό, γιατί η Ντόρτμουντ έχασε, δεν ανανέωσε καλύτερα το συμβόλαιο του διεθνούς Γιούλιαν Μπραντ, που αναμένεται να πάει στην Τουρκία, ίσως στην Γαλατασαρά ή Μπεσίκτας, θα δούμε. Επίσης, έχουμε και παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής γυναικών. Μέχρι τώρα το κατήχε η Μεξικανή Λίσμπεθ Οβάλε, η οποία έχει αποκτηθεί από την Αμερικανική Ορλάντο Πράις με 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Έρχεται τώρα η Ρεάλ και παίρνει και 19χρονη Σουηδέζα την Δεσποινίδα Φελίσια Στρόντερ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, θα υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο και δημιουργεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής.
0: Να το που ανεβαίνει σιγά σιγά και το γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Άρα ήταν αντίστοιχη δημοφιλία το ποδόσφαιρο γυναικών έχει ξεπεράσει το μπάσκετ. Σε παγκόσμιο επίπεδο λέω, όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Ελλάδα ακόμα το μπάσκετ είναι πολύ ψηλά. Είναι το δεύτερο. Τώρα, πάμε επίσης σήμερα, για αύριο αναμένεται να γίνει νέο ρεκόρ μεταγραφής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι τώρα το ρεκόρ το κατέχει με 146 εκατομμύρια ευρώ. Η Λίβερπουλ που είχε πάρει πέρυσι το καλοκαίρι από την Νιουκάστλ το Σουηδό φόρο Αλεξάνδρ Ισακ. Λίγο έχει παίξει όπως θυμόμαστε όλοι, τώρα παίζει κάπως στο παγκόσμιο κύπελο και τραυματίστηκε. Έχει συμφωνήσει η Manchester City με τον διεθνή Άγγλο μέσω της Νότιχαμ, τον Έλιοντ Άντερσον. Έχουν κάνει δύο προσφορές, η δεύτερη είναι 123 εκατομμύρια ευρώ, έχει απορριφθεί από τη διοίκηση της Νότιχαμ, αλλά πιστεύετε ότι σήμερα αύριο θα ανεβάσει 17-18 εκατομμύρια την προσφορά της και θα συμφωνήσει να τον δώσει στη City. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η City έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή και μάλιστα ο Τούχελ, ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ο Γερμανός, έχει ανάψει το πράσινο φως για να περάσει ο Άντερσον από εξετάσεις ειδικό εργαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι στην Αγγλία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να φύγει από την εθνική ομάδα. Οπότε λοιπόν, σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα γίνει η μετακίνησή του και επισήμως στη Manchester City που τον θέλει πάση θυσία τον Έλιοντ Άντερσον. Τώρα πάμε στη Βαβαρία όπου ο κυβερνήτης της Βαβαρίας είπε λόγω του καύσωνα που έχει πλήξει τη Βαβαρία, έτσι οι θερμοκρασίες εκεί είναι 30-35 που σημαίνει 45 σαν να έχουμε εμείς 45. Λοιπόν και λέει αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα γίνει ποδόσφαιρο κανένας αγώνας, οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για άντρες, γυναίκες, παιδιά είναι 4.400 αγώνες. Καταλαβαίνουμε για πόσο κόσμο έτσι και λέει λοιπόν λόγω του καύσωνα καθήκον μας είναι να φροντίζουμε τον κόσμο και αναβάλλονται όλα τα παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο και καλά κάνει έτσι. Και καλά κάνει. Η Ατλέτικο τώρα έδωσε 20 εκατομμύρια στη Λεβερκούζεν και πήρε τον Γκριμάλντο, τον αριστεροπόδαρο μέσο επιθετικό, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα η Άρσεναλ συμφώνησε με τη Λεβερκούζεν και εκεί που είχε δανεικό τον Πιέρο Ινκάπιε, τον αριστεροπόδαρο στόπερ που παίζει και αριστερός μπακ όπως τον έβαλε στο τελικό του Champions League ο προπονητής της ο Μικέλ Αρτέτα, τώρα τον παίρνει με κανονική μεταγραφή, ο παίκτης έγραψε έως το 2031, ενώ σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως και η απόκτηση από την Κόμο του ελεύθερου από τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ντάνι Καρβαχάλ, του 34χρονου, ο οποίος μετά από 13 χρόνια εγκαταλείπει τη Βασίλισσα, εντάξει, μεγάλωσε και είναι λογικό. Και πάμε και στην Ιταλία, η Ρώμα θα δαπανίσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να φτιάξει το νέο του γήπεδο στην ιστορική γειτονιά του Περαλάτα. Θα είναι βέβαια το νέο γήπεδο μικρότερο από το σημερινό το Ολυμπικό που χωράει 60.000. Αυτό θα χωράει 50.000 αλλά θα είναι πιο μοντέρνο όπως καταλαβαίνουμε και θα είναι έτοιμο το 2031. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το 2027 γιατί πρέπει να είναι έτοιμο το 2031 ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα συνδιοργανώσουν Ιταλία-Τουρκία το 32.
0: Πάντως, Μάνο, σκέφτηκα, δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσεις. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο Μουντιάλ, κάποια από τα αστέρια, όχι κάποια, σχεδόν ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Βινίσιος, ας πούμε, δηλώνουν παρόν. Έχουμε δει διοργανώσεις να είναι άφαντοι κάποιοι μεγάλοι αστέρες, έτσι δεν είναι?
2: Αυτοί με το καλημέρα ξεκίνησαν εντυπωσιακά.
0: Εντυπωσιακά, μπράβο.
2: Το θέμα είναι, αν θα συνεχίσουν έτσι, ή κάποια στιγμή θα πέσει η απόδοσή τους, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Θα δούμε. Ναι. Έχουμε τρόπο ακόμα μέχρι τις 19 Ιουλίου.
0: Ναι,
2: έχουμε...
0: έχει πάρα πολλά παιχνίδια, δεν το συζητάμε.
2: Βέβαια. Από εδώ και πέρα είναι τώρα τα πιο δυνατά, τα πιο σκληρά, ναι, στα νοκάουτ.
0: Μάλιστα. Έτσι, ναι. Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο?
2: Όχι, θα έχουμε και πολλές μεταγραφές, έτσι.
0: Πάλι θα πέσει πολύ χρήμα φέτος, ε. Θυμάμαι πέρυσι τα εκατομμύρια.
2: Πορεύουνε, Τσάρλες.
0: Ναι.
2: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. No regrets, no looking back.
0: Silver dreams on a vinyl track. 15 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Λάκη Κονιτσιώτη.

0: 943 Intervention Sports.
1: Καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
1: Καλά, φίλε, εσύ τι γίνεται?
2: Μια χαρά.
1: Τι έχουμε, τι φρέσκο έχουμε? Σιρήνες είδα από Ιταλία για Πρινιόλι.
2: Ναι, τίποτα συνταρακτικό. Απλά από μια πηγή από έναν Ιταλό δημοσιογράφο αναφέρεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Βενέτσια που φέτος ανέβηκε σε Σέρι Α για τον Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι, εντάξει, είχε λίγες συμμετοχές, ήταν σε σκιά του Θωμάς 300. Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου και μεγάλο συμβόλαιο. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει περίπτωση να εξετάσει την επιστροφή του στην Ιταλία. Θα δούμε τώρα, εντάξει, είναι μια υπάρχει επισκέπτη που μπορεί να απασχολήσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ και την ομάδα, ας πούμε. Άλλα την πρόταση. Αυτά πάντα
1: καλά, είναι καλύτερα από την ΑΕΚ. Ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις τα μηδενικά παίζουν ρόλο, φίλε.
2: Σίγουρα. Και μιας και σίγουρα πάμε, έχει περάσει τα 30 μήνες. Δεν νομίζω ότι και του χρόνου δηλαδή υπάρχει προοπτική ανανέωσης. Ίσως και να επιστρέψει κάποια στιγμή στην πατρίδα του. Λέμε τώρα. Εντελώς θεωρητικά.
1: Και θα ψάξει για καλό συμβόλαιο, έτσι, θα είναι από τα τελευταία.
2: Ναι, σίγουρα. Αλλά τώρα έχει, λέμε, ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο στην ΑΕΚ, δεν θα το δει εύκολα.
1: Μάλιστα. Οπότε, εντάξει. Το τρόπο που ταξιδεύει.
2: Σε λίγη ώρα, αυτό ήθελα να σου πω, στις 8 η ώρα το βράδυ θα είναι στην πλατεία Μαβίλη των Ιωαννίνων. Το πρωί πέρασε από την Πρέβεζα, με την ίδια επιτυχία όπως σε κάθε πόλη, παρά τα χθεσινά παρατράγουδα στον νομό Έταλο Καρναδίας με τον Πανεπιστημιακό.
1: Τι εννοείς παρατράγουδα, τι εννοείς?
2: Δεν επέτρεψαν να γίνει αυτή η διαδικασία, η τελετή, να πούμε έτσι, στο Ακαδημίο.
1: Ναι, ήταν προγραμματισμένο και δεν έγινε.
2: Ναι. Και άλλαξε το πρόγραμμα, πήγε Άρτα και Λευκάδα.
1: Εντάξει, πολύ κρίμα.
2: Πολύ κρίμα. Κάτι ανάλογο ακούγεται ότι θα υπάρχει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Ασαγιάννενα μια πορεία διαμαρτυρίας των οπαδών του Πας Γιάννενα. Τι να πω, όλοι στην
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
2: Δύο αντιπαράθεσης. Είναι να γελάει κανείς που έλεγε και μια ψυχή. Αλλά τέλος πάντων, μην ασχοληθούμε με αυτό, ασχοληθούμε με το καλό κομμάτι, είπαμε. Είναι όλα ωραία αυτά να γίνονται από κάθε ομάδα που έχει κάποιες επιτυχίες και θέλει να ικανοποιήσει τον κόσμο της και τίποτα παραπάνω.
1: Ακριβώς.
2: Από εκεί και ύστερα προχωρούν τα πράγματα. Δεν έχει διαψευστεί, εγώ θα πω αυτό, Σάκη, δεν έχει διαψευστεί τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μαρίνοφ. Άρα υπάρχει αυτή ακόμα η ιστορία. Εφόσον δεν διαψεύδεται επίσημα, κάτι κινείται. Τώρα, αν προσπαθούν να βρουν τρόπο μεταφοράς των κεφαλαίων εκεί από εκτός Ρωσίας προς Ρωσία ή με να τα βρουν με τον παίχτη, με την ομάδα κλπ, δεν το ξέρει κανείς. Μόνο ο ίδιος ο Ριμπάλτα. Είμαστε σε στάση αναμονής. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ίσως και μέχρι την Κυριακή να έχουμε κάποια νεότερα.
1: Για να δούμε. Με Γιώβιτς για την επέκταση συμβολέου.
2: Όχι. Επίσης τίποτα. Είπαμε, κάνει διακοπές στον Γιώβιτς. Δεν υπάρχει λογοδιασύνης ούτε από τον παίχτη ούτε από την ομάδα. Ό,τι δρομολογηθεί θα είναι μετά την ερχόμενη Σαββατοκύριακο που θα επιστρέψει για την έναρξη της προετοιμασίας.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας το μόνο που περιμένουμε είναι να ολοκληρωθούν μία ή δύο μεταγραφές. Νομίζω ρεαλιστικά. Τίποτα άλλο. Τώρα οτιδήποτε άλλο θα είναι έκπληξη.
1: Να σε ρωτήσω, στην ΑΕΚ τι λένε για την πιθανότητα να κοπούν οι ξένοι διαιτητές και να είναι μόνο στο ΒΑΡ και να είναι Έλληνες πλέον στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος?
2: Κοίτα, ακόμα επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει. Μόνο για ροές. Γενικά είδαμε την ΑΕΚ να αλλάζει στάση και στο θέμα του ΛΑΝΑ. Οπότε πρέπει να δούμε έτσι κάτι πιο επίσημο, πιο συγκεκριμένο. Αυτό μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ ήταν ικανοποιημένη από τη διαιτησία που έτυχε στα play-offs. Και πράγματι ήταν διαφορετική σε σχέση με το υπόλοιπο πρωτάθλημα, την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τώρα, αν μπορεί να στηριχτεί σε αυτό και να συνεχίσει έτσι, ουσιαστικά θα λέγαμε συμφωνώντας με τις πιταγές της ΕΠΟ, δεν ξέρω. Ίσως να είναι και λίγο παγιδευμένο. Μοιάζει με παγίδα, θα έλεγα. Από εκεί και ύστερα θα δούμε.
1: Μάλιστα. Έχουμε Super Cup τον Αύγουστο, έτσι, με τον Όφη.
2: Ναι, 12 Αυγούστου.
1: Μπράβο. Τι γίνεται τώρα με τους...
2: Και στο ΕΡΑ δεν υπάρχουν αντιδράσεις για το κύπελλο, παρεμπιπτόντως, έτσι.
1: Έκανε διακοπή και δεν σε ακούσαμε, ξαναπέστω.
2: Και στο Ηράκλειο υπάρχουν αντιδράσεις για το κύπελλο, παρεμπιπτόντως, στην Ιωάννα.
1: Μάλιστα. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, λοιπόν, ξέρεις για τους δύο Έλληνες, που, για τους μικρούς δηλαδή, που πρέπει να είναι, να έχουν γεννηθεί
2: μετά το 2004.
1: Μετά το 2004, ναι. Τι γίνεται με την ΑΕΚ σε αυτό το θέμα?
2: Είναι ένα θέμα αυτό για την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Καλοσκάμης και ο τερματοφύλακας ο Αγγελόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τώρα θα πάρει στην προετοιμασία τους μικρούς του Καραγκύρη και τον Αργυρίου. Ο Αργυρίου είναι πιο έτοιμος, 17 χρονών, ο Καραγκύρης 19. Γιατί ο Καραγκύρης, ναι, επιστρέφει από ρήξη πρόσφυγη αστού. Έχει κάνει αποκατάσταση το παιδί. Δεν ξέρω τι καταστήσετε. Ο Αργυρίου ήταν από μια full season, βγήκε πρώτος σκόρερ με την ΚΑΠΑ 17. Ίσως να καταστεί να χρησιμοποιήσει τώρα έναν από τους δύο προκειμένου να, να συγγραμμιστεί με τον κανονισμό και ο Νίκολιτς. Εκτός και αν γίνει μια μεταγραφή τελευταία στιγμή για αυτόν τον λόγο. Τελευταία στιγμή, εντάξει, τώρα όπως λέγεται, υπάρχει ένα μισή μήνας ακόμα.
1: Καλά, ναι, υπάρχει περιθώριο, ναι, εννοείται αυτό.
2: Και λογικά, ναι, θα εξεταστούν και περιπτώσεις Ελλήνων που μέχρι τώρα απλά που δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός δεν είχαν εξεταστεί.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
2: Στο παρόν όχι, θα γίνει λίγο ήσυχα τα πράγματα. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί κάποια μεταγραφή για να μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα,
2: Λάκη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Λάκης Κονησιώτης με τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. 53 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 6. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

Το Champions League του μπάσκετ ανακοίνωσε σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, τις 30 ομάδες που εξασφαλίζουν απευθείας θέση στην regular season για το 26-27, καθώς και τις 24 ομάδες που θα διεκδικήσουν τα δύο τελευταία εισιτήρια μέσω των προκριματικών τουρνουά. Έχουμε ελληνική παρουσία, ΑΕΚ και Περιστέρι θα βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που θα αγωνιστούν απευθείας στη φάση των ομίλων και συνεχίζουν έτσι τη σταθερή τους πορεία στη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια. Τώρα, Προμηθέας και Κολοσσός θα διεκδικήσουν μία θέση στη διοργάνωση μέσω των προκριματικών.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, φυσικά ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Γι' αυτό εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Τερβέτε Sports. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη. Τώρα είναι, λέει, η ευκαιρία να βρει την μπασκετική του Ιθάκη σε μια ομάδα με απόλυτη ηρεμία, προγραμματισμό και πάνω απ' όλα οικογενειακό κλίμα. Και μιλάμε για ΦΑΛ, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Ενώ ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Σάκη, άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σε ακούω κάθε μέρα περιμένοντας τον μικρό από τις δραστηριότητες. Επιτέλους, μια σοβαρή προσέγγιση στην ενημέρωση. Μπράβο, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα προσπαθώ για το καλύτερο. Και όπως όλοι εδώ στο σταθμό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δοκιμαστικές. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίχτης του Παναθηναϊκού, ο Μουστάφα Φαλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρεται έναν τον Λουεφέ σύμφωνα με τους Τούρκους. Στις 22 Μαΐου στο ΆΚΑ αναμένεται να διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας όπως αποφάσισε η ΕΠΟ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Σμαν, Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για τον Ζωέλ Ρόκα. Στην λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει ο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στεφάν Ντεφράι που αναφέρει ο Τζιαλούγκα Ντιμάρσιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση του Γιένσεν περιμένει το τριφύλι. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις στο Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του δικεφάλου θα βρίσκεται στα Γιάννενα, με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Για ένας από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρι Τζελουστόντο για την απόκτηση εξτρέμ, χαφ και δύο ακόμη στόπερ κίνητο δικέφαλου του Βορρά, ο οποίος έχει στο στόχαστρό του τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Ο Ηράκλης θέλει να κάνει δικό τον 24χρονο fullback της Καραρέζε, David Μπούα, όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Στην Τουρκ Τέλεκομ θα συνεχίσει την καριέρα του Μακίσικ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Συζητήσεις με τους Ντόρση και Γουόκαπ θα κάνουν υπηρεώτες στο επόμενο διάστημα. Παίχτης Αρμάνι Μιλάνο με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μίτογλου και Καλαϊτζάκη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Τη λύση της συνεργασίας με τον Δημητρίεβιτς ανακοίνωσε η Zenit και πλέον ανοίγει ο δρόμος, ώστε 28χρονος γκάρντ να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού forward Σέιβον Σίλτς βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρντ της Ανατολού FS Σέιν Λάρκιν απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιου, σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα. Νέος προπονητής της Dubai BC αναμένεται να γίνει ο Τσάβι Πασκουάλ. Την ίδρυση της Roma Basketball Club, η οποία θα συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και στο Eurocup, ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος θα είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, μαζί με τον παράγοντα του NBA, Τόνι Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Rally Acropolis 2026 είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελλήνικον Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally με συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dreveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ομιλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
4: Interbetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervetten Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ή αν θέλετε, στο δεύτερο ημίχρονο. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, οπότε θα μείνετε εδώ, θα μείνετε παρέα μας. Μπορείτε για εσείς να πάρετε μέρος στην εκπομπή στέλνοντας το δικό σας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος.

Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλό απόγευμα να πω στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα, στην Μαρία. Στο κλειδί Άρτας να χαιρετήσουμε το φίλο μας, τον Άγγελο. Δροσούλα σήμερα εδώ λέει ο Άγγελος. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Μάριο. Μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, καλέ μου φίλε. Και στον ταξιάρχη να πω καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Όλα καλά?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Έχουμε τίποτα φρέσκο ή όχι?
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
2: Δεν υπάρχει κάτι φρέσκο. Το μόνο φρέσκο είναι ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Αγίου Ελκαμπή. Έκλεισε τα 34, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε χρόνια πολλά και να επιστρέψει στα γκολ. Προφανές το μήνυμα. Να επιστρέψει στα γκολ και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, έπαιξε βασικός νομίζω χθες, δεν ήταν και έγινε αλλαγή.
2: Ναι, έπαιξε βασικός, έγινε αλλαγή στο 60 τόσο, αλλά δεν σκόραρε στα 4 γκολ του Μαρόκο. Και ο Αμπραμπάτ έπαιξε βασικός. Το λέω αυτό γιατί για τον Αμπραμπάτ στην Τουρκία συνεχίζουν να γράφουν για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αλλά και της Μπέτης φυσικά. Και φαίνεται ότι επειδή θεωρείται μια πολύ δύσκολη περίπτωση γενικά, ότι όλα θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να τον πάρει και με τη μορφή δανεισμού από την Φενέρ, που θέλει να τον πουλήσει, έτσι, να απαλλαχθεί από το βαρύ συμβόλαιο. Έτσι κι αλλιώς και στην Πέτης τώρα με τη μορφή δανεισμού είχε πάει για ένα χρόνο. Mm-hmm. Θεωρώ και πάντα ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, θα εξαρτηθεί πολύ από τον παίκτη, ο οποίος είναι στο Μουντιάλο, ξέρουμε, μαζί με τον Ελκαμπή. Πώς θα μπορείς να τον επηρεάσει ο Ελκαμπή για να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά το ζητούμενο πιο πολύ είναι για τον Ελκαμπή, το πώς θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό, Σάκη.
0: Σε τι κατάσταση εννοείς, ε?
2: Ακριβώς, ο Ελκαμπή από τον Ιανουάριο και μετά το Κόπα Αφρικα ήταν σε κακή ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Το είδαμε αυτό, δεν θέλει και μεγάλη ανάλυση. Και γι' αυτό θα πρέπει αμέσως μετά το τέλος των υποχρεώσεων, όποτε είναι μπάση περιπτώσει, γιατί το Μαρόκο έχει καλή ομάδα και νομίζω ότι θα προχωρήσει στη διοργάνωση, πότε θα επιστρέψεις και σε τι κατάσταση θα επιστρέψεις. Σίγουρα θα χάσεις το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που είναι από τις 3 μέχρι τις 11 Ιουνίου.
0: Ιουλίου, όχι Ιουνίου.
2: Ιουλίου, συγγνώμη. Αλλά θεωρώ ότι και μετά τις 11 Ιουλίου δεν θα είναι στη διάθεση προπονητή, γιατί θα πρέπει να πάρει κάποιες μέρες άδεια. Να ξεκουραστεί. Και αυτός ο Ελκαμπίτς, όπως το βλέπω εγώ, θέλει τουλάχιστον ένα

0: 20ήμερο να πάρει ανάσες, να συνέλθει και να γυρίσει ανανεωμένος. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό οι δύο center forward που θα πάνε στην προετοιμασία είναι ο Γιάρεμσον που επιστρέφει και ο Κλέιτον. Το Νταρέμι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πότε και αυτό θα επιστρέψει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
1: αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό,
0: ακριβώς, αν θα συνεχίσει, αν θα φέρει κάποια πρόθεση όπως ακούγεται, αν θέλει να παραμείνει. Δεν νομίζω ότι ο Νταρέμι, ας πούμε, θέλει να παραμείνει σαν δεύτερο center court ή και σαν τρίτο, αν θέλει, πίσω από τον LKB. Αυτός υπολόγισε πέρσι το καλοκαίρι όταν ήρθε ότι θα έπαιζε μαζί με τον LKB center court. Αλλά βλέπουμε, είδαμε ότι αυτό το σχήμα δεν βγαίνει.
1: Όχι, ενώ το πάλεψε ο Αντιλίμπαρ.
0: Εντάξει, το πάλεψε αναγκαστικά. Σαν
1: ναι, αλλά δεν βγήκε όμως.
0: Δεν
1: βγήκε.
0: Μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ήταν αναγκαστική η προσέγγιση αυτή με δύο φόρ. Οπότε καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ότι ο Ταρέμι δύσκολα θα μείνει. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για τέτοιες σκέψεις, αν θέλεις. Θα δούμε μόλις τελειώσει το Μουντιάλ, θα επιστρέψει, θα πάρει άδεια, αν θα φέρει κάποια πρόθεση. Στον Ολυμπιακό περιμένουν προθέσεις, αλλά καμία δεν έρχεται, ούτε για τον Ορτέγκα, ας πούμε, να διάσει μια θέση στο αριστερό άκρο, να κάνει μια προσθήκη ο Ολυμπιακός που θέλει μαζί με τον Μπρούνο, ούτε στα χαφ. Πιθανότατα, ας πούμε, κάποιος από τους χαφ να πάει ιδανικός στην Ρίο Άβε. Όχι ο Σιπιώνη βέβαια και ο Μουζακίτης και ο Ντάνι Γκαρθία και ο Έσε, αυτή θα είναι η τετράδα σίγουρα. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι σε κρεμότητα και θα πρέπει να τις εξετάσουμε, μάλλον όχι εμείς τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται.
0: Για να δούνε ποια θα είναι η καλύτερη επιλογή, όπως και το θέμα με τους Έλληνες παίκτες. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 Έλληνες παίκτες στη λίστα. Όταν θα χρειαστεί δηλαδή να δώσει την ευρωπαϊκή λίστα, θα είναι μείον 4. Λέω τα ίδια και τα ίδια γιατί ο κόσμος, συγγνώμη κιόλας, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει με το πλάνο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πάρτε εκείνο, πάρτε τον άλλον, πάρτε τον άλλον. Είναι πολυσύνθετα. Το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να φτιαχτεί ένα ρόστερ ισορροπημένο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Λέω και στην Ελλάδα, γιατί με 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να συνεχίσει με τίποτα και να αναγκάζεται με τη Λίμπαρ κάθε Κυριακή να αφήνει δύο παίκτες εκτός, όπως έκανε πέρσι, ας πούμε, με τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς ή τον Ορτέγκα. Θέλει να έχει τουλάχιστον 5 ξένους. Έτσι. Να διευκρινίσω για όσους δεν το άκουσαν, ότι επειδή συζητήθηκε χθες ότι ο Άμπραμπατ έχει και ολλανδικό διαβατήριο, αλλά είναι κοινοτικός, επειδή το λέω αυτό γιατί παίζει στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και αναρωτήθηκαν σωστά κάποιοι αν πιάνει θέση ξένου ή όχι, έχει δίπλο διαβατήριο κοινοτικό, οπότε δεν υπάρχει θέμα αν το χωρίσει αυτή η περίπτωση.
1: Και ένα άλλο θέμα που πρέπει να λύσει και ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες ομάδες, Κώστα μου, είναι οι παίκτες που θα πρέπει να έχει δύο πλέον στο κύπελλο.
0: Έχει σχέση με αυτό που σου είπα πριν, με τους Έλληνες.
1: Από το 2004 και μετά να είναι γεννημένοι.
0: Γι' αυτό, ας πούμε, και το Λιατσικούρα δεν έχει αποφασίσει ακόμα, γιατί γράφει και για την Καλαμάτα, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει οριστική απόφαση. Ο Κουτσίδης με τον Μουζακίτη θα είναι οι δύο σίγουρα. Αλλά δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε δύο παίκτες, μπορεί κάποιος να τραυματιστεί. Να τιμωρηθεί, άρα θα παίξει με 10. Και το ίδιο μπορεί να το έχει μόνο ο Ολυμπιακός, το έχουν και άλλες ελληνικές ομάδες.
1: Για όλες τις ομάδες είναι αυτό, ναι.
0: Και ειδικά η ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι.
0: Οπότε είναι, καλό είναι μεν αυτή η απόφαση της ΕΠΟ να παίζουν δύο Έλληνες μικρότερα του 2004, αλλά φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τις ελληνικές ομάδες και ειδικά αυτές που δεν έχουν κάνει προγραμματισμό τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχει, ας πούμε, από πίσω του αυτή την ομάδα του Youth League που κατέκτησε τον τίτλο και μπορεί να βρει μια-δύο περιπτώσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους πάρει και μαζί στην προετοιμασία. Δηλαδή,
1: μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι βλέπεις, ποιους βλέπεις να παίρνει στην προετοιμασία, από τους μικρούς τουλάχιστον?
0: Από τους μικρούς αυτή τη στιγμή κανέναν δεν βλέπω. Εκτός από τον Κουτσίδη, ναι, το στόπερ, δεν βλέπω κάποιον άλλον ότι έχει πάρει απόφαση. Θα το σκεφτεί προφανώς. Έναν ακόμα δύο, γιατί θέλει 25-26 παίκτες στην προετοιμασία. Μπορεί και λιγότερους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας μπορεί να πάνε κάποιες μεταγραφές.
1: Σωστό.
0: Που θα γίνουν σίγουρα. Οπότε θα πάει 28-30. Δεν ακούει αυτό το νούμερο με τη Λίμπαρ, το καταλαβαίνεις. Έτσι, ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 31, μαζί με το Βέζο, μια πονεμένη ιστορία, 31 παίχτες στο ρόστερ.
1: Μα ήδη πρέπει να αδειάσει δηλαδή το ρόστερ.
0: Βέβαια. Δεν θέλει. Πάνω από 26-27 με τη Λίμπαρ δεν θέλει με τίποτα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και από αυτούς που θα πάρει στην προετοιμασία, τις 24-25, κάποιοι μπορεί να θα κοπούν. Δεν λέω ότι θα πάει ο Καμπελά, ας πούμε. Ο Καμπελά είναι εκτός. Okay. Αλλά κάποιοι παίκτες από αυτούς που θα είναι στην προετοιμασία το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι θα είναι και στο ρόστερ στην επόμενη χρονιά. Έχουμε διάβασμα πολύ ακόμα.
1: Ναι, ναι. Για Ρόκα Σμαϊλόβιτς υπάρχει κάτι?
0: Για τον Ρόκα ξέρετε ότι είναι μια περίπτωση που είναι σε καλό δρόμο. Ο Ολυμπιακός δίνει περίπου 4 εκατομμύρια στη Χιρόνα και ο παίκτης θέλει να έρθει, δεν κάνει το δύσκολο. Γιατί είναι βασικό αυτό που σου λέω. Δεν καθόμαστε να παρακαλάμε τον καθένα, ναι. Αλλά αν δεν δούμε ότι να μπαίνει στην τελική ευθεία και να έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει, δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Για τον Σμαϊλόβιτς είναι πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη η κατάσταση. Αν συνεχίσουν οι Νορβηγοί να έχουν αυτές τις απαιτήσεις που έχουν, δηλαδή πάνω από 5 εκατομμύρια κτλ. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει μέχρι 4 εκατομμύρια τον παίκτη. Τώρα, αν ξαφνικά αποφασίσουν να τα δώσουν τα λεφτά και να προχωρήσει η μεταγραφή, έχει καλώς. Αλλιώς θα πάει στην περίπτωση του Ντουάρτε, του Ντομίκος Ντουάρτε, του Πορτογάλου στόπερ που έμεινε ελεύθερος από τη Χιρόνα, αλλά και αυτή δεν είναι εύκολη, γιατί αυτός είναι ελεύθερος και ζητάνε μεγάλο συμβόλαιο. Για 31 χρόνια ποδοσφαιριστή είναι μεγάλο το συμβόλαιο που ζητάει. Αλλά τίποτα δεν αποκλείω και όλα μέσα στο παιχνίδι είναι, βλέποντας και κάνοντας.
1: Πάντα βλέποντας και κάνοντας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω και κάτι. Έχει κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Νομίζω που κάπου διάβασα ότι συνεργάτης του με τη Λίμπαρ θα είναι αποφασιστικό.
0: Είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ναι, ο οποίος ήταν στην ΚΑΠΑ 17, ήταν και προηγούμενα χρόνια με άλλους προπονητές βοηθός. Τώρα έχει πιο επίσημο χαρακτήρα με η θέση του. Ξέρει τους Έλληνες παίκτες, ξέρει τον Ολυμπιακό, ξέρει την ελληνική νοοτροπία. Και προφανώς αυτός είναι ο λόγος που οδήγησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού στην απόφαση αυτή να είναι δίπλα στο με τη Λίμπαρ. Ένας παίκτης που έχει περάσει 9 χρόνια από τον Ολυμπιακό, 5 την πρώτη φορά και 4 την δεύτερη. Γνωρίζει τα αποδυτήρια.
1: Είναι μια θέση που είχε ο Σελαϊδόπουλος πριν πάει στη Ριο Άβε.
0: Ναι. Ξέρεις, μερικές φορές μπορεί ένα όνομα να ξενίζει ή να προκαλεί ερωτηματικά, αλλά είναι και κάποια πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουν κάποιοι άλλοι. Και γι' αυτό στον Ολυμπιακό αποφάσισαν ο Αβραάμ να είναι το δεξί χέρι, σαν αντισυλλαϊδόπουλος,
1: ναι,
0: να το πούμε.
1: Γι' αυτό το είπα, ναι.
0: Δίπλα στον Μεντιλίμπαρ.
1: Μάλιστα, Κώστα.
0: Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για τον Στάνιτς είναι σε στασιμότητα το θέμα. Δεν το έχει παρατήσει ο Ολυμπιακός. Αλλά πάντα παραμένει το ενδιαφέρον για τον παίκτη.
1: Ο Πασκαλάκης πού θα καταλήξει, ξέρουμε?
0: Στον Άρη, από ό,τι ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προτάσεις και από,
1: ναι,
0: Καλαμάτα
1: και
0: από Ηρακλή,
1: ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα και συζητάει με τους ανθρώπους του Άρη. Δεν ξέρω αν δεν λυγίζει κατάληξη της υπόθεσης, αλλά φαίνεται να είναι κοντά στον Άρη. Θα δείξει.
1: Μάλιστα. Φίλε, καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, Σάκη μου.
1: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του μπάσκετ.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
2: Λοιπόν, στα θέματα του μπάσκετ χαμός γίνεται.
0: Ναι.
2: Με το φαλ.
0: Νωρίς φέτος, έτσι. Σχετικά για μπάσκετ. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Ναι. Από πού θα ξεκινήσουμε τώρα.
0: Εγώ λέω να αφήσουμε το φαλ, επειδή σε 4-5 λεπτάκια το πολύ θα πάμε σε δελτίο. Να μιλήσουμε για το φαλ μετά το. Σε δελτίο, λέω, σε διαφημίσεις. Να μιλήσουμε μετά. Να πάμε τα υπόλοιπα. Τα γύρω-γύρω και να μιλήσουμε για το φαλ που είναι.
2: Τότε πάμε σε Ολυμπιακό.
0: Πάμε σε Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή καταρχήν έχει να ανακοινώσει το Μπαρτζόκα που θα είναι τυπικό. Έχει να ανακοινώσει το Παπα-Νικολάου για ένα ακόμα χρόνο, για να κλείσει την καριέρα του, που έχει δηλώσει θέλει να μείνει, είναι νομίζω τυπικό. Έχει να ανακοινώσει Μοντέρο, που δεν είπε τίποτα, αλλά αυτό είναι τυπικό, θεωρείται πλέον το θέμα Μοντέρο, και Μακιντάι, όσον αφορά την απόψη τους για το θέμα του Άσου. Και πάμε στα σημαντικά. Η απώλεια του Φαλ δεν είναι απώλεια, γιατί ο Ολυμπιακός τον άφησε, θα αναφερθούμε συνέχεια. Η δήλωση του Walk-up σε μέσο σίγουρα προκάλεσε στον Ολυμπιακό μια δυσφορία
0: και μια αναστάτωση, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Αναστάτωση δεν θα έλεγα, δυσφορία.
0: Όχι, δυσφορία, ναι, σωστό.
2: Δεν τους άρεσε ο τρόπος που το χειρίστηκε ο Walk-up. Δεν αλλάζει κάτι. Να πούμε εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Ο Ντόρσεϊ και ο Walk-up έχουν συμβόλαιο για τον επόμενο χρόνο με όψιον στον Ολυμπιακό. Οι απολαβές του Ντόρσεϊ είναι 1,7 και του Γουάπα περίπου στο 1 εκατομμύριο. Σίγουρα και οι δύο θέλουν παραπάνω χρήματα όταν τα κασέ έχουν εξοξευθεί. Ο Ολυμπιακός θέλει τον Ντόρσεϊ για τα επόμενα 3 χρόνια να του προτείνει ήδη, νομίζω, για τις συζητήσεις αναπροσαρμογή και επέκταση. Λένε ότι ο Ντόρσεϊ θέλει 10 εκατομμύρια τουλάχιστον για 3. Ο Ολυμπιακός είναι στα 7,5-8. Θα δούμε κατά πόσο θα υπάρξει τελεσφόρηση του deal. Ο Walk-up, ο Ολυμπιακός, σκοπεύει να του προτείνει ανανέωση για 2 χρόνια, από ό,τι ξέρω, με απολαβές περίπου στα 3 εκατομμύρια συνολικά, δηλαδή με ένα 50% αύξηση των αποδοχών του, για να μείνει 2 χρόνια ακόμα, ίσως και 2 στην 1, με ψώνια στον Ολυμπιακό. Άρα, θα λύσει και το θέμα των απολαβών. Εάν τώρα ο Walk-up δεν θέλει να μείνει και θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα του πει πάνω 3 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός σαφώς μπορεί να το κρατήσει, γιατί έχει την οψιόν. Αλλά απ' την άλλη δεν κρατάς την επέκτη που θέλει να μείνει. Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία στον Ολυμπιακό, δυσφορία, όχι ανησυχία, δυσφορία επαναλαμβάνεται για το θέμα που το χειρίστηκε ο Walk-up, και μια, δεν θα έλεγα ανησυχία, αλλά υπάρχει και στο μυαλό τους να δούμε τι γίνεται με το Walk-up. Και τυχόν έρθει ο Walk-up και πει: εγώ έχω συμβόλαια, θέλω να φύγω γιατί μου δίνουν 3 εκατομμύρια, δεν θα είμαι ευχαριστημένος εδώ και δεν ξέρεις τι γίνεται μετά. Για ρωματεύσεις αυτές, ενώ έχει ψήφισμα τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τους παίκτες αυτούς. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους, είχαμε πει ότι ο Μακίσης θα φύγει, κατά πάσα πιθανότητα έφυγε. Θα πάει στο Τέλεκομ για να κλείσει την καριέρα του εκεί.
0: Ναι, πάει Τουρκία από ό,τι φαίνεται.
2: Θέλει να παίξει 20 λεπτά περίπου, είχαμε πει. Στον Ολυμπιακό θα μπορούσε να παίξει στην Ελλάδα, θα πει καθόλου. Ο Ολυμπιακός θυμάστε ότι θα πει κανένα εξαρτάρισμα και μειώνει το ρόστερ και διώχνει παίκτες οι οποίοι δεν είναι χρήσιμοι. Τον Τολικίνα, ο Μόρις θα φύγει κι αυτός τώρα. Ο Φαλ έφυγε, δεν μπορούσε να έχει 4-σέντερ. Ο Μακίσικ, ο Λαρετζάκης πιστεύω θα ακολουθήσει. Επίσης για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι ο Γόκαπ είναι πολύ σημαντικός, γιατί δεν είναι πολύ διαβατήριος. Λοιπόν, ο Μακίσικ έφυγε. Ο Λαρετζάκης μάλλον θα ακολουθήσει και θα πάει προσάρι με πολύ καλά χρήματα και παραπάνω από τον Ολυμπιακό και με πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Άρα ο Ολυμπιακός, παρά το θέμα θα έχει θέματα με τα διαβατήρια, μάλλον θα τον αφήσει, γιατί θα σεβαστεί και αυτή την παρουσία του Λαρετζάκη τόσο καιρό που δεν ενοχλούσε. Και ήταν και ο δεύτερος αρχηγός που λέμε. Άρα λοιπόν, 2 και θα μείνει ο Τζόσεφ με ερωτηματικό. Έχει οψιόν από τον Ολυμπιακό, βέβαια, και μάλλον θα το κρατήσει αρκεί να συμφωνήσει και ο Πέσης τα λοιπά. Αυτή είναι η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τους ξένους τώρα που ψάχνει ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που θα έχουν ανακοινώσει τους κοντούς, ψάχνει 2 παίκτες. Έναν είχαμε πει ότι σίγουρα τον Άντι Πίτερς. Εδώ κρατήστε ένα ονοματάκι, Ρόλαντ Σμιτς. Από την Εφές μεν ελεύθερος, αυτό βάλετε και αυτό. Ο Μπράξτον εκεί μάλλον πηγαίνει

0: του Παπα-Νικολάου σε ένα χρόνο, υπάρχει θεματάκι και θα κυνηγήσει τον Γκόρσον, έχω ξαναπεί, δεν έχει διαψευστεί κιόλας, ο οποίος φέρει από τη Φενέρ και είναι ότι πρέπει 30 χρονών, τριάρι πάει και στο 4, αθλητικός είναι μακίνης.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μα καλύτερο σου. Λοιπόν, αυτή ήταν η κίνηση του Ολυμπιακού.
1: Μια άνω τελεία, Σωτήρη μου, γιατί πάμε σε ένα διάλειμμα. 2,5 λεπτάκια, υπομονή, περιμένεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε. Είναι το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε το Σωτήρη και φυσικά θα μιλήσουμε και για τον Φαλ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7.30.

0: Λίγο μετά τις 7 και μεσή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervet & Sports και φυσικά πάμε ευθύς αμέσως στο Σωτήρη Γεωργίου να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Σωτήρη.
1: Εδώ είμαι.
0: Παρόν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες, ήσουν στον Ολυμπιακό και μετά να πάμε στο ΦΑΛ.
1: Ναι, νομίζω Ολυμπιακό τα είπαμε. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο εκεί.
0: Περίμενες λοιπόν ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτή την κίνηση να αποκτήσει το ΦΑΛ?
1: Δεν το απέκλεια και επίσης ούτε ο Ολυμπιακός το απέκλεια και δεν το ενδιαφέρει κιόλας, γι' αυτό και ο ΦΑΛ έφυγε. Καταρχήν ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να έχει 4 σέντερ πρωτοκλασσά τους, δεν μπορούσε να περίμενε που θα πάρει το τελικό διαβατήριο ΦΑΛ, το ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορούσε και πάλι όμως προφανώς το να έχει 4 σέντερ οι οποίοι δεν θα παίξει κανένας στο 4 και οι οποίοι δεν θα βγαίνουν οι χρόνοι, θα υπήρχε γκρίνια με το ΦΑΛ και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν μπορούσε να μείνει. Οπότε τώρα ήξερε ότι μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν τους ενδιαφέρει στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός τώρα τι έκανε? Ο Παναθηναϊκός είχαμε πει ότι ψάχνει τον Οτούρου ή κάποιο πρωτοκλασσάτο σέντερ μαζί με τον Λεσόρ, αφού έφυγε το σενάριο του Βαλανσιούνας που δεν γεγόταν ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει ένα άλλο σενάριο, αν δεν έρθει ο Τούρου, να πάει για άλλο παίκτη ή το Lines, αλλά επειδή δείχνει δύσκολο όλο αυτό το έργο, μπορεί να δούμε το Lines να παίζει το 4-5 μαζί με Λεσόρ, ΦΑΛ και Μίτογλου. Επίσης λίγο το θέλω λίγο δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ΦΑΛ κυρίως το ελληνικό διαβατήριο την Ελλάδα. Για τον τόρο λίγο που γίνεται τον Ολυμπιακό, και επειδή ο ΦΑΛ αυτή τη στιγμή έρχεται για τρίτο σέντερ στην ουσία στον Παναθηναϊκό, οπότε για 6-7 λεπτά είναι ότι πρέπει, γιατί ματσάρει και το Μιλουντίνο. Άρα λοιπόν έχει ένα ψηλό κορμί για τον Μιλουντίνο, θα ματσάρει στα μεταξύ του παιχνίδια, ειδικά στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα, αν πάρει το διαβατήριο που θα το πάρει κάποια στιγμή, και ταυτόχρονα

0: θα μπορέσει να σπάει και την μπάλα έξω που αρέσει τον Μπράντοβιτ σε αυτό το παιχνίδι, όπως και τον Μπαρτζόκα με την δημιουργία μου μέσα προς τα έξω με το καλό passing game, για να βρίσκει ελεύθερα τρίποντα μέσα που πάει στο φάουλ. Δεν μπορεί να παίξει πολύ πάντως ο φάουλ, γιατί και το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον πάρα πολύ. Παίζει τις υψηλές ταχύτητες και είναι 34 και είναι και από τραυματισμό ενός χρόνου, αν και γύρισε καλά, αλλά όλα αυτά παίζουν τον ρόλο του.
1: Ναι, λοιπόν, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Μπράντοβιτς, από ό,τι είπε ο ίδιος, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σαφώς. Είναι μια μεταγραφή, νομίζω, ενός ρολίστα στον Παναθηναϊκό. Δεν εντάσσεται στις μεγάλες μεταγραφές που περιμένει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ο φάουλ ο οποίος ξέραμε σε καμία περίπτωση πλέον ένας ρολίστα στο σύγχρονο μπάσκετ. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τον άφησε, αυτό είναι ενδεικτικό. Οπότε είναι μια μεταγραφή η οποία δεν νομίζω ότι αξίζει πολύ τώρα. Καλή εκκίνηση, καλή. Και χρήσιμος παίκτης για κάποια λεπτά, αλλά όχι ότι αλλάζει καμία ισορροπία, θα παίξει κανένα ρόλο. Το γράφω και στο στοίχημα.gr και που είναι η αρθρογραφία μου. Το έχω πει και στο podcast μου, τα λέμε όλα και είναι και το TikTok και το podcast μου, ο γκουρού του μπάσκετ. Οπότε αυτά κρατάμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο για το φαλ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται, περιμένοντας το Λάρις, εκείνη η μεγάλη στόχη της οποίας κοιτάει και το NBA, περιμένει να κινείται για ένα ψηλό, θα ήθελε τον Οτούρου, δεν ξέρουμε κατά πόσο. Μπορεί, περιμένει αν τυχόν ο Μπογδάνοβιτς, είναι δύσκολες περιπτώσεις αυτές, ο Μπογδάνοβιτς κοιτάει το NBA, το έχουμε ξαναπεί, ενδέχεται να πει και ναι στον Παναθηναϊκό που είναι κάποια εκατομμύρια τρία χρόνια. Ψάχνει οπωσδήποτε άσο, ο Φρανσίσκο είναι αυτός που κεντρίζει το ενδιαφέρον, ο οποίος ψάχνει και αυτός το NBA, άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι σε γρήγορση γενικότερα. Υπάρχει και ο Μπόγκα ο οποίος μπορεί να αποσχολήσει. Γενικώς βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός κυνηγάει πολλούς παίκτες, τον Μπαντιόκη δεν κυνηγάει. Άρα αυτή είναι η στόχη πάνω κάτω. Τώρα η μεταγραφή του Φάλι είπαμε είναι δεύτερης κλίμακας. Σαφώς όμως νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Μπράντοβιτς θέλει αυτό που είπα και χθες, ότι θέλει τουλάχιστον 15-16 παίκτες στο δοκλασά του στο ρόστερ. Αυτό είναι σημαντικό, θα το κρατήσουμε, γιατί ο Άταμαν δεν δούλευε έτσι. Ο Άταμαν ήθελε να έχει μικρότερο ρόστερ με μικρότερο rotation.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία.
1: Και να πούμε ότι ο Μοντέρο είναι πρωταθλητής στην Ισπανία, έτσι.
0: Πρωταθλητής, η Βαρσελόνα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η Βαλένθια έκανε τρεις συνεχόμενες νίκες και μάλιστα ανοίξε με 20 πόντους το παιχνίδι.
1: Άνετα.
0: Βαρκελόνη, άνετα. Ο Μοντέρο MVP με 20 πόντους μέσα στον όρο τελικούς. Τρομερός. Νομίζω ότι ο Μοντέρο αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στα γκάρτ στην Ευρώπη και αυτή είναι 22 χρονών. Η μεταγραφή του Ολυμπιακού μου, όσο ανακοινωθεί, θα είναι τεράστια. Είναι ίσως η μεταγραφή. Μία από τις μεταγραφές της χρονιάς, για να είμαστε ακριβείς.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κινητικότητα σε όλες τις ομάδες. Ο Λάρκιν πάει προς Φενέρ, από την Εφές. Έχει βγει ένα σενάριο για Έφες και Όσμαν. Αλλά όλα αυτά, μόνο αν μείνει κάποιος παίκτης ελεύθερος. Εδώ να πω βέβαια ότι πολλοί παίκτες, γιατί με το ρωτήσα κάποιοι φίλοι, πολλοί παίκτες πράγματι μπορεί να έχουν συμβόλαιο, αλλά λένε ας πούμε στη διοίκηση, ξέρεις, εμένα μου δίνει τόσα εκατομμύρια κάποιος, εδώ δεν πολύ παίζω, δεν το σπάμε, τελειώνουμε. Οπότε μια ομάδα που μπορεί να έχει πολλές επιλογές δεν θα κρατήσει ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να θέλει να πάει κάπου αλλού και ας έχει συμβόλαιο. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο αρχίζει και αποσχολεί πέραν τις ομάδες και επειδή υπάρχουν πολλά εκατομμύρια, γιατί στο παρελθόν αυτό δεν αποσχολούσε, γιατί εσύ έλεγες, εδώ έλεγε ας πούμε, έλεγε ο Θάλης, μάλλον παίρνω 2 π.χ. έτσι, έλεγες πέραν στον Ολυμπιακό, μάθανε 3 εκατομμύρια, 2,5, πότε τα βρεις, δεν τα βρεις εύκολα, ήταν και λίγες εταιρείες. Τώρα όμως δίνουν λεφτά άπειρα πολλές ομάδες, οπότε είναι πολύ εύκολο να πεις, γιατί τώρα walk-up ας πούμε θα έφυγε. Θα μπορούσε να του πει κανείς, δίνω 2,5 εκατομμύρια το χρόνο για να έρθεις. Τώρα όμως μπορεί να έρθει ο Ντουμπάι, μπορεί να έρθει η Χάπουλ, μπορεί να έρθει μια ομάδα που από τη Βίζα Άργυρης πάρει 1,5 π.χ. 2 λέω τώρα, έτσι, λοιπόν στην τύχη. Λοιπόν, αυτά τα νούμερα δεν υπήρχαν στο παρελθόν, ούτε οι ομάδες αυτές. Άρα λοιπόν εδώ αλλάζει το σκηνικό και γι' αυτό ακριβώς και μπορεί ένας παίκτης ο οποίος έλεγε ότι εγώ το δίνω 1,5 γιατί είναι μια χαρά, δεν κουνιέται, τώρα να σου πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να φύγω. Και το συζητάς γιατί δεν είναι και ωραίο για μια ομάδα κατά άπτυξη που δεν θέλει να κάτσει.
1: Και όπως έλεγε παλιότερα μια ψυχή, φίλε, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
0: Ναι,
1: δεν το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, νομίζω αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Θα τα πούμε πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: 943 Interveten Sports.
1: Λοιπόν, Interveten Sports, είστε σωστά συντονισμένοι. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στον Γιώργο να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είναι τα πάντα όλα καλά και ανθυρά. Όπως έλεγε μια ψυχή μας, λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα να πω και στη φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα σε Σάκη, σε σένα και στην όμορφη παρέα σου και στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Σπορτς. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία. Πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Είσαι σε προετοιμασία ή όχι?
2: Είμαι σε αναζήτηση ταλέντων στην επαρχία.
0: Ωραίο αυτό, σε αναζήτηση ταλέντων.
2: Είμαι κοντά στον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Κοντά στα Πάτρια Εντάξει.
0: Α,
2: του Νίκο του Λιμπερόπουλου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ, ό,τι νομίζεις. Ό,τι νομίζεις.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και μετά να πάμε και στις μεταγραφές. Συνεχίζεται έτσι με τις οδηγίες του νέου του προπονητή, του Νίστρουπ, που είναι πολύ επιδραστικός. Μιλάμε
2: από το βλέπω.
0: Μπράβο, ναι.
2: Εκπαίδευση στη βασική εκπαίδευση στο στρατό.
0: Μου θύμισε, μπράβο, αυτό μου θύμισε και εμένα. Ο Δανός διακόπτει πολλές φορές την προπόνηση ή την άσκηση, κάποια άσκηση ας πούμε. Δίνει κατευθύνσεις στους παίκτες για να έχουν σωστές τοποθετήσεις, τις αποστάσεις, πώς θα κινούνται.
2: Και καλά κάνει, πολύ καλά κάνει.
0: Είδαμε και, όχι είδαμε, είδανε οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί και κάποια εντυπωσιακά γκολ. Και ο Γιάγκουτσιτς άνοιξε λογαριασμό και ο Αντίνο, εντάξει, φιλικά είναι, και ο Ταμπόρδα.
2: Εντάξει.
0: Και ένα ωραίο γκολ πέτυχε ο Ταμπόρδα που χειροκροτήθηκε.
2: Ναι, το γκολ είναι και κάτι που το ζητάει.
0: Το ζητάει πάρα πολύ. Ναι, ναι.
2: Τα τελειώματα των φάσεων και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί όλα γι' αυτό γίνεται, για να σημειώσουμε γκολ.
0: Ναι, έγινε ένα διπλό, φίλε, και σε αυτό πέτυχαν γκολ τη Ριβέγγια Γιάγκουτσιτς και Αντίνο Ταμπόρδα. Σε αυτό το διπλό ο Νίστρουπ έδινε συνεχώς εντολές, ζητούσε συνέχεια να είναι κάτω η μπάλα, να έχουν σωστές τοποθετήσεις και ταχύτητα στις μεταβιβάσεις τους οι παίκτες, και έκανε και πολλή θεωρία, έτσι, σαν τα μαθητούδια που λέμε. Έτσι.
2: Αν μη τι άλλο, βλέπουμε ένα νέο άνθρωπο με όρεξη, επαγγελματία, και δείχνει εργατικός ότι θέλει να έχει επίδραση. Θέλει να συμμετέχει στην προπόνηση, να δίνει οδηγίες. Νομίζω είχαμε και καιρό να το δούμε κάτι τέτοιο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και ξέρεις, όλο αυτό βέβαια θα πρέπει να αποτυπωθεί στο χορτάρι όταν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του.
2: Βέβαια, γιατί οι προετοιμασίες είναι καλές. Η πραγματικότητα είναι όμως η ουσία των πράγματων και των αποτελεσμάτων.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα στις μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή θέλει, σε τέσσερις θέσεις ψάχνει παίκτες μάλλον ο Παναθηναϊκός, όπως αυτή ας πούμε το αριστερό μπακ. Αρκετά ονόματα έχουν απασχολήσει το τελευταίο καιρό το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούστηκε ακόμα και ο Κώστα Τσιμίκας, ο Βασίλης Ζαγαρίτης. Για τον Τσιμίκα, εγώ δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Για τον Ζαγαρίτη, νομίζω έχει παγώσει, έχει υποχωρήσει αυτό το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί στις μεταγραφές το ξέρεις πολύ καλά, ποτέ μιλές ποτέ. Και για το Γιαννούλη, αν και ακούστηκε πιο πολύ στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, πάντως παρακολουθείται από ό,τι μαθαίνω και από τον Παναθηναϊκό. Τώρα, για το κέντρο της άμυνας, ο Φαν Τρόκελεν, αυτή η περίπτωση είναι πολύ δύσκολη, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, ο πρόεδρος της Σάμσουσπορ θέλει, μάλλον απαιτεί πολύ υψηλές οικονομικές.
2: Νομίζω εκεί πετάει και άλλα ονόματα Παναθηναϊκό στον αέρα και να πιέσει και αυτό.
0: Μπορεί να είναι, ναι, και πάει και ίσως και για άλλα. Τώρα για το Γέσε να πούμε, μια δύσκολη περίπτωση. Δεν υπάρχουν εξέλιξεις, απλά τα αναφέρουμε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Τα δίνει όλα ο Παναθηναϊκό, πάντως για να τον φέρει.
0: Ναι, ναι.
2: Και λεφτά και προσπάθεια.
0: Και καθόλου εύκολη διαπραγμάτευση, φίλε, όσο και με την ομάδα, αλλά όσο και με τον ίδιο τον παίκτη, έτσι. Και φυσικά υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές για αυτή.
2: Ναι, βέβαια, και αυτό θα κρατήσει η ΕΣΤΑΗ, ναι, ο Παναθηναϊκός, γιατί χρειάζεται το ρόστερ να ολοκληρωθεί σύντομα.
0: Ακριβώς. Τώρα, για το center for να πούμε ότι εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει από τη στιγμή που έφυγε και ο Σβιντέρσκι. Και μιλάμε για το Ράσνοντερ, που είναι μια περίπτωση που την έχει κοιτάξει εδώ και αρκετό καιρό ο Παναθηναϊκός. Δεν πάνε καλά διαπραγματεύσεις όμως με την ελβετική Τιντούν, την ομάδα του. Κάποια εμπόδια υπάρχουν στις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει μια συμφωνία, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Και σίγουρα ο Κοτσόλης δουλεύει για κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν βγει ακόμα στη δημοσιότητα. Σίγουρα και για το οχτάρι, όπως είπαμε, θέλει ο παίκτης που θα έρθει να έχει ένταση, τρεξίματα, δυνατότητα, ας πούμε, να μπορεί να συνδέσει άμυνα και επίθεση. Δεν έχουν διαρρεύσει έτσι και άλλα ονόματα, αλλά σίγουρα δουλεύονται αρκετές περιπτώσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για τον Ντεφράι να πούμε ότι ο Ντιμάρτζιο είναι σίγουρος, ο κορυφαίος Ιταλός, ίσως ο κορυφαίος Ιταλός δημοσιογράφος, πως ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, όπως ναι, χαρακτηριστικά λέει.
2: Ναι, και έχουμε πει ότι έχει έρθει η προφορική συμφωνία, έχει δώσει το λόγο του ποδοσφαιριστής, απομένουν οι υπογράφες.
0: Ναι, είναι σε διακοπές να πούμε μέχρι τις 28 του μήνα στη χώρα του στην Ολλανδία και από ό,τι φαίνεται θα
2: υπογράψει ο Παναθηναϊκός. Υπομονή θέλει, γιατί ο κόσμος τώρα κάθε μέρα διαβάζει ονόματα, ακούει περιπτώσεις. Είδαμε ότι όπως στο μπάσκετ ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Φαλ και ανακοινώθηκε κιόλας, που κάνεις δεν περίμενε μια μεταγραφή και έτσι. Κάπως έτσι και στο ποδόσφαιρο θα ακούσουμε τα ονόματα και ποιος έχει κλείσει από μέρα σε μέρα και από θέση σε θέση που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.
0: Να πω επίσης ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Κηφισιά και θα παραχωρήσει τον Σταμέλο και τον Καλοσκάμι, είναι ο αδερφός του Καλοσκάμι που παίζει στην ΑΕΚ, ο Νεκτάριος.
2: Καλά κάνει για τα νέα παιδιά, γιατί είδες ήδη στη διακήρυξη του Κυπέλλου θέλει δύο παίχτες πολύ νεαρούς να είναι υποχρεωτικά να αγωνίζονται στο Κύπελλο, οπότε πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας.
0: Ακριβώς, και προς αυτή την κατεύθυνση απέκτησε αυτούς τους δύο παίκτες και η Κηφισιά, να πούμε έτσι. Ο Σταμέλος είναι τερματοφύλακας, πολύ καλός τερματοφύλακας, και ο Νεκτάριος Καλοσκάμες είναι αμυντικός, να πούμε. Λοιπόν, και ήταν αρχηγός ο Καλοσκάμες, αρχηγός της ομάδας K19 του Παναθηναϊκού και είναι και διεθνής με την εθνική νέων K19. Δανεικός πάει ο Καλοσκάμες στην Κηφισιά. Μάλιστα, για να δούμε. Τώρα, για το φίλο που ρωτάει εδώ, να πω ότι έχει χρησιμοποιεί, μάλλον μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιήσει και τον Παντελίδη στη θέση του φορ, γιατί στην ουσία μόνο ο Τετέι είναι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, γιατί ο Παντελίδης έχει το σκοράρισμα.
0: Έχει παίξει και στην Λιούπολη, νομίζω, φορ ο Παντελίδης.
2: Ναι, νομίζω ότι από τα εξτρέμ που έχουμε είναι πιο ικανός στο σκοράρισμα ο Παντελίδης. Ναι, μέχρι στιγμή τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει στην Κηφισιά του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και έχει πετύχει κάποια γκολ ο Παντελίδης. Λοιπόν, ένα μήνυμα εδώ από τον Στέφανο που λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τι νέα για την αρρώστια μας? Αυτά λέμε, φίλε. Περιμένω δυνατές κινήσεις, λέει, σε φορ και οχτάρι. Από αποχωρήσεις τι γίνεται? Αποχωρήσεις δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι γνωστοί που είναι κομμένοι, τα έχουμε πει, να μην λέμε τα ίδια. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Και εκεί υπάρχει. Γίνεται ξεκαθάρισμα και είναι και το καλύτερο ξεκαθάρισμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Μπράβο, όμορφο και ωραία, έτσι. Με αυτή την έννοια. Τι ισχύει για Μπινιάρη, λένε ότι είναι τόσο καλός. Τα παιδιά που είναι δημοσιογράφοι και ο Λάμπρος, γιατί έχω μιλήσει μαζί του, αυτό μου λέει, ότι ο Μπινιάρης τα πάει πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία. Πολύ καλός παίκτης. Καλώς ήρθες, λέει, Φάλ, και έπαιρνε συνέχεια. Πολλές εκπλήξεις έχω από την ΚΑΕ. Όσο για τον Καγκάτση, λέει, ατυχή στη δήλωση. Τίποτα και κανένας πάνω από την τιμή να φορά στο εθνόσημο. Μην ξεχάσουμε, λέει, και τον πόλεμο που δέχτηκε ο Γιωβάνοβης εξαιτίας του Ντέλια, επειδή έπαιζε ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Το ίδιο να κάνει και με τον ΠΑΟΚ. Εκεί.
2: Ναι, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Έχει τα 5-10 παιχνίδια με την εθνική. Λέει ο φίλος ο Στέφανος. Ναι, τι σου κάνει εντύπωση?
2: Και μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι, ειδικά από Βόρειο Ελλάδα, έτσι πολύ φανατισμένοι και σε βαθμό γραφικότητα.
0: Αλλά δεν υπάρχει λόγος τέτοιου φανατισμού.
2: Ναι, όχι, ότι κατηγορούν τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας για την απόφαση του Ντέλια, ο οποίος ξεκαθάρισε δεν είχε να κάνει καμία σχέση με τα αγωνιστικά. Και είναι απόλυτα σεβαστό, βέβαια, αυτό που θέλει ο παίκτης. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Αν κλείνει την πόρτα της Εθνικής, θα πρέπει και η Εθνική να σου κλείσει την πόρτα και να πάει σε παιδιά που θέλουν ή έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν. Χωρίς να έτσι πολύ μεγάλος παίκτης ο Κωνσταντέλιας και το μεγαλύτερο ίσως ταλέντο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από άποψη ποιότητας και τεχνικής, έτσι.
0: Για αυτό που πάει τώρα να γίνει με τους Έλληνες διαιτητές να έρθουν στα ντέρμπι και να είναι ξένοι στο ΒΑΡ, ποια είναι η άποψή σου, φίλε?
2: Εγώ δεν θέλω οι Έλληνες διαιτητές να διαιτεύουν ούτε στην τρίτη εθνική, Ισάκη. Δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Είναι φοβισμένοι, εκφοβίζονται πιο εύκολα, να το πω ευγενικά όσο γίνεται. Και ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει την νοοτροπία τους και τις αποφάσεις τους από το 1996, είναι 30 ολόκληρα χρόνια που έχουν στερήσει στον Παναθηναϊκό η συμπεριφορά τους και η συμπεριφορά τους μάλλον αρκετούς τίτλους.
0: Πάντως το πρωί συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση για αυτό το ζήτημα. Ήταν εκεί ο κύριος Λεωνίδας Μπουτσικάρης ως εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού. Θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το αν αυτή η διαδικασία θα γίνει δυναμικά ή πιο ήπια, είπε. η ομάδα θέλει να δοθεί γραπτά το πλάνο και να το μελετήσουν στο εσωτερικό του συλλόγου για να κινηθούν ανάλογα. Αν δεν δοθεί πλάνο, ο Παναθηναϊκός τότε δεν θα πάρει θέσεις. Οπότε αναμένουμε, φίλε Γιώργο, εξελίξεις και σε αυτό. Αν θα αποφασίσει να πει ναι ή όχι ο Παναθηναϊκός για να καθιερωθούν οι Έλληνες διευθύνσεις.
2: Αν ήταν στο χέρι μου και είχα λόγο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, δεν θα δεχόμουν ποτέ κανέναν Έλληνα διευθύνση. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα τα τελευταία 30 χρόνια δηλαδή. Δεν είναι για 3 χρόνια, μιλάμε για 3 δεκαετίες ολόκληρες. Ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει και ο κόσμος του με το αίμα τους. Έτσι. Με αίμα τους εισαγωγικά. Το πράσινο αίμα τους.
0: Κατάλαβα τι λες. Πάντως οι διαιτητές, κατ' εμέ, όχι μόνο και με τον Παναθηναϊκό που συζητάμε τώρα, αλλά τα έχουν κάνει ηρόιδο τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν τους φταίει κανείς για όλο αυτό που γίνεται, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα,
2: όταν δρουν στην ελληνική κοινωνία, θα το πω εγώ, οι εγκληματικές οργανώσεις, οπότε έχουν πλοκάμιακές στον αθλητισμό, κάποια στιγμή και οι διαιτητές είναι άνθρωποι που ζουν εδώ, ζουν στην Ελλάδα, έχουν οικογένειες και υπάρχει φόβος. Να το πούμε έτσι, απλά.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Ναι, για το φίλο που ρωτάει εδώ, και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και ο Ντι Μάρτσιο και οι δύο λένε ότι είναι ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία του Ντεφράι με την ομάδα του Τριφυλιού. Να πω για τον Τέσσερς που λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κατ' εμέ, γι' αυτό δεν πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει έτσι πρωτοκλασσά το Σεντερφόρ, διότι τον υπολογίζει ο Νίστρουπ με το που θα γυρίσει ο Τέσσερς. Μην ξεχνάμε ότι έδωσε γύρω στα 5 εκατομμύρια πέρυσι για να τον πάρει και δεν τον χάρηκε ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό δεν κινείται για δυναμικό φόρο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, γιατί τα δείγματα του Τέσσερς τα δύο τελευταία χρόνια με τη Rangers ήταν πάνω από 100 παιχνίδια και πάνω από 50 γκολ. Ήταν εξαιρετικά τα νούμερα.
0: Μπράβο. Και δεν είχε προβλήματα τραυματισμών, έτσι. Απλά έτυχε μόλις ήρθε στο Παναθηναϊκό.
2: Τύχανε πολλά πέρυσι. Ας ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα τύχει τίποτα. Θα είναι πιο καλά προετοιμασμένοι όλα σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο εσύ να συμπληρώσεις, φίλε. Νομίζω ότι τα έχουμε.
2: Όχι. Όχι, να καλωσορίσουμε για τον 2-18 τον Μουσταφά στην οικογένεια την Πασχετική. Να πω την εξαιρετική κίνηση, κατά τη γνώμη μου, για τρίτο σέντερ και με ελληνικό διαβατήριο. Το οποίο φρόντισε ο Ολυμπιακός να του το παραχωρήσει όπως έχει κάνει.
0: Με καλά χρήματα όμως, φίλε, έτσι. Δεν είναι το
2: εξαιρετικά χρήματα, ναι.
0: Βέβαια,
2: εξαιρετικά χρήματα. Δεν μα δείχνει ότι τον υπολογίζει τον αθλητή.
0: Μπράβο, και να σου πω.
2: Και τον ανταμείβει και για την επιλογή του να κλείσει η καριέρα του ομάδα.
0: Ναι, να πούμε ότι ο Μουσταφά Φαλ επισκέφτηκε το Telecom Center σήμερα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης πλέον του Παναθηναϊκού και είπε ότι είναι ενθουσιασμένος με αυτή τη νέα πρόκληση και στάθηκε και στο καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να αποφασίσει να έρθει στο Παναθηναϊκό.
2: Θα κοιτάει, είναι μετρημένα κουκιά για. Δηλαδή, στη θέση του σέντερ για Έλληνα υπήρχε ο Παπαγιάννης, ο οποίος δεν είναι έτοιμος ακόμα από τον μεγάλο τραυματισμό. Ο Φάλε έχει μπει καλύτερα από το δικό του τραυματισμό.
0: Θα έχει και λίγο.
2: Οπότε έναν από τους δύο πρέπει να πάρεις, αφού υπάρχει το διαβατήριο. Είναι εξαιρετική λύση και ο Παναθηναϊκός έχει άλλον παίχτη για να είναι ή μπροστά από το Λεσόρι ή μαζί με το Λεσόρι για βασική. Το οποίο θα αναποκτήσει στη συνέχεια. Άρα, σαν τρίτη επιλογή, είναι εξαιρετική η λύση του Φάλε. Μιλάμε για πολύ εμπειρό παίχτη και για στοιχεία που δίνει στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού που δεν τα είχε τα τελευταία χρόνια.
0: Και ο Τετέι τα πάει πολύ καλά και από ό,τι λένε τα παιδιά που είναι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ θέλει να πάρει φορ, αλλά με διαφορετικά στοιχεία, εδώ είναι το φίλο που λέει, με τον Αντρέα Τετέι.
2: Είναι πολλά τα παιχνίδια. Είναι πολλά τα παιχνίδια, παιδιά, και χρειάζεται να έχει τρεις, δηλαδή ο Τετέι έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο Ντέζερτς έχει άλλα, χρειάζεται και κάτι ενδιάμεσο που να είναι και αυτό σε πολύ καλή ποιότητα και εκτελεστική δυνότητα.
0: Θα γίνουν κάποιες εξετάσεις από ό,τι μαθαίνω για τον Τέσσερς για να δουν το τι γίνεται, το τι μελιγενέστε που λέμε από εδώ και πέρα. Πάντως δεν φαίνεται στην προετοιμασία να προλαβαίνει. Θα το δούμε αυτό, αφού θα βγουν και οι εξετάσεις. Αλλά σίγουρα υπολογίζεται ο Τέσσερς έτσι να μπει σιγά σιγά για να είναι και αυτός μαζί με την ομάδα. Λοιπόν, φίλε, νομίζω ότι τα καλύψαμε.
2: Ας ελπίσουμε εις αύριο τα σπουδαία να έχουμε νεότερα.
0: Το θέμα είναι να έχουμε σπουδαία όσον αφορά το κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Φαντάζομαι γι' αυτό θα το πες.
2: Έτσι.
0: Και να βγουν σωστοί και ο Φαμπρίτσιο, ο φίλος ο Ρωμάνο, με τον Τεφράι εννοώ. Αλλά και ο Ντι Μάρτσιο. Καλά, αυτό είναι βασικό. Αλλά θα μου πεις μπορεί να υπάρχει προσύμφωνο, δεν το ξέρουμε αυτό. Όλα πιθανά είναι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο αυτή η περίπτωση. Ναι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, συζητήσαμε τα θέματα του Παναθηναϊκού. 943.
1: Ιντερβέτεν Sports.
0: Ιντερβέτεν Sports. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 8.

για τον Όσμαν που λέει ένας φίλος εδώ για την ΕΦΕΣ. Αυτά βγαίνουν από την Τουρκία. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον Σωτήρη Γεωργίου. Έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να τον θέλει η ΕΦΕΣ. Ο Μπράντοβιτς θα αποφασίσει και γι' αυτό.

για το Μοντέρο που δεν απάντησε. Λογικό είναι να μην απαντήσει, καλέ μου φίλε Γιώργο. Χθες ήταν, παίζανε το, ήταν ο τελικός, ας πούμε, του πρωταθλήματος εκεί με την Μπαρτσελώνα. Τι θα έλεγε, ότι φεύγω πάω στον Ολυμπιακό? Από αύριο, είπε, θα τα πούμε αυτά, από αύριο. Τώρα, αν είναι προφορικό, αν έχει υπογράψει ο σύμφωνο ή όχι, δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσω. Περισσότερα θα πείτε με τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος ακολουθεί και πάντα παίζει φουλ επίθεση ο Δημήτρης. Με την εκπομπάρα του χθες εκεί με το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, με τον Θανάση Ζαχάκη. Ο Σάκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νωρίτερα ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και παραμένει ο Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο ώρες. Ήμασταν παρέα από τις 6 μέχρι και τώρα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην φίλη μου τη Μάγδα αλλά και την Αναστασία εκεί στο Αγρίνιο. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 λοιπόν εδώ στο 943 Ντρεβέτεν Sports. Μείνετε συντονισμένοι, 8 με 10 Δημήτρης Στρατάκης και μετά έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του 943 Τρεβέτεν Sports, ο Βασίλης Γερασίμου, 10 με 3. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δοκιμαστικές. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε τις πρώτες του δηλώσεις παίχτης του Παναθηναϊκού, ο Μουστάφα Φαλ. Για τον Τζέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Στις 22 Μαΐου στο ΆΚΑ αναμένεται να διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας όπως αποφάσισε η ΕΠΟ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την Τζίρονα για τον Ζόελ Ρόκα. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων παραμένει ο εξτρέμτης Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στεφάν Ντε Φράι, που αναφέρει ο Τζιάλμο Καντιμάρτσιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση του Γένσεν περιμένει το τριφύλι. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις το Ράστοντερ και Κρίστενσεν.

0: συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα. Η περίοδο του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Αυτή την ώρα το τρόπαιο του δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 30χρονο Ισπανό στόπερ Άρι Τζελουστόντο. Για την απόκτηση εξτρέμ, χαφ και δύο ακόμη στόπερ κινεί το δικέφαλο στο Βορρά που έχει στο στοχαστρό του τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονο δεξιό αμυντικό του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσε, συμφωνώντα με Μεξικανού. Ο Ηράκλειο θέλει να κάνει ειδικό τον 24χρονο full back τη Καραρέζε, Ντάβιντ Μπούα, όπω αναφέρει ο Λορέτζο Καϊνίκιο. Στην Turk Telekom θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σακίλ Μακίσικ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Συζητήσει με Ντόρσε και Γουόκαπ θα κάνουν επιρεώτες στο επόμενο διάστημα. Παίχτης Αρμάνι Μιλάνου είναι με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ ενώπιον των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026-11, Εκουαδόρ-Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Λεφαντοστού. Στις 2 το ξημέρωμα, Ιαπωνία-Σουηδία, Τινησία-Ολλανδία. Και στις 5, Τουρκία-ΗΠΑ και Παραγουάη-Αυστραλία. Ο Σέιν Λάρκιν είναι ένα βήμα από τη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τον Ντόνατα Σουρμπόνα. Ο 33χρονο δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2028 και προτίθεται να πληρώσει ο ίδιο περίπου 400.000 ευρώ στην ομάδα του, ώστε να τερματίσει το συμβόλαιό του. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτς Τραζέλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Την ίδρυση τη Roma Basketball Club, που θα συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία τη Ιταλία και στο EuroCup, ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτ, ο οποίο θα είναι ιδιοκτήτη τη ομάδα μαζί με τον παράγοντα του NBA, Τόνι Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Rally Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Πραγματοποιείται στο Ελληνικό Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προσφέροντα.

Καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέτσα. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική υποστήριξη Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές.

Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Παρακαλώ πολύ να μείνετε συντονισμένοι. Δεν φεύγει κανείς. Από Ράλι Ακρόπολης, το οποίο αυτή τη στιγμή διεξάγεται η πρώτη υπερειδική εκεί στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Στίβος Διεθνή, ναι, επικαιρότητα και πολλά πολλά άλλα που ενδεχομένως θα προκύψουν στην πορεία της εκπομπής.

Για να δούμε από πού μπορείτε να μας ακούσετε. Το λέω σε κάθε εκπομπή μου, διότι πρέπει να γίνει κτήμα σας. Σε όλο το λεκανοπέδιο, στον Αργοσαρονικό, στην Εύβοια και εννοείται στα νότια προάστια της Αττικής, από τους 94,3. Στο νομό Βιωτίας, αλλά και στο νομό Φωκίδας, από το Ράδιο Ένωση 97,3. Στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, αλλά και στη Ζάκυνθο, παρακαλώ, 98,6. Στο νομό Λακωνίας, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος, από τους 104,6. Στο νομό Έτωλα, Καρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και ένα κομμάτι Ιωνίου, 100,9. Στο νομό Θεσπρωτίας, Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα, Κεφαλονιά, άλλα δύο νησιά του Ιωνίου, από τους 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στο νομό Δωδεκανήσων και περιοχές, ας πούμε, όπως η Ρόδος, από το Prime, 103,7. Στην Κύπρο, από Supersport 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη, μέσω του δορυφόρου Ελασάτ. Εννοείται, μπαίνοντας στο site sports943.gr, πατώντας εκεί που λέει live, αυτομάτως θα μας ακούσετε.

Διαδικτυακά εννοείται μπορείτε να μας ακούσετε σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, τα είπαμε, τα πολλά μου φιλιά, σε όλη την Ελλάδα εννοείται, αλλά και εκτός Ελλάδας, εκεί που χτυπά η καρδιά του ελληνισμού. 6-9-39-9-43-9-43 6-9-39-9-43-9-43 αυτός είναι ο αριθμός Viber. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Είναι χωρίς χρέος, εννοείται, έτσι. Να πούμε ότι από 1η Ιουλίου, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026, ξεκινά το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά, μπαίνοντας στο tvelada.gr. Νομίζω, χωρίς να είμαι και απόλυτα σίγουρος, ότι μπορείτε να δείτε κάποιες έτσι εκπομπές υπό δοκιμαστικό έτσι περιεχόμενο. Δεν είναι τόσο επαγγελματικές, αυτό λέω, έτσι. Αλλά ενδεχομένως μπορείτε να μας δείτε.

Ξεκίνησε λοιπόν το Ράλι Ακρόπολης. Το Ράλι Ακρόπολης είναι ο μοναδικός διεθνής αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού που διεξάγεται στην Ελλάδα και ένας από τους παλαιότερους παγκοσμίως. Το 1952 ξεκίνησε ως Ράλι Έλπα. Μετανομάστηκε σε Ράλι Ακρόπολης την επόμενη χρονιά του 1953 και από το 1956 είναι ενταγμένο στο ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Ο εθνικός μας αγώνας, επιτρέψτε μου να πω, πραγματοποιείται κυρίως στους σκονισμένους χωματόδρομους της ορεινής στερεάς Ελλάδος, συνήθως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή ώρα. Ο Κόλιν Μακρέι, ο αδικοχαμένος σκοτσέζος οδηγός, είναι ο πολυνίκης του Ράλι Ακρόπολης.

Τον Ιανουάριο του 1952, τότε αντιπρόεδρος της ΕΛΠΑ, Απόστολος Νικολαίδης, πρότεινε τη διεξαγωγή ενός αγώνα ράλι υπό την αιγίδα της. Το ράλι ΕΛΠΑ ξεκίνησε από τα Γιάννα την 1η Μαΐου της ίδιας χρονιάς, του 1952, με τη συμμετοχή 19 αυτοκινήτων και τερματισμό τη Φιλοθέη, όπου οι διαγωνιζόμενοι πήραν μέρος και σε έναν αγώνα δεξιοτεχνίας. Νικητής αναδείχθηκε ο Τζόνις Πεσμαζόγλου με ένα οκτακύλινδρο Σεβρολέτ και συνοδηγό τον Νίκο Παπαμιχαήλ. Το ράλι ΕΛΠΑ ήταν ο πρόγονος του ράλι Ακρόπολης. Το 1970 εντάχθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, κερδίζοντας περαιτέρω έγκλη, με τη μοναδικότητα του χαρακτήρα του, τη δυσκολία του εννοείται. Ενώ το 2014, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ΕΛΠΑ, το ράλι Ακρόπολης υποβάστηκε και εντάχθηκε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι. Το 2019 και το 2020 δεν έγινε, αλλά από το 2021 επανήλθε στην φυσική του θέση ως αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.

Λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου του 2026. Για να δούμε τις επετείους. Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, η παγκόσμια ημέρα λεύκης, η παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ, και γιορτάζουν ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία.

η μέρα των ναυτικών, λοιπόν. Σήμερα η μέρα του θαλασσοπόρου καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας.

0: Λοιπόν, λέγαμε για ράλι Ακρόπολης πριν. Έχουμε τον άνθρωπό μας εκεί, τον Δημήτρη Μπαλή, ο οποίος παρακολούθησε την υπερειδική, την παρακολουθεί ενδεχομένως. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καυτό, καυτό. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και στους φίλους ακροατές του Ιντεπερτεν 94,3. Εδώ το κλίμα είναι ιδιαίτερα καλό, θα έλεγα. Έχει αρκετό κόσμο, όχι όμως πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Υπήρχαν στη μία των εξεδρών, ενώ ακούνε και τα αγκάζια.
0: Ναι.
1: Των τελευταίων αυτοκινήτων που θα περάσουν για να ολοκληρωθεί η σημερινή υπερειδική, πρώτη ειδική του αγώνα από τις 17, που θα εξελιχθούν στην Φωτίδα, την Πριότιδα και την Πελοπόννησο από αύριο το πρωί. Σήμερα έχει έρθει αρκετός κόσμος, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτός που θα περίμενα εγώ και ενδεχομένως και οι διοργανωτές. Δηλαδή, ούτε η εξέδρα, το σημείο που κάθονται οι όρκοι, μια πλαγιά ωραία αμφιθεατρική, δεν είναι τελώς γεμάτη, ούτε και οι 4-5 εξέδρες που έχουν στηθεί. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν. Ξεκινάω με τα αρνητικά, γιατί υπάρχουν και πολλά θετικά.
0: Ναι. Βεβαίως, εμείς Δημήτρη, βλέπουμε από τα πλάνα ότι είναι κατάμεστες οι εξέδρες, τουλάχιστον αυτές που δείχνει η κάμερα, έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: εσύ έχεις καλύτερη εικόνα, βεβαίως.
1: Ναι, έχω καλύτερη εικόνα, γιατί το έχω δει από την αρχή.
0: Ναι.
1: Οι εξέδρες δεν είναι κατάμεστες. Λοιπόν, το θετικό είναι ότι έχουμε μια πολύ ωραία υπηρετική διαδρομή, καλοσυνδυασμένη, πιο πολύ σόου είναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι αγώνα τώρα αυτό.
0: Δεξιοτεχνία, ναι.
1: Γιατί προσπαθούν να προστατεύσουν και τα αυτοκίνητα οι οδηγοί, για να μην τα χτυπήσουν στα τσιμέντα στο πλάι.
0: Σωστά.
1: Γιατί η κανονική μάχη ξεκινάει αύριο το πρωί, ορεινά της ιδέας, με την υπερειδική διαδρομή Βοξίδες. Λοιπόν, σήμερα τα αυτοκίνητα, αφού τελειώνουν εδώ, φεύγουν, πηγαίνουν στην Κόρινθο, όπου θα φορτωθούν όλα σε καράβι. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια στον Ράλι Ακρόπολης, μετά από περίπου 30 χρόνια νομίζω γίνεται.
0: Ναι.
1: Και θα περάσουν, θα φύγουν με το καράβι όλη τη νύχτα, θα είναι σαν Park Fermé, δηλαδή τα αυτοκίνητα στο καράβι. Και θα πάνε στη Μυθέα, θα βγουν στο λιμάνι της Μυθέας και θα ξεκινήσουν πάλι μέρα το πρωί, αύριο το πρωί, 8 η ώρα να ξεκινήσουν τις ειδικές διαδρομές.
0: Μάλιστα.
1: Και η αυλία θα πέσει στο Λουτράκι, όπου είναι και η έδρα του αγώνα, το Λουτράκι. Όπου θα έχουμε και υπηρετικές διαδρομές, να πω στους φίλους ακροατές ότι αξίζει να πάνε να δούνε τις ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου, Γυμνό, Κεφαλάρι και Μέναλο. Εγώ λέω να πάω στο Μέναλο.
0: Γυμνό, λοιπόν, Κεφαλάρι, Μέναλο, μάλιστα, χρηστικά.
1: Γυμνό, Κεφαλάρι, Μέναλο είναι τρεις ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο, που αξίζει τον κόπο να πάει ο κόσμος να δει την πραγματική μάχη. Έχουμε και πολλά ελληνικά πληρώματα. Έχουμε και τον Έλληνα του Τζούρταν Σερβερίδη, επιχειρηματία στο Βέλγιο, ο οποίος τρέχει με εργοστασιακό αυτοκίνητο της Ford Puma. Εντάξει, είναι και περασμένα τα χρόνια του και τα λοιπά, αλλά μολονότι το οποίο που τρέχει και τιμά τον αγώνα με την ελληνική σημαία στο καπό του, στην οροφή του αυτοκινήτου, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και πολλοί άλλοι Έλληνες.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Λάμπρος, και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, ένας αγώνας ο οποίος ξεκινάει με πολύ καλές προϋποθέσεις, με καλό καιρό, με σκληρές διαδρομές, και θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό που είπαν οι περισσότεροι οδηγοί, ότι τα κλαταρίσματα μπορεί να βγάλουν νικητή. Δηλαδή, όσα λιγότερα κλαταρίσματα πάθουν οι οδηγοί, δηλαδή όσο πιο αλόβητοι βγουν από τις ειδικές διαδρομές, γιατί είναι πολύ σκληρές, αυτοί θα έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες για διάκριση.
0: Τα κλαταρίσματα, Δημήτρη μου, και με συγχωρείς γιατί είμαι και λίγο άσχετος, οφείλονται στους κακοτράχαλους δρόμους ή στη ζέστη ή κάτι άλλο, τέλος πάντων?
1: Όχι, είναι οι κοφτερές, οι πέτρες, δεν είναι δηλαδή τρέχω στο χιόνι ή τρέχω στην άσφαλτο, όπου στην άσφαλτο για να σκάσεις λάστιγο θα πρέπει να συμβεί κάτι πολύ ακραίο.
0: Ναι,
1: αλλά εδώ πέρα μιλάμε τώρα για κοφτερές πέτρες και με τις ταχύτητες που πηγαίνουν οι οδηγοί αυτοί, με τα πλάγια που πηγαίνουν τον αυτοκίνητο, με τα λάστιγα και τα αυτοκίνητα, είναι πολύ πιο ευαίσθητα στα πλαϊνά μέρη τα ελαστικά, οπότε τα κλαταρίσματα είναι πολύ πιο εύκολα.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
1: Μια κοντρώνα απρόοπτη. Εντάξει, όταν περνάνε τα πρώτα αυτοκίνητα, αρχίζει να σκάβεται ο δρόμος. Τότε βγαίνουν πιο πολλές πέτρες στην επιφάνεια. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: οι επόμενοι οδηγοί μπορεί να βρουν πιο δύσκολες συνθήκες από τους προηγούμενους.
0: Ναι.
1: Άρα, οι κοφτερές πέτρες, το σκληρό ανάγλυφο των ελληνικών ορεινών δρόμων, είναι αυτά που θα δυσκολέψουν τους οδηγούς, και όσο λιγότερο αλόβητοι μπουν, όσο μάλλον περισσότερο αλόβητοι μπουν από αυτή τη διαδικασία με τις λιγότερες ζημιές, τότε αυτοί θα έχουν και το πρώτο
0: τον πρώτο χέρι. Λόγο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μας έκανες και μια ανάλυση για εμάς τους μη ειδικούς. Εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακούτε και το
0: θόρυβο
1: ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο να ακούγεται, γιατί είναι ζωντανό το ρεπορτάζ. Είναι πολύ ωραίο πραγματικά να ακούγεται.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσύ, Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ είναι. Πολύ. Εξαιρετικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Μπαλή εκεί στον τόπο που συμβαίνει η πρώτη περιδική του Ράλι Ακρόπολης. Ξεκίνησε από το ελληνικό σε ένα πολύ ωραίο χώρο, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω εδώ από τα πλάνα, ότι ο κόσμος είναι αρκετά είναι αρκετός. Βεβαίως, ναι, τώρα βλέπω ότι κάποιες εξέδρες έχουν πολλά έτσι κενά. Ενδεχομένως η ζέστη να είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν έφερε τον κόσμο στη διαδικασία να κατέβει. Να δει, νομίζω ότι κάθε χρόνο, κάτι κάπου εκεί θα γίνεται κάθε χρόνο έτσι η έναρξη, θα έχει και περισσότερο κόσμο. Είναι και πολύ ωραίο μέρος έτσι για να γίνει εκεί και κάτι σε φόρμουλα. Ρίχνω τώρα μια ιδέα. Ωραία, όπως μας είπε ο Δημήτρης Μπαλής, δεν είναι ακριβώς τώρα αγώνας, είναι πιο πολύ επίδειξη, πιο πολύ δεξιοτεχνία αυτό που γίνεται. Θα φορτωθούν τα αυτοκίνητα όλα και θα πάνε με καράβι από την Κόρινθο στην Νιταία και από εκεί θα ξεκινήσει η δεύτερη ειδική. Θα ξεκινήσει ουσιαστικά ο αγώνας, το Ράλι Ακρόπολης. Ο πολύ πολύ σκληρός αγώνας αυτός. Θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ από Ράλι Ακρόπολης αργότερα. Θα έχουμε αποτελέσματα κτλ.

Θα μας βοηθήσει ο Βασίλης ο Σαριμπαλίδης, ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, ειδικός στα του αυτοκινήτου. Πολύ, πολύ έτσι θα τον ευχαριστήσουμε για αυτή τη βοήθεια που θα μας προσφέρει σήμερα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο. Σαν σήμερα το 1936, η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. Πάλι καλά που βάλαμε 12. Σιγά σιγά όμως, Σαν σήμερα το 1978 η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 10ο από την καθιέρωση του θεσμού το 1978 στις 25 Ιουνίου. Αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στην Νότιο Κορέα το 1950 σαν σήμερα.

Και μια θλιβερή είδηση, σαν σήμερα μια θλιβερή επέτειο, σαν σήμερα το 2009 στις 25 Ιουνίου ο Μάικλ Τζάκσον έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Είχε γεννηθεί το 1958, ένας Αμερικάνος πολύ πολύ μεγάλος τραγουδιστής της pop και της soul. Πάμε σε ένα μικρό break. Μη φύγει κανείς, όπως καταλάβατε, και σήμερα θα περάσουμε καλά.

0: Ρυθμιστεί σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8.30.

Επανήλθαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Σιωηλές. Ανανέωσε ο Μπαρτζόκας τον Ολυμπιακό, κάτι αναμενόμενο. Έγινε και επίσημα γνωστό από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός λοιπόν ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Σε μια εποχή που η συνέπεια και η πίστη στο όραμα έχουν ανεκτίμητη αξία, συνεχίζουμε μαζί ένα δρόμο γεμάτο πάθος, δουλειά και υψηλές προσδοκίες. Και συνεχίζει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο coach Μπαρτζόκας δεν είναι απλώς ο προπονητής της ομάδας μας. Είναι η ψυχή μιας φιλοσοφίας που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, υδρότα και πίστη στη νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης. Μαζί έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές και μεγάλες επιτυχίες κατακτώντας 2 Ευρωλίγκες το 2013 και το 2026, ένα διπυρωτικό κύπελο FIBA το 2013, 4 πρωταθλήματα Ελλάδος 2022-2023, 2025-2026, 3 κύπελα Ελλάδος 2022-2023-2024, 4 Super Cup Ελλάδος 2022-2023, 2024 και 2025. Μαζί λοιπόν κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεχίζουμε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ με στόχο να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά τον πήχη, καταλήγει η ανακοίνωση.

Στο επίσημο site της ΚΑΕ μίλησε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι νέος της συνεργασίας μας για τα επόμενα 3 χρόνια. Με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική στέγη. Είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στον χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για ακόμη περισσότερες. Θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω τους πρόεδρους της ομάδας μας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλου για τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια σχέση που σφυριλατήθηκε μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και κοινό όραμα για την πρόοδο του Ολυμπιακού. Ο κότς Μπαρτζόκας κλείνει τις δηλώσεις για την ανανέωση συνεργασίας τους με την εξής ατάκα. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι.

Από την πλευρά του, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού δήλωσαν ότι βρισκόμαστε σε μια από τις πιο φωτεινές σελίδες της ιστορίας του Ολυμπιακού. Γιατί, όχι για να τη θαυμάζουμε από απόσταση, αλλά για να τη συνεχίσουμε γράφοντας τις επόμενες. Δεν μας αρκεί ότι έχει ήδη κατακτηθεί, το σεβόμαστε, το τιμούμε, αλλά το μετατρέπουμε σε θεμέλιο για όσα έρχονται. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να ακολουθεί και να αντιγράφει, γεννήθηκε για να ανοίγει μόνος του τους δρόμους προς την κορυφή. Και με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι τέλους, με τρόπο που αρμόζει στην ιστορία, τις αξίες και τις καταβολές του. Και καταλήγουν όλοι μαζί, παίρνουμε θέση στην κερκίδα, στον πλευρό των απλών φιλάθλων του θρύλου και γινόμαστε μια γροθιά για να προστατεύσουμε το μεγαλείο του συνδέσμου.

Από τα site εκμεύω και άλλη μια έτσι δυνατή είδηση. Ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην Παλέρμο, είναι έτοιμος να γυρίσει εδώ στην πατρίδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, το Αστέρα Τρίπολης Actor.

Από την άλλη μια μπασκετική είδηση η οποία πραγματικά έτσι προκαλεί πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπογράφει στην Φενέρ ο Λάρκιν. Μάλιστα από ό,τι λέγεται θα πληρώσει και ένα ποσό ο ίδιος στην ΕΦΕΣ για να τον ουσιαστικά αποδεσμεύσει.

Να πούμε ότι ο 33 τον Αμερικάνος δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2028. Τουρκοαμερικάνος θα λέγαμε, τέλος πάντων. Δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2028 και προτίθεται να πληρώσει ο ίδιος περίπου 400.000 ευρώ στην ομάδα του ώστε να τερματίσει το συμβόλαιό του. Οι πληροφορίες λένε ότι δέχθηκε μια σημαντική μείωση στις απολαβές του, οι οποίες στην ΕΦΕΣ άγγιζαν τα 4 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ήταν 8 χρόνια στην ΕΦΕΣ. Μαζί της κατέκτησε το 21 και το 22 της την Ευρωλίγκα. Είχε 226 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μάθε μέσα στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία, η σημερινός Γερμανία καλύτερα έτσι όπως πρέπει να το λέμε εμείς εδώ στα Ευρώπας. Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού για τον ιδιόμιλο ίδια ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, Ολλανδία. Και το οι άμεσοι τέλος πάντων αγώνες κλείνουν το πρωί στις 5 τα χαράματα Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Παραγουάη, Αυστραλία.

Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά για τον διπλό σεισμό εκεί στη Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλα, στο Καράκας. Ο Λούκας Τρέχο, διεθνής ποδοσφαιριστής Βενεζουέλας, ζει πραγματικά δραματικές ώρες, αφού αγνοείται η σύζυγος και τα δυο του τα παιδιά.

Δραματικές λοιπόν στιγμές βιώνει ο Αργεντινός πρώην αμυντικός του Ατρομή, του Λούκας Τρέχο, καθώς μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, αγνοείται η τύχη της συζύγου και των δύο παιδιών του, με τον ίδιο να κάνει δημόσια έκκληση για βοήθεια. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου, ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς οι ώρες περνούν και η αγωνία όλων κορυφώνεται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η σύζυγός του Γιαννίνα Μαρανέλα και τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν στην περιοχή Πλάγια Γκράντε της Λαγκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή. Μάλιστα, το κτίριο στο οποίο διέμεναν φέρεται να κατέρευσε μετά τους ισχυρούς σεισμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για την τύχη τους. Να θυμίσουμε ότι η Βενεζουέλα θρυνεί δεκάδες θύματα, δεκάδες χιλιάδες. Από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς, μετά τους δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λιγότερη του ενός λεπτού, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας.

0: Λοιπόν, παρένθεση, Στίβος, Ηρακλής Αθανασόπουλος. Γεια σου Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτριε, καλησπέρα ακροατές. Στίβος, δρομικά, τουριστικά.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Και
0: τα
1: όχι
0: πάντα.
1: Μόνο, απ' όλα.
0: Και όχι μόνο, όπως το είπες, όπως το είπες. Και όχι μόνο.
1: Και θα ξεκινήσω λοιπόν με την έκπληξη, ωραία.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί βρίσκομαι σε ένα μοναδικό τοπόσημο, σε ένα καταπληκτικό παμπάλαιο κτίριο εδώ, Αδριανού 96 στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και απέναντί μου βρίσκομαι εδώ σε... Βρίσκομαι, τι να πω, βρίσκομαι σε ένα, απέναντι από δύο οντάδες.
0: Οντάδες,
1: ναι.
0: Αυτή η λέξη είναι απίστευτη.
1: Οικία Μπενιζέλων, η πιο παλιά, θεωρείται η παλαιότερη βρισκόμενη εν Αθήνες οικία. Για παράδειγμα, κάτω το υπόγειο και τα θεμέλια στηρίζονται πάνω σε ρωμαϊκό τείχος. Το ισόγειο είναι ολόκληρο αρχαιοελληνικό. Και εδώ απάνω, όπως βρίσκομαι, το υπερό, να το πούμε έτσι, έχει οθωμανικά στοιχεία. Καταπληκτικό. Θα την πίσω μεριά αυλή, όπου εξελίσσεται, συμβαίνει ένα πολύ πολύ ωραίο πολιτιστικό γεγονός. Το οδείο της Αρχιεπισκοπής των Αθηνών παρουσιάζει τη δουλειά των μαθητών του. Μια ετήσια δουλειά με αρχηγό, να το πούμε έτσι, με έχοντα το πρόσταγμα τον Ειρηναίο Νάκο, ένα εκπληκτικό, πραγματικά εκπληκτικό κάτοχο της βυζαντινής μουσικής, βεβαίως ιεροψάλτης και όλα τα υπόλοιπα. Μια ωραία βραδιά, τώρα παίζουν οι μαθητές εκεί έξω, γεμάτη η αυλή, και εγώ παίρνω ένα διάλειμμα για να πούμε δύο πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Πάντως, σε ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ και συγγνώμη που σε διακόψαμε, δεν ήξερα πραγματικά.
1: Όχι.
0: Αλλά μας έδωσες και μια πολύ ωραία εικόνα πραγματικά, δηλαδή μεταφερθήκαμε νοερά. Πραγματικά πολύ ωραία.
1: Βρίσκομαι στην ωραία Αθήνα και με την ευκαιρία, Δημήτρη, επειδή κυκλοφορούν μπούρδες.
0: Ναι.
1: Άντε να βάλω και μια τοξική λέξη.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η μπουρδα? Ότι έχει κατακλειστεί από υπερτουρισμό η Αθήνα. Τεράστιο λάθος. Προκαλώ τον οποιονδήποτε να κατέβει τώρα εδώ και να δει αν πραγματικά έχουμε μια τρελή κίνηση, αν έχουμε στριμωγμένους τουρίστες εδώ στο μοναστηράκι δίπλα.
0: Ναι. Όχι,
1: βρίσκομαι στο πιο ωραίο, σε ένα από τα πιο ωραία τοπόσημα της
0: Αθήνας, του κέντρου.
1: Πραγματικά,
0: που ακριβώς εδώ, είπαμε είναι, που ακριβώς είναι.
1: Αδριανού 96.
0: Αδριανού.
1: Δηλαδή βρίσκομαι, ας το πούμε, στην ευθεία της Μητρόπολης.
0: Ναι, ωραία. Κατανοητό. Νομίζω
1: βρίσκομαι ολίγο τη Λοξός από την Οδό Απόλλωνος.
0: Ναι,
1: για να παρουσιάσουμε τους φωτισμούς.
0: Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα δίνουμε από την εκπομπή πραγματικά. Πριν δώσαμε ρεπορτάζ από Ράλι Ακρόπολης, τώρα δίνουμε εκεί από την πολύ όμορφη εκδήλωση.
1: Όλα δένουν, Δημήτρη.
0: Πολύ καλά,
1: όταν,
0: πολύ καλά.
1: Όταν
0: πολύ
1: τα
0: καλά.
1: Βλέπουμε όλα χαλαρά και τα βλέπουμε χωρίς οπαδισμό, όταν
0: καλά,
1: τα βλέπουμε
0: σαν
1: πολιτιστικά αθλητικά στοιχεία και το αυτοκίνητο είναι ένα τέτοιο.
0: Βεβαίως.
1: Άπειρα τεχνικά χαρακτηριστικά επιστημονικής προέλευσης και συμβολής. Λοιπόν, να συμπληρώσω εδώ και να πάμε στα δρομικά αθλητικά στιβικά. Να συμπληρώσω ότι ήταν Μπενιζέλου η Αγία Φιλοθέη.
0: Ωραία,
1: το κατακόσμιο όνομά της ήταν Ρωβούλα, Ρεβιθούλα.
0: Μπενιζέλου,
1: η Αγία Φιλοθέη, η οποία να πούμε, με το ΕΜΠΑ, με την κάθοδο και την κατάληψη της Αθήνας από τους Τούρκους, έδωσε ολόκληρη μια τεράστια περιουσία των Μπενιζέλων, άρα και δική της και τη ζωή της, την προσέφερε για τους Αθηναίους και τους πιστούς και τον χριστιανισμό. Έτσι, μαρτύρησε στα χέρια των Οθωμανών και πραγματικά είναι άξιος προσοχής ο τάφος της, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη Μητροπολή μας.
0: Μέσα στη Μητροπολή.
1: Έτσι, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Μέσα στη Μητροπολή βρίσκεται. Ωραία. Ευχαριστώ γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το...
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας περνάς...
1: Κάτω από την Ακρόπολη. Στην πιο όμορφη συνοικία, δηλαδή στην Πλάκα.
0: Στην Πλάκα,
1: από πάνω μας είναι τα Αναφιώτικα. Δύο στενά από πάνω είναι τα Αναφιώτικα.
0: Ναι. Απίστευτες περιοχές.
1: Πάμε λοιπόν, Δημήτρη, στα δρομικά στιγμικά.
0: Πάμε. Θες να ξεκινήσουμε από το δρομικό που θα γίνει στους Ζωγράφου, να το υπενθυμίσουμε το Σάββατο.
1: Πες τα όλα εσύ, δικά σου όλα, πες τα, ξεκίνα, πάμε.
0: Εγώ θα πω το εξής μόνο.
1: Και θα πω εγώ για σένα.
0: Άκουμα, εγώ, όχι, δεν χρειάζεται να πεις για μένα, εδώ δεν υπάρχει λόγος. Εγώ να πω το εξής, ότι αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του running και εκεί στη Ζωγράφου, της εκδήλωσης Ζωγράφου, τον κύριο...
1: Του night running, τον ναι.
0: Ναι, ναι, του κύριο Παναγιώτη Γκρέκα. Θα τον βγάλουμε στον αέρα να μας πει και 2-3 πραγματάκια έτσι περισσότερα για το δρομικό αυτό πολύ ωραίο γεγονός. Γίνεται στη Ζωγράφου και τα υπόλοιπα είναι δικά σου, φίλε.
1: Ναι, ραντεβού για 1-2 ώρο για όσους θέλουν να παραλάβουν αύριο το πακέτο τους. Το πακέτο περιλαμβάνει τον μπίμπο, όπως λέμε, t-shirt. Χρωστάμε ένα t-shirt στον Νίκο, μας ακούει ο Νίκος, έτσι, Δημήτρη, τα λέω καλά. Έτσι, λοιπόν, 6 με 8 το απόγευμα, 6 με 8 το απόγευμα στην πλατεία Άνοιξης. Αυτή είναι μια μικρή πλατεία, καινούργια πλατεία. Πριν συναντήσουμε την Γαρδένια, επί της Στρατάρχου Παπάγου, εκεί δεξιά όπως ανέρχεται η Στρατάρχου Παπάγου, θα βρίσκεται αντιπροσωπεία του αγώνα, της γραμματείας, και θα μοιράζει τα νούμερα, τα πακέτα σε όσους θα προσέλθουν. Όμοιο διώρο και το Σάββατο, 6 με 8 και την Παρασκευή. Λάθος. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 3-4 ώρες πριν από τον αγώνα, εκείνη στις 7 και 10 η σειρά των αργών και ικανών ανάμεσα τους και εσύ, Δημήτρη. Ωραία, λοιπόν, νομίζω δηλαδή κατά τις 4-4.30 θα ανοίξει η γραμματεία και θα μοιράζει τα νούμερα, τα πακέτα για όσους έλθουν πριν από τον αγώνα. Ωραία, λοιπόν, night run 5 χιλιόμετρων σε μια περιορισμένη κυκλική διαδρομή, ένα πηγενέλα 1.660 μέτρων επί 3 φορές για να κουμπίσουμε τα 5 χιλιόμετρα. Ξεχωρίζει η παρουσία της Γιώτα Βλαχάκη, μιας κυρίας ύπανδρης και με τέκνα, η οποία αγωνίστηκε το 2016 στο μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίου και από τότε και μετά συνεχίζει να διατηρεί την δρομική της φόρμα και να κατακτά μετάλλια, να ανεβαίνει στο βάθρο των πανελληνίων πρωταθλημάτων μαραθωνίου δρόμου. Πάμε παρακάτω, Δημήτρη, για γέλια και για κλάματα, ή συνεχίζουμε σοβαρά?
0: Συνεχίζουμε σοβαρά.
1: Σοβαρά να συνεχίσουμε, ωραία. Να αφήσουμε τα γέλια και τα κλάματα, έτσι, ωραία.
0: Ξέρω εγώ, Ηρακλή μου, δεν ξέρω. Όλα είναι για γέλια και για κλάματα, βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Όχι, αυτό που θα πούμε είναι πολύ πολύ σοβαρό.
0: Ναι, λοιπόν, σωστά.
1: Την Κυριακή πάμε απαρή. Πάμε απαρή.
0: Και δεν πάμε.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Diamond Link, ένα πέρασμα, ένας ακόμα σταθμός του Diamond Link, όπου εκεί θα επανέρχεται, αφήνει το γάμο και έρχεται στους αγώνες, αφήνει ο νιόπατρος μόνο τον ντουμπλαντής, ο οποίος εκεί στο Παρίσι, στην πόλη όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αναδείχθηκε ο Ολυμπιονίκης, με ένα τρελό άλμα συνδυάσε την Ολυμπιακή νίκη με ρεκόρ κόσμου, 6 μέτρα και 25, όσοι θυμούνται, το θυμούνται, πριν από 2 ολόκληρα χρόνια, κάτι λιγότερο, ο Μόντο Ντουμπλαντής επανέρχεται, θα συναντήσει τον Μανόλο Καραλή, και οι δύο φέρνουν τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτή την πόλη, από αυτό το στάδιο, γιατί εκεί και τότε ο Μανόλο κατετάγει τρίτος, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων με άλμα στα 5 μέτρα και 90.
0: Δυνατό.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Δυνατό το άλμα του. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αν και τιμητικά, πλέον είναι εξάρις, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τιμητικά μετέχει ο μεγάλος, ο τεράστιος Γάλλος Ρενό Λαβιλενή. Ο οποίος για περισσότερα από 10 χρόνια κυριαρχούσε και έφερε την γαλλική σχολή στην κορυφή. Είναι αυτός ο οποίος προσπέρασε τον Σεργέη Μπούπκα. Η γαλλική σχολή από τον Σεργέη Μπούπκα, από την σχολή των Ρωσο-Ουκρανών, έτρωγε πάντα ήττες, αμέτρητες ήττες και ήττες στο buzzer beater. μιλάμε. Όσοι είναι παλαιοί όπως εγώ, το θυμούνται πάρα πάρα πολύ καλά, διότι ο Σεργέη Μπούμπκα εμφανίστηκε το 1983. Αναδείχθηκε προαθλητής κόσμου στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί στο Έλσινκι, 1983. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, Μόντο, Καραλής και Ρενό έχουν και θα φτιάξουν Happy Memories και Happy...

0: Αουάρς μεθαύριο εκεί στο Παρίσι. Όντρε Ιβέρο εναντίον Φέμκε Μπολ στα 800 μέτρα. Δεν θα το χάσουμε αυτό το 800, θα παρακολουθήσουμε. Και έρχεται ο μέγας σπίντερ εξ Αμερικής, έρχεται ο Νόα Λάιλς για την πρεμιέρα του στην εφετινή σειρά του Diamond League. Από τους μπλε, ξεχωρίζει ο Τζίμι Γκρεσιέ, ο πρωταθλητής κόσμου των 5.000 μέτρων. Απαρή, αλλά εμείς αυτό θα παρακολουθήσουμε το απαρή τηλεοπτικά. Να μην ξεχνάμε, μετέχει και η Ελίνα Τζένκο, η ακοντίστριά μας.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε αυτή τη φορά.
1: Αν θα τα καταφέρει, γιατί τώρα τελευταία δεν είναι σε φόρμα, Ναι. Δεν είναι και τόσο σε φόρμα η Ελίνα.
0: Ακριβώς. 57 τόσο προχθές στο Βόλο. Χαμηλή, πολύ χαμηλή.
1: Χαμηλή, όντως.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε, Δημήτρη, με προαναγγελίες. Πάμε.
1: Έχουμε δύο λεπτά, δυόμιση.
0: Ωραία. Λέω αυτό και κλείνω τα γέλια και τα κλάματα άλλη φορά.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Σεβόμαστε την εκπομπή και το χρόνο σου, πρέπει να ακουστούν και άλλα πράγματα. Πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών κορασίδων, δηλαδή αθλητών κάτω των 18 ετών, φιλοξενείται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, Παμπελοποννησιακό. Στάδιο της Πάτρας. Ήδη έχουν αρχίσει και προβάλλουν οι αρμόδιοι, κυρίως το γραφείο τύπου τους έχασε, έχει αρχίσει και προβάλλει την κορούλα του Περικλή Ιακωβάκη, την Ελένη Ιακωβάκη, η οποία πραγματικά μέχρι τώρα φτιάχνει μια πολύ εντυπωσιακή χρονιά, καταχθά τα ρεκόρ, καταρρύπτει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Και εγώ δεν θα πω, θα συμπληρώσω και θα κλείσω με αυτό, δεν θα πω μόνο Ελένη Ιακωβάκη του Περικλή, θα τιμήσω και τον, δίνοντας το επώνυμο της μητρός της, Μέντσου είναι, Ελένη Ιακωβάκη Μέντσου. Το λέω αυτό γιατί θέλω να τιμήσω τον τεράστιο Αχιλλέα Μέντσο, ένα σπουδαίο μπασκετμπολίστα, εξέχοντα μπασκετμπολίστα του Μίλωνα, ναι. με αυτόν ως τεσάρι και πεντάρι, αυτή η ιστορική ομάδα του Μίλωνα ανήλθε στην πρώτη εθνική, έπαιξε στα Σαλόνια, ένας εξαίρετος σε όλα.
1: Εποχή, χρονολογία, έτσι πάνω κάτω, Ηρακλή μου, ομολογώ.
0: Δεκαετία του 80, αν ζούσε ο άνθρωπος αυτός, θα ήταν συνομήλικος.
1: Ναι.
0: Ένας εξαίρετος ψυχοθεραπευτής, χειροπράκτης, ο οποίος είχε το εργαστήριό του στην πλατεία Δαβάκη.
1: Στην Καλυθέα εννοείς.
0: Τιμή στον εκπληκτικό ψυχούλα, η ψυχούλα του να είναι καλά εκεί πάνω. Να δει
1: την
0: αγωνούλα του να τρέχει καλά και γρήγορα μεθαύριο στην Πάτρα.
1: Τι
0: καλύτερο για τον Αχιλλέα, τεράστιο σε όλα του, υπέροχος. Έτσι. Ευχαριστώ γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να τιμήσω και την ψυχούλα του Αχιλλέα. Τον αγαπούσα και πολύ. Στενοχωρήθηκα πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Δείχνει, νομίζω, όταν έφυγε. Αυτό νομίζω δείχνει και το δικό σου χαρακτήρα.
0: Ευχαριστώ, Δημήτριε. Πάμε να πάρουμε φανελάκι για τον Νικόλα μας.
1: Ναι.
0: Για τον Νικόλα μας.
1: Το Σάββατο, όλα αυτά. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα τα πούμε όμως αύριο. Έτσι.
0: Έγινε. Τα λέμε.
1: Σε ευχαριστώ, Ηρακλή μου. Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά πάλι εδώ, πάλι με Ράλι Ακρόπολης, με διεθνή νέα, πολλά, μείνετε συντονισμένοι.
2: Intervetten Sports. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Από 1η Ιουνίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρωτοδοκιμαστικά. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε πρώτος του δηλώσει ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Μουσταφα Φαλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρει την Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Στις 22 Μαΐου στο ΆΚΑ αναμένεται να διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας που αποφάσισε η ΕΠΟ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνης και Σμαϊλόβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για τον Ζόελ Ρόκα. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει ο εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντε Φράι, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση του Γένσεν περιμένει το τριφύλι. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις του Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Αυτή την ώρα το τρόπο του δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρη Τζελουστόντο. Για την απόκτηση εξτρέμ, χαφ και δύο ακόμη στόπερ κινείται ο δικέφαλος του Βορρά που έχει στο στόχαστρο τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Ο Ηράκλης θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο fullback της Καραρέζε, Ντάβιντ Μπούα, όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Στην Turk Telekom θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μακίσικ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Συζητήσει με Ντόρση και Γουόκα που θα κάνουν υπηρεώτες στο επόμενο διάστημα. Παίχτες Αρμάνι Μιλάνου με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μίτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι ταλαιπώνονται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Χτυελεφαντοστού, στις 2 Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία και στις 5 το ξημέρωμα Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Σέιν Λάρκιν είναι ένα βήμα από τη Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με τον Ντόνατα Σουρμπόνα. Ο 33χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την ΕΦΕΣ και προτίθεται να πληρώσει ο ίδιος περίπου 400.000 ευρώ ώστε να τερματίσει το συμβόλαιό του. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στραζέλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Την ίδρυση της Roma Basketball Club θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κατηγορία της Ιταλίας και στο EuroCup ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος θα είναι ιδιοκτήτης της ομάδας μαζί με τον παράγοντα του NBA, Τόνι Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Ράλι Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Πραγματοποιείται στο Ελληνικό Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

9 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Σοηλές, στην κονσόλα Χάρης Ζαφυράκης. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, από τις 10 και μετά θα αναλάβει ο Βασίλης Γερασίμου. Σιγά σιγά μαθαίνετε ότι ο Βασίλης πλέον είναι από τις 10 και μετά, τουλάχιστον για την περίοδο του καλοκαιριού, μέχρι να φύγουμε σε άδειες.

Ο Αποστόλης μας έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε όλους. Καλησπέρα Αποστόλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου Γρηγόρης από την Λάρνακα, ο αγαπημένος μου τακτικός ακροατής από την όμορφη Κύπρο, ο οποίος μας έχει καλέσει κάθε καιρός να πάμε να φάμε τα καλαμάρια και τα ωραία. Να δούμε πότε θα τα καταφέρουμε, Γρηγόρη μου. Καλησπέρα Δημήτρη μου από Γρηγόρης, Λάρνακα, Κύπρος. Γεια σου Γρηγοράκο μου. Καλησπέρα και στον Δημήτρη, στον Σωτήρη, στη Νίκη, στον Μάικ, στον Λάμπη, στον Δημήτρη και πάλι στον Τόλη, στον Σωτήρη. Χαμός, χαμός από μηνύματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω άλλη μια φορά το Viber 6939-943-943-6939-943-943.

Διαβάζω ότι η κυρία Φραπάρ, η Γαλλίδα διαιτητής, η Στέφανη Φραπάρ, ορίστηκε υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Νέος ρόλος λοιπόν στην UEFA. Η Φραπάρ, η οποία είναι διεθνής διαιτητής από το 2010, θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και εκπαίδευση διαιτητών, την αξιολόγηση της απόδοσής τους, την παροχή τεχνικής καθοδήγησης, καθώς και τον ορισμό υπεύθυνων αγώνων στις διοργανώσεις της UEFA. Να θυμίσουμε ότι η Γαλλίδα διαιτητής έχει γράψει ιστορία, καθώς το 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε αγώνα της League One στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Αμιάν και το Στρασβούργο. Την ίδια χρονιά, το 2019, αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα διαιτητή που σφύριξε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Liverpool και την Chelsea.

0: Λοιπόν, πάμε για περισσότερο Ράλι Ακρόπολης. Έναν ειδικό, όχι μόνο στο Ράλι Ακρόπολης, στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, τον Βασίλη Σαριμπαλίδη, τον γνωστό δημοσιογράφο, συνάδελφο, αλλά ειδικό επί του μηχανοκίνητου. Καλησπέρα, Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα.
0: Καλά,
1: καλησπέρα.
0: καλά. Περιμένουμε τα φώτα σου, φίλε, περιμένουμε τα φώτα σου.
1: Πάμε να τα πούμε απλά κατανοητά, να τα καταλάβει
0: έτσι,
1: και ο κόσμος.
0: Έτσι, γι' αυτό σε πειράμε.
1: Να πάρει τα βουνά. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Βασικά μιλάμε για το Ράλι Ακρόπολης, ένας εμβληματικός αγώνας, όχι μόνο για την Ελλάδα, εμβληματικός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Αυτές τις ημέρες οι κορυφαίοι οδηγοί του πλανήτη βρίσκονται στη χώρα μας και θα μονομαχήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένας αγώνας που ξεκίνησε σήμερα, σήμερα ξεκίνησε με την υπερειδική διαδρομή, η οποία διεξάγεται και αυτή την ώρα που μιλάμε στο ελληνικό Experience Park,
0: ναι.
1: Και εκεί πέρα έχει φτιαχτεί μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα 1,86 χιλιόμετρα. Στην ουσία είναι πιο πολύ είναι show,
0: δεξιοτεχνία.
1: Οδηγοί, γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι τα χωμάτινα αυτοκίνητα στημένα για χώμα να τρέχουν στην άσφαλτο, ούτε χρόνο μπορούν να πετύχουν καλό.
0: Σωστά.
1: Πιο πολύ για τις εικόνες οι οποίες ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, και γενικότερα για να μαζευτεί και κόσμος να δει από κοντά και να θαυμάσει αυτά τα εντυπωσιακά πραγματικά τεχνολογικά επιτεύγματα μαζί με τους κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη. Μια πίστα που χθες βρέθηκε και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και οδήγησε μάλιστα και αγωνιστικό. Και ένα, όχι αγωνιστικό, αγωνιστικό εδώ αυτοκίνητο δρόμου, ένα Toyota Yaris GR.
0: Ναι. Καλά τα πήγε. Από ό,τι είδα, καλά τα πήγε, έτσι.
1: Εντάξει, καλά τα πήγε. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο να οδηγήσει μια
0: αυτό ακριβώς. Ναι.
1: Οπότε, ακούστε τώρα, 73 χρόνια ιστορίας μετρά το Ράλι Ακρόπολης. 57 πληρώματα, 12 ελληνικά. 323 αγωνιστικά χιλιόμετρα θα τρέξουν οι οδηγοί. Θα σας πω σε λίγο πού θα τρέξουν και πού μπορείτε να πάνε να τους δείτε. Και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω ότι για όλο αυτό το πάρτι, όλο αυτό το πανηγύρι, όλη αυτή την ατμόσφαιρα εργάζονται περισσότεροι από 600 άνθρωποι για να μπορέσουμε εμείς να απολαύσουμε, όχι εμείς και όλος ο κόσμος, να απολαύσουμε αυτό το υπερσόου, θα έλεγα, γιατί όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει από κοντά Ράλι Ακρόπολης, δεν σας πάει το μυαλό τι είναι αυτό το οποίο βιώνουν από κοντά. Πάμε τώρα να πούμε λίγο για τις ειδικές διαδρομές και πού θα κινηθεί φέτος το Ράλι Ακρόπολης, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα. Δηλαδή αυτό που ξέραμε για τη Λαμία, το
0: ψηλοξενάμε. Δεν υπάρχει πλέον, ναι.
1: Ναι, δεν είναι τώρα το κέντρο του αγώνα η Λαμία, το κέντρο του αγώνα είναι, ας πούμε, το Λουτράκι, αλλά τώρα τα
0: εκεί θα τερματίσει, Βασίλη, Λουτράκι, έτσι.
1: Ναι, εκεί θα τερματίσει.
0: Αυτό το Ακρόπολης και τα λοιπά μας τελείωσε πέρυσι, θα πούμε, θυμάμαι ότι...
1: Τώρα το Ακρόπολης, παιδί μου, κοίταξε, μία γίνεται η εκκίνηση με φοντό την Ακρόπολη, ναι. Μία δεν γίνεται. Εντάξει, το θέμα είναι ότι είναι Ράλι Ακρόπολης. Έχουμε την πολυτέλεια να φιλοξενούμε έναν κορυφαίο αγώνα του πλανήτη.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει γίνει τρομερός αγώνας για να παραμείνει στο καλεντάρι του WRC το Ράλι Ακρόπολης. Και βρίσκεται από πίσω το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, βρίσκεται μια ομάδα η οποία δουλεύει 365 μέρες το χρόνο για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή αυτά που ξέραμε από το παρελθόν τα ξεχνάμε, πλέον έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Θες να διατηρήσεις κάτι σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να βάλεις χρήματα, να είσαι από πάνω, να εργάζεται κόσμος και πάει λέγοντας. Το καλό είναι ότι το WRC δεν είναι Φόρμουλα 1 σε κοστολόγια, ναι. Ακόμα αντέχουμε, δηλαδή έτσι μια τάξη μεγέθους για να έχουμε, το ένα Ράλι Ακρόπολης κοστίζει γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Για την προβολή που παίρνει η χώρα, τα 4-5 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι πάρα πολλά. Και να σημειώσω ότι τα 4-5 εκατομμύρια σχεδόν εξ ολοκλήρου βγαίνουν από χορηγούς. Ναι. Δεν δίνει τίποτα το κράτος. Ο κράτος δηλαδή μπορεί να δίνει άντε και 500.000 ευρώ. Δηλαδή είναι αστείο το νούμερο. Μια διαφήμιση στο BBC μπορεί να κοστίσει περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Η Φόρμουλα 1 θέλει 50 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές.
0: Ναι.
1: Πάμε όμως τώρα. Έχει φύγει από το.
0: Είναι και μεγαλύτερα βέβαια τα έσοδα στην Φόρμουλα 1, έτσι να το αντιπαραβάλλω.
1: Για να διοργανώσεις.
0: Είναι Champions League. Να το αντιπαραβάλλουμε λίγο με το ποδοσφαιρικό. Είναι Champions League με Conference League.
1: Μπορούμε να το πούμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα βέβαια όμως. Στο Conference και στο Champions League είναι μπάλα με μπάλα.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα έχουμε χώμα, έχουμε άσφαλτο, έχουμε ράλι και είναι πίστα. Δύο διαφορετικά πράγματα. Σωστά, σωστά. Να λέμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι μπάσκετ με ποδόσφαιρο.
0: Με ποδόσφαιρο, σωστά.
1: Κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε και να το καταλάβει και λίγος ο κόσμος. Τι γίνεται τώρα, η έδρα έχει γίνει το λουτράκι. Ο κόσμος, θα φύγουν τώρα τα πληρώματα που θα τελειώσουν. Ακούσε τώρα μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο σκεπτικό που έχει κάνει η οργάνωση. Γιατί μετά από 30-40 χρόνια ο αγώνας επιστρέφει και λίγο στο θαλάσσιο στοιχείο. Τι εννοώ θαλάσσιο στοιχείο? Τα πληρώματα θα φύγουν από εδώ, θα μπουν σε ένα πλοίο, θα κάνουν διανυκτέρευση μέσα στο πλοίο και θα ταξιδέψουν για την Ιταία.
0: Για την Ιταία που είναι η δεύτερη ειδική. Τρομερό.
1: Και γιατί αύριο οι ειδικές διαδρομές είναι στη Στερεά Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, Στερεά Ελλάδα, όταν λέμε, έχουμε ειδική διαδρομή κοντά στην Ιταία, στους Βοξίτες, και έχουμε ειδικές διαδρομές όπως είναι η Θήβα, Παρνασσός, γενικότερα από Λιβαδιά, Θήβα, Ιταία και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο και το κοινό να καταλάβει, Παρασκευή Στερεά Ελλάδα. Φεύγουμε την Παρασκευή από τη Στερεά Ελλάδα και κατεβαίνουμε στην Πελοπόννησο προς τα κάτω. Όταν λέω προς τα κάτω, εννοώ προς Σπάρτη.
0: Ναι, το Σάββατο αυτό,
1: Το Σάββατο, Σάββατο.
0: Ναι.
1: Σπάρτη, Τρίπολη κλπ. Δηλαδή Μέναλο, έχουμε ειδική Μέναλο, έχουμε ειδική Κολίνες. Προς τη Σπάρτη, μακριά. Και την Κυριακή ο αγώνας ανεβαίνει πιο πάνω και θα διεξαχθεί κοντά στην περιοχή του Λουτρακίου. Δηλαδή έχουμε ειδική διαδρομή Λουτράκη και Άγιοι Θεόδωροι.
0: Ναι, ούτως δηλαδή, ώστε να τερματίσει κιόλας.
1: Ναι. Να έχει αυτά στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Τώρα συγγνώμη, σε διέκοψα, κάτι θέλεις να ρωτήσεις.
0: Όχι, αλλά... θα είναι κοντά στο Λουτράκι ούτως ώστε να τερματίσει κιόλας.
1: Ναι, θα είναι η τελευταία ειδική διαδρομή, είναι η ειδική διαδρομή Λουτράκι. Εκεί στο Λουτράκι βρίσκεται και το Service Park. Το Service Park είναι μια πολύ ωραία εκδρομή που θέλει να κάνει κάποιος.
0: Ναι.
1: Να πει, πάω την Κυριακή να κάνω τον μπανάκι μου στο Λουτράκι. Θα πάω στο Service Park να δω πώς κάνουν service τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Οι εικόνες είναι μοναδικές, εντυπωσιακές. Δηλαδή έρχεται ένα αγωνιστικό και σε 10 λεπτά το έχουν κάνει καινούργιο. Και πώς γίνεται αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Όντως.
1: Μετά μπορείς να πας να δεις μια ειδική διαδρομή, να πας να φας το ψαράκι σου, να πας να φας το φαγητό σου και να περάσεις μια πάρα πολύ ωραία μέρα και να έχεις δει ταυτόχρονα κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη και της Ελλάδος. Γιατί όπως είπα τρέχουν και 12 υλικά, 11.
0: Βασίλη, 11 έχει γίνει υποδομή για να πάω εγώ, ο τουρίστας τέλος πάντων, ο οποίος είναι... Έχει γίνει υποδομή στις ειδικές, τόσο ώστε να κάθομαι να παρακολουθώ.
1: Όλα γίνονται οργανωμένα.
0: Ωραία.
1: Όλα γίνονται. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει στην ειδική διαδρομή όποιος θέλει. Οι ειδικές διαδρομές, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι κλείνουν 3 ώρες πριν ξεκινήσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, για να πας μετά στην ειδική διαδρομή, πρέπει να πας από λεγόμενη κοπάνα. Αν θέλετε να βρείτε πώς θα πάτε στις ειδικές, acropolisrally.gr έχει. Έχει χάρτες και μπορεί να δει ο καθένας πώς μπορεί να πάει και τι μπορεί να κάνει. Γιατί τώρα αν αρχίσουμε και αναλύουμε.
0: Όχι, βέβαια. Acropolisrally.gr, έτσι.
1: Έτσι, acropolisrally.gr. Οπότε μπαίνει οποιοδήποτε εκεί. Αν το ξεχάσει, Acropolis Rally στο Google και
0: να αμέσως το βγάζει, γιατί και εγώ το επιχείρησα. Ναι.
1: Και μας βγάζει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα. Ο κορυφαίοι οδηγοί, Έλληνες οδηγοί, πούμε για τα αυτοκίνητα. Άκου τώρα ένα ενδιαφέρον, γιατί πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζει. Τα κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα WRC, τα πολύ γρήγορα. Τρεις αγωνιστικές ομάδες έχουμε βασικά. Έχουμε την Toyota, τη Hyundai και τη Ford. Αυτά τα αυτοκίνητα, να σας πω το ενδιαφέρον ποιο είναι. Ότι εφοδιάζονται με ένα κινητήρα turbo 1600 κυβικών εκατοστών. Δηλαδή αυτά τα τερατάκια έχουν μοτέρ 1600 κυβικά εκατοστά, τα οποία αποδίδουν 370 άλογα και 470 νιουτόμετρα ροπή.
0: Δηλαδή,
1: κινούνται σε ακραίες συνθήκες, σπαστήρια, ειδικές διαδρομές, με πολύ χώμα, με άλματα και αυτά, και βλέπετε τώρα το μοτέρ είναι 1600 κυβικά εκατοστά. Πόσο έχει εξελιχθεί όλο αυτό το οποίο βιώνουμε. Και λέω έχει εξελιχθεί γιατί όλα αυτά τα αυτοκίνητα εξελίσσονται στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, και μετά η τεχνολογία αυτή που αναπτύσσεται έρχεται και στα καθημερινά μας αυτοκίνητα. Πόσο σημαντικό δηλαδή θέλω να πω είναι οι αγώνες ράλι, ακόμα και για μας που δεν ασχολούμαστε, λέω, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο, με τους αγώνες. Δηλαδή
0: σωστά.
1: Έχει πολλά ωφέλη. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είναι κάτι το οποίο γίνεται μία φορά το χρόνο, αξίζει πραγματικά να πάει κάποιος να παρακολουθήσει από κοντά. Σύμφωνα τώρα με τους ανθρώπους της οργάνωσης, υπολογίζουν περίπου να έρθουν 30.000 θεατές την ημέρα. Τώρα βέβαια το Σάββατο και ειδικά την Κυριακή, μπορεί να είναι και παραπάνω, και 45.000 οι οποίοι θα γυρίζουν γύρω-γύρω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει λίγο οργάνωση, θέλει λίγο όποιος αποφασίσει να πάει με την παρέα του να το οργανώσει λίγο καλύτερα για να μην ταλαιπωρηθεί. Έχει ταλαιπωρία. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε αντιλιακό, καπέλο και όρεξη και αθλητικό παπούτσι, όρεξη για να πάρει τα βουνά. Θα περάσει ωραία όμως, είναι εμπειρία ζωής, θα είσαι να τη θυμάσαι. Τώρα, ό,τι και να πω είναι λίγο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ που δεν είμαι ειδικός επί του αθλήματος, μια φορά είχα πάει και είχα τρελαθεί. Δηλαδή, εντάξει.
1: Να σου πω και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το έμαθα χθες. Ότι stand-by για πάνω ενδεχόμενο. Οι διοργανωτές θα έχουν ακόμα και ένα ελικόπτερο Σινούκ της πολεμικής αεροπορίας και 3 στρατιωτικά Χάμερ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή στοιχεία τα οποία και δεν θα τα διαβάσετε πουθενά. Και συνήθως δεν γράφονται τέτοια στοιχεία. Έχει το ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό σε βγάλαμε, Βασίλη μου, εδώ. Το ήξερα εγώ ότι θα μας πεις πράγματα τα οποία
1: μετά
0: δεν μας τα λέει κανένας άλλος.
1: Ακούστε, για να ξέρετε, δύο ελικόπτερα πετάνε συνέχεια από πάνω μας. Τι κάνουν αυτά τα δύο ελικόπτερα, τα βλέπουμε στις ειδικές. Τι λέμε, πετάνε αυτοί, τι κάνουν, βόλτες κάνουν. Το ένα ελικόπτερο καταγράφει, έχει τις κάμερες του WRC, οι οποίες παρακολουθούμε και live τον αγώνα πολλές φορές. Και το άλλο ελικόπτερο είναι το ελικόπτερο ασφαλείας, όπου πετάει ο άνθρωπος του αγώνα και ελέγχει τις ειδικές διαδρομές ότι όλα είναι ok. Γιατί λέω όλα είναι ok? Αν ο κόσμος είναι μέσα στην ειδική, υπάρχει περίπτωση να κυρωθεί μια ειδική.
0: Σωστά, υπάρχει κίνδυνος βέβαια.
1: Το ελικόπτερο με τα μεγάφωνα και σου λέω πηγαίνετε στην άκρη κάτω. Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Βέβαια, να δώσουμε και στον κόσμο λίγο να προσέχει, να είναι προσεκτικός. Μιλάμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό, δεν μιλάμε για στίβο να γυρίζουν 400 γύρω-γύρω.
1: Τα χιλιόμετρα είναι πολλά, είναι επικίνδυνο. Ακούμε τους κριτές. Δεν πηγαίνουμε να κάνουμε τους έξυπνους εδώ πέρα. Εδώ δεν έχει άφαδο το αυτοκίνητο και πετάγομαι στην άκρη να γλιτώσω. Εδώ όλα γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου.
0: Συμβαίνουν και
1: πίσω από τις κορδέλες. Και να σας πω και κάτι. Άμα δείτε και κανένα δεντράκι, καθίστε πίσω το δεντράκι. Και λίγο ψηλά, δεν είναι κακό. Το να χάσουμε και μία οπτική έχει να κάνει με την ασφάλειά μας.
0: Δηλαδή,
1: να πάμε να απολαύσουμε. Δεν πάμε να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας, τη ζωή του παιδιού μας, τον φίλο μας και πάλι λέγοντας. Πάμε και λίγο πιο μακριά. Το Ακρόπολης είναι μυρωδιά, είναι χώμα, είναι ήχος. Και να δεις και λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, είναι η ατμόσφαιρα αυτό που λες.
1: Είσαι, παιδί μου,
0: είναι η μυρωδιά. Έτσι.
1: Ωραίο είναι να κάτσεις μπροστά.
0: Ναι.
1: Αλλά και λίγο πιο πάνω να κάτσεις, πάλι θα δεις το παιχνίδι.
0: Θα δεις το παιχνίδι, θα μυρίσεις το χορτάρι, την ατμόσφαιρα, όλα αυτά. Έχεις δίκιο. Έτσι είναι.
1: Έτσι. Και να πάνε και οι ποδοσφαιρικοί και οι μπασκετικοί. Δηλαδή και εμείς που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξέρεις, τα συνδυάζουμε όλα. Δηλαδή όσοι δεν ξέρουν τι είναι μηχανοκίνητος, ας πάνε να δούνε. Δεν θα πιστεύουν αυτό το οποίο
0: σωστά.
1: Αποκλείται αυτό το πράγμα να γίνει στην Ελλάδα.
0: Γίνονται φίλοι άμεσα. Ναι.
1: Έτσι είναι. Τώρα, το είπες πολύ ωραία. Κάνεις και πολλές φιλίες στο Ράλι Ακρόπολης. Πολύ πλάκα. Είναι παρείστικο πολύ.
0: Έτσι, πολύ. Βασίλη, πώς σε βρίσκουμε? Εγώ βλέπω στο YouTube εδώ πέρα, Σάριμπαλ, αλλά για πες μας λίγο κι εσύ.
1: Εννοείς που θα είμαι αυτές τις μέρες ειδικές?
0: Όχι, γενικότερα. Πού μπορεί να σε βρει κάποιος, να σε ακούσει, να μάθει 5 πράγματα από τώρα?
1: Εγώ, ρε παιδί μου, κοίταξε. Εγώ αρθρογραφώ στο newsotto.gr, που είναι στον όμιλο Πρώτο Θέμα.
0: Ωραία.
1: Οπότε γράφω εκεί πέρα σχεδόν κάθε μέρα.
0: Σχεδόν κάθε μέρα.
1: Αν πατήσει κάποιος Βασίλης Αρυμπαλίδης,
0: έχω
1: ένα YouTube channel με 220.000 ακόλουθους. Στο Instagram, στο Facebook.
0: Με πολύ ωραία θέματα, με πραγματικά το Σάριμπαλ. Μάλιστα.
1: Πάντα ψάχνουμε να βρούμε την άλλη οπτική. Τώρα, επειδή εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, θέλουμε πάντα να σκαλίζουμε την είδηση από άλλη οπτική γωνία.
0: Ναι.
1: Να δίνουμε στο κοινό, πάντα με κανόνες, το λέω ξεκάθαρα, πάντα με κανόνες, να δίνουμε μία άλλη οπτική του θέματος. Αυτό είναι εγώ, αυτό προσπαθώ να πετύχω πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω το έχω καταφέρει.
0: Το έχεις καταφέρει και με το παραπάνω.
1: Με πολύ αγώνα. Πολύ αγώνα, αλλά πάντα, ξέρεις τι.
0: Και τι γίνεται, βρε Βασίλη μου, χωρίς αγώνα γίνεται κάτι? Χωρίς αγώνα?
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Και με μεράκι και με πάθος και με όρεξη, έτσι.
1: Όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά, μηχανοκίνητο, ποδόσφαιρο, αθλητισμό γενικότερα. Δηλαδή, γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά είμαστε και μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Νομίζω ότι όσοι κάνουν αθλητισμό, κάνουν χόμπι. Το καλύπτουν, εννοώ επαγγελματικά. Είναι χόμπι, είναι ωραίο.
0: Έτσι. Μεγάλη δύναμη ο Βασίλης, μου γράφει ο Μάνος Σταραμόπουλος, να ξέρεις. Μεγάλη δύναμη, έχει χαιρετίσματα πολλά.
1: Είναι αγαπημένος συνάδελφος.
0: Εξαιρετικός.
1: Συνάδελφος άλλο επίπεδο, άλλο level.
0: Όπως το λες.
1: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε θα είναι και λίγο. Οπότε δεν λέμε τίποτα.
0: Λέμε
1: αυτά που είπαμε.
0: Τα ξέρει ο κόσμος, Βασίλη.
1: Πέρα, συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, φίλε Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά είσαι ένα κατατοπιστικότατος, χρηστικότατος.
1: Προσπάθησα να τα πω απλά, κατανοητά, γιατί ξέρεις, εμείς τα ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλά. Το
0: εμείς
1: απλά...
0: δεν εννοείς εμένα, σίγουρα δεν τα ξέρω, εσύ τα ξέρεις.
1: Επειδή μου όταν λέω. Κοίταξε, λέω εμείς το μηχανοκίνητο.
0: Α, έτσι, ξέρουμε, έτσι, έτσι.
1: Προσπαθούμε
0: έτσι
1: να τα λέμε απλά.
0: Να ξέρεις, θα δώσουμε ραντεβού και άλλες φορές μέσα από την εκπομπή που κάνω εδώ, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε Θερμά.
1: Εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε και τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να περνάμε καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε

Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, πάμε. Η εκπομπή είναι διαδραστική. Από Ράλι Ακρόπολης, ποδοσφαιρικά, διεθνή νέα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, άκουσες τον Βασίλη τον Σαριμπαλίδη, έτσι. Η εκπομπή είναι από Ράλι Ακρόπολης, Αμερική.
1: Έτσι.
0: Εξαιρετικός ο Βασίλης, εξαιρετικός.
1: Ναι, μόνο γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, και πολύ καλά έκανες. Και νομίζω θα τον κάνω συνεργάτη μόνη μου.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Εξαιρετικός.
1: Ναι, μόνο γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, και πολύ καλά έκανες. Και νομίζω θα τον κάνω συνεργάτη μόνη μου.
1: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα. 3 Ιντερβέντε Sports. Βλέπουμε, ας ξεκινήσουμε λίγο με τα γραφικά που αφορούν και Ελληνόπουλα. Ξέραμε μέχρι τώρα ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ντίνο Μαυροπάνο της West Ham, η οποία υποβάστηκε και ο Ντίνος δεν έχει αποφασίσει αν θα παραμείνει μαζί της στην Championship ή θα πάρει μεταγραφή για άλλη ομάδα. Υπάρχει το ενδιαφέρον, έχει μιλήσει ο ατζέντης του ήδη με την Borussia Dortmund, έχει μιλήσει και με κάποιες ελληνικές ομάδες και τώρα μπαίνει στο παιχνίδι και η Bayer Leverkusen, η οποία αναζητά έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ξέρει και τη γερμανική νοοτροπία, έχει παίξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, σε γερμανικές ομάδες πριν πάει στη West Ham, και να δούμε τώρα τι μελιγενέστες στη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, εκεί που όλοι περίμεναν σήμερα στο Μιλάνο τον Μάρκο Παλέστρα, τον άσο της Αταλάντα, που είχε συμφωνήσει με την Ίντερ, τελικά μπήκε στη μέση η Τσέλσι και αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, πάει στα γραφεία της Τσέλσι γιατί συμφώνησαν με 50 εκατομμύρια αν τον πάρει τελικά η Τσέλσι από την Αταλάντα και το φυσάνε και δεν κρυώνουν οι πρωταθλητές της Ιταλίας.
0: Πάθανε ζημιά τώρα εκεί, έτσι.
1: Ναι, γιατί τον είχαν πάρει, είχαν συμφωνήσει για να καλύψει το κενό του Ντούφρις, τον οποίο Ντούφρις τον είχε πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πλήρωσε τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν πέσει υπογραφή, τα πάντα είναι στον αέρα, σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Arsenal, που είχε δανεικό από την Bayer Leverkusen τον Piero Incapié, τον ποδοσφαιριστή από το Εκουαδόρ, τώρα συμφώνησε με την γερμανική ομάδα, θα δώσει 52 εκατομμύρια ευρώ και τον παίρνει με κανονική μεταγραφή και ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Τώρα πάμε να δούμε πως ένας άτυχος φύλαθρος, εν πάση περιπτώσει, έχασε $1 εκατομμύριο στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι, αυτός είχε ποντάρει λοιπόν διάφορα, αλλά είχε ποντάρει πιο συγκεκριμένα σε μεγάλη νίκη της Ισπανίας επί του πράσινου ακροτηρίου. Mm. Είχε βάλει $1 εκατομμύριο και θα έπαιρνε 85.943,48.
0: Σε χιλιάδες ευρώ, μάλιστα.
1: Ναι. Έλα όμως που ο Βοζίνια είχε διαφορετική άποψη. Με τις αποκρούσεις του κράτησε το 0-0

0: Που πάνε, πάει τον 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Το έχασε το 1 εκατομμύριο. Ένας άλλος όμως που έπαιξε 400.000 δολάρια.
0: Στοχή.
1: Αυτός είχε ποντάρει στοχή και πήρε 4,7 εκατομμύρια. Είναι... τι να πω.
0: Είναι το άστρο του καθενός. Ναι. Τώρα βέβαια αυτός που είχε το 1 εκατομμύριο και το ποντάρε στην Ισπανία, φαντάζομαι έχει... Έχει καμιά εκατοστία ακόμα, δεν
1: είναι. Δεν
0: θα τον λυπηθούμε κιόλας.
1: Τουλάχιστον 50, ε.
0: Βέβαια. Σίγουρα.
1: Τώρα πάμε στην ΙΚΟΜΟ, η οποία ΙΚΟΜΟ σήμερα αύριο αναμένεται να παρουσιάσει και επισήμως τον Ντάνι Καρβαχάλ, τον επί 13 χρόνια ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έληξε το συμβόλαιο του με τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Οπότε είναι ελεύθερος τώρα να πάει όπου θέλει και συμφώνησε με τον Φάμπρεγκας, τον συμπατριώτη του, που είναι προπονητής ΙΚΟΜΟ. Θα βρήκε τον Τάσο Δουβίκα και θα πάει εκεί να συνεχίσει για 1 ή 2 χρόνια τη σταδιοδρομία του. Παράλληλα, στην ΙΚΟΜΟ υπάρχει ο Αργεντινός, ο Νίκο Πάζ, ένα εκπληκτικό δεκάρι που εντυπωσίασε φέτος στα γήπεδα της Σέρι Α. Αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής και τον είχε δώσει η Ρεάλ με οψιόν αγοράς ότι αν δώσει 9 εκατομμύρια μέχρι Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, μπορεί να τον ξαναπάρει πίσω. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει ένα ακόμη χρόνο στην Ιταλική ομάδα και μετά να πάει στη Ρεάλ. Όμως τώρα φαίνεται ότι ο Μουρίνιο πίεσε τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον νέο του πρόεδρο ουσιαστικά, και θα καταβάλει τα 9 εκατομμύρια και θα πάρει πίσω, να δούμε αν δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Καλώς εγώ των πραγμάτων, τον Νίκο Πάζ. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε τη Ρώμα, η οποία θα δαπανίσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να κατασκευάσει το νέο του γήπεδο, το οποίο θα είναι στην ιστορική γειτονιά, στην Πεφαλώτα. Αλλά το νέο γήπεδο θα είναι μικρότερο από το υπάρχον, το Ολυμπικό. Το Ολυμπικό χωράει 60.000 και το νέο γήπεδο, βεβαίως πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, θα έχει 50.000 χωρητικότητα. Και θα ξεκινήσει το 27, ενώ πρέπει να είναι έτοιμο το 31, γιατί το 32 η Ιταλία είναι να συνδιοργανώσει με τους Τούρκους τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι Τούρκοι βεβαίως είναι πανέτοιμοι, έχουν 26-27 πανέτοιμα μοντέρνα γήπεδα. Οι Ιταλοί όμως είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ πίσω και θα πρέπει να κινηθούν και η κυβέρνηση η Ιταλική. Όσο πιο γρήγορα γίνεται Ιδάλλος, θα φιλοξενήσει 2 ή 3 ή 4 παιχνίδια και τα άλλα θα τα έχει
0: η Τουρκία.
1: Τουρκία. Κάτι που δεν νομίζω θα αρέσει στους Ιταλούς. Τώρα, να δούμε ότι ο Βοζίνια, παρά τα 40 του χρόνια, έτσι τροφλάκας Σάβες που εντυπωσιάζει με τη φανέλα του πράσινου ακροτηρίου, έχει 3 προτάσεις. Οι δύο είναι...
0: Βοζίνια. Του έχει κάνει μήνυση μάλλον. Ο κύριος που έπαιξε τον 1 εκατομμύριο θα του έχει κάνει μήνυση τώρα.
1: Ναι, ναι. 40χρονος λοιπόν Βοζίνια, που σημαίνει μικρός παππούς.
0: Μικρός παππούς.
1: Και μάλιστα ο Ιφαντίνο κάλεσε και τη μητέρα του, έδωσε και ο Τραμπ έβαλε μέσω του προεδρικού γραφείου να δοθεί γρήγορα άδεια και να πάει στον Ιφαντίνο που την είχε καλέσει για να δει και το γιο της. Πήγε και έγινε αυτό. Ο Βοζίνια λοιπόν έχει προτάσεις από 3 ομάδες και η μία προς το παρόν έχει βγει, είναι από τη Β' κατηγορία Βραζιλίας. Η Σεάρο Sporting Club. Οι άλλες δύο δεν έχουν δει τα ονόματά τους. Θα δούμε. Το Σαββατοκύριακο πρέπει να πούμε ο κυβερνήτης της περιοχής της Βαβαρίας στη Γερμανία, να πούμε υπάρχουν πολλές μικρές κυβερνήσεις έτσι, ανά περιοχή.
0: Ναι.
1: Ο κυβερνήτης λοιπόν, ο κύριος Κρίστοφ Κέρν, λόγω του καύσωνα που υπάρχει στη Βαβαρία, αναστέλει τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, εντάξει, τη Μπουντεσλίγκα και τις δεύτερες έχει τελειώσει ήδη, αλλά όλων των αεραστεχνικών πρωταθλημάτων, όπου είναι να γίνουν το Σαββατοκύριακο 4.400 παιχνίδια. Λόγω του καύσων. Ναι, λέγεται καθήκον της τοπικής κυβέρνησης να φροντίζει για τους πολίτες και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Βέβαια, για την υγεία.
1: Βέβαια, έτσι είναι, γιατί όταν λέμε για καύσωνα εκεί.
0: Ναι, καλά. Ναι, είναι 50...
1: 30 ναι. Βαθμούς εκεί σημαίνει ότι 40 εδώ.
0: 40, ναι. 40 είναι περισσότερη υγρασία, υποθέτω.
1: Ναι,
0: αφόρητη
1: βέβαια,
0: κατάσταση. Αφόρητη κατάσταση. Αφόρητη.
1: Τώρα η Γιουβέντους.
0: Δεν ξέρω, air condition μόνο μου έχουν και στα σπίτια τους οι άνθρωποι αυτοί. Δεν πρέπει να έχουν. Δεν υπήρχε και λόγος. Τουλάχιστον τα περισσότερα, έτσι είναι.
1: Δεν
0: ξέρω κιόλας. Θα υποφέρουν οι άνθρωποι.
1: Έχω μείνει σε ξενοδοχείο.
0: Οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στη Γιουβέντους, η οποία ενώ είχε από τον Ιανουάριο του 25 μέχρι το καλοκαίρι του 26 δανεικό από την Paris Saint-Germain με τον Κόλο Μουανί, τελικά δεν τα βρήκε με τη γαλλική ομάδα. Η γαλλική ομάδα ήθελε να τον πουλήσει.

0: δεν τα βρήκε. Πήγε δανεικό στην Τότεναμ. Τώρα λοιπόν έχει ο δανεισμός και η Γιουβέντους που έχει προβλήματα στη γραμμή πυρός έχει ζητήσει και ο Σπαλέτη να του πάρουν ένα φορ έμπειρο. Κάνουν πάλι κινήσεις. Ο Μουανί έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στη Γιουβέντους. Και τώρα ο νέος διευθύνων σύμβουλος των Μπιακονέριων, Τζοβάνι Καρνεβάλι, είναι σε διαρκής διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση των Παριζιάνων και πρωταθλητών Ευρώπης, με στόχο να μπορέσει να κατεβάσει τα 40 εκατομμύρια που θέλουν για να τον πουλήσουν. Πιστεύω να το πάει σε 35-36 εκεί θα τον αγοράσει η Γιουβέντους, γιατί τον θέλει πάση στη θυσία ως Παλέτη. Ενώ ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος θέλει 8 εκατομμύρια το χρόνο, η Γιουβέντους του δίνει 6 για να προχωρήσουν σε έναν νέο συμβολέου. Βέβαια ο Βλάχοβιτς περίμενε ότι θα κινηθεί η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα έχει ως πρώτο στόχο τον Χούλιο Άλβαρες. Έχει κάνει προσφορά 100 εκατομμύρια, δεν τα έχει αποδεχθεί Ατλέτικο. Μάλιστα η Ατλέτικο θεώρησε ότι η διοίκηση της Μπαρσελόνα κινήθηκε από πίσω από την πλάτη της και πήγε και συμφώνησε με τον Άλβαρες μέσω του ατζέντη του. Ναι. Έχει προσφύγει στην FIFA, επειδή έχει καταγγείλει η Μπαρσελόνα. Είναι μπερδεμένο λίγο το θέμα αυτό. Βεβαίως ο ίδιος ο Άλβαρες είπε ότι θέλει να πάει σε ομάδα να συνεχίσει με μεγαλύτερες προοπτικές την καριέρα του και αυτή είναι η Μπαρσελόνα. Τώρα, αν δεν τα βρουν οι δύο ομάδες, θα έχει θέμα και ο Χούλιο Άλβαρες. Η οποία Ατλέτικο με 20 εκατομμύρια πήρε τον Γκριμάλντο από την Μπάγερ Λεβερκούζεν σήμερα.
1: Μάλιστα, με καλή,
0: πολύ
1: καλή
0: καλό αριστεροπόδαρο χαφ.
1: Τρομερό, τρομερό παιχτάκι. Ναι. 20 εκατομμύρια και... είπες,
0: 20 εκατομμύρια.
1: Νομίζω λίγο, ότι είναι πάρα πολύ λίγο. Ναι. Ναι, για την αξία του παίχτη.
0: Προφανώς, μήπως έλεγε το συμβολό του χρόνου.
1: Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν. Ναι,
0: και γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα η Ντόρτμουντ, η οποία δεν ανανέωσε το συμβολό του Γίλιαν Μπραντ, ο οποίος πάει στην Τουρκία, ή Φενέρμπαχτσε, ή Μπεσίκτας, ή Γαλατά, εκεί θα συνεχίσει. Ντόρτμουντ, η οποία δεν ανανέωσε το συμβολό του Γίλιαν Μπραντ, ο οποίος πάει στην Τουρκία, ή Φενέρμπαχτσε, ή Μπεσίκτας, ή Γαλατά, εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. Του έχουν κάνει καλύτερη οικονομική προσφορά. Είναι έτοιμη να δώσει 38 εκατομμύρια ευρώ στην Ρώμα η Μπορούσια Ντόρτμουντ και να πάρει τον Ματία Ζουλέ, τον Αργεντινό ταλαντούχο επιθετικό, ούτως ώστε να καλύψει όσο γίνεται το κενό του Γιούλιαν Μπραντ. Να πούμε ότι μεταγραφές έχουμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Έχουμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής. Μέχρι τώρα το κατήχε η Μεξικανή Λίσμπεθ Οβάλε Εξτρέμ, η οποία είχε αποκτηθεί από την Αμερικανική Ορλάντο Πράιντα ή του ποσού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ και έρχεται τώρα η Ρεάλ και παίρνει από τη Χάκεν της Σουηδίας τη 19χρονη την Φελίσια Σρόντερ, η οποία επέγραψε και τετραετές συμβόλαιο. Το ποδόσφαιρο γυναικών ανεβαίνει ταχύτατα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και μάλιστα σε δημοφιλία πρέπει να πούμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών έχει ξεπεράσει το μπάσκετ.
1: Ναι. Έναντι πόσο, δεν άκουσα μόνο μου, έναντι πόσον.
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: 1,5 εκατομμύριο η πιτσιρίκα από τη Σουηδία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ήταν 1,400 το προηγούμενο, 1,5 τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα ή αύριο αναμένεται να γίνει πιο, ίσως, η πιο ακριβή μεταγραφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι τώρα το ρεκόρ κατέχει από πέρυσι το καλοκαίρι. Η Λίβερπουλ που είχε δώσει 145 εκατομμύρια και πήρε από την Νιουκάστλ τον Σουηδό φόρο τον Αλεξάνδερ Ισακ που έπαιξε πολύ λίγο βέβαια γιατί τραυματίστηκε. Ευτυχώς τώρα παίζει στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά η Σουηδία δεν δείχνει ικανή να περάσει στην επόμενη φάση. Θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, η Manchester City έχει συμφωνήσει με τον Έλιο Τάντερσον, τον διεθνή μέσο της Νότιχαμ Φόρεστ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα ο ποδοσφαιριστής πήρε άδεια από τον Τούχελ και θα πάει σε ένα ειδικό εργαστήριο στις ΗΠΑ. Εξουσιοδοτημένο από τη Manchester City για να περάσει καθιερωμένες εκστάσεις και πιστεύετε τις δύο πρώτες φορές 100 και 120 εκατομμύρια, 123 τη δεύτερη που έχει προσφέρει η City, έχει απορριφθεί από τη διοίκηση Νότιχαμ, αλλά νομίζω τώρα στην τρίτη να κάνει την υπέρβαση η διοίκηση των πολιτών και θα πάρει τον Έλιο Τάντερσον, τον οποίο τον θέλει πάση θυσία ο νέος προπονητής ο Έντσο Μαρέσκα.
1: Ναι.
0: Είναι ο καλύτερος ως κεντρικός χάφ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Πραγματικά είναι πολύ καλός χαφ. Πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν και διακρίνονται. Ναι. Τώρα, να δούμε ότι...
1: Από
0: θέμα Στίβου, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, στη σύνοδο που είχε τώρα στη Λοζάνη, στην 146η, αποφάσισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι αθλητές θα παίρνουν σαν μπόνους για τη συμμετοχή τους για οτιδήποτε, για να μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα όπως θες, 10.000 ευρώ καθένας. Και είναι σωστό νομίζω.
1: Ναι, βέβαια.

0: Για την ακρίβεια 9.800 ευρώ, 10.000 δολάρια. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, γιατί υπήρχαν πολλοί, εντάξει, τους βοηθούσαν κάποιοι, αλλά βάσει περιπτώσει δεν είχαν λεφτά. Και φαινόταν, οι άνθρωποι τόσο καιρό προετοιμάζονται για αυτό το κολοσιαίο αθλητικό γεγονός, οπότε πρέπει να κάτι, κάπως να αμείβονται. Και βεβαίως ο Κάρλο Αντσελότη είναι πολύ χαρούμενος για το 3-0 που νίκησε τη Βραζιλία, τη Σκωτία, αλλά πάνω απ' όλα ότι η ομάδα του παρουσιάστηκε, όπως είπε, οργανωμένη, πειθαρχημένη, σαν ομάδα. Ναι. Και βεβαίως στο 70 έβαλε και τον Νεϊμάρ, ο οποίος Νεϊμάρ σε κάποια στιγμή είχε ένα ωραίο ενσταντανέ. Ο γιος του από τη δεύτερη γυναίκα του, ο Ντάβι Λουκ, χωρίς να το ξέρουν οι φρουροί, τον είδαν ξαφνικά το μικρό να πηγαίνει κοντά στον Νεϊμάρ και αυτοί μπήκανε μπροστά. Δεν ήξεραν την ιστορία του Νεϊμάρ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ευτυχώς η σημερινή του οικογένεια έκανε νόημα ότι αφήστε το παιδί. Δεν πάει απλώς να φωτογραφτεί μαζί του, δεν είναι ένα ball boy, να το πούμε έτσι.
1: Πόσο χρόνο, πόσο μικρό είναι, πόσο είναι.
0: 8 με 10 χρόνων.
1: Λοιπόν, πόσα παιδιά έχει ο Νεϊμάρ άραγε τώρα.
0: Ναι, έχει 5 νομίζω.
1: 5.
0: Λοιπόν,
1: να είναι καλά να κάνει.
0: Τις γυναίκες, έτσι.
1: Να είναι καλά λοιπόν, να κάνει. Άμα δεν κάνει ο Νεϊμάρ, ποιος θα κάνει.
0: Α, μπράβο, συμφωνώ απολύτως αυτό που λες. Και αγαπάει και το ποδόσφαιρο, γιατί είδαμε και τον Μόντριτς πρόσφατα, προχθές που φωτογραφήθηκε με την οικογένειά του, φτάνοντας 200 συμμετοχές στην Εθνική Κροατίας. Και το έχω βάλει και στο Facebook για να το βλέπει ο κόσμος.
1: Βεβαίως, έτσι.
0: Ότι μπορείς, πέρα από την οικογένεια, αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, έτσι, θα παίξεις ποδόσφαιρο.
1: Βεβαίως.
0: Ο Νεϊμάρ λοιπόν, εκεί μόλις είδε τον Λούκα, έφτασε, τον αγκάλιασε, τον φίλησε στο κεφάλι. Και εντάξει, ήταν μια όμορφη στιγμή.
1: Όντως. Δεν μου λες, Μάνο, μιας και είπαμε Αντσελότη και Βραζιλία, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Φαίνεται ήδη το στίγμα του Αντσελότη στην Εθνική Βραζιλία, συμφωνείς?
0: Ναι, εγκρίνω και παυξάνω. Εγώ πρέπει να πω ότι ποντάρω πολλά σε αυτή την και Βραζιλία και του Αντσελότη.
1: Κι εγώ. Συμφωνείς?
0: Ναι, εγκρίνω και παυξάνω. Εγώ πρέπει να πω ότι ποντάρω πολλά σε αυτή την Βραζιλία του Αντσελότη.
1: Κι εγώ. Είναι εξαιρετικός προπονητής, σοβαρότατος.
0: Δεν θέλω να πω περισσότερο από τις άλλες ομάδες, αλλά ποντάρω πάρα πολύ στην Βραζιλία του Αντσελότη.
1: Ναι. Δεν έχει πλέον το επιπόλαιο, δεν έχει πλέον το περιττό, όλα αυτά τα οποία συνήθως η Βραζιλία την πέταγαν έξω.
0: Την κάνει η ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Έτσι, σιγά-σιγά.
0: Γιατί έχει και παίκτες βέβαια που παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι, ο Βινίσιος, για παράδειγμα, που πέτυχε 2 γκολ, δεν του μέτρησε ένα από το VAR, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αλήθεια, γιατί το ακυρώσαν αυτό.
0: Τι όνειρο βλέπαμε.
1: Τέλος πάντων. Προεξάγοντος του Βινίσιος, ναι, έχεις δίκιο. Προεξάγοντος του Βινίσιος.
0: Βεβαίως.
1: Θα πάει καλά, νομίζω. Θα πάει μακριά.
0: Και βεβαίως έκανε επιτέλους την εμφάνισή του και στον αγωνιστικό χώρο ο Μεξικανός Οτσόα τροφύλακας, που συμμετέχει για αυτός, όπως και ο Μέση και ο Ρονάλντο, για 6ο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Σπουδαία επιτυχία, έτσι.
1: Σπουδαία.
0: Έτσι.
1: Τεράστιος παίχτης, τεράστια επιτυχία.
0: Ναι.
1: Θα δούμε ωραία πραγματάκια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θα γράψουν ιστορία πολύ και θα τα μνημονεύουμε για χρόνια, νομίζω. Έτσι. Μέχρι το επόμενο τουλάχιστον, να είμαστε
0: μέχρι
1: καλά.
0: Μέχρι το επόμενο, συμφωνώ, εγκρίνω και παυξάνω.
1: Ωραία, δεν ξέρω να μην σε ταλαιπωρώ άλλο. Ξέρω ότι έχεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις άμεσες.
0: Ναι.
1: Θα δώσουμε ραντεβού αύριο εμείς.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, κάναμε τη βόλτα μας στον διεθνή χώρο, μας είπε για πολλές και σπουδαίες μεταγραφές που συμβαίνουν αυτή την ώρα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το Μουντιάλ εκεί στην Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, το λέω και το ξαναλέω εγώ.

Να θυμίσω ότι στο tvelada.gr μπορείτε να μπαίνετε, κάνουμε δοκιμαστικά, μπορείτε να μας δείτε όμως από τώρα. Και από 1η Ιουλίου ξεκινάει και επίσημα tvelada.gr, το σπορ κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας.

Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά, θα θυμηθούμε το τι υπάρχει σήμερα και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της αυριάνες στο Μουντιάλ. Σε μία ώρα και 10 λεπτά από τώρα, στις 11 ξεκινάει ο αγώνας η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού.

Η Γερμανία με 6 βαθμούς μετά από 2 αγώνες προπορεύεται. Δεύτερη ακτή Ελεφαντοστού, επίσης με 2 αγώνες, 3 είναι οι βαθμοί που έχει αποκομίσει. Πρώτη Γερμανία έχει περάσει, δεύτερη ακτή Ελεφαντοστού, τρίτο το Εκουαδόρο σημερινός με 1 βαθμό και τέταρτο το Κουρασάο με 1 επίσης βαθμό.

Στις 2 το πρωί. Στις 2 τα χαράματα. Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία, Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική και αυτού του ομίλου.

Για να δούμε τη βαθμολογία και εδώ. Η Ολλανδία και η Ιαπωνία προηγούνται, έχουν από 4 βαθμούς. Η Σουηδία είναι αμέσως πιο κάτω στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς και τέταρτη η Τινησία με 0 βαθμούς.

στις 5 το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και σε αυτόν τον όμιλο η τελευταία, η τρίτη αγωνιστική.

Σε αυτόν τον όμιλο πρώτες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 2-2. 6 βαθμούς, έχουν παρουσιάσει μια πολύ καλή ομάδα οι Αμερικάνοι. Δεύτερη Αυστραλία, τρίτη Παραγουάη από 3 βαθμούς. Και τέταρτη Τουρκία με 0 βαθμούς. Έχει μαζέψει ήδη τις βαλίτσες της μετά τον σημερινό αγώνα. Φεύγει για Τουρκία, επιστρέφει διότι αποκλείστηκε.

Ωραίες δηλώσεις έχει κάνει ο Μουρίνιο, Ζωζέ Μουρίνιο, ως νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Λέει: άκουσα να λένε ότι θα πάω στη Ρεάλ και θα κόψω τους παίχτες που δημιούργησαν προβλήματα την περασμένη σεζόν. Καμία σχέση, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός. Θέλω αυτούς τους παίχτες, θέλω τους καλύτερους παίχτες. Τώρα πρέπει να βρω έναν τρόπο να τους κάνω ομάδα. Αναφέρθηκε και στο παγκόσμιο κύπελο αστειευόμενος για τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Λέει: τι περιμένω από το Μουντιάλ, θέλω οι παίχτες της Ρεάλ να χάσουν, γιατί τους θέλω πίσω στην προετοιμασία μαζί μου τον Ιούλιο. Είπε γελώντας, αλλά ποιος ξέρει αν το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δεν θα του κακοπέσει κιόλας, δεν θα του κακόπευτε, αλλά δεν θα γίνει νομίζω. Έτσι λοιπόν, με τις πρώτες του δηλώσεις ο Μουρίνιο έδειξε ότι δεν είναι ο στόχος του να διαλύσει την ομάδα άλλος καιρός, αλλά να μετατρέψει όλους αυτούς τους παίχτες που έχει η Ρεάλ σε ένα σύνολο που θα λειτουργεί ως ομάδα, θα την κάνει ομάδα. Για να δούμε αν τα καταφέρει ο Μουρίνιο. Τώρα τελευταία βέβαια αλήθεια, δεν έχει και πολλές επιτυχίες, έτσι.

και θα κλείσουμε με την Εθνική Γυναικών στα 4x200 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης. Πρώτη επιτυχία λοιπόν για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης γίνεται στην Κορέα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση, η ομάδα 4x200 μέτρα γυναικών, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, αποτελούμενο από τις Ιφηγένεια Τελιούση, Ελένη Καλφίδου, Ειρήνη Δελιγιάννη και Άννα Φιλόγλου, τερματίζοντας σε 6, 14 και 88. Συγχαρητήρια πολλά κορίτσια, συγχαρητήρια.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ παρέτσα μας. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Δεν θα φύγει κανείς, διότι ξεκινά η εκπομπή «Ο άνθρωπος του Προέδρου» με τον ένα και μοναδικό Βασίλη Γερασίμου. Τώρα ξεκινά το ραδιόφωνο που λένε, έτσι. Από τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, και τον Χριστό Ζαφυράκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, του κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου. Ήταν το μήνυμα του Ελληνοτεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να τη γράφει. Ανέφεραν από την πλευρά τους οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην αποφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε πρώτος του δηλώσει ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Μουσταφά Φαλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα με την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το Μερκάτο. Ένα βήμα με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντιμάρτσιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση του Γένσεν περιμένει το τριφύλι. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις του Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Συνεχίζει αυτή την ώρα στην Πρέβεζε περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο του δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρι Τζελουστόντο. Για την απόκτηση εξτρέμ, χαφ και δύο ακόμη στόπερ κινεί το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος έχει στο στόχαστρό του τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με τους Μεξικάνους. Χωρίς τους Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν όψει των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού, στις 2 Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία και στις 5 Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Υπεύθυνη διαιτησία της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας μόλις τα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στραζέλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenical Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43 η Dervetten Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 6 λεπτά μετά τις 10 ξεκινάμε και για σήμερα. Είναι πέμπτη βραδάκι, 25 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσύ πάντα εδώ συντονισμένη στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 η Dervetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το email μας onair@943.gr, στο site μας ακούτε και από εκεί, sports943.gr. Από 1η Ιουλίου, θυμίζουμε, ξεκινάει tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τα δοκιμαστικά. Εάν μπείτε στο tvelada.gr θα δείτε την αφέντο μουτσινάρα μου. Σε λίγο θα δείτε και το στρατάκι. Σε λίγο. Όχι, τώρα βλέπετε μόνο εμένα. Στρατάκι πιο μετά. Καινούργια κόλπα εδώ στο σταθμό. Ελπίζω να σας αρέσουν.

άλλοι τρόποι επικοινωνίας είναι και τα social media που μπορείτε να μας βρείτε. Στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν sports.

Λοιπόν, έχουμε συνέχεια στο Μουντιάλ να δούμε τα χθεσινά παιχνιδάκια και τα πρωινά που δεν τα είπαμε. Βοσνία-Ζεγοβίνη Κατάρ 3-1. Αυτά είναι, μιλάμε για χτες. Ελβετία-Καναδάς 2-1. Μαρόκο-Αϊτή 4-2. Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0. Και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Σήμερα το πρόγραμμα, τα παιχνίδια ξεκινούν στις 11, δηλαδή σε περίπου μία ώρα παρακάτι. Δύο μάτς λοιπόν στις 11, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού. Κύριε Στρατάκη, το Κουρασάο είναι έτοιμο. Στις 11 το μάτς, Εκουαδόρ με την Γερμανία επίσης την ίδια ώρα. Πάμε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία με την Ολλανδία. Και το πρωί στις 5 το ξημέρωμα, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία με την Αμερική. Αυτά λοιπόν έχουμε από τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Σε μία ώρα είπαμε ξεκινάνε τα δύο πρώτα. Μέχρι το ξημέρωμα έχουμε αγώνες. Το Μουντιάλ το οποίο συνεχίζεται. Τα μάτς είναι την ίδια ώρα. Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων είναι την ίδια ώρα. Και μετά ξεκινούν τα κανονικά που λέμε, τα play-off. Εκεί που οι ομάδες που θέλουν να πάνε παρακάτω δεν έχουν γυρισμό με γκέλα. Στους ομίλους κάτι μπορεί να γίνει, να χάσει ένα παιχνίδι, να πάρει άλλο ένα και να περάσει. Τώρα μετά τους στα νοκάουτ δεν υπάρχει γυρισμός για τις ομάδες. Καλησπέρα Μπιλάρα, θα έρθει ο Τζίτσι απόψε να περιγράψει το Κουρασάο. Δεν το ξέρω Φιλαράκο, δεν έχω ενημέρωση. Πιθανό να έρθει, αλλά δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αλέξανδρε από το Περιστέρι. Ο Διαμαντής ο φίλος μας λέει καλησπέρα. Φίλε Βασίλη, γεια σου Διαμαντή. Ο φίλος ο Πάνος, καλημέρα Μπιλάρα, παιχταρά και έλεγα που είστε το σουκού. Πάνος από εδώ ξαβήρωνα Αεκάρα. Παιδιά, έχουμε σταματήσει Σαββατοκύριακο τα πρωινά λόγω καλοκαιριού. Τώρα τα λέμε έτσι καλοκαιράκι από το βράδυ από τις 10 έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Καθημερινά από Κυριακή βράδυ έως Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα. Σήμερα δηλαδή είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Όχι τελευταία, γιατί κάνουμε Κυριακή. Δεν είναι τελευταία. Την Κυριακή θα είμαστε εδώ από τις 8 το βράδυ, όχι από τις 10, από τις 8 την Κυριακή έως την 1.

0: καλημέρα. Εντάξει, καλησπέρα το ίδιο είναι. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Λέω φίλο ο Ηλίας. Να και ο κύριο Στρατάκη, ο οποίο έρχεται. Ακόμα δεν το έχουμε βάλει του Στρατάκη κάμερα. Τώρα βλέπετε μόνο εμένα. Την αφεντομουτσινάρα μου, ο Στρατάκη.
1: Δεν πειράζει, με βλέπανε πριν εμένα.
0: Θα βάλει τη μεγάλη, ο Δήμο Τσαπαλιά, τη μεγάλη κάμερα.
1: Με βλέπανε πριν οι φίλοι εμένα. Εντάξει, με χορτάσανε. Με χορτάσανε.
0: Θα βάλει την άλλη, την καλή που κάνει, την καλή. Και, που κάνει και εφέ μόνη τη.
1: Α, μα κάνει πιο όμορφο.
0: Ναι, να σε κάνει πιο έτσι. Πιο,
1: φίλε,
0: πιο
1: εγώ προηγουμένω είχα τουλάχιστον 150-200 άτομα μέσα που βλέπανε.
0: Βέβαια.
1: Και ήρθε εσύ τώρα και φύγαν όλοι. Γιατί έγινε τώρα αυτό.
0: Τώρα φύγαν τα κορίτσια. Τι θα γίνει όταν έρθει ο Σάκη.
1: Έχει 2.000 άτομα, εκατομμύρια.
0: Μου είπε ο Δήμος πριν από λίγο που ήταν εδώ ότι έχει ο Σάκης, θα είναι ο μόνος που θα έχει τετρακάμερο.
1: Βέβαια, Σάκης είναι.
0: Θα έχει παντού, από όλες τις γωνιές.
1: Από όλες τις γωνιές, να βλέπουν γενικότερα την οντότητα.
0: Θα έχει μία γενικό να φαίνεται το κορμί.
1: Το κορμί, βέβαια.
0: Μία το δεξί προφίλ. Αν φας, το αριστερό.
1: Το αριστερό.
0: Και φάτσα.
1: Και φάτσα.
0: Τώρα, όπως δεν δείχνουμε.
1: Όχι,
0: το κεφάλι, την κεφαλή πίσω τώρα, έχει πολλά μαλλιά.
1: Ναι.
0: Έχει λίγο ξεφύγει.
1: Έτσι.
0: Ένα καινούριο κόλπο, ωραίο είναι τώρα.
1: Ωραίο, εντάξει. Μια χαρά,
0: είμαστε δοκιμαστικά. Ένα ωραίο, έτσι, ωραίο σκηνικό.
1: Εντάξει, ωραίο. Φαίνεται.
0: Έχει φτιάξει ο Δήμος.

0: καταλαβαίνει και ο κόσμος και να μαθαίνει πέντε πράγματα. Τι τραβάμε κι εμείς εδώ, τι
1: τραβάω κι εγώ με εσάς.
0: Τι τραβάω εγώ με εσάς. Ναι.
1: Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο κόλπο, είναι ωραίο στημένο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όμορφο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ
1: από αρχές του μήνα θα έχουν και άλλες κάμερες στο σταθμό. Θα βλέπετε όλους τους παραγωγούς. Mm-hmm. Να πάμε καλά, να μπαίνετε μέσα να μας βοηθάτε και εσείς να μας στηρίζετε.
0: Έτσι,
1: και όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά, έτσι.
1: Τι γίνεται, Δημητράκη μου.
0: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά. Κάναμε και αφιέρωμα για Ακρόπολης. Κάναμε πολλά.
1: Να πούμε ότι δεν έχουμε τώρα εδώ πέρα να κρασοπίνετε. Κάνα ψυχικό, κάνα αυτό θα πίνουμε τώρα.
0: Ναι, εγώ νεράκι, τώρα δεν φαίνομαι. Νεράκι.
1: Μην φαίνεται τα σουβλάκια που τρώτε. Εντάξει, ναι. Τα απαγορεύω.
0: Αυτά θα κοπούνε, Βασιλάκι μου. Θα κοπούνε, Βασίλη μου. Για σένα το λέω.
1: Αναψυκτικό, για μένα.
0: Ναι. Εβίβα, τώρα και καλά που μας βλέπει, πίνεις αναψυκτικό.
1: Τι να πίνω.
0: Όταν είχες μέσα τα καλαμάκια ήταν καλά. Τότε δεν είχαμε κάμερες.
1: Τα καλαμάκια δεν έχουμε. Ναι, καλά.
0: Έχουμε φωτογραφίες, φίλε.
1: Εσύ όλο παραμύθι ακόμα περιμένουμε. Για λέγε τι γίνεται, τι είχαμε σήμερα εκτός από το Μουντιάλ που το Κουρασάο η απόδοση πέφτει γιατί η Μπουκ πήρε χαμπάρι το 17.
0: Τώρα ξεκινάει η ομάδα.
1: Πήγε 14.
0: Μας. Τώρα να σου πω, ρε φιλέ, να σου πω μια αμαρτία.
1: Από το ημίχρονο.
0: Να σου πω μια αμαρτία.
1: Πες την.
0: Τον έχω
1: άμα να έχει ομολογημένη, δεν είναι πάλι να αναμαρτία.
0: Την έχω δώσει στον Κατσάτσο Κουρασάο ακτήλε φαντοστού διπλό.
1: Ντροπή.
0: Ντροπή, μου σου είπα αμαρτία.
1: Ντροπή και έσχος. Σαν το σκιάνι
0: πίτες. Το δα όνειρο. Σαν το σκιάνι πίτες.
1: Επίτες το σκιάνι πίτες.
0: Και ξέρεις γιατί, ρε φιλέ.
1: Ναι.
0: Μου είπαν τα παιδιά από το Κουρασάο ότι οι οικογένειές τους τους ζητάνε πίσω να φύγουν. Ο ένας ο επιθετικός, δεν θυμάμαι τώρα τον όνομα του, τον πήρε την
1: μπράβο, ναι.
0: Μαζεύει ελιές, μπράβο ρε φίλε. Είναι άλλη εποχή, είναι ακριβώς η αντίθετη. Είναι η ίδια εποχή με τις ελιές που μαζεύουμε εμείς Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Τα Σπαρτά ας πούμε μαζεύουνε.
0: Έχουνε προβλήματα, έχουνε δουλειές. Δεν μπορεί να κάνουν τώρα στην Αμερική τώρα να απαυτώνονται.
1: Το Κουρασάο τι να βγάζεις, βγάζει εξωτικά φρούτα λογικά. Δεν βγάζει ελιές.
0: Βγάζει πολλά προϊόντα ρε φίλε.
1: Δεν βγάζει μαρούλια.
0: Εδώ δεν ξέρω τώρα για ελιές, τέλος πάντων για αγροτικές δουλειές. Καλά, η συγκεκριμένη κυρία που πήρε τηλέφωνο τον επιθετικό.
1: Ναι.
0: Είναι κτηνοτρόφισσα. Έχει
1: αρνιά.
0: Αρνιά
1: και γελάδια.
0: Και γελάδια.
1: Λοιπόν, για λέγε τώρα, το Κουρασάο έπεσε από το 14. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό, να το ξέρετε, παιδιά. Από το ημίχρονο, πέμπτο το λεπτό θα είναι ένα 0 το μάτς. Μην πω άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5 το Κουρασάο μόνο του.
0: Ναι. Σε άκουγα, φίλε, χθες με το Μαρόκο με την Αϊτή. Ρε γλέντια. Μόλις ακούω το 0-1 και το 1-2.
1: Φίλε, περιμένανε.
0: Λέω πόσο κόσμο είναι. Πόσο μαθή είναι.
1: Τον άσο, άσο περιμένανε. Πολύ κόσμο.
0: Τι του έκανε, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Την κολάρα,
1: έβαλε. Πήγε στην κολεβάλη το δεύτερο.
0: Oh.
1: Άρα, εντάξει, το Μαρόκο ήταν ομάδα για 5 κόσμο ημίχρονο. Απλά έπιασε πολλά το μονοφύλακα.
0: Έπιασε πολλά.
1: Ο μονοφύλακα, αν τον δει έξω, θα νομίζει ότι είναι οικοδόμο πορτιέρη κάπου.
0: Ναι, τον είδα, τον είδα. Πόρτα.
1: Και με όγκο.
0: Πόρτα εκεί στην Κρού, ναι.
1: Δηλαδή τρώει και το φαγητό του όλο.
0: Όλο.
1: Αλλά έπιασε, φίλε, κάτι
0: όλα,
1: καλά.
0: Φίλε, είδε. Αυτό που λέγαμε στου τρομοφύλακε. Άμα έχει ρεφλέξ,
1: ναι, τα κάτι, πιάνεις, καλά, τα κάτι καλά.
0: Βέβαια, είναι αυτή η τρομοφύλακα είναι η τύψη του βάθου. Έτσι μπορεί να τρώει τα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι εμφανίσει τη βραδιά οι οποίε μπορούν να κάνουν μεταγραφή καριέρα. Να σου φέρει και άλλη κάμερα σε
0: δίκτυ. Ναι.
1: Πολίτσια, μπείτε στην.
0: Μου αρέσει ο κόσμος.
1: Δήμο του Τσάκη τετρακάμερο έμαθα.
0: Ένα.
1: Του Τσάκη τετρακάμερο του Μπουσδούνι. Τσάκη, δεν φίλε. Έτσι, αφού είναι για πατρία έτοιμο. Καλά λέει ο Δήμο.
0: Αυτά τα πράγματα τώρα. Πράγματα έχει, προσέχουμε.
1: Έχει πάρει κουστούμιο για 3 χρόνια ο Δήμο και ακόμα δεν έχει.
0: Του έχει πει.
1: Έχει αγοράσει παπούτσια.
0: Έχω ακούσει ο Σάκη είχε φτάσει μέχρι τα σκαλιά.
1: Δεν τα ανέβηκε.
0: Δεν τα ανέβηκε.
1: Όχι, όχι, ήταν ψηλά.
0: Έστρεψε δια του Αραβόνο.
1: Ήταν πλατή καλά.
0: Ωραίο ο Σάκη.
1: Δεν πήγε νύφη.
0: Όχι, σαν και σένα για μένα.
1: Δεν πήγε νύφη.
0: Δεν πήγε νύφη. Άσε ρε τώρα, αποκλείεται.
1: Δεν ήθελα να περιμένει.
0: Αυτά που λε τώρα δεν
1: είναι. Εγώ ο Σάκη ο Πουζούκη δεν περιμένω και έφυγε.
0: Α, στο έτσι.
1: Ναι, τέτοια έγινε. Μείναν τα ρούχα του Δήμου. Ήταν καλοκαιρινά τώρα, θα πάμε για χειμώνα.
0: Τώρα χειμώνα.
1: Άλλα ρούχα.
0: Όχι, ο Σάκη νομίζω θα παντρευτεί καλοκαίρι, αλλά κάνει υπομονή Δήμου.
1: Λοιπόν, για λέγεται, είχαμε μεταγραφικά ομάδες και αυτά τι κάνουμε. Παιδιά, εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στα τηλέφωνα του σταθμού γνωστά. 210-220-5943, 215-215-5943. Σε λίγο θα δείτε και το. Μπείτε μέσα tvelada.gr. Σε λίγο θα δείτε και τον Στρατάκη.
0: Τι, εμένα με βλέπανε ένα-δύο ώρο πριν. Πάλι ξανά. Κανονικά πρέπει να έχω φέρει και αλλαξία. Σε άλλη εκπομπή, άλλη αλλαξία. Κατάλαβες. Ναι,
1: είπαμε, σε λίγο καιρό θα έχουμε και μαγαζιά που θα μας δίνουν.
0: Βεστιάριο.
1: Θα λένε ο. Ο Δημήτρης Στρατάκης δίνεται μόνος του.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Δεν θα με δίνει τελικά ο Σαράφης από τα Τρίκαλα.
1: Το Σάκη Μπουσδούνια, το Ντίνιο Βαλεντίνο.
0: Ο Βαλεντίνο, ναι, ρε, Σάκης είναι.
1: Εντάξει, κομώσεις ο Απόστολος στο Σάκη Μπουσδούνια.
0: Κομώσεις,
1: Δεν έχει και πολλά.
0: Αυτά το Αποστόλη. Αυτά. Σάκη, τι σου λέει, ρε φίλε, τι είναι αυτά. Πάρε τηλέφωνο.
1: Δεν έχει, δεν βλέπω να είναι μέσα συντονισμένο. Κάπου θα γυρνάει. Για πες τώρα, τι γίνεται με τα γραφικά, είχαμε τίποτα, έχω χάσει επεισόδια.
0: Φίλε, στον Ολυμπιακό υπάρχει μια στασιμότητα.
1: Γιατί, αφού άκουσα Πόποβιτς.
0: Εντάξει, Πόποβιτς έσκασε τώρα το βραδάκι. Δεν Πόποβιτς, υπάρχει μια φήμη για Πόποβιτς. Καλά, αυτό είχε βγει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ο Κάρμο κάποια τελευταία διαδικαστικά λένε εμένα
0: από μένα. Ναι, αυτά που υπήρχαν, θέλω να πω, δεν υπάρχει κάτι.

0: καινούριο.
1: Σμαϊλόβιτς σαν εκατομμύριο διαφορά έχει με την Σάντεφη, δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Δεν νομίζω ότι τελικά θα βρεθεί εκεί λύση. Δεν ξέρω. Από ό,τι καταλάβω. Οπότε άκουγα και το Σαμοθράκη δεν βρίσκεται λύση. Ο Πόποτς κλείνει άμεσα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Αυτό είναι τι είναι.
0: Μαυροβούνιο είναι.
1: Και είναι και η θέση του.
0: Τερμαφύλακα.
1: Ναι. Έχω χάσει επεισόδια σου λέει αυτό.
0: Ναι, τερμαφύλακα.
1: Άρα θα πάει με Τζολάκη και Ποποβιτσιά και τον Πιτσιρικά που τον τρίτο.
0: Μάλλον αυτό που το πήραμε από τον. Θα τον πάρει από τον Όφη από κάτω.
1: Το Χριστόγεωργο.
0: Ναι, το Χριστόγεωργο. Κοίταξε, θέλει ελληνικό στοιχείο ο Ολυμπιακός. Είναι πολυσύνθετη μεταγραφή που πρέπει να κάνει. Ναι.
1: Κοίτα, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ποποβιτσιά με τον Χριστόγεωργο θα είναι δεύτερο ο Χριστόγεωργο ή τρίτο. Νομίζω δεύτερο θα παρέψω. Έκανε καλή χρονιά. Καλό θέμα το φυλακά.
0: Όχι, το Χριστόγεωργο λε. Μακάρι το παιδί, Ελληνάκι. Αλλά και ο Ποποβιτσιά από ό,τι λένε είναι πολύ καλό μαύρο. Ο Πασχαλάκης, από ό,τι έλεγε ο Βολάνιος την προηγούμενη εβδομάδα και αποκλειστικότητες, πάει στον Άρη απάνω.
1: Όχι στον ΠΑΟΚ.
0: Στον Άρη.
1: Χαμός.
0: Στον Άρη. Ποιος ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πλέον. Σαν μεταγραφικό.
1: Ναι, έχουν μείνει πολύ
0: έτσι
1: πίσω.
0: Έτσι γίγνεστε, δεν υπάρχει πουθενά ο ΠΑΟΚ.
1: Έχουν μείνει πολύ πίσω.
0: Έφυγε ο Λουτσέσκου, όλα στάσιμα.
1: Εντάξει, τώρα ήταν μεγάλο.
0: Εντάξει, είναι σοκ. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι. Αλλά δεν έχουν κάτι άλλο. Παναθηναϊκός έχουμε τίποτα.
0: Ο Παναθηναϊκός. Ο Ντεφράι κλείνει, η προετοιμασία έχει πάει, έχει 45 βαθμούς θερμοκρασία πάνω. Καλύτερα να ήταν εδώ στα 3-5 πηγάδια. Εδώ να ήταν, στο Ήλιον, έχει καλύτερη θερμοκρασία.
1: Ναι, εγώ άκουγα πριν με το Μάνο για τη Γερμανία που λέγατε κάτι για τα.
0: Ναι.
1: Αναβλήθηκε τα παιχνίδια.
0: Αναβλήθηκε στη Βαυαρία. Ναι. Όλα τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου αναβλήθηκαν. 4.200 παιχνίδια και ερασιτέχνο.
1: Το κάψανε, φαντάσου Γερμανία τώρα.
0: Ναι, έχει κοντά στου 40 βαθμούς.
1: Μια χαρά είμαστε εμείς.
0: Εμείς είμαστε, εμείς μιλάμε καθόλου προς το παρόν.
1: Ναι, εντάξει, άρα καλό καλοκαίρι.
0: Εκεί τώρα έχει 30-35 βαθμούς, κοντά 40-40 κάτι δικής μας.
1: Στην 60.
0: Βάλε υγρασίες, καταλάβαινες τι γίνεται.
1: Κατά τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Όχι, ΑΕΚ δεν βλέπω επίσης.
1: Εκεί με τον Παρίνο ακόμα και το κουβεντιάζουν.
0: Ναι, στην κουβέντα είμαστε από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων, υπάρχει και το Μουντιάλ και φαντάζομαι ότι έχει. Εντάξει, περιμένει η ομάδα. Η ΑΕΚ βέβαια έχει ένα σύν, όπως είχε πέρυσι ο Ολυμπιακός.
1: Σωστό.
0: Έχει χρόνο. Ναι, βέβαια ο Ολυμπιακός πέρυσι παρά είχε χρόνο. Νομίζω ότι κάπου ξεχάστηκαν.
1: Ναι, εντάξει, okay. Για το φίλο που με ρωτάει για την Καλαμάτα, φιλαράκο μου, πήρε την άδεια που έπρεπε να πάρει γιατί είχε κοπεί στην αρχή. Ναι. Με την έφεση που έκανε, τώρα δεν ξέρω ποιο κήπεδο θα παίξει. Λένε πολλά και διάφορα. Περιστέρι ακούστηκε, Τρίπολη ακούστηκε. Να παίξει τα πρώτα 5 μάτς μέχρι να είναι το γήπεδο έτοιμο εκτός έδρας και μετά να παίξει το γήπεδο.
0: Να πάρει κλειδάριθμο.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, θα παίξει βέβαια. Τώρα πού θα το δούμε. Τις επόμενες μέρες, τον επόμενο καιρό θα μάθουμε και τα νέα για την Καλαμάτα.
0: Μια και είπες Καλαμάτα, έχει βγει μια είδηση ότι αλλάζει χέρια η Παναχαϊκή. Η ιστορική Παναχαϊκή. Κάποτε.
1: Πού πάει, σε ποια χέρια.
0: Πάει σε κάποια χέρια άλλου επιχειρηματία τέλος πάντων.
1: Ναι. Και στη Λάρισα ακούστηκε έναν κύριο.
0: Καλά, εκεί γίνεται
1: χαμός. Δεν αναλάβει, αλλά βρήκε πολλά πράγματα που δεν τον. Κάπου τον κρατούν.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά είναι και δύο εσωτερικές ομάδες με κόσμο. Πρέπει να βρουν λίγο την άκρη τους, έτσι. Εδώ βλέπω ότι μια ομάδα επενδυτών, λέει, παίρνει την ομάδα από την Πάτρα με επικεφαλής τον Ισιτάν Γκιούν. Κάτι σε εβραϊκό μου.
1: Πάμε για ξένο επενδυτή.
0: Ναι, για ξένο. Ναι.
1: Λοιπόν, under 4,5, έχει δύο διπλή ευκαιρία. Corner over 1,5 σημερινός. Κάρτες 1,5 στο παιχνίδι, μάλλον η σημερινός Γερμανία. Ο φίλος βλέπει under 4,5 γκολ ο Διαμαντής. Έχει δύο διπλή ευκαιρία. Under 1,5 corner και over 1,5 κάρτες ο σημερινός. Κίτρινες. Αυτό δίνει 3,30 παρακαλώ. Bet builder, πάντα.
0: Εντάξει.
1: Το άλλο μάτς Κουρασάου, ακτήρε φαντοστού. Εδώ πέρα Διαμαντή, κανονίζει την πορεία σου.
0: Ναι, τι δίνει ο Διαμαντή.
1: Χι 2 και άντε 4,5.
0: Χι 2,
1: κάπως
0: τρώγεται.
1: Αν δεν έχει άσο μέσα, δεν τρώγεται. Άντε 11,5 κόρνερ. Μα τα κάνει μόνη της το Κουρασάου τα κόρνερ γιατί θα παίξει πολύ βιβλία.
0: Κοίταξε να μιλές μετά τη λήξη του αγώνα ότι εννοούσαμε άσο να μην φάμε 5
1: κόρνερ. Μόνο αν μας στήσουν. Δεν θα περάσουμε. Έχουμε ένα βαθμό, με 4 περνάμε.
0: Ναι, όντως. Ναι.
1: Τέσσερα, βάλουμε και 2-3 γκολ. 4 για να έχουμε τη διαφορά τερμάτων. Θα τα κάνουμε και αυτά.
0: Σου είπα, έχουν δουλειές τα παιδιά.
1: Corner over 1,5 κάρτες. Γενικά το παιχνίδι. Αυτό δίνει 2,65. Και άλλο ένα παιχνίδι που δίνει 3,55 στο Ιαπωνία-Σουηδία. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. 1-2 διπλή ευκαιρία και over μισή κάρτα η Ιαπωνία. Αυτό ο φίλος μου το έχει παίξει. Αν είναι free bet, 51 ευρουλάκια.
0: Πόσα?
1: 31 ευρουλάκια με 1 ευρώ.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είναι άσχημα.
0: Μια χαρά είναι, ό,τι πάρει
1: και είναι
0: καλά.
1: Και free bet, δεν πληρώνει κιόλα.
0: Α, γι' αυτό είναι, βλέπω, γαλαντόμος, ωραίος.
1: Το φόρτωσε.
0: Το φόρτωσε, μπράβο.
1: Γεια σου, Διαμαντή.

0: παιχνίδια μόλις. Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Παιδιά, για το φίλο που ρωτάει, παιδιά, οι κληρώσεις έγιναν, οι φίλοι ενημερώθηκαν, καλά να περάσετε. Βέβαια, και για τη Σύφνο που είχαμε, ναι, και για το κοράλι. Βέβαια, θα έχουμε και άλλα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Θα έχουμε πολλά δωράκια για πάρτι σας. Καλοκαιράκι είναι. Θα στείλουμε και για φαγητό και ταξιδάκια.
1: Έτσι, τα ξέρεις αυτά. Εγώ δεν τα ξέρω. Άμα είσαι στέλεχος, είναι διαφορετικά.
0: Μου τα λέω, μου τα λέω, μου τα λέει εμένα ο Δήμος. Είναι φίλος μου. Καλός φίλος.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι, σήμερα θα γίνει κλήρωση για τον Μπιστρό.
1: Α, έχεις την κλήρωση σήμερα, με τον Μπιστρό τα ξημερώματα.
0: Λίγο πριν, πριν φύγουμε θα κληρώσουμε τις δύο παγωμένες μπύρες. Κρίσταλο, μεγάλες μπύρες, είναι... μεγάλα ποτήρια. Και μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα.
1: Για δύο είναι,
0: ναι,
1: για δύο,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Για τέσσερα στην ουσία, για δύο θα πάνε.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, μα καλημέρα, έχω κολλήσει το καλημέρα, θα το ξεπεράσουμε.
1: Εντάξει.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα. Και στο φίλο το Θανάση που μου έστειλε εδώ στο κινητό. Μιλάω, τη βλέπει σήμερα στοιχηματικά. Προλαβαίνουμε να παίξουμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα να πούμε. Εγώ βλέπω κουρασάω. Έπεσε κι άλλο, Μας ακούνε στοιχηματικές.
1: Μας ακούνε στοιχηματικές, φίλε.
0: Πότε ξεκινήσαμε? Τρέμα. Και 7 ξεκινήσαμε και 25. Δηλαδή 18 λεπτά είμαστε στον αέρα. Από 17 πήγε 10. Από 14 πήγε 13,5.
1: Παγκαλά, άρα ο κόσμος
0: φορτώνει.
1: Τρέμε ακτή ελεφαντοστού.
0: Ο κόσμος φορτώνει. Εντάξει.
1: Άκουγα τον Κατσάτσο. Μιλάμε φούρια κουρασάω, έτσι. Και
0: έλεγε κάνει
1: και έτσι
0: club.
1: Και... Ναι.
0: Τώρα έχουμε, δεν ξέρουμε τη σημαία του, να έχουμε μια σημαία να κυματίζουμε. Αλλά...
1: Εντάξει, παιδιά, εγώ σας είπα όμως την πληροφορία μου την αποκλειστική. Πήραν οι γυναίκες στο τηλέφωνο, λέει αφήστε λέει, τα ποδόσφαιρα, έχουμε δουλειές εδώ στο κουρασάω.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα καταλήξει τώρα εκεί. Ο ένας έχει πρόβατα πάνω στην πλαγιά.
0: Ο
1: άλλος έχει ελιές. Ο άλλος έχει τα άπλυτα, είναι εδώ και ένα μήνα.
0: Τα αφήσει, ασφουγγάριστα, γυναίκες.
1: Πώς θα γίνει, ρε φίλε? Δεν μιλάμε για επαγγελματίες, μιλάμε για εραστέχνες, έτσι.
0: Επαγγελματίες είναι παίζοντας μπάλα. Πάντα επαγγελματίες στο κουρασάω. Τώρα τι άλλο κάνουν, ο καθένας, η δουλειά δεν είναι ντροπή.
1: Εντάξει, αλλά υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω. Πρέπει να φάνε, να πιούνε.
0: Εντάξει, ας δουλέψει γυναίκα, ρε φίλε, για 15-20 μέρες, ένα μήνα που
1: δεν δουλεύουν εκεί οι γυναίκες.
0: Μέχρι να πάει τελικό.
1: Στο κουρασάω δεν δουλεύουν οι γυναίκες. Είναι, πώς το λένε, μετριαρχικές οικογένειες.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως να σκεφτούν οι γυναίκες των παιχτών του κουρασάω ότι σε λίγα, δηλαδή σε 20 μέρες από τώρα, σε 15 πόσο είναι, φάνε ζάπλουτες όταν παίρνουν το κουρασάω σκόπιμο.
1: Και αν δεν είναι, σου λέει.
0: Και αν δεν είναι, πάει με το
1: είναι αυτό που έλεγε εσύ στη μάνα σου. Εγώ, μάνα, θα γίνω ποδοσφαιριστής.
0: Γιατρός, έλεγα.
1: Μου τι έλεγε, γιατρός.
0: Πέμπτη δημοτικού που έλεγε Α.
1: Και αν δεν γίνει, έλεγε διάβασα.
0: Περνάω στα χάλασα λίγο.
1: Γιατρός και όλα.
0: Ναι, γιατρός.
1: Τι ειδικότητα, ρε. Τι ειδικότητα.
0: Γιατρός, γενικός.
1: Α,
0: δεν είχα πάει ακόμα στη διαδικασία να διαλέξω ειδικότητα. Αλλά ρε φίλε, αν πάνε όμως τελικό, δεν θα πάρουν λεφτά.
1: Σαν, θα πάρουν, ρε φίλε.
0: Σαν, δεν θα πάρει σαν ομοσπονδία χρήμα.
1: Θα πάρει.
0: Δεν θα το μοιράσει.
1: Θα πάρει, αλλά μπες λίγο στη γυναίκα του ποδοσφαιριστή.
0: Ας πούμε το μαθοφύλακα του κουρασάω, δεν θα πάρει η μεταγραφή, θα πει γυναίκα σου για αγάπη.
1: Καλά, αυτός πλάκα πλάκα θα πάρει.
0: Ναι, θα της πει αγάπη το σιντρεμπάκ, το στόπερ, το δεξιμπάκ.
1: Κατέβασε τα ρολά με την...
0: Δεν θα της πει αγάπη μου, το χειμώνα θα είμαστε στο Παρίσι με την Παρί.
1: Ναι, θα το πει.
0: Θα ρέουν τα χρήματα.
1: Θα το πει, αλλά θα πει και η γυναίκα. Δεν έχεις να μαζέψουμε πρώτα τις ελιές? Γιατί έχουμε φέτος χρονιά.
0: Τι είναι, φρούμπες. Τι
1: είναι αυτές τις κορονέκες. Κορονέκες.
0: Α, κορονέκες.
1: Ναι, τις κορονέκες.
0: Να, ο Γκάσπερ. Πάνε και αυτό στην κάμερα. Αυτό είναι το.
1: Εννοείται.
0: Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι.
1: Για πάμε.
0: Να ακούσουμε το τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα. Παιδιά, εδώ είμαστε, παρανερχόμαστε. Σε λίγο και πάλι μαζί. Είπαμε tvelada.gr. Έχουμε δοκιμαστικά. Μπορείτε να μπείτε, να μας στηρίξετε, να μας δείτε. Και φάτσα, ο Σατάκης αργότερα. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 10.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 31 λεπτά μετά τις 10. Ωραία βραδιά σήμερα έχει.
1: Πολύ
0: δεν
1: ωραία.
0: Έχει πολύ ζέστη. Βέβαια έχει λίγο υγρασία που σπάει τα νεύρα.
1: Όχι, αλλά... μια χαρά είναι, φίλε, μια χαρά είναι. Για την εποχή μας.
0: Εδώ καλά είμαστε με στο στούντιο, έξω.
1: Αλλά όχι, για έξω μιλάω κι εγώ. Εμένα θα πεις για έξω. Εγώ όλο έξω είμαι.
0: Δεν κάνεις άλλη δουλειά. Δεν κάνεις άλλη δουλειά. Όλο γυρνάς.
1: Ναι, ναι. Η αγωνία είναι σε κατακόρυφο. Όλος ο κόσμος περιμένει το κουρασάο ακτήλεφαντος του. Έτσι καταλαβαίνεις.
0: Εμένα βλέπω. Θα μου βάλεις εδώ πέρα και την τηλεόραση αυτή και την άλλη. Και ναι. Αυτή μόνο κουρασάο να βλέπω. Τίποτα
1: όχι,
0: άλλο.
1: Όχι. Ένα θα βλέπεις κουρασάο, ένα το άλλο. Θα ενημερώνεις σφαιρικά. Κουρασάο θα στη βάλω απέναντι.
0: Εκεί μπροστά μου φάτσα.
1: Φάτσα ούτως ώστε να.
0: Να μην χάσω φάση.
1: Να μην χάσεις ούτε μία φάση.
0: Ναι.
1: Ούτε μία φάση. Ο Τζίτζης θα έρθει σήμερα, ποιος ξέρει τώρα, δεν νομίζω.
0: Δεν μου έχει στείλει μήνυμα, λογικά θα έρθει σήμερα.
1: Λες να έρθει.
0: Για την Κυριακή δεν απολαύει. Να έρθει, γιατί κάνουμε 8 η ώρα ξεκινάω την Κυριακή να πούμε. Τάκτος 8 με 1.
1: 8 με 1.
0: Κυριακή είσαι εδώ εσύ.
1: Όχι.
0: Παίρνει μια βόλτα.
1: Από Δευτέρα μάλιστα, αύριο είμαι κανονικά 8 με 10. Από Δευτέρα μάλιστα να ενημερώσω τον κόσμο ότι αναλαμβάνω του Θέμη, του παλιούρα την εκπομπή, το 3 με 5, το μίλα μια
0: μπάλα.
1: Θα φεύγει μια εβδομαδίτσα. Μια εβδομαδίτσα συν τη Δευτέρα την μεθεπόμενη.
0: Δηλαδή από Δευτέρα ξεκινάς μεσημέρι 3-5 και μετά πας 6-10, γιατί είναι λείπει ο Σάκης από Δευτέρα. Αν το πας σερί, τώρα το 3-5 γιατί να υπάρχει διαφορά 5 με 6 να είναι κενό.
1: Σωστό, δεν θα είναι κενό.
0: Πάρ το σερί.
1: Ο Σάκης ξεκινάει 6. Ναι. Το 5 με 6 το καλύπτει ο Νίκος Κατσάτσος. Ωραία,
0: θα πας 3-12.
1: Ρε παιδί μου, ναι, θα έρθω 3-5, ξεκουράζομαι μια ωρίτσα.
0: Να τόσο κάτι να τσιμπάς.
1: Ένα τοστάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, να το
1: και μετά σερί.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 10 που θα έρθεις εσύ.
0: Μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί.
1: Μέχρι τις 12, σωστά, που θα μπαίνω μέσα. Δεν είναι άσχημη ιδέα, να το πω στη διεύθυνση.
0: Κάμερες τώρα εδώ πέρα και αυτά. Μεγαλεία.
1: Ποιο
0: θα είναι Νικολάου τώρα. Να μας πει ο Νικόλας τώρα. Λοιπόν, ο φίλος πριν μιλάω, δεν μου είπατε τελικά τι βλέπετε. Παιδιά, εγώ θα δω. Έχω παίξει ένα δελτιάκι μικρό βέβαια για μικρό. Δηλαδή τα έξοδα του Σαββατοκύριακου.
1: Μακάρι.
0: Ναι, τα έξοδα στο Βαγιάου δεν εννοώ τα δικά σου που είναι πάνω από 100 ευρώ, λέω τα δικά μας έξοδα.
1: Α, τέτοια έξοδα λες.
0: Ναι, 30-40 ευρουλάκια να περάσει η ώρα.
1: 30-40
0: εσύ παίρνει πολλά. Λοιπόν, Εκουαδόρ Γερμανία βλέπω γκολ-γκολ.
1: Εκουαδόρ Γερμανία βλέπω γκολ-γκολ. Μάλιστα.
0: Ναι. Okay. Η Ιαπωνία-Σουηδία βλέπω και εδώ γκολ-γκολ.
1: Και over 2,5.
0: Και μετά πάω το πρωί στο Τουρκία-Αμερική γκολ-γκολ. Αυτά τα τρία μάτς έχω παίξει.
1: Συνάδουμε. Τουρκία-Γερμανία το έχω δώσει over 2,5.
0: Τώρα την Ισία Ολλανδία, εντάξει παιδιά, πολλά με λίγα λογικά θα είναι.
1: Διπλό, ρε φίλε, τάτε.
0: Πάει ο προπονητής της Ισίας, πάει και αυτός.
1: Και αυτός. Πώς είναι ο τέταρτος, ο πέμπτος.
0: Αυτός έκανε 90 λεπτά.
1: Τώρα, ρε φίλε, γιατί ξεφυλίζεις έτσι, ρε.
0: Ναι.
1: Ρε ομοσπονδία της Ισίας.
0: Ναι,
1: δεν το κάνεις αυτό.
0: Άστα, αφού τελείωσε,
1: αποκλείστηκε. Έλα μου, αφού αποκλείστηκε, σε λίγο θα φύγετε.
0: Ναι.
1: Πας τώρα. Ποιος μπήκε προπονητής. Ήρθε άλλος ή κάποιος από την αποστολή.
0: Μέσα και
1: από την αποστολή. Α, είπα και εγώ.
0: Λοιπόν, το Κουρασάο έκανε αναπροσαρμογή συμβολέου του προπονητή, άλλα δύο χρόνια κλειστό συμβόλαιο του κάνει. Ναι, γιατί την εμφάνιση που έκανε.
1: Βέβαια.
0: Δεν μένουν, γιατί ξέρουν αυτοί εκεί, δεν μένουν στο 7-1.
1: Όχι, ρε. Δεν ήταν μια

0: έχει, ναι, ήταν μια,
1: μια κακή βραδιά στη δουλειά, έτσι, που λέμε.
0: Πώς και πώς έχουν φάει 7 τώρα, το λέμε.
1: Ναι, φάγε η Βραζιλία από την Γερμανία.
0: Αμέ, εντάξει, αυτό το αλής του μνήμης.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ακόμα που λέγατε πριν για τον Αντζελότη.
0: Ναι, ωραίος.
1: Φοβερός προπονητής. Έχει αλλάξει τελείως την Βραζιλία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι άλλο στυλ ποδοσφαίρου, δηλαδή. Δεν είναι το, αυτό τη αλάνα που λέμε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Σωστά.
1: Και έχει φτιάξει τις γραμμές του κανονικά την άμυνά του. Δηλαδή, αυτό που έχει γίνει με τη Σκωτία. Δεν,
0: εγώ γι' αυτό είπα πριν το Μουντιάλ ότι δίνω πολλές πιθανότητες στη Βραζιλία λόγω του προπονητή.
1: Ναι,
0: όχι...
1: ναι. Και έχει καλούς παίκτες, φίλε.
0: Καλά, έχει. Έχει 2-3.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχει αυτό το άναρχο ότι παίζουμε Βραζιλία επιθετικό ποδόσφαιρο σαν βάλουμε
0: σαν φάμε. Σωστά, σωστά.
1: Είναι μετρημένη η ομάδα, σωστά δομημένη. Και μπορεί να πάει και πολύ ψηλά, εντάξει.
0: Παρόλο που την θα είχαν... πάει μακριά, νομίζω.
1: Παρόλο που την είχαν outsider, outsider.
0: Τώρα θα δούμε μόλις δείξουν με... τα παιχνίδια, δούμε και τις διασταυρώσεις.
1: Εκείνες.
0: Η μία διασταύρωση έχει ήδη Νότια Αφρική, Καναδάς.
1: Η οποία Νότια Αφρική εχθές έκανε τη μεγάλη.
0: Άκου να δεις, εγώ δεν το περίμενα ποτέ.
1: Ούτε εγώ.
0: Νότια Αφρική, από πού και ως πού. Ναι. Είχαν δείξει και οι Κορεάτες εδώ μεταξύ. Έτσι,
1: καλά στοιχεία, ειδικά με την Τσεχία είχαν δείξει καλά.
0: Ναι, ρε, ναι, τι έγινε τώρα, είδες.
1: Τσεχία αποκλείστηκε δηλαδή.
0: Η Κορέα.
1: Όχι, η Τσεχία, αποκλείστηκε η Τσεχία όμως. Ναι, έπεσε με το Μεξικό 0-3.
0: Πρέπει να πω, ναι, όχι, η Κορέα περιμένει, με συγχωρείς. Η Τσεχία τέταρτη, γεια σας, ναι, χαιρέτησε. Ναι,
1: που έπεσε μια ομάδα διάφορη, το Μεξικό δείχνει και αυτή πολύ δυνατή.
0: Πολύ δυνατό, ναι.
1: Εντάξει, σε παιχνίδι τώρα διάφορο να βάλει 3 γκολ. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, πάει να πει ότι το ζούνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και αυτό βασικό, έτσι.
1: Ο Γιαμαντής λέει: Δημήτρη, κάνεις διατροφή.
0: Βέβαια, δεν φαίνεται.
1: Όχι,
0: δεν με είδες στην κάμερα
1: διαμαντή. Διατροφή. Διατριβή κάνει βασικά. Πρώτα και μετά θα πάει στη διατροφή. Εντάξει. Θα πάμε την Κυριακή το βράδυ, μάλιστα από εδώ. Πάμε μετά στο Παναγιώτη. Στο... για κάνα ποικιλία.
0: Την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι.
0: Δεν είπε στην Παρασκευή το βράδυ.
1: Αύριο δεν μπορώ γιατί έχω τα παιδιά.
0: Α.
1: Τι να κάνω, έχω τα παιδιά.
0: Την Κυριακή το βράδυ, φίλε, δεν ξέρω. Την Κυριακή το βράδυ.
1: Καλά,
0: αν κολλήσει, θα πάμε. Άδουμε.
1: Αν ναι, μα περιμένει μια ώρα, ή θα κλείσει.
0: Είναι δύσκολο, Κυριακή. Τώρα είναι και δύσκολη μέρα, ρε φίλε, για αυτού. Δεν έχουν δουλειά. Παρασκευή Σάββατο είναι η περισσότερη δουλειά, έτσι, ναι.
1: Α κάτσουμε μαζί, για μα δουλειά θα είχαμε πάμε εμεί. Θα είχε
0: κατανάλωση. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ξεκίνησε σήμερα και το Ράλι Ακρόπολη.
1: Α, για πες,
0: μεγάλη
1: για πες,
0: ιστορία.
1: Για πες, άκουσα λίγο τον Παλί που έβγαλε στο
0: δημοσίευμα. Ο Παλί ήταν εκεί, μα έδωσε το ρεπορτάζ.
1: Ο Παλί είναι εδώ και 30 χρόνια, 40, δεν έχει χάσει Ακρόπολη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ναι. Ασχολείται πολύ με το άλλο.
0: Είναι γνωστό.
1: Τον κίνητο αθλητισμό.
0: Για πες. Μετά έβγαλα και τον Βασίλη Σαριμπαλίδη, ο οποίο είναι επίση γνώστη. Είναι πολύ δυνατό. Κοίταξε να δει τώρα τι γίνεται στο ελληνικό. Εκεί έγινε η έναρξη. Είχε πολύ κόσμο. Παρά το γεγονός ότι είχε κάποια κενά στις εξέδρες, είχαν φτιάξει έτσι ένα χώρο. Εκεί στον πύργο.
1: Στον πύργο.
0: Στον πύργο, στον πύργο ακριβώς από πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος έχει πάει ήδη ψηλά, δεν είναι τώρα, φτιάχνεται στους 50 ορόφους πόσο είναι.
1: Ναι,
0: είναι
1: αφού λένε ότι.
0: Εμβληματικό κτίριο.
1: Ούτως ή άλλως από τους περισσότερους ορόφους είναι αγορασμένοι οι περισσότεροι.
0: Οι περισσότεροι είναι αγορασμένοι. Ναι, ναι. Τι γίνεται.
1: Όχι από εμάς.
0: Εντάξει, όχι από εμάς.
1: Από κάποιους πλούσιους πρέπει να βλέπουν την Αθήνα από ψηλά.
0: Κοίτα, καλό να βάζεις τον εαυτό σου βέβαια, γιατί δεν ξέρεις εγώ τι έχω κάνει. Έτσι.
1: Άμα έχεις κάνει, ρε φίλε, μας καλέσεις ένα βράδυ να κάνουμε ένα πάρτι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Ψηλά είναι.
0: Είμαι στα τελειώματα, δεν θέλω να πω ακόμα.
1: Στο υπόγειο, δηλαδή στο υπόγειο ακόμα. Πού είσαι, έχεις πάρει εσύ, στο ισόγειο.
0: Στον καρά. Στο
1: καρά. Αυτό καλό είναι.
0: Άλλους 50 κάτω έχει, εντάξει.
1: 50 κάτω.
0: Όχι μόνο. Άρα δεν θα έχει. Πώς είναι αθεμελιωμένο, ρε φίλε.
1: Δεν θα έχει τα υπόγεια είναι θέα. Που λέει ότι
0: στα υπόγεια είναι.
1: Ψηλά είναι θέα. Τώρα.
0: Αλλά από εκεί.
1: 50 ορόφους.
0: Φαίνεται, ρε φίλε, από όλη την Αττική αυτό ο πύργο. Δηλαδή από τα περισσότερα σημεία τη. Από όπου έχω πάει και είναι ψηλά έτσι κάπως.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Είναι
1: ναι.
0: Απίστευτο το πράγμα.
1: Θα γίνει ωραίο. Όταν τελειώσει, δηλαδή οι Άραβες έχουν ρίξει πολύ χρήμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι τώρα δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά όμως κατασκευαστεί όλο με τα πάρκα αυτά που γράφουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ήδη κάνουν. Έχει περάσει από εκεί τώρα τελευταία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και χτίζεται και το καζίνο αριστερά απέναντι.
1: Εκεί
0: και
1: θα γίνει πανηγύρι το μεγάλο. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι που αν θέλει το λουτράκι του Άγια Συμπαρίνητα. Δίπλα είμαστε. Θα έχουμε κατευθείαν. Ζωντανές συνδέσεις. Θα έχουμε.
0: Θα γίνεται
1: στο κόκκινο. Λοιπόν, για να σου πω, όταν ολοκληρωθεί το έργο, από ό,τι βλέπουμε και τις μακέτες που είναι και στο Facebook υπάρχουν και στο δρόμο που βλέπεις πηγαίνοντας, θα είναι φοβερό πράγμα.
0: Έτσι
1: και
0: φαίνεται,
1: θα είναι, από ό,τι διάβασα, ότι θα είναι και προσιτό για τον κόσμο. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο για τους πλουσίους.
0: Για να δούμε.
1: Εντάξει, και τα μαγαζιά που θα έχει μέσα, η τιμή θα είναι ας πούμε, κάποιε μεγάλε εταιρείε κολοσσί, ας πούμε, που πουλάει ρούχα. Ένα κολοσσό π.χ. πουλάει ρούχα.
0: Αντίτα. Αυτό θα είναι από τη μεριά του καζίνου που φτιάχνεται, αν ο κόσμο μπορεί να καταλάβει, πηγαίνοντα προ βούλα από την παραλία.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Στο αριστερό κομμάτι. Το δεξιό είναι αμυγό οικιστικό, δεν νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί είναι διαμέρισμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έχει τα πάντα.
0: Αυτά
1: θα
0: είναι
1: θα
0: όλα τώρα πουλημένα, είναι αγορασμένα.
1: Τα περισσότερα λογικά ναι, από πολύ πλούσιου. Mm. Αλλά θα έχει πάρκα, θα έχει ποταμάκια,
0: ναι,
1: θα έχει
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Θα έχει, θα έχει,
1: θα έχει τα παιδιά, θα είναι μια χαρά.
0: Μακάρι να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλο τον κόσμο.
1: Θα έχει πρόσβαση ελεύθερη από ό,τι λένε.
0: Όχι, όχι στα διαμερίσματα, σε
1: όχι
0: κάποια σημεία. Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: για θα είναι πολύ ωραία.
1: Επική σα πείτε, λογικά θα είναι φλούρια.
0: Είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Με το security θα είναι φλούρια εκεί. Αλλά θα έχει πράγματα για τα παιδιά, για του μεγάλου. Δηλαδή και σε μαγαζιά που μίλησα με κάποιου που ασχολούνται με εμπόριο και αυτά. Ότι ένα μαγαζί που έχει μια μεγάλη φίρμα, π.χ. ας πούμε η Puma,
0: ναι,
1: λέμε ένα όνομα,
0: ναι, ναι.
1: Όσο έχει το ζευγάρι παπούτσια στην Αγία Παρασκευή, θα έχει και στην κάτω.
0: Μακάρι, μακάρι φίλε να είναι έτσι. Γιατί
1: εντάξει, δεν, μπορεί, δεν αλλάζουν τις τιμές δηλαδή κατά πολύ, ας πούμε. Ναι. Δεν σου λέει στην, ένα ζευγάρι παπούτσια 500 ευρώ στο ελληνικό και 150 στην Αγία Παρασκευή.
0: Γιατί αν το κάνουν έτσι, δεν θα έχουν και.
1: Αυτό λέω. Λένε ότι θα είναι προστό για όλο τον κόσμο. Και...
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Εντάξει, αυτό λογικά σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμο. Έχουν ρίξει πολλά λεφτά οι Άραβες.
0: Έχουν και να ξέρεις, επειδή περνάω από εκεί και εργάζομαι και κοντά εκεί, έχω άλλες δουλειές. Δουλεύουν μέρα νύχτα, ειδικά για το.
1: Ναι.
0: Μέρα νύχτα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. 24 ώρες. Τεράστιο, τεράστιο έργο.
0: Τεράστιο.
1: Και πιάνει από ψηλά, από μετά το, το Ποσειδόνιο.
0: Όλο το παλιό αεροδρόμιο, ναι, μετά το Ποσειδόνιο ακριβώς. Ναι. Και πριν το Ποσειδόνιο, ερχόμενος δεξιά. Ναι.
1: Δεξιά-αριστερά έχει έργα.
0: Δεξιά-αριστερά. Δεξιά είναι και πριν το Ποσειδόνιο, μετά το Ποσειδόνιο αριστερά. Ωραίο θα είναι καζίνο, έτσι.
1: Εκεί φτάνει. Φτάνει.
0: Μετά το Ποσειδόνιο.
1: Μετά
0: το Ποσειδόνιο.
1: Δεν θα έχει να πα Ποσειδόνιο. Άμα έχει πάει στο καζίνο πρώτα, δεν θα έχει.
0: Ή Ποσειδόνιο καζίνο.
1: Εκεί μπορεί να έχει. Αν δεν είσαι ζημιάριστα που ζει και μπορεί να έχει κάτι.
0: Τι γίνεται.
1: Θα γίνουν πολλές νοημίες στο καζίνο, να ξέρεις. Πώς από εδώ, φιλαράκι.
0: Ναι.
1: Θα έρθουμε φίλους που έχουμε ζούμε πολύ καιρό.
0: Πολλά χρόνια. Πολλά
1: ναι.
0: χρόνια
1: ναι. Πώς από εδώ.
0: Ναι. Πώς από εδώ.
1: Ναι, ναι,
0: πώς
1: ναι.
0: από εδώ.
1: Και καταλαβαίνεις, πάρνηθα και.
0: Τώρα αυτά λίγο θα λυγίσουν. Θα...
1: Ναι, γιατί είναι μακρινή απόσταση.
0: Ναι,
1: ναι, σχέση με το ελληνικό θα είναι μακριά.
0: Το ελληνικό νομίζω θα διαπρέψει.
1: Ναι. Ο Τόλης 7 χαιρετισμού στο αχτύπητο δίδυμο, διάδα για ταμείο μόνο για εσάς, χι Σουηδία και χι Αυστραλία.
0: Mm-hmm.
1: Λέω φίλος.
0: Χι Αυστραλία το έχω δώσει.
1: Που είδα ένα στοιχηματικό site, το οποίο μια εταιρεία μάλλον στοιχηματική, το 1-2 διπλή ευκαιρία στο Αυστραλία με την Παραγουάη, δεν παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το δίνει φίλε το 1-2 διπλή ευκαιρία 1-60.
0: Το 1-2.
1: Ναι, γιατί σου λέει θα το φέρουν χ, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Θα το φέρουν χ για να περάσουν και οι δύο.
0: Α, εννοείς το δίνουν ψηλά.
1: Ψηλά.
0: Ναι, περνάνε και δύο με το χ.
1: Ένα
0: εξτρατική
1: ευκαιρία είναι μεγάλο,
0: ναι,
1: φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. 1-2, ναι. Άσος 2, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τι σου έλεγα για το Ράλι Ακρόπολης.
1: Όχι, ήταν και ο Μπαλίσιο, ο κύριος Σόφος.
0: Ήταν Μπαλίσιο, όχι, ο κύριος Σαρεμπαλίδης ήταν αλλού. Μας έδωσε διάφορα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Ο Μπάλης μας έδωσε, μας είπε πολλά και ωραία πράγματα.
1: Πότε ξεκινάει
0: πιο πολύ...
1: η
0: εκκίνηση,
1: πότε
0: ξεκίνησε, έχει. Σήμερα ξεκίνησε.
1: Α, προ...
0: Σήμερα το απόγευμα ήταν η πρώτη περιδική εκεί, έτσι λέγεται. Δεν πήγανε πουθενά εκεί, γυρίζανε. Κάνανε τους χρόνους τους, πιο πολύ ήταν. Ναι, ρε παιδί, άκου. Κάνανε το. Πιο πολύ επίδειξη ήταν σήμερα,
1: ναι,
0: και πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: κόσμο, κυκλικές εξέδρες κτλ. Πολύ ωραία. Τώρα, άκου να δεις σκηνικό.
1: Ναι.
0: Θα φύγουν τα αυτοκίνητα, θα τα φορτώσουν και θα πάνε μέσω θαλάσσης από την Κόρινθο η ΤΕΑ. Από εκεί θα ξεκινήσει η αυριανή ημέρα.
1: Θα μπουν σε καράβια.
0: Θα μπουν σε καράβια και θα πάνε εκεί.
1: Και γιατί το κάνουν αυτό.
0: Γιατί.
1: Για την βενζίνα. Ακριβώς τη βενζίνα που είναι ακριβή.
0: Τώρα δεν θα πηγαίναμε τώρα με το. Ποιος θα τα οδηγούσε, δηλαδή θα πηγαίνανε μέχρι την ΙΤΕΑ.
1: Ναι.
0: Από πού θα περνάγανε, από την Αμαλία και Πανεπιστημίου,
1: ναι, γιατί...
0: Εθνική και θα περνάγανε από εδώ.
1: Ναι.
0: Φιλής και
1: άντε βεζίνα, πάνω. Διόδια,
0: μάλιστα.
1: Αττική οδό, τα διόδια.
0: Μόνο τα διόδια φτάνανε εκεί, άστο, άστο.
1: Ναι. Και βεζίνα, είναι, έχει πέσει η βεζίνα όμως τώρα.
0: Ναι.
1: 1,83, 1,80, βρίσκεις εκεί που ήταν 2,05, 2,07. Τώρα έχει χαμηλώσει, έχει πέσει η βεζίνα.
0: Έχει πέσει, ναι. Καλά είναι, καλά είναι, εντάξει, εντάξει.
1: Α, και πάνε από εκεί ξεκινάνε.
0: Από το αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η δεύτερη δική, τέλος πάντων.
1: Αυτή πρώτη ήταν εντάξει, δοκιμαστική τώρα.
0: Ήταν ρε παιδί,
1: πιο
0: πολύ. Όχι, όχι, κάνανε πολλά.
1: Α,
0: κάνανε, είχανε, κάποιοι ξεφύγανε κιόλας και πέφτανε και στις μπαριέρες απάνω.
1: Α, ναι,
0: κάνανε μεγάλα κόλπα.
1: Μάξα ζημιά.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε πόσοι οδηγοί είναι.
0: Δεν θυμάμαι. Πάντως έχει πολλά ελληνικά πληρώματα. Νομίζω 54. Αν θυμάμαι.
1: Μεγάλα.
0: Πολλά, πολλά, πολλά πληρώματα. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά γενικώς είναι ωραία. Ακριβό άθλημα.
1: Μας χαλάσει το άθλημα, χαλάσει το φλάσ.
0: Ξέρεις τι μου μπαλείς που δεν. Εγώ τώρα δεν είμαι και ειδικός επί του αθλήματος.
1: Ναι.
0: Αυτοί λέει που θα πάνε καλύτερα θα είναι αυτοί που θα έχουν τις λιγότερες φθορές στα λάστιχα. Τα περισσότερα μη σκασίματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: άκου.
1: Ναι,
0: όσοι ναι. σκάνουν τα με τα λάστιχα τους θα πάνε
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι.
0: Διότι είναι όλα τα κακοτράχαλα, οι πρώτοι περνάνε.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Και έχουν τις μητέρες.
1: Φίλε, δεν έχω καταλάβει κάτι, ρε φίλε. Ξεκινάει τώρα η Ακρόπολης, εντάξει. Είναι ο στρατάκης οδηγός στην
0: πρώτη δική.
1: Στην πρώτη δική, δεύτερη, τρίτη, όπου θες βάλτο. Και χτυπάς το προφυλακτήρα και σπάει ο προφυλακτήρας. Έχουν άλλο αμάξι. Τι γίνεται.
0: Όχι, ρε φίλε, άμα δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Τέλος.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να
1: συνεχίσει. Ούτε την επόμενη μέρα.
0: Δεν νομίζω να φτιάξει, αφού έχασε την ειδική. Δεν το ξέρω τώρα.
1: Θα αλλάξει ένα προφυλακτήρα.
0: Τώρα μπορεί να τον αλλάξει.
1: Πάει φαναρτζή.
0: Ναι.
1: Δεν πάει φαναρτζή στην ιδέα, δεν έχει ένα φαναρτζή. Πήρε φιλαράκι.
0: Ρε φίλε, τον προφυλακτήρα.
1: Βάλε μου λίγο τα ιερά. Φτιάχτω μου.
0: Να σου πω, μπορεί να. Έχω δει και με προφυλακτήρα να πηγαίνει και να είναι κρεμασμένο.
1: Λέω ρε παιδί μου, ότι ένα αυτοκίνητο πάθει ζημιά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, όχι.
1: Την επόμενη μέρα δεν μπαίνει στην.
0: Τέλο.
1: Δηλαδή δεν το φτιάχνω μηχανικά. Ναι, χα την πρώτη, οκ. Έχει πολλές διαδρομές.
0: Τώρα με κάνεις να πάρω το σαριμπαλίδι πάλι τηλέφωνο.
1: Όχι, άλλη σοβαρά τώρα μιλάω. Την επόμενη μέρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αν πάρει ένα μηχανικό ρε, μου χαλάσει.
0: Πόσοι μένουν, γιατί μένουν.
1: Αποσυμπλέκτη λέμε. Μείνανε, αποσυμπλέκτη.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι.
1: Γεια σας,
0: χαιρετάνε. Μπορεί κάποιος ο οποίος είναι έτσι.
1: Α πήγε στο Βεζινάκο, του λέει δεν είχα πολλά. Σου λέει βάλα 15 βραδιά 20. Και δεν έφτασε.
0: Βάλε μου αμόλυβδη γιατί σου βάζει πετρέλαιο.
1: Μπράβο.
0: Το κάψει το εργαλείο.
1: Αυτό λέω. Άμα πάρουν κάποια ζημιά, μετά σταματάνε τελείως.
0: Έχω την αίσθηση ότι σταματάνε.
1: Ναι.
0: Γεια σας. Δηλαδή από τα 100 πληρώματα τερματίζουν τα 30.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο αγώνα.
1: Αν πας λαου-λαου, θα τερματίζεις.
0: Λαου-λαου. Τώρα τι είδαμε.
1: Σιγά-σιγά.
0: Την Κυριακή τελειώνει το έργο. Θα έρχεσαι την Τρίτη.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Να πας, αν πάρουμε 200, πήγαμε κάτι με 80
0: χιλιόμετρα. Ναι, θα πας μέχρι όπως πρέπει να πας. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Τι νόημα έχει μετά. Χρόνους κάνουν.
1: Το ταξίδι μετράει.
0: Έτσι. Έτσι. Ποιο ταξίδι, όμως βλέπουν για κανένα.
1: Δηλαδή,
0: μαζεύεται πολλοί κόσμος, φίλε. Μαζεύεται
1: ναι, το αγαπάνε το άθλημα.
0: Εν τω μεταξύ έχει.
1: Και αυτό αθλητισμός είναι. Μηχανοκίνητος
0: αθλητισμός. Αθλητισμός, ναι. Αύριο έχει στερεά Ελλάδα. Σάββατο έχει Πελοπόννησο. Περνάνε από κάτω προς τα μέρη σου, πάνε προς τα κάτω. Λακωνίες, Μεσσηνίες κτλ. Και την Κυριακή τερματίζουν Λουτράκι. Εκεί, καζίνο, στο Λουτράκι τερματίζουν.
1: Λέω Γιάννης, μην έδανε ακρίβειες, καμία σχέση το ράλι με τον πύργο. Ποιο πύργο, Ηλίας.
0: Τον πύργο Άιφελ, άμα εννοεί ο φίλος ο Γιάννης, ναι, δεν είναι.
1: Είπαμε κάτι εμείς για τον πύργο.
0: Για τον πύργο, ναι, τον πύργο, ρε, του ελληνικού.
1: Ναι,
0: γιατί. Τι καμία σχέση, εκεί είναι.
1: Αφού εκεί ξεκίνησε.
0: Ακριβώς εκεί είναι. Και στα πλάνα όλο πύργο
1: σου. Γιάννης, πώς θα καταλάβει τον πύργο Ηλίας ο Γιάννης.
0: Μπορεί. Ή τον πύργο του Άιφελ.
1: Μακριά. Αυτό λέω, ρε φίλε, να θερματίσει. Μα πηγαίνει με 80.
0: Ναι.
1: Έχεις μέσα στα κύριστα πέτρες.
0: Θα σε περιμένουμε μέχρι κάποια ώρα.
1: Ναι,
0: θα σε περιμένουμε.
1: Και πούμε πέτρα πηγαίνει πιο σιγά.
0: Όχι, όλη πέτρα έχει. Δεν έχει.
1: Πηγαίνει σιγά σιγά.
0: Άσφαλτο δεν έχει, μόνο πέτρα έχει.
1: Να βλέπει την ταμπέλα που λέει 80 ώρα ταχύτητας.
0: Όχι, όχι, θα σε περιμένουμε. Εσένα θα σε περιμένουμε, ναι. Στο Λουτράκι την Κυριακή πρέπει να τερματίσεις. Δεν πάει να σε περιμένουμε, φίλε. Θα πάει να σε πάρει ένα ελικόπτερο.
1: Ξέρεις
0: τι μου λέει ο Σαριμπαλίδης. Πληροφορίες αυτά μόνο εδώ, έτσι.
1: Για πες να είναι.
0: Να μείνουν εδώ. Δύο σινούκ από πάνω να παρακολουθούν για τον κόσμο που μπαίνει. Γιατί καμιά φορά μπαίνει ο κόσμο μέσα στα
1: ναι, είναι,
0: να μην πω τρέλα που έχουν. Ναι. Και είναι επικίνδυνο. Ο Γιάννης επιμένει εδώ μαξί. Δεν ήταν λέει κοντά στον πύργο. Ρε φίλε, θα μας τρελάνεις.
1: Αυτό το βγάλαμε live, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν ήταν κοντά στον πύργο αγώνας. Στον πύργο του ελληνικού, ρε φίλε. Αυτό λέμε, Γιάννη.
1: Εκκίνηση.
0: Την εκκίνηση σήμερα εκεί έγινε. Τι δεν ήταν κοντά στον πύργο. Τι εννοεί ότι ήταν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
1: Ήταν από κάτω μπροστά μπροστά, εντάξει, αφού είναι εγώ τέξω. Ήταν στα 50, 200, 300 μέτρα.
0: Δεν ξέρω αν είχε περάσει. Αυτό ήταν, εκεί
1: αυτό,
0: ήταν.
1: Αυτό λέω, δεν λέω από κάτω στην πόρτα.
0: Αν εννοεί αυτό, το κοντά τώρα δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τι εννοεί κοντά ο φίλος.
0: Ο κοντά μπορεί να λύσει στα 10 μέτρα, ρε παιδί.
1: Όχι, δεν ήταν. Αφού είναι εγώ τάξιο και μπουντόσε.
0: Εγώ τάξιο ήταν, ναι.
1: Είναι στα 500 μέτρα, εντάξει, δίπλα δηλαδή.
0: Είχαν φτιάξει ένα ειδικό χώρο. Συγκεκριμένα, αφού σε όλα τα πλάνα φαινόταν ο πύργος.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι.
0: Όλα τα πλάνα που έπαιρνε η R2
1: ναι, ναι.
0: Φαινόταν ο πύργος. Σε όλα.
1: Ο φίλος ο Γιάννης. Όχι. Το ίδιο λέμε. Όχι, δεν ήταν. Από εκεί έρχομαι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτοκίνητα εκεί. Τελειώσαν τώρα.
0: Φύγανε τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα κοντά.
0: Ο φίλος θα ήταν εκεί, ρε παιδί.
1: Αναλόγως πώς εννοεί κοντά. Μα λε κοντά στην είσοδο τη πολυκατοικία.
0: Δεν ξέρω.
1: Στην είσοδο του πύργου δεν ήταν κοντά, αφού είναι εγώ τάξιο.
0: Στο ελληνικό πάντως ήταν. Στο ελληνικό τώρα δεν ήταν κοντά στον πύργο. Δηλαδή, ακόμα και στη Γλυφάδα να είσαι, δεν είναι. Ο ναι, χώρος λέει τι λέει, ήταν κοντά στην Αλίμου. Και τι, δεν ήταν δεν είναι στον πύργο δίπλα.
1: Δίπλα, κοντά είναι. Γιατί μπορεί ο φίλος εννοεί και άλλα κτίρια, γιατί είναι και άλλα κτίρια που είναι ψηλά. Εμείς λέμε για το συγκεκριμένο κτίριο που είναι το πανύψηλο.
0: Το πανύψηλο, τον πύργο, παιδί μου.
1: Πάνω,
0: μα φαινόταν σου λέω σε όλα τα πλάνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο Διαμαντής, οι αρχές εκτιμούν ότι θα.
0: Α, για λέει για το άλλο αυτό. Ναι, εσύ, τι είναι, έγινε
1: εκεί. Φίλε, δύο σεισμοί, 7,5 και 7,7.
0: Σε απόσταση αναπνοήσεων ήταν. Ναι, ναι. Στο ένα λεπτό γίνανε και οι δύο, καταλαβαίνεις. Έχω και τα βιντεάκια.
1: Στην αρχή βγάλανε για 32 νεκρούς και 800 τραυματίες και τώρα λένε ότι μπορεί να είναι χιλιάδες οι νεκροί.
0: Γιατί τώρα. Έχει 9.000 αγνοούμενους.
1: Μιλάμε για φοβερό πράγμα. Το έγινε στην Ενεσβέα στο Καράκα. Κουνιέται εκεί, φίλε.
0: Κουνιέται όλο το σύμπαν εκεί. Και πόσο ακόμα θα κουνιέται, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν, λέει, και τις απαραίτητες υποδομές, τις αντισεισμικές.
1: Εντάξει, 7,7 ρε φίλε, τι υποδομές να έχεις.
0: Αλλά, ναι.
1: 7,7 είναι. Εντάξει, δεν είναι και η Βενεζουέλα μια χώρα που. Δεν είναι η Ιαπωνία, ας πούμε, που έχει τεχνολογίες. Ναι. Αλλά και 1,7,7. Φίλε, εντάξει. Και πόση ώρα θα έκανα. Θα κούναγε.
0: Έχω δει βιντεάκια, ένα λεπτό κούναγε. Γιατί μπαμπαμπούμπα, καταλαβαίνεις τώρα 7,7 να κουνάς.
1: Τι λες τώρα. Το ημίχρονο στην Αυστραλία θα είναι άσο. Ο φίλος μισό λεπτό. Θα είναι άσο ή διπλό και τελικό χ. 13-1. Επί 13-1.
0: Το ημίχρονο στην Αυστραλία θα είναι άσο ή διπλό.
1: Ναι.
0: Και τελικό χ. Α. Εννοεί τελικό χ και κάποιες από τις δύο ομάδες. 13-1. Δηλαδή τι, με ένα ευρώ παίρνεις 13 άμα το παίξεις,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Δηλαδή άσο χ ημίχρονο τελικό. Άσο ημίχρονο χ τελικό.
0: Ή διπλό ημίχρονο χ τελικό.
1: Καλή απόδοση. Καλή απόδοση. Αν το βλέπεις δηλαδή. Να είναι χ τελικό και ημίχρονο, να μην υπάρχει νικητή στο ημίχρονο. Καλό στοιχηματάκι. Το καλύψει με δύο χ και με άσο χ και σε μέσα.
0: Ο δεύτερο σεισμό, λέει ο Διαμαντή, ήταν ένα λεπτό και 14 δευτερόλεπτα.
1: Κάτσε.
0: Δεν είναι ένα μισό τύχη.
1: Τρέλα.
0: Άστα.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Στρατάκι, κάτσε μέχρι τις 12. Παιδιά, πέστε το, γιατί θέλει να φύγει 11, λέει. Ότι παρακάτσε να δούμε τουλάχιστον ένα 20 λεπτό κουρασάω.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Γιατί αν φύγει 10 η ώρα, θα χάσει
1: το πρώτο γκολ.
0: Τα δύο γκολ. Θα χάσει και θα εθνιδιάσουμε.
1: Έτσι.
0: Γέλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τζίτζης, παιδιά, θα δούμε, αν του στείλουν ένα μήνυμα, θα δούμε, αν θέλει, αν μπορέσει να έρθει σήμερα ο κύριος Τζίτζης. Ναι, από Δευτέρα θα έχουμε στρατάκι, ο φίλος ο Θανάσης από το μεσημέρι, ναι, παιδιά, 3-5.
1: 3-5 στην εκπομπή του Θέμη.
0: 3-12.
1: Ο Θέμης θα λείπει, ναι, 3-5.
0: Θα λείπει και ο Σάκης, από ό,τι μαθαίνω.
1: 3-5. Εκεί σας θέλω τηλέφωνα. Να βγουν και κάποιοι καινούργοι, να βγουν και παλιοί, να γίνει χαμός.
0: Και έχουμε και την ανομαχία για το ξοπαπούτσι. Εντάξει, εισαγωγικά ξοπαπούτσι.
1: Καλά, ναι, πλέον, ναι.
0: Είναι ο Μέση 5, ο Χάλα 4, Εμπαπέ 4, Ουντάβ από τη Γερμανία και αυτός έχει τύχει, έχει 3 γκολ.
1: 3 γκολ, ναι. Και ξέρεις
0: ο Τζόναθαν Ντέιβιτ και αυτός με 3 γκολ ο Καναδός. Ο Βινίσιους 2 γκολ και ο Χάρη Κέιν με 2 γκολ.
1: Ξέρεις αν ισοβαθμίσουν όλες... 2 τι γίνεται.
0: Τι.
1: Ποιο το παίρνει το χρυσό παπούτσι.
0: Παίρνει τα κορδόνια και ένα παίρνει τα παπούτσι.
1: Ναι, βγάζει τα κορδόνια και ένα παίρνει. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Αυτή είναι καλύτερα από ό,τι έχουν κάνει νομίζω. Ξέρεις τι έχουν κάνει. Αυτός λέει που έχει και τις περισσότερες assist παίρνει το χρυσό παπούτσι.
0: Ναι. Και στο. Και στο βαθμίες. Το 7ο κριτήριο ξέρεις ποιο είναι.
1: Η
0: κατάταξη.
1: Στη βαθμολογία, ναι. Εντάξει, αυτό έχει.
0: Και ένα άλλο κριτήριο είναι το fair play. Αν δεν έχει φάει κίτρινη, δεν έχει φάει κίτρινη.
1: Εντάξει, έχει ξαναγίνει αυτό. Έχει ξαναγίνει. Αλλά ναι, με το ποιο θα βγει πρώτο σκόρ, αν είσαι βαθμό.
0: Εντάξει, εγώ βλέπω.
1: Το δεύτερο κριτήριο είναι η assist.
0: Η Μέση ή η Εμπαπέ πιστεύω θα είναι. Από του σκόρ μαζί με τον Βινίσιους.
1: Είναι αναλόγω και ποια ομάδα θα.
0: Εντάξει, δεν βλέπω να προχωρήσει. Να προχωρήσει τόσο πολύ η Νορβηγία που να πάει ο
1: Χάλατ. Ναι, εντάξει.
0: Έτσι είναι αυτό. Δηλαδή βλέπουμε και τι ομάδε, α πούμε. Ας πούμε ο Ντέιβι του Καναδά δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ ψηλά.
1: Εμπαπέ Μέση
0: για να βάλει και άλλα γκολ, ας πούμε. Ναι. Εμπαπέ Μέση και εγώ βάζω και τον.
1: Ποιος?
0: Το Βινίσιους μέσα.
1: Το Βινίσιους.
0: Έχει δύο γκολ ήδη. Το ακυρώσαν και ένα χθες. Αυτό κατακυρώθηκε, ρε φίλε.
1: Έλα, αυτό, εσύ το έβλεπες εδώ. Γιατί τα ακυρώσαν.
0: Γιατί, ότι η μπάλα έχει βγει, λέει.
1: Εκείνη την ώρα είπες ότι είναι φάουλ. Όχι.
0: Όχι.
1: Είπες ότι το εξετάζουν ότι... για φάουλ.
0: Ναι, για φάουλ. Λέω μάλλον δίνει φάουλ.
1: Να
0: υπάρχει μια επαφή, αλλά δεν γίνεται επαφή. Έλα, φίλε, να πεις, ναι, ποδόσφαιρο είναι. Εντάξει.
1: Εκεί που έλεγα ότι η διατησία είναι καλή, θα μου πεις τώρα ήταν εντάξει, το 2-0, okay. Το 3-0.
0: Όχι, το 1-0 το.
1: Α, το 1 ήταν.
0: Λέω, θέλω να πω ότι είναι. Τι βλέπω τώρα εκεί.
1: Τι έχουμε.
0: Πού είναι. Αυτό, ποιο το κουρασάω τώρα, κάτσε.
1: Το βλέπεις
0: αυτό. Αυτό είναι το κουρασάω. Το κουρασάω. Πω, μιλάμε τα.
1: Έρτε ένα είναι το κουρασάω. Α το βάλουμε από εκεί.
0: Συγκεντρωμένοι, κοιτάξτε τα υποδοσφαιριστέ.
1: Ναι.
0: Γυαλί, λίγο άλλο. Αυτό το θεάτι είπε. Η οπαδή τη ομάδα.
1: Κάτσε να βάλει το κουρασάω τώρα, το βλέπει φάτσα κάρτα.
0: Κοίτα και τα μαλλί. Κοίτα μαλλί εδώ και τα μαλλί.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, θα μου λε.
1: Βαλτεράμα. Βαλτεράμα. Ο Βίνι έχει 4. 4 γκολ έχει ο Βίνι.
0: Ο Βίνι έχει 2 γκολ. 4.
1: Είχε βάλει κι άλλα. Μήπω είχε βάλει κι άλλα, ρε φιλε. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό το θέμα.
0: Έχω χάσει επεισόδια.
1: Εχθές έβαλε 2.
0: Δύο. Είχε βάλει και άλλα 2.
1: Πρέπει να έχει βάλει με ποια ομάδα είχε παίξει.
0: Με το Μαρόκο έβαλε γκολ.
1: Με το Μαρόκο νομίζω ο Βινίσιους πάλι το είχε βάλει. Για να το λέω, τόλις κάτι θα ξέρει.
0: Α, μπορεί. Τέσσερα. Άρα είχε αυτός μαζί με τον Χάλατ και τον Μπαπέ δεύτερη θέση πίσω από το Μέση. Μου αλλάξει τώρα τη τηλεοράση τώρα. Βάλαμε εκεί να βάλουμε το κουρασάο και άσε αυτού εδώ πέρα άμπαλου. Ποιο είναι το κουρασάο τώρα, έχουμε χάσει την μπάλα, ρε φίλε. Όχι Α, Α έχει ιστορία στο βασιλό μου Μπέκα. Δεν θέλω αυτό. Το Μπέκα. Αυτό τι είναι εκεί που βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι R3, δεν έχει τίποτα. Το έχει. Πώς το λένε, τη απαγωγή τη Χελώνα. Πίσω ρε και στα δάκια, πίσω 708. Μπροστά.
1: Και πάει, μετά πάει.
0: Πάει, εκεί είναι. Ποιο χώρα. Ναι, προχώρα. Πάω, χάλα στην τηλεόραση, για χάσουν τη σέντρα. Αυτό ποιο είναι αυτό, αυτό είναι Γερμανία.
1: Εκεί το κουράσα.
0: Εκεί. Άλλαξε μου, άστο εκεί όπως είναι, άστο εκεί όπως είναι.
1: Κάτσε το βρούμε τώρα.
0: Oh, ταλαιπώρια είσαι. Ταλαιπώρια.
1: Γιατί αγχώνεσαι.
0: Λοιπόν, θα πάμε τότε στο διάλειμμα για να προλάβουμε τη σέντρα.
1: Τα βλέπεις.
0: Αυτό είναι το κουρασάω.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι φαντοστού. Βάλε εκεί την. Άστο, θα το αλλάξω εγώ από εδώ.
1: Άλλαξε το σε από εκεί και βάλε την Γερμανία.
0: Αν και μέσα αφορά το παιχνίδι τη Γερμανία. Μας αφορά ένα παιχνίδι να δούμε μόνο. Το κουρασάω εμείς. Τώρα τι λες εσύ, κακεντρεχείς.
1: Όχι, θα δούμε και Γερμανία γιατί το έχουμε παίξει διπλό.
0: Εντάξει, φίλε, όσοι
1: πέρα, δεν έχουμε παίξει. Όσοι έχουμε δώσει.
0: Να είτε μουντιάρ για το στίγμα μόνο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Άξι μοίρα σα. Αν δεν είναι ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Το μουντιάρ είναι ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε και μια εκπομπή που δίνουμε και πρέπει να είμαστε συνεπεί.
0: Κύριο Μιχάλη Ολέ είναι έξω από το στούντιο.
1: Ναι, θέλει να πει τι ειδήσει.
0: Μα λέει εκεί έξω να πω τι ειδήσει και μετά συνεχίζετε την πάρα.
1: Άντε, ναι, άντε, λέει φύγετε. Ναι.
0: Αν ακούει ο κύριος ο Παναγιώτης στο μπιστρό, άμα θέλει κανένα βοτούλα από εδώ, θα είμαστε μέχρι, ναι, μέχρι τις 3 κανένα ποικιλία να φτιάξει, να τη φέρει, καλά θα είναι.
1: Έτσι. Ο Διαμαντής λέει ότι έκλεισε ο Ποπόβιτς, να το πάμε και πριν.
0: Θα φτιάξει, 26 το. Πάμε, τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε με τη σέντρα. Ελπίζω να μην έχει μπει γκολ πρώτο λεπτό το κουρασάω.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Άνω Λιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Βάιλ, θεατρικός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 2029. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, ήταν το μήνυμα του ελληνοτεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός διακινήθηκε και να αντιγράφει, ανέφερε με την πλευρά του αδερφή Αγγελόπουλη. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού μου στα Φαφάλ. Για τον Τζέντι Όσμαν ενδιαφέρει η Αντανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόφαση του Γκάμπριελ Στρεφέτς από την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Ντούτου Μερκάτο. Ένα βήμα πριν τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στεφάν Ντε Φράι, όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντι Μάρσιο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ράσοντερ βρίσκεται το Τριφύλι. Συνεχίζεται στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο της Ένωσης βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση Μπαρίνοφ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Center Fort της Boca Juniors Miguel Moretiel, όπου και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αργεντινικό δημοσίευμα. Χωρίς τον Σμίτογλου και Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ ενώπιση των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αυτή την ώρα, Εκουαδόρ Γερμανία και ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο. Στις 2 Ιαπωνία Σουηδία. Και την Ισία Ολλανδία στις 5, Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Υπεύθυνη διατησία της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρο, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας μόλις στα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτι Στραζέλ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ράλι Ακρόπολης τερματίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage του στο The Hellenic All Sports Park της Αθήνας. Ο Χτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομολογό του στην Toyota, Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε μπει δυνατά πολύ εμείς του Κουρασάου. Βλέπεις passing game. Βλέπεις εδώ τριπλίστες. Κοίτα, κοίτα.
1: Πολύ καλή ομάδα, ρε φίλε. Πολύ καλή ομάδα. Είδες, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Να πούμε, βάλε γκολ η Γερμανία νωρίς. Ναι, ναι. 0-1 με το Εκουαδόρ. 0-1. Τώρα το σκόρερ θα τον βρούμε. Θα ας πούμε το σκόρερ. Αν και έχουμε κολλήσει εμείς το παίχτη εδώ. Ο σκόρερ είναι ο Σανέ. Λερόι Σανέ. 0-1 στο δεύτερο λεπτό. Νωρίς το γκολ. Κοίτα και τα άμυνα, βλέπεις. Διπλή ζωνή άμυνας. Παίζουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, το βλέπω.
0: Ένα καλύπτει τον άλλον, βλέπεις.
1: Το βλέπω.
0: Αλληλοκάλυψη.
1: Δεν το...
0: θα περάσουν την μπάλα, λοιπόν.
1: Το ακροτήρι είναι μπροστά και είναι και μόνο του και μάλλον άστε, θα γράψει τώρα.
0: Άστε θα γράψει, φίλε. Εντάξει, ο Μπεκεμπάουρ τώρα αμυντικό. Ναι. Κουρασάω τώρα να περνάει μπάλα.
1: Μπεκεμπάουρ,
0: τώρα να σε δω. Ναι. Τώρα να σε δω. Και εδώ.
1: Ναι.
0: Φύγαμε στην κόντρα.
1: Build up,
0: να το.
1: Να τα, κουρασάω.
0: Πιάστο να τώρα. Να το κόλπο.
1: Δώσε αριστερά, ρε.
0: Καλά, όχι, ωραίο.
1: Έρεγα μου το εκεί. Κόψαν την μπάλα στο τσάκ οι Βορειανοί.
0: Τρέχουμε τώρα, μπράβο.
1: Τώρα τρέχουμε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Διαμαντής λέει έκλεισε ο Μπάλσα Πόποβιτς σε τον 20. Το διαβάσαμε πριν, από το Ερυθρό Αστέρα είναι ο παίχτης. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, ο φίλος ο Ηλίας Μπιλάρα Κουρασάου λέει, λίχτο λέει τώρα, λίχτο, περιμένεις τώρα.
1: Τι λίχτο.
0: Το παιχνίδι,
1: 0-0. Τώρα έτσι περνάει το Κουρασάου.
0: Όχι,
1: με...
0: Νάτο. Άμα πήγε να περάσει παλιά.
1: Κοίτα να δεις το παλιά. Κουρασάου παίζει καλά, ε.
0: Βέβαια παίζει καλά το Κουρασάου.
1: Σε έχει ευνηδιάσει τους ελεφάντες.
0: Ναι.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ναι, μετά το στατάκι θα βάλω σοϊλέ με στούντιο.
1: Βέβαια, σοϊλέ, δύναμη.
0: Γυναίκες και οι τρεις, στο παιχνίδι Εκουαδόρ-Γερμανία.
1: Ναι. Και οι δύο επόπτριες και η κυρία.
0: Το αυτό, αυτό είναι φάλτο τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όπως είναι κατάταξη στη Γερμανία, ναι, πρώτη με 9 βαθμούς, δεύτερη ακτή με 4, τρίτο το Κουρασάο με 2 και τέταρτος ο σημερινός με 1.
0: Κουρασάο με 2 αποκλείεται να είναι.
1: Γιατί δεν είναι, γιατί να μην είναι.
0: Ένα βαθμό έχει πάρει.
1: Ένα και έναν που παίρνει μέχρι τώρα.
0: Α, τώρα
1: είναι,
0: ναι,
1: live σας, ναι, με την βαθμολογία. Ναι.
0: Πρόσεχε.
1: 2. Okay. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Το φάγαμε. Το φάγαμε νωρίς.
1: Με ακούς. Σου είπα.
0: Άχι,
1: έχω πληροφορίες αποκλειστικές.
0: Έχετε γκινιάρει την ομάδα.
1: Έλα ρε Σουλή, έλα μέσα, έλα ρε αγόρι μου.
0: Έχετε γκινιάρει την ομάδα, τώρα την έχετε βάλει. Δεν έχετε θετική ενέργεια.
1: Έλα εδώ ρε Μιχαλάκη.
0: Αν και μπάλα νομίζω έχει βγει έξω.
1: Για να δούμε, μήπως έχει βάρ. Μόνο αυτό θα σα πω.
0: Μπάλα έχει βγει έξω, κάτσε λίγο Μιχαλή να βλέπω.
1: Για να δούμε.
0: Μπάλα πρέπει να έχει βγει έξω από τη γραμμή.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά ο διαιτητής αγώνα αγόραζε.
1: Μήπως έχει φορέσει γυαλιά του Κουρασάου.
0: Θα δει τώρα και πόσο μακριά βγει.
1: Για να δούμε.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα αυτό που κάνει.
1: Ναι, τι. Είναι φάουλ, τι.
0: Φάουλ είναι πρώτον. Εδώ η μπάλα έχει βγει έξω.
1: Πού, τι.
0: Έχει βγει έξω η μπάλα τώρα.
1: Βέβαια, έχει βγει έξω. Λοιπόν, έχει βγει έξω. Λοιπόν, εγώ, Μιχάλη, σου είπα μόλις ήρθα ότι έχω αποκλειστικές πληροφορίες από τα αποδυτήρια του Κουρασάου. Ότι πήραν οι γυναίκες στο τηλέφωνο και λέει: Άγγε, μαζευτείτε.
0: Ναι,
1: μαζευτείτε.
0: Αν γιατί σα φυρίξει τη λήξη, ναι, δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι είναι στο.
0: Το έχει δώσει διπλό και εσύ,
1: ναι.
0: Ναι, στο 10 λεπτό είναι ένα. Στο 13 να δώσει.
2: Ο Κατσάτσος θα θέλει
0: χ. Χ θα έρθει.
1: Ο Κατσάτσος. Ο Κατσάτσος λέει για το Κουρασάο και φόρτσα Κουρασάο.
0: Ναι, όλοι φόρτσα Κουρασάο είμαστε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Σας είπα.
0: Γιατί λέει πάμε, του λέει. Πάμε, δεν μασάμε. Λέει προχωράμε.
1: Ναι. Ο αστάθμινος παράγοντας είναι οι γυναίκες, φίλε. Οι γυναίκες τους είπαν να γυρίσουν πίσω.
0: Τώρα να είσαι εδώ. Τώρα να είσαι εδώ. Βγήκαμε στην κόντρα.
1: Πάμε. Όχι, τίποτα δεν γίνεται.
0: Κάτσε, γιατί... περίμενε. Φάζει να έχει τελειώσει.
1: Κλείστηκε, ρε φίλε, κλείστηκε.
0: Δεν γίνεται φάουλ αυτό.
1: Όπα, 1-1 ο σημερινός. 1-1.
0: Έστε μήνυμα ένα φίλο ότι θα είναι γκολ και
1: όχι. Θα έχει γκολ, γενικότερα.
0: Νωρίς.
1: Πράγμα. 1-1 και ωραίο γκολ,
0: Ναι.
1: Ο παιχταράς εδώ με το βαμμένο μαλλί.
0: Αυτά που γίνονται τώρα εκεί πέρα όμως είναι σκάνδαλο. Εντάξει.
1: Σκάνδαλο, τι έγινε.
0: Είναι αφάλι τώρα που δεν υπάρχει πουθενά και βγαίναμε στην κόντρα. Εντάξει.
1: Ναι, και τι.
0: Και το δώσει φάουλ, φίλε.
1: Το δώσει
0: φάουλ. Υπάρχει φάουλ εδώ. Υπάρχει φάουλ εδώ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι είναι το.
1: Δεν τον έστειλε στο νοσοκομείο. Δεν τον έστειλε στο νοσοκομείο. Στο
0: κατ.
1: Έτσι, στα εξωτερικά μόνο, ναι.
0: Μπάλα παίζουμε, ωραίο γκολ έβαλε.
1: Ναι.
0: Κουαδόρ, ωραίο γκολ έβαλε.
1: Ωραίο. Ο κύριος Αγγίλο, ποιος είναι αυτός, Μιχάλη.
0: Ωραίο σουτ.
1: Αγγούλο, μπράβο.
0: Αγγούλο, 1-1.
1: Ο Σομαλιάς, ωραίος, πού παίζει αυτός.
0: Ένα το λεπτό, 1-1.
1: 1-1, ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Ο μονοκόμματο παπ στην αριστερή γωνία του. Ποιο είναι ο Νόγερ παίζει σήμερα.
0: Ο Νόγερ νομίζω.
1: Ο Νόγερ, το άρπαξε. Ο Νόγερ δεν. Καλά, δεν πιάνονταν κιόλα πλέον. Δεν καλά, μέχρι να πέσει κιόλα ο Νόγερ είχε βγει χορτάρι εκεί στο χλωτάπι του.
0: Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. Έτσι, διώξει την παλαπλάγιο. Ωραίο.
1: Θα σου κάνω μια πρόβλεψη, φίλε.
0: Πες.
1: 3 γκολ θα τρώει το Κουρασάο στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εντάξει, πρέπει να ισχύει. Θα πρέπει να ντροπή σου, εντάξει.
1: Πώ?
0: Σάντερλαντ,
1: μα φαίνεται ότι παίζει την Πρέμιερ.
0: Εντάξει, το είχαμε τον έλεγχο. Είχαμε τον έλεγχο τη φάση.
1: Πολύ όχ θα έχει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, να ξέρεις. Πολύ αχ και όχ. Θες να απολαύεις τη βαθμολογία τώρα ή δεν σε ενοχλεί.
0: Να δω τώρα πόσο δίνει το Κουρασάο ανατροπή.
1: Όχ, καρδιά, δες το.
0: Εδώ είμαστε.
1: 70, 80.
0: 26, παιδιά, ρίξε το Κουρασάο.
1: Λίγο να ακόμα.
0: 26.
1: Στο πρώτο ημιχρόνο να το ανατρέψει, πόσο δίνει.
0: 38.
1: Πόσο?
0: 48.
1: Δεν είναι αυτές αποδόσεις.
0: Εντάξει, το Κουρασάο, ρε φίλε. Μπορεί να πάνε κόντρα στην ομάδα αυτή.
1: Σωστό για αυτούς. Δεν βλέπουν τις δυνατότητες. Σωστά. Έτσι.
0: Κι όσο φάγαμε ένα γκολ νωρίς να φάω που είχε μπαλ out.
1: Πολύ out όμως. Πολύ out. Ναι, πραγματικά.
0: Θα φύγουν με το πούλμα, αυτό το πούλμα που έχουν φτιάξει. Θα φύγουν,
1: Ναι, με αυτό θα φύγουν. Με αυτό. Με αυτό θα φύγουν. Το πούλμαν το.
0: Ναι.
1: Αυτό το, τι ήταν αυτό το Σκαραβαίος ο παλιός, ε? Τι ήταν αυτό, ήτανε.
0: Λεωφορείο παλιό, βρε, Σκαραβαίος.
1: Δεν θυμάμαι τώρα την εικόνα.
0: Ένα παλιό λεωφορείο που είναι παλιά τα.
1: Αυτά τα.
0: Τα λεωφορεία, τα πολύ παλιά που.
1: Που είχαν και του πράκτορες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτά. Περάστε παρακαλώ πιο μέσα.
0: Μπράβο, ναι. Πήγε εισιτήριο.
1: Ωραία, δεν κουράσα. Σου είπα, οι γυναίκες θέλουν να γυρίσουν πίσω, έχουν δουλειές.
0: Λες, ναι.
1: Η μία έχει 4 παιδιά. Η άλλη έχει 7 παιδιά. Κάνουν και παιδιά εκεί πολλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Πάω κατοχή, εντάξει, δεν είναι. Δεν πάμε άσχημα.
1: Πόσο είναι.
0: 77-23.
1: 23 ποιο έχει.
0: Να το, πάρ' τον κόλ τώρα να έχεις.
1: Κουρασάω, παιδιά, μπροστά. Μέσα στην περιοχή, αριστερά. Κάνει.
0: Δεν είναι φραθό, δεν είναι πέναλτι.
1: Πέναλτι.
0: Δεν
1: έπεσε όμως, ρε φίλε. Τι πέναλτι, αφού δεν έπεσε. Άμα δεν πέσει, πώς θα σου δώσει πέναλτι. Τέλος πάντων, δεν είναι και ο Τζίτσι εδώ να μας τα εξηγήσει αυτά τώρα.
0: Πήραμε την μπάλα. Όχι,
1: έχει κατοχή το κουρασάω, πλάκα-πλάκα. Πόσο έχει, 23.
0: Εγώ εντάξει, 23. Τι θέλει να έχει, 60. Τώρα ξεκινήσει το μάτς.
1: Σωστά, σωστά. Είναι στο 12 λεπτό, είναι.
0: Κοιτά.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Έλα, αγόρι μου.
0: Τριπλίτσα.
1: Έλα, αγόρι μου, ωραίος.
0: Όπα,
1: όπα, να θα γίνει δουλειά τώρα. Πάρτο.
0: Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον Κουρασά, φίλες και φίλοι. Πραγματικά τώρα, μεγάλη ευκαιρία. Αλλά τώρα, πιάστονε τώρα. Βγαίνει στην κόντρα το η ακτή.
0: Τίποτα δεν είναι. Εντάξει, φίλε.
1: Τίποτα,
0: εντάξει.
1: Ναι, τίποτα.
0: Εντάξει, φίλε, εντάξει. Τίποτα. Είναι, τώρα.
1: Ούτε πάλι στο κάντε τον. Τίποτα. Εδώ μέχρι τον Ερυθρό Σταυρό τον πήγε.
0: Φαντίνο.
1: Βλέπει ο Φαντίνο τον Κουρασά, ρε φίλε. Σκέψου, ε.
0: Που έχουν φτάσει το ποδόσφαιρο.
1: Που έχουν φτάσει.
0: Κουρασάω δεν είναι τώρα. Δεν είναι Αφρική, έτσι δεν είναι. Είναι Κεντρική Αμερική.
1: Κουρασάω δεν είναι Κεντρική Αμερική. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι Αφρική. Καμία σχέση. Η Ακτή είναι Αφρική.
0: Ναι, Ακτή είναι Αφρική.
1: Στο Κουρασάω η Αττική είναι χώρες Κεντρικής Αμερικής.
0: Και η Αϊτή.
1: Και η Αϊτή, και η Αϊτή, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, άσου τατάκι να λέει το παιχνίδι είναι άσος Καραμπινάτος.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Παίξτε το Θανάση, αγούρι μου, παίξτε. Εγώ σας είπα, οι γυναίκες τους θέλουν να γυρίσουν, έχουν δουλειές. Ο ένας μαζεύει ελιές, ο άλλος. Καταρχάς έχει να αρμέξει τα πρόβατα, ρε φίλε, 2 εβδομάδες τώρα. Καταλαβαίνεις, θα πάθουν καμιά ζημιά.
0: Λοιπόν, από την Ιταλία μια είδηση ότι η Πάρμα είναι πολύ κοντά συμφωνία με το Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το αναμενόμενο ότι δεν θα γίνει να γίνει πίσω. Για τον Ποντένσε, φίλε, τι γίνεται. Έχουμε καμιά εξέλιξη.
1: Όχι, καμία.
0: Δεν φαίνεται πάντως.
1: Δεν φαίνεται πουθενά και δεν φαίνεται να μένει.
0: Και αυτό πήγα να πω. Δεν φαίνεται. Δηλαδή θα υπήρχε καπνός, ας πούμε, φωτιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν ήταν να μείνει, νομίζω ότι δεν θα μείνει. Δηλαδή δεν θα δώσει τα λεφτά που θέλει.
1: Το θέμα ξέρει ότι Δευτέρα έχει η πρώτη Ολυμπιακός. Ε. Δευτέρα μας έρχεται έχει την πρώτη του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περάσαν οι μέρες.
0: Και μετά μια εβδομάδα φεύγει για την Ολλανδία.
1: Νομίζω ούτε μια εβδομάδα.
0: Πιο λίγο.
1: Από, ναι,

0: Τετάρτη φεύγει, Πέμπτη φεύγει, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τώρα το θέμα του Στρεφέτσα είναι, δεν ξέρω αν ανανεωθεί ο δανεισμός του ή έφτασε η Πάρμα να δίνει αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός, 4-5 εκατομμύρια.
2: Ναι, διαβάζω ότι είναι κοντά συμφωνία για την ολοκλήρωση μεταγραφής.
0: Ναι.
2: Άρα...
0: Όπα, ποιος έβαλε γκολ.
2: Κουαδόρ και άλλο. Όχι, είναι.
0: Όχι, είναι.
2: Μην μα πα τώρα.
0: Μα τώρα, μα το βλέπω εδώ μπροστά μου και βλέπω πανηγυρισμούς, είναι δυνατόν. Τώρα τι έχουμε τώρα. Πώς τη δείχνει πανηγυρισμούς.
2: Λες, έχουμε το 1-2.
0: Όχι,
2: νομίζω. Ένα-ένα, ψάχνουμε να σε βρούνε. Να, ψάχνουμε να σε βρούνε.
0: Μαμά μου.
2: Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα ακόμα.
0: Πάμε.
2: Καλημέρα. Καλησπέρα.
3: Καληνύχτα. Καλό απόγευμα.
2: Καλό στο φίλο μου τον Γιώργο.
0: Ο Γιώργο είναι, μπράβο, ναι.
3: Τι έγινε, Μάγκη.
2: Καλά, φιλαράκο.
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Εδώ, ωραία.
2: Το κουρασάω ότι έχασε τώρα τεράστια ευκαιρία.
3: Γιατί έπιασε το στόμα στο κουρασάω, περιμένει να βάλει γκολ.
2: Παρά λίγο. Εγώ σου λέω και πάλι.
3: Να
2: το λέω και στου ακροατέ, με άνθρωπο.
3: Και μόνο που το πιάσε το στόμα σου, την μπάλα να τη στέλνουν στο κόσμο.
2: Εγώ λέω με άνθρωπο. Εγώ ξαναπεί με άνθρωπο, ο οποίο μα έλεγε από το Γενάρη ότι η Άρσενα δεν θα πάρει πρωτάθλημα και το πήρε. Δεν έχω να μιλήσω στοιχηματικά ποτέ.
0: Άντε πάλι.
3: Ναι, άκουσε κάτι.
2: Άστα αυτά τώρα, άκουσε κάτι.
3: Εγώ με συζήτηση δεν κάνουμε.
2: Ναι,
3: εσύ την Arsenal
2: ναι.
3: τη βλέπεις με τους αγκώνες.
2: Ναι, πήρε πρωτάθλημα.
3: Αυτός για να μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα, ναι. ευτυχώς μας άκουσε και άλλαξε
2: τα κάτι. Καλά. Ψάξε να βρεις δικαιολογίες.
3: Μας έχει φτάσει 5 φορές για να πάρει πρωτάθλημα. Προ 2 χρόνια ο ίδιος προπονητής, ο ίδιος ακριβώς προπονητής, γιατί φέτος το πήρε ο Ράι στο πρωτάθλημα. Για να ξέρεις, τον πήραν οι παίκτες, γιατί τον ακούσανε προ 2 χρόνια, ήταν 10 βαθμούς πάνω μπροστά και χάσαν το πρωτάθλημα.
2: Για να σου πω, ψάρια τρως.
3: Μισό λεπτό και φέτος,
2: ναι.
3: επειδή λες και λες, αλλά δεν ξέρεις τι λες.
2: Ναι, ναι.
3: Το πώς το πήρε, αυτός το πήρε ή το χάσε η Manchester City.
2: Ψάρια τρως. Ψάρια σ' αρέσουνε, σαν φαγητό.
3: Εγώ γιατί.
2: Ρωτάω, ναι ή όχι, ρε φίλε.
3: Άλλο λέω. Ωραία.
2: Ο ψαράς λέει ψάρια φρέσκα. Δεν μου λέει τι έγινε πέρυσι.
3: Φρέσκα
2: είναι πρωταθλητής ο Αρτέτα.
3: Το πήρε όπως είπε και ο Γκούλος εκεί την άλλη φορά. Το έχασε η Μάτσερ με την
2: Πόρμουθ. Καλά.
3: Τα πόδια της το είχε η Πόρμουθ.
0: Φίλε, μας άκουγε, Γιώργη. Μας άκουγε, φίλε, άλλαξε ρούχα και άλλαξε και το γούρι να πούμε. Κατάλαβες τι έγινε.
3: Ήταν στα πόδια της Arsenal ή ήταν στα πόδια της Manchester City.
2: Από την
0: κάποια
2: αρχή
0: στιγμή
2: ήταν
0: της City.
2: Τι κάποια στιγμή ρε φίλε.
0: Ναι ρε. Κάποια στιγμή ήταν της City.
2: Ποτέ δεν βρέθηκε μπροστά η City ρε φίλε.
0: Τι λες ρε. Τι λες.
2: Εάν κέρδιζε αλλά και... Ναι αλλά και...
0: Ναι ρε φίλε. Ήταν στα πόδια της City. Με το απόλυτο θα το έπαιρνε η City.
2: Περιμένετε ρε παιδιά. Περιμένετε γιατί για να πάει City για να λες το απόλυτο City έχασε παιχνίδια η Arsenal.
0: Καλά,
2: αυτό λέμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται λοιπόν.
3: Έχασε από τη Manchester City Arsenal.
2: Λέω.
3: Και πήρε το πλεονέκτημα η άλλη.
2: Όχι, έχασε και άλλα παιχνίδια η Arsenal. Δεν έχασε μόνο.
3: Η Manchester City της πήρε το κύπελο, έπαιξε το παιχνίδι με τη Manchester City στο Etihad. Το έχασε. Μέσα στο Λονδίνο δεν κέρδισε.
2: Έκανε και δύο γκέλες ακόμα όμως.
3: Κάποιος Βασίλης ήταν, δεν θυμάμαι το όνομα. Είχε βγει και σου είχε πει δεν περνάει από την Bournemouth. Αν περνάει για την Bournemouth η Manchester City πάλι θα
2: ναι,
3: κέρδισε.
2: Είχε κάνει και να φτάσει η διαφορά των 10 βαθμών 12 που ήταν κάποια στιγμή στους 3. Είχε κάνει γκέλες και η Arsenal, φίλε Γιώργο. Όχι ναι, όπως τα βλέπουμε, όπως βολεύει.
3: Μεταξύ τους παιχνίδια, ρε Βασίλη, τα μεταξύ τους παιχνίδια,
2: ναι.
3: αυτή η Manchester City που έδιωξε τον προπονητή της
2: ναι.
3: φέτος, αυτή τη έκανε 4 παιχνίδια και τη έκανε 3
2: παιχνίδια. Όχι, δεν λέει τίποτα, ρε φίλε όμως.
3: Δεν λέει
2: για το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν είναι δύο νίκες και δύο παιχνίδια, είναι ολόκληρο μαραθώνιο.
3: Εγώ στο ξαναλέω, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν μπήκε η Manchester City στον κόλπο, γιατί τα Χριστούγεννα ήταν πάλι 12 βαθμούς μπροστά, εγώ αυτό ξέρω, ήταν 12 βαθμούς μπροστά
2: ναι.
3: και φτάσαν το Γενάρη και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και περιμένανε να κάνει γκέλα η Manchester City για να πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal.
0: Τι τον έφτιαξες τώρα με αυτή την Arsenal.
2: Το πήρε πρωτάθλημα ρε φίλε.
0: Τσιμπάκι ο Γιώργος τώρα με την Arsenal.
2: Και του χρόνου πρωταθλήτρια θα είναι.
0: Ποιος?
2: Η Arsenal.
0: Πολύ πιθανό. Καλή ομάδα έχει ρε φίλε.
3: Ναι. Τώρα που έρχεται η Liverpool θα σας πω και η Manchester United. Θα σας πω εγώ, περιμένετε να δείτε που θα είναι η Arsenal. Άκου κάτι φίλε. Η Arsenal έχει παιχταράδες. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Τη βλέπω 18 χρόνια μέσα από
2: τους αγώνες.
3: Όχι όπως βλέπεις εσύ μπάλα, άμα βλέπεις μπάλα, εκτάσουνα.
2: Έτσι θα ήμουν ρε φίλε, τι θα ήμουν. Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια.
3: Μα είναι και το πράσινο.

0: όλα το λαπάνα και άλλοι
1: γυμνώρες, ναι, ναι.
0: Τα ξέρω αυτά.
1: Ναι.
0: Η ουσία είναι μία. Είναι ότι ο προπονητής αυτός, σ' αρέσει δεν σ' αρέσει, είναι η αλήθεια φίλε, άκουσε τι σου λέω. Κατέβηκε να παίξει αυτή η Άρσενα, η ομαδάρα με τους παιχταράδες και τον προπονηταρά, κατέβηκε να παίξει με την Παρίς Σεντζερμέ και δεν πέρασε τη σέντρα ρε. Και προηγήθηκε 0-1.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει για το παιχνίδι, αυτά έχουμε πει.
0: Είναι προπονηταράς, θα μας κάνει να μας τρελαθούμε πάλι. Άσε μας ρε Βασίλα, μη με φτιάχνεις ρε.
1: Εντάξει, ο καλύτερος...
0: Το τσαρλατάνο, τον Αρλεκίνο,
1: που τον
0: έχουν φέρει στο Emirates.
1: Στην Premier League, ο καλύτερος προπονητής.
2: Θα μείνει Γιώργο, θα μείνει και τη νέα χρονιά. Μένει κανονικά.
0: Βέβαια, τώρα θα μείνει,
1: φίλε, που το πήρε. Πενταετές συμβόλαιο. Πενταετές συμβόλαιο.
0: Αν το έκανε, δεν υπήρχε περίπτωση να το βγει με κλωτσές. Το λέω να το ξέρεις. Γιατί θα είναι το δεύτερο που θα έχανε με τον ίδιο τρόπο, φίλε, έτσι.
2: Γιώργη,
0: το
2: θα
0: δύο
2: θα...
0: χρόνια ακριβώς πήγαινε 12 πόντους μπροστά, 11 πόντους. Και το έχασα την Μπέρνλι, ρε. Και το έχασε ο άνθρωπος.
2: Να σου πω, Γιώργο. Γιατί πρέπει να φύγω εγώ.
1: Πού πας?
2: Έχω και άλλες δουλειές εδώ, δεν έχω μόνο τον Βασίλη Γερασίμου.
0: Περίμενε ένα λεπτό, δεν θα φύγεις. Περίμενε 15 λεπτά.
2: Πόσα, τρία, θα περιμένω.
0: Μετά το διάλειμμα θα φύγεις, παιδί.
1: Μπράβο, ναι, πες τα. Ναι, Γιώργο μου, εντάξει, σωστός ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, πάμε, μισό λεπτό. Κάτι άκουσα τώρα, είχα μπει μέσα και στην. Γιατί δεν είχα μπει από την αρχή. Μπήκα πιο μετά και άκουσα ότι κάνεις 3 με 5 από Δευτέρα.
2: Ναι, ρε φίλε, αυτό θα σου έλεγα τώρα, δεν με αφήνεις. 3 με 5 θα τα λέω. Από Δευτέρα κάνω 3 με 5 από τη Δευτέρα μέχρι και την επόμενη Δευτέρα.
1: Λείπει ο Θέμης με άδεια.
0: Καλά κάνει. Καλή άδεια να έχει. Λοιπόν, για πες μου και κάνεις εσύ εκπομπή. Δηλαδή
2: κάνω εκπομπή εγώ 3 με 5 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και την μεθεπόμενη Δευτέρα.
0: Για να ακούμε να ακούσουμε για κανένα ποιοτικό. Οπότε θα πιστεύω να σηκωθώ πρωί για να μπω στην εκπομπή.
1: Τι ώρα είναι Γιώργο εκεί, όταν είναι τεσιό, τι ώρα είναι εκεί?
0: 3 ώρα το μεσημέρι είναι 8 εδώ, ρε.
2: 8, 5 είναι 10. Εντάξει, πιο καλά και κάτι 4. Νομίζω είναι πιο καλή ώρα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, και να σου πω κάτι, Βασίλη. Θα σου πω κάτι, θέλω να το πω στον αέρα. Θα είχα σκοπό να το πω στον Κολοκοτρόνη, γιατί γίνω κάθε Σαββάτο στο Βασίλη, στο Γιώργο. Ναι. Αλλά θα το πω στη δικιά σου εκπομπή, ρε Γεράση μου, έτσι για να σε κάνω
1: μάκια. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
0: Προχτές λοιπόν, νομίζω ότι το είπα, αλλά δεν θυμάμαι κιόλα γιατί έχουμε αρχίσει και γερνάμε. 4 και 10 μου χτυπάει ένα τηλέφωνο, γνώ φίλο μου Βασίλη. Ο Ιγνάντιο. Και το σηκώνω και είναι δίπλα του ο Βασίλης ο Καραμπιάρης.
1: Α, μου το πες θες.
0: Ναι, φίλε, για μένα αυτό τώρα, το ότι μίλησα με τον μεγάλο Βασίλη, γιατί για εμείς μεγαλώσαμε από τους παίκτες, έτσι. Μεγαλώσαμε τον Δερικάρη, με τον Αγγελή, με τον Κρητικόπουλο, με τον Γαλάκο. Με τον Γαλάκο μεγαλώσαμε.
1: Από, από τους νέους, έτσι, μάλλον όχι πολύ παλιός, ο Καραπιάς.
0: Δεν έχει περάσει
1: ο
0: μετά το Δελικάρι. Μετά το Δελικάρι, τον Μπέμπι δεν τον πρόλαβα. Ο πατέρας μου, που ήταν και φίλος του πολύ, μου είχε πει ότι ήταν ο Μπέμπις τέτοιος. Τον έχω γνωρίσει και τον Μπέμπι σαν παιδί εγώ. Θα σου πω κάτι. Δεν έχει περάσει από τον Ολυμπιακό Δεκάρι. Τον Τέταρι δεν τον βάζω στη.
1: Όχι, μιλάμε για Έλληνες.
0: Ναι, για Έλληνες.
1: Καραπιάς, μετά, τεράστιο,
0: το Δελικάρι, μετά το Δελικάρι, το Μπέμπι, το Δελικάρι, νομίζω ότι ο Καραπιάλης είναι. Δεν υπάρχει δεκάρι σαν τον Καραπιάλη. Είναι προσωπική μου γνώμη πάντα.
1: Και για μένα,
2: και εγώ προσυπογράφω, φίλε. Ναι. Καραπιάλης ήταν Θεούλης.
0: Έτσι, και ήταν και με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
1: Τη χρονιά.
2: Εντάξει, έπεσε.
1: Τη χρονιά με τη Λάρισα ήταν εκπληκτικός. Εντάξει, όταν πήρε μετά
0: με τη Λάρισα. Κοιτάξτε, με τη χρονιά με τη Λάρισα έπεσε ο Μπονόβας, έπεσε ο Βουτυρίτσας.
1: Ναι, αλλά ο Καραπιάλης ξεχώριζε με.
0: Και δίπλα τον Καραπιάλη ήταν ο Βουτυρίτσας.
1: Ναι, ναι. Ξεχώριζε όμως αν δεν πήγαμε στο Γάλα σε αυτήν την ομάδα του.
2: Καλή, τη ομάδα. Ωρα, έπεσε με
0: την μπάλα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ρε φίλε, που δεν βλέπουμε τώρα. Κλασικό δεκάρι. Πολυτρέξιμο, παίρνει την μπάλα, πέντε πάσεις, αυτά είναι.
0: Εμένα δεν θυμάμαι ένα παίκτη της ΑΕΚ δεκάρι, για μένα είναι προσωπικά. Τότε στην πρώτη ομάδα του Μπάγεβιτς, από όμικρον ξεκινάει, μπορεί να... Όχι έτσι παλιά,
2: ο Κόνσκι, ο Πολωνός.
1: Εντάξει, φίλε. Αυτός αν δεν είχε τραυματισμό, δεν έρχονταν ποτέ στην Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Φίλε, αυτός ο παίκτης είναι για μένα που έχω δει και την ΑΕΚ, είναι από τα μεγαλύτερα δεκάρια που έχουν περάσει στην ΑΕΚ. Καλύτερος και από τον Τσάρτα, φίλε. Είναι προσωπική.
1: Ναι, παιχταράς ο Κόνσκι. Απλά είχε.
0: Ο Κόνσκι ήταν παιχταράς τεράστιος. Είχε ο άνθρωπος τραυματισμούς, είχε προβλήματα.
1: Ναι, γι' αυτό ήρθε στην Ελλάδα.
0: Το φίλο μου τον Χάρη τον Κομπιτσί τότε ήταν στο Γάλλιο και ήρθε σε εσάς. Ο οποίος ο Χαρούλης, πολύ καλό παιδί. Και ξέρεις, ο Χάρης, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, τον έχει πάει, ήταν, ήξερα πάρα πολύ, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Τώρα πώς λέγεται, γιατί είναι πολλά χρόνια. Είχε τον πατέρα του, το Γιάννη.

0: Κεράτσινη, δούλευε στην Πήγα στο Κεράτσινη. Αυτός είχε παίξει το παιχνίδι με τη Real 3-3.
1: Το 3-3.
0: Που
1: ναι,
0: είχε
1: έρθει. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Κεράτσινη τον είχα πάρει στο.
1: Το ξύδινε. Το λέει τον που είχε παίξει τώρα νομίζω που πήγε και στην Κύπρο. Πώς το λένε.
0: Πήγε στην Κύπρο, μπράβο.
1: Έλα, μόνο το μαθαίνω που είχε. Τον Χιώτη.
2: Το Διονύση.
1: Το Διονύση, ο οποίος έχει τώρα νομίζω. Έχει αρτοπία τώρα. Έχει ότι αρτοπία κάτω στον Πειραιά, στο Κερατσίνη κάπου τα έχει. Α,
2: Κερατσίνη, έτσι.
1: Νομίζω έχει πριν 2-3 χρόνια είχα μάθει ότι είχε 2-3 φούρνους κάπου στο Κερατσίνη, στον Πειραιά και στην Νίκαια.
0: Ο πατέρας του ήταν στην Πήγα και εκείνο το βράδυ, γιατί ο Σάκης πήγαινε με τη μάνα του στο γήπεδο. Εγώ είχα πρόσκληση, είχαμε πάει τέλος πάντων και έτρεχα να πάω τον πατέρα του. Είχε πάθει ύφαγμα ο πατέρας του για αυτό το παιχνίδι. Και το Σάκη το Χιώτη, να ξέρεις κάτι, τον έφαγε. Εγώ θα μιλήσω ανοιχτά ο Ατματζίδης, έτσι. Για να ξέρετε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Δεν ήταν, ρε. Όταν έφυγε ο Χιώτης, μετά δεν είχε Ατματζίδης.
0: Πώς
1: κάνει κάποιο λάθος, γιατί ο Χιώτης πήγε μετά, μετά στην Κύπρο, η οποία έκανε φοβερή πορεία.
0: Ένα καλοκαίρι ήταν να πάει στην Εθνική, ήταν να ανέβει στο αεροπλάνο και του κάνανε προπόνηση πάνω σε μια ταράτσα στο Χαϊδάρι, πάνω σε στρώματα, έτσι, ο Δημήτρης ο Ελευθερόπουλος τον κατέβασε, εντάξει, εγώ Ολυμπιακός, η μάνα μου αρέσει να σου λέω πράγματα να μαθαίνουν και οι νέοι, λοιπόν, και δεν τον πήραν το Σάκη. Ο οποίος ο Σάκης, στο ξαναλέω σαν τερματοφύλακας, επειδή μιλάγατε για κοντούς εχθές, που σας άκουσα κάποια στιγμή, κοντός ήταν, αλλά ήταν τερματοφυλακάρα. Τερματοφυλακάρα, φίλε.
1: Και έκανε και πολύ σπουδαία.
2: Δεν ήταν και πολύ κοντός.
1: Έκανε και πολύ σπουδαία καριέρα με το Αποέλ, φτάνοντας πολύ ψηλά στο τσάπιο.
2: Το Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το Γιωβάνοβιτς έκανε. Ναι. Έκανε παπάδε με το Γιωβάνοβιτς.
1: Αλλά νομίζω δεν ήταν μαζί με το Ατματζίδη, ρε φίλε Γιώργο. Ξέρω να κάνω τόσο μεγάλο λάθος.
0: Τέλος
1: πάντων,
2: δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες.
0: Μπορεί να με πάρει και κανένα τηλέφωνο για να μου πει.
1: Όχι, εντάξει, δεν λέμε κάτι κακό. Εντάξει, είπαμε κάτι κακό.
2: Εμένα, Γιώργο, ξέρεις ποιος μ' άρεσε από την ΑΕΚ, καλά πέρα από Κονς και Σαβεύσκη, ας πούμε, που ήταν εντάξει παιχταράδες. Μ' άρεσε, ρε φίλε, ένας λίγο πιο παλιά, αλλά τραυματίστηκε αυτό το παιδί. Εάν δεν τραυματιζόταν, θα ήταν μεγάλη παιχτούρα. Ο Δίντσικος. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
0: Φίλε, τώρα, όταν μου λες για Δίτσικο και μου μιλάς για Κόνσκι, ο Κόνσκι.
2: Όχι, ρε, πειρά, άλλη ιστορία τώρα αυτός.
0: Πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα.
1: Ο Χαραλάμπης έχει δίκιο. Ο Μπονόβας κάναμε λάθος και όλοι μας. Δεν έπαιξε ποτέ στο Ιστορικό.
2: Όχι, ρε, ποιος Μπονόβας.
1: Δεν έπαιξε τη Λάρισα από Γιώργο.
2: Όχι,
1: κατά λάθος το πέρασε.
2: Στα Γιάννα, ναι. Ήθελε να πει μάλλον κάποιον άλλο. Λάρισα έπαιζε τότε Βαλαόρας, Γκαλίτσιος,
1: Μουτιρίτσας. Σκορεμένος το στόπερ, έλα. Σκοτώθηκε στο τροχαίο.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Το χάσαμε το γύρο.
1: Πάει, πήγε.
2: Το χάσαμε το γύρο.
1: Σε
2: τούνελ. Λοιπόν, ευκαιρία να φύγω κι εγώ, να με αφήσετε να φύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε.
1: Κάτσε, ρε φίλε, 11.30 ώρα.
2: 11.30, αλλά έχουμε κι άλλες δουλειές. Δεν έχουμε μόνο το ραδιόφωνο και πρέπει να.
1: Κρατάει, βλέπεις όμως το. Ένα γκολ φάγαμε, αποτύχει. Τυχερό. Κρατάει.
2: Η Ακτήλε Φαντοστού έχει χάσει 10 ευκαιρίες από την τόση ώρα. Αυτό ο Πέπε που δείχνει τώρα έχει χάσει 4 ευκαιρίες.
1: Κάτσε, περίμενε, στατιστική έχω, ρε φίλε.
2: Ναι, για πάμε.
1: Δύο στο τέρμα, μάλλον δύο ευκαιρίες. Μία στο τέρμα το Κουρασάο. Τρεις ευκαιρίες η Ακτή. Μία στο τέρμα. Πάμε τον γκολ. Δηλαδή δεν έχει διαφορά.
2: Σοπαρε. Τέτα τέτοι είχε 2-3
1: τέταρτα. Έχουμε ανεβάσει την κατοχή.
2: Πήγαμε
1: 30-70. Από 23 ανεβαίνουμε. Κάτσε, ρε φίλε.
2: Εντάξει, καλά το πάει. Δεν το πάει και άσχημα. Δεν μπορώ να πω.
1: Έλα τώρα, εντάξει. Τέλο πάντων, μπαλά βγήκε έξω και το σφίριξε ο διαιτητής.
2: Ναι, ναι. Και ένα απέναντι την έχει δώσει πέρα του Κουρασάου.
1: Για πάμε στην γραμμούλα, κάτσε πριν φύγει με τον Γιώργο.
2: Ο Γιώργος είναι.
1: Να πει ο Γιώργος τον καλημέρα του. Έλα.
3: Είναι κορίτσια.
2: Στο Α, στο Α. Στο Α,
1: τον Μπέλο.
2: Ο Μπέλο είναι.
1: Εμφανίσει ο Μπέλο.
2: Μ' αρέσει, Σωτήρη, μ' αρέσει που είσαι και ραδιοφωνάζει, ρε φίλε. Ένα λεπτό πριν να πάμε διαφημίσει, παίρνει τηλεφωνό.
1: Να βγει καιρό, ξεχάστηκε.
2: Γεια σου, Σωτήρακο μου. Γεια σου, Σωτήρακο μου. Πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι, αγόρι μου. Λείπει εδώ, στέλνει ο κόσμο μηνύματα. Πού είσαι, και εσύ και ο Χάτζημαν.
3: Ο Μπαμπάκα έρχεται, Στρατάκι.
2: Ποιο.
3: Και στον Γιώργο τον φίλο μου το λέω, τον Λονδίνο. Ο Μπαμπάκα ήρθε.
1: Α, για τον Ομπράντοβιτς λέει.
2: Για τον Ομπράντοβιτς.
1: Καθένα τον πόνο του. Άρχισε από τώρα αυτός.
2: Ναι, ρε φίλε, πήρε το φάλ να σωθεί. Πήρε το φάλ να σωθεί. Εντάξει.
3: Ήρθε ο Φαλάκης, ο Γιάννης, ο Φαλάκης.
2: Ο Φαλάκης. Σωτήρης Μπέλος, παιδιά. Φίλες και φίλοι, Σωτήρης Μπέλος.
3: Το Ολυμπιακό αυτό δεν είναι φαλός. Εδώ έγινε Φαλάκης.
2: Καλά, καλά, καλά, φίλε, θα σωθεί με αυτά. Άσε τον Ολυμπιακό. Σου έχω πει, έχει γίνει Δράκος. Δράκος Ολυμπιακός έχει γίνει, φίλε.
3: Έχει καλύτερο.
2: Εδώ να σου πω, ένα φίλο στέλνει ένα όνομα, θέλω να σου το πω.
3: Για πες.
2: Φαλαντσιούνας, με φίμπροστα. Φαλαντσιούνας, λέει.
3: Φαλαντσιούνας.

0: Πήρε μόνο το πρωτάθλημα.
1: Δεν είπα ονόματα εγώ, δεν είπα ονόματα.
0: Ναι. Όχι, για Μοντέρο λέω, για Μοντέρο δεν μας είπε σχόλιο.
1: Δεν έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό ακόμα, να ξέρει.
0: Α, δεν έχει.
2: Ναι, εγώ θα σπάθω, εγώ.
1: Δεν έχει υπογράψει πουλάκι μου ακόμα.
0: Λες να τον πάρει, λες να τον πάρει ο Δημητράκης.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο τρελός είναι τρελός.
0: Εντάξει, εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Πότε θα σε δούμε από κοντά. Πότε θα σε δούμε από κοντά. Πότε θα σε δούμε από κοντά. Τώρα κάνω και εγώ από εβδομάδα
2: εκπομπές. Από εβδομάδα τώρα, αφού δεν αύριο δεν κάνουμε.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εσύ κάνεις αύριο στρατάκι.
0: Εγώ κάνω. 8 με 10 θα είμαι εδώ, απίκο.
1: Α, οκ, okay, και έχω δουλειά αύριο.
0: Μα να τα βλέπεις. Τέλος
2: πάντων. Εντάξει, από εβδομάδα, φίλε, και εσύ τώρα από εβδομάδα θες.
1: Έχω παρά καλή το βράδυ που μπορώ.
2: Στέχεις το μαγαζί, άνθρωπος.
0: Οκ.
1: Τώρα πάω.
0: Εγώ σας χαιρετώ. Πάω Αγίου Μελετίου, ξέρεις, Αγίου Μελετίου. Πάω και ο Βαργής ήδη. Αγίου Μελετίου.
1: Μια διεύθυνση καλυτέρα που πάω, πας και έτσι για φαγητό, αλλά...
2: Πάει σε καλό μαγαζί.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά τώρα...
2: Πάει στο γαμπρό του.
0: Ναι, ναι. Θα πάω και μετά Πειραιά, αλλά δεν τώρα. Ναι, το ξέρω, είναι καλό μαγαζί.
1: Θα φύγω, θα γυρίσω πίσω.
0: Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και Μπέλο, όχι τι άλλο θέλετε.
0: Χαρά,
2: πάμε διαλυματάκι σε Δημητράκη μου αύριο τα εσύ κανονικά. 6
0: εγώ
2: 8,
0: κανονικά 8, 8 με 10. 8 με 10. 6, 8 είναι σάκι.
2: 8 με 10, 10, 12 δεν έχει, ναι. Δεν έχει κάποιος εκπομπή αύριο, να ξέρεις.
0: Δηλαδή, τι ώρα, ποιο δεν έχει εκπομπή.
2: Το 10-12.
0: 10-12 θα την κάνει ο Μιχαλάκης, θα την κάνει ο Τσουράκης.
2: Κάτι άκουσα εγώ για στρατάκι.
0: Στρατάκι αποκλείεται. Μέχρι τις 12. Δεν νομίζω.
2: Έτσι άκουσα τώρα από εκεί πέρα, μου πει μετά Βασίλη τι μου έλεγε.
0: Καλά, εσύ θα λείπει, δεν έχει καμία έτσι.
2: Λοιπόν, παραμένει, κοίτα τώρα να δει, να έχει παίξει over. Και να είναι 1-1 στο 7, στο 8 πότε έγινε το 1-1 και να παραμένει το 1-1. Θα μπουν βέβαια κόλλοι.
0: Για το σημερινό Γερμανία λες.
2: Ναι.
0: Έλα ρε φίλε, διπλό θα έρθει.
2: Άλλο δεν ξέρω τι θα έρθει. Πάντως έχουν βάλει ακόμα, βάλανε δύο γκολ μπαμπαμ και έχουν κολλήσει τώρα στο, στο 1-1. Ναι. Το Κουρασάο το παλεύει, χάσει τα σχέσεις ευκαιρίες. Δεν μπαίνει μπαλά.
0: Το Κουρασάο το παλεύει να μην φάει 4, να φάει 3.
2: Το Κάρια πιάνει με φύλακα στην μπάλα. Έτσι. Εδώ κοιτά τώρα. Κάσα στη φάση του αυτοκίνητου.
0: Λες να γίνει το 1-1 εδώ.
2: 1-1 εδώ. Είμαι μπροστά.
0: Άρα ο Σταύρος Παπαδόπουλος.
2: Είμαι μπροστά. Είμαι μπροστά. Νάτο.
0: Ή ο Λέξος Μεφορίδης.
2: Νάτο. Αυτό είναι πέναλτι. Αυτό είναι πέναλτι, φίλε.
0: Τα γυαλιά του Κουρασάου που
2: είναι πέναλτι. Το
0: σκότωσε ο άνθρωπος. Το τερματοφύλακα το σκότωσε εδώ και
2: εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ σας είπα, έχουν πάρει γυναίκες τους, πρέπει να πάνε να μαζέψουν ελιές.
2: Εντάξει, άμα να αποκλειστούμε.
0: Ο άλλος έχει τα πρόβατα.
2: Εδώ κοίτα, δεν είναι πέναλτι αυτό.
0: Λοιπόν, καλό σας βράδυ, χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
3: 943 Intervention Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12. Έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Έφυγε ο Στατάκης, είδες ο Ηλές.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, φίλοι ακροατές και ακροάτριες.
0: Εσύ παρακολουθείς εδώ με αγωνία, βλέπω το κουρασάο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι 0-1. Παιδιά, μπήκαμε στο 35, έχουμε μπει. Έχουν κάνει cool break, κάνανε cool break.
1: Ναι.
0: Τα οποία έχει πολλά παράπονα ο προπονητής της Αγγλίας, ε.
1: Της Αγγλίας. Όλοι γενικώ έχουν
0: ναι,
1: παράπονα.
0: Ναι. Δεν μπορεί να είναι τόση ώρα τώρα, δεν έχει και τόσο πολύ, λέει, ζέστη για να κάνεις και σε όλους τους αγώνες 5-4-5 λεπτά.
1: Δεν γίνεται.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί να το κάνανε και για να το πω, να υπογερευτείς λιγάκι για διαφημιστικούς λόγους για τα κανάλια. Άρα. Γιατί βλέπεις τα κανάλια και η ΕΡΤ βάζει διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην έχει πολλές, αλλά κάποια άλλα κανάλια, μεγάλα παγκόσμια κανάλια, μπορεί να έχουν παραπάνω διαφημίσεις και να πληρώνονται από εκεί, καταλαβες. Όλα στο βωμό του χρήματος, φίλε.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, είναι στο 35-36 μπήκαμε τώρα. Κουρασάο με την ακτήρια φάτος του 0-1 και Γερμανία με το Καδόρ παραμένει το 1-1.
1: Παραμένουν.
0: Καλά πάμε στοιχηματικά με τα δύο παιχνίδια αυτά.
1: Καλά πάμε στοιχηματικά. Εντάξει, θέλουμε να βάλει ένα γκολ η Γερμανία γιατί το έχουμε βάλει καθό διπλό.
0: Διπλό και over, το έχει παίξει ή διπλό και γκολ.
1: Διπλό σκέτο.
0: Α, διπλό σκέτο.
1: Ξέρω διπλό.
0: Ξεκίνησε καλά.
1: Και την ακτή να μείνει ως έχει. Και
0: ένα μηδέν μόνο.
1: Να κερδίσει η ακτή γενικώς.
0: Ναι.
1: Και έχω βάλει και ένα άλλο παιχνίδι τώρα, λίγο ρισκαδόρικο, θα μου πεις και εσύ. Η Ιαπωνία με την Ισία να έρθει ισόπαλο.
0: Την Ισία η Ιαπωνία παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Ισοπαλία πας για... Όχι, την Ισία Ολλανδία παίζει.
1: Την Ιαπωνία με τη Σουηδία. Σουηδία, ναι.
0: Αυτό έχει τύχει να έχει τη Σουηδία.
1: Ναι, αυτό.
0: Το την Ισία Ολλανδία, την Ισία Ολλανδία.
1: Όχι την Ολλανδία, άκυρο.
0: Α, για την Ισία, από ό,τι βλέπω, έχει και τη μεγαλύτερη απόδοση στοιχηματικά στα παιχνίδια τα σημερινά. 24 τη δίνουν να κερδίσει και 8,5 ισοπαλία. Η οποία έχει φάει πολλά γκολ, προπονητή δεν έχει πάλι.
1: Εδώ έστειλε ένας φίλος μήνυμα. Εννοείται, Μπίλαρε, λέει, για διαφημιστικούς σκοπούς είναι τα cooling breaks. Στον Καναδά παίζανε με 22. Τι σοϊ cooling break
0: αυτό λέω, αυτό λέω. Δηλαδή, ναι. Αν το ψάξει λιγάκι, νομίζω ότι έχουν. Το χρήμα παίζει ρόλο, φίλε.
1: Ο Αλέξανδρος είναι, ο φίλος
0: του. Και το cooling break δεν είναι. Ένα λεπτό είναι. 45 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Δεν είναι τώρα 3 λεπτά και 4.
1: Υπό normal συνθήκες.
0: Το είναι κανονικό ημίχρονο, φίλε.
1: Υπό normal συνθήκες είναι ένα λεπτό.
0: Ναι, 4 λεπτά και 3,5 λεπτά. Κανονικό διάλειμμα.
1: Τώρα η ακτή βγαίνει μπροστά. Όχι.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Έχουμε τώρα, είπαμε, θα το κληρώσουμε λίγο πριν τις 3 εκεί στο Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκη και Κνωσού, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες, μεγάλες μπύρες κρύσταλλο παγωμένες. Όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού, τη λέξη Μπιστρό ή στο K. Μπορείτε να πάτε βέβαια όποια μέρα θέλετε. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Μπορείτε να πάτε Παρασκευή, Βράδυ, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, όποτε θέλετε. Μπορείτε να πάτε να απολαύσετε την μπύρισσα σας και την ποικιλία σας. Για δύο άτομα είναι. Ο φίλος λέει τα στόπερ στη Λάρισα, Μιτσιμπόνας. Αυτός είχε παίξει και στον Ολυμπιακό, αδικοχαμένος, ναι, έχει ετσιμούς στο γέροντα του Λονδίνου, Γιάννης Ταξί. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Ναι, ο Μιτσιμπόνας ήταν, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, μεγάλος παίκτης.
1: Μεγάλος παίκτης, δεν νομίζω μετά το πρωτάθλημα της Λάρισας. Δεν
0: γενικά ήταν μεγάλη ομάδα αυτής της Λάρισας, τεράστια ομάδα, με πολύ καλούς προσφερειστές, προπονητής στον πάγκο το Γκμόχ Γάτα.
1: Το Γκμόχ.
0: Μεγάλη
1: και επίσης ήταν πολλοί παίχτες της Λάρισας που ήταν από τη Λάρισα.
0: Ναι, ήταν πολλοί που ήταν από τη Λάρισα.
1: Έτσι θυμάμαι να λέμε στη σχολή.
0: Και ο Γιώγας.
1: Και ο Γιώγας.
0: Βαλαώρας. Καραπιάλης, εντάξει, το μεγάλο όνομα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Νομίζω ο Ματοφυλάκας ήταν ο Πλίτσης, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο βασικός ο Ματοφυλάκας ο Πλίτσης.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Πύλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον συνονόματο Μιχάλη.
1: Γεια σου φίλε.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα μας έστειλε μηνυματάκι. Τα παιδιά από την Κύπρο, εκεί μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου στους 104. Τώρα τι είναι αυτό, ευκαιρία για το Κουρασάο ήταν αυτό.
1: Μάλλον.
0: Για το Κουρασάο φίλε, έκανε σούντα εξ' αυτό. Την Πάτρα τον αδίκησε, πέρασε ένα μέτρο έξω. Γελάσε. Αν είσαι ανατροπή σε λίγο. Το φυσάτε και δεν ακριώνει. Με 0 βαθμούς τελειώνει η IT, τελώς.
1: Η IT αποκλείστηκε πάλι.
0: Όχι, με 0 βαθμούς. Ποιες ομάδες έχουμε, την Ισία σίγουρα.
1: Την Ισία.
0: Βέβαια έχει ένα παιχνίδι σήμερα, την Ισία ακόμα έχει ένα παιχνίδι. Αυτοί που έχουν ολοκληρώσει.
1: Η IT και η Ιορδανία είναι μέχρι στιγμής και η Τουρκία.
0: Και η Τουρκία που είναι απειλή απογοήτευση που την είχαν.
1: Ναι.
0: Όχι η φαβόρη για να πάρει το Μουντιάλ, αλλά την είχαν για τουλάχιστον
1: πολύ
0: να περάσει.
1: Και την είδα και στα προκριματικά, στα μπαράζ ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Να περάσει τουλάχιστον στην επόμενη φάση την είχαν. Όχι μόνο δεν πέρασε. Η Τουρκία έχει 2 βαθμούς, βέβαια έχει ένα αγώνα σήμερα να παίξει.
1: Η Τουρκία παίζει με την Αμερική
0: το πρωί.
1: Με
0: αλλά είναι απογοήτευση μέχρι τώρα. Από τις ομάδες που είχαν τύχει να περάσουν τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Και καλούς παίχτες.
1: Πολύ καλούς παίχτες. Η Γιουλντίζα, η Ρεντάγιουλέ.
0: Ναι, εντάξει, καλούς παίχτες. Αλλά ήταν, βέβαια, ήταν και άτυχε εδώ που τα λέμε γιατί έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν πέρασε τη σέντρα που λέμε. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Πολλές ευκαιρίες. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος μας ο Γιάννης και άλλος Γιάννης από το Βεζνάρικο στην Παιανία. Ο φίλος ο Αποστόλης από την Νίκαια. Γεια σου φίλε Απόστολε.

0: για το Ηρακλή διαβάζω μια ειδησούλα. Θα το έχετε πει και στα δελτία. Για τον Λορέντσο Ινσίνιε.
1: Έχει ακουστεί γενικώ ο Ινσίνιε.
0: Τον παλιό πιέζει πολύ, ο, ναι, τον πιέζει πολύ, λέει ο Ματσάρη, ο προπονητή του Ηρακλή.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τον ξέρει την Ιταλία.
1: Είναι πολύ καλό παίκτη και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ αν έρθει.
0: Θα είναι μεγάλη προσθήκη. Θα είναι μεγάλο όνομα για την. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τώρα στα φόρτε του. Εντάξει, δεν μπορούσε να έρθει στα φόρτε του, αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι όνομα. Δεν είναι κανένα τυχαίο παίκτη, έτσι έγινε.
1: Προφανώ.
0: Πήγαμε στην κόντρα, κύριε Σοηλέ.
1: Για να δούμε.
0: Για να δώσω βαλντεράμα του κουρασάου των φτωχών. Εσύ τώρα, Μιχάλη, αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχουμε δει από τα δύο πρώτα παιχνίδια των ομάδων. Mm-hmm. Ποια θεωρείς ότι είναι ψηλά για να πάρει το φετινό μουντιά?
1: Ψηλά.
0: Θεωρητικά, εντάξει, έχουμε, ναι, πολύ δρόμο, έχουμε νοκάουτ.
1: Και το θέλω κιόλας.
0: Ποια ομάδα σου έχει δείξει ότι έχει δυνατότητα να φτάσει ψηλά και να το πάρει?
1: Η Αργεντινή, εμένα, μου, ναι, δείχνει. Και το θέλω κιόλας να το πάρει η Αργεντινή. Το έχω πει και στον Νίκο τον Κατσάτσιο.
0: Ναι, διπλό, δεύτερη φορά συνεχόμενη.
1: Ναι, μακάρι. Το έχω πει και στο Δημήτρη το Στρατάκι.
0: Ναι.
1: Μια άλλη ομάδα που, εντάξει, εμένα με πείθει, μπορώ να πω, είναι η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ότι θα πάει πολύ μακριά. Τώρα, αν πάει και τελικό, μακάρι να το πάρει. Επιτέλους να φύγει αυτή η ξηρασία στα τρόπαια για την Αγγλία. Εντάξει, τώρα βλέποντας και κάνοντας.
0: Εγώ βλέπω πολύ Γαλλία.
1: Και Γαλλία.
0: Εντάξει, φίλε, Γαλλία από τη μέση και μπροστά δεν είναι. Είναι, ναι, άλλο πράγμα.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Αλλά εντάξει, είναι και βραδιές και όλα. Μπορεί να παιχνίδι να μην είσαι καλός και να αποκλειστείς τώρα στα play out. Στα play, μάλλον στα παιχνίδια τα knockout. Αλλά είναι μια ομάδα όμως που από τη μέση και μπροστά, ειδικά, όχι ότι δεν είναι κακή άμυνα, καλή είναι. Αλλά από τη μέση και μπροστά όμως, φίλε, είναι φοβερή παίχτες.
1: Πολύ φοβερή.
0: Να το κουρασάω.
1: Εκτός στην εξωτερική πλευρά των δικτυών.
0: Δηλαδή έχουμε χάσει ευκαιρίες.
1: Χάνουν ευκαιρίες, ναι.
0: Γιατί έκανε ο άνθρωπος εδώ. Ωστε, ο μέσος των φτωχών. Αμάν, αμάν. Λοιπόν, τα παιχνίδια έχουμε μπει στο 43 περίπου, 44. Έχει κανένα πεντάλεπτο το καθυστερήσει. Λογικά θα καθίσουν στα μάτς. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Εκουαδόρ, Γερμανία από νωρίς 1-1 και Κουρασάο με την Ακτή Λεφαντοστού 0-1.
1: Όπου δεν αγωνίζεται ο Αντώνης της Κηφισιάς.
0: Δεν παίζει, γι' αυτό δεν παίζουμε καλά.
1: Δεν παίζει
0: το γκολ το βάλε ο Πέπε Νίκολας για την Ακτή Λεφαντοστού. Νίκολας Πέπε.
1: Ακριβώς.
0: Και για τα γκολ για την Γερμανία Εκουαδόρ το έβαλε ο Σανέ, Λοριέ Σανέ, στο δεύτερο λεπτό. Στο 1 το εσωφάρισε ο Αγγούλο Νίσον Αγγούλο για το 1-1.

0: Σε τρία διαφορετικά, μάλλον στη διά μου, έχουν παίξει ο Ρονάλδο που έκανε το ρεκόρ και λογικά είναι απλησίαστο. Είναι ο Τσόα.
1: Και
0: αυτός έπαιξε. Το 6 μουντιάλ έχει παίξει. Αυτός συνεχόμενα.
1: Μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι του Μεξικού.
0: Ναι, και αποθεώθηκε. Χαμός, βλέπω πλάνα, αγκαλιές, το πετάγανε στον αέρα. Μεγάλη υπόθεση. Και ο Μέση έχει παίξει τρία συνεχόμενα από αυτούς που παίζουν τώρα.
1: Και ο Τσόα θα αποσυρθεί μετά το μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει, όπως αποσυρθούν και άλλοι δύο. Και ο Μέση λογικά και ο Ρονάλντο. Δεν νομίζω να έχουν άλλο μουντιάλ. 44 ο Ρονάλντο, 42 Μέση. Νομίζω
1: εντάξει, ο Ρονάλντο ποτέ μιλάς ποτέ.
0: 44 χρονών να παίξει μουντιάλ. Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Άμα το λέει η καρδούλα του και το έχει πει πολλές φορές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά. Εντάξει, οκ, okay, ξέρω εγώ. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ. Δεν είναι θεματοφύλακα να πει ότι μπορεί να παίξει 45 και 44.
1: Εδώ ο Ροναλντίνιο 46 θα παίξει μπάλα πάλι.
0: Ναι, αλλά θα παίξει μπάλα, την μπάλα να παίξει τώρα. Για την πλάκα του. Γιατί αυτό, άμα έχει μυαλό, θα ήταν. Δεν υπήρχε Μέση τώρα. Πολλά καντάρια μπάλα, ήταν μάγος της μπάλας. Απλά είχε τα μυαλό του και σε άλλα πράγματα. Ήθελε να πάρει, να βγάλει χρήματα τα οποία έβγαλε και να τα ξοδέψει σε γλέδια.
1: Σε γλέδια.
0: Αυτό ήθελε να κάνει, αυτό έκανε. Πάντως ήταν μεγάλος παιδί. Δηλαδή, όσο τον είδαμε να παίζει μπάλα, εντάξει, μιλάμε, τη έλεγε έλα εδώ και ερχόταν η μπάλα. Τη μίλαγε. Έτσι,
1: έτσι, έτσι, έτσι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Μπιλ, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12, πέμπτη βράδυ, 25 Ιουνίου, ωραία βραδιά, για βολτούλα όσοι μπορείτε να πάτε. Η μπαλίτσα. Δύο παιχνίδια και μετά έχουμε και τα ραματσάκια. Έχει κάποιο παιχνίδι μεγάλο ενδιαφέρον, φίλε, για πρόκριση. Το Ιαπωνία-Σουηδία, ας πούμε, παίζεται πρόκριση για κάποια ομάδα, θα θυμάσαι.
1: Νομίζω, θα σου πω τώρα, περίμενε να δω την βαθμολογία.
0: Ναι, για πες λίγο να δούμε λίγο, να πούμε και τα παιχνίδια που είναι πιο αργά.
1: Ολλανδία είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς, εκεί ισοβαθμοί και η Ιαπωνία με 4.
0: Ωραία, θα κερδίσει, θα πάει 7 η Ολλανδία με την Τινησία.
1: Στην τρίτη θέση η Σουηδία με 3 βαθμούς και η Τινησία τελευταία.
0: Άρα είναι πρόκριση, ε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αν και η Ιαπωνία και να χάσει θα περάσει με 4 βαθμούς, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, θα είναι μία από τις 8 λογικά καλύτερες και θα περάσουν. Το Παραγουάη-Αυστραλία, εδώ με χ βγαίνουν και οι δύο.
1: Παραγουάη-Αυστραλία.
0: Η ναι. Αμερική είναι πρώτη, έτσι.
1: Η Αμερική είναι πρώτη, έχει εξασφαλίσει πρόκριση.
0: 6 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με 3 βαθμούς είναι Αυστραλία και Παραγουάη. Δεύτερη Αυστραλία, τρίτη Παραγουάη. Τελευταία θέση Τουρκία.
0: Τώρα με χ λένε ότι θα περάσουν και οι δύο από ό,τι λένε. Ναι. Μάλλον η μία σαν δεύτερη, η μία σαν τρίτη.
1: Έτσι είναι. Γιατί έχουν και καλή βαθμολογική διαφορά.
0: Ναι. Εδώ κοίτα. Κόρνερ. Η οποία Αμερική έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, φιλέ.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει παίξει με ομάδες κακές, έχει παίξει με την, Τουρκία, έτσι έγινε.
1: Ναι, και την Αυστραλία.
0: Και την Αυστραλία. Δηλαδή είναι σε ένα όμιλο που δεν είναι εύκολο. Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία, Αμερική. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία.
1: Γενικώ ο Ποτσετίνο είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φέρει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό στοιχείο στην Αμερική.
0: Ναι, ναι. Κουρασάω, βλέπεις, κόρνερ, από συνέχεια κόρνερ κερδίζει. Αυτά μου πείτε εμένα τώρα, έβαγε ένα γκολ κατά λάθος. Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, πες λέει μήνυμα από τη Λεμεσό, ο Πανίκος.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου φιλαράκο μου. Πανίκος, όχι Γιάννης, Πανίκος,
1: Πανίκος
0: από Λεμεσό, εκεί στην Κύπρο. Είπαμε, σπορτ, σούπερ σπορτ στου 104. Και είπαμε και από 1η Ιουλίου, κύριε Μιχάλη Σοηλέ, θα βλέπεις και τη φάτσα σου.
1: TVElada.gr.
0: Όχι εσύ, θα βλέπει ο κόσμος τη φάτσα σου και εσύ. Ναι, βλέπεις.
1: Εννοείται.
0: Το σπορτ κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Από 1η Ιουλίου λοιπόν ξεκινάει το TVElada.gr. Βάλτε εκεί στη μνήμη να το έχετε, να παίρνετε, να μας βλέπετε κιόλας και να μας ακούτε. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο Εκουαδόρ Γερμανία. 1-1 με τα δύο γκολ που πέτυχαν νωρίς, το 2 και στο 9. Και λίγο πριν το ημίχρονο, μετράμε δευτερόλεπτα.
1: Κουρασάο ακτή 0-1.
0: Βέβαια, αυτό που έχει γίνει τώρα, κακά τα ψέματα, ρίχνει πολύ κόσμο στο κουβά. Γιατί το έχουν παίξει πολλοί κόσμο και over 1,5 ημίχρονο. Από ό,τι έχω δει κάποια δελτία κάποιων φίλων, και το έχουν παίξει και over 2,5. Βέβαια, ακόμα έχουμε ένα ημίχρονο για να μπουν γκολ. Αλλά το over 1,5 το έπεσε πολλοί κόσμο. Το ημίχρονο.
1: Εννοείται.

0: Τα παιχνίδια, φίλε, γίνονται τώρα την ίδια ώρα γιατί είναι τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Για να μην πάει, σου λέει, να μην ξέρει μια ομάδα τι έχει αποτέλεσμα οι άλλοι. Γι' αυτό παίζουν μαζί. Ξέχωρα που η Τουρκία το βράδυ δεν έχει τύχει, αλλά okay, πρέπει να γίνουν έτσι τα μάτς. Και από πότε ξεκινάνε, Μιχάλη, τα νοκάουτ?
1: Τα νοκάουτ ξεκινάνε δευτέρα, από 28 Ιούνιου.
0: Άρα Δευτέρα, 25.
1: Θα είναι παράλληλα και η τελευταία αγωνιστική ομίλων και θα έχει και το πρώτο μας νοκάουτ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι το πρώτο ζευγάρι που έχει βγει, το μοναδικό που έχει βγει.
0: Ναι.
1: Καναδάς, Νότια Αφρική.
0: Ωραίο μάτς,
1: Ωραίο μάτς.
0: Ωραίο μάτς.
1: Γενικώς τώρα τα 32 βγαίνουν ωραία παιχνίδια.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα έχουμε ωραία παιχνίδια. Θα έχουμε ωραία παιχνίδια. Τώρα έχουμε ημίχρονο τώρα και στο Κουρασάο ακτή 0-1. Νομίζω 28 είπε Δευτέρα δηλαδή.
1: 28 Δευτέρα.
0: Όχι, 25 Πέμπτη, 26 Παρασκευή, 27 Σάββατο, Κυριακή.
1: Κυριακή.
0: Και ξεκινούν τα, είναι τελευταία αγωνιστική, ξεκινούν τα νοκάουτ. Το ενδιαφέρον εκεί είναι, φιλέ, που δεν έχουν οι ομάδες τώρα, σου λέει, με τρεις βαθμούς μπορούμε να περάσω με τέσσερις. Mm-hmm. Τώρα είναι νοκάουτ. Σου λέει, δεν παίξω καλά, έχασα, αποκλείστηκα, πήγα σπίτι μου. Εκεί τα βάλουν δηλαδή ποιες ομάδες είναι. Επειδή, γιατί ξέρεις, το σωμίλιο και μια γκέλα μπορεί να μην είναι και τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μπορεί να μετά με τόσους βαθμούς να κάνει μια νίκη, μια σοπαλία και να περάσει σαν τρίτος, ας πούμε.
1: Πάντα σε νοκάουτ είναι ο θάνατος ζωή.
0: Αλλά εκεί είναι, εκεί είναι όλη η ιστορία. Το επόμενο Μουντιάλ πότε είναι, το 30, πού είναι, ξέρουμε.
1: Το 30
0: στην
1: είναι.
0: Στην Ιταλία.
1: Όχι, είναι Ισπανία και Μαρόκο.
0: Ισπανία και Μαρόκο,
1: Ναι.
0: Τώρα το κάνουν τελευταία χρόνια είναι σε.
1: Σε διοργάνωση.
0: Ναι, δεν το κάνουν σε μια χώρα, ας πούμε.
1: Mm.
0: Γιατί ξέρεις, έχεις μάθει το λόγο. Γιατί η Ισπανία, ας πούμε, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να διοργανώσει ένα Μουντιάλ μόνη της.
1: Έχει
0: υποδομές, τα γήπεδα τα έχει.
1: Ναι. Το Μαρόκο τώρα για να μάθουν λίγο και ο κόσμος και τις άλλες πόλεις.
0: Φτιάχνει ένα γήπεδο, λέει, φοβερό,
1: Ναι. Πώς ήταν τότε το Κατάρ.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα Μεξικό, Αμερική, Καναδάς. Μεγάλα ταξίδια, φίλε.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι. Και
0: να πηγαίνεις τώρα από μια χώρα στην άλλη τώρα να παίζεις μπάλα είναι μεγάλα ταξίδια. Δεν είναι εύκολο. Μπιλά, ποιο ήταν το έτσι, πιστεύεις, λέει και εσύ και ο Μιχάλης, ένα μουντιάλ που θα σου μείνει στην ιστορία σαν κακό μουντιάλ? Δεν ξέρω αν θεωρείς, τι θεωρείς κακό μουντιάλ, ποδοσφαιρικά, με τους αγώνες, το θέαμα. Για να πω, ένα μουντιάλ που θα μου μείνει και δεν μ' άρεσε ήταν, όχι σαν θέαμα, με τις βουβουζέλες.
1: Με τις βουβουζέλες, ναι.
0: Στην Αφρική.
1: Στην Νότια Αφρική.
0: Ναι. Δεν λέω σαν θέαμα,
1: ναι.
0: Αν πάει και εμείς τότε εκεί. Είμαστε κι εμείς εκεί. Πάρα λίγο να περάσουμε με την Κωνσταντίνα στα πέναλτι. Αποκλειστήκαμε.
1: Το 14 ήταν.
0: Το 14.
1: Με την Κωνσταντίνα στα πέναλτι.
0: Ναι. Αλλά ήταν με τις βουζέλες ένα παράξενο, ρε παιδί μου. Τώρα εκεί δεν ακούγες τίποτα.
1: Έτσι ήταν. Προσωπικά εγώ δεν έχω κάποιο.
0: Εντάξει, τα μουντιάλ πάντα είναι καλά, ρε παιδί μου. Πάντα τα μουντιάλ είναι καλά. Εντάξει, ήταν και η τραγωδία τότε. Τραγωδία εισαγωγικά με τη Βραζιλία, με τη Γερμανία το
1: 7-1.
0: Εκεί ήταν, εντάξει. Και θεωρώ ότι οι Βραζιλιάνοι περιμένουν πώς και πώς μια τέτοια ρεβάνς.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχει 7 γκολ, δεν μπορούν να βάλουν. Αλλά την περιμένουν πώς και πώς μια ρεβάνς τέτοια, γιατί ήταν μέσα στο γήπεδο, 7 γκολ τώρα. Βέβαια η Γερμανία ήταν μηχανή τότε.
1: Ναι, είχε καλούς παίχτες, Κλόζε,
0: Λάμ. Ήταν μηχανή. Αλλά 7 γκολ φίλε στο τελικό είναι. Δεν ξεπερνιέται εύκολα, αν είσαι Βραζιλιάνος κιόλας. Εντάξει.
1: Δεν ξεπερνιέται.
0: Το περσινό θα είναι πολύ νερό. Περσινό, το προηγούμενο πολύ ωραίο μουντιάλ,
1: ναι,
0: που το πήρε η ομάδα του Μέση.
1: Ναι, ήταν ωραίο μουντιάλ.
0: Ωραίο μουντιάλ ήταν και αυτό. Γενικά τα μουντιάλ μου είναι ωραία.
1: Ναι, είναι ωραία και βγαίνουν και νέα ταλέντα.
0: Ναι, ναι, βλέπεις.
1: Μαθαίνεις παίχτες.
0: Ναι. Και τώρα που μεγαλώνουν και οι ομάδες, βλέπεις και παίχτες οι οποίους αξιότιμοι ποτέ, ας πούμε, ένα παίχτη από την Αιτία, το Κουρασάο, δεν τον ήξερες ποτέ, ας πούμε, παίζει μπάλα αυτό το όνομα. Βλέπεις, και αυτά παιδιά έχουν ελπίδα στο όνειρο, ρε φίλε. Να παίξουν σε ένα μουντιάλ, κάναν τον αγώνα τους να περάσουν, τους ομίλους. Εντάξει, θα μου πεις με ποιες ομάδες παίζανε. Οκ, okay. Και στην χώρα που ανήκουν. Παίξανε στην Κεντρική Αμερική, το ας πούμε, το Κουρασάο, πέρασε. Κατάλαβα, πέρασε. Ευκαιρία τώρα να δείξουν και αυτά τα παιδιά ότι παίζουν μπάλα. Μπορεί να μην είναι τα μεγάλα αστέρια, αλλά έχουν και αυτά δικαίωμα, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και μπορεί κάποια παιδιά από αυτά να δεις του χρόνου να παίζουν σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Okay. Στη β' ομάδα της Ολλανδίας, οι πιο πολλοί παίζουν στην Ολλανδία, δεν είναι έτσι, απικία δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, απικία είναι.
0: Ένας παίζει στην Αιντχόφεν, ένας παίζει στην Μίντερσμπρο νομίζω,
1: mm-hmm.
0: Αλλά μπορούν κάποια παιδιά από αυτά του χρόνου να παίζουν σε πρωταθλήματα β' κατηγορία, να είναι στην Αγγλία, ας πούμε. Να είναι στη Γαλλία. Να μεγαλώσουν τις απολαβές τους. Έτσι έγινε.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω βέβαια. Οι πιο πολλοί δεν παίζει κανείς στο Κουρασάο. Παίζει κανεί στο Κουρασάο, πρωτάθλημα νομίζω δεν παίζει κάποιο. Όλοι στην Ολλανδία παίζουν.
1: Ναι,
0: τα κατηγορία Ολλανδία περισσότεροι, ναι. Ο φίλος λέει το 10 ήταν κινέζικο βασανιστήριο με τις καραμούζες, ειδικά όταν στη γειτονιά έβλεπαν στα μπαλκόνια τα μάτς και ακουγόντουσαν όλοι στον δρόμο. Το 10.
1: Νότια Αφρική ήταν αυτό με τις μουζέλες που λέγαμε.
0: Ένα έτσι που το θυμάμαι για light, το θυμάμαι για διευθυνσία υπέρ της Νότιας Κορέας.
1: Το 2002 ήταν αυτό.
0: Που γίνανε πολλά για να περάσει έναν γύρο η Νότια Κορέα. Δεν ήταν κακή ομάδα, καλή ομάδα είχε τότε. Αλλά εντάξει, βοήθησαν πολύ. Ο φίλος λέει Μπιλάρα, λείπουν και οι Ρώσοι από το Μουντιάλ. Αυτή είναι αλήθεια. Λόγω του πολέμου η Ρωσία ήταν πάντα μια ομάδα η οποία ήταν υπολογίσιμη.
1: Πάντα ήταν.
0: Υπολογίσιμη. Και η Ιταλία λείπει.
1: Και ειδικά στο Μουντιάλ του 2018 ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα η Ρωσία. Είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και όλοι την είχαν ως το φαβορί για να αποκλειστεί.
0: Η Ιταλία είναι για αυτή μια απώλεια για Μουντιάλ να λείπει η Ιταλία. Απογοητεύσεις, φίλε Κώστα, για μένα είναι η Τουρκία που την περίμενα λίγο παραπάνω. Και το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Απογοήτευση.
1: Ναι, ναι.
0: Πέκει και το Βέλγιο, έχει φοβερούς παίκτες. Αν τους βάλεις έναν, είναι καλοί παίκτες. Αλλά απογοητεύει και το Βέλγιο. Εσύ έχεις κάποια άλλη, Μιχάλη μου, που να. Ότι έχει απογοητεύσει. Ουρουγουάη.
1: Περιμέναμε
0: καλύτερη.
1: Ουρουγουάη στο τελευταίο Μουντιάλ, ειδικά και σε αυτό. Δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Ψάχνεται πάρα πολύ.
0: Τώρα κάποια άλλη ομάδα έτσι που να έχει κάποια έκπληξη δεν βλέπω. Οι ομάδες που περιμέναμε πάνε καλά. Εντάξει, η Γερμανία δεν είχαν φαβορί, αλλά είναι μια ομάδα που εντάξει, δεν την υποτιμά στους Γερμανούς. Η Γαλλία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, οκ. Okay. Αγγλία την περιμέναμε. Αργεντινή, Βραζιλία περιμέναμε να περάσουν. Εντάξει. Αυτά βασικά αυτά που δίνανε και σχηματικές σαν φαβορί. Προχωράνε κανονικά.
1: Ναι.
0: Και η Ισπανία από όπου ξεκίνησε άσχημα. Με την ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι, εντάξει, φαίνεται ότι για αυτή είναι μια ομάδα η οποία θα πάει ψηλά. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, έχουμε δελτίο.
1: Έχουμε
0: λοιπόν,
1: ένα
0: πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων αθλητικό με τον Μιχάλη Σοηλέ και επανερχόμαστε. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Σε λίγο θα πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει νέα μέρα, Παρασκευή. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
1: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φαίνεται το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 2029. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, ήταν το μήνυμα του Ελληνοτεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να αντιγράφει, ανέφεραν από την πλευρά του οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού όμως στα Φαφάλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρει την Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτς από την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στεφάν Ντε Φράι, όπως αναφέρει ο Τζιαλούν Καντιμάρτσιο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ράστοντερ βρίσκεται το Τριφύλι. συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπο της Ένωσης θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του σεντερφόρ της Boca Juniors Miguel Morediel και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αργεντινικό δημοσίευμα. Χωρίς τους Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο ημίχρονο, Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1, Κουρασάο εκτελεφάντος του 0-1. Στις 2, Ιαπωνία-Σουηδία, την Ισία-Ολλανδία και στις 5, Τουρκία-Ήπα-Παραγουάη-Αυστραλία. Πέφτει η διατησία στη ΣΟΕΦΑ, ορίστηκε η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας, μόλις στα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτς Τραζέλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ πήρε το προβάδισμα του Ράλι Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα ECO Super Special Stage στο The Elinical Sports Park της Αθήνας. Ο Οχτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομολογό του, Σιντογιώτα Τακαμότο Κατσούτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intraveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ομολογητή και ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
2: Το 943 Intraveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intraveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε λίγο πριν την έναρξη στα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια Κουρασάο Ακτή Ελεφαντός του 0-1 και Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Ξημερώνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Θυμίζουμε από 1η Ιουλίου, σε λίγες μέρες από τώρα, ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στις οθόνες σας. Κάτι έχει γίνει τώρα με τη σέντρα, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Κάτι έχει γίνει τώρα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Εκουαδόρ προς τον διαιτητή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Θα δούμε. Για πέναλτι. Μάλλον για πέναλτι. Για να δούμε. Έχει σφυρίξει πέναλτι ο διαιτητής. Η γυναίκα είναι. Έχει σφυρίξει πέναλτι. Εντάξει, δύσκολη φάση. Για να δούμε. Υπάρχει το VAR. Οι παίκτες του Εκουαδόρ υπάρχουν διαμαρτυρίες. Για φάουλ νωρίτερα. Ναι, για φάουλ νωρίτερα. Πάνω σε παίκτη του Εκουαδόρ, δεν το σφύριξε. Συνέχεια της φάσης φαίνεται ότι υπάρχει πέναλτι. Να δούμε, παιδιά, υπομονή. Θα μιλήσει το VAR.

πάει να το δει. Λογικά θα της είπαν ότι έχει κάνει λάθος απόφαση της κυρίας που είναι διαιτητής στο παιχνίδι. Πάει να το δει, λογικά θα αλλάξει απόφαση. Έτσι γίνεται συνήθως όταν φωνάζει το VAR, οι αποφάσεις αλλάζουν. Για να δούμε. Ναι, τις δείχνουν τη φάση πριν το πέναλτι που υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον παίκτη του Εκουαδόρ. Λογικά θα πάρει το πέναλτι πίσω και θα δώσει φάουλ. Για να δούμε όμως, για να δούμε, γιατί το κοιτάει πολύ ώρα. Η απόβαση πάρθηκε, για να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει. Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι, υπάρχει, για να δούμε,

Ναι, πέναλτι δεν υπάρχει. Πέναλτι, ναι, σωστή απόφαση. Υπήρχε φάουλ πριν πάνω σε παίκτη του Εκουαδόρ. Άρα το VAR έκανε το σωστό και δεν σφίριξε το πέναλτι που καταλόγησε η κυρία που είναι στο παιχνίδι διαιτητής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα στην παρέα. Καρά μόνο. Γεια σου Νικολάκη. Φούρνο Καματερό. Γεια σου φίλε μου. Καλή δουλίτσα να έχεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Ξεκίνησα και τα δύο ημίχρονα. Είπαμε αργότερα μία η ώρα. Μάλλον δύο η ώρα. Έχουμε ακόμα δύο μάτς. Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία με την Ολλανδία. Το πρόγραμμα κλείνει το πρωί στις 5. Άλλα δύο παιχνίδια, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία με την Αμερική στις 5.

Μιλάγα κάνε over το Κουρασάο με την ακτή. Ελεφάντος του δεν με νοιάζει πια ποιος θα κερδίσει. Το θέλω βεράκι για να πάρω 130 ευρουλάκια, 128 για την ακρίβεια, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ο Λιάκο μου είναι 0-1 στο 49. Για να δούμε. Εντάξει, όλα γίνονται. Ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τη Γερμανία. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Σταμάτης που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Είπαμε και το μπιστρό στην παρέα μας. Έχουμε δωράκι. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3, πριν το τέλος της εκπομπής. Μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία για δύο άτομα. Και δύο παγωμένες μπύρες. Για ένα φίλο ή μια φίλη που θα κερδίσει, μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει, ή και σήμερα Παρασκευή και Σάββατο Κυριακή, όποια μέρα θέλει μέσα στην εβδομάδα, να απολαύσει την ποικιλία και τις μπυρίτσες τώρα καλοκαιράκι, ό,τι πρέπει. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Έκνοσου. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος ακόμα δεν έχει φανεί,

Ναι, το είπαμε αυτό, μπήλαρε το για τον Τσόα, το είπαμε. Τελευταίο του παιχνίδι με το Μεξικό μπήκε αλλαγή, αποθεώθηκε και από τους Μεξικάνους και από τους συμπαίκτες του, μια τεράστια καριέρα. Με 6 συνεχόμενα Μουντιάλ, μαζί με τον Μέση και τον Ρονάλντο, είναι οι παίκτες που έχουν παίξει στα 6 τελευταία Μουντιάλ συνεχόμενα.

Ο Ολυμπιακός, τα έχω ακούσει και νωρίτερα για το μπάσκετ, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και δηλώσει που έκαναν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος μαζί με τον coach, ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση. Μαζί με τον coach συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, και ο Μπαρτζόκας είπε, συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι.

και είδηση που περιμένατε όλοι, ότι ο Τζίτζης σε 5 λεπτά, 6 λεπτά θα είναι εδώ στην παρέα σας. Θα μεταδώσει τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια και μετά τα άλλα, ένα ημίχρονο στα άλλα δύο παιχνίδια. Εδώ σε λίγο θα είναι ο κύριος Μιχάλη Τζίτζης, ο πρόεδρος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Έχονται μεγάλες, θα ζήσουμε άλλη μια βραδιά, μεγάλες στιγμές με το μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι. Καλημέρα Μπιλάρα από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος. Έχει νέα η ΑΕΚ μας, τίποτα νεότερο παιδιά. Με τον Μπαρίνοφ το θέμα, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Πάω από την ΑΕΚ δεν βγαίνει κάτι, ούτως ή άλλως ο Ριμπάλτα και το επιτελείο του δεν βγάζουν πράγματα. Γενικώς ο Ριμπάλτα μεταγραφές κάνει ξαφνικά και ονόματα που δεν έχουν ακουστεί έρχονται στην ΑΕΚ. Για να δούμε αν παίζει περίπτωση Μπαρίνοφ.

Πω πω, μεγάλη ευκαιρία για το Κουρασάο. Ένα σούταξ από τη μεγάλη περιοχή, λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ωραίο, ωραίο, ωραίο ήταν αυτό. Καλή ευκαιρία για το Κουρασάο, το οποίο το παλεύει το μάτς. Δηλαδή στην Εστία έχουν, βλέπω ότι στην Εστία έχουν κάνει ένα σούτ το Κουρασάο και ένα σούτ έχει κάνει εκτήλε φαντοστού. Τα κόρνερ είναι 3 για κάθε ομάδα. Κίτρινε μόνο η ακτήρα φαντοστού, έχει μία κίτρινη. Κουρασάο, καμία κίτρινη. Να δούμε στατιστικά και στο άλλο μάτς, το σημερινό με τη Γερμανία που είναι 1-1. Εδώ η κατοχή είναι για τους Γερμανούς. 2 κόρνερ ο σημερινός το Εκουαδόρ, 1 κόρνερ η Γερμανία. Κάρτες, 2 κίτρινες η ομάδα από του Εκουαδόρ, 1 κίτρινη η ομάδα για, από τη Γερμανία. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μηνυματάκι, λέει: Μπιλάρα, ένα σχηματάκι που έπαιξα βρήκα σε κάποια εταιρεία. Ο διαιτητής να πάει στο VAR τουλάχιστον μία φορά στο παιχνίδι η σημερινός Γερμανία πήγε. Το πιάσε 2-30 απόδοση. Η Ιαπωνία-Σουηδία πιο μετά. Ο διαιτητής να πάει στο VAR μία φορά 2-30 επίσης, αλλά ώρα 2-30 είναι αυτά. Νορβηγία-Γαλλία να πάει ο διαιτητής στο VAR. Ουρουγουάη-Ισπανία να πάρει ο διαιτητής στο VAR. Όλα αυτά είναι στο 2-30. Καλές οι αποδόσεις, το έχει πιάσει το ένα φίλε μου. Έχει πάει ήδη στο Γερμανία με τον Ισημερινό. Έχει πάει μία φορά, άρα το έχει πιάσει 2-30.

Καμία αλλαγή. Στο 58 μπήκαμε και στα δύο παιχνίδια. Κουρασάο Ακτήρα Φαδοστού 0-1 το πρώτο ημίχρονο και Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Νωρίς από το 1 το λεπτό έχει γίνει ήδη 1-1.

Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες του. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία από τον Πειραιά. Μπήνεις Σαββατοκύριακο πρωί, δεν κάνεις τώρα πια? Όχι, δεν κάνουμε το καλοκαιράκι τώρα πια εκπομπές Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε πάλι μαζί την Κυριακή το βράδυ 8 η ώρα. Όχι 10 όμως, 8, και θα πάμε μέχρι τη 1 την Κυριακή.

Η φίλη μας η Κατερίνα, μηνυματάκι με τον Κώστα παρέα μπαλκόνι μπυρίτσα και απολαμβάνουν την εκπομπή και περιμένουν το μεγάλο Τζίτζι να απογειωθούν με τις περιγραφές του. Παιδιά, όλος ο λαός περιμένει τον Τζίτζι. Είναι η ώρα του Τζίτζι, ο οποίος σε λίγο θα είναι εδώ, περιγράψει τα τελευταία, τελευταίο μισάωρο στα παιχνίδια και μετά ένα ημίχρονο στα άλλα δύο μάτς που έχουμε πιο μετά. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο που μόνο ο Τζίτζις ξέρει.

Από το Παγκράτη ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα Δευτέρα, αναχωρούμε για πάρο με την οικογένεια, για 5 μερούλες και μετά έχουμε άλλες 10 μέρες τον Αύγουστο. Άντε με το καλό, φιλαράκο μου, με το καλό.

0: παλιά η στιγμή που όλοι περιμέναν. Ο Τζίτζης μετά από δύο απουσίες, μία βέβαια εγώ άλλα έμαθα. Έμαθα ότι okay, ήταν στο μαγαζί μέχρι τις 12. Μετά τη μία μέρα πήγε με την Ελένη, δεν ξέρω αν ακούει η Ελεονόρα. Πήγε με την Ελένη σε μια δουλίτσα. Καλημέρα κύριε Τζίτζη.
1: Καλώς τους, καλημέρα για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, και τη δεύτερη μέρα που ναι. ήταν χθες με τον Γεπάη στην αυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, δεν πήγε, τον πήγανε, τον πήγε η Χριστίνα. Αυτά έμαθα εγώ. Τώρα, Λεωνόρα, αν σου είπε άλλα, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τα μαθαίνω όλα, βλέπεις κύριε Τζίτζη. Δεν μπορεί να μου κρυφθείς.
1: Όχι. Λοιπόν, να πούμε όμως μετά, αργά πήγα. Α, στον Βασίλη είχα πάει νωρίς. Ναι, και μετά δεν ήμουν στη δουλειά.
0: Εντάξει, για πες πάμε.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αγγλία, Ιταλία. Επίσης, να πούμε καλημέρα Αμερική, Καναδά, Κύπρος, πάντα ελληνική. Καναδά και Μελβούνι ο Τάσος, ο φίλος μας.
0: Και Καναδά, οι φίλοι μας με τις ντομάτες, ο φίλος μας.
1: Ο φίλος μας με τις ντομάτες και η Άτζη.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε την καλημέρα μας από τα σουβλατζίδικα τα ωραία. Μας αγαπάνε και μας έχουν. Δεύτερο, δύο αυτή τη στιγμή.

0: αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται το 1-1, κύριε Βασίλη.
1: Όχι 1-1, 0-2 είναι.
0: Σίγουρος.
1: Ναι, 0-2.
0: Ναι. Έχει δίκιο,
1: παιδεύτηκαν.
0: Περιμένω το γκολ γι' αυτό.
1: Παιδιά, είδατε.
0: 0-2.
1: Με το πρωί, το Τζίτζης, το οβεράκι πάει να γίνει. 0-2, ακτήλεφαντος του.
0: Λοιπόν, σας το κάνω οβεράκι αυτό.
1: Το κουρασάου όπου... δεν άντεξε.
0: Το κουρασάου ήταν μέχρι εδώ. Κουράστηκε τώρα και είναι η ώρα για κουρασάν. Και να πούμε, έγινε το 0-2 στο 63. Ναι, μπέρδεψα τα χρώματα γιατί στην άλλη δίπλα ακριβώς τηλεόραση βλέπω τη Γερμανία.
1: Άλλη μια περιγραφή. Γκολ πετύχατε.
0: Πετύχατε επάνω. 0-2 η αχτή ελεφαντος του. Το γκολάκι το πέτυχε, για να δούμε τώρα. Για να, καταρχήν να δούμε αν είναι offside. Δεν είναι. Ένα αυτό.
1: Offside δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Έχετε από πίσω ο Μαυρούλης.
1: Και ωραίο γκολ.
0: Και πλασάρει ωραία η μπάλα ακριβώς στο δεξί παραθιάκι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το 10 κάνει την ωραία μπαλιά και αυτός εδώ ο Μαυρούλης το 19.
1: Ο ίδιος σκόρερ, Πέπε Νίκολας.
0: Πέπε Νίκολας λοιπόν.
1: Έχει βάλει δύο γκολ.
0: Ναι. Το 19 νούμερο έκανε το 1-0-2.
1: Αυτός είναι ο
0: και να πούμε ότι το άλλο μάτς είναι 1-1. Εάν το Ακουαδόρ κερδίσει, περνάει.
1: Ναι.
0: Πάει 5.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια δεν ξέρουμε τι θα περάσει τρίτο. Έτσι, ναι. Γιατί λίγη. Γιατί
1: ναι, ναι, σωστό,
0: με,
1: σωστό.
0: Τώρα έχουμε την εξή βαθμολογία. Έτσι όπως είναι, έχουμε τους Γερμανούς με 7.
1: Ναι.
0: Το Ακουαδόρ με 3.
1: Ναι.
0: Δύο έχει πάρει. Δύο ισοπαλίες.
1: Και μία ισοπαλία τώρα που παίρνει μέχρι τώρα, 3.
0: 3. Ναι, είναι λίγο δύσκολο τώρα. Με την αχτή ελεφαντος του τι ήρθε.
1: Το Εκουαδόρ.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι. Κάτσε να δούμε τι.
0: Νομίζω νίκησε η αχτή. Με ένα κούρσο τέλος. Ένα βαθμό έχει το Ακουαδόρ που έφερε ισοπαλία με το Κουρασάο.
1: Περίμενα να τα δούμε. Μισό.
0: Όχι. Έχουμε τους Γερμανούς με 7. Με 6 αυτή τη στιγμή την αχτή ελεφαντος.
1: Τώρα είναι Γερμανία 7. Αχτή ελεφαντος του 6. 6. Σωστά. Εσημερινός έχει 2 βαθμούς. Αποκλείεται.
0: Ο εσημερινός λοιπόν θέλει ένα κολλάκι.
1: Για να πάει σαν τρίτο.
0: Να πάει σαν τρίτο γιατί. Γιατί υπάρχει και το γιατί. Γιατί έχει, δεν έχει πολλά φάει γκολ.
1: Ναι, ναι,
0: είναι στον γκολ όλα τα γκολ.
1: Θα έχει 5 βαθμούς αν κερδίσει. Θα έχει 5 βαθμούς, άρα βγαίνει τρίτο σίγουρα.
0: Βγαίνει 2, δεν έχει.
1: Τώρα έχει 2, αν κερδίσει πάει 5.
0: 5.
1: Βγαίνει σίγουρα, δεν χρειάζεται τα γκολ και αυτά. Βγαίνει σίγουρα ένα 5
0: βαθμούς. Όχι, Βασίλη, άμα κερδίσει πάει 4. Έναν έχει.
1: Α, πάει 4, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
0: Ναι, αλλά ό,τι και να γίνει με 4 έχει λίγο χαμηλό γκολ. Δεν έχει φάει πολλά.
1: Ναι, άρα μπορεί να περάσουν από τις 8 καλύτερες.
0: Από τις 8 καλύτερες, όπως επίσης εγώ πιστεύω θα περάσει και από τις 8 καλύτερες η Κορέα. Παρόλο που έχασε.
1: Θα γίνει της Κορέας εκεί.
0: Ναι, γιατί μπορεί να κέβει η Νότια Αφρική και να πέρασε, σωστά.
1: Ναι.
0: Αλλά η Νότιος Κορέα μπορεί να έχει 3, αλλά έχει 2-3 τα γκολ.
1: Ναι, άρα
0: έχει πετύχει 2 με την Τσεχία.
1: Έχει καλό συντελεστή.
0: Ναι. Οπότε φέρνουμε ένα γκολ στο Ακουαδόρ ή μπει ή να το φάει, γιατί εμείς το παίζουμε Βασίλη over.
1: Ναι,
0: και γκολ.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ το παίζα μισό με ένα γκολ. Μπήκε.
1: Μπήκε το κατώ.
0: Και περιμένουμε το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι που θα μεταδώσω απευθείας. Η Ιαπωνία,
1: αυτά,
0: Σουηδία. Εγώ το θέλω γκολ over αυτό.
1: Και απόψε, έχω παίξει χ Γερμανία, Γαλλία μέχρι 1-2 γκολ. Αργεντινή να φτάσει στη μητελικά και Ισπανία Ρονάλντο. Και Ισπανία Ρονάλντο πρώτο σκόρερ μέχρι 6-7 γκολ. Ο φίλος εδώ, ο φίλος μας λέει καλημέρα Τζίτζαρε, ο φίλος ο Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα που έστειλε μήνυμα. Ευχαριστώ το Τζίτζι για τη βραδιά που περάσαμε χτες το βράδυ.
0: Α, ναι, για το
1: Περιστέρι. Σε ευχαριστεί γενικώς για τη βραδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ώρα πάει 12.30, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ λίγο.
0: Και περιμένουμε όλοι με αγωνία αυτά τα ωραία ματσάκια. Μπήκε ο Τζίτζης, μπήκε και τον γκολ. Να πούμε όμως πριν πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στον ταξιτζή, το φίλο μου από το Εγάλαιο που με έφερε.
1: Πώς έφαγε στον δρόμο.
0: Εγαλιώτης, δεν έφαγε τίποτα.
1: Α, πάλι δεν πήγε.
0: Ευτυχώς είχε ένα καλό, δεν έτρωγε πολύ.
1: Αντάξει, πάλι καλά.
0: Ήταν και αυτός λίγο στοιχηματάκια, άκουγε.
1: Α, ωραία.
0: Περίμενε και αυτός τον γκολ. Καλημέρα, Αλέξανδρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Συνεχίζουμε μετά από το διαλυματάκι.

0: Ωραία, με τον πρόεδρο, τον μεγάλο πρόεδρο, τον μεγάλο speaker των επιτυχιών, ο οποίος θα είναι εδώ. Το Μουντιάλ συνεχίζεται κανονικά. Θα έχουμε σπουδαία μάτς μετά στα νοκάουτ. Εκεί θα γίνει ο χαμός ο μεγάλος.
1: Στο νοκάουτ έχουμε σπουδαία μάτς.
0: Μεγάλα. Θα λέει και προγνωστικά, πάντα και ταμείο.
1: Θα έχουμε ωραία μάτς, σπουδαία. Στα μετά. Τώρα η Γερμανία μπροστά. Μήπω φωνάζει για πέναλτι. Όχι, σηκώθηκε. Η Γερμανία λοιπόν πιέζει και αυτή.
0: Μπράβο, κάνε περιγραφή.
1: Αλλά να πούμε όμως ότι τη μεγάλη ευκαιρία την έχασε το Εκουαδόρ πριν 1,5 λεπτό.
0: Ναι, μεγάλη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία. Εκουαδόρ το οποίο θέλει νίκη οπωσδήποτε για να περάσει.
1: Έχει ένα πόντο.
0: Μένει απ' έξω.
1: Να πούμε τώρα, Βασίλη, τη βαθμολογία. 6 έχουν οι Γερμανοί, με αυτό 7. Αυτό δεν το βάζουμε. Είναι 6. Έχει φτάσει επίσης με 2 νίκες.
0: Περνάει ακτή ρεφαντοστού.
1: 6, ναι, αλλά ό,τι και να κάνει είναι δεύτερη.
0: Ναι.
1: Και οι Γερμανοί να χάσουν είναι δεύτερη, γιατί τους έχουν κερδίσει μαζί. Κατάλαβε, έχει κερδίσει 2-1 η Γερμανία.
0: Σωστό.
1: Αλλά οπωσδήποτε το Εκουαδόρ με τη νίκη είναι, περνάει γιατί έχει. Να αναφέρει το Εκουαδόρ μπροστά τώρα. Φεύγει ο Μαυρούλης. Αλλά κόβει λίγο. Τώρα θα γίνει μεγάλο παιχνίδι. Είναι στο 74 και θα γίνει μεγάλο γιατί.
0: 20 λεπτά ακόμα.
1: Το Εκουαδόρ ανοίγει, αλλά τώρα φεύγει η Γερμανία. Είναι μέσα στην περιοχή. Για να με πλάσε και πιάνω τερματοφύλακα. Παιδιά, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός τώρα γιατί έχουμε φτάσει στο.
0: Το Εκουαδόρ θα ανοιχτεί τώρα.
1: Έχουμε φτάσει στο 75, Βασίλη, και το Εκουαδόρ δεν υπάρχει άλλη λύση. Κοίτα εδώ, φεύγουν 3-4 μπροστά, ή θα βάλουν ή θα το φάνε.
0: Ναι, δεν έχουν και να χάσουν.
1: Αλλά λέω, ρε Βασίλη, τι αυτοί οι Γερμανοί, τι εγωίστε είναι, ρε φίλε. Να θέλω άλλο στη νίκη και να μην τη δίνει, Λέμε τώρα, γιατί να του τη δώσει. Ναι. Αλλά λέω κι εγώ, γιατί ρε φίλε, και αυτοί αματία είναι. Τρίτη βγαίνουν.
0: Ναι, ας πάμε να βάλουν γκολ.
1: Για να δούμε τώρα. Γίνεται 4. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μεγάλη
1: τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν ξέρουμε και πού πήγε η μπάλα τώρα.
0: Κόρνερ.
1: Βέβαια, Βασίλη, έσπρωξε λιγάκι.
0: Εντάξει, δεν θα δίνουν αυτά.
1: Να δούμε.
0: Δεν θα δίνουν αυτά. Για να δούμε και όλα στη φάση. Αν δείξει κάτι, όχι, δεν νομίζω να είναι κάτι.
1: Για απέναντι.
0: Στο χέρι. Όχι.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Όχι, το πόδι. Πήγε μετά στο χέρι του.
1: Πήγε στο. Ναι, εδώ για να δούμε και τη φάση των Γερμανών.
0: Εδώ. Ωραία προσπίθηση έκανα.
1: Α, βρήκε μπάλα.
0: Βρήκε μπάλα, έκανε κόντρα.
1: Βρήκε ένα αμυντικό,
0: γίνεται μεγάλο μάτς.
1: Είναι στο 75, πάμε στο 76. Η Εκουαδόρ θέλει ένα γκολ για σίγουρα. Πρόκληση. Με τις 4 πόντες θα περάσει σίγουρα. Εδώ μιλάμε, κοντεύουν να περάσουν οι άλλοι που έχουν 3.
0: Ναι, σωστό.
1: Εντάξει. Η Κορέα όμως, Βασίλη, να ξέρει ότι είναι, μπορεί να χάσει, αλλά έχει 2-3 τα γκολ και μπορεί να περάσει.
0: Μπορεί να περάσει,
1: σαν τρίτη.
0: Σαν τρίτη, ναι.
1: Ναι, πάμε τώρα την μετάδοσή μας. Κάνει τη σέντρα κεφαλιά. Γκολ! Γκολ για το Εκουαδόρ 1-2. Γκολ και όχι μόνο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ γιατί στέλνει και τον κόσμο ταμείο με τα γκολ over. Βίνει και το διπλό, βίνει και τον Άσο. Ο Σαθούλης έχει ανεβεί στα κάγκελα, νομίζω ότι είναι στη θύρα 7. Γκολ για το Εκουαδόρ. 1-2-1. Όπως και να το πάρετε, 2-1 το Εκουαδόρ. Ο Τζίτζης ο μεγάλος, κοίτα εδώ, πανηγύρια, χαρές.
0: Πανηγύρια και ο Τζίτζης, παιδιά. Στο δύο χάμος γίνεται. Έχει πιάσει δελτίο γι' αυτό.
1: Ναι, εκτός ότι πιάνουμε το δελτίο, να πούμε, Βασίλη, ότι εκτός ότι πιάνουμε το δελτίο, είδαμε τον προπονητή ανέβηκε στα κάγκελα.
0: Στα τον Τζίτζη.
1: Αυτό σε τη θύρα αυτά. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα άλλο. Ότι το Εκουαδόρ, που δεν το ξέρουν πολλοί φίλαθλοι και ακροατές, είναι ότι έχει τον περισσότερο κόσμο αυτή τη στιγμή στην Αμερική που παίζει.
0: Α, έχει πολύ κόσμο.
1: Έχει 21.000. 21.000 κόσμο είναι σήμερα.
0: Για να βάλει τον γκολ.
1: Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Corner. Γίνεται το κόνερ. Πολύ ωραίο ο Μαυρούλης. Κάνει την κεφαλιά. Κλασικό γκολ. Γκολ και δεύτερη φορά φωνάζει ο Τζίτζης.
0: Βέβαια ο Νόιερ είναι λίγο. Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, έκανε, δύο, και, έκανε δύο φάσεις. Μία τώρα και μία πριν στην έξοδο. Εντάξει. Εντάξει.
1: Δεν νομίζω για φάουλ.
0: Όχι, αλλά η μπάλα τώρα έχει προσπίγει να την πιάσει. Φίλε τώρα την άφησε. Μιλάμε για τραγωδία. Δεν είναι φάουλ, όχι. Γκολ. Δεν ακουμπάει καθόλου.
1: Ξέρεις τι έγινε. Ο τερματοφύλακας των Γερμανών, αν κινιότανε, θα την έβγαινε με γροθιές. Αυτό την περίμενε απλά.
0: Δεν υπάρχει φάουλ.
1: Όχι. Να πούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το γκολ. Αν κινιότανε, θα την έβγαινε. Αυτό την περίμενε. Αλλά ρε φίλε, όταν περιμένει, την περίμενε. Μην πούμε και την παροιμία τώρα.
0: Μπράβο, το λεωφορείο περιμένει.
1: Το λεωφορείο το 803 για το δάσος. Εδώ ήταν ο άλλος προβολή. 2-1 λοιπόν για το Εκουαδόρ. Πανηγύρια για χαρές στις εξέδρες.
0: Τρελό Τζίτζι, παιδιά, φτιάχτε σποντάκι τον γκολ του Τζίτζι. Απίστευτο.
1: Πάλι το Εκουαδόρ στην επίθεση. Ωρε, καβάλει ένα στον άλλον. Παίξετε, λέω γιατί. Γράψε, κύριε Στρατάκη. Κύριε Στρατάκη, καλημέρα. Κύριε Μπέλιο, Σατίνη, καλημέρα. Κύριε Χατζημάλ, καλημέρα.
0: Ακούει ο κύριο Στρατάκη.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Φοβερή Τζίτζη. Μπήκε στο στούντιο και με το που μπήκε ποδαρικό δύο γκολ. Ένα το Εκουαδόρ και ένα.
0: Όχι, ένα το Εκουαδόρ και ένα το Ιακτήρι Φαντοστού.
1: Ναι.
0: Ο οποίο θα παιδιάζει ήταν ακόμα να βάλει ένα γκολ στην Ιακτήρι Φαντοστού ή στην Κουρασάου να πιάσουν το over.
1: Το over. Δηλαδή να γίνει 1-2 ή 2.
0: Ή 0-3.
1: Ναι, το over, όχι goal over.
0: Όχι.
1: Καλά, να έρθει και goal over όμως.
0: Ναι, να βάλει το κουρασάο.
1: Ναι, κουρασάο.
0: Κάνε τα μαγικά σου, να πάμε ταμείο, λέει και εμείς.
1: Ναι, εκτός από εκεί, άμα μπορώ να το βλέπω. Για να δούμε. Α, πρέπει να γυρίσω. Άμα το βάλει εκεί, θα το βλέπω και θα μεταμπεί και το κολ.
0: Περίμενε
1: τώρα. Εδώ έχουμε, εγώ μεταδίδεται μεταξύ μα. Έχει κάνει τη τηλεοράση εδώ τα μαγικά του. Ένα πήγε στο Εκουαδόρ, είναι κάτι οι Γερμανοί, δεν βγάζουν την μπάλα έξω. Πω αυτοί οι Γερμανοί. Όνομα και πράγμα. Αφήνουν την μπάλα μέσα. Να, ο άλλο κουτσένει και ο άλλο παίζει. Πάμε όμω τώρα οι Γερμανοί στην επίθεση. Για να δούμε. Ο κύριο Στρατάκη πρέπει να γράψει τα κολ, ειδικά το Εκουαδόρ.
0: Ναι, τα γράψει όλα.
1: Φεύγει όμω το Εκουαδόρ μπροστά με τρει επιθετικού. 3-1-2-3, κοίτα Βασίλη, 3-1-2-3, για να δούμε τώρα. Μένει τώρα το Εκουαδόρο. Δεν τους ξέρουμε κιόλας. Πω, είναι μόνος του! Είναι μόνος του! Α, ωραία! Να, τώρα βγήκε. Τώρα βγήκε, πρόλαβε, ρε.
0: Στάβαλα κιόλα, να βλέπεις εκεί.
1: Α, μάλ.
0: Βλέπεις.
1: Α, μάλ, από εκεί μπήκε.
0: Τώρα είναι σε μια καρέκλα.
1: Από εκεί μπήκε ταινία. Πολύ ωραία, κάτι πολιτό.
0: Όχι, είναι τρία. Λοιπόν, βλέπει τα δύο μάτς τρεις οθόνες, θα παρακολουθεί. Να σου πω τι
1: κάνει. Κάνει κατεβασία από... τώρα η αιχτή ελεφαντιστού Βασίλη ένα λεπτάκι να δούμε γιατί το φέρνουν όλοι over. Κάνει τη σέντρα κεφαλιά πάνω στον άλλον, πήγε χέρι, δεν βγήκε. Φεύγει μπροστά του Κουρασάου. Ωραία, μια κλωτσά. Άντε, γεια, φίλε.
0: Λοιπόν, παιδιά, από πρώτο μήνα θα έχετε αυτό που βλέπετε τώρα, που ακούτε τώρα, θα είναι σε εικόνα. Θα υπάρχει tvela.gr, θα μπουν κάμερες κανονικά, θα βλέπετε τον Τζίζι και. Στην οθόνη σας, στην οθόνη σας. Το ραδιόφωνο που θα είναι και στην οθόνη σας.
1: Να η βαθμολογία. Να τι. 6 Γερμανία. 6 αχτή ελεφαντοστού. 4 το Εκουαδόρ. 1 το Κουρασάου. Περνάει αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε. Να.
1: Και 3-3 τα γκολ τη.
0: Εδώ είσαι. Να περιγραφεί.
1: Βασίλη, 3-3 τα γκολ του Εκουαδόρ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό συντελεστή. Πάμε τώρα μπροστά η αχτή ελεφαντοστού. Όλο ο κόμμα ζητάει το over από το GG στο 20 λεπτό. 80 το ένα, 80 μισό το άλλο. Ταυτόχρονα. Η μπάλα είναι στο κέντρο. Τώρα όμως η μπάλα έχετε έξω την περιοχή για την ομάδα Αχτή Ελεφαντοστού. Άντε ρε Αχτή Ελεφαντοστού, μην μας αφήσεις με τα δύο γκολ και εντάξει να. Βέβαια, πάντα πει και κάποιος άντε ρε. Δεν το έχουμε σκεφτεί.
0: Πιο λίγοι άντε. Πιο λίγοι. Θεύεις. Ναι, πιο λίγοι.
1: Στείλανε μηνύματα για over.
0: Πιο πολύ over, ναι, πιο πολύ over. Ναι.
1: Έβηξε τη βαθμολογία εδώ ο σκηνοθέτης. Πάντα τα παίρνει ένα γκολ, δείχνει τη βαθμολογία, ε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι αγωνιστική γι' αυτό.
1: Αλλά λέω ρε Βασίλη τώρα, κοίτα να δει να κάνουμε και ένα διαρματάκι έτσι ενό δευτερολέπτου.
0: Μπήκε ότι... ο Τζίτζη και πληρώνει δελτία, λέει ο φίλο ο Αλέξανδρος.
1: Με το που μπήκα, πόσα γκολ μπήκανε.
0: Τρία-δύο.
1: Και βέβαια γκολ over και εγώ τη Γερμανία, ε.
0: Ναι,
1: εγώ το πέσα γκολ over. Δεν έπεσα.
0: Ναι, δεν σε ενδιαφέρει, πώ θα το βάλει.
1: Ναι. Θέλουμε ένα γκολ στο Κουρασάο οπωσδήποτε.
0: Α, τώρα φεύγει μπροστά.
1: Ναι, γιατί έχω ένα φιλαράκι.
0: Να το. Αμάν, δεν πέρασε μπάλα, θα ήταν γκολ.
1: Ναι. Έχω ένα φιλαράκι που το έχει παίξει goal over. Αν μπορεί το Κουρασάο να βάλει ένα goal, άντε ρε Κουρασάο, εγώ έβαλε σε Γερμανία, φάγες 7. Δεν μπορεί να βάλει ένα τώρα.
0: Φοβάται, μου βάλει, μου φάει πάλι 7.
1: Όχι, δεν μπορεί να φάει 7, δεν προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει, Κουρασάο είναι αυτό.
1: Όχι, εντάξει, για να δούμε τώρα έξω την περιοχή. Φεύγει. Να, από εδώ το βλέπω πιο γρήγορα. Είναι ένα δευτερόλεπτο. Φεύγει μπροστά, φεύγει μόνο του.
0: Τον
1: έκοψε.
0: Τον είναι πιο αργά.
1: Ναι, εσύ βλέπετε το αργά.
0: Τον Μπιλάρα έχουμε τίποτα από τον Τζίτζι για το Δήμο Εγάλο. Αν πήγαμε παραπάνω μπροστά, παιδιά, έχει φτάσει 99,3% τι παραπάνω.
1: 93,3 είμαστε.
0: Τι παραπάνω αυτά.
1: Φεύγει για την επίθεση το Εκουαδόρ. Φίλε. Αμάν έριξε μια κλωτσιά αυτό. Παίζετε λέω γιατί όμω και από τι δύο μεριέ.
0: Είναι γυναίκα είναι.
1: Ναι. Είναι για να δούμε. Η γυναίκα που είναι, σε ποιο γήπεδο.
0: Στο Εκουαδόρ.
1: Α, γυναίκα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι η τσαρούχα.
0: Όχι.
1: Καλό και βλακά. Γελάμε και έλεγε κανένα αστείο. Γράψε και Στρατάκη. Ακούει ο Στρατάκη. Τι
0: βγήκε. Ακούει καμπάνα.
1: Αλλά θα έχει πάθει πλάκα. Τον κόλτη στο Εκουαδόρ το πανηγύρισα. Όχι για το δελτίο μόνο. Αλλά
0: για τον κόσμο.
1: Για τον κόσμο. Εγώ ξέρω. Αυτή τη στιγμή ότι στο Εγάλεο πάνω από 30 άτομα το περιμέναν goal over.
0: Ορίστε.
1: Τη Γερμανία.
0: Ο φίλος λέει, ο Γιώργος λέει συγχαρητήρια για τη μετάδοση. Ο Τζίτζης μας γυρίζει στις εποχές Γιακογιάννη.
1: Γιακογιάννη. Για να δούμε τώρα η Γερμανία έξω την περιοχή. Η πονηρή Γερμανία. Όχι, φίλε, παίζε. Ζητάνε φάουλ εκεί στη γυναίκα, δεν υπάρχει.
0: Και λέω, Αλέξανδρος, το 0,7 που μένει στο Εγάλεο, μάλλον θα πάνε διακοπές εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ουπ, φάουλ. Ο Γερμανός φωνάζει. Αλλά έριξαν κάτι κλωτσές οι Γερμανοί. Πολλές...
0: Και οι Γερμανοί που έχουν περάσει δεν έχουν πρόβλημα. Μόνο εντάξει.
1: Ναι, αλλά...
0: Μάτσε, αλλά δεν έχουν.
1: Ναι. Να πούμε ότι οι Γερμανοί είναι αδιάφοροι.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως ξέρουμε όλοι οι Γερμανοί δεν αφήνουν εύκολα.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά ναι. Δεν πάνε εκεί για τίποτα.
1: Εγώ τώρα. Να τον κολλ, επανάληψη. Λοιπόν, η κεφαλιά η πρώτη.
0: Το πνίξε ο Νόιερ. Το πνίξε.
1: Δεν βγήκε.
0: Τι περίμενε τώρα την μπάλα, τι περίμενε.
1: Αυτό εξαθούλη τι είναι.
0: Ο ξαναπροπονητή του Αχτήρι Φαντοστού.
1: Δεν ξέρουμε πώ τον λένε. Όχι, ο προπονητή του Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ, ναι, ναι.
1: Να πούμε όμως στον κόσμο ότι αν το Εκουαδόρ, εγώ εκτός ότι το υποστηρίζω σαν ομάδα, θέλω να περάσει γιατί έχει αυτή τη στιγμή στο σημερινό παιχνίδι. Όσοι μπείτε και δείτε, γιατί μπήκα εγώ προηγουμένως πριν έφω για τα θετικά, 21.000 κόμμα στο γήπεδο.
0: Λάω,
1: ένα αυτό. 23 και το περασμένο αγώνα. Που έχασε από την Ιρακτή Ελεφαντοστού με 1-0.
0: Πολύ κόσμο δηλαδή.
1: Και ήταν στεναχωρεμένοι. Και ήταν 23.000, σήμερα είναι 21.
0: Φύγανε γιατί... 2.000 στεναχωρεμένοι.
1: Όχι, δεν φύγανε. Ήταν επειδή οι Γερμανοί δεν δώσανε πολλά εισιτήρια. Οι Γερμανοί σήμερα πήραν λίγα. 4.000, 5. Ενώ η Ιρακτή είχε πάρει 11.000. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά οι Γερμανοί είναι πιο λίγοι σήμερα.
0: Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ, εντάξει.
1: Οι Γερμανοί είναι γύρω στου 4 με 5.000. Το Ακουαδόν είναι 21.000. Οι υπόλοιποι είναι υπέ το Ακουαδόν.
0: Αυτά τα ακούτε εδώ, παιδιά. Μόνο.
1: Αλλά γιατί οι Γερμανοί επειδή έχουν περάσει κιόλα.
0: Να το κουρασάω. Όχι, ναι. Τίποτα.
1: Οι Γερμανοί επειδή έχουν περάσει.
0: Να. Όχι. Φύγε μπροστά τώρα. Έφυγε μπροστά. Ο Ελεφαντοστό. Δώσε την παραλεξιά να βάλουμε, ναι, το βεράκι.
1: Να δούμε τώρα.
0: Ντροπή και έσχο.
1: Το βεράκι, ναι. Να πούμε, Βασίλη, ότι έχει πολύ κόσμο για να δούμε τώρα. Χτυπιέται το φάουλ.
0: Τίποτα.
1: Παίζει με λοιπόν εδώ η μπάλα. Εσύ το βλέπει από εκεί, εγώ από εδώ. Κάνει ένα το κουρασάω. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, ένας Μαυρούλης διώχνει, ένας άλλος κάνει την κεφαλιά. Ξαναβγαίνει, φεύγει μπροστά τώρα η. Πω, τρεις με έναν. Για να δούμε τώρα η Ιρακτή Ελεφαντοστού. Ε, φίλε, μην την γυρίσεις την μπάλα.
0: Καθυστέρησε.
1: Είναι στο 83 και τα δύο.
0: Έχουμε ακόμα χρόνο.
1: Πάνε στο 84.
0: 15 λεπτά σίγουρα.
1: Φίλε, θα δείξει, έχουν κάνει και τα νεράκια. Εκτός αν φύγει τώρα αυτός, δεν προλαβαίνει να φύγει. Όχι, παίξε. Να πούμε λοιπόν και η Γερμανία απ' έξω την περιοχή έχουν εγκατασταθεί, Βασίλη. Γίνεται χαμός, προσπαθούν να εσωφαρίσουν, αλλά.
0: Εντάξει, τώρα μας νοιάζει.
1: Δεν είναι, αλλά.
0: Ο κόσμος πληρώθηκε.
1: Υπάρχει και κόσμος που το έχει παίξει και με την έπληξη.
0: Α, να κερδίσει το Εκουαδόρ.
1: Ξέρεις πόσο έδινε.
0: 6 νομίζω. 5,5-6 κάπου εκεί.
1: 6-6 έδινε το Εκουαδόρ. Ναι. Το δούμε τώρα εδώ αμέσως. Το Εκουαδόρ έδινε 6. Λοιπόν, Εκουαδόρ. 2-1. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας. 5,75.
0: Με καλά λέω.
1: 5,75.
0: Γύρω στο 6.
1: Στην ώρα που σφίριξε ο διαιτητής 4,90. 4,50 το χ, 1,61 το διπλό. Εντάξει. Ναι. 2-1.
0: Φεύγει, φεύγει εκεί, Ελεφαντοστού. Πάμε να βάλει ένα κόλλο για να πληρωθεί ο κόσμο. Να πάει ταμείο με το over, κύριε Τζίτζι.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλε speaker.
1: Όλοι περιμένουμε το κόλλο από όλε τι μεριέ.
0: Και μετά έχουμε πάλι, 2 ώρα.
1: Ναι.
0: Παιχνίδια. Ένα ημίχρονο θα είμαστε εδώ. Να τα δώσουμε το παιχνίδι. Ένα ημίχρονο.
1: Βέβαια, ένα ημίχρονο τα
0: λοιπόν, ο Παναγιώτη λέει καλησπέρα και στου δύο. Παναγιώτη από Νέα Ιωνία. Δώστε προγνωστικά για τους αγώνες του Πουσουκού για το Μουντιάλ. Αλλά να δώσω ένα σημείο Καναδά, Νότια Αφρική. Το μόνο πρώτο ζευγάρι που βγήκε, Μιχάλη, ξέρεις. Καναδά, Νότια Αφρική. Ναι. Το μόνο το πρώτο ζευγάρι που έχει βγει, ο φίλος το λέει άσο.
1: Κοίτα να δεις. Τώρα να πω αυτές τις δύο μέρες
0: πριν. Να διορθώσει το φίλο, λέει, δεν είναι περιγραφή για Κογιάννη, αλλά περιγραφή Μαυρομάτι Τζίτζης, ο Λατίνος εραστής.
1: Ναι. Να πούμε, Βασίλη, ότι τώρα κάνει τη σέντρα για να δούμε. Κόρνερ. Κόρνε για την Ιρακτή Ελεφαντοστού.
0: Πρέπει να μπει γκολ τώρα, να πληρωθεί ο κόσμο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πήγε γκολ, ρε φίλε, τώρα να πληρωθεί ο λαό.
1: Είναι και τα οβεράκια. Έχουν λεφτεί πολλά οβερά από χτε εκτό από την Νότια Κορέα. Μπορεί να χάσει η Νότια Κορέα.
0: 1-0. Αλλά έχει ελπίδε.
1: Έχει, ναι, αφού είναι 3-3 το κόλ. Ναι. Για να δούμε τώρα, θα κάνει τη σέντρα. Εδώ κόρνερ. Ωραία. Κόρνερ από τη μία μεγιά, φάουλα από την άλλη Γερμανία. Για να δούμε τώρα. Οι Γερμανοί έχουν μπει όλοι μέσα. Άκουρε τώρα.
0: Ναι.
1: Στο 87 μπήκαν όλοι μέσα. Δεν του έχει πιάσει λύσα να μην αφήσουν την ομάδα. Δεν κερδίσει. Για να δούμε. Γράψε κύριε Στρατάκη, λύσα του έχει πιάσει του Γερμανού. Κοίτα, σπρώχνει ένα τον άλλον. Ρε, τι γίνεται, ρε, Γερμαναράδε. Εντάξει, αυτό, περάσετε. Αφήστε καμία λομαδίτσα,
0: Αυτό μπορεί να ήταν και πέναλτι, για να δούμε τώρα.
1: Να δούμε.
0: Δεν σφίξει το κόλλο τώρα. Θα πάει λογικά, θα πάει στο βαρ. Θα δούμε αν υπάρχει τίποτα. Κάτσε, τι γίνεται εδώ. Όχι, τίποτα.
1: Κάπως γίνεται την μπάλα μέσα στην περιοχή έξω και διώχνουν κόρνερ οι Γερμανοί. Πάλι κόρνερ.
0: Ο Παναγιώτης από τον Πιστρό λέει ότι αυτές οι εκπομπές θα μείνουν στην ιστορία Τζίτζη. Καλημέρα σε όλους.
1: Γεια
0: σου, Πρόεδρε.
1: Ωραία, μια ανατροπή. Τώρα μπορεί να είναι
0: πέρα. Αυτό λέω, δεν πήγε στο Βαρκάν. Συνεχίζει το μάτς, 87 βρισκόμαστε. Στο 87 και τα δύο μάτς.
1: Έλα, ρε, Ακουαδόρ. Μπράβο, διώχνει το Ακουαδόρ. Χαμός γίνεται. Να πούμε τα κόρε, Βασίλη, δώσεις λεπτού. Τα κόρε είναι αυτή τη στιγμή 5 συνολικά. 5 συνολικά στον αγώνα του σημερινού, δεν είναι πολλά,
0: Όχι.
1: 5 στο σημερινού. Και να πούμε όμως και τα κόρε που διαφέρει πολύ κόσμο για την Ιρακτή Ελεφαντοστού. Α, στην Ιρακτή είναι 9.
0: Πολλά εκεί.
1: Ναι, 9 και στις δύο ομάδες. Γιατί τώρα δεν μπορώ να δω ακριβώς.
0: Ας πω εγώ. Ιρακτή Ελεφαντοστού θέλεις.
1: Ναι, και να είπα διαφέρει πολύ κόσμο. 5 είναι λίγα στη Γερμανία.
0: Κουρασάω Ιρακτή Ελεφαντοστού. Έχει 3 το Κουρασάω και 5 η Ιρακτή Ελεφαντοστού.
1: Ναι, που φεύγει μπροστά τώρα. Φεύγει μόνος του.
0: Το άλλο στο Γερμανία που λες.
1: Παρά λίγο. Αν
0: που λες έχει 3 ο σημερινός, 2 η Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Κόρνερ.
1: Αλλά 5, πολύ λίγα,
0: Λίγα, νομίζω.
1: Αν δεν γίνουν το λιγότερο 6, είμαστε στο 87.
0: Δύο κόρνερ θέλουμε.
1: Δύο κόρνερ για 7 να πληρωθεί ο κόσμος.
0: Μπράβο.
1: Δύσκολο το παίζουν άλλοι 4 και 5.
0: Λίγο το.
1: Εγώ 5. Έπαιζα, θυμάσαι, από 7 και σύνει.
0: Ναι, 7 σύνει.
1: Ο άλλος το πιάσε με 16. Το έχασα εγώ με 11.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε το τραπεζάκι μας. Την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο. εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη, στο Μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Στέλνετε μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3. Μπορείτε να πάρετε όποια μέρα θέλετε να απολαύσετε την ποικιλία σας και την πυρίτσα σας. Γεια σου κύριε Περιπατητή.
1: Περιπατητή, καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Έτσι.
1: Θα έρθω, μην ανησυχείς. Φεύγει το ακουαδό μπροστά κύριε Παναγιώτη τώρα και σε λίγο θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Θα έρθω όμως.
0: Μπράβο, ναι. Όλα μαζί τα
1: αυτοκίνητα.
0: Όχι Νόιμαν, Νέιμαρ.
1: Νέιμαρ. Α, γράψε.
0: Όχι Νέιμαρ, Νόιερ. Νόιερ.
1: Στρατάκι γράψε 2-2 γράψαμε.
0: Νόιερ.
1: Εντάξει, μην του λέμε το όνομα γιατί δεν το βρούμε κιόλας.
0: Τι έγινε τώρα εκεί. Έχασε γκολ το Κουρασάο.
1: Να, κοίτα και τι δείχνει. Δείχνει τις ομάδες πλην συν, βλέπεις. Ποιες περνάνε, κοίτα οι τρεις.
0: Α, είναι πέναλτι εδώ, φίλε.
1: Κοίτα, φίλε, κοίτα το κουαδό περνάει.
0: Ναι, ναι, περνάει.
1: Τις 8 που έχει, κοίτα, και η Νότια Κορέα είναι μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια όμως αυτό είναι τα βραδινά.
0: Αυτό είναι πέναλτι, φίλε, πρέπει να πληρωθεί ο κόσμος. Θα πληρωθεί ο κόσμος, θα το δώσει. Πήγε στο βαρ, για να δούμε. Δεν πήγε στο βαρ. Εδώ τι έχασε.
1: Ρε, εσύ περνάει και σκοτία. Με τόσα κόμπα έχει φάει στην πλάτη.
0: Πόσα, τι βαθμούς έχει.
1: Τρεις.
0: Να δούμε τώρα, θα δούμε και τα υπόλοιπα μας τα σημερινά.
1: Ναι, μα έχει φάει πολλά κουλή σκοτία.
0: Να δούμε ποιες ομάδες θα είναι. Τρίτη, κάτι
1: δεν έχει φάει. Πόσα, τρία δεν έφαγε.
0: Να δούμε ποιες ομάδες θα είναι.
1: Τρία και ένα από το Μαρόκο, τέσσερα.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει φάει λίγα. Τέσσερα γκολ. Και κερδίσει ένα μηδέν μόνο.
1: Την
0: IT. Εντάξει, έχει κακό συντελεστή. Κουρασάω κόρνερ για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Τίποτα.
1: Α, δηλαδή πόσα είναι, είπες Βασίλειο, ότι
0: έχει τρεις... Έχει φάει τέσσερα, έχει βάλει ένα, είναι κακό συντελεστή.
1: Ναι, μάλλον. Θα δούμε τώρα. Οι Γερμανοί μπροστά προσπαθούν και ο Κουρασάο μπήκε μέσα στα δίχτυα του της... Βέβαια κάτι έχει κερδιθεί εκεί, τι έχει κερδιθεί.
0: Κόρδες, ο Κουρασάο, κόρδες. Α, δες το εκεί, που είναι πιο...
1: Το Κουρασάο λοιπόν έχει κερδίσει ένα ωραίο κόρδες. Τι πιέτε τώρα.
0: Έξι λεπτά καθυστερήσει κράτησε. Κραπήσει το Κουρασάο με την ακτήρια φαντοστού. Ο κόσμος θέλει ένα γκολάκι να πάει ταμείο. Όποια μα το βάλει. Μπιλάρα, Τζίτζι, κάντε τα μαγικά σε ένα γκολ. Θέλουμε, πληρωνόμαστε 165 ευρώ, λέει ο φίλος, ο Νίκος. Για να δούμε. Παιδιά, ακόμα έχει 5 λεπτάκια. Μπορεί να γίνει μια κόντρα, μια επίθεση και να μπει ακόμα ένα γκολ. Να λάθος. Το περιμένουμε όλοι. Στο Γερμανία έχει κρατήσει 7 λεπτά καθυστερήσει.
1: Ναι, και φεύγει.
0: Όχι, λάθος πάσα.
1: Ναι, αλλά ο.
0: Άντε, φίλε... πρόεδρε, μπα και πληρωθεί ο κόσμο, λέει.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε όλοι, ρε φίλε.
0: Άλλο Παναγιώτη, καλύτερο ματσάκι ήταν το Κολομβία-Κονγκό. Καθόμουν χθε το πρωί και είδα τον αγώνα το πρωί και έγινε ματσάρα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τον αγώνα έγινε στι. Όχι, δεν το είδα τον αγώνα. Ξημερώματα Δετάρτη.
1: Ναι, δεν ξέρω πώ ήρθε.
0: 1-0 κέρδισε η Κολομβία. Καλημέρα, Μπιλάρα. Μα άλλαξε το πρόγραμμα, λέει. Νωρίς ήρθα νωρίς σήμερα για να σε προλάβω. Την καλησπέρα σε όλη την παρέα και στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι, λέει ο φίλος ο Νίκος. Στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι είναι ο Νίκος ο Περιπτεράς από την Πετρούπολη με τις αλεπούδες.
1: Με τις αλεπούδες.
0: Πέρασα προχθές από τον άλλο Νικόλα, πέρασα την Πελαζία προχθές το πρωί.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι, λεβέντη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω για την Πελαζία, τι γίνεται.
0: Καλά, τι να γίνει η Πελαζία.
1: Με τον άλλο Νικόλα.
0: Καλά είναι γι' αυτό.
1: Τα λογατάκι. Να πούμε, Βασίλη.
0: Κοντά στο μικροφόνο, να πει.
1: Ένα μηδέν η Κολομβία, φτωχό ήταν όμως, ε.
0: Ένα μηδέν, φτωχό σκορ, φίλε. Άμα είσαι εκεί στο εκτός μικροφόνου, δεν ακούγεις, Τζίτζι. Στο μικρόφωνο κάτσε, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Ο χαμός του χαμού γίνεται σε αυτόν τον αγώνα, όπως το πες.
0: Στο 92 είμαστε.
1: Στο 91 και 54. Επιτέθεται.
0: Κανείς τώρα, έχει πει μπάλα, κάνουν καθυστερήσεις. Άντε, τελειώνεται.
1: Προσπαθούν τώρα. Για να δούμε όμως αν φύγει μπροστά η ομάδα της Ακτήλεφα. Αυτό το
0: Κουρασάο είναι αυτό.
1: Ναι, ρε φίλα, το Κουρασάο έβαλε ένα γκολ με τη Γερμανία.
0: Ένα τώρα. Και έμεινε.
1: Στο άλλο μάτσο 0-0.
0: 0-0 και έφαγε και 2-9. Γίτσε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Για live όλα, ζωντανά και
1: στα γκολ ήταν. Καλά, η περιγραφή του γκολ του.
0: Φοβερό.
1: Τη Γερμανία, Βασίλη Πέπη, κανονικά το έχει γράψει ο Στρατάκη σε
0: φίλο. Το έχει γράψει και να μεταδίδεται σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα.
1: Στρατάκη, φίλο μου, μα ακούει.
0: Κουρασάω τώρα, για να δούμε. Άντε να κουρασάω, να πληρωθεί ο λαός. Ένα γκολ τι ζητάμε. Τι να βάλεις εσύ. Όχι, κόρνερ. Όχι, offside φύριξε.
1: Offside για το Κουρασάω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ο φίλο μας Στρατάκης ακούει, ακούει.
0: Ακούει, Στρατάκης. Ακούει. Δεν έχει στείλει μήνυμα, αλλά λογικά θα ακούει. Λογικά.
1: Ο άλλος ο φίλο μας.
0: Ποιος ήταν, πολύ φίλοι μας.
1: Ο Μπέλος.
0: Ο Μπέλος έχει πάει να φάει.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Τα χοντρίνε φίλε. Α, κάνει τη δίαιτα, ναι.
0: Τη δίαιτα του Ανανά. Τρώει τα πάντα έξω από Ανανά.
1: Το Ανανά με το παιδί.
0: Όχι, δεν το αρέσει.
1: Για πάμε τώρα που θέλουμε ένα κούλ για όλο τον κόσμο, ε.
0: Για πάμε. Εκεί Κουρασάω πρέπει να κάνει αγώνα, κύριε Τζίτζι. Εδώ είμαστε.
1: Α,
0: στη Γερμανία λέει. Το πιάσαμε αυτό. Το μυαλό στο Κουρασάω με την ακτή.
1: Πιάσα και πολύ στόβερ, ε.
0: Να το.
1: Για πάμε τώρα.
0: Να το.
1: Άμε να δούμε τώρα.
0: Κόρνερ. Κόρνερ κύριε Τζίζη. 9 κόρνερ στο παιχνίδι αυτό.
1: Η Γερμανία το μεταξύ είναι έξω την περιοχή. Ρε Βασίλη, κοίτα, χτυπάνε πλάγια, πλάγια εκεί. Ό,τι μπορούν. Τους κερατάδες,
0: Θέλω να χάσουν.
1: Για να δούμε την ομάδα της Εκτήλε Φανταστής. Πριν μέσα στην περιοχή. Έλα ρε, σούτα ρε. Τι κάνει. Κόρνερ.
0: Να το κόρνερ, εκεί είναι.
1: Κόρνερ από εδώ. Οι Γερμανοί είναι που Γερμανοί που λέμε ξανάρχονται, δεν τα παρατάνε με τίποτα. Κοίτα.
0: Ευτυχώς. Στα πουλιά.
1: Παρά λίγο η τρίτη μπάλα να έρθει.
0: Στα πουλιά.
1: Οι δύο έχουν έρθει, Όπου πανηγύρια να δεις πως κάνουν. Κοίτα τις είδες. Τις κοπέλες από το κουαδόν.
0: Ναι, σίδα. Θα κοιτάς τις κοπέλες.
1: Από το κουαδόν, ναι. Να δεις κάτι ωραία πράγματα. Κοίτα.
0: Ναι, τα βλέπω. Τι
1: μελαχρινές κάτι.
0: Τα βλέπω.
1: Είναι μεγάλη η έπληξη να περάσει το κουαδόν, Βασίλη, γιατί ξεκίνησε με ήττα. Σωστά. Με ένα 0.
0: Ναι, τώρα περνάνε 3-8 τρίτες, έχουν ελπίδες πολλές ομάδες, φίλε. Και με 3 βαθμούς μπορεί να περάσει, ας πούμε.
1: Ναι, αν μην φάει πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Το Ακουαδόν δεν έχει φάει πολλά.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Ένα από την Ακτή Ελεφανταστού.
0: Ναι,
1: ένα από την Γερμανία τώρα έχει βάλει 2. Ναι, και 0-0 με το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, είναι καλό.
0: Εκείνη η γκέλα με το Κουρασάο. Αν έχει κερδίσει, θα έχει περάσει ήδη.
1: Α, θα έχει περάσει.
0: Ναι, αν έχει ακόμα 3 βαθμούς. Θα έχει 5 βαθμούς, 4 βαθμούς πριν παίξει με τη Γερμανία. Θα έχει περάσει. Τώρα κάνει καθυστερήσει η Ακτή Ελεφανταστού. Δεν θέλει να βάλει άλλο γκολ. Τους λυπάται, φαίνεται. Το Κουρασάο παλεύει εκεί μπορεί να βάλει κανένα γκολ τη τιμή. Βάλτε το μόνοι σας, αν θέλετε. Μιλάμε να πάμε κουβά με το Κουρασάο, λέει.
1: Περίμενε, θα πει το γκολ, φίλε μου. Να δούμε τώρα, επιτεύχεται το Κουρασάο, επιτεύχεται η Ακτή Ελεφανταστού.
0: Α, τώρα ευκαιρία, βγαίνουν μόνοι τους. Ευκαιρία τώρα.
1: Να πάμε, ρε Ακτή Ελεφανταστού. Άντε, βρε μαύρο άλογα.
0: Έτσι, μαύρο άλογα, αυτά είναι.
1: Άντε, βρε.
0: Ζήτησε, παιδιά, εδώ κοιτάρε. Πα στο μισό μέτρο την έχασε. Τελευταία επίθεση λογικά. Τελευταία επίθεση αυτή η Τζίτζη με τον Κουρασάο. Αν τον αφήσει και περάσει, κάτι μπορεί να γίνει για τους φίλους μας. Το έχουν παίξει. Τον αφήνει.
1: Για να δούμε μας. Οι Γερμανοί, οι κόμενα.
0: Α, έγινε κόρτα. Εντάξει, άστα. Δεν βλέπω να γίνεται κύριε Τζίτζη. Πέφτει κάτω και όλα, ξάπλωσε. Να, δεν κουνιέται. Να το σφυρίξει τώρα. Τελευταία φάση είναι, Τζίτζη. Να κάνει τίποτα.
1: Για να δούμε. Δύο γκολ τα περίγραψα όμως.
0: Ναι, δύο γκολ.
1: Στον αέρα περίγραψα τη Ακτή Ελεφανταστού και το Ακουαδόρ. Ναι.
0: Έλα, κάνε μια φάση ακόμα. Άντε, μια φάση θέλω ακόμα. Βγες. Έλα, μην κυρίες την μπαλά πίσω. Ρε. Τελειώνει το. Τελείωσε. Α, κάνε πασούλες τώρα.
1: Κάνε πασούλες, θες άμα τη χάσουνε.
0: Τι να χάσουνε.
1: Την μπάλα. Να την κλέψουνε, επειδή μου άλλη.
0: Ναι, να κλέψουν. Έλα, φύγε μόνο σου. Φύγε μόνο σου, τελείωσε. Το λήξε. Λοιπόν, Κουρασάο Ακτή Ελεφανταστού 0-2, δεν είχε το βεράκι. Εντάξει, δεν πειράζει, μην στεναχωριόμαστε. Πιάσαμε τον goal και over που είπε ο Τζίτζης και περιγραφή φοβερή το Εκουαδόρ με τη Γερμανία.
1: Εδώ γίνεται χαμός τώρα.
0: Και εδώ τελειώνει.
1: Εδώ έχουν πει όλοι μέσα στο γήπεδο και οπαδοί και διάφοροι. Κοίτα, και αστυνομική
0: τελευταία φάση. Λογικά.
1: Κοίτα, τι γίνεται πίσω από το τέρμα.
0: Τέλος,
1: φίλε και φίλοι. Και για ακουρατές και ακουράτιες. Το Εκουαδόρ, ο Ξαθωμάλης, ο προπονητής πανηγυρίζει. Το Εκουαδόρ πέρασε στην επόμενη φάση σίγουρα γιατί έχει 4. Όσοι είπαμε μαζεύουν 4, περνάνε. Οπότε έχουμε Ακτή Ελεφανταστού, Ακουαδόρ και Γερμανία ή αλλιώς με τη σειρά Γερμανία με 6 πόντους. Ακτή Ελεφανταστού με 6 πόντους, Ακουαδόρ ή αλλιώς όπως το ξέρουμε σημερινός 4 πόντους στην επόμενη φάση. Πανηγύρια από 21.000 φίλοι του Ακουαδόρ και από την άλλη μεριά πανηγύρια βέβαια και από τους,
0: τα λιοντάρια
1: της Ακτή Ελεφανταστού που δεν μας κάνουν όμως σήμερα τη χάρη.
0: Δεν πειράζει.
1: Ένα τρίτο κολλάκι αλλά περάσανε και αυτοί. Οπότε έχουμε. Πω, κοίτα τι γίνεται.
0: Χαμός.
1: Ο άλλος πήγε στην εξέδρα.
0: Χαμός. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα να πούμε μπράβο στο Ακουαδόρ, μπράβο και στην Ακτή Ελεφανταστού. Και βέβαια να πω και ένα ζήτο στο Ακουαδόρ που μας έστειλε ταμείο. Και όσοι
0: ναι,
1: έστειλε ταμείο,
0: βέβαια.
1: Γιατί εμείς δεν λέγαμε για τον Άσο, αλλά παίζαμε τον κολόβερ.
0: Σωστό.
1: Τώρα το άλλο τι να κάνουμε, ρε Βασίλη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μπήκα και έφερα δύο γκολ.
0: Δύο γκολ έφερε, τι άλλο να κάνει.
1: Τώρα σε λιγάκι θα ξεκινήσουνε.
0: Ναι, σε μία ώρα.
1: Σε μία ωρίτσα.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Έχουμε πολύ ωραία ματσάκια ή.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα. Και εμείς για νερό. Η γυναίκα του αγκαλιές και φιλιά. Μια πιτσιρίκια εδώ πανηγυρίζει. Ένας κουτρούλης εδώ κλαίει και γελάει όλα μαζί. Και κύριε Στρατάκη, το Ακουαδόρ στην επόμενη φάση. Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί είμαι και Ακουαδόρ εγώ.
0: Μπράβο. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τη μία. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζι. Θα περιγράψει ένα ημίχρονο στο παιχνίδι. Τα παιχνίδια που έχουμε μετά, τα δύο.
1: Ναι. Σουηδία με την Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Όχι, την Ισία θα αναβάγει αυτά.
1: Λοιπόν, φάγανε πόσα γκολ είχαν φάει την ΕΦΑ.
0: Εντάξει, και πήγα. 6, 4, 5.
1: Αλλά όμως να πούμε την αλήθεια, η Ολλανδία την κυνηγήσει την νίκη, έτσι ναι. Θα γίνει over.
0: Θα γίνει over.
1: Στο άλλο μάτσα γίνει ματσάρα.
0: Εγώ βλέπω γκολ και over εκεί.
1: Εγώ βλέπω οι Άπωνες θα πετυχαίνουν γκολ.
0: Ναι, και οι Σουηδοί θα πετυχαίνουν γκολ.
1: Αλλά κάτσε να δούμε όμως και τη βαθμολογία, ρε φίλε.
0: Για πες να δεις.
1: Αφήνουμε την Ολλανδία που είναι πρώτη. Γιατί εδώ Βασίλη παίζει. Εδώ γράφει ότι ο σημερινός πέρασε. Ναι, στο κινητό μου. Πολύ ωραία, με 4 ποντάκια περνάς ό,τι και να γίνει, ε.
0: Ναι, εντάξει, τελείωσε.
1: Με 4 ποντάκια. Για να δούμε όμως το άλλο, έτσι όπως μου το είπες, το άλλο μάτς, γιατί είναι χαμός. Να δούμε ποιοι έχουν το ενδιαφέρον τώρα, ε.
0: Λοιπόν, έχει 4 βαθμούς. Όχι, περίμενε.
1: Να δούμε τώρα.
0: Η Ιαπωνία τι έχει.
1: Λοιπόν, έχουμε. Έχουμε καταρχήν την Ιαπωνία με 4. Όχι, τη Σουηδία με 3.
0: Ναι.
1: Αμάν.
0: Ματσάρα θα γίνει.
1: Το άλλο με το συζητάμε. Την Ισία με 0 και η άλλη είναι με 6.
0: Ολλανδία.
1: Ναι,
0: άρα... Η Ολλανδία πάει 9 βαθμούς. Όχι, δεν πάει 9 βαθμούς. Γιατί έχει φέρει μια σοπαλία η Ολλανδία με τους Ιάπωνες. Είχαν 2-2. Τρει βαθμούς έχει η Ολλανδία.
1: Πόσους?
0: 4.
1: Θα πάει 7.
0: Θα πάει 7.
1: Εντάξει, ό,τι και να γίνει. Δεν χάνει με τίποτα, ε.
0: Ναι.
1: Αντί την Ισία, ε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πάει 7. Περνάει πρώτη. Γιατί άμα κυρίσουν οι Ιάπωνες. Τι γίνεται.
0: Αν και δύο είναι και οι δύο, οι Ιάπωνες και οι Ολλανδοί.
1: Στην ισοβαθμία, ποιο περνάει.
0: Με το ίδιο αποτέλεσμα, η πρώτη θέση θα κριθεί με στη διαφορά τερμάτων. Συν 4 έχουν και οι δύο όμως. Και μετά στην καλύτερη επίθεση, η Ολλανδία έχει 7 έναντι 6 Ιαπωνία. Άκου τι γίνεται τώρα, για την πρώτη θέση μιλάμε.
1: Αν και εμείς η Ιαπωνία, ας πούμε, σήμερα 3-1 ναι, τη Σουηδία. Και οι άλλοι κερδίσουν 1-0 μόνο.
0: Βγαίνει η Ιαπωνία με 2 γκολ διαφορά από τα.
1: Πρώτη.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλουν και τα γκολ οι Ολλανδοί.
0: Ακόμα και σε περίπτωση λέει ήττας όμως. Η Ιαπωνία συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συνεχίσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Και να χάσει δηλαδή η Ιαπωνία, μπορεί να πάει καλύτερη τρίτη, γιατί έχει βάλει πολλά γκολ.
1: Έχει βάλει 6 υπέρ, 2 κατά έχει φάει, ε.
0: Ναι.
1: Ή όχι, κάνω λάθος. Ναι.
0: Έχει βάλει 4 στην Φινισία και 2 με την Ολλανδία. 6 γκολ.
1: Και έχει φάει 2.
0: Είναι πολύ καλή.
1: 6-2. Οι Σουηδοί είναι 6-6 όμως.
0: Ναι,
1: έχουν φάει. Πώς έγινε αυτό, ρε φίλε.
0: Έχουν φάει πολλά και έχουν βάλει πολλά.
1: Φάγανε 5 γκολ από την Ολλανδού. Γιατί είχαν βάλει στους Τινήσιους.
0: Έχασε μεγάλη διαφορά από την Ολλανδία. Έχασε
1: ναι, γιατί στους Τινήσιους πώς είχαν βάλει. 5 γκολ, 4.
0: 5-1 είχε κερδίσει.
1: Αλλά είχαν φάει 1.
0: Ναι, και τώρα έφαγα όμως 5.
1: Ω, και πήγε 6-6.
0: Είδες.
1: Α, οπότε άμα μείνουν τρίτοι αυτοί.
0: Λοιπόν, η Σουηδία χρειάζεται μόνο νίκη για να περάσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις.
1: Ναι.
0: Ενώ με ισοπαλία θα περάσει πιθανότητα ως μία από τις καλύτερες τρίτες.
1: Α, θα περάσει, ε.
0: Ναι,
1: ναι, γιατί έχει τα γκολ είναι ισοβαθμία, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Με ήττα. Με ήττα με ένα 0.
0: Ναι.
1: Με ήττα λίγο δύσκολο να περάσει.
0: Ναι, ισοπαλία θέλει. Ισοπαλία,
1: η Σουηδία πάει μόνο για νίκη και ισοπαλία.
0: Όχι, μπορεί να προκριθεί ακόμα και με ήττα, λέει. Αρκεί να μην χαλάσει σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά τερμάτων που έχει.
1: Είναι 6-6.
0: Να πάει δηλαδή 4 γκολ.
1: Να φάει 0-1.
0: Ναι, ένα 0.
1: Να γίνει, πάει τα γκολ 6.
0: Να γίνει 2-1. Να βάλει γκολ. Με ένα γκολ διαφορά μου φάει 5-0 και θα αποκλειστεί. Αν χάσει και δεν χαλάσει τον βαθμό τη διαφορά τερμάτων.
1: Ναι. Άμα χάσει και είναι 6-6. Άμα χάσει ένα 0, θα πάει 6-7.
0: Άρα είναι καλά.
1: Είναι καλά.
0: Είναι καλά.
1: Είναι μείον όμως.
0: Αλλά, αλλά είναι καλά, έχει βάλει πολλά γκολ.
1: Ναι. Αλλά περνάει και με ήττα.
0: Ναι.
1: Λογικά. Από τη Σκωτία σίγουρα. Γιατί άμα δει τη Σκωτία.
0: Ναι, αυτή,
1: γιατί η Σκωτία πώς είναι. Φάει ένα με το Μαρόκο, 3 με τη Βραζιλία και 0-0 με την Αιτία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι 0-4.
0: Θα αποκλειστεί η Σκωτία.
1: 0-4.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο είμαστε.
0: Πού να περάσει η Σκωτία, δεν περνάνε.
1: Ναι. Οπότε τι έχουμε τώρα. Οπότε οι Σουηδοί, αν χάσουμε μόνο ένα 0. Περνάνε.
0: Μπορεί να περάσουν σαν τρίτη. Ναι, βέβαια, ναι. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Μάχησε, γιατί λέμε τώρα, αλλά δεν ξέρουμε και τι άλλε ομάδε θα κάνουν. Ε. Θεωρίες, αυτά είναι θεωρητικά που λέμε.
1: Ναι, και να σου πω και κάτι. Οι Ιράνοι κάνουν τη Σουηδία. Εγώ πιστεύω θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι. Θα πούνε γκολ.
0: Εγώ πιστεύω. Γκολ και over.
1: Και οι Άπωνες θα βάλουν.
0: Γκολ και over. Ομάδε που δεν παίζουν άμυνες.
1: Ναι. Καταρχήν παίζει άμυνα Σουηδία, όχι. 5. Βλέπουμε την Ισία.
0: Αυτό λέω.
1: Την Ελλανδία φύγει. Ναι. Οπότε, παιδιά, το γκολ και over είναι ικανοποιητικό, ε, σε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Ακόμα δείχνει εδώ η τηλεόραση, κοίτα πίσω σου, εδώ μπροστά τα πανηγύρια.
0: Ναι, χαμός.
1: Χαμός. Να, δείχνει τη βαθμολογία, Βασίλη. Για βες, Γερμανία.
0: 6-6, 4-1. Απλά περνάει η Γερμανία και καλύτερη διαφορά τερμάτων. Αυτό. Εκουαδόρ περνάει. Σίγουρα, κουρασάω σπίτι.
1: Με ένα και με γκολ 8-0. Όχι, 2-8.
0: Ποιο βρε.
1: Στα γκολ, όχι.
0: Μείον 8 έχει.
1: Α, πολλά κοντό.
0: Εντάξει, το κουρασάω, τελείωσε. Πάει σπίτι, διακοπές.
1: Εμένα ήταν έτσι, ναι. Πέρασε δηλαδή η Γερμανία, ε.
0: Γερμανία και οι άλλες δύο ομάδες. Χτύνε Φανταστού και Εκουαδόρ.
1: Ωραία.
0: Θα πάμε να δούμε ποιες ομάδες θα παίξουν.
1: Ναι, γιατί το πρώτο ζευγάρι μου πεσχήκε.
0: Είναι Νότια Αφρική με τον Καναδά. Πρώτο ζευγάρι. Σταμάτη, έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Σταμάτη μου, είσαι οκ. Okay, μπήκε, κομπλέ. Είπαμε ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο εκεί στο φίλο μου τον Παναγιώτη από το μπιστρό, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και κλωσού, κύριε Παναγιώτη.
1: Να,
0: με τις ποικιλίες σου, special.
1: Κάτι δείχνει πίσω.
0: Τι δείχνει.
1: Αυτό, το Εκουαδόρ προηγείται να περάσει.
0: Βαθμολογία τρίτων. Εκουαδόρ πέρασε, πέρασε Εκουαδόρ, τέλος. Βοζίνα Ζεγοβίνη πιθανό να περάσει και από εκεί πέρα γίνεται μάχη.
1: Α, είδε όλοι τρει.
0: Ναι.
1: Τελευταία είναι η Σκωτία όμω.
0: Δεν πάει η Σκωτία, ρε.
1: Είναι στι 10 ομάδε την είδα 10η.
0: Πάει και δει 10-0 για να περάσει τώρα. Δεν γίνεται. Α, το ξέχασε η Σκωτία.
1: Όχι, δεν έχει άλλο αγώνα η Σκωτία, τελειώσαμε.
0: Α, τότε τι μου λε.
1: Δεν πάει, τέλο.
0: Με τι με ένα βαθμό να περάσει, πού να πάει.
1: Τι,
0: μια νίκη η Σκωτία, 3-1-0 μόνο. Με την IP, 1-0 φτωχό.
1: Και έφαγε 1-3.
0: Έφαγε 3.
1: Και ένα το Μαρόκο 1-4.
0: Εντάξει, είναι πολύ, πολύ χαμηλά. Δεν περνάει.
1: Είπε οι άλλοι να γίνουν φάματα.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αποκλεισί Σκωτία. Αποκλείστηκε η IP, αποκλείστηκε το Κουρασάο, αποκλείστηκε η Αφρική. Αποκλείστηκε η Τινησία, αποκλείστηκε η Ορδανία. Τι αποκλειστήκανε. Το Ιράν, το Ιράκ αποκλείστηκε.
1: Το Ιράκ σίγουρα. Το Ιράν.
0: Το Ιράν δεν ξέρω, δεν έχω. Δεν παίζουν, έχουν τελειώσει ακόμα αυτοί. Παίζουν και άλλα παιχνίδια. Καταλαβες.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε το πράσινο ακροτήριο τι κάνει.
0: Τώρα α πω μισό λεπτό.
1: Θα τα δούμε τώρα.
0: Όχι, θα τα δούμε. Ναι. Κύριε Τζίτζι.
1: Θα τα δούμε λοιπόν. Γιατί...
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε Παρασκευή, έτσι έγινε.
1: Ναι.
0: Παρασκευή έχουμε τα μάτς, κύριε Τζίτζι.
1: Νορβηγία-Γαλλία.
0: Περίμενα να τα δούμε όλα. Στις 10 η ώρα έχει Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ.
1: Το Νορβηγία-Γαλλία ντέρμπι πρωτοπόρων.
0: Εντάξει,
1: θα πάρει την ποτιά.
0: Η Γαλλία δεν θα αφήσει. Σενεγάλη-Ιράκ.
1: Εδώ τώρα θέλουμε να δούμε.
0: Το Ιράκ δεν πάει 25 ώρα. Σενεγάλη το θέλει το μάτς. Ουρουγουάη-Ισπανία. Στις Ουρουγουάη θέλει το μάτς εδώ οπωσδήποτε, φίλε. Τζίτζι Ουρουγουάη για να περάσει, γιατί θα περάσει, θα είναι καταστροφή, απογοήτευση. Η Ουρουγουάη, κύριε Μιχάλη Τζίτζι.
1: Για πόσε αριθμού έχει.
0: Θέλει νίκη οπωσδήποτε.
1: Δύο έχει.
0: Ναι.
1: Ούτε με 3-3 τα γκολ.
0: Και θέλει και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία. Μετά, όποιο κερδίσει, περνάει από αυτού. Κύριε Τζίτζι, τα ξέρει.
1: Οπότε έχουμε. Ναι, κύριε, στον όμιλο τη Ουρουγουάη.
0: Αυτό λέμε.
1: Κοίτα.
0: Αυτό λέμε.
1: Το πράσινο, η πράσινο ακροτήριο έχει δύο. Η άλλη ένα. Το πράσινο ακροτήριο πάει πέντε.
0: Ένα.
1: Οι Αράβες.
0: Ναι, οι Αράβες έχουν ένα. Αν το ακροτήριο και δεις, πάει πέντε. Η Ουρουγουάη πόσους έχει. Δύο βαθμούς, όχι. Πόσους βαθμούς έχει το Ουρουγουάη. Δύο ισοπαλίες έχει φέρει. Ή μία ήταν μία ισοπαλία.
1: Τώρα θα δούμε αμέσως, σου πω. Η Ουρουγουάη έχει δύο βαθμούς.
0: Δύο ισοπαλίες.
1: Ναι, μία ήταν.
0: Θέλει οπωσδήποτε νίκη. Να πάει πέντε, να περάσει σαν τρίτη, σαν δεύτερη. Αν δεν κερδίσει και μείνει με δύο βαθμούς, τελείωσε, αποκλείστηκε. Και ισοπαλία πάρει με τρεις δεν είναι εύκολο να περάσει, γιατί έχει βάλει λίγα γκολ και έχει φάει. Αν μου πεις έχει φάει και λίγα, 2-2 νομίζω είναι.
1: 2-2 είναι τα γκολ.
0: Ναι, άρα θέλει νίκη Ρουγουάη.
1: Αλλά όμως τι γίνεται, είναι 2-2 τα γκολ εκεί, αλλά εδώ έχουμε όμως το πράσινο ακροτήριο που έχει 2.
0: Και Σαουδιά δεν πόσους έχει.
1: Όπα, έχουμε το πράσινο ακροτήριο που έχει 2. Άμα έρθει ισοπαλία είναι 2-2 τα γκολ και αυτινού.
0: Σαουδιά δεν πόσους έχει.
1: Ένα.
0: Ένα βαθμό. Αν και δει Σαουδική Αραβία πάει 4. Μπερδεύει πολύ εδώ. Εδώ πέρα γίνεται χαμός στον όμιλο αυτόν.
1: Με ισοπαλία.
0: Γίνεται χαμός στον όμιλο αυτόν.
1: Με ισοπαλία το πράσινο ακροτήριο πάει 3. Η Ουρουγουάη 3 και έχουν από 2-2 γκολ. Αν έχουν 0-0 ή 1-1.
0: Στα μεταξύ τους να δούμε πώς τι κάνανε.
1: Στο μεταξύ τους είχε έρθει ισοπαλία. Πράσινο ακροτήριο με την
0: 1-1. Θα γίνεται χαμός εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι Παρασκευή, Σάββατο. Να δούμε τα υπόλοιπα μάτς. Κυριακή ξεκινάνε τα play-out. Αίγυπτος Ιράν. Ωραίο μάτς και αυτό.
1: Να δώσουμε τη βαθμολογία.
0: Αυτά είναι όχι, αυτά είναι Σαββάτο ξημερώματα. Αυτά. Αίγυπτος 6 ώρα. Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο.
1: Ναι. Να πούμε ότι η Αίγυπτος με 4, το Ιράν με 2. Μόνο νίκη.
0: Ναι.
1: Μόνο νίκη, ούτε ισοπαλία το Ιράν.
0: Και την Κυριακή το βράδυ 12 η ώρα έχουμε Κροατία, Γκάνα, Παναμά, Αγγλία. 2,5 ώρα Κολομβία, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή.
1: Εντάξει.
0: Και κλείσαμε.
1: Η Αυστρία θέλει νίκη.
0: Δεν τα έχω, δεν τα έχω.
1: Περίμενε τώρα να σου πω. Αυστρία 3 πόντους, Αλγερία 3 πόντους. Γκολ 3-3, 3-4. 3-3 η Αυστρία, 3-4 η Αλγερία.
0: Μια σοπαλιά περνάει και οι δύο. Ο ένας περνάει με 3 βαθμούς δεύτερος, ο άλλος περνάει με 3 βαθμούς σαν τρίτος. Αλγερινή εκεί με τους φίλους μας τους Αυστριακούς. Να πιούνε μια πυρίτσα, να τα πούνε. Μια ισοπαλία να φέρουμε.
1: Δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά μας, οι Αργεντινοί.
0: Εντάξει, μόνο να σου πει μια ισοπαλία εδώ, εντάξει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Αλλά να πούμε...
0: φίλοι θα είμαστε. Ζήτηση μεγάλο, ζήτηση.
1: Ο Παναμά 14. Ας.
0: Ο φίλο, παιδιά, Βασίλη, πότε θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 3. Φίλε μου, θα ακούσει το όνομά σου. Θα πα να ακούσει το όνομά σου, φιλαράκο μου. Ή θα στείλω και μήνυμα, βέβαια, για να ξέρει. Λοιπόν, παιδιά, έχουν πάθει πλάκα ο πέρα κόσμο με τον Τζίτζι. Πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα για την περιγραφή σου, κύριε Μιχάλη.
1: Ήταν φοβερή περιγραφή. Ε?
0: Είναι καλύτερη που έχει κάνει, λέει, αυτές τις μέρες που είσαι στο σταθμό με το Μουντιάλ. Είναι... καλύτερη, λέει, περιγραφή και από τα 5 γκολ που έδωσε προχτές.
1: Με τον Καναδά.
0: Ήταν η καλύτερη περιγραφή του Τζίτζι, παιδιά. Πάμε για την επόμενη καλύτερη.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι ο Καναδάς έχασε από την Ελβετία 2-1.
0: Νότια Αφρική έχασε. Από την Ελβετία προχτές.
1: Στην Ελβετία 2-1.
0: Καλύτερη Ελβετή.
1: Είχαν περάσει και οι Καναδοί και οι Ελβετοί. Και τώρα θα παίξουν οι Καναδοί.
0: Νότια Αφρική.
1: Βγήκαν δηλαδή με. Η Νότια Αφρική που
0: κέρδισε. 1-0.
1: Τη Νότια Κορέα.
0: Όχι την Νότια Κορέα. Ναι, την Νότια Κορέα. Ναι, ναι.
1: Από τον οποίο όμω η Νότια Κορέα είναι.
0: Μπορεί και να περάσει.
1: Ναι, μωρέ, γιατί ναι. Τώρα.
0: Εντάξει, το στούπιτε σου λε εσύ.
1: Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί εγώ μπήκα και είδα και η Νότια Κορέα δεν τα πήγε. Δεν είναι δηλαδή ότι έχασε. Είναι ότι έχει και μισό λεπτό να σου
0: πει. Μισό λεπτό να πω ότι ο Παναγιώτης από τον Πιστρό λέει ότι πήρε την περιγραφή σου και θα τη βάζει κάθε βράδυ στο μαγαζί.
1: Οχ. Αλήθεια. Ειδικά το κόλτι με το
0: αυτό, κορδό. Αυτό.
1: Αυτό είναι φοβερό.
0: Θα το βάζω, λέει, κάθε μέρα στο μαγαζί. Εκεί που είναι ο Τζέκι, παίζει μουσική, θα σταματάω και θα βάζω τον κόλ.
1: Άρα, Παναγίτη, ευχαριστώ πολύ.
0: Πω, Τζίτζι, θα γίνει χαμό στο Περιστέρι.
1: Να πούμε, Βασίλειο, ότι η Νότια Κορέα έχει 3 πόντους.
0: Εντάξει, μπορεί να περάσει, γιατί είναι καλή στα γκολ.
1: Και είναι,
0: δεν είναι σιγουρό, αλλά μπορεί και να περάσει.
1: Μία νίκη, 0 ισοπαλίες, 2 ήττες, 3-3 τα γκολ.
0: Ναι,
1: αλλά λέω. Εντάξει, δεν μπορεί αυτό. Να. Ναι.
0: Α, δούμε και τα άλλα μας, βέβαια. Τα σημερινά και τα αυριανά. Αλλά...
1: έχει πιο πολλές ελπίδες.
0: Αλλά έχει σχέση με τη Σκωτία πολύ περισσότερες.
1: Όχι, ρε, καμία σχέση. Αυτό η Σκωτία είναι 4 τα γκολ.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι για πολλά, ναι. Αυτό λέω. Τι θα βάζει το γκολ, είπες.
0: Το γκολ ο Παναγιώτης, το κάθε DJ θα του πει ότι κάθε μια ώρα θα βάζει το γκολάκι ανάμεσα στα τραγούδια.
1: Πω, ήταν φοβερή, δεν ξέρω αν το πιάσω στα δάκια.
0: Το πιάσω. Το έχουμε γραμμένο στα κομπιούτερ εδώ.
1: Και θα το βάλω στα τάκια.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Αυτό και θα παίζει όλη την.
0: Όλο το χρόνο, ρε, φίλε. Όλη τη χρονιά.
1: Όλη τη χρονιά.
0: Βέβαια. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Εγώ ήδη το έχω γράψει και το ακούω, λέει ο φίλος Παναγιώτης από την Πετρούπολη.
1: Ωραία, μας το στείλει.
0: Γεια σου Παναγιώτη, ασύλτο μου.
1: Για στείλει. Μπορεί να το στείλει, αν μπορεί.
0: Αν μπορεί να το στείλει, μας το στείλει.
1: Ναι, ναι, θα είναι ωραία.
0: Ας το δώσω. Σου γράψω και ας το δώσω, αν το έχεις.
1: Ναι. Πρέπει να ήταν φοβερό αυτό πάντως, ε.
0: Ναι.
1: Ήταν δυνατή η φωνή, ε. Πανηγυρική.
0: Ναι, γιατί ήταν και πανηγυρική, γιατί ήταν για την Εκουαδόρ που σου αρέσει. Ήταν πανηγυρική γιατί πληρώθηκες και πληρώθηκε και ο λαός. Δηλαδή έβγαλες διπλό πανηγυρισμό και για πρόκριση που γουστάρεις Εκουαδόρ και για πληρωμή.
1: Έβγαλα πανηγυρισμό πρόκρισης, πανηγυρισμό πληρωμής και πανηγυρισμό πληρωμής
0: κόσμου.
1: Ακροατών.
0: Βέβαια, βέβαια, μεγάλη υπόθεση.
1: Ήταν πολύ το παίζανε κολόβερ.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Ήταν φοβερό γιατί ήταν 2-30 Βασιλή. Τον κολόβερ
0: έγινε αργά, παρόλο που έγινε ένα νωρί το 9. Ναι. Περιμέναμε μέχρι το 80 για να γίνει το 2-1. Μας έκαναν την ψυχή.
1: Το 81 έγινε.
0: Ναι, αλλά...
1: Και να πούμε όμως ότι ήταν η γκολ που πολλοί κόσμος έγινε. Περίμενε το γκολ αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Πολλοί κόσμος.
1: Α, τώρα θα το ξαναδείξει εδώ, κοιτά σε λιγάκι.
0: Μην το ξαναφωνάξεις.
1: Όχι,
0: υπάρχει λόγος, εντάξει.
1: Εδώ θα είναι η φάση που χάβει και τον γκολ, κοιτά. Που σπρώχνει αυτός.
0: Ναι.
1: Και το κόρνερ. Και εδώ θα πει το γκολ τώρα.
0: Όχι, εδώ είναι το κόρνερ που έγινε.
1: Mm. Εδώ, ναι, το. Τώρα το κόρνερ.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, το ξαναφωνάξει Τζίτζι, όχι. Α. Για να δούμε, γίνεται το κόρνερ. Κεφαλιά. Γκολ! Γκολ! Για το Εκουαδόρ 2-1.
0: Για παλιό, αυτή που πήγα
1: 2-1.
0: Τώρα. Αυτή που πήγα τώρα στο ραγιόν.
1: Πρόκριση. 2-1 το Εκουαδόρ. Πρόκριση. Μέχρι στιγμή κρατάει την τύχη του στα χέρια για να προκριθεί ως τρίτο.
0: Ναι, αυτά τα παιδιά που ακούτε είναι επανάληψη γιατί έχουν μπει τα κολλωρίτερα.
1: Επανάληψαν, μην μπερδευτείτε.
0: Μπερδευόμαστε.
1: Και νομίζετε ότι παίζει ακόμα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
1: Να πούμε ότι η Σαουδική Αραβία θέλει μόνο την νίκη ο Δόνης. Με την νίκη με ένα πόντο περνάει με 4 και δεν τον νοιάζει τι θα γίνει τίποτα τα άλλα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω η Σαουδική Αραβία, νομίζω ότι δύσκολο να περάσει.
1: Είναι πιο εύκολο να κάνει το πράσινο κουτίριο τη ισοπαλία. Τη ισοπαλία θέλει το πράσινο κουτίριο. Έτσι γράφει.
0: Ναι, εντάξει, ισοπαλία. Αυτό λέω, θέλει δύο αποτελέσματα.
1: Αυτή είναι που έφερε με την Ισπανία 0-0.
0: Ναι. Στο πρώτο μεχνίδι.
1: Και ήταν πολύ καλό στην τερματοφύλακά του.
0: Ναι, έχει πιάσει πολλά.
1: Δεν ξέρω, Βασίλη, αλλά κάτι μου λέει ότι σε ο Βάλαβα είναι πιο έμπειρη.
0: Έμπειρη, φίλα, οπού, ρε φίλε. Έμπειρη. Τι έχουν παίξει πολλά
1: μουντιάλ. Άστους που χάσαν από τους Ισπανούς 4-0. Εντάξει. Όλοι θα χάνανε τους
0: Ισπανούς. Εντάξει, θα δούμε. Είναι δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο μάτς.
1: Πάντως να λέμε την αλήθεια, ο Δόνης θέλει νίκη.
0: Ναι, θέλει νίκη για να κάνει ιστορική.
1: Ούτε ισοπαλία, είναι ένα απόντο, δεν προλαβαίνει.
0: Ιστορική πρόκριση. Ναι. Θα γεμίσει μετά πετροδόλαρα ο Δόνης.
1: Πετροδόλαρα, είναι πετάνει οι Άραβες.
0: Θα του δώσουν.
1: Πιο πολύ από τα Κατάρ.
0: Θα του δώσουν μια δεξαμενή πετρελαίου, δώρο.
1: Ναι.
0: Θα
1: το Κατάρ είχε λεφτά, αλλά εντάξει.
0: Και το Κατάρ είχε λεφτά, το Κατάρ δεν έκανε.
1: Ναι. Αλλά να πούμε ότι αν κερδίσει η Σαουδική Αραβία, περνάει κατευθείαν Βασίλη, δεν χρειάζεται καν ο άλλο αγώνα. Μην τον νοιάζει τι έγινε το άλλο.
0: Ναι, περνάει.
1: Τέσσερι πόντε
0: περνάει. Ναι, σωστό.
1: Αλλά αν κερδίσει το πράσινο κοτήριο, περνάει και αυτό γιατί έχει δύο πόντου. Με την ισοπαλία θα δυσκολευτεί και το πράσινο κοτήριο, έτσι, ναι.
0: Σωστό.
1: Γενικά θέλουν την νίκη.
0: Ναι,
1: αυτό εγώ πιστεύω το μάτσα που είναι γκολ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Ελένη, από Εγάλο, πολλά φιλιά στο μωρό που έχει δίπλα σου, τον Τζίτζι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ελένη, επίσης, ανταποδίδω. Μανουέλα, κοιμάται τώρα.
0: Κοιμάται, εις βάλια ύπνο, ωραίες.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό τραγουδάς.
1: Να πούμε επίσης, 99,3 δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στο Εγάλεο. Κύριε Μπέριο, για να
0: ξέρεις.
1: Όχι που πηγαίνει σε κάτι καφενεία γέρικα προ τη μεριά τα λαϊκά από εκεί πέρα
0: κάτω.
1: Συνετά κάτι γεροντάκια που παίζουν το τάβλι και μετά φεύγουν και σχεδόν ένα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, το είπε ο Βασίλης.
0: Ναι, σωστό.
1: Εδώ μιλάμε για 99,3. Ο πρόεδρος πάει μπροστά, ο Δήμος πάει μπροστά. Ο Δήμος θα είναι ο
0: καλύτερος. Όχι, ο Σαπαλιάρης, ο Δήμος του Γάλλου.
1: Ο Δήμος του Γάλλου. Ο Δήμος του Σαπαλιάρης, ο φίλος μου.
0: Σε φτιάχνει εδώ πέρα κάμερα, σου βάζει.
1: Χαμός, ναι. Σήμερα θα τρελάθηκε με τον κόλ, δεν ξέρω αν θα το άκουσε.
0: Ναι, θα το άκουσε.
1: Θα το άκουσε αύριο. Και να πούμε επίσης ότι ο Τζίτζης θα φτιάξει ωραίο, όμορφο Γάλλο, παιδότοπους, παιδικές χαρές, πισίνες και μπιτς. Πώς λέει ο Βασίλης,
0: μπιτς
1: μπαρ.
0: Και φαν κλαμπ Εκουαδόρ.
1: Φρακ Κλαμπ Ακουαδόρ. Να μην ξεχνάμε ότι στην Κολομβία και στο Ακουαδόρ οι μόνοι που έχουν σύνδεσμο είναι οι Άρης.
0: Ο Άρης.
1: Ναι, πώς πάει ναι. Στην Κολομβία. Τέλος πάντων, και να πω επίσης ότι θα φτιάξουμε και Φαν Κλαμπ Ακουαδόρ. Γιατί το Ακουαδόρ έχει πολύ ωραίες γυναίκες. Θα φέρω και κανένα δύο-τρεις.
0: Να τις κάνουμε τι.
1: Τις έχω εκεί στην όταν θα μιλάω.
0: Ναι.
1: Αυτά που κάνουν.
0: Όχι, τσιλίτερς.
1: Τσιλίτερς. Ακουαδόρ, τσιλίτερς.
0: Πρώτη φορά θα υπάρχει.
1: Άντε, Λίκη Χαϊδαρίου, θα σα φέρω και τσιλίτερς.
0: Αυτά.
1: Να πούμε επίσης ότι η Λίκη Χαϊδαρίου όλα δείχνουν θα κατέβει κανονικά που λέγανε κάποιοι ότι θα κατέβει στο πρωτάθλημα, αλλά θα παίζει στο παλιό γήπεδο του δάσους. Πω, εκεί είναι κλουβί.
0: Α, γιατί... πάμε για σκληρή έδρα.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα γήπεδο που χωράει 200 άτομα.
0: Τίγκα.
1: Είναι πάνω στο δάσος, ξέρετε το παλιό. Ο χωροτάπητας είναι πλαστικός. Δεν υπάρχουν τα τέρ και τέτοια. Πολύ ωραίο γήπεδο, εκεί παίζουν πάντα η ομάδα του Θρίαμβου Χαϊδαρίου. Θα παίζει και η Λίκη Χαϊδαρίου, γιατί στο κάτω γήπεδο μάλλον θα παίξει το Χαϊδάρι.
0: Ναι.
1: Και το Εγάλαιο μπορεί, γιατί έχει δηλώσει έδρα το Χαϊδάρι το Εγάλαιο.
0: Το Εγάλαιο κατά. Α, ναι, το Εγάλαιο.
1: Γιατί το φτιάχνουν. Το Εγάλαιο και έχει δηλώσει έδρα Κύπρος.
0: Α, κοντά.
1: Όσοι δεν ξέρουν, εγώ το έμαθα. Αλλά φέρω, πρώτα από όλους ο Τζίτζης.
0: Τα μαθαίνεις όλα.
1: Ναι, πρώτα από
0: όλους.
1: Και να πούμε πληροφορία, τελευταία είναι ότι η δημοσκόπηση είπαμε. Ότι είμαστε καλά, έχουμε υγεία, περιμένουμε και Ελένη από το Επιτάλιο. Χθες βγήκε, την άκουσα.
0: Ναι.
1: Όχι χθες, προχθές. Χθες βγήκε ή προχθές, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω βγήκε χθες, αλλά βγήκε νωρίς χθες.
1: Ναι, που ήταν ακόμα εδώ, είχε φύγει.
0: Ναι.
1: Εδώ. Και να πούμε, Βασίλη, ότι. Τα κορίτσια, όλα καλά.
0: Όλα καλά, φίλε. Όλα
1: καλά. Όλα καλά. Για τα παγωτάκια τη κιόλα, ε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και να πούμε επίσης ότι ο μεγάλος δήμαρχος Τζίτζης. Θα έχει ένα λαμπερό, ένα όμορφο, ένα ωραίο Γάλλιο, έτσι είναι. Και γυναίκες από το Ακουαδόρ, παρακαλώ. Όσοι θέλετε να ξέρετε.
0: Το παιχνιδάκι ξεκινάνε σε περίπου 35 λεπτά. Τα δύο μάτς θα περιγράψει ο Τζίτζης μέχρι τις 3 και τα δύο ταυτόχρονα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει να περιγράφει στο ραδιόφωνο, να υπάρχει περιγραφή ταυτόχρονα σε δύο αγώνες.
1: Όπως ήταν και πριν.
0: Μόνο εδώ.
1: Ναι, μόνο σε αυτό το σημείο.
0: Συνήθως λένε έχουμε ένα αγώνα, το πιο σοβαρό, η Ιαπωνία, αυτό θα μεταδώσουμε.
1: Ναι.
0: Ενώ εδώ. Και τα δύο ταυτόχρονα έχουν βάλει τρεις τηλεοράσεις, θα βλέπει ο Τζίτζης.
1: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις,
0: πέντε. Να βλέπει και το ένα έχει έργο πονηρό, θα βλέπει το πονηρό έργο μαζί με δύο αγώνες.
1: Μην
0: τα μπερδέψεις όμως.
1: Όχι, δεξιά.
0: Μην τα μπερδέψεις.
1: Εκεί παίζουν άλλη μπάλα.
0: Ας πάω στη μεσαία το πονηρό έργο.
1: Δεν έχουν, και δεν έχουν εκεί offside.
0: Ας σώσω την ταινία σωστά εκεί, ναι. Που έχει κάποιες ακατάλληλες σκηνές και ας σώσω μία τηλεόραση δεξιά, μία αριστερά, θα βλέπεις τα μάτς. Μην μπερδευτείς. Γιατί παντού γκολ θα μπαίνουν. Και στην ταινία το Star Goal θα παίρνει και εκεί.
1: Δεν έχει offside.
0: Ναι, και δεν έχει VAR.
1: Δεν έχει VAR.
0: Μία και έξω.
1: Μην
0: τα μπερδέψεις, αυτό λέω.
1: Όχι, εντάξει. Δεν τα μπερδεύω. Άλλο η ταινία, άλλο τα αυτά.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Να πούμε επίσης ότι ο Βασιλάκης τραγούδησε προχθές.
0: Δεν τραγούδησε. Παπα Κωνσταντινού.
1: Σε συναυλία.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Στους συγχαιρετισμούς του μίλησες.
1: Στο πάνω στο βράχο εκεί στο πάνω, πηγαίνει πάντα στο πύρα.
0: Ναι.
1: Εκεί και πολύ ωραίο και όλα καλά, όλα ωραία.
0: Κάποια σε πήγε εκεί, δεν πήγε μόνο.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ήταν ωραία ο Βασιλάκη. Πού το ξέρει, τον είδε, τον αναρτησά.
0: Μου τα πάνε. Μου τα πάνε πριν το αναρτήσει ότι ο Τζίτζη είναι εδώ, μόλι πέρασε την πόρτα.
1: Ναι.
0: Με μια ωραία ύπαρξη.
1: Α.
0: Να
1: πούμε επίσης ότι.
0: Αλλάζει κουβέντα. Ε?
1: Όχι, α, ναι. Όχι, εντάξει, για πες.
0: Αυτό. Μια ωραία ύπαρξη. Μου λέει μόλις πέρασε την πόρτα. Μη σου λέω ότι είναι στη δουλειά.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν γλιτώνεις από τα μάτια των ακροατών.
1: Από τα μάτια των ακροατών.
0: Θα σε ξέρουν και τώρα βγει η κάμερα. Τώρα θα σε μάθουν και όλοι.
1: Α.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Α. Μισό λεπτό μόνο αυτό.
0: Τζίτζης.
1: Τζίτζης, επευθείας είδες.
0: Όχι, αυτό είναι χθεσινό.
1: Ναι, από το.
0: Ναι, θέα των βράχων.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ο Τζίτζης.
0: Αυτό.
1: Και να πούμε, ο Τζίτζης, ναι, είχε εκεί, αλλά με τσάκωσε, ρε Βασίλη. Πώς με τσάκωσε, πάτησε.
0: Όχι εγώ. Οι ακροατές και τώρα που θα μπουν οι κάμερες εδώ.
1: Και μετά είχαμε και αυτό.
0: Και τώρα που θα μπουν οι
1: άκου και αυτό.
0: Α, μαμούμ, μαμούμ. Και τώρα που θα μπουν οι κάμερες, θα σε μάθει και περισσότερο κόσμο. Και αυτό να έχει το νου σου.
1: Να έχουμε το νου μα,
0: δεν. Μπορεί να μου κρυφθεί πια.
1: Όχι,
0: δεν μου λε, έχω δουλειά και έχω 10 πελάτες και 15 και 20.
1: Και βέβαια και ο τύπος εδώ στην Αθήνα.
0: Εντάξει, πάμε. Πάμε διάλειμμα.
1: Ένα λεπτό μόνο, 10.
0: Πάμε διάλειμμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports, εδώ παρέα με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζι, 25 λεπτά πριν τις 2. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Μπιλάρα, μπορείς να πεις του σκόρ των παιχνιδιών σήμερα. Λοιπόν, Κουρασάο, Αξίλε, Φαντοστού. Τα δύο γκολ πέτυχαν ο Νίκολας Πέπε και τα δύο στο 7 και στο 64. Το άλλο μάτς στο 2-1, Εκουαδόρ-Γερμανία. Προηγήθηκαν οι Γερμανοί στο δεύτερο λεπτό με το Λερόι Σανέ. Ισοφάρισε ο Αγγούλο Νίνσον στο 9 και στο 77 ο Πλάτα Γκονζάλο έκανε το τελικό 2-1 που πήγε ταμείο και ο Τζίτζης και όλος ο λαός. Και θα ακούσετε τον γκολ του Πλάτα Γκονζάλο.

0: Ο οποίος θα τα ακούει και αυτός από το ίντερνετ και θα λέει πω πως περιέγραψε ο Τζίτζης τον γκολ που έβαλα.
1: Ο Κλάβης Γκονζάλης.
0: Θα τα ακούνε εκεί στο Εκουαδόρ στα ραδιόφωνα και θα λένε πω ο Τζίτζης την κολάρα περιέγραψε.
1: Βέβαια.
0: Θα γίνει ήρωας, λαϊκός ήρωας και στο Εκουαδόρ.
1: Ναι, γιατί είμαι και φιλοεκουαδός, επέγραψε την κολάρα και βλέπω να γίνεται ο χαμός του χαμού. Έχουμε συνδεθεί εδώ τώρα με το κανάλι.
0: Πάμε γραμμούλα.
1: Τη σύνδεση της Σουηδίας.
0: Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.
1: Σιγά σιγά τις ιδέες.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: Έχουμε κανέναν από τη Σουηδία, Βασίλη, που να πει στην Ελλάδα.
0: Κανένα φίλο, κανένα Σουηδέζες έχουμε στην Πάρο, Σαντορίνη και αυτά, έχουν έρθει Σουηδέζες. Όχι, αλλά είναι και αυτή μια καλή ομάδα. Όμως έχει το Γέκερες μπροστά, το Σεντερφόρ της Άρσεναλ, έχει το Ελάγκα, έχει το Ναβάρι, έχει το Στρούντ. Έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα.
1: Εντάξει,
0: και τον Ισάκ έχει, που είναι πολύ καλός παίκτης της Λίβερπουλ. Είναι καλή ομάδα.
1: Οι Ιάπωνες είναι. Κοίτα εδώ.
0: Οι Ιαπωνία,
1: τερματοφύλακας είναι ο Ζουζουκάκι.
0: Ο Σουζούκι, ρε.
1: Ο Σουζούκι.
0: Ο Σέκο, ο Ίτο, ο Ιτακούρα, ο Τανάκα, ο Καμάντα, ο Σουγκαβάρα, ο Ντοάν, ο Αβάσε, ο Ντάιζεν και ο Νακαμούρα.
1: Νακαμούρα, ο φίλος μου, Νακαμούρα. Ο Νακαμούρας. Κύριε Στρατάκη, γράφε. Σήμερα γράψε.
0: Πάμε.
1: Σήμερα θα παίξει ο φίλος μας. Ο Χαταμούρας.
0: Τι έγινε, παιδιά, γραμμούλα, γιατί πέφτει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει κάτι γύρω από τη γραμμή. Έλα.
1: Ο Χαχαμούρας.
0: Νακαμούρας.
1: Και εγώ πώς το λέω.
0: Χαχαμούρα. Νακαμούρα. Βασίλης, καλημέρα, τρελοτρελή. Και από μένα, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλά κέρδη, λέει ο φίλος ο Βασίλης ο Γρατσίας.
1: Ευχαριστούμε. Να πούμε ότι σήμερα θα περιγράψουμε και τον Νακαμούρα.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος του Τζίτζι. Και να πούμε επίσης ότι το Ιράν, Βασίλη, μπήκα τώρα και είδα, που με ρωτάει ένας φίλος τι θα γίνει, έχει Αίγυπτος 4 και το Ιράν 2. Θέλει νίκη. Και παίζει Αίγυπτος Ιράν.
0: Α, είναι δύσκολο μάτς.
1: Ναι. Εάν η Αίγυπτος κερδίσει, που είναι καλή ομάδα.
0: Εντάξει, βγήκε η Αίγυπτος σίγουρα.
1: Ναι. Η Αίγυπτος όμως, ακόμα και να χάσει, έχει 4. Και τα γκολ της είναι 4-1.
0: Θα περάσει σαν
1: υπέρ της.
0: Θα περάσει σαν τρίτη. Από του 8 καλύτερου.
1: Ναι, δηλαδή, αν χάσει ένα 0 από το Ιράν θα πάει 5. Θα περάσει το Ιράν 5.
0: Έτσι βαθμούσε.
1: Ναι, θα περάσει το Ιράν ό,τι και να γίνει 5 ναι. Και θα μείνει η Αίγυπτος με 4.
0: Θα περάσει. Σαν, σαν τρίτη.
1: Εγώ το βλέπω εκεί λίγο μπερδεμένο το ματσακέ. Να τα δώσει όλα
0: λίγο,
1: το Ιράν.
0: Λίγο. Για πάμε τώρα, γραμμούλα. Καλημέρα. Α, δεν γίνεται. Θυλιά, κάτι γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Ο φίλο μα έχει παίξει σήμερα τίποτα.
0: Ποιο από όλου.
1: Ο Ρομπίνιο.
0: Α, δεν έχει σημαίνει ο Ρομπίνιο. Δεν έχει στείλει μήνυμα. Λαοπλάνος ο πρόεδρος, ο λόγος σε καθυλώνει, λέει ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης έχει γραψεί. Θα τα βάζει.
0: Θα βάζει στο μαγαζί, στο μπιστρό, όταν ο DJ κάνει ένα διανυματάκι, θα βάζει τον κόλτο δικό σου και μετά ναι. Συνεχίζει πάλι με τραγούδια. Δηλαδή μετά θα βάζει πάλι Βανδί, καπάκι ναι. Τζίτζης, ναι. Μετά Βέρτης.
1: Και μετά Τζίτζης.
0: Μπράβο.
1: Θα πηγαίνει Βανδί, Τζίτζης, Βέρτης, Βέρτης, Τζίτζης, Βιδίδης.
0: Μπράβο. Πρώτο όνομα.
1: Πρώτο όνομα Τζίτζης και ακολουθεί Βανδί.
0: Ναι, ναι, λέει, το έχω κάνει. Ωραίο είναι.
1: Α, ωραία. Θα γίνει χαμός. Περιμένουμε τη φίλη μας από το επιτάλιο.
0: Ναι, Ελένη.
1: Το φίλο μας από τον Καναδά, από αυτό θα βλέπει τώρα, αγώνες.
0: Ναι, το Καναδά.
1: Επίσης έχουμε και μηνυματάκι που λέει εδώ, καλημέρα, Βασίλη να και Τζίτζι.
0: Καλησπέρα, Μπιλάκο και Τζίτζι. Τζίτζι, δεν μας τα λες καλά. Τελευταία, όλο απουσίες είσαι, θέλουμε νίκη Ιαπωνία, κανόνισε λέει Ρομπίνιο. Ναι, παιδιά, είπαμε οι απουσίες του Τζίτζι δεν είναι αυτές που μας είπε ότι είχε στο μαγαζί κόσμο. Είναι το μαγαζί κόσμο, αλλά μέχρι τις 12. Τη μία φορά τον πήρε η Ελένη και πήγανε και περάσανε μια όμορφη βραδιά από ό,τι μου είπε η Ελένη. Ναι. Και δεύτερη φορά που λέει πήγε Παπακοσταντίνου, πήγε. Τα πλέον, όχι τα πλέον, τα νοκάουτ.
1: Τα νοκάουτ, είμαι εδώ.
0: Δεν θα λείπει.
1: Όχι, γιατί.
0: Έχει πει στα κορίτσια, παιδιά, κορίτσια αυτές τις μέρες, τις 10 μέρες που μένω για το Μουντιάλ. Ναι. Είμαι κλεισμένος μετά τις 12, αν θέλετε, μετά τις 3.
1: Μπράβο. Να πούμε τα νοκάουτ ότι είναι. Θα είναι 32 ομάδες.
0: Ναι, αφού είναι, είναι μισές. 32-48 είναι τώρα 24 ομάδες.
1: Θα είναι 24 ομάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς περνάνε τώρα,
0: 32 ομάδες.
1: Καλά είπα.
0: Ναι.
1: 32 ομάδες θα είναι. 24 θα είναι η πρώτη και η δεύτερη, έτσι είναι.
0: Μπράβο.
1: Και δύο από κάθε όμιλο.
0: Και 8 καλύτερες τρίτες.
1: Τρίτες. Έχουμε 32 ομάδες και όλα θα είναι νοκάουτ.
0: Νοκάουτ όλα.
1: Αλλά στο νοκάουτ έχουμε παράταση και πέναλτι ή μόνο πέναλτι.
0: Παράταση. Παράταση πέναλτι.
1: Κανονικά 30
0: λεπτά. Ναι, κανονικά παράταση.
1: Οπότε πέναλτι. Θα έχει μεγάλα
0: διαφορά. Άρα μπορεί να μεταδώσει και παρατάσει εδώ. Και πέναλτι μπορεί να μεταδώσει. Κάποιο μα θα γίνει και πέναλτι, δεν μπορεί.
1: Άμα γίνει πέναλτι, θα το λέω παίρνει φορά. Όπω ναι, θα γίνει χαμός.
0: Παίρνει φορά του κουτούλιο γάμο.
1: Ναι. Και να πούμε επίση ο Ρομπίνιο λέει θέλει νίκη Ιαπωνία.
0: Αμάρε Τζίτζι λέει χαρέμι από γυναίκε έχει και εμεί τρώμε παντόφλα από τη γυναίκα λέει Ρομπίνιο. Παιδιά εντάξει κανονίσει καλά εσεί.
1: Α. Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει.
1: Θέλει και νίκη, λέει, Ιαπωνία.
0: Θέλει νίκη τη Ιαπωνία, να πάει ταμείο.
1: Πες τα ρε Ρομπίνιο να ξέρουμε τι θα γίνει. Να, το γράφει εδώ. Θέλει νίκη.
0: Ναι,
1: της...
0: αυτό...

0: Νίκη Ιαπωνίες. Να πάμε ταμείο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι είμαστε και φίλοι πλέον και στο Messenger με το φίλο μας. Το Βασίλη το.
1: Είσαι. Ναι. Μπράβο.
0: Πώς το λέμε.
1: Έκανες και έμαθα. Έκανες και έτοιμα φιλία σε μια Κωνσταντίνα Ξανθοπούλου.
0: Έτσι, ναι.
1: Α, τι ήξερες.
0: Δεν είπε ότι σε έκανα και δεν θυμάμαι.
1: Άστα, δεν θυμάσαι. Μου να μου το είπε η ίδια κοπέλα.
0: Α, ωραία.
1: Μου λέει φίλο σου. Λέω ναι.
0: Τζιτζάκο πες.
1: Ναι.
0: Είναι καλό παιδί, έτσι, έτσι πες.
1: Έτσι, το καλύτερο παιδί.
0: Ωραία, οπότε εντάξει, μπορεί να μας δειχτεί. Ελένη, πώς την είπες?
1: Σε Κωνσταντίνα, σε δέχτηκε. Μην ανησυχείς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Σου κάνει και like στα βίντεο που ανεβάζεις και τα υπόλοιπα.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, μεγάλε Τζίτζι, μεγάλε πρόεδρε, μεγάλε speaker. Λέει ο φίλο ο Νίκο, πέστε μήνυμα από το Παγκράτη.
0: Καλημέρα,
1: και
0: στο
1: φίλο
0: μας
1: τον Νεκτάριο από την Έγινα. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα, Τζάρα. Έλα, Έγινα. Να φάμε φρέσκο ψαράκι και να κάνουμε τα παδάκια μας στην Αγία Μαρίνα.
0: Στην Αγία Μαρίνα Τσίγανης είναι πολύ ωραία. Μεγάλη χαρή της. Αγία Μαρίνα η Έγινα που μου αρέσει και το Αγκίστη μου αρέσει και όλα μου αρέσουν εκεί.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποιες διακοπές, παιδιά, με το θεματάκι, με το σήμα. Θα ξεπεραστεί, τι να κάνουμε. Πέρα, ο Τζίτζι ακούει τα Κωνσταντίνου. Άστα, Τζίτζι, αυτά.
0: Όχι, ωραία. Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, ακριβώς σε 18 λεπτά να συνδεθούμε με τα γήπεδα.
1: Έτσι, και τα δύο γήπεδα.
0: Ναι, το ένα θα εξαφεί το παιχνίδι Ιαπωνία-Σουηδίας ή Σουηδίας, αναλογικά Ιαπωνία-Σουηδία γράφεται.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο του Ντάλατς, ε.
1: Βέβαια, του Ντάλατς.
0: Του Ντάλατς έγινε το γήπεδο. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Χωρητικότητα σε 70.000.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ματσάκι. Εγώ πιστεύω, Βασίλη, θα γίνει over.
1: Ναι.
0: Όλοι λένε ότι μπορεί οι Ιάπωνες και με το Χ και οι Σουηδοί τη νίκη. Και οι Ιάπωνες λέει και με την ήττα ακόμα με ένα 0 έχουν καλό συντελεστή. Αλλά εγώ πιστεύω οι Ιάπωνες δεν τα παρατάνε. Σκληροί. Ναι. Θα το κάνουν το match over. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει, ε.
1: Ναι.
0: Εγώ το δίνω goal over πάντοτε. Και μετά θα έχουμε και ωραία σύνδεση με το άλλο αγώνα. Εκεί νομίζω θα περιγράψω μερικά γκολ ανάμεσα στη Ολλανδία και στην Τινησία, ε. Εκτός από ότι είναι πολύ σκληρή την ίση. Και δεν ξέρω τίποτα κλουτσέ.
1: Ναι, ναι. Τι βάζεις τώρα εκεί πέρα για να άστα το.
0: Να πούμε επίσης, Βασίλη, για μια ακόμη φορά τα συλληπιτήρια, για τον Τάκη τον Κόνια.
1: Ναι, ήταν.
0: Απόλυα μεγάλη και εγώ το μεσημέρι το έπαθα. 3:30. Εντάξει, ένα ποδοσφαιριστή καλό χαρακτήρα.
1: Ξεκίνησε. Κρίμα.
0: Από το Λεβαδιακό, έπαιξε στον Ολυμπιακό. Συλληπιτήρια στην ηλικία του και στην οικογένειά του λοιπόν. Και από το μεγάλο Τζίτζι και γενικά από όλο τον κόσμο,
1: Έτσι, έτσι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνη. Εδώ πέρα ο άλλος φίλος γράφει: τι ζητάς από μια σχέση να ξέρω πώς είμαστε. Σωστό, σωστό και αυτό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεκαπέντε λεπτά πριν τις 2, καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα από το Άργος ο Σπυράκος και στο φίλο μας τον Βασίλη Συνονόματος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράνωνα και στη φίλη μας την Άννα. Μπιλάρα, καλημέρα. Ακούω για τον Τζίτζι ότι είχε βγει 2 μέρες. Εμένα μου είχε μέστησε άλλη μια μέρα την Δευτέρα. Τον περίμενα 10 η ώρα και δεν ήρθε.
0: Εντάξει, Ανούλα, θα σε ακούμε από εβδομάδα.
1: Αυτά κάνει Τζίτζι. Γιατί κάνει τέτοια πράγματα.
0: Γιατί μπερδεύουμε. Μπερδεύουν οι γυναίκες.
1: Βάλει μια τζέτα.
0: Γι' αυτό πρέπει να βάλω μια τζέτα και όταν είμαι δήμαρχος πρέπει να δέχουμε το γυναικείο πληθυσμό.
1: Σε συγκεκριμένες ώρες, όχι μόνο και τους άντρες θα δέχεσαι.
0: Τους άντρες
1: έχουν παράπονο κόσμο. Έχει παράπονο το
0: δήμο. Όχι, θα έχουμε άντρες και γυναίκες μαζί.
1: Μπράβο.
0: Τα ζευγαράκια όλα. Έτσι. Τι πρόβλημα έχουν να μου το λένε, ε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι να ο Τζίτζι ο μεγάλος, όπως τα λέει και ο Βασίλης, πάει από το ένα θέμα στο άλλο. Ότι ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική. Ένας πολύ δύσκολος αγώνας.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: δύσκολο
0: ο Καναδάς να είναι γηπεδούχος. Μπορεί να έχει τον κόσμο, μπορεί ό,τι θες. Μην ξεχνάμε όμως η Νότια Αφρική είναι σκληρή ομάδα.
1: Δύσκολο μάτς, γιατί ζει.
0: Παίζουν και πολλοί παίκτες στην Νότια Αφρική στην Ευρώπη, έτσι
1: ναι.
0: Του είδα εγώ γεροδεμένους και ψηλούς. Εντάξει, τώρα οι άλλοι ήταν και λίγο πιο κοντοστούπιδες που του κερδίσανε, του Κορεάτες, αλλά. Να ξέρεις ότι ο Καναδάς δεν αποκριθεί εύκολα. Γι' αυτό προσέχετε το τι θα βάλετε στο στοιχηματικά.
1: Εντάξει, δεν θα έχει μεγάλο φαβορί στο παιχνίδι αυτό.
0: Θα είναι ο Καναδάς.
1: Με οριακά θα είναι.
0: Ξέρεις, οριακά λόγω έδρας.
1: Να είναι 2.40 ας πούμε ο Καναδάς και να έχουν η Νότια Αφρική να είναι στο 2.80.
0: Ναι. Εκτός αν βάλει εκείνο το διαιτητή Καναδοζοαμερικάνος.
1: Α, το φίλο σου.
0: Ναι, αυτός λέγεται Καναδοζοαμερικάνος ή Μεξικανοαμερικάνος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και με το Μεξικό αυτό.
1: Εκεί θα
0: είναι. Τρέχει και ο Κοντούλης. Ναι, ναι.
1: Εγώ εκεί βλέπω πολύ χίμι, Τζίτζι. Μπορεί και πέναλτι στο παιχνίδι αυτό.
0: Εγώ αυτό το βλέπω 1-1 και 2-1 στην παράταση.
1: Έτοιμοι, έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι. Όχι, έτοιμοι, το γήπεδο δείχνει τώρα. Γεμάτα τα γήπεδα.
0: Γεμάτα και τα
1: δύο. Ραδιοκατάμεση στον Τάλας, είπε το ένα από το έμαθε τι μαστόπε.
0: Ναι, τώρα μάθουμε και το άλλο. Επίσης, να πούμε το.
1: Πρόεδρε, πες μας το μυστικό επιτυχία στις γυναίκες. Λέει ο φίλος ο Νίκος, πες τηλε μήνυμα. Φιλιά από τα κορίτσια από την Καλυθέα, ξέρεις εσύ και από τα, την αφεντικίνα τη Μαρίνα.
0: Α, γεια σου, Μαρίνα. Καλημέρα. Γιατί αφομόσαι εδώ με τη Μαρίνα. Αφήσω και την καλημέρα μας, τη Μαρίνα, την Νικόλ. Την Νικόλ.
1: Καλημέρα, Βασίλη και Τζίτζι. Το χαρήκαμε σχεδόν όλοι εκτός. Από τους Γερμανούς στην πρόκριση του Εκουαδόρ, καλό υπόλοιπο. Ο φίλος μας ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ.
0: Α, τα χαρήκαμε. Τους από τους Γερμανούς.
1: Ναι, ναι,
0: αφήκαμε. Δημητράκη, αφού είχαν προκριθεί αυτοί οι Γερμαναράδες εκεί που τις έχεις και βαρέα έτσι, είχαν προκριθεί. Εντάξει, άσε να περάσει. Α, ο Δημητράκης λέει το χάρηκε.
1: Του χάρηκε ο Δημήτρης. Το χάρηκαν οι Γερμανοί εκεί, λέει, που χάσανε. Ο Δημήτρης, ο Δημήτρης,
0: αυτή πρέπει να έπιανε καμιά δεκαριά μπει.
1: Μόνο.
0: Πες εκεί στα φιλαράκια του Γερμανού ότι είχαν προκριθεί.
1: Ναι, μην ναι, είχαν προκριθεί, σωστό.
0: Φιλαράκια τώρα κοιτά και τρέχανε. Άμα ο Μητράκης ακούει, τρέχανε μέχρι το
1: 98. Ναι, θέλανε να χάσουν. Α, τελικά. Και κουραδόρ πέρασε.
0: Ναι, και έκανε και την πρώτη ήττα η Γερμανία.
1: Ναι, πρώτη ήττα στο Μουντιάλ για του Γερμανού. Είχαν δύο νίκε. Κάνε μια ήττα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η ψηφοφορία λέει, Βασίλη, ότι το γκολ-γκολ το δίνουν στην Ιαπωνία το 50% και το 35% δίνουν το no goal. Και ένα 15% τη οπαλία.
1: Δηλαδή, αλλά φοβορή είναι το goal goal.
0: Το goal goal, οποίο εγώ πιστεύω βάθηκε over. Πιστεύω εγώ.
1: Το Ιαπωνία λες.
0: Ναι,
1: και εγώ πιστεύω θα βγουν goal και αρκετά.
0: Ναι, μόνο τώρα κλειστή η Σουηδία πίσω για ποιο λόγο, ε.
1: Ούτε αφού δεν περνάει. Ούτε η Ιαπωνία.
0: Όχι, ναι. Η Σουηδία δεν περνάει με το. Έτσι, ναι.
1: Με δύο βαθμού δεν περνάει.
0: Ναι, μπορεί και δεν
1: είναι. Δεν έχει βαθμού. Έχει βαθμού η Σουηδία.
0: Έχει μια νίκη, αλλά θα περιμένει μετά πολλέ γκέλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έχει εντάξει. Πολλά μάτσα ακόμα, έτσι
1: σωστό,
0: ναι.
1: Σωστό.
0: Μέχρι το Σάββατο, δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Και ακόμα δύο μέρε. Παλαβέζει, άρισκα, ναι, ναι, ναι, θα πάει μπροστά. Το άλλο παιχνίδι δίνει στην Τινησία, αυτή τη στιγμή δίνει 21. Εντάξει, ναι. Τώρα όποιο πάει να παίξει το 1-0-9, κοιτά. 1-0-9 λέει. Για την Ολλανδία. Εντάξει, τώρα δεν είναι από. Δεν θα πάει εκείνο που είχε παίξει τότε που είπε εσύ το Ισπανία πράσινο κορτήριο.
1: Το 0-0.
0: Να πάει να βάλει πάλι κανένα εκατομμύριο.
1: Να τα κλαίει πάλι.
0: Σε εγώ γιατί βλέπω να τα κλαίει, κοιτά. Το goal goal 2-30, ε. Το over 1-37 οι Ολλανδοί. Ο Άσος ημίχρονο 14. Δεν παίζει ρε άνθρωπε του Θεού ένα εκατομμύριο στον Άσο ημίχρονο.
1: Το διπλό διπλό ημίχρονο τελικό και over 2,5 πόσο δίνει.
0: Το διπλό τη Ολλανδία. Το διπλό ημίχρονο 1-35.
1: Το over 2,5. Πόσο πάει μαζί.
0: 1-37 το βέβαιο 2,5.
1: Άρα πάει στο 2 απόδοση.
0: Ναι, αυτό εντάξει.
1: Καλό είναι.
0: Δηλαδή να γίνει στο ημίχρονο over.
1: Όχι.
0: Διπλό και, ναι. Και over, ναι, ναι. Ναι.
1: Και κορνεράκια, άμα γίνει 5-6, κάνει 5-6 κόρνερ ναι. Η Ολλανδία.
0: Ναι, εν τω μεταξύ λέει ότι ο Άσος ημίχρονο 14. Εγώ του πρότεινα αυτού με το εκατομμύριο να βάλει ένα εκατομμύριο από εκεί και ένα από εδώ. Θα χάσει δύο, λες. Θα χάσει δύο.
1: Αφαιρεστική. Και θα χάσει τα δύο.
0: Το Χ δίνει 2,95.
1: Το ημίχρονο.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε, μεγάλε περιγραφέα.
0: Ευχαριστώ
1: ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάγγελο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2, πριν έχουμε τη σέντρα στα 2 μάτς. Η Ιαπωνία, είπαμε, με την Σουηδία και η Τινησία με την Ολλανδία. Θεωρητικά πολύ εύκολο μάτς της Ολλανδίας. Πάμε για πολλά γκολ εκεί. Και το άλλο μάτς είναι ματσάρα η Ιαπωνία με την Σουηδία. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Οι Ολλανδοί που θα παίξουν πλήρης λέει εδώ.
1: Εντάξει, μόνο οι Ολλανδοί δεν έχουν τύχη. Την Ισ τώρα να παίξουν Ολλανδοί τελείωσε. Την Ισ είναι σάκος του μπόξ, έχουν φάει πολλά γκολ. 4 και πόσα έφαγαν, 6 και 4-10 γκολ σε δύο παιχνίδια.
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Οι Την Ισ δεν έχουν καμία τύχη.
1: Αποκλειστήκαν, 0 βαθμούς τέλος.
0: Τα γκολ του είναι 0-0, 2 ήττες, 1-9.
1: Αυτό σου λέω.
0: 5-4.
1: 5-4.
0: 0-4 την Ιαπωνία, 5-1 από τη Σουηδία. Εντάξει, λίγο δύσκολο, ε.
1: Πού να περάσουνε, δεν περνάνε. Να περάσουνε, αφού είναι 0 βαθμούς. Με 3 και να κερδίσουνε. Με
0: και να κερδίσουνε, αν 0
1: γκολ. Να φάει πολλά γκολ.
0: Θα πάει 2-9.
1: Ναι, τέλος.
0: Οπότε θα δούμε καλό ματσάκι. Σε λιγάκι θα περιγράψουμε 2 μάτς ταυτόχρονα.
1: Αυτό μόνο εδώ. Μόνο εδώ.
0: Οι Σουηδοί είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και οι Ιάπωνες με το Γιαχαμούρα.
1: Νακαμούρα.
0: Α, Νακαμούρα. Με το Νακαμούρα, άδευρα Καμούρα. Άμα με άκουγες, Από τη Ιαπωνία θα μου έκανε μήνυμα.
1: Είχε βάλει γκολ προχθές. Ναι. Μας τον λέγαμε πάλι.
0: Άμα με στο 0-4.
1: Ναι, είχε βάλει γκολ.
0: Ναι, ναι, το είδα. Αλλά άμα με άκουγε θα με κυνήγει στο κυνήγι, ε. Νακαμούρα λοιπόν, ε.
1: Νακαμούρα
0: λοιπόν. Σέντρα λοιπόν, μπαίνουν οι Σουηδοί, μπαίνουν και οι Ιάπωνες.
1: Όχι σέντρα, ακόμα έχει ο δρόμο.
0: Ναι, όχι, λέω, μπήκαν οι σημαίες.
1: Λοιπόν, να πούμε τους τις ενδεκάδες στο παιχνίδι της Τινησίας με την Ολλανδία. Η Τινησία με τον Νταμέν, τον Αμπδί, τον Ταλμπί, τον Βαλερί, τον Μπεν Χμίντα, τον Μέιμπρι, τον Γκάμπρι, τον Κεντήρα, τον Σκύρι, τον Σλιμανί και τον Μαστούρι. Μαστούρα. Μαστούρι.
0: Ο Σλιμανί είναι γνωστός.
1: Ποιος?
0: Αυτός ο Σλιμανί που πες.
1: Δεν γίνεται άλλος αυτός.
0: Άλλος είναι.
1: Αυτός νομίζω είναι άλλος. Σλιμανί.
0: Α, όχι ο Σλιμανί. Ναι.
1: Ολλανδία. Βεμπρούγκεν στο τέρμα. Βαντάικ, Άκε, Βαν Χέκε, Ντάμφρις, Χράφενμπεργκ, Ρέιντερς, Ντε Γιόνγκ, Χάκκο, Μάλεν και Μπρόμελεϊ. Μπρόμπεϊ είναι η δεκάδα για τους Ολλανδούς που προβλέπεται να έχουν ένα εύκολο βράδυ. Εύκολο απόγευμα εκεί τώρα. Παίζουν στον Τάλας, παίζουνε.
0: Παίζουνε, όχι, στον Τάλας παίζουνε οι Ιάπωνες με τους Σουηδούς.
1: Οι άλλοι παίζουν κάπου στην Αμερική. Για
0: οι άλλοι παίζουνε στο United Center. Εκεί που είναι το Μαϊάμι που παίζει ο Μέση.
1: Μαϊάμι είναι αλλού.
0: Συγγνώμη, στο United Center, στο μεγάλο, εκεί που παίζει η Αμερική, η Εθνική Αμερική.
1: Για τα βλέπετε.
0: Πρέπει να είναι το στάδιο μέσα τώρα, θα το δείτε που θα μπουν πάνω από 100. Το United Center, να λέμε, είναι το μεγαλύτερο στάδιο στην Αμερική, γιατί χρησιμοποιείται και σαν ράγκμπι. Αυτό με το μπάλα με τα χέρια που βάλανε σουτ. Τα χέρια με τα πόδια, κάτι μεγάλα τέρματα. Μπαίνει γκολ. Χρησιμοποιείται γι' αυτό και είναι κλειστό από πάνω.
1: Είναι αυτό το γήπεδο, λέμε διάφορα.
0: Για να δούμε.
1: Για κοίτα το γήπεδο λίγο. Α, και η γυναίκα είναι βοηθό γιατί.
0: Κοίτα εδώ τι γηπεδάρα είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δεις εγώ σίγουρα το
1: τα,
0: μεγάλο.
1: Να δούμε τα πλάνα. Τα... Ναι, θα... να ανοίξει λίγο η κάμερα, παρακαλώ, το σκηνοθέτη.
0: Ναι. Αλλιώς μπορεί να πεις και να το δεις. Μπορείς, εσύ.
1: Πού να πω.
0: Εκεί που λέει.
1: Θα μας... Κοίτα, ανοίγει καμία κάμερα.
0: Ναι, αυτό. Δεν είναι του Μεξικού αυτό, όχι.
1: Α, δεν είναι... Αυτό είναι όμως το γήπεδο. Δεν είναι το γεμάτο που λες. Αυτό είναι κάποιο άλλο γήπεδο της Αμερικής. Δεν είναι αυτό που λες. Γιατί δεν βλέπω πάνω σκέπαστρο.
0: Θα μας δείξει τώρα. Εκτός αν είναι του Μεξικού, το Μέξικα.
1: Στο Μεξικό παίζει.
0: Λες, όχι, δούμε, τώρα, θα μπορώ να δω.
1: Αφού είναι στον ίδιο όμιλο με την Ιαπωνία, στην Αμερική παίζουν.
0: Παίζουν στην Αμερική, παίζουν. Ναι, όχι, αφού είναι στον ίδιο όμιλο, παίζουν στην Αμερική.
1: Είναι μάλλον άλλο γήπεδο, δεν είναι αυτό που λέμε, είναι κάποιο άλλο γήπεδο.
0: Περίμενε, να δούμε πάνω το, τα τζάμια.
1: Δεν έχει σκέπαστο, δεν έχει τζάμια. Γεμάτο όμως, ε. Γεμάτο.
0: Κατάμεστο. Ναι. Κοίτα, τρεις ορόφοι είναι.
1: Ναι.
0: Τρεις ορόφοι, ασασέλε έχει μέσα.
1: Ναι, από όχι, απειγίνεις.
0: Όλα έχουν ασασέλε αυτά τα γήπεδα.
1: Ναι, τι.
0: Αφού και τον Παναμπέο, έτσι είναι.
1: Ναι, βέβαια. Ξηλά που να σκάλε.
0: Να, κοίτα από πάνω πώ είναι.
1: Ναι, oh, δεν είναι σχημασμένο. Ωραίο γήπεδο, γεμάτο. Λοιπόν, ο Βασίλης έστειλε μήνυμα ότι έχει παίξει σχηματάκι. Καλημέρα στην παρέα, με πονάει και ένα δόντι. Να δούμε ύστερα από παυσίπονο. Θα ηρεμήσω, να κοιμηθώ και δεν έχω διάθεση να δω την Αυστραλία. Αν προηγηθεί να κάνω cash-out. Λέει ο φίλος, ο οποίος έχει παίξει Εκουαδόρ, το πιάσε με τη Γερμανία. 3-80, ε. Μπράβο, yeah. Βασίλη μου, άστο αυτό, ρε φίλε, το τραγούδι.
0: Έχει τώρα να δω τώρα που είναι.
1: Παραγουάη, Αυστραλία έχει παίξει. Την Αυστραλία, άσου, διπλό να κερδίσει με 20 ευρώ, παίρνει 300.
0: Παραγουάη.
1: Θα κερδίσει η Αυστραλία πιο μετά, 5 ώρα.
0: Με την Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Η Παραγουάη θέλει την νική.
1: Ναι, θέλει την νική η Παραγουάη. Και χ, βέβαια, χ βολεύει για τους δύο. Μα περάσουν και οι δύο.
0: Πόσοι έχουν για δεν ξέρω.
1: Τρεις έχουν. Τρεις βαθμούς έχει η Παραγουάη, τρεις βαθμούς έχει η Αυστραλία. Με χ μπορεί να περάσουν και οι δύο. Με τέσσερις βαθμούς. Κύριε Τζίτζι, που έχει στα διάβαση σήμερα.
0: Γιατί σε ποιο γήπεδο θα γίνει το ματσάκι λοιπόν να μάθουμε Ολλανδίας την Ισίας.
1: Πού θα γίνει?
0: Πού θα θέλουμε να βάθουμε.
1: Παίρνει τα αγώνα, τώρα παίρνει τηλέφωνα, στέλνει μηνύματα στην Αμερική να μας πούνε πού θα γίνει ο αγώνας.
0: Πιστεύω θα γίνει εκεί που είπαμε.
1: Κοντά στο μικρόφωνο, Τζίτζι. Α, δεν είσαι κοντά, δεν ακούγεσαι, κύριε Πρόεδρε.
0: Είσαι λεπτάκι.
1: Κάνεις τώρα... αγιόφωνο 30 χρόνια και δεν ξέρεις τώρα να σκοτάσεις.
0: Αυτή τη στιγμή παίζεται το εθνικός
1: ύμνος.
0: Ύμνος της Σουηδίας και της Τινησίας.
1: Όλοι εθνικοί τώρα παίζουν. Και ναι, στην Ολλανδία παίζουν. Και εκεί παίζουν, Σουηδία παίζουν.
0: Από κάτι Σουηδέζες.
1: Α, εκεί το μάτσο ήσαν, ε.
0: Α, από μια μελαχρινή. Και ή και ξαφείς και μελαχρινές.
1: Σουηδέζες, ναι, μπορεί να είναι και μελαχρινές, μπορεί να είναι πιο πολλές είναι ξανθές, βέβαια, ανοιχτόχρωμες.
0: Ανοιχτόχρωμες. Τώρα θα παιχτεί ο ύπνος της Ολλανδίας και μετά θα παιχτεί και της...
1: Της Νησίας.
0: Όχι, της Νησίας παίχτηκε.
1: Α,
0: να το Ολλανδί.
1: Μετά είναι εδώ. Η Σουηδία παίζει τώρα, ο ύπνος Σουηδίας και μετά θα παίξει ο ύπνος Ιαπωνίας. Μετά θα έχουμε σέντρα.
0: Μετά θα πάμε διάλειμμα. Να τη Σουηδίζα, Βασίλισσα.
1: Την ξανθιά.
0: Μελανούλη.
1: Αυτή Τζίτζι Ωέο φωνάζει.
0: Τζίτζι Ωέο φωνάζει για την περιγραφή του γκολ. Το Ακουαδόρ θα μου κάνει άγαλμα. Θυμήσου, θα πας στην πόλη του Ακουαδόρ και θα δεις Τζίτζι άγαλμα.
1: Ναι. Speaker.
0: Με τέτοια περιγραφή. Ούτε εγώ πιστεύω πρέπει να πέρασα και του ακουαδόρ το speaker.
1: Ναι, να κάνει αυτό, φίλε.
0: Από μέσα ακουγότανε, κοιτά που φάνησε. Και όταν πήγε το δεύτερο γκολ, Βασίλη, τον άκουσε. Γκολ, έλεγε, αλλά με τον γκολ που τζίτζι κρύθηκε αυτό.
1: Βέβαια, τι να πει.
0: Μπορεί να έχουμε και σε λιγάκι να μα βάλει και στον παλμό του γηπέδου, κοιτά.
1: Να πάμε κερκίδα. Πάμε κερκίδα σε λίγο.
0: Σε λιγάκι,
1: να συνδεθώ με Αμερική. Θε με Ντάλλα.
0: Ντάλλα
1: είναι Σουηδία, να συνδεθώ για Αμερική ή Ολλανδία.
0: Εγώ λέω να συνδεθεί με Ντάλλα. Και μετά με Ολλανδία τη φωνάζει η Ολλανδία.
1: Λive είναι.
0: Φωνάζει. Ολλανδά φωνάζει. Στα ελληνικά. Στα άλλα φωνάζουν.
1: Όλα, Χόλαντ.
0: Όλα.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαλυματάκι. Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 2. Έχουμε κάποιες διακοπές, παιδιά, στο σηματάκι μας εκεί στα τραγούδια. Θα το διορθώσουμε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Δηλαδή, ακόμα μία ώρα περίπου. Εδώ με τον Τζίτζι συντροφιά.
0: Θα περιγράψουμε.
1: Θα γίνουμε τον αγώνα τουλάχιστον το ένα ημίχρονο. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Παίρνει μήνυμα για τον Μπιστρό. Γιάννη μου, είσαι ok, μπήκες και εσύ.
0: Όλοι να είστε στα μικρόφωνα, γιατί η μετάδοση.
1: Στα ραδιόφωνα, μικρόφωνα είμαστε εμείς.
0: Στα μικρόφωνα, στα ραδιόφωνα, στα αυτιά σας, γιατί θα περιγράψει ο Τζίζης τα γκολ Σουηδίας, Ιαπωνίας και Ολλανδίας ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή θα
0: παρακαλώ,
1: κάνει,
0: Παναγιώτη, να είσαι και εσύ.
1: Over το Ολλανδία το ημίχρονο. Διπλό-διπλό και over 2,5 και θα κάνει και τον goal-goal και over 2,5 το Ισπανία, το Σουηδία με την Ιαπωνία.
0: Και ο Ρομπίνο περιμένει.
1: Θα τα κάνει όλα και στο ημίχρονο. Και όλα να μην έχετε. Θα φύγουμε 3 ώρα, να μην έχει καθόλου.
0: Ναι, απέσαι. Και να πούμε ότι θα ακουστεί η φωνή του μεγάλου Τζίτζι. Θα πρέπει να κάνετε. Θα πρέπει να ακούσετε και τα goal του ζωντανά.
1: Βέβαια, μην έχετε πολύ, πολύ δυνατά, γιατί είναι φωνακλάσια, αξιοποιήσει πολυκατοικία όλοι.
0: Ναι. Επιστεύω ο Παναγιώτης θα συνδεθεί πάλι,
1: Παναγιώτης ο Μπιστρό.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί συνδεδεμένος ήδη.
0: Ήδη για να ακούσει τα γκολ.
1: Τώρα τα έχει βάλει από ό,τι μου λέει.
0: Ο Στρατάκης.
1: Από ό,τι μου λέει, τα έχει βάλει τώρα στο. Πώς το λένε, τα έχει βάλει, μου λέει, ήδη στα ηχεία. Ναι. Με περιγραφή σου. Δεν έχει τραγούδια. Θα έχει περιγραφή μόνο το Τζίζι με την τηλεόραση χωρίς ήχο.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το μαγαζί.
0: Το χαμός.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, χαμός είναι.
1: Χαμός το ίσωμα.
0: Και ο Δημήτρης Στρατάκης θα τα ακούει.
1: Στρατάκης.
0: Ναι. Θα γράψει τα γκολ.
1: Βέβαια.
0: Θα τα πάρει από εδώ,
1: Βέβαια. Θα τα πάρει από εδώ, θα τα περιγράψει όλα, δεν νομίζεις. Έτσι είναι. Τον πέρασες.
0: Τι τον πέρασες, ναι.
1: Τον πέρασες.

0: Λοιπόν, πάμε. Σ' ακούω, πεθαράδες, μου λέει ο Παναγιώτης. Και τα ηχεία λέει τα έχει τέρμα στο μαγαζί. Και τηλεόραση είπαμε χωρίς ήχο για να ακούγεται μόνο Τζίτζι και εικόνα. Τίποτα άλλο.
1: Τζίτζι και εικόνα, χαμός, ε!
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρε Παναγιώτη, τι είχε να γίνει σήμερα.
0: Βέβαια, δεν έχει πάει ποτέ από εκεί και έχει παράπονο γιατί αυτός σε κάνει φίρμα στο μαγαζί. Εσύ όμως δεν έχει πάει γιατί ο κόσμος το ρωτάει καθημερινά που είναι ο Τζίτζις, που είναι ο Τζίτζις, που είναι ο Τζίτζις. Και εσύ τον έχει γράψει κανονικά.
1: Όχι, θα πάμε, λέει, έχω πολλές δουλειές.
0: Τι δουλειές έχεις, φίλε, τι δουλειές έχεις, δεν κατάλαβα. Τι δουλειές έχεις, να πας με τη Χριστίνα στον Παπακοσταντίνο ή να πας με την Ελένη πονηρά ραντεβουδάκια. Τι δουλειές έχεις. Τι δουλειές έχεις. Να πάρεις την κοπέλα και να την πας στο Παναγιώτη.
1: Ξεκίνησε ένα λεπτό
0: σαν,
1: πιο.
0: Σαν να παντρεμένη και έχω βάσει με την Καλαμάτη.
1: Ποια?
0: Η μία κοπέλα από τις δύο.
1: Τι Χριστίνα, ναι.
0: Πώς είναι παντρεμένη?
1: Όχι, όχι.
0: Α, λέω. Κάνεις δύο πράγματα.
1: Δεν κάνω δύο πράγματα, είμαι καλό παιδί. Το πρώτο κόνε του αγώνα είναι γεγονός. Για την ομάδα της Σουηδίας.
0: Στρατάκης.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ είμαι παρόν, περιμένω περιγραφή μεγάλου Τζίτζι. Έχασε τον κόλ του Στρατάκη. Μπε αύριο στο κομπίδερο του σταθμού που έχουμε τις. Που έχουμε γράψει στην εκπομπή, να ακούσει τον γκολ του Εκουαδόρ πώς έκανε ο Τζίτζις.
1: Χαμός. Το έχει γράψει είναι και ο περιπτερά
0: στην Ελλάδα. Για πάμε τώρα, μην χάσει τίποτα.
1: Πρώτο κόρε του αγώνα για τον αγώνα Ιαπωνία-Σουηδία είναι για τους Σουηδούς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό, αντίθετα με τους Ολλανδούς που είμαστε στο 23 δευτερόλεπτα. Οι Ολλανδοί λίγο πιο αργά λοιπόν, αλλά αυτό καλό για μας για να προλαβαίνουμε τα γκολ.
0: Εκεί έχει Ολλανδία, εκεί έχει Σουηδία.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Εκεί έχει ταινία κατάλληλη.
1: 14 ποδοσφαιριστές μέσα στο τέρμα. Όπου τι γίνεται, ένα σπρώχνει τον άλλον. Γίνεται η σέντρα. Βιώχνει ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας. Τι άλλο, μαύρο είναι.
0: Ο Σουζούκι.
1: Ο Σουζούκι είναι και λίγο μαύρο, ε.
0: Ναι.
1: Έχει υπόψη τα μαλλιά του. Κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ. Παρακαλώ. Ακούστε τώρα τι λέει ο Τζίτζις ο μεγάλος. Δύο κόρνερ μέσα σε ένα λεπτό. Όσοι έχετε παίξει ή όσοι προλαβαίνετε να παίξετε, 7 συν. Μιλάμε για 8, 9, 10, 11 κόρνερ θα πάνε στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Για να μην σου πει Βασίλη και 11 κόρνερ, ε. Δεύτερο κόρνερ σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερη επίθεση λοιπόν για
0: την Ισία.
1: Την Ισία. Ναι, είμαι λίγο πιο αργά εδώ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έτοιμοι λοιπόν τώρα. Ευκαιρία την Ισία την έστειλα το νούμερο 11. Δεύτερο κόνε για τους Σουηδούς. Τώρα από την άλλη μεριά. Ναι. Από τη μεριά που βλέπει τον Τάλας. Ναι. Από την άλλη μεριά βλέπουμε τη Φιλαδέλφεια. Όχι τη ΣΑΕΚ, τη Φιλαδέλφεια. Ναι. Κάνει το κόνε. Στο πρώτο δοκάρι είπαμε. Χρόνια τώρα δεν περνάει μπάλα.
0: Ο Νακαμούρα
1: Ναι, έβιωξε. Ο Νακαμούρα έβιωξε. Έβιωξε την μπάλα γιατί στο πρώτο δοκάρι, όπως ξέρουν όλοι οι φιλάθλοι, δεν περνάει μπάλα εύκολα. Οι αμυντικοί έχουν τον πρώτο λόγο. Να πούμε επίσης στον άλλον αγώνα είναι 0-0 και αυτός. Γίνεται χαμός και εκεί. Έχουν ξεκινήσει δυνατά, βλέπω εγώ και οι δύο ομάδες, Βασίλη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πιο δυνατά έχει ξεκινήσει η Σουηδία.
0: Σουηδία, ναι.
1: Και βέβαια, όπως είπαμε, και η Ολλανδία θα πάνε και αυτοί για να παίξουν δυνατά. Για να δούμε λοιπόν τώρα που κάνει επίθεση η ομάδα της. Η ομάδα της Ολλανδίας.
0: Ολλανδία
1: 1-0. 1-0 η Ολλανδία. Φοβερό γκολ. 1-0. Ακριβώς 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
0: Άκου, Στρατάκη.
1: Ένα τρομερός. Μια ωραία προσπάθεια. Έξω την περιοχή. Και καλά, το μόνο που μου αρέσει εμένα είναι το μαλλί του τερματοφύλακα. Που το έχει κάνει όπως ο Ρονάλντο. Σουτ, πλασέ, γκολ. Άπορος ο τερματοφύλακας, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Με λίγα λόγια.
0: Όχι άπορος, ανήμπορος. Άπορος,
1: ναι, δεν έχει λεφτά. Αυτός έχει λεφτά.
0: Ναι,
1: ανήμπορος. Έχουν λεφτά. Ανήμπορος ο τερματοφύλακας.
0: Αυτογκόλ, ε.
1: Ναι, αλλά μιλάμε εκτός ότι είναι αυτογκόλ, είναι ότι το έφαγε όρθιος.
0: Αυτογκόλ είναι αυτογκόλ.
1: Ναι, αλλά δεν έπεσε.
0: Ναι, αυτό δεν τον ξέρεσε αυτό.
1: Λοιπόν, 1-0, βέβαια το σουτ έτσι πως δείχνει πήγαινε μέσα.
0: Το θέμα το κοβεράκι εδώ. Ναι. Διπλό διμήχρονο, ημίχρονο τελικό, ε.
1: Ναι, το είπαμε. Διπλό ημίχρονο.
0: Διπλό τελικό και έβρε 2,5-2,5.
1: Γίνεται το σουτ εδώ, κοιτάξτε. Η μπάλα πάει προς το τέρμα όμως, έτσι είναι.
0: Ναι, το βάλε μόνος του.
1: Το βάλε μόνος του. Πα, τέτοιο πλασέ. Μόνο αυτός ο αμυντικός μπορούσε να το κάνει. Βέβαια, τον θέλακα τι να κάνει.
0: Τι να κάνει, εντάξει. Ε. Τον εκτέλεσε.
1: Εσύ, Βασίλη, αυτό είναι γκολ. Πώς το λένε, γκολ. Επιθετικού.
0: Ναι, σε τρεφορήσει ο γκολ.
1: Το βάλε το γκολ, Σκάρι.
0: Ο Σκάρι.
1: Σκάρι το βάλε το γκολ. Όνομα και πράγμα είναι. Σκάρι.
0: Πάσα στο νούμερο 11. Αδιάβασε τον Τζίτζι, όχι αδιάβασε, έτσι με περιγραφές φίλε μου. Το να σου λέει τώρα πάσα στον Νακαμούρα δεν λέει κάτι, αυτό το λένε όλοι οι speaker.
1: Βέβαια.
0: Το θέμα να υπάρχει κάτι διαφορά. Να λέει πάσα στο 11, ο 11 στο 14.
1: Ο 11 στο 14.
0: Δεν τα ακούς καθημερινά, ακούς κάθε μέρα ότι ο Νακαμούρα την πάρα στο Σουζούκι, ο Σουζούκι στον αυτόν, ο Χάλατ στον αυτόν και αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι κάτι διαφορετικό.
1: Κάτι διαφορετικό. Πάλι τώρα είναι στην επίθεση την Ίση και από την άλλη μεριά είναι στην επίθεση οι Ιάπωνες. Ο Ναχαμούρα τρέχει, αλλά δεν την προλάβει. Την προλάβει ο τερματοφύλακας. Την Ίση επιμένει τώρα, έξω την περιοχή κι αυτή. Τώρα έχουμε δεξιά αριστερά τηλεοράσεις. Εκτός άμα βάλεις και τίτι.
0: Αυτό είναι, βλέπεις το Star που έχει μια ταινία που είναι πονηρή. Μην τα μπερδέψεις όμως.
1: Ένα σκύλος έχει μπει μπροστά μας.
0: Αυτό δεν τα μπερδέψεις, είναι σκυλής για ζωή.
1: Για να δούμε τώρα η Σουηδία έξω την περιοχή. Και αν είναι έτοιμοι να κάνουν τη σέντρα οι Σουηδοί. Και ένα μαύρο Σουηδία. Τι άλλο έχει ο μαύρο.
0: Έχει τον Ισακ που έχει στην Λίβερπουλ. Προσαρά αυτό είναι.
1: 0-1 λοιπόν οι Ολλανδοί. Οι Σουηδοί τώρα επιμένουν
0: εξαιρετικά. Από τα πολιτήρια γκολ, λέει ο Τόλης.
1: Από τα πολιτήρια εδώ με μεγάλο τζίτζι, σα είπα. Φεύγουν στην αντεπίθεση οι Ιάπωνες με τον Αγαπαμούρα. 1-2 περνάει. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τον εσπρόχει λίγο για να δούμε τίποτα, λέει ο Βιετή.
0: Εντάξει, δεν ήταν για τίποτα.
1: Δεν ήταν και για τίποτα, αλλά κύριε Βιετητά.
0: Κοίτα τον λίγο, καλύτερα.
1: Δεν το ξέρει τίποτα. Σε βλέπω λίγο.
0: Οφόντα.
1: Για να δούμε τώρα εδώ.
0: Εντάξει, όχι, δεν ήταν τίποτα. Τζατζάρισμα. Που το λένε.
1: Τζατζάρισμα. Για να δούμε λοιπόν τώρα οι Σουηδοί στην επίθεση.
0: Του κάτσανε τα μάτς με γρήγορο ρυθμό του Τζίτζι, λέει ο φίλο ο Δημήτρη, που ήταν θα χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Ποτέ.
1: Όχι, ποτέ. Εδώ λίγο.
0: Να.
1: Να. Απ, το έπεσε. Απ, είναι γάτο. Έχουμε πει, ο Ιάπωνας θεματοφύλακας έχει βάψει το μαλλί του και λέγεται Σουζούκη. Πέφτει και μπλοκάρει.
0: Ναι. Τι να κάνω.
1: Είμαι λίγο πίσω από εκεί.
0: Και τα κάνω, πάω μπροστά.
1: Όχι, να πάει αυτή λίγο μπροστά γιατί όχι. Από εδώ χάνω τη φάση.
0: Όχι, δεν γίνεται. Αυτή είναι εκεί.
1: Εκεί.
0: Α. Εκεί τη βλέπουμε. Α, θα σου βάλω εδώ, περιμένετε.
1: Yeah, έχει φύγει το στάδιο.
0: Γιατί ο Τζέντζη θέλει να έχει όλε τι δουλειέ μπροστά του, περιμένετε.
1: Ναι, για να προλαβαίνω τα κόλ. Αλλά αυτή η Βασίλη, αυτό το κανάλι. Γιατί εκεί είναι πιο
0: ένα κανάλι είναι, Τζίτζι.
1: Α, είναι το ίδιο. Είναι το live και το άλλο.
0: Κάτσε να δούμε. Εδώ, για να δω πέρα που είναι.
1: 5 και 30. Όχι, εδώ είναι σαν να είναι αυτό εκεί.
0: Ποιο.
1: Αυτό.
0: Αυτό θα βλέπεις.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται αυτό, Τζίτζι. Πώς να το κάνω αυτό. Πώς να το κάνω αυτό, Τζίτζι.
1: Η γυναίκα είναι.
0: Τι είναι η γυναίκα.
1: Η διαιτητής.
0: Θα το κάνω, πώς το κάνω. Α, περίμενε. Με κάναν περιγραφή, εσύ μην αφήσεις τον κόσμο κενό.
1: Άφημε τον κόσμο κενό. Έχουν την μπάλα τώρα. 2-0. Φοβερό. 2-0 η Ολλανδία. Πω, στρατάκι σήμερα τι γίνεται. Όχι μόνο διπλό over. Αυτό θα έρθει.
0: Από το ημίχρονο.
1: Από το ημίχρονο θα έρθει, όπως είπε ο Βασίλης. Διπλό, διπλό και όβερε. Και έχω μία ματεψά με φοβερή και πασούλα, κεφαλιά, σουτ και γκολ. Να το ξαναβλέπουμε. Πα, τι γίνεται σήμερα. Γιατί παρακολουθώ και τις δύο τηλεοράσεις ταυτόχρονα.
0: Δεν γίνεται.
1: Το 19 έβαλε το κολάκι και έκανε.
0: Αυτό που αναδεισμό, Τζιζ, εκεί. Εκεί να βλέπεις.
1: Ναι, το 2-0. Εκεί, αλλά θα είμαι μία φάση πίσω.
0: Δεν πειράζει.
1: Εκτός άμα μου κλείσει αυτή και μην με μπερδεύει.
0: Α, δυνήσω. Ό,τι θέλεις, ο Τζίτζης.
1: Από τι γίνεται ρε παιδιά. Κεφαλιά η πρώτη. Πάσα στο 19 και φοβερό σουτ 2-0. Άρε τι γίνεται σήμερα. 2-0-2 λοιπόν. Η γηπεδούχος νομίζω είναι η Τινησία, Βασίλη. Την Τινησία γράφει η γηπεδούχος, έτσι είναι. Τινησία, Ολλανδία 0-2 στο 7. Οχ. Βασίλη, εδώ θα πούνε.
2: Τσεκ γκολ.
1: Μπήκε. Καλά η γυναίκα έκανε τσεκ, αλλά εντάξει, γκολ ήτανε. Τσεκ γκολ 2-0 λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο γκολ δεύτερο γιατί είναι, είπαμε, το πρώτο γκολ ήταν αυτό γκολ. Αλλά το δεύτερο γκολ, Βασίλη, ήταν καταπληκτικό.
0: Να γκολάρα.
1: Σεντράρισε, ο άλλος τη γύρισε μέσα στην περιοχή και ο Μαύρος με ένα πολύ ωραίο το 19. Θα μάθουμε σε λίγο ποιος είναι το 19 και ποιος πέτυχε τον γκολ.
0: Εγώ θα σου λέω ότι σκόραρε.
1: Όχι, λοιπόν, θα το βρω εγώ του σκόρε, μη το χρειάζεσαι.
0: Λοιπόν, το πρώτο γκολ το έβαλε ο Σκάρι, το είπες.
1: Ο Σκάρι, αυτό γκολ.
0: Ο Μπρόμπεϊ, Μπρίαν Μπρόμπεϊ έβαλε το δεύτερο γκολ στο 7.
1: Άρα τι έχουμε.
0: 0-2 την έχουμε.
1: 0-2, τάκα. Πάμε για το δεύτερο.
0: Ναι, μου Δημήτρη, αν δεν ξέρεις τώρα από ποδόσφαιρο, μην ασχολείσαι. Γηπεδούχος εννοούμε στοιχηματικά. Έχει
1: στοιχηματικά.
0: Μια ομάδα είναι γηπεδούχη. Να κάνουμε τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή στο στοίχημα, όπου και να μπει, δείχνει την Τινησία.
0: Α, λέμε ότι είναι γηπεδούχος. Αν δεν ξέρεις το άθλημα, δεν το κατέχεις Δημήτρη, μην ασχολείσαι.
1: Η Τινησία ή γηπεδούχος.
0: Έτσι, αυτό. Αφού είναι έτσι, να πούμε. Έτσι, σωστό.
1: 0-2.
0: Α, το Δημήτρη να λέει, δεν έχει μυρωδιά.
1: 0-2. Το δεύτερο γκολ το βάλε ο Μπράουν Μπούμπου. Στο 7 το πρώτο αυτογκολ Σκάρ.
0: Πρόεδρε, θέλουμε γκολ Ιαπωνία-Νορβηγία και over Ιαπωνία-Νορβηγία να παίξουν άλλη μέρα. Γιατί τώρα παίζει Ιαπωνία-Σουηδία. Παιδιά, αν τα έχετε χαμένα,
1: την
0: περιγραφή του Τζίτζι, να μην ασχολείστε.
1: Πρόεδρε, μόνο νέα Τζίτζι.
0: Πάτε και τηλεόραση, ακούστε περιγραφή από την τηλεόραση.
1: Για πάμε τώρα, Σουηδία μπροστά, βρε.
0: Τι Ιαπωνία-Νορβηγία. Ιαπωνία-Σουηδία παίζει.
1: Ιαπωνία-Νορβηγία λέει.
0: Ναι.
1: Ήθελε να πει μάλλον το Γαλλία-Νορβηγία αύριο.
0: Του γιατρού είναι αυτό.
1: Α, αύριο γίνεται το Γαλλία.
0: Ο Νικόλας είναι του γιατρού, είναι για το ίδρυμα κι αυτός.
1: Ναι. Να πούμε ότι, να πούμε ότι αντιπιτέθεται πάλι η ομάδα της Ολλανδίας, μπλόκαρε μας ο τερματοφύλακας. Να πούμε ότι οι φιλοξενούμενοι είναι οι Ολλανδοί.
0: Έτσι,
1: οι Τινίσοι είναι οι γηπεδούχοι.
0: Τυπικά ρε παιδί μου, τυπικά. Okay.
1: Τυπικά λέμε πάντα. Έτσι. Τυπικά. Ο 2, το άλλο είναι 0-0. Εντάξει, γίνεται ένας ψιλοχαμός, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα οι Σουηδοί πήγανε ήδη, ανεβαίνουν σιγά σιγά. Για να δούμε 4 πρώτους μέρες. Για να δούμε τώρα όμως η Σουηδία έξω την περιοχή. Οι Σουηδοί πιέζουν βέβαια. Έχουν κλειστεί λίγο οι Ιάπωνες, Βασίλη, γιατί τους βολεύει και το χ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εμείς θέλουμε γκολ, γιατί πολύ κόσμο
0: θα πούνε. Θα πούνε. Ανοιχτά παίζουν. Και οι δύο ομάδες.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Κύριε Πρόεδρε.
1: Έχουμε πρόεδρο σήμερα περί φωτιά.
0: Βέβαια.
1: Έχω μπερδέψει και το λαό. Ο άλλος έγραψε να πει γκολ στο Ιαπωνία, Νορβηγία.
0: Εντάξει, και κάποιοι που πήρε
1: συμβάσει. Ο πρόεδρο δεν μπερδεύτηκε. Για να δούμε τώρα. Πάλι επιμένουν η ομάδα της Ολλανδίας. Αλλά οπ, τσακώνει την μπάλα ο Σουηδός.
0: Ναι, ο Σάντος.
1: Ναι, ναι, εδώ μιλάμε και τις δύο ταυτόχρονα, είδες.
0: Ναι, επιμένει. Ολλανδία και Σουηδός ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα, ναι. Εντάξει, να δούμε τώρα. Οι Ολλανδοί είναι έξω την περιοχή πάλι. Προσπαθούν. Οι Ολλανδοί πάντα προσπαθούν. Οι Ολλανδοί νομίζω σήμερα ίσως περάσουν και τους Γερμανούς με το κουρασάο στα γκολ. Άμα ξεκινάνε στο 9 με 2-0, Βασίλη,
0: βέβαια.
1: Ή 0-2, όπως θέλετε, πάρτε το. Ένα αυτογκολ και ένα κανονικό. Πάμε τώρα. Οι Σουηδοί, σαν να, και έτσι πως το βλέπω ρε Βασίλη, σαν να βουλεύονται και οι δύο μετοχοί,
0: Για να δούμε, Μιχάλη. Ακόμα έχει πολύ δρόμο, 11 λεπτά έχουν παίξει.
1: Ναι, πρέπει να βάλουν και ένα κολλάκι εκεί όμως, Για να δούμε τώρα.
0: Εσύ έχει πάει ταμείο ήδη. Περιμένεις δεύτερο ταμείο τώρα.
1: Εγώ περιμένω τώρα Ολλανδία 3,5 over που το έχω βάλει για βραδινό κουπόνι και γκολ-γκολ Σουηδία.
0: Ναι, για δεύτερο κουπόνι.
1: Ναι, για να δούμε.

0: Γιατί θα δυσκολευτούμε στο κόλκο της Σουηδίας.
1: Κάτσε, περίμενα ακόμα νωρίστα.
0: Για να δούμε τώρα. Την πέφτει την ίση. Έχει την υπέροχη διέχνη ένας. Είναι εκεί. Την ίση είναι μεγάλη και αυτή. Δεν βλέπεις. Μα πετύχουν κανένα κολλάκι. Να δούμε τώρα την ίση. Έχει την υπέροχη.
1: Κόρνερ.
0: Κόρνερ για τους Τινήσιους. Ενώ φεύγουν μπροστά οι Ιάπωνες με τον Χαμούρα.
1: Παντού είναι ο Καμούρα αυτός, ε.
0: Ο Καμούρας είναι παντού. Είναι δυνατός. Ο Καμούρα είναι από τους καλύτερους που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία. Αλλά σταματάνε οι Ιαπωνές στις ιδέες. Τι θέλουν να πάνε, δεν ξέρω. Τους βολεύει το χ, ναι, γιατί έχει το αυτό που λες στους 4 πόντους, ε.
1: Ναι.
0: Α δούμε όμως, εγώ πιστεύω θα μπουν γκολ βασίλη. Για να δούμε και τους Τινήσιους. Θα χτυπήσουν το κόρνερ εκεί από τη μεριά που δείχνει προς το Φιλαδέλφια. Γιατί άλλοι δείχνουν το κάτω μέρος. Κάνουν τις, οι Τινήσιοι. Εντάξει τώρα. Εκεί όλα δύο θα διώξουν σίγουρα. Χοπ! Στα χεράκια. Βαράτε παλαμάκια τα χεράκια. Το πιστεύω το φυλάκι τη Ιωλανδία. Και ο Ιάπωνα έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία. Πέρασε η μπάλα ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα ταυτόχρονα προλαβαίνουμε όλε τι περιγραφέ, ε.
1: Όλε. Με τζίτζι εδώ.
0: Με τζίτζι εδώ προλαβαίνουμε τα πάντα. Μα θα τα δίδουμε ταυτόχρονα δύο. Σε λίγο θα κάνουμε και ρυθμό από τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ρυθμό.
1: Α βάλουμε ρυθμό.
0: Τουμπου, ναι.
1: Μετά τι 2.30. Γιατί δεν μπορούμε να συνδεθούμε, δεν σηκώνει το τηλέφωνο εκεί πέρα.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Σηκώνει το τηλέφωνο εκεί πέρα ο κύριος Παύλος Γερακάρης.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τώρα οι Σουηδοί μπροστά. Χαμός γίνεται, μηνύματα έρχονται συνέχεια. Το 7 πέταξε την μπάλα πλαγιό.
1: Τα ρωτήσω ποιος έχει στέλνει μηνύματα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λέει χαμός Τζίτζι, ο Στρατάκης.
1: Α, ο Στρατάκης στέλνει μήνυμα.
0: Και ο Μπέλος, όλοι ξύπνοι. Ο χαμός του χαμού. Για πάμε τώρα. Για να δούμε τώρα. Η Σουηδία θα χτυπήσει είναι πλάγιο τώρα. Όχι, πάρει φορά αυτό, κόντεψε και την κάμερα. Πού πάρε, μεγάλε. Τι κάνει ο άνθρωπο. Τόσο μικρό γήπεδο είναι. Βαράει το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Πολύ κίτρινοι άριδε μέσα στην περιοχή, λίγοι μπλε. Διώχνουν όμω γρήγορα οι Ιάπωνε. Και δεν τρέχει ο Λαχαμούρα. Αλλά μέσα την κρύψει μπάλα. Γιατί τρέχει όμω και ο τερματοφύλακα. Αμαν. Αυτό ήταν βολέ. Πάει προ τα εκεί. Πλάγιο για τη Σουηδία. Χαμό και στα γύρω γήπεδο. Στο 13 και οι δύο αγώνε. Και οι δύο αγώνες είναι στο 13 και 50, 13 και 34. Εντάξει, είναι κοντά. Έχουν μια διαφορά λίγο. Ξεκίνησαν λίγο πιο νωρίς οι Ιάπωνες, 20 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, λίγο νωρίτερα.
0: Αλλά, Βασίλη, αυτό που είπες εσύ, το διπλό over πρέπει να ήταν το καλύτερο σημείο. Έδινε δύο, ε.
1: Ναι, δύο απόδοση. Δεν είπαμε πριν.
0: Φεύγουν οι Σουηδοί μπροστά τώρα για να δούμε. Δεν την προλαβαίνει. Όχι, έφυγε από την μπάλα.
1: Και αν έπαιζε διπλό ημίχρονο τελικό και διπλό και over 2,5 στο ημίχρονο, πήγαινε 2,50. Αν έπαιρε over 1,5 το ημίχρονο και διπλό-διπλό.
0: Αν το έπαιζα 1,5 το ημίχρονο και διπλό-διπλό.
1: Το έχει πιάσει ήδη.
0: Με 0-2. Το ημίχρονο όμως. Όχι τον αγώνα.
1: Το ημίχρονο. Βλέπω που είναι 0-2.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα τους Ιάπωνες. Φεύγουν μπροστά. Να, 4-3. Για να δούμε. Θα τη δώσει την μπάλα. Τη δίνει στον Ξανθομάλη. Αυτό είναι καλό σε χρωμούλα. Κάνει ένα σουτ. Βρίσκει μπάλα μια κόντρα. Ξανά όμως οι Ιάπωνες. Επιμένει οι Ιάπωνες, ε.
1: Ναι, να καμούρα εδώ.
0: Εδώ άμα μπει γκολ να ξέρει θα πούνε πολλά μετά. Και εδώ. Βέβαια, μην πούνε όσα πούνε στην Ολλανδία, γιατί οι άλλοι τάξη
1: είναι. Εντάξει, ταινίε είναι τα πανηγύρια.
0: Ε, τι να κάνουμε ωραία και αυτοί, ό,τι μπορούν να κάνουν, ε.
1: Δεν
0: πρέπει να είναι τελικά η χειρότερη του Μουντιάλ. Έχουν φάει τα περισσότερα γκολ, 9.
1: Ναι, ναι.
0: Ή το Κουρασάο.
1: Όχι. Έχει φάει 7 και 2, 9 και
0: 9, ναι, αλλά αυτοί έχουν ήδη 9. Τα λέει.
1: 10 έχει φάει. Ναι, 9 έχουν ήδη και ακόμα τρώνε.
0: Ναι. Για να δούμε κάνει την ίση τώρα στην επίθεση. Προσπαθούν να βγάλουν παλιά. Κλείνονται και απ' έξω. Για να δούμε την ίση, προσπαθεί να πιάσει μια κεφαλιά, δεν την έπιασε και φύγει από την μπάλα. Να πούμε ότι στον αγώνα της Τινησίας με την Ολλανδία, γιατί είναι μια γυναίκα. Αυτός ο παίκτης που αρέσει της Τινησίας, ο Μακρυμάλης
1: με τις μπούκλες.
0: Ναι, με τις μπούκλες. Μιλήσει το Λαντεράμα. Δεν ήταν offside, ήτανε.
1: Πριν, αυτή ήταν πριν η φάση, πριν.
0: Ήταν όμως offside.
1: Ναι, ήτανε πολύ, όχι, ήτανε.
0: Να πούμε, Βασίλη, ότι αυτό μοιάζει πολύ του Λαντεράμα, ε.
1: Ναι.
0: Α, Βασίλη, το γκολ της Ολλανδίας δεν ήταν offside, εντάξει.
1: Όχι,
0: το κοιτάξανε στο μπαρ, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό γίνεται πολύ του Βαλτεράμα. Απ' την άλλη μεριά οι Ιάπωνες είναι από το κέντρο και από κάτω. Έχουν μπει στα 15 λεπτά και οι δύο ομάδες. Περιγράφουμε απευθείας τους αγώνες Ιαπωνία-Τζαπάν-Σουηδία και περιγράφουμε και το Τινησία-Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Τυπικά γηπεδούχοι. Για να δούμε τώρα. Έξω την περιοχή οι Ιάπωνες. Να δούμε τι θα γίνει. Επίσης και οι Ολλανδοί έξω την περιοχή. Ο Σουζούκι πήρε την μπάλα. Φάουλ για την Ολλανδία. Άλλο για την Ολλανδία, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τώρα εδώ. Γιατί γίνεται μεγάλη αυτό μέσα τις περιοχές και σε τις περιοχές που θα πετύχει τον γκολ. Για να δούμε τώρα. Οι Ιάπωνες επιτέθηκαν. Είναι έξω την περιοχή. Οι Ιάπωνες είναι 4-5. Οι Ιάπωνες έξω. Στο τέρμα κανένα. Τώρα μαζεύονται σιγά σιγά. Θα κάνουν βασιλτράουν οι Ιάπωνες. Πάει για. Το τσάκωσε όμως ο γάτος. Δεν βγήκε. Καλός θεματοφύλακας. Το οποίο αυτός ο Σουηδός. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός που φάγε τα 5 από την Ολλανδία.
1: Αυτός είναι.
0: Τώρα το τσάκωσε την μπάλα. Για να δούμε όμως τι θα κάνουν τώρα μια ωραία σέντρα οι Ολλανδοί στο άλλο μάτς. Να δούμε λοιπόν. Οι Ολλανδοί θα κάνουν. Έχει χτυπήσει λέει ένα φάουλ. Είσαι στην περιοχή. Για να δούμε. Η μπάλα έφυγε out. Εντάξει, πολύ ψηλά, δεν μπορούσε να μπει γκολ εκεί. Προηγουμένως περιγράψαμε γκολάρα το Εκουαδόρ, ε.
1: Ναι.
0: Σουηδοί μπροστά τώρα. Για να δούμε τώρα, Σουηδοί. Έφυγε μπάλα out. Και από τη μία μεριά και από την άλλη. Πολλά out, Βασίλη, ε. Επίσης στον αγώνα της Ιαπωνίας με τη Σουηδία, να δούμε στατικά λίγο τα corner. Τα corner είναι δύο, αυτό που χτυπηθήκαν επί τόπου, ε. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Στον αγώνα της Τινησίας τα corner είναι κανένα, Βασίλη. Όπως υπήρξαν corner στην Ολλανδία θα τρομάξουνε.
1: Κανένα corner δεν έχει.
0: Κανένα. Κανένας δεν χτύπησε κανένα. Ωραίος ο Τζίτζης, κανένα δεν χτύπησε κανένα. Ένα εδώ έχουμε δύο. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι Ολλανδοί πάλι στο προσκήνιο. Κατεβάζουν την μπάλα. Από εδώ βγαίνει την μπάλα. Για πάμε ρε ο Ματάρα, η Ιαπωνία να προσπαθήσει κανέναν κόλλη καμία που το θέλει και ο φίλο μας. Ποιος το θέλει, είπαμε.
1: Ο Σατάκης. Ο Σατάκης,
0: ο Ρομπίνιο. Ο Ρομπίνιο το θέλει νομίζω.
1: Άσο.
0: Άσο, ναι. Για να δούμε λοιπόν. Οι Ολλανδοί επιτέθηκαν πάλι. Οι Ολλανδοί. Η Τινήση κόβουν την μπάλα. Πολύ ωραία στο κέντρο. Οι Ιάπωνες έχουν από εκεί. Τρέχουν και την Τινήση, αλλά μόνο τρέχουν, δεν κάνουν τίποτα. Να. Επευθεία σύνδεσε το Τάλας. Ανάμεσα στη Σουηδία και την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, η Σουηδία. Άρα μεγάλε τσίτσι.
1: Τσίτσι παιδιά είναι μέσα στο γήπεδο τώρα, μέσα στον παλμό των θεατών.
0: Τίποτα παίξε, φωνάζουν για φάλι σου, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Γιουχάρουν οι φιλάθλοι.
0: Οι Σουηδοί. Κόβουν την μπάλα μας τώρα. Λάθος. Σανά. Για να δούμε και στον άλλο περιγραφή οι Ολλανδοί είναι μπροστά. Κόρνερ την έβγαλε. Πάμε και στα δύο γήπεδα. Να δούμε τώρα. Οι Ιάπωνες μπροστά. Φωνάζουνε. Και τα μπουρλα και σφυρίχτρες. Να. Για να δούμε. Έχουν και βήσει και ένα. Απ' την άλλη μεριά, Βασίλη, έχουν και βήσει και ένα κόνιο οι Ολλανδοί.
1: Ολέ.
0: Ολέ.
1: Ολέ. Ολέ. Ολέ.
0: Φωνάζουνε. Πάνε το κόρνερ, διώχνουν την ίση. Φεύγουν μπροστά οι Σουηδοί πάλι. Χαμός. Επευθείας σύνδεση μέσα από το γήπεδο. Ιαπωνία-Σουηδία. Να δούμε. Δεν τα μπουρλα ακούγεται. Τουπ τουπ. Κατεβαίνουν οι Σουηδοί. Οι Ολλανδοί κάνουν το τη Λόλα.
1: Τη Λόλα, ναι.
0: Να δούμε οι Σουηδοί. Δεν είναι δυνατή παλιά, άω την παλιά.
1: Ο Τζίτζης και ο Ευαγγελάτος μπορούν να το κάνουν αυτό, να έχουν σύνδεση με γήπεδο, μεγάλε πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Από την άλλη εβδομάδα θα έχετε και εικόνα, παιδιά. Εικόνα του GG που θα βγαίνει κανονικά στις οθόνες σας.
0: Α, μάνα, μάτι έχει να γίνει.
1: Πρώτη βιβλίου, είπαμε, tvelada.gr.
0: tvelada.gr,
1: θα μπεις και εσύ μέσα.
0: tvelada, λοιπόν, από Δευτέρα.
1: .gr.
0: tvelada.gr.
1: Μπράβο.
0: Από Δευτέρα.
1: Από 1η Ιουλίου.
0: Κεφαλιά και περνάει η ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι, οι Ιάπωνες. Χάσανε μια ευκαιρία οι Ιάπωνες.
1: Καραμούζες, μπουζέλες.
0: Μπουζέλες. Ωραία κεφαλιά του 11. Μαν ΣΥΡΙΖΑ πέρασε. Η Ολλανδία επιτέθηκε την άλλη μεριά τώρα και στα δύο γήπεδα ανοιχτή η γραμμή με τα δύο γήπεδα. Δηλαδή σαν να κάτσανε στο 2-0 για να δούμε. Θα το κάνει και 3 γκολ στο ημίχρονο.
1: Μπορεί, μπορεί. Ακόμα έχει πολύ δρόμο. Δεν είναι ακόμα και στο 10.
0: Ακόμα βάζει αυτό. Ναι,
1: Ολλανδ.
0: Ναι, να δούμε τώρα. Ζητανή σύνδεση και με τα δύο γήπεδα, παρακαλώ.
1: Τα μόνο εδώ, κύριε Στατάκη.
0: Τέτοια ώρα. Περασμένοι δύο. Κατεβαίνει η Ολλανδία επικίνδυνα. Έχει την περιοχή. Την αριστερή. Παγιό από εκεί πέρα. Ένα δύο μέτρα. Δηλαδή έξω την γήπεδο γυρίζει την παλίτσα. Χαμός, ε!
1: Ναι, χαμός, χαμός το ίσωμα. Ο φίλος Σπύρος λέει τρομερή περιγραφή, λες και είμαι στην Αμερική και το βλέπω live. GG, είσαι αξεπέραστος, λέει ο φίλος ο Σπύρος.
0: Ρομπίνιο, περιμένει άσο την Ιαπωνία. Για να δούμε τώρα, κατεβαίνει η ομάδα της Σουηδίας. Για να δούμε τώρα. Βάμος!
1: Ναι, πάμε δηλαδή.
0: Πάμε, πάμε λέει, φωνάζει ο προπονητής στον Ολλανδό.
1: Πάμε, βάμος, είναι Ισπανός γι' αυτό.
0: Βάμος! Είναι χαμός. Διαμετρείται λίγο ο κόσμος.
1: Ναι,
0: γιατί θέλει να παίζουν λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο. Στο ένα κάνουν για νερό. Καλά, σκάσανε την ίση. Σκάσανε τη δίψα την ίση που δεν έχουν μάθει στη ζεστή. Την ίση λοιπόν για νερό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ οι άλλοι συνεχίζουν κανονικά οι Σουηδοί.
1: Ναι, δεν μας άνε.
0: Άρα περιγράφουμε Σουηδία τώρα. Σε ένα γήπεδο μόνο. Για να δούμε τώρα. Τίποτα την έχει ο Σουζούκι. Άλλη μια παλιά.
1: Του για το Καβασάκι.
0: Δεν την πέτυχε όμως. Και πάμε για νερό.
1: Πάμε για νερό, εμείς πάμε για διάλειμμα. Όχι, έχουμε διάλειμμα ακόμα.
0: Έχουμε διάλειμμα ακόμα.
1: Έχουμε 23 λεπτά. Μάλλον πάμε και εμείς σε διαλυματάκι για να επανέλθουμε για το τελευταίο μισάωρο των παιχνιδιών. 20 λεπτά έχουν μείνει τα ημίχρονα. Τα λέμε τα ημίχρονα και φεύγουμε μετά.
0: Εντάξει.
1: Και Τζίτζι, πάμε στο διάλειμμα. Παιδιά, μην φύγετε. Εδώ
0: θα επανέλθουμε
1: και άλλα γκολ ο Τζίτζι.
0: Μακάρι να προλάβουμε να μην φάμε κανένα στο νερό πάλι.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για το φινάλε σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 25 λεπτά να λέξουν και τα ημίχρονα. 15 λεπτά για το ημίχρονο περίπου, 17.
1: Είναι μαζί με
0: και
1: τα
0: τώρα νέα. Είναι ο Τζίτζης έτοιμος να πάμε στο τελευταίο μέρος των παιχνιδιών. Πριν το ημίχρονο, να μας πει τα σκορ μέχρι τώρα.
1: Είναι 2-0 μπροστά, 0-2 η Ολλανδία με την Ισία και είναι 0-0 το άλλο παιχνίδι που το θέλουμε και γκολ εδώ. Μήπως γίνει και άσο, εκπληρωθεί και ο φίλος μας. Για πάμε όμως τώρα, γιατί έχουν ξεκινήσει τα ματσάκια πάλι μετά τα νεράκια που βγαίνουν αυτοί και εμείς.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσει λοιπόν. Οι Ιάπωνες έχουν μια ελαφρά πρωτοβουλία στον αγωνιστικό χώρο. Οι Σουηδοί παίζουν με αντιπιθέσεις και τώρα Βασίλη, κοίτα εδώ, όλοι κάτω από τη σέντρα είναι Σουηδοί.
0: Όλοι, ναι.
1: Του ξαναδεί αυτό.
0: Και οι 10.
1: Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. 2, 4, 6, 8, 10 άτομα. Πω, τι κάνουν, κοίτα. Δεν φοβούνται. Φοβούνται. Να δούμε. Και επίσης οι Ολλανδοί κάνουν επιθέσεις πάρα πολλές. Αλλά την ίση τώρα μείνεται και αυτή για να μην φάνε κανένα ακόμα τρίτο γκολ και πάνε με 3 γκολ στην πλάτη στο ημίχρονο. Να δούμε όμως οι Ιάπωνες που προσπαθούν να σπάσουν αυτή την πολύ δύσκολη άμυνα. Είναι πάρα πολύ οι Σουηδοί πίσω. Να πούμε ότι ο άσος της Ιαπωνίας πληρώνει 2,50, το διπλό 3,60 για τη Σουηδία. Το χείο, εσύ θέλετε, 2,90 τη στιγμή.
0: Και αποδόσεις live λέει.
1: Live αποδόσεις. Το επόμενο γκολ για την Ιαπωνία 5, όπα, για την Ιαπωνία 2, για τη Σουηδία 2,5. Ο βιατής αυτός, ο Μουλουτόκας, συζητήσει συνέχεια. Σαν Μουλουτόκος είναι, σαν... Για να δούμε όμως την ίση τώρα. Α, δεν προλάβει, όχι.
0: Δεν προλάβει. Αν πάρει κανένα γκολ την Ισία, λες γκολ-γκολ, πληρώνει αυτό το γκολ-γκολ.
1: 2,90 πληρώνει.
0: Ναι.
1: Το γκολ-γκολ της Ισίας. Αν πάρει κανένα γκολ-γκολ. Για να δούμε λοιπόν τώρα και η Ολλανδοί μπροστά και η... Να το. Με ποιο είμαι συνδεδεμένος τώρα.
0: Με Ντάλλας.
1: Ντάλλας, ωραία. Έχουμε λοιπόν τους Ιάπωνες εδώ. Δεν είναι μια ωραία πασούλα. Τα χαμούρα. Ή, φαουλ, μεγάλε. Έξω λοβιετής. Δίνει την μπάλα έτοιμος για να σεντράρει, τώρα σεντράρουν οι Ιάπωνες, η μπάλα απομακρύνεται λιγάκι και την ίση στην επίθεση τώρα, η άλλη μεριά κόβονται. Όπως είπε οι Σουηδοί τώρα που αφήνουν να βγουν μπροστά, αλλά τι να βγουν, με έναν επιθετικό δεν βγαίνει.
0: Φωνάζει ο Τούμπ. Ναι, φωνάζει ο Τις.
1: Φωνάζει, ναι. Έχει πέσει ένας Σουηδός κάτω. Προσπαθεί τώρα ο τερματοφύλακας λίγο να το συνεφέρει. Αυτός μάλλον από τη σέντρα που έκανε ο Ιάπωνας. Έχει χτυπήσει.
0: Πάμε τώρα στο άλλο γήπεδο.
1: Πάμε τώρα στην Ολλανδία που επιτέθεται κατά κύματα. Προσπαθεί να πετύχει Χόλαν, φωνάζει ο παδί. Χόλαν, Ολλανδία ο Τζίτζης. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε οι Ολλανδοί. Χάνουν την μπάλα τώρα, φεύγουν την ίση μπροστά. Τρεις εναντίον τρεις. Άρα είναι λίγο αγούστοφη την ίση. Τώρα βγάζουν την παλιά. Τρέχει ένα στην ίση. Τρέχει. Την προλαβαίνει, τη γυρίζει. Μέσα στο τέρμα, αλλά ο Γκάλιο, ο τερματοφύλακας, έκανε ένα μακροβούτι και την μπλόκαρε. Για να μην του.
0: Μακροβούτι,
1: μακροβούτι
0: ναι. Καλοκαιράκι, είναι μακροβούτια κάνουμε.
1: Έκανε ένα μακροβούτι, λοιπόν, την μπλοκάρισε την μπάλα, την μπλοζάρισε.
0: Η φίλη μας Σοφία λέει καλημέρα, παιδιά. Τζι, θα με πας για μπάνιο, αλλά όχι εκεί που έχει λαγοκέφαλου.
1: Όχι, λαγοκέφαλου, γιατί βγήκε αλλαγή και η κεφάλια μαζί. Όχι.
0: Δαγκώνουν αυτοί.
1: Θα πάμε αλλού. Στο βραχάτι θα πάμε.
0: Θα την πας όμως ή παραμύθι που λες πάλι.
1: Θα πάμε, ναι, εξωτικό βραχάτι.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Είναι πολύ ωραίο το βραχάτι.
0: Μετά την πας στο μπιστρό.
1: Για ποτάκι.
0: Ναι, για ποτάκι. Σε λίγο θα μου πεις και ένα νουμεράκι από το 1. Κάτσε να στείλουν και τελευταίοι φίλοι μήνυμα. Να μαζέψουμε τους φίλους όλους. Να σου πω πόσα νούμερα έχουν, πόσοι φίλοι έχουν στείλει μήνυμα και να μου πεις ένα νουμεράκι μετά. Θα σου πω πόσοι είναι. Σε λιγάκι να πάμε να δώσουμε το δωράκι μας στο μπιστρό. Την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα που είναι τεράστια ποικιλία. Τα πάντα μέσα. Και δύο μπύρες παγωμένες.
1: Να πούμε ότι εσύ.
0: Μεγάλο ποτήρι.
1: Ένα Σουηδός έφυγε.
0: Πού πήγε.
1: Είναι τραυματίας, αποχώρησε.
0: Όχι, γιατί κάτι λέει, του μαλώνει. Τέρμα σου λέει.
1: Ο Τουρουτούκος.
0: Θα έχουμε άλλα.
1: Αυτός είναι το. Γιατί λέει Τουρουτούκος. Αυτός μου θυμίζει. Να μπαίνει ένας άλλος τώρα.
0: Αλλαγή έγινε.
1: Τώρα ναι.
0: Α, χτύπησε καλά, ρε. Για να γίνει αλλαγή ο άνθρωπος. Ναι, φάγει καλά το χτύπημα.
1: Θα μπει ένας Ξεθωμάλης τώρα.
0: Ναι, Σουηδός Ξεθωμάλης, παράξενο.
1: Φωνάνε τα ταμπούλα. Κάνε την επίθεση παρόλο και με 10 Σουηδοί. Κάνε επίθεση.

0: Ας την μπάλα πλάγιο.
1: Κακό μάτς όμως.
0: Ναι, κακό μάτς.
1: Κάνε ένα σχόλιο.
0: Το μάτς κυμαίνεται ανάμεσα στο 0 ως τίποτα.
1: Στο 0.
0: Στο 0 ίσον 0. Δεν ξέρω, φοβούνται οι Σουηδοί και παίζουν και με 10 παίκτες. Κοίτα, είναι επίσης να βάλει τον κόλ.
1: Ναι.
0: Αν το βάλει η Σουηδία, θα ανοιχτεί η Ιαπωνία γιατί δεν θέλει να βγει τρίτη και θα κυνηγήσει και τον κόλ και θα γίνει και over. Αν το βάλει η Ιαπωνία, θα κυνηγήσει η Σουηδία και μετά γιατί μένει έξω. Το φεργείο φοβάται τον Γιάννη και ο Γιάννης το φεργείο. Έτσι πες είναι αυτοί τώρα, οι δύο τους. Ενώ η Τινίση που ξέρουν ότι έχουν φάει 15 γκολ σε Μουντιάλ. Με λέει αλόγως, τι να φοβηθούν να τα κάνουν 16 και τα κάνουν 17. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Τι Μαρία,
1: φτάσανε. Έτσι μου βάζει τη βροχή.
0: Από 6 αγώνα και φάγανε από 3. Σα. Λοιπόν, δεν φοβούνται. Ο προηγουμένος τι να φοβάται τη βροχή, κοίτα. Μπαίνει μπροστά και σου λέει ότι πάρει και ότι έρθει.
1: Σωστά.
0: Ενώ οι Ολλανδοί τώρα που αμήνουνται λιγάκι γιατί μη σπάσουν αυτό το. Όπα, κατάλαβε τη φανέλα. Πάμε. Η Σουηδή τώρα πάλι μπροστά την αλλαγή.
1: Κεντρικά θα δώσει η κυρία.
0: Ναι, ναι. Η κυρία αυτή είναι πολύ πονηρή.
1: Έτσι μιλάνε όμως, δεν φοβούνται.
0: Ναι. Για να δούμε η Σουηδή τώρα. Καλά, εντάξει, εκεί που είχε κάνει τρίπλα αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση. Σαν έκοψε μακασάκι, φύγει στην ανταπίθεση. Τον χτύπησε τώρα εκεί. Έχουν ήδη δύο κίτρινες Σουηδία, να το ξέρει.
1: Ναι.
0: Κίτρινες. Τα κόρνερ είναι πολύ λίγα.
1: Κάτσε να δούμε τα κόρνερ, να σου πω ακριβώ τώρα.
0: Φίλε, ό,τι έχει γίνει.
1: Περίμενε και έτσι να στα πω.
0: Εγώ. Στην Ολλανδία έχουν πήγε.
1: Λοιπόν, περίμενα να στα πω εγώ τώρα. Στο παιχνίδι τη. Πρώτο παιχνίδι τη Ιαπωνία με τη Σουηδία.
0: Είναι δύο.
1: Τα κόρνερ είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να μου ανοίξει το πέρα το σύστημα. Δεν ανοίγει, κόλλησε. Μα τι είπα το σύστημα.
0: Τα κόρνερ είναι 4 στην Τινησία.
1: 4, ποιο θα έχει κάνει για 4, θα έχει η Ολλανδία.
0: 1 η Τινησία, 3 η Ολλανδία.
1: Αλλά καλά πάει, είχε πει 5.
0: Στο άλλο είναι 2.
1: Ξεκίνησαν με 2 σαν ένα λεπτό και δεν κάνει άλλο.
0: 2 κάνανε οι Σουηδοί.
1: Ναι, πρώτο λεπτό.
0: Ναι, και μετά στο πρώτο λεπτό έχει κανένα.
1: Ντροπή. Ντροπή και έσχο.
0: Ενώ στο άλλο μπορεί να γίνουν. Αφού είναι 4.
1: Έχουμε και μια κίτρινη κάρτα για τη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Στο άλλο.
0: Στο άλλο αγώνα στην Ισία.
1: Στην Ισία, μισό λεπτό να δούμε. Την Ισία, Ολλανδία. Έχουμε ένα κόρνερ για την Ισία, 3 για την Ολλανδία.
0: Καμία
1: κάρτες, καμία.
0: Ναι, είναι πιο μαλακό. Η κυρία εκεί, η κυρία Κουλουτίκου είναι πιο μαλακιά.
1: Ναι.
0: Ο άλλο ο Καμπούκιου. Ο κύριο Σουηδιατή, ο Ορκοτούκο. Ο Ορκοτούκο τρέχω καλά εγώ αυτό, ναι. Πιο πολύ μου φημίζει έτσι άνθρωπο που μπορεί. Μην πω τώρα τη δικιά μου. Φεύγει μπροστά τώρα η Σουηδή. Δεν δίνει όμως την παραβλέπεις, δεν τη δίνει ρε φίλε. Και...
1: είναι καμικάζι οι Ιάπωνες.
0: Το φάνε τον κόλ όμως, εγώ πιστεύω.
1: Πέφτουν πάνω στην μπάλα οι καμικάζι.
0: Γιατί πολύ πίσω παίζουν οι Σουηδοί κοιτά, και θα το φάνε τον κόλ. Έτσι πως παίζουν. Κάποια στιγμή θα τους φύγουν οι Ιάπωνες. Για να δούμε τώρα τους Ιάπωνες μπροστά. Καταλαβες. Η κυρία εκεί τώρα η Ολλανδία ετοιμάζεται να κάνει ένα σουτ από μια βολίδα, αλλά η μπάλα έφυγε έξω.
1: Πήγε στον Ντάλλας.
0: Ντάλλας πήγε από την κάτω μεριά του Ντάλλας πάνω στη Φιλαδέλφεια. Για να δούμε τώρα οι Ιάπωνες έξω την περιοχή. Γύρω-γύρω στη μέση ο Μανώλης, παίζουν οι Ιάπωνες. Ένα σουτάκι.
1: Ωραίο ήταν, ε.
0: Φίλε, πολύ ρησεψίβινο αυτό που έκανε ο τερματοφυλακάς.
1: Ναι, ρησοκίνητο, πολύ.
0: Άμα του φύγει η μπάλα ήταν γκολ, κοίτα και του κλείσταγε. Κοίτα εδώ. Τι πιάνεις έτσι, για. Άπα, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, ναι, είναι δύσκολο. Ναι. Ήταν δύσκολη απόκρουση.
0: Εδώ είναι να πει το γκολ, Βασίλη. Να το ξέρεις, άμα πει γκολ θα γίνει και over,
1: ναι,
0: αυτό το μάτς.
1: Ναι.
0: Έχει πλάκα να μπει, να γίνει over αυτό και να μείνει το άλλο 2-0.
1: Ναι, νομίζω, ρε φίλε.
0: Θα πάθουμε την πλάκα μας, ε.
1: Θα βάλει ένα κορυλανδία ακόμα, θα βάλει. Δεν μπορεί.
0: Μπορεί να μην το βάλει, αλλά το διπλό ημίχρονο και over 1,5 γινόταν, ε. Όμω ναι. Το πες, ε. Πάμε του Ιάπωνε.
1: Φεύγουν οι Ιάπωνες.
0: Οι Ιάπωνες πάντα, αυτό εδώ είναι πολύ γρήγορο. Το έχει επέξει τίποτα. Έλα, ρε.
1: Έλα, ρε. Έλα, ρε. Λούκο. Σου Λούκο, πώ τον είπε.
0: Σου λέει. Ο διαιτητή.
1: Ναι.
0: Κουρουκούκος.
1: Ο Κουρουκούκος.
0: Ο Κουρουκούκος
1: έριξε φάουλ.
0: Είναι πιο εύκολο να πάει εκεί στο. Μην πω τώρα τη λέξη.
1: Όχι, μην ναι. Δεις.
0: Ακουαδόρ. Ακουαδόρ είναι.
1: Ποιο.
0: Αυτό είναι το κούμπο για Ακουαδόρ.
1: Αυτό είναι ο ιδιωτής. Όχι, δεν είναι κάπου. Όχι, δεν είναι κάπου αλλού είναι. Δεν είναι Ακουαδόρ.
0: Λατίνος είναι πάντως. Για να δούμε τώρα την Ολλανδία. Τι ζάγανε πέναλτι. Όχι, εντάξει. Τον έκοψε εκεί. Από Βαράνη και οι Σουηδοί. Φεύγουν τώρα μπροστά, αλλά δεν είναι. Οι Σουηδοί δεν κάνουν.
1: Δεν κάνουν τίποτα.
0: Οι Σουηδοί μόνο άμα το φάνε θα ανοιχτούν, ε!
1: Ναι. Οι Ιάπωνες είναι καλύτεροι, εντάξει, αλλά δεν κάνουν και ευκαιρίες. Οι Ιάπωνες είναι καλύτεροι όμως.
0: Ναι, έχουν και κατοχή μπάλα οι Ιάπωνες. Ναι. Ναι. Οι Σουηδοί είναι αυτό που άμα το φάνε μόνο. Αν δούμε τώρα κατοχή μπάλα, βέβαια, μεγάλη διαφορά. 60-40. 60 οι Ιάπωνες, 40 οι άλλοι. Τρία σούτμε στο τέρμα οι Ιάπωνες, ένα οι άλλοι. Εγώ πιστεύω, Βασίλη, άμα πει γκολ εκεί θα ανοιχτεί. Για να δούμε τώρα του Ιάπωνες μπροστά. Για να δούμε τώρα εκεί το κάνει τα τραγουνάκια του αυτό. Όπου από τις πέρασε όλους ο Κοτούλης. Σεντράρι. Διώχνει οι Σουηδοί. Φύγουν μπροστά, πού να πάνε, κοιτά, μόνο με φάουλα μα κερδίσουν. Τίποτα δεν είναι Σουηδή. Πλάγιο η μπάλα. Ο Τουρουτούκο δίνει την πλάγια πίσω. Για να δούμε, οι Ολλανδοί πάνε για κόρε, όχι το γερμανικό κόρε. Είπαμε στα κόρε στην Ολλανδία είναι Βασίλη 5.
1: 5-1.
0: 4-1.
1: 5-1.
0: 5-1 τα κόρε, αντίθετα με τη Σουηδία που είναι.
1: Δύο μόνο, από το πρώτο λεπτό.
0: Ναι, ρε φίλα. Από το πρώτο λεπτό και έβρισαν οι Σουηδοί δύο κόρε, ρε.
1: Συνεχόμενα. Τι και έχουν μείνει εκεί.
0: Οι άπρε κανένα.
1: Κανένα.
0: Έτσι. Με το χέρι την πήρα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Παίξε. Τον έσπρεξε κιόλα τώρα, φάουλ είναι.
1: Ναι, ναι. Πολλά φάουλ, πολλά φάουλ βλέπω. Πολλά. Ω, η Ολλανδία είναι 3 κόρνε και 1-4 κόρνε μέχρι τώρα.
0: Να δούμε τώρα οι Ολλανδοί μπροστά. Τι πέρασε όλου. Από του πέρασε όλου δεν μεγάλα, αλλά μετά βρίσκει την μπάλα. Έχει τέτοια έτσι, διώχνουν αυτοί. Την ίση είναι ψηλή λίγο. Για να δούμε τώρα τους Ιαπωνές. Να δούμε για να δει. Σέντρα. Καραμούτσης πάνω από το κεφάλι μου. Σφυράνε. Ο Σουηδός κάνει τρίπλες εκεί, ψοκίδινες, χάνει και την μπάλα. Λογικό ήταν, έκανε και φάουλ. Ο κίτρινη κάτα, σίγουρα.
1: Του μπήκε αλλαγή ήταν.
0: Μπήκε και αλλαγή.
1: Το Χόντα.
0: Θα του δείξει κίτρινη, ε.
1: Ντόχα.
0: Να δούμε.
1: Ναι, είναι κίτρινη κάρτα, πάει σκληρά. Το χτύπησε, φίλε. Πόνεσε ο Ιαπωνέζος. Α, καλά είσαι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλαιο. Καλημέρα, Μπιλάρα Γιώργος από Εγάλαιο, περίτερο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Γλυφάδα εκεί στο Φούρνο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα στο μεγάλο speaker Gigi. Το ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που μας κάνει να νιώθουμε τώρα στο Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Μουντιάλ είναι για
1: όλους. Έλα, τώρα πάμε, τώρα.
0: Κάνει σέντρα. Για να δούμε τώρα ο Ιάπωνας θα κάνει γυριστή.
1: Δεν κάνει γυριστή, τίποτα.
0: Για να δούμε τώρα. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Επιτέθεται η Ιαπωνία. Η Ολλανδία έκανε ένα σούτ, αλλά πέρασε η μπάλα σιτά. Οι Ολλανδοί παίζουν για να βάλουν και άλλο γκολ. Εδώ έγινε μια ωραία σέντρα, αλλά αυτός ο Ιάπωνας πήγε κάνει παράξενα πράγματα εκεί. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Χαμός γίνεται εδώ. Περιγραφή επευθείας και από τα δύο γήπεδα.
1: Βέβαια, ταυτόχρονα. Πάσε απλά ή προς το άλλο.
0: Σουηδία 0-0 στο 43. Την Ισία Ολλανδία 0-2 στο 43.
1: Για πάμε τώρα.
0: Για πάμε τώρα να δούμε οι Ιαπωνές. Για πάμε και την Ισία από εκεί. Οι Ιαπωνές είναι μπροστά τώρα. Επιτέθεται οι Ιαπωνές. Είναι έτοιμος ο Μαχαμούρα να γυρίσει την μπάλα. Τη γυρίζει, τη διώχνει όμως ένα Σουηδός. Το 5. Κάνει κάτι τρίπλες ο Ιάπωνας. Το κολοκυθάκι. Έτοιμος είναι. Τι κολοκυθάκι. Σε κολοκυθάκι ήταν. Έκανε την πέντε μπάλα απ' έξω την περιοχή. Έχουν στριμωχτεί οι Σουηδοί πίσω. Φεύγουν οι Ολλανδοί μπροστά τώρα. Σεντράουν, αλλά ψηλό εκεί ένα γουμάρι, έβγαινε την μπάλα τη συνήθεια. Οι Ιάπωνε. Ασύλλογο, εγώ πιστεύω θα πει γκολ στο ημίχρονο στην Ιαπωνία. Αν δείξει 3-4 λεπτά θα πει γκολ. Για να δούμε τώρα. Ένα σουτ. Απεκρύει ο τροματοφύλακα. Ναι, και το πρώτο σουτ τη Ιαπωνία που απεκρύει ο τροματοφύλακα.
1: Ωραία απόκριση όμω, ε.
0: Ναι, ωραία απέκριση ο τροματοφύλακα τη Σουηδία σε κόρνερ, ε. Ναι. Σιτό σουτ, κοιτά το Γιαχαμούκα.
1: Ωραίο έξυπνο.
0: Όπω Γιαχαμούκα κάνει σουτ.
1: Α, το πιο ωραίο, ωραίο.
0: Πήγαινε γωνία όμως η μάδες,
1: πήγαινε, γκολ, πήγαινε γκολ.
0: Ακριβώς πλασεδάκι.
1: Γκολ πήγαινε.
0: Ναι. Και όποιος λοιπόν, το πρώτο κόρε λοιπόν για την Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Στο 43. Να δούμε, θα το χτυπήσει με το νούμερο 10. Πώς θα λείπες.
1: Ο 10.
0: Ο 10. Σεντράρει λοιπόν η Ιαπωνία στο πρώτο δοκάρι.
1: Τα έχει πει αυτά, όχι πρώτο δοκάρι παιδιά, δεν περνάει μπάλα. Τα έχει πει ο Τζίτζης, δεν ακούτε.
0: Δεν ακούτε το Τζίτζη το μεγάλο. Στο πρώτο δοκάρι πάντα την πρωτοβουλία και τον πρώτο λόγο τον έχει ο αμυντικός. Για να δούμε τώρα. Οι κοντολούδες κυνηγάνε. Μεγάλε, πω βγαράει αυτός της. Τι γίνεται ρε παιδί μου.
1: Φάουλ έδωσε.
0: Αυτός ο διατητής ο του Κορτούκος, ό,τι θέλει δίνει. Μιλάει και στο ακουστικό του, μιλάει με ό,τι θες.
1: Μιλάει με τους βιβαρίστες.
0: Μιλάει και με τη γυναίκα του.
1: Μπορεί να έχει πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι, έχει τηλέφωνο. Για να δούμε την ωραία προσπάθεια των Ιάπρων. Μέσα πήγαινε.
1: Ναι.
0: Έπεσε αυτός και δεν πιάσε. Η Τινίση για μία ακόμη φορά.
1: Τρία λεπτά καθυστέρηση έχουμε στο Ολλανδία. Πέντε στην. Πέντε στο άλλο.
0: Πέντε έχουμε. Πέντε. Οι Σουηδοί μπροστά τώρα. Επικίνδυνα. Και
1: πλάγιο.
0: Να πούμε ότι οι Ιάπωνες κερδίσανε και αυτοί το πρωτοκόρνερ. Γίνανε 3 τα κόρνερ,
1: ναι,
0: του αγώνα. Στο αντίθετο έχουμε 4-1 για την Ολλανδία. Ένα σούτ εδώ τράβηξε ένα Ολλανδό. Οπ, τον μπλόκαρε τον πρωτοφύλακα. Κάτσε ρε Τσικολούκο, είπε εσύ. Εδώ κοίτανε. Ναι. Για να δούμε τώρα τι έδωσε ο ιατής. Στη Ιαπωνία. Έριξε.
1: Αλλαγή στο πλάγιο.
0: Α, τα δευτερόλεπτα. Πέρασε τα δευτερόλεπτα, δεν το χτύπησε γρήγορα.
1: Ναι, μάλλον.
0: Ναι, όταν δεν το χτυπήσει γρήγορα, είναι κάποια δευτερόλεπτα, έτσι,
1: ναι. Ναι.
0: Μετά. Για να δούμε τώρα. Σίδες, ακούτε και τα ταμπρούλα μέσα από το γήπεδο. Να, ορίστε. 5 λεπτά στο Ιαπωνία, Σουηδία. Επιμένουν οι Ιάπωνες. Οι Σουηδοί όμως και αυτοί φεύγουν μπροστά, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Παίξε, λέει ο ιατής. Μην την παλάει ο Ιάπωνας. Η Ολλανδία επιτέφθηκε στην άλλη μεριά. Να δούμε, τρέχει ένα Σουηδό. Λίγο δύσκολα προλάβει, ρε Βασίλη.
1: Όχι.
0: Δεν προλάβει, όχι.
1: Προλαβαίνει. Χάρουν το γήπεδο, φωνάζουν, αποδοκιμάζουν.
0: Είναι γιατί.
1: Για το κακό θέαμα που βλέπουν.
0: Δεν είναι και τόσο καλό το θέαμα, να λέμε την αλήθεια. Ανάμεσα στην Τζαπάν, Ιαπωνία-Σουηδία 0-0 στο 47 στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, τα 5 που έχει δείξει. Στο άλλο μάτσο την Ισία έχει δείξει 3 λεπτά. Προσπαθεί να βγει μπροστά στην τελευταία φάση την Ισία, όπως κάνει τον γκολ και πληρωθεί και πολύ σκόμος 2-90 τον γκολ, παρακαλώ. Οι την Ισία φεύγουν μπροστά. Άντε ρε την Ισία, μαύρα άλογα. Μαυρόγατε σας βλέπω, έτσι προσπάθει. Έτοιμοι είναι, κάνω τη σέντρα όμως η την Ισία. Την πας ρε μεγάλε. Αυτός έκανε κεφαλιά στον εαυτό του. Έτοιμος είναι, παίξε την περιοχή. Η Σουηδία από την άλλη μεριά επιτέθεται. Βαράει ένα σουτ, σπάντα η μπάλα, κόρε. Για να δούμε, κόρε, ναι. Κόρε για τη Σουηδία. Πόπο, μέσα πήγαινε αυτό. Την γλίτωσε να είχα ο τερματοφύλακας ο Σουζούκι. Να η την Ισία τελευταία, δεν είχε άλλη τελευταία φάση, ναι. Τελευταία φάση την Ισία, μέσα στην περιοχή. Α, πήγε ξανά η Ολλανδία. Ξανά η την Ισία, επιμένω ξανά η Ολλανδία, παιδιά εκεί α φυρίξει τώρα που να είναι. Άφησε τη φάση ο γιατής. Πώς θα υπήρξε και αυτός γκολ, δεν ξέρουμε. Τίποτα, ότι έφυγε. Έληξε και το πρωτοεμίχρονο, είναι σίγουρο. Πάμε εδώ στο κόρνερ τώρα από
1: παιδιά,
0: εδώ
1: το γκολ. Ο Τζίτζης, παιδιά, έληξε το ημίχρονο πριν το σφίξει ο γιατής.
0: Γίνεται το κόρνερ της Σουηδίας. Διώχνει ο Σουζούκι με γλουθιές.
1: Παιδιά, ακούστε πριν από λίγο το Τζίτζη να λέει τελείωσε το ημίχρονο πριν το γιατής σφίξει.
0: Πριν σφίξει ο γιατής, είπα εγώ τελείωσε το ημίχρονο. Το ήξερα βέβαια, χρόνια στα γήπεδα. Η Σουηδία παίξε την περιοχή μας, είναι. Προσπαθούν τώρα.
1: Ναι.
0: Τους έχουν στριμώξει το τελευταίο 1,5 λεπτό τους Ιάπωνες. Έχουν κερδίσει δύο πανωτά κόρνερ.
1: Ναι.
0: Αντίθετα με τους Ιάπωνες, οι Σουηδοί πήγανε δηλαδή στα 4. Α, και εκεί ανεβήκανε τα κόρνερ τώρα. 4-1 γίνεται. Ναι. Γιατί κερδίσανε δύο πανωτά.
1: Σωστό, άρα έχει πει 7,5 κόρνερ.
0: Ναι, 7,5. 7,5 έχω πει εγώ. Ναι. Για να δούμε τώρα οι Σουηδοί. Κόψανε οι Ιάπωνες. Είναι μια παλιά.
1: Ναι, στο πουθενά.
0: Όχι, τώρα θα την πάρει ο Σουηδός ο τερματοφύλακας εδώ. Όπου αυτός έκανε ένα κοντρόλ, δεν ξέρει κι αυτός. Ατέως από εκεί τώρα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7.
0: Καλημέρα Μάκη. Καλημέρα Ελένα από το Γάλλο. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Βασίλη από την Κάβα. Άρε Βασιλάκη με την ωραία Κάβα με τα νερά. Καλημέρα επίσης σε όλο τον κόσμο. Επευθεία σύνδεση. Το τελευταίο λεπτό περιγράφουμε το αγώνα Ιαπωνία-Σουηδία. Επιτέθεται η Σουηδή. Έξω την περιοχή περνάει ένα παίκτη 2. Περνάει και τον τρίτο, ναι. Να δούμε, θα σε δράει. Πέρασε η μπάλα. Έρχεται από εκεί τώρα. Η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου είναι αυτή. Για να δούμε οι Σουηδοί. Σφυράνε οι Ιαπωνέζοι οπαδοί. Οι Σουηδοί όμως θα σε δράουνε. Χοπ, μπλοκάρει ο Σουζούκης με τον ξάδελφο τον Καφασάκη. Μπλόκαρε την μπάλα. Α, πάει, έκατσε κάτω ο Σουζούκης. Παιδιά,
1: πάμε για ημίχρονο.
0: Σας το λέω εγώ τώρα ο Τζίτζης. Μόλις θα χτυπηθεί το βολέ, ο Βιαντή θα σφυρίξει και τη λήξη.
1: Για να δούμε αν το πετύχει.
0: Αν το πετύχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα βαράει το βολέ και κοιτάξτε στον αέρα. Δεν θα πέσει η μπάλα κάτω.
1: Ναι, παιδιά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Παιδιά, μεγάλο Τζίτζης.
0: Μεγάλο Τζίτζης.
1: Πριν ο γιατής σφυρίξει το ημίχρονο, το σφυρίζει ο Τζίτζης.
0: Το σφυρίξει ο Τζίτζης.
1: Πολύ μεγάλος. Μεγάλος. Πολύ μεγάλος.
0: Πήρε την μπάλα τροματοφύλακα στο Σουζούκι της Ιαπωνίας. 0-0 καταρχήν το ημίχρονο. Ναι. 0-2 το άλλο η Ολλανδία την Τινησία. Πήρε την μπάλα με το βολέ. Είπα, θα σφυρίξει τη λήξη.
1: Ναι, το πες. Αλήθεια, το πες.
0: Λοιπόν, τα ημίχρονα λήξανε. Από εμάς την αγάπη μας.
1: Κάνε μια έτσι περιγραφή των ημιχρόνων. Τι είδαμε για
0: λοιπόν,
1: να πάμε να φύγουμε.
0: Είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο από τους Ολλανδούς με την Τινησία.
1: Ναι.
0: Να πετυχαίνουν δύο γρήγορα γκολ. Το ένα αυτογκόλ ο Σκάρι και το άλλο.
1: Ο Μπόμπελι.
0: Αλλά μετά μείνανε εκεί κι αυτοί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Η Τινησία αμυθήκανε μετά, φοβηθήκανε μη φάνε πολλά γκολ. Θωρακίσανε την άμυνά τους και έμεινε το 0-2. Στο άλλο παιχνίδι είναι παιχνίδι κέντρου πολύ δυνατό,
1: ναι,
0: και με πολλά φάουλ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, πιάσανε και τα 5 κόρνερ και εκεί. Εντάξει, γιατί εκεί ήταν μόνο 2 τα κόρνερ, πιάσανε και τα 5.
1: Σωστό.
0: Μία ελαφρώς πρωτοβουλία την έχουν οι Ιάπωνες.
1: Σωστό.
0: Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι πονηροί Σουηδοί βιώζονται στην αντεπίθεση 1 και με 2 και με 3 παίκτες.
1: Είναι πονηροί αυτοί.
0: Ναι.
1: Είναι πονηροί.
0: Ο διαιτητής ο Ρολούκος για μένα. Σφυράει ό,τι δει. Εντάξει, καλό είναι πάντως, γιατί σφυράει ό,τι δει. Ωραίος ο τύπος αυτός. Ναι. Και να πούμε επίσης ότι οι Ιάπωνες κάνανε μια πολύ ωραία ευκαιρία με ένα πλασέ απέξω του τερματοφύλακα στο τσακ, να μπει γκολ. Εκεί και βρίσκανε και το πρώτο του σκόρε και οι Σουηδοί έχουν χάσει και αυτοί κανένα δύο σούτ, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά το πεινασμένο, δίκαιο το αποτέλεσμα 0-0. Το δεύτερο σωστός. Πιστεύω θα μπουν γκολ.
1: Σωστός.
0: Από μένα περιγραφή, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Κάτι Gigi's. Άλλο. Κάντε τα, πες τα μηνυματάκια τώρα για να φύγουμε.
0: Α πούμε τα μηνυματάκια, την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μας στο Γάλλιο, την καλημέρα μας στην Κρέτα, την καλημέρα μας στην Άννα, στην Κατερίνα, στην Ελένη, στην Μάρση, στην Αφροδίτη, στην Κική, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα μας Βασίλης, φίλος μας εδώ, καλημέρα Γερασίμου φίλε μου, καλημέρα έτσι. Ελλάδα, Αυστραλία, Κύπρος, Ελληνική, Αμερική, Καναδάς, καλημέρα στην Ελένα το Πιτάλιο, καλημέρα επίσης
1: δεν πήρε,
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν πήρε.
0: Δεν πήρε γιατί είπα να ακτάει τα κατάκια τώρα.
1: Ναι,
0: τα ταΐζει. Καλημέρα και στον Καναδά στην Άτζη και στο φίλο μας εκεί με τις ωραίες ντομάτες που φυτεύει. Αλλά θα βλέπουμε μουντιάλ τώρα.
1: Ναι, τώρα φύγανε ντομάτες.
0: Την καλημέρα μου επίσης σε όλο το Εγάλαιο, Εγαλεάρα, Τζίτζης. Σας αγαπώ όλους. Δευτέρα πάλι περιγραφή με αγώνες.
1: Με ακόμα δεν κλείσαμε.
0: Όχι, δεν κλείσαμε. Αλλά εντάξει, ναι, δεν κλείσαμε ακόμα. Λοιπόν, για πάμε Βασίλη.
1: Εσύ ξέρεις, φίλε.
0: Α πούμε ότι καλημέρα μας επίσης έχουμε.
1: Μια γραμμή έχουμε. Πάμε να πιάσουμε
0: μια γραμμή. Τη γραμμή.
1: Καλημέρα. Όχι. Έπεσε. Θα ξαναπάρω. Ο φίλος προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει, άμα θέλει.
1: Ναι.
0: Καλημέρες έχουμε από τον Νίκο από το Εγάλαιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρες από τον Γιάννη από τον Ασπρόπηγο που μου δείχνουν εδώ το ίντερνετ. Καλημέρα επίσης από την Άννα. Ευχαριστώ, Άννα, και τα ανταποδίδουμε τα φιλιά.
1: Ναι.
0: Και σε, και σε μένα. Βέβαια, πιο πολύ για Τζίζι λέει.
1: Πιο πολύ για Τζίζι. Εντάξει,
0: ναι. Φίλε, καλημέρα την Αφροδίτη που μου στέλνει την αγάπη και τα φιλιά τη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Τη Μαρία από Κολονό. Γεια σου, ναι. Μαράκι. Καλημέρα, βέβαια, στη φίλη μου τη Σοφία από το Χαϊδάρι. Περιμένω να την πάω μπάνιο εδώ και δύο χρόνια.
1: Πότε θα την πάω στην κοπέλα.
0: Θα την πάω και μπαράκι.
1: Πες ένα νούμεράκι από το 1 έως το 32 για να δώσουμε τώρα το δωράκι μας για τον πιστρό.
0: Θα δώσουμε, ρε φίλε, το τελευταίο, 32.
1: Το 32.
0: Το 32, τυχεράς.
1: Το έχω ανακατέψει εγώ όμως. Δεν είναι. Τελευταίο πέστε, το έχω ανακατέψει.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ το 32 νούμερο.
1: Το 32. Το τελευταίο.
0: Εσύ τα ανακατεύεις, εννοείται.
1: Ναι, θα δούμε ποιος είναι τυχερός τώρα.
0: Ή τυχερή.
1: Ή τυχερή. Η ναι. Κοπέλα θα είναι ή άντρας.
0: Θα δώσουμε και την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Έξαχο από τη Σουγκάδη.
1: Έξαχος.
0: Ναι, το Δημήτρη που έρχεται να κάτσει λέει 3 μήνες.
1: Διακοπές.
0: Για διακοπές είναι. Αυτές είναι. Θα φάει και πολλές πάσεις από το γενικά.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Σταμάτης Καραμπέτσος. Ο Σταμάτης Καραμπέτσος θα πάει. Όποια μέρα θέλει, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα τον περιμένει και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο πιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, στο φίλο μας τον Παναγιώτη.

0: Επαναλαμβάνω το όνομα, Σταμάτης Καραμπέτσος, ο τυχερός για το μπιστρο. Φίλε μου, καλά να περάσεις. Με την παρέα σου, ακόμα ένα άτομο. Είπαμε ποικιλία κρατικών για δύο άτομα. Σπέσαρ ποικιλία και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο. Κύριε Τζίτζι.
1: Χαμός έγινε.
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Yeah. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού θα δώσουμε την Κυριακή το βραδάκι 8 η ώρα. Λίγο μετά τις 8 θα είμαστε 8 με 1 την Κυριακή. Yeah. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή.
1: Την τρέλα, τρέλα.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια στους βραδινούς φίλους. Καλή συνέχεια και στους πρωινούς που ετοιμάζονται πιο αργά να πάνε για το μεροκάματο. Εμείς τα λέμε Κυριακή βράδυ. Έως τότε, γεια σας.
1: Γεια σας. Πάντα με υγεία, αγάπη και καλή ξεκούραση και πολλά φιλιά με υγεία. Καλημέρα σε όλες.